Γεια σας, γεια σας, γεια σας και χαρά σας. Καλώς μας ήλθατε, καλώς ήλθατε, καλώς ήλθατε και σήμερα στο Πολίτικα 89,8. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή 10 με τόνο. Η αγάπη πεχινάκι στο μικρόφωνο σας. Μάλλον στα φτάκια σας, στο μικρόφωνο του Πολίτικα είναι η αγάπη πεχινάκι. Στην αρρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Τα μέσα της εβδομάδος, έτσι τουλάχιστον της εργάσιμης, για εμάς που εργαζόμαστε πενθήμερο, Τετάρτη λοιπόν σήμερα και ο μήνας έχει 12, Τετάρτη 12 Αυγούστου 2026, οδεύουμε ολοταχώς προς τον 15 Αύγουστο, έτσι αυτή την σπουδαία περίοδο την οποία βιώνουμε κάθε χρόνο. Η ανατολή του ηλίου σήμερα έγινε στις 6:36, η δύση του ηλίου θα πραγματοποιηθεί στις 8:23. Σήμερα γιορτάζει ο Ανίκητος από ό,τι βλέπω, ενώ είναι η Διεθνής ημέρα νεολαίας και η Παγκόσμια ημέρα του ελέφαντα. Είναι και η αρχή, λέει, της κυνηγετικής περίοδου στη Μεγάλη Βρετανία με το κυνήγι του κόκκινου αγριόγαλου. Οι Βρετανοί κυνηγοί αποκαλούν την 12η Αυγούστου ένδοξη 12η. Είναι και η μέρα της πολεμικής αεροπορίας στην Ρωσία. Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αποφάσισε το 1990 να ανακηρύξει την 12η Αυγούστου κάθε χρόνου ως Διεθνή ημέρα νεολαίας, η οποία θα επικεντρώνεται ουσιαστικά στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο. Το θέμα για την Διεθνή ημέρα νεολαίας 2026 είναι διαφορετικές συνθήκες, κοινές προσδοκίες. Ο ΟΗΕ αναγνωρίζει ότι ενώ η ζωή των νέων διαμορφώνεται από διαφορετικές εθνικές και τοπικές πραγματικότητες, οι προσδοκίες τους είναι εντυπωσιακά παρόμοιες. Σε όλες τις χώρες και τις κοινότητες, οι νέοι επιδιώκουν αξιοπρέπεια, ευκαιρίες, ουσιαστική συμμετοχή, αξιοπρεπή εργασία, ποιοτική εκπαίδευση και ένα βιώσιμο μέλλον. Το φετινό θέμα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στους νέους που ζουν στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, στις ανεπτυγμένες χώρες χωρίς πρόσβαση στη θάλασσα και στα μικρά νησιωτικά αναπτυσσόμενα κράτη, οι οποίοι συχνά αντιμετωπίζουν αλληλοεπικαλυπτόμενες προκλήσεις που συνδέονται με τη φτώχεια, την κλιματική αλλαγή, τη γεωγραφική απομόνωση, τις περιορισμένες οικονομικές ευκαιρίες και την άνηση πρόσβαση στις ψηφιακές τεχνολογίες. Ταυτόχρονα, αυτοί οι νέοι συνεχίζουν να επιδεικνύουν ανθεκτικότητα, ηγετική

Η πρωτοβουλία ανήκει στο Ίδρυμα Επαναπροώθησης Ελεφάντων που εδρεύει στην Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης και την Καναδή σκηνοθέτηδα Πατρίσια Σιμς. Η κατάσταση για τους ελέφαντες είναι απελπιστική καθώς έχουν απομείνει λιγότεροι από 40.000 όταν το 1900 ζούσαν μόνο στην Αφρική 5 εκατομμύρια σύμφωνα με στοιχεία του WWF. Οι ελέφαντες της Ασίας έχουν χαρακτηριστεί απειλούμενο είδος, ενώ οι της Αφρικής βρίσκονται σε δύσκολη θέση. Ο κυριότερος κίνδυνος για τους ελέφαντες προέρχεται από τους λάθρο-κυνηγούς που πολλούν παράνομα ελεφαντόδοντο, καθώς το κυνήγι των ελεφάντων έχει απαγορευτεί διεθνώς από το 1980. Άλλοι λόγοι είναι η επέκταση της γεωργίας και η αποψήλωση των δασών.

Πάμε όμως στην Αστήλη του Σαν σήμερα να δούμε μαζί γεγονότα τα οποία συνέβησαν ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο. Ξεκινάμε από το 1898, όπου σαν σήμερα λήγει ο Ισπανοαμερικανικός πόλεμος. Η Ισπανία απελευθερώνει την Κούβα και παραχωρεί στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής τα νησιά Πουερτορίκο, Γκουάμ και Φιλιππίνες. Με την ίδια συμφωνία η Χαβάη προσαρτάται στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. 1914 και σαν σήμερα η Μεγάλη Βρετανία μπαίνει στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, κηρύσσοντας τον πόλεμο κατά της Αυστρο-Ουγγαρίας. 1953 και σαν σήμερα καταστροφικό σεισμός μεγέθους 7,2 ρίχτερ πλήττει τα Επτάνησα, με αποτέλεσμα 871 άνθρωποι να χάσουν την ζωή τους, 1690 να τραυματιστούν και 145.052 να μείνουν άστεγοι. Ζάκυνθος, Ιθάκη και Κεφαλονιά υφίστανται ολοκληρωτική καταστροφή. Ανάμεσα στους τραυματίες βρίσκεται και ο διεθνής αμυντικός παίκτης του Ολυμπιακού, Σούλης, Θανάσης Κίνλεϊ, που εγκλωβίζεται στα ερείπια του σπιτιού του. Το 1960 και σαν σήμερα η Μαρία Κάλλας παραχωρεί αποκλειστική συνέντευξη στην αθλητική ηχό. Γνωρίζω το Ρουμπάνι και έναν όμορφο τερματοφύλακα που παίζει στον Ολυμπιακό Πειραιός, δηλώνει, εννοώντας τον Σάβα Θεοδωρίδη. Η Κάλλας βρισκόταν εκείνες τις ημέρες στην Αθήνα για συναυλίες, το εισιτήριο των οποίων κόστιζε 500 χρυσές λίρες. 1968 και σαν σήμερα οι Jimmy Page, Robert Plant, John Paul Jones και John Bonham παίζουν για πρώτη φορά μαζί σε ένα στούντιο στο Λονδίνο. Σε λίγους μήνες θα γεννηθούν οι Led Zeppelin. Το 2004 και σαν σήμερα ξεσπά το σκάνδαλο Κεντέρι Θάνου, μία ημέρα πριν από την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας. Οι δύο Ολυμπιονίκες αρνούνται να περάσουν από ντόπινγκ κοντρόλ, πέφτουν θύματα τροχαίου ατυχήματος με μοτοσυκλέτα, το οποίο χαρακτηρίζεται σκηνοθετημένο και τίθενται εκτός αγώνων. Το 1949 και σαν σήμερα γεννιέται ο Μαρκ Νόπφερ, Βρετανός κιθαρίστας και τραγουδιστής των Dire Straits. Σαν σήμερα όμως το 1998 γεννήθηκε και ο Στέφανος Τσιτσιπάς, Έλληνας ταινίστας με διεθνή βεβαίως καριέρα, νούμερο 6 στον κόσμο στις 16 Μαρτίου του 2020. Θα κλείσω λέγοντάς σας πως αν σήμερα το 1957 έφυγε από τη ζωή ο Δημήτρης Λαμπράκης, Έλληνας δημοσιογράφος αλλά και εκδότης.

Να περάσουμε και στον καιρό, να δούμε πώς ακριβώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Γενικά αίθριος λέει θα είναι ο καιρός σχεδόν σε όλη τη χώρα, με παροδικές νεφώσεις το πρωί στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια αλλά και την Κρήτη. Τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά. Θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Και στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας πιθανώς θα υπάρξουν και μεμονωμένες κατε

καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά ηπειρωτικά έως 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 με 36 βαθμούς στα ηπειρωτικά, το Ιόνιο, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, έως 37 και στην Ήπειρο και την Δυτική Στερεά και τη Δυτική και Νότια Πελοπόννησο, τοπικά έως 38 με 39 βαθμούς Κελσίου. Για την Αττική προβλέπεται γενικά έθριος ο καιρός, οι άνεμοι βόρειο-ανατολική 5 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ, θερμοκρασία από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για την Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, κυρίως στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, με πιθανότητα τοπικών όμβρων, κυρίως στα γύρω ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 3 και το μεσημέρι απόγευμα νότιο-ανατολική έως 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για την Μακεδονία και τη Θράκη γενικά έθριος ο καιρός, με βαροδικές νεφώσεις στην κεντρική Μακεδονία από το πρωί και στις υπόλοιπες περιοχές στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στα ορεινά της Μακεδονίας πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά βόρειο-ανατολική τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 20 έως 36 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 37 βαθμούς Κελσίου. Για τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Βυτική Στερεά και την Βυτική Πελοπόννησο, γενικά έθριος ο καιρός. Τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά. Θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι, κυρίως στα ορεινά και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 22 έως 37 και στα ηπειρωτικά τοπικά έως 38 με 39 βαθμούς Κελσίου. Για την Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά έθριος ο καιρός, με παροδικές νεφώσεις στην Ανατολική Θεσσαλία και την Εύβοια από το πρωί και στις υπόλοιπες περιοχές στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι κυρίως στα ορεινά της Θεσσαλίας και της κεντρικής Στερεάς. Οι άνεμοι βόρειο-ανατολική 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά και τα νότια τοπικά 7 και στην νότια Εύβοια έως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 22 έως 36 και στην Ανατολική Πελοπόννησο τοπικά 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Για τις Κυκλάδες και την Κρήτη γενικά έθριος ο καιρός, με παροδικές νεφώσεις στην Κρήτη κυρίως το πρωί. Οι άνεμοι βόρειοι 6 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 25 έως 33 και στην νότια Κρήτη έως 36 βαθμούς Κελσίου. Και τέλος, για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα, γενικά έθριος ο καιρός. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 24 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

Και μπαίνουμε αμέσως τώρα στο politica.gr για να δούμε κάποιες από τις ειδήσεις του. Αρχικά σε τίτλους, όπως κάνουμε πάντα στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας, και στη συνέχεια έτσι λίγο πιο αναλυτικά. Το μυστηριώδες φωτεινό σύννεφο στον ουρανό, τα UFO και η επιστημονική εξήγηση του Θοδωρή Κολυδά. Στο νοσοκομείο Χανίων, δύο ανήλικες μετά από κατανάλωση αλκοόλ σε beach party. Νέα διάσωση 49 μεταναστών στους Καλούς Λιμένες. Αυξημένος ο κίνδυνος πυρκαγιάς εκ νέου στην Κρήτη. Χανιά, νέα σύλληψη 26χρονου αλλοδαπού για τα ναρκωτικά μέσα σε κουτιά με παιχνίδια.

Όφι, ο Όμιλος τα δίνει όλα για το Super Cup. Έφτασε η μεγάλη μέρα. Και οι σύμμαχοί τους καταδικάζουν τις απροειδοποίητες δοκιμές βαλιστικών πυράβλων. Οι τιμές του φυσικού αερίου ανεβαίνουν και απειλούν τα ευρωπαϊκά αποθέματα. Ρύθμιση 72 δόσεων, περιορισμένο το ενδιαφέρον οφειλετών. Σεισμός στην Κολομβία. Κάθε λεπτό μετράει για ένα σημάδι ζωής. Μεγαλώνει η μαύρη λίστα των νεκρών. Το πρώτο χιόνι έπεσε ήδη στα βόρεια, την ώρα που η Ευρώπη ψήνεται. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφτείτε το politika.gr. Politika.gr 24 ώρες το 24ωρο, να το επισκέπτεστε για να ενημερώνεστε άμεσα έτσι για όλα εκείνα που επιθυμείτε.

0: μαζί μας και σήμερα όμως το VNY Store, οπότε αν ψάχνετε τις πιο hot καλοκαιρινές προσφορές, εμείς σας έχουμε την καλύτερη πρόταση. Το VNY Store, το οποίο θα το βρείτε στην 1821 στο κέντρο της πόλης. Εκεί μπορείτε να ανακαλύψετε luxury γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ, με σκελετό από acetate, πολιτικούς φακούς και προστασία UV400, για να απολαμβάνετε το καλοκαίρι με στυλ και ασφάλεια. Και δεν είναι μόνο αυτό, στο VNY Store θα βρείτε μοναδικές προσφορές σε αυθεντικά αραβικά αρώματα, αλλά και σε όλα ένα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Περάστε από το κατάστημα στην οδό 1821 στον αριθμό 29 στο Ηράκλειο, ή κάντε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα online στο vnystore.com και ανακαλύψτε luxury eyewear με premium ποιότητα σε ασυναγώνιστες τιμές.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο VNY Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ, με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο, ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
0: Premium λοιπόν ποιότητα και πραγματικά συναγώνιστες τιμές. Μία βόλτα από το VNY Store και θα σας πείσει για όλα αυτά που μόλις τώρα σας είπα και εγώ, αλλά σας μετέφερε και το διαφημιστικό μήνυμα. Λοιπόν, να κάνουμε κάπου εδώ την πρώτη μας διακοπή, περνάμε έτσι σε ένα πρώτο διαφημιστικό διαλυματάκι και επιστρέφουμε.

Δεύτερο μέρος για την εκπομπή μας. Πάντα βρίσκεστε συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Μπαίνουμε λοιπόν στο politika.gr αυτή τη φορά για να δούμε λίγο πιο αναλυτικά κάποιες από τις ειδήσεις του που έχουμε επιλέξει. Να ξεκινήσουμε μιλώντας για το μυστηριώδες φωτεινό σύννεφο το οποίο εμφανίστηκε στον ουρανό. Μεγάλη περιέργεια λοιπόν και πάσης φύσεως συζητήσεις ακόμη και για UFO προκάλεσε χθες βράδυ σε όλη την Κρήτη ένα οπτικό φαινόμενο που έγινε ορατό στον ουρανό του νησιού αλλά και της Αττικής και έμοιαζε με φωτεινό σύννεφο. Σε βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτυπώνεται κάτι σαν φωτεινό σύννεφο να διασχίζει τον ουρανό για αρκετά λεπτά πριν τελικά εξασθενήσει και εξαφανιστεί. Το γεγονός συνέπεσε με την παραμονή της αναμενόμενης έκλειψης ηλίου προκαλώντας πληθώρα εικασιών μεταξύ των χρηστών του διαδικτύου σχετικά με την προέλευσή του. Την επιστημονική εξήγηση του φαινομένου έδωσε ο πρώην διευθυντής της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, ο κύριος Θοδωρής Κολυδάς, αναφέροντας σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα ότι πρόκειται για ένα γνωστό οπτικό φαινόμενο που μπορεί να δημιουργηθεί από τα αέρια και τα υπολείμματα προωθητικών πυράβλων σε πολύ μεγάλα ύψη, όπως έχει παρατηρηθεί επανειλημμένα σε πτήσεις πυράβλων Falcon 9 της SpaceX.

Αλλάζουμε θέμα. Στο νοσοκομείο Χανίων δύο ανήλικες μετά από κατανάλωση αλκοόλ σε beach party. Στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων λοιπόν διακομίστηκαν εσπευσμένα δύο ανήλικα κορίτσια ηλικίας 13 και 14 ετών ύστερα από οξία μέθη κατά την διάρκεια κοινωνικής εκδήλωσης. Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή των Αγίων Αποστόλων όπου τα δύο κορίτσια βρίσκονταν με την παρέα τους σε πάρτι στην παραλία. Μετά από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, οι ανήλικες παρουσίασαν σοβαρή αδιαθεσία, γεγονός που κινητοποίησε αμέσως τους παρευρισκόμενους. Στο σημείο κλήθηκε το ΕΚΑΒ όταν η υπόλοιπη παρέα το κάλεσε, παρέλαβε τις δύο μαθήτριες και τις μετέφερε στην νοσηλευτική μονάδα των Χανίων για την παροχή της απαραίτητης ιατρικής φροντίδας αλλά και νοσηλείας. Η αστυνομία βεβαίως διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τα ανηλικά κορίτσια απέκτησαν πρόσβαση στο αλκοόλ. Συνεχίζεται η πίεση στα νότια παράλια της Κρήτης από τις μεταναστευτικές ροές, με τις λιμενικές αρχές να ολοκληρώνουν με επιτυχία ακόμα μια επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στην θαλάσσια περιοχή νότια του νομού Ηρακλείου. Συνολικά 49 άτομα, όλοι υπήκοοι Σουδάν, εντοπίστηκαν σε θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της νότιας Κρήτης. Ανάμεσά τους βρίσκονται 47 άνδρες και 2 γυναίκες, οι οποίοι περισυλλέχθηκαν από τα σκάφη διάσωσης και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στην Αστεριά. Αμέσως μετά την αποβίβασή τους, ενεργοποιήθηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα για την παροχή πρώτων βοηθειών, την διακρύβωση των στοιχείων τους και τη μεταφορά τους σε χώρο προσωρινής φιλοξενίας. Το νέο αυτό περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά από διαδοχικές αφίξεις που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα στο νησί, διατηρώντας τα στελέχη του λιμενικού σώματος και τις τοπικές αρχές σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής. Παράλληλα, το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου διενεργεί προανάκριση για να αποσαφινιστούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε το επικίνδυνο πέρασμα προς την Ελλάδα. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται επίσης η ταυτοποίηση τυχών ατόμων μεταξύ των διασωθέντων που ενδέχεται να είχαν ρόλο κυβερνήτη ή διακινητή. Όμως μία ακόμα σύλληψη πραγματοποίησαν τις τελευταίες ώρες οι αστυνομικές αρχές στα Χανιά, η οποία συνδέεται με την εγκληματική οργάνωση που διακινούσε ναρκωτικές ουσίες σε μεγάλες ποσότητες, με δέματα μέσω courier, μέσα σε κουτιά από παιδικά παιχνίδια. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Χανίων, οι αρχές προχώρησαν στην σύλληψη ενός 26χρονου υπηκόου Φινλανδίας, ο οποίος φέρεται να είναι μέλος της ομάδας, ενώ στο σπίτι που κατοικούσε βρέθηκαν ποσότητες κάναβης και κοκαίνης. Οι αρχές από εχθές είχαν προχωρήσει στην σύλληψη ενός 21χρονου φοιτητή στην πόλη των Χανίων, όταν ο ίδιος πήγε να παραλάβει δέμα από εταιρεία ταχυμεταφορών, όπου μέσα εντοπίστηκαν κουτιά με συνολικά 4,5 κιλά κάναβης και πάνω από 100 γραμμάρια κοκαίνη. Ο 21χρονος οδηγείται ενώπιον των εισαγγελικών αρχών αύριο Πέμπτη, ενώ πιθανότατα μαζί του θα οδηγηθεί και ο 26χρονος, ώστε να του απαγγελθούν και επίσημα οι κατηγορίες. Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας, χθες Τρίτη, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν δεύτερο δέμα, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι είχε παραλείπτει και πάλι τον 21χρονο, το οποίο στάλθηκε σε εταιρεία ταχυμεταφορών στο Ηράκλειο και περιείχε 8 κούτες παιχνιδιών, εντός των οποίων είχαν τοποθετηθεί συσκευασίες με συνολικά 337 γραμμάρια κοκαίνης, 7 κιλά και 854 γραμμάρια κάναβης. Επιπλέον κατασχέθηκε γεωταχή αυτοκίνητο ως μέσο μεταφοράς ναρκωτικών ουσιών. Σε
κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, για να αλλάξουμε θέμα, βρίσκονται και σήμερα Τετάρτη αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, η περιφέρεια και η Δήμη της Κρήτης, καθώς σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, προβλέπεται υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών σε ολόκληρο το νησί. Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έχει ήδη ενημερώσει τους εμπλεκόμενους φορείς για την άμεση κινητοποίηση και επέμβαση εφόσον απαιτηθεί, ενώ παράλληλα απευθύνει ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες να αποφύγουν κάθε ενέργεια στην ύπαιθρο που θα μπορούσε να προκαλέσει φωτιά από αμέλεια. Ειδικότερα υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου απαγορεύεται αυστηρά η καύση αγρών. Επιπλέον ζητείται από τους πολίτες να μην προβαίνουν σε εργασίες όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και υπολοιμάτων καθαρισμού, η χρήση εργαλείων που παράγουν σπινθήρες, δισκοπρίωνα, συσκευές συγκόλησης, η χρήση υπαίθριων ψισταριών, το κάπνισμα κυψελών και η ρήψη αναμένων τσιγάρων. Σε περίπτωση που κάποιος πολίτης αντιληφθεί καπνό ή πυρκαγιά, καλείται να ειδοποιήσει αμέσως την πυροσβεστική υπηρεσία στον αριθμό 199 ή στο 112. Για περισσότερες οδηγίες αυτοπροστασίας, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την επίσημη ιστοσελίδα της πολιτικής προστασίας civilprotection.gov.gr.

Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή της Αξού, στο Δήμο Μυλοποτάμου Ρεθύμνου. Η πυρκαγιά είχε ξεσπάσει σε χορτολιβαδική έκταση, ενώ στο σημείο υπήρχαν και ελαστικά, γεγονός που προκάλεσε έντονους καπνούς και έκανε ιδιαίτερα απαιτητική την επιχείρηση της πυροσβεστικής. Για την ακατάσβεση κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις με 6 πυροσβεστικά οχήματα και ομάδα της ΕΜΟΔΕΝ επιχειρούν στην περιοχή. Παρότι το μέτωπο έχει πλέον τεθεί υπό έλεγχο, δυνάμεις της πυροσβεστικής παραμένουν στο σημείο, καθώς υπάρχει φόβος για πιθανή αναζωπήρωση. Οι πυροσβέστες συνεχίζουν να επιτηρούν την περιοχή και να αντιμετωπίζουν τυχόν αιστείες που μπορεί να προκύψουν, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η φωτιά δεν θα επεκταθεί εκ νέου.

Σήμερα όμως ο κυπελούχος Όφη αντιμετωπίζει την πρωταθλήτρια ΑΕΚ στο Παγκρίτιο Στάδιο, στο πρώτο επίσημο παιχνίδι της χρονιάς, με έπαθλο το Super Cup. Θέλει να το κάνει μπροστά στον κόσμο του, στην πόλη του, στο σπίτι του. Στον τέταρτο τελικό μέσα σε κάτι περισσότερο από έναν χρόνο, Όφη διεκδικεί το δεύτερο τρόπαιό του μέσα στο 2026, καθώς μετά την κατάκτηση του κυπέλου Ελλάδας θέλει να γράψει ιστορία κατακτώντας και το ελληνικό Super Cup. Ο αντίπαλος, η πρωταθλήτρια ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς, ωστόσο οι παίκτες του Όφη, ο Χρήστος Κόντης, το τεχνικό team και ο λαός του ομίλου θα είναι εκεί, στο Παγκρίτιο Στάδιο, για να παλέψουν όλοι μαζί εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου για τον μεγάλο στόχο. Ο Όφη μπαίνει ως outsider στο παιχνίδι με στόχο να αποδείξει για ακόμα μια φορά ότι έχει αλλάξει επίπεδο, ότι θέλει να διεκδικεί τρόπαια, αλλά και για να αποκτήσει ένα τεράστιο ψυχολογικό boost εν όψη των αγώνων για τα playoffs του Europa League. Στόχος του είναι η νίκη και να βγάλει ξανά τον κόσμο του έξω στους δρόμους του Ηρακλείου για να γίνουμε μάρτυρες μιας ακόμα ιστορικής βραδιάς. Φυσικά ο λαός του Όφη είναι εκεί, έχοντας εξαντλήσει τα διαθέσιμα εισιτήρια. Καλή επιτυχία λοιπόν στον Όφη, έτσι καλή επιτυχία, όλα να πάνε καλά. Και να σας πω πως μπορείτε να ακούσετε τον ποδοσφαιρικό αγώνα του Όφη με την ΑΕΚ αποκλειστικά από τον Sport FM 104,2. Σήμερα λοιπόν στις 8, ζωντανά από το Παγκρίτιο Στάδιο, ο κυπελούχος Όφη αντιμετωπίζει την πρωταθλήτρια ΑΕΚ με έπαθλο το πρώτο τρόπαιο της νέας σεζόν, το Super Cup. Όλος ο παλμός και το κλίμα πριν, κατά την διάρκεια και μετά τη λήξη της αναμέτρησης, αποκλειστικά στην ραδιοφωνική μετάδοση του Sport FM 104,2, σε περιγραφή του Νίκου Μαρκάκη. Live blog από το athletic.gr και από το γεντικουλέ.gr, χορηγός της μετάδοσης, το vnyglasses.com.

Σε διεθνείς ειδήσεις τώρα θα περάσουμε. Θα μιλήσουμε για τον σεισμό στην Κολομβία. Κάθε λεπτό μετράει για ένα σημάδι ζωής. Δυστυχώς μεγαλώνει η μαύρη λίστα των νεκρών. Οι δραματικές στιγμές που περνάει η Κολομβία μετά τον φωνικό σεισμό των 7,4 ρίχτερ που έπληξε την χώρα, αφήνοντας πίσω πάνω από 254 νεκρούς. Εχθές μιλήσαμε για 160. Σήμερα είναι πάνω από 254 οι νεκροί. Συνεχίζονται λοιπόν οι προσπάθειες των διασωστών και ουσιαστικά αυτό που κάνουν είναι να προσπαθούν να κερδίσουν την μάχη με το χρόνο. Τα σωστικά συνεργεία κρατούν ακόμη ζωντανές τις ελπίδες τους, χτενίζοντας τα συντρίμμια για τον εντοπισμό επιζώντων. Και φυσικά δεν τα παρατούν. Την ώρα που αναφορές από τις πληγήσεις περιοχές ανέβασαν τον αριθμό των νεκρών στους 254, με 101 ανθρώπους να έχουν σκοτωθεί στην Απερέιρα και 95 στο Κάλι, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας. Την ίδια στιγμή πάνω από 1000 άτομα έχουν τραυματιστεί, ενώ σύμφωνα με εκτιμήσεις ο αριθμός των αγνοωμένων ξεπερνά τους 3.800, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τον τελικό τραγικό απολογισμό. Ο πρόεδρος της χώρας, Αμπελάρντο Ντε Λα Εσπριέλα, δήλωσε ότι η κυβέρνηση έχει καταγράψει επισήμως τουλάχιστον 195 αγνοούμενους, αριθμός βεβαίως πολύ χαμηλότερος από τον πραγματικό. Παράλληλα, το Γραφείο Ανθρωπιστικών Επιχειρήσεων των Ηνωμένων Εθνών υπολογίζει σε 5.000 τον αριθμό των σπιτιών που έχουν υποστεί ζημιές, ενώ δεκάδες κτίρια έχουν καταρρεύσει και εκατοντάδες κατοικίες έχουν καταστραφεί. Το σύστημα νοσοκομιακής περίθαλψης βρίσκεται στα όρια της κατάρρευσης, με τον πρόεδρο της χώρας να κηρύττει την κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Στις πλέον πληγήσεις πόλεις, διασώστες επιχειρούσαν όλη τη νύχτα με την βοήθεια γερανών και εξκαφέων, κόβοντας μεταλλικά δοκάρια και μεταφέροντας κουβάδες με συντρίμμια σε μια απεγνωσμένη προσπάθεια να εντοπίσουν όσους εξακολουθούν να παραμένουν παγιδευμένοι. Στις προσπάθειες εντοπισμού συμμετέχουν συγγενείς αγνοωμένων, οι οποίοι ψάχνουν ακόμη και με τα χέρια, αναζητώντας απεγνωσμένα το παραμικρό σημάδι ζωής σε ισοπεδωμένα σπίτια, πολυκατοικίες, σχολεία, νοσοκομεία και κέντρα υγείας. Όλοι μαζί δημιουργούν ανθρώπινες αλυσίδες και απομακρύνουν τα συντρίμμια. Όπως λένε οι ειδικοί, οι επόμενες 24 ώρες είναι ιδιαίτερα κρίσιμες. Πάνω από 100 μετασεισμοί καταγράφηκαν έως σήμερα το πρωί, τοπική ώρα, αυξάνοντας τον φόβο των πολιτών για μια νέα τραγωδία. Και με αυτά και με αυτά φτάνουμε στο τέλος και του δεύτερου ημιώρου, οπότε περνάμε αμέσως σε μια ακόμη διακοπή και επιστρέφουμε για περισσότερα.

τρίτο μέρος για την εκπομπή μας. Εδώ είμαστε και εδώ θα είμαστε. Έχουμε πολύ χρόνο μπροστά μας για να μοιραστούμε διάφορες ειδήσεις. Αυτό εδώ το μέρος έτσι λίγο πιο πρακτικές που ενδεχομένως να σας βοηθήσουν, να σας διευκολύνουν, να σας ξεκαθαρίσουν το τοπίο και να σας δώσουν εκείνη την πληροφορία που θα σας φανεί χρήσιμη.

Λοιπόν, θα ξεκινήσω μιλώντας σας για το πρόγραμμα τουρισμός για όλους 2026-2027. Ανοιχτές οι αιτήσεις, χωρίς περιορισμούς, έτσι. Έως και 600 ευρώ μπορούν να λάβουν οι δικαιούχοι. Ανοιχτές λοιπόν προς όλους είναι πια οι αιτήσεις για το πρόγραμμα τουρισμός για όλους 26-27, χωρίς να υπάρχουν πλέον περιορισμοί βάσει του τελευταίου αριθμού του αφημί των πολιτών, όπως ήταν αρχικά η διαδικασία, αν θυμάστε, το είχαμε πει, έτσι. Έως και τις 21 Αυγούστου 2026 και ώρα 23:59 λεπτά θα είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων για την επιδότηση διακοπών το 2026. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας με τους κωδικούς σας TaxisNet. Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται και μέσω του gov.gr και μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr με χρήση των προσωπικών κλειδιών TaxisNet, ενώ προβλέπεται και η δυνατότητα εξυπηρέτησης μέσω ΚΕΠ. Το ύψος της ενίσχυσης διαφοροποιείται ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκει ο δικαιούχος, αλλά και με την περίοδο κατά την οποία επιλέγει να χρησιμοποιήσει την ψηφιακή κάρτα. Για τη γενική κατηγορία το ποσό ανέρχεται σε 200 ευρώ για την υψηλή περίοδο και σε 300 ευρώ για τη χαμηλή. Άγαμοι ή άτομα σε χειρία με παιδιά, έγγαμοι ή μέρη συμφώνου συμβίωσης με τουλάχιστον 3 παιδιά, καθώς και συνταξιούχοι γύρατος, μπορούν να λάβουν 300 ευρώ στην υψηλή περίοδο ή 400 ευρώ στη χαμηλή. Η ενίσχυση φτάνει στα 400 ευρώ για την υψηλή και στα 600 ευρώ για τη χαμηλή περίοδο για άτομα με αναπηρία τουλάχιστον 67%.

έπανε κοινή από αύριο η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την νέα ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών προς τον ΙΕΦΚΑ σε έως 72 μηνιαίες δόσεις. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα του Κέντρου Ίσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών, η οποία παρέμεινε εκτός λειτουργίας για μία εβδομάδα, ανοίγει ξανά, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες οι έγκυρες αιτήσεις που είχαν υποβληθεί πριν από την αδιακοπή προσεγγίζουν ήδη τις 10.000. Η νέα ρύθμιση θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς δίνει τη δυνατότητα σε χιλιάδες οφειλέτες να τακτοποιήσουν παλαιά χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία σε μια περίοδο κατά την οποία οι συνολικές ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τον ΙΕΦΚΑ έχουν φτάσει τα 51,8 δις ευρώ. Για πολλούς ασφαλισμένους η ένταξη στη ρύθμιση δεν σημαίνει μόνο μικρότερη μηνιαία δόση, σημαίνει επίσης ότι μπορούν να αποκτήσουν ασφαλιστική ενημερότητα, να εισπράξουν χρήματα από το δημόσιο, να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς ή ακόμη και να προχωρήσουν στην συνταξιοδότησή τους. Ποιοι μπορούν τώρα να μπουν σε 72 δόσεις? Δικαίωμα υπαγωγής έχουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι αυταπασχολούμενοι, οι αγρότες, οι εργοδότες, οι επιχειρήσεις, λοιπά φυσικά και νομικά πρόσωπα. Η ρύθμιση αφορά ασφαλιστικές οφειλές που δημιουργήθηκαν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023 και έχουν ήδη διαβιβαστεί στο ΚΕΑΟ. Οι βασικοί όροι είναι οι εξής. Η νέα ρύθμιση προβλέπει έως 72 μηνιαίες δόσεις, ελάχιστη δόση 30 ευρώ, επιτόκιο 5,84% ετησίως, ηλεκτρονική αίτηση μέσω του ΚΕΑΟ και προθεσμία υποβολής έως 31 Δεκεμβρίου 2026. Το μεγαλύτερο αγκάθι για πολλούς οφειλέτες είναι οι εισφορές που δημιουργήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2024 και μετά. Εάν υπάρχουν νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές, η αίτηση δεν μπορεί να εγκριθεί, εκτός εάν προηγουμένως εξοφληθούν ή ενταχθούν στην πάγια ρύθμιση. Γι' αυτό οι ειδικοί συμβουλεύουν τους ενδιαφερόμενους να ελέγξουν προσεκτικά την ασφαλιστική τους εικόνα πριν προχωρήσουν στην αίτηση. Τι κερδίζει όποιος ενταχθεί? Όσοι τηρούν κανονικά τη ρύθμιση αποκτούν σημαντικά ωφέλη: ασφαλιστική ενημερότητα, αναστολή ποινικών διώξεων, πάγωμα νέων αναγκαστικών μέτρων ίσπραξης, δυνατότητα ίσπραξης χρημάτων από το δημόσιο, συμμετοχή σε δημόσιους διαγωνισμούς, ευκολότερη διεκπεραίωση επαγγελματικών συναλλαγών. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στα εξής, γιατί υπάρχουν και κάποιες παγίδες. Στην πρώτη δόση, η ρύθμιση ενεργοποιείται μόνο εάν πληρωθεί εμπρόθεσμα. Στα νέα χρέη, οφειλές από το 2024 που δεν έχουν τακτοποιηθεί μπλοκάρουν την ένταξη. Στις πολλές δόσεις, οι 72 δόσεις μειώνουν την μηνιαία επιβάρυνση αλλά αυξάνουν το συνολικό ποσό των τόκων. Στην παρακολούθηση του ΚΕΑΟ απαιτείται συνεχής έλεγχος της καρτέλας για νέες εκκρεμότητες και στις τρέχουσες εισφορές. Η δημιουργία νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια της ρύθμισης. Η ρύθμιση χάνεται όταν δεν πληρωθούν δύο συνεχόμενες δόσεις, όταν καθυστερήσει πάνω από δύο μήνες η εξόφληση των δύο τελευταίων δόσεων, όταν δεν εξοφλούνται ή δεν ρυθμίζονται οι νέες ασφαλιστικές υποχρεώσεις που δημιουργούνται κατά την διάρκεια της ρύθμισης. Σε αυτήν την περίπτωση το σύνολο της οφειλής καθίσταται άμεσα απαιτητό και επανεκκινούν τα μέτρα αναγκαστικής ίσπραξης. Με την επαναλειτουργία της πλατφόρμας το ενδιαφέρον αναμένεται να αυξηθεί ακόμη περισσότερο. Το ζητούμενο ωστόσο δεν είναι μόνο πόσοι θα υποβάλουν αίτηση, αλλά και πόσοι θα καταφέρουν να διατηρήσουν τη ρύθμιση μέχρι την πλήρη εξόφληση των χρεών τους.

Πάμε τώρα σε κάτι διαφορετικό. Πάμε να μιλήσουμε για το τι ακριβώς θα πρέπει να προσέχουν οι πολίτες σε σχέση με το Άιρις. Οι μεταφορές μικρών χρηματικών ποσών μέσω Άιρις έχουν γίνει κομμάτι της καθημερινότητας για χιλιάδες φορολογούμενους, οι οποίοι χρησιμοποιούν το ψηφιακό εργαλείο για να στείλουν μικρό

ποσά σε φίλους ή να δώσουν χατζηλίκι στα παιδιά τους. Έτσι λοιπόν η ΑΔΕ βάζει από ό,τι φαίνεται στο μικροσκόπιο τις συναλλαγές ακόμα και όταν τα ποσά είναι μικρά. Καλό είναι λοιπόν σε κάθε μεταφορά να βάζουμε μία αιτιολογία για να τη θυμόμαστε και στο μέλλον. Αυτό αναφέρουν τουλάχιστον οι φοροτεχνικοί. Και σημειώνουν πως πρέπει να υπάρχει σαφής αιτιολογία στη μεταφορά χρημάτων. Η αναγραφή της αιτίας της συναλλαγής μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμη σε περίπτωση μελλοντικού ελέγχου. Ισχύει για το χατζηλίκι. Στην περίπτωση που ένας γονέας δώσει χατζηλίκι στο παιδί του, ισχύουν τα εξής. Για συνήθεια έξοδα διαβίωσης ανηλίκων και φοιτητών έως 25 ετών, δεν τίθεται συγκεκριμένο χρηματικό όριο σύμφωνα με την οδηγία της ΑΔΕ που επικαλούνται οι φοροτεχνικοί. Στις περιπτώσεις αυτές περιλαμβάνονται έξοδα που σχετίζονται με την καθημερινότητα του παιδιού, όπως ενίκιο φοιτητικής κατοικίας, δίδακτρα, βιβλία, μετακινήσεις και άλλες ανάγκες διαβίωσης. Για τα ποσά που αφορούν το χατζηλίκι ενός ανήλικου ή φοιτητή έως 25 ετών δεν απαιτείται δήλωση ως δωρεά στο My Property και δεν υπάρχει συγκεκριμένο χρηματικό όριο για το χατζηλίκι. Κρίσιμο ρόλο στην φορολόγηση των χρηματικών δωρεών παίζει ο βαθμός συγγένειας μεταξύ αυτού που δίνει και αυτού που λαμβάνει τα χρήματα. Για την πρώτη κατηγορία συγγένειας προβλέπεται αφορολόγητο όριο 800.000 ευρώ όταν η δωρεά ή γονική παροχή πραγματοποιείται με τον προβλεπόμενο τραπεζικό τρόπο. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων σύζυγοι και πρόσωπα με σύμφωνο συμβίωσης, παιδιά, καθώς και παππούδες και γιαγιάδες προς εγγόνια. Για ποσά που υπερβαίνουν το αφορολόγητο όριο εφαρμόζεται φορολογικός συντελεστής 10% επί του υπερβάλλοντος ποσού σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν και σε εκπομπή στην ΕΡΤ. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται όμως όταν η χρηματική δωρεά δεν πραγματοποιείται μέσω τραπεζικού συστήματος. Στην περίπτωση που δεν ακολουθηθεί η τραπεζική διαδικασία, επιβάλλεται φόρος 10% από το πρώτο ευρώ, ακόμη και μεταξύ γονέα και παιδιού, όπως διευκρινίζουν οι φοροτεχνικοί. Τι ισχύει για τις μεταφορές μεταξύ αδελφών? Τα αδέλφια υπάγονται στη δεύτερη κατηγορία συγγένειας και οι χρηματικές δωρεές μεταξύ τους φορολογούνται με 20% από το πρώτο ευρώ. Στην δεύτερη κατηγορία εντάσσονται επίσης άλλες συγγενικές σχέσεις που δεν περιλαμβάνονται στην πρώτη κατηγορία, ενώ στην ασυνέχεια υπάρχει και η τρίτη κατηγορία. Για μεταφορές χρημάτων μεταξύ φίλων, γνωστών και λοιπόν τρίτων προσώπων, ο φόρος ανέρχεται σε 40% από το πρώτο ευρώ, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην εκπομπή.

Προσοχή, προσοχή, προσοχή. Μιας που αμέσως τώρα θα μιλήσουμε για μια νέα απάτη με δίθεν κλίσεις της τροχέας. Τι ακριβώς θα πρέπει να προσέξετε. Μια νέα και πιο εξελιγμένη μορφή ηλεκτρονικής απάτης χρησιμοποιούν το τελευταίο διάστημα επιτίδη, επιχειρώντας να εξαπατήσουν οδηγούς με μηνύματα για δίθεν τροχονομικές παραβάσεις. Η ελληνική λοιπόν αστυνομία προειδοποιεί εκ νέου τους πολίτες, καθώς τα συγκεκριμένα μηνύματα έχουν γίνει πλέον αισθητά, πιο αληθοφανή. Σε αντίθεση με παλαιότερες απόπειρες phishing, οι δράστες δεν περιορίζονται σε ένα απλό SMS που ζητά την καταβολή κάποιου προστίμου, αλλά παραπέμπουν μέσω συνδέσμου σε πλαστές ιστοσελίδες που έχουν σχεδιαστεί ώστε να θυμίζουν επίσημες κρατικές πλατφόρμες.

Στο πλαστό διαδικτυακό περιβάλλον εμφανίζονται ακόμη και αναλυτικά στοιχεία μιας υποτιθέμενης τροχονομικής παράβασης. Μεταξύ αυτών μπορεί να αναφέρονται η ταχύτητα με την οποία δήθεν κινούνταν το όχημα, το ισχύον όριο ταχύτητας, ημερομηνία καταγραφής της παράβασης, βαθμή ποινής, αλλά και το ύψος του χρηματικού προστίμου. Με αυτόν τον τρόπο οι απατεώνες επιχειρούν να δημιουργήσουν την εντύπωση ότι ο οδηγός βρίσκεται μπροστά σε μια πραγματική ηλεκτρονική κλίση. Ακόμη πιο χαρακτηριστικό είναι ότι στη νέα εκδοχή της απάτης εμφανίζεται σε ορισμένες περιπτώσεις και δήθεν έκπτωση 50% στο πρόστιμο, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό θα εξοφληθεί μέσα σε συγκεκριμένη προθεσμία. Η πρακτική αυτή αποσκοπεί βεβαίως στη δημιουργία πίεσης προς τον παραλήπτη του μηνύματος, ώστε να προχωρήσει γρήγορα στην πληρωμή, θεωρώντας ότι διαφορετικά θα χάσει την έκπτωση, χωρίς να ελέγξει προηγουμένως εάν η ειδοποίηση είναι πραγματική. Ελλάς ξεκαθαρίζει ότι πρόκειται για απάτη τύπου phishing και ότι οι συγκεκριμένες ιστοσελίδες δεν συνδέονται με την ελληνική αστυνομία, το gov.gr ή οποιαδήποτε άλλη δημόσια αρχή. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι το gov.gr δεν αποστέλλει μέσω SMS συνδέσμους για την πληρωμή τροχονομικών προστήμων. Αντίστοιχα, η ελληνική αστυνομία και οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν ζητούν από τους πολίτες να εξοφλήσουν κλήσεις ακολουθώντας κάποιο link που έχει σταλεί με μήνυμα στο κινητό τους. Οι οδηγοί που λαμβάνουν ανάλογο SMS δεν θα πρέπει να επιλέγουν τον ασύνδεσμο που περιλαμβάνεται στο μήνυμα και σε καμία περίπτωση να καταχωρούν προσωπικά δεδομένα, αριθμούς τραπεζικών καρτών ή κωδικούς ηλεκτρονικής τραπεζικής. Για οποιαδήποτε συναλλαγή ή έλεγχο που σχετίζεται με δημόσια υπηρεσία, η ασφαλέστερη πρακτική είναι ο πολίτης να πληκτρολογεί ο ίδιος την αδιεύθυνση του gov.gr στον browser και να εισέρχεται απευθείας στην επίσημη υπηρεσία αντί να χρησιμοποιεί συνδέσμους που έχει λάβει μέσω SMS ή άλλης εφαρμογής μηνυμάτων. Η συγκεκριμένη απάτη απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, καθώς τα μηνύματα και οι ιστοσελίδες που χρησιμοποιούνται έχουν πλέον πολύ πιο προσεγμένη εμφάνιση και σωστή σύνταξη. Η απουσία ορθογραφικών λαθών ή άλλων εμφανών ενδείξεων που παλαιότερα πρόδιδαν ένα απατηλό μήνυμα δεν αποτελεί πλέον ασφαλή τρόπο αναγνώρισής του. Όποιος έχει ήδη ακολουθήσει έναν τέτοιο σύνδεσμο και έχει καταχωρήσει τραπεζικά στοιχεία ή έχει πραγματοποιήσει πληρωμή, θα πρέπει να επικοινωνήσει άμεσα με την τραπεζά του προκειμένου να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας καθώς και με τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.

έχουμε πολύ χρόνο στην διάθεσή μας, όμως θα ξεκινήσουμε να μιλάμε για τον προσωπικό βοηθό και αν δεν καταφέρουμε να το ολοκληρώσουμε αυτό εδώ, θα περάσουμε σε μία ακόμη τελευταία διακοπή και θα το ολοκληρώσουμε στο επόμενο τελευταίο μέρος της εκπομπής μας. Μόνιμο πρόγραμμα λοιπόν εθνικής εμβέλειας ο προσωπικός βοηθός. Από την 1η Ιανουαρίου 2027 η μηνιαία αξία της προσωπικής βοήθειας θα φτάνει έως τα 1.939 ευρώ ανάλογα με τις ανάγκες κάθε ωφελούμενου. Στην απαγίωση και επέκταση σε όλη τη χώρα του προσωπικού βοηθού ως μόνιμου θεσμού που προσφέρει έως 1.939 ευρώ το μήνα για προσωπική βοήθεια και υψηλές αμοιβές για προσωπικούς βοηθούς και επιτροπές αξιολόγησης χωρίς καμία ενέργεια έως το τέλος του 2026 για τους σημερινούς ωφελούμενους, ανακοίνωσε ο Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου. Όπως είπε στη συνάντηση στο Υπουργείο, ο προσωπικός βοηθός για άτομα με αναπηρία έχει καταστεί πλέον μόνιμος θεσμός και επεκτάθηκε σε όλη την χώρα. Το Υπουργείο αξιοποίησε όσα ανέδειξε στην πράξη η πιλωτική εφαρμογή, άκουσε τα άτομα με αναπηρία και τους προσωπικούς βοηθούς και διαμόρφωσε μια σταθερή υπηρεσία του κράτους με συνέχεια και εξατομικευμένη υποστήριξη. Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, ο προσωπικός βοηθός επιτρέπει στα άτομα με αναπηρία να επιλέγουν την υποστήριξη που χρειάζονται, να οργανώνουν την καθημερινότητά τους με μεγαλύτερη αυτονομία, να μετακινούνται, να σπουδάζουν, να εργάζονται και να συμμετέχουν ισότιμα στην κοινωνική ζωή. Από την 1η Ιανουαρίου 2027 η μηνιαία αξία της προσωπικής βοήθειας θα φτάνει, όπως είπαμε, έως τα 1.939 ευρώ, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε ωφελούμενου. Το πρόγραμμα θα λειτουργεί με ψηφιακές αιτήσεις, αυτοματοποιημένο έλεγχο των στοιχείων και εξατομικευμένη αξιολόγηση, ενώ προβλέφθηκαν συγκεκριμένες διαδικασίες για τη συνέχιση της προσωπικής βοήθειας στους σημερινούς ωφελούμενους. Περισσότερα για τον προσωπικό βοηθό θα πούμε στο επόμενο μέρος εκπομπής μας, μιας που ο χρόνος μας κάπου εδώ ολοκληρώνεται για το τρίτο μας ημίωρο. Πάμε λοιπόν σε μια διακοπή, πάμε σε μια τελευταία ουσιαστικά διακοπή για σήμερα και επιστρέφουμε για να ολοκληρώσουμε όλα όσα πρέπει να ξέρετε σε σχέση με τον προσωπικό βοηθό.

Επιστροφή λοιπόν και πάλι μετά από την σύντομη διακοπή που είχαμε. Ήταν τελευταία διακοπή για σήμερα, οπότε πάμε τώρα βουρ έως και το τέλος σημερινής μας εκπομπής. Έχουμε να διανύσουμε γύρω στα 20 λεπτάκια. Έχουμε αρκετό χρόνο ακόμα στην διάθεσή μας. Ακούτε πάντα την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Στον Απολίτικα 89,8. Ελάτε τώρα να δούμε ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα προσωπικός βοηθός. Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν άτομα με κινητική, νοητική, αναπτυξιακή, αισθητηριακή ή ψυχική αναπηρία, ηλικίας από 16 έως 67 ετών, τα οποία διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα, είναι φορολογικοί κάτοικοι της χώρας και διαθέτουν πιστοποίηση αναπηρίας από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας από το ΚΕΠΑ με ισχύ εφόρου ζωής. Απαιτείται ποσοστό κύριας πάθησης τουλάχιστον 67% ή κρίση ότι το άτομο τελεί σε διαρκή κατάσταση που χρήζει συμπαράσταση εταίρου προσώπου. Κατ' εξαίρεση μπορούν να συμμετάσχουν άτομα έως 75 ετών εφόσον είχαν καταστεί δικαιούχοι του επιδόματος κίνησης πριν να συμπληρώσουν το 67ο έτος της ηλικίας τους. Το ετήσιο εισοδηματικό όριο ανέρχεται σε 35.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό και προσαυξάνεται κατά 17.500 ευρώ για κάθε επιπλέον ανήλικο μέλος ή για το πρώτο ανήλικο μέλος μονογονεϊκού νοικοκυριού και κατά 8.750 ευρώ για κάθε επιπλέον ανήλικο μέλος. Προϋπόθεση αποτελεί η διαβίωση σε κατοικία. Όσοι δεν διαβιούν ακόμη σε κατοικία θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση και να αξιολογηθούν με την ένταξή τους να ενεργοποιείται μετά την μετατοίκησή τους. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ψηφιακά στην ιστοσελίδα προσωπικός-βοηθός.gov.gr και τα στοιχεία θα ελέγχονται αυτοματοποιημένα μέσω των δημόσιων μητρώων. Με την υποβολή της αίτησης θα εκδίδεται άμεσα απόφαση για την επιλεξιμότητα και τη μοριοδότηση με δυνατότητα ηλεκτρονικής ένστασης. Η μοριοδότηση θα βασίζεται μεταξύ άλλων στη σύνθεση και στο εισόδημα του νοικοκυριού, στην ύπαρξη άλλου ατόμου με αναπηρία στο νοικοκυριό, καθώς και στο ποσοστό και στα χαρακτηριστικά της αναπηρίας. Επιπλέον μοριοδότηση θα λαμβάνουν όσοι εργάζονται ή όσοι σπουδάζουν. Οι αιτούντες με την υψηλότερη βαθμολογία θα αξιολογούνται από Διεπιστημονική Ειδική Επιτροπή στο χώρο διαμονής τους και κατ' εξαίρεση μέσω τηλεδιάσκεψης. Η αξιολόγηση θα εξετάζει τις καθημερινές ανάγκες, τη λειτουργικότητα και τη συμβολή της προσωπικής βοήθειας στην εκπαίδευση, στην εργασία και στην κοινωνική συμμετοχή. Η υποστήριξη που παρέχει ήδη συγγενής ή άλλο πρόσωπο δεν θα λειτουργεί εις βάρος του αιτούντος. Από την 1η Ιανουαρίου 2027 η μηνιαία αξία της προσωπικής βοήθειας θα ανέρχεται έως 416 ευρώ για μικρή ανάγκη, έως 831 ευρώ για μέτρια ανάγκη, έως 1.352 ευρώ για μεγάλη ανάγκη και έως 1.939 ευρώ για απόλυτη και διαρκή εξάρτηση. Η κατάταξη θα γίνεται από τις ειδικές επιτροπές βάσει της αξιολόγησης των αναγκών κάθε ωφελούμενου. Κάθε ωφελούμενος θα μπορεί να επιλέγει από το Μητρό έναν έως 4 προσωπικούς βοηθούς με ωριαία παροχή υπηρεσιών ή έναν προσωπικό βοηθό σε καθεστώς συνίκησης. Η μεικτή ωριαία αποζημίωση θα κυμαίνεται από 6 έως 7 ευρώ, ενώ στην ασυνίκηση η μεικτή μηνιαία αποζημίωση θα ανέρχεται σε 1.200 ευρώ και ο ωφελούμενος θα λαμβάνει οικονομική ενίσχυση 250 ευρώ το μήνα. Ειδικά σε ορεινούς και νησιωτικούς δήμους με πληθυσμό έως 5.000 κατοίκους, οι ωφελούμενοι θα μπορούν να επιλέγουν ως προσωπικό βοηθό τον ή τη σύζυγό τους, το πρόσωπο με το οποίο έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή συγγενή πρώτου ή δεύτερου βαθμού εξαίματος ή εξαγχιστίας. Η
Οι υποψήφοι προσωπικοί βοηθοί πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 67 ετών, να έχουν δικαίωμα εργασίας στην Ελλάδα και να πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια. Η οριστική εγγραφή τους στο Μητρό θα προϋποθέτει την επιτυχή ολοκλήρωση δωρεάν ψηφιακού προγράμματος εκπαίδευσης του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το ΟΠΕΚΑ. Όσοι είναι ήδη εγγεγραμμένοι θα παραμείνουν στο Μητρό. Τι ισχύει τώρα για τους σημερινούς ωφελούμενους? Όσοι είχαν λάβει τουλάχιστον 60 ημέρες προσωπικής βοήθειας έως τις 30 Ιουνίου 2026 ή κατοικούσαν μόνιμα σε ορεινό ή νησιωτικό δήμο με πληθυσμό έως 5.000 κατοίκους, θα παραμείνουν ωφελούμενοι έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 χωρίς καμία ενέργεια. Για την συνέχιση της συμμετοχής τους από την 1η Ιανουαρίου 2027 θα υποβάλουν μόνο δήλωση συνένεσης χωρίς νέο έλεγχο επιλεξιμότητας, μοριοδότηση ή επαναξιολόγηση. Όσοι είχαν ενεργό συμφωνητικό στις 30 Ιουνίου 2026 αλλά δεν ανήκουν στην προηγούμενη κατηγορία θα παραμείνουν επίσης ωφελούμενοι έως 31 Δεκεμβρίου 2026 χωρίς να χρειάζεται να κάνουν καμία ενέργεια. Για να συνεχίσουν από την 1η Ιανουαρίου 2027 θα υποβάλουν αίτηση συμμετοχής με την ίδια διαδικασία που θα ισχύσει για τους νέους ετούντες. Οι υπόλοιποι συμμετέχοντες στο πιλωτικό πρόγραμμα θα υποβάλουν νέα αίτηση από την αρχή. Το μόνιμο πρόγραμμα θα υλοποιείται σε ολόκληρη την χώρα από τον ΟΠΕΚΑ. Οι όροι εφαρμογής, οι προϋποθέσεις συμμετοχής, η διαδικασία αξιολόγησης, τα ποσά της προσωπικής βοήθειας και οι κανόνες επιλογής και αποζημίωσης των προσωπικών βοηθών καθορίστηκαν με κοινή υπουργική απόφαση.

δουλεύουν, λέει, σε εφορία και εύκα για την αρρύθμιση των 72 δόσεων, 19.000 αιτήσεις σε νεκρή περίοδο πληστηριασμού και κατασχέσεων. Από 30 ευρώ η δόση και επιτόκιο 5,84%. Σχεδόν 20.000 αιτήσεις σε λιγότερο από έναν μήνα και εν τον μέσο θερινών διακοπών είναι ο πρώτος απολογισμός της ρύθμισης των 72 δόσεων, η οποία δίνει τη δυνατότητα σε 1,3 εκατομμύρια φυσικά πρόσωπα και 284.000 επιχειρήσεις να τακτοποιήσουν χρέη ύψους 95,3 δις ευρώ. Ο αριθμός των αιτήσεων είναι φαινομενικά μικρό σε σχέση με τους δυνητικά ωφελούμενους. Είναι ενδεικτικός όμως ότι κάποιες χιλιάδες οφειλέτες έχουν απόλυτη ανάγκη τη νέα ρύθμιση και γι' αυτό έσπευσαν πρώτοι να την αξιοποιήσουν. Επιπλέον, παρότι η πλατφόρμα για χρέη στην εφορία άνοιξε μόλις στις 26 Ιουλίου και θα παραμείνει ανοιχτή για ακόμη 4,5 μήνες έως τις 31 Δεκεμβρίου, οι πρώτες 10.000 αιτήσεις για τη ρύθμιση των 72 δόσεων έχουν ήδη κατατεθεί. Ενώ αν συνυπολογιστούν και άλλες 9.000 υπαγωγές για χρέη προς εύκα, οι οποίες υποβάλλονται στην πλατφόρμα οφειλετών του ΚΕΑΟ, τότε ο συνολικός αριθμός προσεγγίζει ήδη τις 20.000 αιτήσεις. Ο αριθμός αυτός θεωρείται για την ώρα σημαντικός από το οικονομικό επιτελείο, καθώς τον Αύγουστο παγώνουν ακόμα και οι διαδικασίες κατάσχεσης που θα πίεσαν περισσότερους να μπουν στην ρύθμιση. Ο πραγματικός αριθμός ανταπόκρισης των δικαιούχων αναμένεται να διαφανεί από Σεπτέμβριο, 3 μήνες δηλαδή πριν λήξει η διορία. Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για σημαντική αύξηση των αιτήσεων μετά τις διακοπές, καθώς δυνητικά μπορούν να υπαχθούν 1,3 εκατομμύρια φυσικά πρόσωπα με οφειλές 31,5 δις ευρώ και 284 επιχειρήσεις με χρέη 63,8 δις ευρώ. Πρόκειται για το 90% των ληξιπρόθεσμων οφειλών που αυτή τη στιγμή είναι αρρύθμιστες. Η ρύθμιση αφορά ληξιπρόθεσμες οφειλές που γεννήθηκαν έως και την 31η Δεκεμβρίου 2023 και ήταν αρρύθμιστες έως την 21η Απριλίου 2026. Προϋπόθεση για την ένταξη είναι είτε να έχουν εξοφληθεί, είτε να έχουν ρυθμιστεί με την πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων τυχών οφειλές που έχουν γεννηθεί από την πρωτοχρονιά του 2024. Η υπαγωγή στην ρύθμιση σημαίνει αυτόματα την απελευθέρωση της έκδοσης φορολογικής ενημερότητας και την αναστολή εκτέλεσης ποινών ή μέτρων αναγκαστικής ίσπραξης, πληστηριασμοί, κατασχέσεις. Ο οφειλέτης επιλέγει τον αριθμό των δόσεων έως 72 με τον μόνο περιορισμό ότι η δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 30 ευρώ. Το επιτόκιο της ρύθμισης διαμορφώνεται στο 5,84%, κοντά στο 7,5% για τα χρέη στον ΕΦΚΑ. Συνεπώς, όσες περισσότερες οι δόσεις, τόσο περισσότεροι και οι τόκοι. Η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη μέρα του μήνα υποβολής της αίτησης. Οι επόμενες δόσεις της ρύθμισης καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε επόμενου μήνα. Η αποπληρωμή γίνεται και χωρίς ποινή σε περίπτωση πρόωρης εξόφλησης του υπόλοιπου της ρυθμισμένης οφειλής, εάν δηλαδή ο οφειλέτης επιλέξει να εξοφλήσει νωρίτερα από τη διάρκεια που είχε αρχικά δηλώσει. Στην περίπτωση αυτή επιβαρύνεται με τον τόκο που αναλογεί μόνο στον αριθμό δόσεων που τελικά διαμορφώνεται κατά την ημερομηνία εξόφλησης της ρύθμισης και όχι στο σύνολο της περίοδου που αυτή θα διαρκούσε. Στην ρύθμιση μπορούν να μπουν και τόκοι που έχουν επιβληθεί μετά το 2023, ενώ δεν προβλέπεται κούρεμα οφειλών. Η ρύθμιση δεν αφορά οφειλές προς τους δήμους, αλλά αφορά και οφειλέτες που ήταν σε άλλες ρυθμίσεις και τις απόλεσαν. Για την απώλεια της ρύθμισης ισχύουν όσα και στην πάγια ρύθμιση, δηλαδή χάνεται εάν δεν καταβληθούν 2 συνεχόμενες δόσεις, εάν δεν υποβληθούν οι προβλεπόμενες δηλώσεις εισοδήματος και ΦΠΑ σε όλη τη διάρκεια της ρύθμισης εντός 3 μηνών από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής τους, αν κατά τη διάρκεια της δεν εξοφληθούν ή τακτοποιηθούν κατά νόμιμο τρόπο εντός διμήνου από την λήξη προθεσμίας καταβολής τους οι οφειλέτες που θα γεννηθούν μετά την υπαγωγή στη ρύθμιση ή αν ο οφειλέτης υποπέσει καθ' υποτροπή σε φορολογικές παραβάσεις.

Και θα κλείσω μιλώντας σας για την ολική έκλειψη ηλίου. Σήμερα λοιπόν η πρώτη ολική έκλειψη ηλίου μετά από 27 ολόκληρα χρόνια. Το φαινόμενο θα ξεκινήσει λίγο μετά τις 7 το απόγευμα ώρα Ελλάδος από το βορειότερο τμήμα της Ρωσίας. Οι τελευταίοι που θα τη δουν από την Αξιρά περίπου 2 ώρες μετά θα βρίσκονται στη Μεσόγειο. Ο κόσμος λοιπόν ετοιμάζεται για ένα από τα σημαντικότερα αστρονομικά φαινόμενα των τελευταίων ετών, την ολική έκλειψη ηλίου της σημερινής ημέρας, την πρώτη που θα είναι ορατή από την υπηρετική Ευρώπη εδώ και σχεδόν 30 χρόνια. Η Σελήνη θα καλύψει πλήρως τον ήλιο, ρίχνοντας πάνω στη γη μια σκιά μήκους εκατοντάδων χιλιάδων χιλιόμετρων και βυθίζοντας για λίγο ένα τμήμα του πλανήτη στο σκοτάδι. Το κύριο φαινόμενο θα αρχίσει περίπου στις 12 και 8 λεπτά μετά μεσημβρίας ώρα ανατολικής ακτής των ΗΠΑ, στις 7 και 8 λεπτά το απόγευμα ώρα Ελλάδος. Στο βορειότερο τμήμα της Ρωσίας και στη συνέχεια η πορεία του θα περάσει από την Γροιλανδία, την Ισλανδία και τον Ατλαντικό ωκεανό. Θα διασχίσει τη Βόρεια Ισπανία και ένα πολύ μικρό τμήμα της Πορτογαλίας προτού ολοκληρωθεί στη Μεσόγειο θάλασσα. Στην υπόλοιπη Ευρώπη, στη Βορειοδυτική Αφρική και σε τμήματα της Βόρειας Αμερικής η Σελήνη θα καλύψει μόνο ένα μέρος του ήλιου. Στην Ελλάδα το φαινόμενο θα είναι ελάχιστα ορατό και μόνο ως μερική έκλειψη και κυρίως σε περιοχές της βορειοδυτικής χώρας όπως η Κέρκυρα, η Ιγουμενίτσα, η Κόνιτσα, η Καστοριά και η Φλόρινα. Ωστόσο η κάλυψη του ηλιακού δίσκου σχεδόν ταυτόχρονα με τη δύση του ηλίου, δηλαδή περίπου στις 8 και 30 μετά μεσημβρίας, θα είναι πολύ μικρή και δύσκολα αντιληπτή. Το σημαντικότερο που πρέπει να θυμάται κανείς κατά τη διάρκεια μιας ηλιακής έκλειψης είναι ότι δεν είναι ασφαλές να κοιτάζει απευθείας τον ήλιο μέχρι η σελήνη να καλύψει πλήρως την επιφάνειά του κατά τη φάση που είναι γνωστή ως ολικότητα. Σε όλες τις υπόλοιπες φάσεις η παρατήρηση του φαινομένου πρέπει να γίνεται με ειδικό προστατευτικό εξοπλισμό για τα μάτια. Μια ολική έκλειψη ηλίου συμβαίνει όταν η σελήνη παρεμβάλλεται ανάμεσα στη γη και τον ήλιο, αποκρύπτοντας προσωρινά από το οπτικό μας πεδίο την επιφάνεια του ήλιου. Αυτό που απομένει ορατό στον ουρανό είναι ένας μαύρος δίσκος ο οποίος περιβάλλεται από το αχνό φωτοστέφανο της εξωτερικής ατμόσφαιρας του ήλιου, το λεγόμενο ηλιακό στέμα. Για να συμβεί μια ολική έκλειψη ηλίου, ο ήλιος, η σελήνη και η γη πρέπει να ευθυγραμμιστούν με ακρίβεια στο διάστημα.

Σε γενικές γραμμές, το καλύτερο σημείο για να παρακολουθήσει κανείς μια ολική έκλειψη ηλίου είναι οπουδήποτε μέσα στη ζώνη της ολικότητας. Όσοι δεν βρίσκονται μέσα στη ζώνη ολικότητας αλλά εξακολουθούν να βρίσκονται κάτω από το εξωτερικό τμήμα της σκιάς της Σελήνης θα έχουν την ευκαιρία να δουν μια μερική έκλειψη ηλίου. Το πόσο εντυπωσιακό θα είναι το φαινόμενο εξαρτάται από την απόσταση από την κεντρική γραμμή της ζώνης ολικότητας. Όσο πιο κοντά βρίσκεται κάποιος, τόσο πιο θεαματική θα είναι η έκλειψη. Σε γενικές γραμμές δεν πρέπει ποτέ να κοιτάζει κανείς απευθείας τον ήλιο χωρίς ειδικό εξοπλισμό προστασίας των ματιών. Ακόμη και η παρατήρηση του ήλιου με γυμνό μάτι για λίγα δευτερόλεπτα μπορεί να προκαλέσει μόνιμη βλάβη στην όραση, όπως στολή όραση ή τυφλά σημεία στο οπτικό πεδίο. Η μοναδική στιγμή κατά την οποία είναι ασφαλές να παρακολουθήσει κανείς μια ολική έκλειψη, μια ηλιακή έκλειψη χωρίς προστατευτικό εξοπλισμό, είναι η φάση της πλήρους ολικότητας. Και κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε την σημερινή μας εκπομπή. Για τις δύο προηγούμενες ώρες στο μικρόφωνο του Πολίτικα ήταν η Αγάπη Πεχινάκη. Ακούσατε την εκπομπή 10 με τόνο. Στην αρρύθμιση του ήχου ήταν ο Μάνος Παπαδάκης. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Τετάρτης. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο πρώτα ο Θεός. Να είσαστε καλά. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε.

ανθρώπων τίποτα. Το μωρό θέλει να παίξει, η ζωή να επιστρέψει. Πάντο γνώστες που δεν ξέρουν

Πέφτει νύχτα μες στην πόλη, έφυγε η εβδομάδα όλη. Και εσύ στη φυλακή σου, κάγκελα και στη ψυχή σου,

Και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο αυτό μου, το δεστά 18 μου.

αρχίσια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πολλό τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία που την

Και με τρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω. Όταν τη μισή ζωή μου μετανιώνω και την πλάτη μου γυρίζω στον ήρωα που κοιμάω.

σαν τσιγάρο σε κρατώ, που γουστάρω να καπνίσω. Θα σ' ανάψω, θα σε πιω και στο τέλος θα σε σβήσω. Να γλιτώσω είναι αργά, με έχεις ήδη καταστρέψει.

Και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο αυτό μου, το δεστά 18 μου.

με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πολλό τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο είναι η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Ολίτινας. Και θα είμαστε μαζί σας για μία ώρα, αντικαθιστώντας τον διευθυντή του σταθμού μας, τον Κώστα τον Σιλιγάρδο, που βρίσκεται σε ολιγοήμερη αναρωτική άδεια μετά από μία επέμβαση ρουτίνα στην οποία υποβλήθηκε, και τον περιμένουμε από την επόμενη εβδομάδα να είναι εδώ κοντά μας κάθε μέρα 12 με 1 σιδερένιος. Πάμε να μπούμε στο politica.gr να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέχρι αυτήν τη στιγμή, που είναι πλούσια παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε ήδη στις 12 Αυγούστου και στην πλειοψηφία σας βρίσκεστε σε διακοπές. Παρεμπιπτόντως, από όπου και αν μας ακούτε, από το αυτοκίνητο, από το σπίτι, όσοι εργάζεστε, λέω όσοι εργάζεστε από την εργασία σας, πιστεύουμε ότι θα σας κρατήσουμε μια ενδιαφέρουσα ενημερωτική συντροφιά. Πάμε να τα δούμε αναλυτικά όλα και θα ξεκινήσω με κάτι πιο ανάλαφρο, γιατί εχθές όσοι ψώσατε το βλέμμα στον ουρανό, όσοι βρεθήκατε έξω, όσοι κάνατε τη βόλτα σας στο Ηράκλειο, γενικά σε όλο το νησί ήταν ορατό αυτό το φωτεινό σύννεφο στον ουρανό, που ξεσήκωσε θύελλα σχολείων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και όχι μόνο. Αρκετοί ξεκίνησαν να μιλάνε για UFO, άλλοι για κάποιο άλλο φαινόμενο. Εν πάση περιπτώσει, όπως μπορούσε το μετέφραζε οποιοδήποτε εκείνη τη στιγμή, μεγάλη περιέργεια, πάσης φύσεως οι συζητήσεις, όλα αυτά χθες το βράδυ. Και το φαινόμενο αυτό ήταν ορατό όχι μόνο σε όλη την Κρήτη αλλά και στην Αττική. Επαναλαμβάνω, έμοιαζε με ένα φωτεινό σύννεφο. Άμα γκουγκλάρετε, καταρχήν άμα μπείτε στο politica.gr και στα social media του, στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok, θα το δείτε όσοι δεν το έχετε δει, που είμαι σίγουρο ότι όλοι το έχετε δει. Κάτι τέτοια βίντεο γίνονται viral σε ελάχιστα λεπτά. Εν πάση περιπτώσει, τέλος σε όλη αυτή την παραφιλολογία για το τι ακριβώς συνέβη χθες στον κρητικό ουρανό, έδωσε ο Θοδωρής Κολυδάς, παραθέτοντας μια επιστημονική εξήγηση. Ο πρώην διευθυντής της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, λοιπόν, ανέφερε σε ανάρτησή του σε όλα του τα κοινωνικά δίκτυα ότι πρόκειται για ένα γνωστό οπτικό φαινόμενο, το οποίο μπορεί να δημιουργηθεί από αέρια και υπολείμματα προωθητικών πυράβλων σε πολύ μεγάλα ύψη, όπως έχει παρατηρηθεί επανειλημμένα σε πτήσεις πυράβλων Falcon 9 της SpaceX. Έκανε μαθήματα φυσικής εχθές ο Θοδωρής ο Κολυδάς, μίλησε για εντυπωσιακούς πυροειδείς σχηματισμούς που εμφανίστηκαν ξαφνικά στο νυχτερινό ουρανό και προκάλεσαν απορίες αλλά και σενάρια περί UFO. Ξεκαθάρισε ωστόσο ότι έχουν μια πιο γήινη, αν και εξαιρετικά εντυπωσιακή εξήγηση, και το πήγε ένα βήμα παραπάνω, λέγοντας ότι σε αυτά τα ύψη ατμόσφαιρα είναι εξαιρετικά αραιή, έτσι όταν υπάρχουν πτήσεις πυράβλων απελευθερώνονται αέρια ή υπολείμματα προωθητικών στοιχείων και δημιουργούν αυτό το φωτεινό σύννεφο. Γι' αυτό οι σχηματισμοί μπορεί να φαίνονται λευκοί, λέει, γαλαζοποί ή ελαφρά χρωματισμένοι. Εμείς το βλέπαμε κίτρινο, όσοι το είδαν δηλαδή, το είδαν κίτρινο. Οπότε καταλήγει ο Θοδωρής ο Κολυδάς ότι ένας τέτοιος φωτεινός σχηματισμός δεν αποτελεί από μόνος του ένδειξη κάποιου αγνώστου υπτάμενου αντικειμένου. Αντίθετα, είναι ένα εντυπωσιακό παράδειγμα του πώς συνδυάζονται η πυραυλική τεχνολογία, η φυσική της ανώτερης ατμόσφαιρας, η κίνηση των αερίων σε πολύ χαμηλές πυκνότητες και ο φωτισμός από τον ήλιο. Με αυτή λοιπόν την ανάρτηση, ο κύριος Θοδωρής Κολυδάς έβαλε τέλος σε μία ακόμα παραφιλολογία περί UFO.

τα όσα υποστηρίζει το Υπουργείο Μετανάστευσης, ότι έχουν μειωθεί οι μεταναστευτικές ροές, εδώ τουλάχιστον στην Κρήτη. Εμείς δεν μπορούμε να το πούμε, γιατί είναι καθημερινά τα φαινόμενα και όχι μόνο ένα και δύο και τρία πολλές φορές κατά τη διάρκεια της ημέρας. Σε αυτή την περίπτωση μιλάμε για την πρώτη πάντα διάσωση για 49 άτομα, όλοι δήλωσαν επίκοοι Σουδάν, ανάμεσά τους 47 άνδρες και 2 γυναίκες. Δεν έχουμε ακόμα περισσότερες πληροφορίες για τη νέα διάσωση των 110 μεταναστών όσον αφορά την εθνικότητα και από πού έφτασαν στα νότια παράλια της Κρήτης. Και πάμε τώρα στο πρώτο θέμα του politica.gr, γιατί αλλιεύσαμε ένα πολύ ενδιαφέρον βίντεο που ανέδειξε ένα επικίνδυνο πρόβλημα στο κομμένο μπεντένι. Τι συνέβη λοιπόν? Ένας πολίτης χθες το βράδυ πήγαινε βόλτα το σκυλάκι του στο κομμένο μπεντένι. Ξέρετε, κάτω από τη γέφυρα εκεί υπάρχει επιδαπέδιος φωτισμός. Όταν λοιπόν το σκυλί του πάτησε πάνω σε αυτόν το φωτισμό, τεινάχτηκε. Διαπίστωσε λοιπόν ο Ηρακλειώτης ότι το χτύπησε το ζωάκι του ρεύμα. Το πάει στο σπίτι, παίρνει μαζί του και ένα κατσαβίδι από αυτά, ξέρετε, που φωτίζουν από πίσω, σας το κάνω εικόνα, είναι δοκιμαστικό, βλέπει αν υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα ή όχι, το τοποθετεί πάνω στον επιδαπέδιο φωτισμό και αντιλαμβάνεται πλήρως και επιβεβαιώνει ότι υπάρχει διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος σε αυτό το δημόσιο χώρο που κινούνται πάρα πολλοί άνθρωποι, πάρα πολλά ζώα, και μάλιστα προσθέτει στην αναφορά του ο ευυπόληπτος αυτός δημότης ότι στην περιοχή υπάρχουν και πάρα πολλοί Ρωμά που κυκλοφορούν ξυπόλοιτοι και πολλά παιδιά Ρωμά. Άρα λοιπόν θα πρέπει κάτι να γίνει πάρα πολύ γρήγορα για να μην έχουμε πιο δύσκολες καταστάσεις στο ηλεκτρικό ρεύμα, δηλαδή να χτυπήσει κάποιο παιδί ή κάποιον ενήλικα, και ίσως σε αυτή την περίπτωση να έχουμε πιο δύσκολες επικίνδυνες καταστάσεις. Ο άνθρωπος λοιπόν το τράβηξε με το κινητό του τηλέφωνο, δείχνει ακριβώς ποιο ενδοδαπέδιο φωτιστικό έχει διαρροή, κάλεσε το Δήμο Ηρακλείου, τους ενημέρωσε για την επικινδυνότητα, ζητώντας παράλληλα την άμεση αποκατάσταση της βλάβης, που επαναλαμβάνω εγκυμονεί μεγάλο κίνδυνο για την ασφάλεια διερχόμενων πολιτών, παιδιών και κατοικιδίων. Μακάρι να κινηθούν γρήγορα από το Δήμο Ηρακλείου. Το politica.gr επικοινώνησε και με τον Δημότη, προσπάθησε να επικοινωνήσει και με το Δήμο Ηρακλείου. Δεν κατέστη δυνατό να σηκώσει κάποιος το τηλέφωνο. Ωστόσο, όπως και να έχει, είναι ενημερωμένη σύμφωνα πάντα με τα όσα μας μετέφερε ο συγκεκριμένος Ηρακλειώτης, που είδε, επαναλαμβάνω, χθες το βράδυ το σκυλί του να τεινάζεται από τη διαρροή του ηλεκτρικού ρεύματος, την οποία διαπίστωσε και ο ίδιος με ειδικό κατσαβίδι. Και πάμε στο τροχαίο της ημέρας, της χθεσινής. Ήταν μια επεισοδιακή κατάσταση, επεισοδιακή τροπή είχε ένα τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στην επαρχιακή οδό Αγίας Βαρβάρας Αγίου Μύρωνα στο Ηράκλειο. Τι έγινε εκεί? Ένα αυτοκίνητο με έναν 55χρονο οδηγό συγκρούστηκε με ένα δίκυκλο που οδηγούσε 13χρονος. Του τέστην ανήλικος, ο οποίος τραυματίστηκε και ελαφρά. Μετά τη σύγκρουση, στο σημείο έφτασε ο πατέρας του ανηλίκου, ο οποίος φέρεται να επιτέθηκε, να εξύβρισε και να απείλησε τον 55χρονο οδηγό. Αντιλαμβάνεστε ότι ο οδηγός που εξυβρίστηκε και απειλήθηκε πήρε τηλέφωνο το 100. Εκεί πήγε λοιπόν η αστυνομία και προχώρησε στη σύλληψη και των δύο ανδρών. Ο 36χρονος κατηγορείται για πρόκληση σωματικής βλάβης και παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, ενώ ο 55χρονος για επικίνδυνη οδήγηση. Ναι, μην μου πείτε τώρα ότι δεν ξέρετε ότι στην Κρήτη παίρνουν μηχανάκια και αυτοκίνητα.

ανήλικοι, μη μου πείτε από την άλλη πλευρά ότι υπάρχουν κάποιοι που δεν τρέχουν και κάνουν επικίνδυνη οδήγηση. Όπως και να έχει, όλοι αυτοί θα λογοδοτήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης και η δικαιοσύνη θα είναι αυτή που θα μας πει ποιος φταίει για το τροχαίο. Φυσικά και δεν παίρνουμε μέρος όσον αφορά τον ξυλοδαρμό. Είναι κατακριτέο, ό,τι και να έχει γίνει, δεν σηκώνεις χέρι στον άλλον. Η τροχιά θα μας πει τι ακριβώς συνέβη και η δικαιοσύνη θα πράξει τα δέοντα και θα αποδώσει τις ευθύνες σε όποιον του αντιστοιχούν. Πάμε και σε μία είδηση της τελευταίας στιγμής που αναρτήθηκε πριν από ελάχιστα δευτερόλεπτα στο politica.gr. Τρέχει η πυροσβεστική υπηρεσία γιατί βλέπουν κάποιοι καπνούς στο νέο κημητήριο Ηρακλείου. Σπέβδουν λοιπόν τα πυροσβεστικά οχήματα και οι πυροσβέστες προκειμένου καταρχήν να διαπιστώσουν την προέλευση του καπνού και εφόσον χρειαστεί να παρέμβουν. Πληροφορίες λένε ότι ήταν μία μικρή εστία και ήδη τώρα που ανανεώνεται εδώ το ρεπορτάζ βλέπω ότι τέθηκαν υπό πλήρη έλεγχο οι φλόγες που το ανακριτικό της πυροσβεστικής θα αναζητήσει γιατί ξέσπασαν. Έχουμε και δύο ακόμα ανήλικα κορίτσια στο νοσοκομείο Χανίων. Διακομίστηκαν εκεί εσπευσμένα χθες το βράδυ. Είναι μόλις 13 και 14 ετών. Γιατί ήπιαν το κάτι παραπάνω κατά τη διάρκεια beach bar στην περιοχή των Αγίων Αποστόλων. Δεν αισθάνθηκαν καλά. Είχαν συμπτώματα οξείας μέθης. Ένιωσαν αδιαθεσία, έτσι κινητοποιήθηκαν, τουλάχιστον βρέθηκαν κάποιοι να κινητοποιηθούν και κλήθηκε το ΕΚΑΒ, τις πήρε, τις πήγε στο νοσοκομείο Χανίων. Η αστυνομία τώρα αναζητά ποιος ήταν αυτός και κάτω από ποιες συνθήκες τα κορίτσια απέκτησαν πρόσβαση στο αλκοόλ. Κάθε φορά που λέω για ένα τέτοιο θέμα με ανήλικα, αλήθεια προσπαθώ να καταλάβω κι εγώ ότι δεν πάει καλά. Ποιος δεν καταλαβαίνει μάλλον καλά? Εγώ δεν καταλαβαίνω καλά? Η αστυνομία δεν καταλαβαίνει καλά? Ή αυτοί που εξακολουθούν να δίνουν στα ανήλικα αλκοόλ? Ο νόμος είναι ρητός και κατηγορηματικός. Τα ανήλικα δεν πρέπει να πίνουν και όσοι το κάνουν είναι υπόλογοι απέναντι στη δικαιοσύνη και στους νόμους. Τι δεν καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να τα θυσιάζουμε όλα στο βωμό του κέρδους? Αν ένα από αυτά τα δύο κορίτσια έχανε τη ζωή του, τι θα συνέβαινε? Και πάμε λίγο μέχρι το ΙΤΕ, γιατί παρακολουθούμε στενά το θέμα μετά από αυτό το σοβαρό τροχαίο που έχει κοστίσει πολλές μέρες νοσηλείας και μάλιστα στην εντατική για μια νεαρή φοιτήτρια. Μετά το τροχαίο που την έστειλε στο νοσοκομείο και την παράσυρση που λίγο ήθελε να τη στερήσει τη ζωή, συνεχίζονται οι παρεμβάσεις του Δήμου Ηρακλείου για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας γενικότερα στην περιοχή του ΙΤΕ. Σφοδρές οι αντιδράσεις για την κοπέλα αυτή. Επαναλαμβάνουμε ότι βρίσκεται τώρα στο Αττικό Νοσοκομείο στην Αθήνα. Υπευλήθη σε μία ακόμη χειρουργική επέμβαση για την οποία ζητήθηκε και να δώσουμε όλη αίμα για να την βοηθήσουμε και να την ενισχύσουμε. Προχωράει η δημιουργία πεζοδρομίου. Από την πλευρά του το Πανεπιστήμιο Κρήτης επισημαίνει ότι το έργο απαιτεί τεχνική τεκμηρίωση καθώς συνδέεται με τις εργασίες των νέων φοιτητικών εστιών στην περιοχή και δηλώνει πρόθυμο να συνεργαστεί με τη Δημοτική Αρχή προκειμένου να μην τραυματιστεί ποτέ ξανά κανένας φοιτητής και όχι μόνο στην περιοχή. Γιατί δεν ήταν καλά φωτισμένο το σημείο? Γιατί δεν ήταν μεγάλο το πεζοδρόμιο? Γιατί κάποιος πάτησε τον γκάζι περισσότερο από ό,τι θα έπρεπε? Για πολλούς λόγους. Στόχος είναι να σταματήσουν τα τροχαία που συνέβαιναν έξω από το ΙΤΕ
και έθεταν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές που απλά έτυχε να περνούν εκείνη τη στιγμή. Είχαμε χθες και την μεγάλη υπόθεση με τα ναρκωτικά που εξεχνιάστηκε στα Χανιά. Είχαμε την σύλληψη ενός 21χρονού. Φέρεται να είναι φοιτητής στην πόλη των Χανίων και πήγε να παραλάβει δέμα από εταιρεία ταχυμεταφορών, όπου μέσα εντοπίστηκαν κουτιά με παιχνίδια, αλλά όχι μόνο με παιχνίδια, γιατί έκρυβαν 4,5 κιλά κάναβης και πάνω από 100 γραμμάρια κοκαΐνης. Τον τζάκωσαν λοιπόν οι αστυνομικοί της Δίωξης Χανίων το συγκεκριμένο νεαρό. Και σήμερα έχουμε μία ακόμη σύλληψη ενός 26χρονου αλλοδαπού για την ίδια υπόθεση. Συνολικά ήταν 8 οι κούτες των παιχνιδιών που έκρυβαν τα ναρκωτικά. Κατηγορούνται για εγκληματική οργάνωση και οι δύο συλληφθέντες και πλέον είναι αντιμέτωποι με πάρα πολύ βαριές κατηγορίες. Θα βρεθούν ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή που θα αποφασίσουν για την ποινική τους μεταχείριση. Λοιπόν, θα περάσουμε σε μία σύντομη διακοπή. Μείνετε συντονισμένοι, σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας.

Επιστρέψαμε, είστε συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο είναι η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Ολίτινα. Σε επαναλαμβάνω, αντικαθιστούμε το διευθυντή του σταθμού μας, τον Κώστα τον Σιλιγάρδο. Του ευχόμαστε για άλλη μία φορά περαστικά. Για όσους ανησυχείτε, είναι όλα μια χαρά με την υγεία του. Έκανε μία επέμβαση ρουτίνας, είναι πάρα πολύ καλά. Αναρρώνει σπίτι του, ξεκουράζεται, γιατί μετά από μία επέμβαση αυτό χρειάζεται και θα είναι σιδερένιος ξανά κοντά σας από την ερχόμενη εβδομάδα. Λοιπόν, πάμε λίγο μέχρι την Αττική, γιατί συγγενείς, φίλοι και πλήθος κόσμου αποχαιρετούν τούτη την ώρα το συγγραφέα Στέλιο Ράμφο, που πέθανε σε ηλικία 87 ετών τη Δευτέρα. Βρίσκονται όλοι στον Ιερό Ναό του Αγίου Παντελεήμονα στο Χαλάνδρι. Εκεί έγινε η εξόδιος ακολουθία, ολοκληρώθηκε. Υπενθυμίζουμε ότι αφήνει πίσω του μια σημαντική πνευματική παρακαταθήκη, πλούσιο συγγραφικό έργο. Ήταν εκεί πλήθος κόσμου, πολιτικοί, δημοσιογράφοι, καλλιτέχνες, όλοι έδωσαν το παρόν, του είπαν το τελευταίο αντίο σε μια κηδεία που γίνεται δημοσία δαπάνη με κοινή απόφαση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Εσωτερικών. Για να επανέλθω στην είδηση που σας είπαμε πριν την διακοπή, όλα καλά με την μικρή έκταση πυρκαγιά που ξέσπασε στο νέο κημητήριο Ηρακλείου. Άμεσα έσπευσε ένα πυροσβεστικό όχημα, ήταν σε ξερά χόρτα, δεν δημιούργησε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα.

Και πάμε τώρα σε όσους έχετε φύγει από το Ηράκλειο και έχετε πάρει τα αυτοκίνητά σας, γιατί αν έχετε εγκαταλείψει με πλοία και με αεροπλάνα το Ηρακλειάκι και γενικά την Κρήτη, δεν έχετε κανένα λόγο να φοβάστε για τα μπλόκα της τροχέας εν όψη 15 Αυγουστού, γιατί ήδη είναι αυξημένα τα μέτρα για να μετακινηθούν με ασφάλεια προς δροσερούς προορισμούς ή εκδρομής. Επαναλαμβάνουμε ότι στο στόχαστρο μπαίνει η υπερβολική ταχύτητα, μπαίνει το αλκοόλ, μπαίνει η διπλή διαχωριστική, δηλαδή το να βγαίνεις με το όχημά σου στην αντίθετη λωρίδα κυκλοφορίας, μπαίνουν τα κράνη για όσους οδηγούν μηχανές, οι ζώνες ασφαλείας για όσους οδηγούν αυτοκίνητα, τα καθισματάκια για όσους έχουν μαζί τους και παιδιά, γιατί πρέπει να είναι πάρα πάρα πολύ προσεκτικοί. Γενικά όλες οι περιπτώσεις που θέτουν σε κίνδυνο τους οδηγούς και αντιτίθεται στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί, γιατί οι κλίσεις θα πέφτουν βροχή για τη δική σας ασφάλεια, γιατί στόχος είναι να φύγετε και να επιστρέψετε σώοι και ασφαλείς πίσω στην καθημερινότητα, να περάσετε καλά αλλά με προσοχή, γιατί σας υπενθυμίζω ότι παραδοσιακά τις μέρες των εξόδων, της διασκέδασης, υπάρχουν πολλά πολλά τροχεία και ενίοτε θανατηφόρα. Φεύγουμε λίγο εκτός συνόρων, εκτός Ελλάδος, και πάμε μέχρι την Κολομβία, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι εκεί συντελούνται πολλά δράματα μετά τις απώλειες από το σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Ήδη έχουν περάσει τα πρώτα κρίσιμα 48 ώρα για τον εντοπισμό ανθρώπων κάτω από τα συντρίμμια. Ωστόσο, τα σωστικά συνεργεία βρίσκονται μπροστά σε μικρά θαύματα σε πολλές περιπτώσεις. Σχεδόν 30 ώρες μετά την ισχυρή δόνηση κατάφεραν να ανασύρουν από τα ερείπια κτηρίων ένα βρέφος μόλις 2 μηνών και μια 32χρονη γυναίκα. Μακάρι, λέω εγώ, να βρεθούν και άλλοι επιζώντες. Το είχαμε δει και στη Βενεζουέλα, παρότι τα σωστικά συνεργεία και οι αρχές θεωρούν ότι είναι κρίσιμο το πρώτο 48ωρο για όσους μπορούν να κρατηθούν στη ζωή, να το πω έτσι. Όμως τα φωνικά Ρίχτερ και στη Βενεζουέλα μας απέδειξαν ότι πολλοί άνθρωποι κατάφεραν να κρατηθούν στη ζωή ακόμα και για μία εβδομάδα, και ζώα και άνθρωποι, και γι' αυτό το λόγο μέλη των σωστικών συνεργείων και εθελοντές και όσοι επέζησαν σκάβουν ακόμη και με τα χέρια αναζητώντας επιζώντες.

0: επανερχόμαστε στην Ελλάδα και πάμε στην Κίμολο, σε ένα τραγικό πραγματικά περιστατικό. Ένας 17χρονος έπαθε ηλεκτροπληξία την ώρα που έκανε μπάνιο σε κάποιο κατάλημα. Και αυτό γιατί υπήρχε πρόβλημα διαρροή ρεύματος στο θερμοσύφωνα. Δυστυχώς, τραγικό το θέμα, αλλά ακόμα πιο τραγικό γιατί ο ανήλικος ήταν εκεί με τη μητέρα του, η οποία τον βρήκε νεκρό. Για την ιστορία, η οικογένεια ζει μόνιμα στην Ιρλανδία και είχε ταξιδέψει στην Κίμολο, τόπο καταγωγής της μητέρας, για τις καλοκαιρινές διακοπές. Τραγωδία λοιπόν στις καλοκαιρινές διακοπές αυτής της οικογένειας. Οι αρχές προσπαθούν να ρίξουν φως στα αίτια. Το σπίτι φέρεται να είναι παλιάς κατασκευής, το έχουμε πει και το έχουμε τονίσει πάρα πολλές φορές και από τον Πολίτικα 89,8 και από το politika.gr, ότι οι παλιές κατασκευές θέλουν πολύ μεγάλη προσοχή και για τη στατικότητα αλλά και για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Δυστυχώς κάτι τέτοιο μάλλον συνέβη σε αυτή την περίπτωση. Το σπίτι χρονολογείται από το 1970 και όπως λένε οι πληροφορίες δεν διέθετε ρελέ διαφυγής. Αντιλαμβάνεστε ότι για λίγα ευρώ έχασε τη ζωή του ένα 17χρονο παιδί που θα μπορούσε, είχε τη δυνατότητα να κάνει πολλά ακόμη πράγματα. Περνάμε τώρα στις αθλητικές ειδήσεις, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάτε το μεγάλο ποδοσφαιρικό αγώνα του Όφη με την ΑΕΚ, τον οποίο θα ακούσετε και από τον Πολίτικα 89,8 και από τον Μανώλη Τοσαρή και από τον Πάνο τον Κατσαρό, εδώ του συναδέλφου του αθλητικού ρεπορτάζ. Στις 8 η ώρα σήμερα, ζωντανά από το Παγκρίτιο Στάδιο, ο κυπελούχος Όφη αντιμετωπίζει την πρωταθλήτρια ΑΕΚ με έπαθλο το πρώτο τρόπαιο της νέας σεζόν, το Super Cup. Όλος ο παλμός λοιπόν και το κλίμα πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη λήξη της αναμέτρησης, που ευχόμαστε να έχει ένα θετικό αποτέλεσμα για την κρητική ομάδα, θα είναι στη διάθεσή σας μέσω του Πολίτικα 89,8 αλλά και του Sport FM 104,2. Θα έχουμε και την περιγραφή του καλού συναδέλφου του Νίκου του Μαρκάκη και μπορείτε να τα βλέπετε όλα αυτά λεπτό προς λεπτό live blog από το Athletic, από το Γεντί Κουλέ, και χορηγός της μετάδοσης θα είναι το vnyglasses.com. Λοιπόν, για να μην λέω εγώ πράγματα τα οποία δεν ξέρω πάρα πολύ καλά, έχω δίπλα μου τον καλό συνάδελφο, τον Πάνο τον Κατσαρό, που θα μας δώσει όλη την ατμόσφαιρα μέχρι στιγμής και τα παραπολιτικά. Δεν τα λέτε ακριβώς παραπολιτικά στα αθλητικά, αλλά εν πάση περιπτώσει τα σχόλια και τις παρατηρήσεις. Τι γίνεται, τι νεότερα έχουμε πάνω.
1: Καλό μεσημέρι, Μαρία. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές του Πολίτικα 89,8. Τα παρασκηνιακά, θα έλεγα.
0: Παρασκηνιακά, έτσι, ναι.
1: Μ' αρέσει αυτή η έκφραση. Όπως πολύ σωστά είπες, 8 η ώρα το μεγάλο παιχνίδι σήμερα. Αναμένεται κατάμεστο το Παγκρίτιο Στάδιο και με φίλους του Όφη φυσικά, οι οποίοι έχουν εξαντλήσει τα διαθέσιμα εισιτήρια και από την πλευρά της πρωταθλήτριας ΑΕΚ. Ο Όφη μπαίνει ως outsider στο παιχνίδι, με στόχο όμως να αποκτήσει για μία ακόμα φορά ότι έχει αλλάξει επίπεδο μετά και την κατάκτηση του κυπέλλου αλλά και την ευρωπαϊκή του συμμετοχή φέτος, ότι είναι σε θέση να διεκδικεί τρόπαια και φυσικά μία κατάκτηση, μία ενδεχόμενη κατάκτηση του Super Cup μπορεί να του δώσει και πολύ μεγάλο ψυχολογικό boost εν ώψη των play-offs για την είσοδο στην League Phase του Europa League που θα γίνουν στη συνέχεια στις 20 και 27 Αυγούστου. Φυσικά, όπως εύκολα γίνεται αντιληπτό σε ενδεχόμενη κατάκτηση, θα δούμε ξανά τις εικόνες που είδαμε με την κατάκτηση του κυπέλου, με το ασπρόμαυρο Ηράκλειο, με πάρα πολύ όμορφες στιγμές στην πόλη. Πάμε λίγο στο τι γίνεται εν ώψη του αγώνα. Για τον Όφη, η σύνθεση η οποία ενδέχεται να παρατάξει ο Χρήστος Κόντης περιλαμβάνει τον Χριστογιώργο κάτω από την εστία, ο οποίος θεωρείται σίγουρος με τα τωρινά δεδομένα. Σιέλης, Κοστούλας και Κρίσμανιτς αναμένεται να αποτελούν την τριάδα των κεντρικών αμυντικών, ενώ στη μεσαία γραμμή θα βρίσκονται στα άκρα ο Αποστολάκης και ο Αθανασίου. Να πούμε ότι ο Αποστολάκης θα αγωνιστεί ως δεξί back half λόγω της απουσίας του Μπόρχα Γκονθάλεθ, ενώ και ο Λορέντσο Ντίκμαν, το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας, είναι στην αποστολή, οπότε ενδέχεται να το δούμε να παίρνει χρόνο συμμετοχής. Φαίνεται ότι παίζεται μια θέση ανάμεσα στον Καρχάγιο και τον Μπουχαλάκη αυτή τη στιγμή, ενώ, ενώ στον άξονα θα αγωνίζεται και ο Ανδρούτσος. Στις τελευταίες προπονήσεις ο Χρήστος Κόντος δοκίμασε πολύ την τριάδα στην επίθεση με τους Αϊτόρ, Νους και Φούντα, οι οποίοι είναι τρεις ταχύτεροι ποδοσφαιριστές και μπορούν να εκμεταλλευτούν στιγμές αντεπίθεσης και να δημιουργήσουν ευκαιρίες στην πλάτη της άμυνας της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ, η οποία αναμένεται να παραταθεί με 4-4-2, η ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς, εφόσον ξεκινήσει βασικός ο Μπαλαμώτης, καθώς υπενθυμίζουμε ότι πρέπει οι δύο ομάδες να αγωνιστούν με δύο ποδοσφαιριστές κάτω των 22 ετών. Ο Μπαλαμώτης είναι ένας από τους υποψήφιους, ο νεαρός θεματοφύλακας της ΑΕΚ. Εάν λοιπόν ξεκινήσει εκείνος βασικός, την τετράδα της άμυνας θα αποτελέσουν η Ρώτα, Μουκουντή, η Ρέλβας και Πίλιος. Στον άξονα φαβορή είναι η Κάιρινεν και η Βιτάλης, οι δύο νέοι ποδοσφαιριστές της Ένωσης, με τον Καλουσκάνη δεξιά και τον Κοϊτάνη κινείται την αριστερή πλευρά. Στην κορυφή της επίθεσης το επικρατέσσερο δίδυμο επιτελείται από τους Βάργα και Γιώβιτς. Ωστόσο μένει να φανεί, εάν στο κέντρο αγωνιστεί ο Καλουσκάνης, τότε θα βγει εκτός ο Βάργα και θα μπει δεξιά ο Μάγερ. Αν δεν αγωνιστεί ο Αλεξίου στα στόπερ, αλλά ούτε και ο Μπαλαμώτης, τότε δεν αποκλείται να ξεκινήσει δεξιά ο Χριστακόπουλος, εφόσον είναι έτοιμος και μπορεί να προσφέρει στο παιχνίδι της Ένωσης. Να υπενθυμίσουμε στους φίλους ακροατές ότι η ζωντανή μετάδοση θα γίνει από το Sport FM 104,2 και τον Πολίτικο 89,8 σε περιγραφή του Νίκου Μαρκάκη. Θα είμαστε και εγώ και ο Μανώλης Σαρής στο γήπεδο να μεταφέρουμε τον παλμό αρκετή ώρα νωρίτερα από το παιχνίδι, αλλά και μετά από αυτό. Θα υπάρχει live blog από το yandikoulet.gr και το fake.gr και ο Γιάννης Σταματάκης θα είναι στο στούντιο του Sport FM για την περιγραφή.
0: Πάρα πολύ ωραία. Θα σας ακούμε. Θα μπορούμε να το δούμε βέβαια και από το Sky.
1: Ακριβώς.
0: Εξ όσων
1: τηλεοπτική μετάδοση
0: γνωρίζω. Είμαι σίγουρη ότι το Παγκρέτιο Στάδιο θα γεμίσει από ερυθρόλευκους. Έχουν ξεκινήσει.
1: Ασπρόμαυρους και
0: ασπρόμαυρους. Με συγχωρεί. Να, καρφώθηκα τώρα, κατάλαβες. Ωραία.
1: Πώς επιτεπλούσαν ασπρόμαυρους και θα υπάρχουν και κάποιοι.
0: Από ασπρόμαυρους, λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω αν έχουν ξεκινήσει να καταφθάνουν με αεροπλάνα και με πλοία και οι εκτζίδες.
1: Ναι. Αναμένεται αργότερα το απόγευμα να υπάρξει πορεία από την Αλκαρνασό, από την Αλκαρνασό, που θα έχουν συγκεντρωθεί ένας μεγάλος πυρήνας των οπαδών της Ένωσης, προκειμένου να πάνε με την απαραίτητη συνοδεία της αστυνομίας στο γήπεδο, είτε με πούλμαν είτε με τα πόδια.
0: Οπότε
1: σε κάθε περίπτωση να αναφέρουμε ότι είναι ένα παιχνίδι γιορτή, πρέπει να είναι ένα παιχνίδι γιορτή. Αν υπάρξει κάποια πρόκληση, φυσικά θα πρέπει οι φίλοι των δύο ομάδων να μην απαντήσουν και να δούμε ένα παιχνίδι γιορτή για όλο το
0: κόσμο. Σωστό το μήνυμά σου, γιατί πληροφορίες λένε ότι θα είναι και πολλά μικρά παιδιά απόψε στο γήπεδο, και για όσους λοιπόν σκοπεύουν να κινηθούν και στην παραλιακή λεωφόρο του Ηρακλείου κατά τη μετακίνηση των οπαδών, να το αποφύγουν, θα έλεγα εγώ, γιατί θα έχει τη γνωστή κίνηση όταν έχει ένα τόσο μεγάλο αγώνα στο Παγκρίτιο Στάδιο.
1: Και θα είναι και κλειστά το απόγευμα από τις 4-5 ώρα και μετά.
0: Προφανώς κάποια στιγμή θα αποκλειστεί και ο δρόμος πέριξ του Παγκριτίου Σταδίου, οπότε να προσέχετε και την μετακίνησή σας για να μην κολλήσετε, να μην εκνευριστείτε όσοι δεν είστε ποδοσφαιρόφιλοι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πάνο Κατσαρέ, να πάνε όλα καλά με τη νίκη για τους ασπρόμαυρους και όχι για τους ερυθρόλευκους, έτσι. Και τους κιτρινόμαυρους, ναι. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Κάπου εδώ κλείνουμε και τη σημερινή εκπομπή. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 12. Καλό μεσημέρι σε όλους και όλες.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Ουχ, φτάσαμε!
1: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο VNY Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
3: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
6: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας.

Αγαπητοί ακροατές, φίλοι του Πολίτικα 89,8, καλή σας μέρα. Καλή ασπρόμαυρη μέρα για το Ηράκλειο, το οποίο ακόμα πανηγυρίζει. Είναι η εκπομπή «Όμορφη μέρα». Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Είναι 5η 13 Αυγούστου, ο καιρός σήμερα είναι της εποχής και της κλιματικής αλλαγής, θα το λέμε πάντα αυτό, και η θερμοκρασία αυτή την ώρα εδώ στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, όπου βρίσκεται το στούντιο του Πολίτικα, είναι στους 27 βαθμούς Κελσίου.

Γενικά αίθριο καιρό προβλέπει για σήμερα για την Κρήτη η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 και στη νότια Κρήτη τοπικά 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

Ξεκινά και σήμερα η πρώτη ζωντανή ενημερωτική εκπομπή της ημέρας από τη συχνότητα του Πολίτικα 89,8 με στόχο να σας δώσουμε τη δική μας ματιά στην ενημέρωση και την πληροφόρηση για το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας σας.

Στεκόμαστε στα βασικά θέματα της τοπικής, εθνικής και διεθνούς επικαιρότητας, ενώ παράλληλα σας ενημερώνουμε και για όσα προκύπτουν, καθώς η μέρα ξεδιπλώνεται, κρατώντας σας ενήμερους. Σε αυτή την προσπάθεια έχουμε μαζί μας όλους τους άξιους συναδέλφους εδώ στον Πολίτικα αλλά και τους εκλεκτούς καλεσμένους μας για να μεταφέρουμε, να παρουσιάζουμε, να σχολιάζουμε και να αναλύουμε όσα θεωρούμε ότι έχουν σημασία για εσάς. Σήμερα έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον κύριο Κώστα Φρογάκη, τον πρόεδρο των κτηνοτρόφων του Ηρακλείου, για να μάθουμε τι αποφάσισαν οι κτηνοτρόφοι στη συνέλευση που είχαν χθες στο Ρέθυμνο. Θα μιλήσουμε και με τον ειδικό αντιμετώπισης κυβερνοεγκλήματος, τον κύριο Γιώργο Παπαπροδρόμου, τον στρατηγό εν αποστρατεία της ελληνικής αστυνομίας και πρώην διευθυντή της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της ελληνικής αστυνομίας, για το νέο αυτό phishing που έχει παρουσιαστεί με τις τροχαίες παραβάσεις. Θα συνομιλήσουμε και με τον γνωστό σκηνοθέτη, τον κύριο Αντώνη Διαμαντή, για το έργο του που ανεβαίνει τις επόμενες ημέρες στις σκηνές της Κρήτης, το έργο Λούις Τίκας, ο βασιλιάς της Ασίνης. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Για επικοινωνία μαζί μου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Messenger στο προφίλ Νίκος Αγγελάκης στα ελληνικά ή να στείλετε γραπτό μήνυμα στο 6947-30-34-79. Στον ίδιο αριθμό μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μου μέσω Viber ή WhatsApp. Είμαστε στην 33η εβδομάδα του 2026 και στην 225η μέρα του. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6:37 πρώτα λεπτά και θα δύσει στις 8:11 πρώτα λεπτά και έχουμε νέα σελήνη. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά σήμερα την απόδοση της εορτής της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος και την ανακομιδή και μετάθεση των Ιερών Λειψάνων του Οσίου Μαξίμου του Ομολογητή. Επίσης τιμώνται η Αγία Ευδοκία η Βασίλισσα, ο Όσιος Δωρόθεος, η Αγία Ειρήνη η Βασίλισσα που εχρίστη κατόπιν μοναχή με το όνομα Ξένη και την ονομαστική τους γιορτή έχουν όσες φέρουν το όνομα Ευδοκία. Χρόνια πολλά λοιπόν σε Ευδοκίες και χρόνια πολλά και σε όσες και όσους έχουν γενέθλια σήμερα.

Σήμερα είναι και Παγκόσμια ημέρα αριστερόχειρων. Όσοι λοιπόν χρησιμοποιούν αντί για το δεξί το αριστερό χέρι στην καθημερινή τους ζωή. Η 13η Αυγούστου, διαβάζω στο sansimera.gr, καθιερώθηκε ως Παγκόσμια ημέρα αριστερόχειρων το 1992 από το Κλαμπ Αριστερόχειρων της Μεγάλης Βρετανίας και με το χρόνο απέκτησε παγκόσμια εμβέλεια. Ως στόχο έχει την ενημέρωση των αριστερόχειρων για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν ζώντας σε έναν κόσμο δεξιόχειρων. Το 10,6% του παγκόσμιου πληθυσμού είναι αριστερόχειρες, σύμφωνα με τη μεγαλύτερη έως τώρα διεθνή μελέτη, επικεφαλής της οποίας ήταν ερευνήτριες του Πανεπιστημίου Αθηνών. Η έρευνα είδε το φως δημοσιότητας τον Απρίλιο του 2020. Η πλειονότητα των αριστερόχειρων ζωγραφίζει φιγούρες που βλέπουν προς τα δεξιά. Υπάρχει μεγάλη στατιστική πιθανότητα το ένα από τα δίδυμα να γεννηθεί αριστερόχειρας. Η δυσαρθρία και η δυσλεξία εμφανίζονται συχνότερα στους αριστερόχειρες. Ειδικότερα σε όσους έχουν εξαναγκαστεί να αλλάξουν χέρι γραψίματος στην παιδική τους ηλικία. Οι αριστερόχειρες είναι

Και όπως σας είπα στην αρχή, το Ηράκλειο ακόμα πανηγυρίζει. Είναι ντυμένο στα σπρώμαυρα ή στα πορτοκαλί. Είναι και αυτή η φανέλα του Όφη, η πορτοκαλί που έχει κερδίσει φίλους. Και βέβαια πανηγυρίζει για την κατάκτηση του Super Cup, του δεύτερου μεγάλου τροπέου που κατακτά στην ιστορία του Όφη, συγγνώμη, του τρίτου, γιατί έχει δύο κύπελα, έτσι, και τώρα έχει και ένα Super Cup. Είναι το πρώτο Super Cup, το τρίτο μεγάλο τρόπαιο. Και όπως διαβάζω στο σχετικό ρεπορτάζ στην ιστοσελίδα μας politica.gr, οι φίλαθλοι του Όφη βγήκαν και πάλι στους δρόμους για να πανηγυρίσουν για την αγαπημένη τους ομάδα, αυτή τη φορά γιατί ο Όμιλος λύγησε την ΑΕΚ με 5-4 στα πέναλτι και κατέκτησε το Super Cup. Στο επίκεντρο των πανηγυρισμών βρέθηκε το κέντρο του Ηρακλείου και η πλατεία Λιονταριών, όπου εκατοντάδες φίλαθλοι έστησαν ένα ξέφρενο ασπρόμαυρο πανηγύρι. Χιλιάδες οφιτζίδες βρέθηκαν στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, κάνοντας τη νύχτα μέρα με καπνογόνα. Τα συνθήματα, η ύμνη της ομάδας και οι έξαλλοι πανηγυρισμοί έδιναν και έπαιρναν.

Διαβάζω επίσης στο politica.gr ένα ρεπορτάζ, κατάθεση ψυχής από τον Χρήστο Κόντι. Κάναμε το τέλειο παιχνίδι, το αξίζαμε 200%. Είναι ένα ρεπορτάζ από το getikoulet.gr. Μπορείτε να επισκεφτείτε και αυτό βέβαια, και το athletic.gr μπορείτε να επισκεφτείτε και να διαβάσετε για το θρίαμβο του Όφη. Ο Χρήστος Κόντις, ο οποίος ομολογουμένως είναι ο αρχιτέκτονας αυτών των επιτυχιών του Όφη, πήρε το κύπελο, τώρα πήρε και το Super Cup, γεμίζει χαρά και αισιοδοξία τους φίλους του Όφη. Ο Χρήστος Κόντις λοιπόν, με το δεύτερο τρόπο που κατακτάει με τον Όφη, μίλησε για την τελειότητα με την οποία προσέγγισε το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Αναλυτικά, όπως είπε ο Χρήστος Κόντις, αρχικά να πω ένα μεγάλο μπράβο στα παιδιά. Έδειξαν χαρακτήρα και το αξίζουν 200% απέναντι σε έναν άξιο αντίπαλο, την πρωταθλήτρια ΑΕΚ, και αυτό δίνει ακόμα μεγαλύτερη αξία. Το ότι μπορεί να συμβούν πράγματα μέσα στο παιχνίδι που να μην μπορούμε να τα ελέγξουμε, πνευματικά ήμασταν πανέτοιμοι. Ανατρέψαμε το σκορ, κάναμε ένα τέλειο παιχνίδι. Πραγματικά, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, ο Όφη ήξερε τι γύρευε μέσα στο γήπεδο. Γιατί στο πρώτο ημίχρονο δεν ήταν τόσο καλά τα πράγματα, εκεί δέχτηκε εξάλλου και το πρώτο γκολ. Το πρώτο γκολ από την ΑΕΚ, εννοώ. Οι φιλοδοξίες μας, λέει ο τεχνικός, ο προπονητής του Όφη, πρέπει να είναι μεγάλες, να βάζουμε ψηλούς στόχους και οι παίκτες και εγώ και όσοι απαρτίζουν αυτόν τον οργανισμό αντιλαμβάνονται ότι οι ομάδες μεγαλώνουν μέσα από τίτλους και μέσα από τρόπαια. Σίγουρα θα είναι μια μεγάλη χρονιά με Ευρώπη, πρωτάθλημα και κύπελο. Πρέπει να είμαστε συνεπείς και απόλυτα προσιλωμένοι. Η ΑΕΚ είναι μια ομάδα με τρομερή ποιότητα, με τους παίκτες που έχει στα μεσοδιαστήματα. Εμείς σε αυτό το κομμάτι είχαμε τρομερή συνοχή. Σίγουρα όταν παίζεις με μια ομάδα όπως η ΑΕΚ και θα πρέπει να είσαι έτοιμος ώστε να αμυνθείς πιο χαμηλά. Δυστυχώς δεχθήκαμε γκολ στο επιθετικό transition. Τακτικά ήμασταν προσιλωμένοι. Το πλάνο πάει καλά πάντα όταν κερδίζει η ομάδα και όταν μπορούν να το υποστηρίξουν. Ήμασταν προσιλωμένοι και γι' αυτό πήγαν όλα καλά στο τέλος. Προσπαθούμε να κάνουμε προσεκτικές κινήσεις, πρόσθεσε ο τεχνικός του Όφη. Μπορεί κάποιες φορές να αργούμε στο να επιλέξουμε αυτόν που θέλουμε, γιατί θέλουμε να μπει απευθείας στο πλάνο μας. Παίζουμε βατό ποδόσφαιρο που αρέσει στους παίκτες, είναι όμορφο για εκείνους και έχω πει ότι και εμείς οι προπονητές έχουμε κάποιο χάρισμα. Παίκτες που είναι αντιληπτικά καλοί, έχουν εμπειρίες και παραστάσεις. Άρα νομίζω πως αυτό που προσπαθούμε να δημιουργήσουμε είναι μια συμπαγή ομάδα και διαθέτουμε ένα γκρουπ παικτών που

αμέσως το καινούριο το κάνουν να νιώσουν αμέσως όμορφα. Από τη μια προσπαθούμε να έχουμε ένα μπουστάρισμα, από την άλλη η δική μας δουλειά είναι να κρατήσουμε χαμηλά την μπάλα. Θα το πανηγυρίσουμε σήμερα και αύριο, γιατί έχουμε ρεπό και από την Παρασκευή το μυαλό μας είναι στη Τζέσικα Σόφιας. Είναι το πρώτο παιχνίδι που έχει να δώσει ο Όφη στις ευρωπαϊκές πλέον υποχρεώσεις του και του έπεσε μια μεγάλη, μια ιστορική ομάδα, η ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Οπωσδήποτε δεν είναι εύκολος αντίπαλος, αλλά πιστεύω ότι ο Όφη θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν από την πλευρά του για να αντιμετωπίσει εισάξια αυτή την ομάδα.

Δεν ξέρω αν είναι βιαστική η εκτίμηση, αλλά ο Χρήστος Κόντης εξελίσσεται σε ένα δεύτερο Ευγένιο Γκέραρτ για τον Όφη. Θα γράψει σίγουρα, ήδη έχει γράψει ιστορία με την ομάδα του Ηρακλείου, με την ομάδα της Κρήτης. Είναι λίγες οι σελίδες προς το παρόν. Δεν ξέρω εάν θα γίνουν τόσες πολλές όσες ήταν και οι σελίδες οι ιστορικές που έχει γράψει με τον Όφη ο Ευγένιος Γκέραρτ. Αυτό θα το δούμε.

υπάρχει στο politica.gr και στο gedikule.gr μια πολύ ωραία φωτογραφία από τα αποδυτήρια στο Παγκρίτιο Στάδιο, όπου με το κύπελο αναχείρας ο πρόεδρος του ΟΦΗ, ο κύριος Μπούσης, είναι μαζί με όλη την ομάδα, με όλη την αποστολή. Πραγματικά είναι μια πάρα πολύ όμορφη φωτογραφία. Συγχαρητήρια λοιπόν και στην ομάδα του ΟΦΗ και στους φιλάθλους του ΟΦΗ για αυτή την μεγάλη κατάκτηση. Άλλο ένα τρόπαιο λοιπόν στις προθήκες του Γετί Κουλέ, θα πούμε, αν και είδα μια δήλωση του κυρίου Μπούση ότι τώρα ο στόχος μας είναι το καινούριο γήπεδο του ΟΦΗ.

Υπάρχει ακόμη κίνδυνος πυρκαγιάς. Είναι στο κίτρινο και σήμερα η Κρήτη. Είναι δηλαδή στο βαθμό 3. Υπάρχουν όμως περιοχές στην Ελλάδα που είναι στο κόκκινο. Και διαβάζουμε σχετικά από το βήμα.gr ότι αλλάζει το σκηνικό του καιρού μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Είναι κάτι το οποίο μας είχε επισημάνει και ο φίλος μετεωρολόγος ο Μιχάλης ο Καρακατσάνης όταν μιλήσαμε τη Δευτέρα και μας είχε παρουσιάσει την πρόγνωση για όλη την εβδομάδα, γιατί ήταν τότε και στο πορτοκαλί η Κρήτη πριν από μερικές μέρες. Σήμερα επαναλαμβάνω είναι στο κίτρινο. Αλλάζει λοιπόν το σκηνικό του καιρού μέχρι τέλος εβδομάδας, με τον υδράργυρο να υποχωρεί καθημερινά. Σήμερα η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 με 34 βαθμούς και στις περισσότερες περιοχές τους 36 σε Κρήτη και Δωδεκάνησα και τους 37 στη Δυτική Ελλάδα, φέρνοντας δροσιά για την εποχή. Ισχυροί βόρειοι άνεμοι θα σαρώσουν τη χώρα, με το Αιγαίο να βρίσκεται στο επίκεντρο, καθώς οι βοριάδες θα φτάσουν τα 7 με 8 μποφόρ, στην Αττική θα πνέουν στα 7 και στα ανατολικά έως 8 μποφόρ. Σε ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορία 5, στο κόκκινο όπως είπα προηγουμένως, βρίσκονται σήμερα η Αττική, η Βιωτία, η Εύβοια, η Αργολίδα, η Κορινθία και η Λέσβος. Παρά την πτώση της θερμοκρασίας, οι ισχυροί άνεμοι διατηρούν τον κίνδυνο σε πολύ υψηλά επίπεδα. Έτσι είναι, ο άνεμος τρέφει τη φωτιά και όχι τόσο πολύ η θερμοκρασία. Είναι παράγον βέβαια η θερμοκρασία, αλλά ο άνεμος είναι αυτός που τρέφει την φωτιά, και γι' αυτό θα πρέπει να αποφεύγουμε ακόμα και εμείς που σήμερα είμαστε στο 3, όπως και χθες ήμασταν στο 3, να κάνουμε οποιαδήποτε εργασία στην Ήπεθρο. Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να ξεσπάσει η πυρκαγιά και είναι οπωσδήποτε κάτι που δεν θέλουμε.

23 μέχρι 32 είπαμε θα φτάσει η θερμοκρασία σήμερα στην Κρήτη, 34 με 35 στη Νότια Κρήτη. Τα μελτέμια συνεχίζονται, μέχρι 6-7 μποφόρ θα φτάσουν και τα μελτέμια δεν εμποδίζουν βεβαίως τους μετανάστες να φτάνουν στο νησί μας. Διαβάζω εδώ στο politica.gr και σήμερα συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές προς τα νότια παράλια της Κρήτης, με τις λιμενικές αρχές να βρίσκονται σε διαρκή κινητοποίηση. Κατά τη διάρκεια της νύχτας πραγματοποιήθηκε νέα επιχείρηση εντοπισμού και περισυλλογής 87 ατόμων που επέβαλαν σε δύο λέμβους στη θαλάσσια περιοχή περίπου 21 ναυτικά μίλια νότια-νότια-ανατολικά των καλολιμένων. Οι δύο λέμβοι εντοπίστηκαν αρχικά από ένα αέριο μέσο της Frontex. Αμέσως συνεργοποιήθηκε το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης, το οποίο συντόνισε την επιχείρηση, ενώ περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος προχώρησε στην περισυλλογή των επιβενώντων. Οι 87 διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.

Διαβάζω επίσης ότι είναι στο προσκήνιο εντατική έλεγχη και μπλόκα της τροχέας εν ώψη του 15 Αυγούστου. Από το political.gr λοιπόν, αυξημένα μέτρα οδικής ασφάλειας εφαρμόζει η ελληνική αστυνομία σε όλη την Κρήτη εν ώψη της κορύφωσης των μετακινήσεων για το 15 Αύγουστο. Η κίνηση στο βόρειο οδικό άξονα Κρήτης και το επαρχιακό δίκτυο είναι ιδιαίτερα αυξημένη, καθώς η έξοδος των εκδρομέων συμπίπτει με την τουριστική περίοδο. Η τροχέα έχει αναπτύξει σταθερά και κινητά συνεργεία σε κέρια σημεία του οδικού δικτύου. Οι έλεγχοι εστιάζουν στις παραβάσεις που συνδέονται με την πρόκληση σοβαρών ατυχημάτων, δηλαδή υπερβολική ταχύτητα, οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ, χρήση ζώνης και κράνους, αντικανονικό προσπέρασμα. Την ίδια ώρα αυξημένα είναι τα μέτρα αστυνόμευσης στους θρησκευτικούς προορισμούς. Η παρουσία της αστυνομίας είναι εντονότερη στις εξόδους των πόλεων, στις προσβάσεις προς τα λιμάνια και το αεροδρόμιο, καθώς και στους δρόμους που οδηγούν σε δημοφιλείς παραλίες. Παράλληλα, αυξημένη επιτήρηση υπάρχει στις διαδρομές προς τα ορεινά χωριά και τις Μονές, όπου πραγματοποιούνται θρησκευτικές εκδηλώσεις και πανηγύρια. Ένα πράγμα θα σας πω, ή μάλλον να επαναλάβω, μην πιείτε εάν σκοπεύετε να οδηγήσετε. Μπορεί να μην προκαλέσετε τη συμφορά στον εαυτό σας, αλλά μπορεί να προκαλέσετε τη συμφορά στους άλλους. Εάν βγείτε παρέα, μην οδηγήσετε και πιείτε, μην οδηγήσετε εσείς. Να οδηγήσει κάποιος άλλος στην παρέα. Ή εκ των προτέρων κανονίστε το. Και πείτε, εσύ θα οδηγήσεις, δεν θα πιείς και θα γυρίσουμε ασφαλείς. Ή καλέστε ένα ταξί, καλέστε ένα βαν. Πρόσφατα, ας πούμε, άκουσα ότι υπάρχουν κέντρα τα οποία μισθώνουν βαν για να μεταφέρουν, εφόσον βέβαια το επιθυμούν, τους πελάτες. Ή να πάρετε τηλέφωνο ένα ταξί. Ή να στείλετε να έρθουν να σας πάρουν μέσω εφαρμογής. Υπάρχουν και αυτά πλέον. Υπάρχουν τρόποι να αποφύγουμε το θάνατο στο δρόμο. Τα λέω όλα αυτά γιατί, όπως και τα μέτρα της τροχέας που διάβασα προηγουμένως, αυτή την εποχή, αυτές τις μέρες του 15 Αυγούστου, παρατηρείται έξαρση των τροχαίων ατυχημάτων.

Είχαμε χθες και την έκλειψη ηλίου, για την οποία την είδαμε διεξοδικά με τον κύριο Λιωδάκη, τον αστροφυσικό του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Υπάρχει σχετικό θέμα σήμερα στο politica.gr, η συνέντευξη δηλαδή του κυρίου Λιωδάκη, για να την ακούσετε και πάλι όσοι δεν την ακούσατε χθες. Έγινε χαμός στο εξωτερικό, εκεί όπου η έκλειψη ήταν ορατή, και είναι πραγματικά εντυπωσιακές οι εικόνες που κυκλοφορούν σήμερα στο διαδίκτυο, είτε στα sites είτε στα social media, σχετικά με αυτό το ουράνιο φαινόμενο που μαγεύει πραγματικά. Εδώ στην Ελλάδα, όπως είπαμε και χθες, δεν την είδαμε φέτος, αλλά θα τη δούμε του χρόνου, γιατί θα ξανασυμβεί και του χρόνου. Οπότε θα τη δούμε του χρόνου. Ετοιμάστε λοιπόν τα γυαλιά εκλείψεως ηλίου, γιατί πρέπει να φοράς γυαλιά οπωσδήποτε, ειδικά γυαλιά. Υπάρχει βέβαια και το κόλπο με το καπνισμένο τζάμι, δεν ξέρω πώς το ξέρετε, για να το εφαρμόσετε. Και εύχομαι του χρόνου όσοι να είμαστε καλά, να τη δούμε κι εμείς που δεν ήμασταν τυχεροί εχθές. Είναι ώρα να κάνουμε μια πρώτη απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, ακούτε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο η Μαρία Μαυρομάτη, στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Ο Όφη θριάμβευσε στον τελικό του Super Cup κόντρα στην ΑΕΚ στο Παγκρίτιο Στάδιο, καθώς επικράτησε με 5-4 στη διαδικασία των πέναλτι και κατέκτησε το πολυπόθητο τρόπαιο. Η κανονική διάρκεια ολοκληρώθηκε ισόπαλη με 2-2, με την ένωση να προηγείται με τον Γιώβιτς, τον Όφη να κάνει την ανατροπή με τον Ανδρούτσο και τον Κοστούλα και τον Ζήνη να στέλνει το μάτς στα πέναλτι στις καθυστερήσεις. Αμέσως μετά οι φιλάθλοι του Όφη βγήκαν και πάλι στους δρόμους για να πανηγυρίσουν για την αγαπημένη τους ομάδα. Στο επίκεντρο των πανηγυρισμών, το κέντρο του Ηρακλείου και η πλατεία Λιονταριών, όπου εκατοντάδες φιλάθλοι έστησαν ένα ξέφρενο ασπρόμαυρο πάρτι. Αυξημένα μέτρα οδικής ασφάλειας εφαρμόζει η αστυνομία σε όλη την Κρήτη εν ώψη της κορύφωσης των μετακινήσεων για το 15 Αύγουστο. Η κίνηση στο βόρειο οδικό άξονα και το επαρχιακό δίκτυο είναι ιδιαίτερα αυξημένη, καθώς η έξοδος των εκδρομέων συμπίπτει και με την τουριστική περίοδο. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές προς τα νότια παράλια της Κρήτης, με το λιμενικό να βρίσκεται σε διαρκή εγρήγορση. Κατά τη διάρκεια της νύχτας πραγματοποιήθηκε νέα επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης 87 ατόμων που επέβαιναν σε δύο λέμβους στη θαλάσσια περιοχή περίπου 21 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων. Οι καλοκαιρινές ελλείψεις αίματος προκαλούν σοβαρά προβλήματα στις μεταγγίσεις πολυμεταγγιζόμενων ασθενών και δεκάδες προγραμματισμένες μεταγγίσεις έχουν ήδη αναβληθεί ή γίνονται με μειωμένες ποσότητες αίματος. Στους 265 έφτασε ο αριθμός των νεκρών από το φωνικό σεισμό στην Κολομβία, ενώ τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο κάτω από τα συντρίμμια κτηρίων για τον εντοπισμό των εκατοντάδων εκλοβισμένων και αγνοωμένων. Η θερμοκρασία σήμερα στην Κρήτη θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου, με τις καιρικές συνθήκες να παραμένουν γενικά καλές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, με την έντασή τους να φτάνει τα 5 έως 7 μποφόρ. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται κατά τις μεσημεριανές ώρες. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας από τον Πολίτικα 89,8 σε μία ώρα. Διαβάστε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο πληκτρολογώντας politika.gr.
0: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο. Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.

Σας λέγαμε χθες για τις νέες αυτές απάτες με, με τις τροχαίες παραβάσεις. Θα το συζητήσουμε στη συνέχεια της εκπομπής, όπως ήδη σας έχω προαναγγείλει, με τον κύριο Παπαπροδρόμου. Αναφέρομαι όμως σε αυτό, διότι σκέφτομαι πως το διαδίκτυο δεν χρησιμοποιείται μόνο για απάτες, από αυτές πρέπει να προφυλασσόμαστε. Χρησιμοποιείται και από την ελληνική κυβέρνηση για το καλό της οικονομίας. Η τεχνητή νοημοσύνη, παραδείγματος χάρη, είναι ένα εργαλείο για να πραγματοποιεί ελέγχους σε αυτούς οι οποίοι οφείλουν χρήματα προς το δημόσιο. Διαβάζω λοιπόν από το Earth News ότι πρόσθετα έσοδα φέρουν στα κρατικά ταμεία η ψηφιακή έλεγχη των δηλώσεων φόρου προστέμενης αξίας, καθώς περιορίζουν τη φοροδιαφυγή και συγκεκριμένα το κενό, δηλαδή τη διαφορά μεταξύ προσδοκόμενων και πραγματικών εισπράξεων. Οι έλεγχοι γίνονται πλέον με οδηγό την τεχνητή νοημοσύνη, το My Data και τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις, με αποτέλεσμα να κλείνουν σταδιακά τα παράθυρα της φοροδιαφυγής. Το αποτέλεσμα αποτυπώνεται ήδη στα στοιχεία του φετινού πρώτου εξαμήνου, με τις εισπράξεις από το φόρο προϋστέμενης αξίας να ξεπερνούν αισθητά το στόχο του προϋπολογισμού, καθώς κινήθηκαν πάνω από 14,5 δισεκατομμύρια ευρώ, έναντι στόχου που ήταν 13,6 δισεκατομμύρια ευρώ, καταγράφοντας δηλαδή υπέρβαση της τάξης των 880 εκατομμυρίων ευρώ. Η εικόνα είναι ακόμη πιο εντυπωσιακή σε σύγκριση με πέρυσι, όταν στο αντίστοιχο διάστημα είχαν εισρεύσει περίπου 12,8 δισεκατομμύρια ευρώ στα κρατικά ταμεία. Το 2025 οι συνολικές εισπράξεις από φόρο προϋστέμενης αξίας είχαν ανέλθει στα 29,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Εφόσον η ίδια δυναμική διατηρηθεί και στο δεύτερο μισό του έτους, τα έσοδα από το φόρο αναμένεται να ενισχυθούν περαιτέρω. Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί ταυτόχρονα μεγαλύτερο δημοσιονομικό χώρο, καθώς η υπεραπόδοση των φορολογικών εσόδων σε συνδυασμό με τη συγκράτηση των δαπανών αναμένεται να αποτυπωθεί και στο πρωτογενές αποτέλεσμα. Με τα σημερινά δεδομένα, το πρωτογενές πλεόνασμα εκτιμάται ότι μπορεί να υπερβεί την επικαιροποιημένη πρόβλεψη του οικονομικού επιτελείου για 3,2% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος και υπό προϋποθέσεις να κινηθεί ακόμα και πάνω από το 4% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος. Όλα επιστρατεύονται, όλα με την καλή έννοια, έτσι. Επιστρατεύονται, και ενώ ας πούμε την τεχνητή νοημοσύνη, όπως σας ανέφερα προηγουμένως, για να περάσουμε καλύτερα οικονομικές μέρες ως έθνος. Να φύγουμε πια από την κατάσταση την μίζερη, αν θέλετε. Όχι υπάρχουν χαμηλοί μισθοί, όχι υπάρχει στην αγορά ακρίβεια. Υπάρχουν, δεν λέμε ότι δεν υπάρχουν, προς Θεού. Αλλά πρέπει να γίνεται αγώνας καθημερινός οι επόμενες ημέρες της ζωής μας να είναι καλύτερες. Ένα κομμάτι αυτού είναι και το να είμαστε συνεπείς με τις φορολογικές μας υποχρεώσεις. Βέβαια, όλα αυτά τα ρυθμίζει πιο πολύ η πολιτεία με αυτά που προσφέρει προς εμάς για να μπορέσουμε να αποδώσουμε τους φόρους μας προς αυτήν. Τώρα χρησιμοποιεί και την τεχνητή νοημοσύνη. Ελπίζω να μας βγει σε καλό. Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Όπως σας είπα, αγαπητοί φίλοι, στην αρχή της εκπομπής έχουμε σήμερα την δυνατότητα και τον ευχαριστούμε γι' αυτό να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο των κτηνοτρόφων του νομού Ηρακλείου, τον κύριο Κώστα Φρογάκη. Επειδή εχθές στο Ρέθυμνο πραγματοποιήθηκε μια συνέλευση των κτηνοτροφικών συλλόγων του νησιού, προσανατολίζονται, ήδη το έχουν ανακοινώσει, το έχουν κάνει γνωστό, προσανατολίζονται σε κινητοποίησεις, αλλά θα ήθελα να μάθουμε τι ακριβώς αποφάσισαν από τη χθεσινή αυτή συνέλευση. Κύριε Φρογάκη, καλή σας μέρα, ευχαριστώ πολύ που είστε και σήμερα μαζί μας.
1: Καλημέρα κύριε Αγγελάκη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Τι αποφάσεις λοιπόν πήρατε κύριε Φρογάκη χθες στο Ρέθυμνο?
1: Χθες στο Ρέθυμνο αποφασίσαμε από εβδομάδα μετά της Παναγίας.
0: Ναι.
1: Μαζί με τους δικηγόρους να συντάξουμε ένα χαρτί, να τοπογράψουν όλοι οι αιρετοί της Κρήτης, δηλαδή οι βουλευτές, όποιος θέλει βέβαια. Περιφέρεια, οποιοςδήποτε είναι, χρειάζεται να τοπογράψει, για τα κτηματολόγια, για τα δασικά, δηλαδή που έχει ψηφίσει το κράτος παράνομα ένα νόμο, το οποίο πρέπει να τον αλλάξει. Αν δεν τον αλλάξει, δεν υπάρχει σοβαρό πρόβλημα.
0: Ποια είναι... Θέλω να μας πείτε, κύριε Φρογάκη, ποια είναι η διαφωνία σας σχετικά με αυτόν τον νόμο.
1: Κύριε Αγγελάκη, υπάρχει ο νόμος 998 του 79, που λέει ότι πρέπει το δημόσιο να προσκομίσει θυσία ότι είναι δικά του τα χωράφια, όχι εμείς, στην Κρήτη και σε κάποιες άλλες περιοχές. Εσύ γι' αυτό, βάσει νόμου, αυτό που σας είπα το νόμο. Στην Κρήτη υπάρχει το βαράκι της Σαμαριάς, είναι του δημόσιου, η σχολεία σωμάτων. Τα υπόλοιπα που έχουν οι ανθρώποι τα χωράφια, με συμβόλαια, με τον αλφαβήτα τρόπο δικά τους κατεχειρωμένα, δεν μπορεί τώρα το κράτος να σου πει είναι δικά μου. Και πώς είναι δικά σου? Πρέπει να μας αποδείξει. Είναι παράνομο αυτό που έχουν κάνει. Στους αυτού δεν μπορούμε, φέτος δεν θα πληρωθούμε πάλι με την τεχνική λύση.
0: Ναι. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Πέρα από τα χωράφια που είπατε, έτσι. Αυτό είναι ένα άλλο αίτημά σας.
1: Εκεί θέλω να καταλήξω.
0: Α, εκεί θέλετε να καταλήξετε, χρόνου, μάλιστα.
1: Ναι, του χρόνου που εάν δεν μας πληρώσουν με την τεχνική λύση, δεν θα μπορούμε να βάλουμε τα χωράφια τα δικά μας. Ενώ έχουμε τα ζώα και βόσκονται στα χωράφια μας, δηλαδή σε αυτά τα χωράφια, δεν θα μπορούμε να τα δηλώσουμε, διότι τα έχει το δημόσιο.
0: Μάλιστα.
1: Δεν θα μπορούμε να πάρουμε επιδότηση, καταλάβατε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα. Εμείς, όπως έχω ξαναπεί, θα το προσπαθήσουμε να βρεθεί μια λύση. Αν δεν είναι η κυβέρνηση, αν δεν έχει τη θέληση να βρεθεί η λύση, θα προχωρήσουμε σε δυναμικές συνειδητοποιήσεις. Δηλαδή ενημερώνω τον κόσμο να το ξέρουν. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, δηλαδή. Με το ζώο, θα μας πάρουν τα χωράφια μας.
0: Οπότε θα συντάξετε με δικηγόρους το σχετικό αυτό υπόμνημα, θα το έλεγα εγώ, το οποίο μπορεί να υπογράψει οποιοδήποτε. Ε?
1: Ναι, ναι.
0: Και θα το στείλετε στην κυβέρνηση. Αφού υπογραφείτε, το στείλετε στην κυβέρνηση αυτό, έτσι.
1: Ναι, θα το στείλουμε και περιμένουμε απάντηση. Αν δεν μας δώσουν απάντηση, προχωρούμε σε κινητοποίηση. Υπάρχουν και άλλα θέματα. Δεν είναι μόνο.
0: Βεβαίως, να μας τα πείτε τα θέματα, κύριε Φρογάκη. Γι' αυτό σας καλέσαμε.
1: Ναι, δεν αφορά μόνο τον πρωτογενή τομέα με τα κτηματολόγια. Αφορά όλο τον κόσμο. Και ένας που είναι στο Ηράκλειο, οπωσδήποτε θα έχει κάποιο χωράφι στο χωριό του, κάπου. Δηλαδή δεν αφορά μόνο εμάς. Τώρα που έχει ανοίξει το... για να ξεκινήσει ενεργοποίησεις, θα πηγαίνει ένας ένα να κάνει ενεργοποίηση και θα του λένε αυτό το χωράφι δεν μπορεί να το βάζει γιατί δεν είναι δικό σου. Ενώ το έχει το Ψ9, το έχει με συμβόλαιο. Τότε μόνο θα καταλάβουν ή θα γίνεται οι άνθρωποι. Μέχρι τώρα δεν έχουν καταλάβει.
0: Μάλιστα. Ποια άλλα θέματα είναι εκείνα τα οποία θίξατε χθες στη συνέλευσή σας?
1: Τα άλλα θέματα είναι τα γνωστά. Είναι το κόστος παραγωγής.
0: Να μας τα πείτε, και εσύ είναι γνωστά. Ναι.
1: Ναι, είναι το κόστος παραγωγής που έχουμε σαν κλάδο. Δεν γίνεται στην υπόλοιπη Ελλάδα να είναι το γάλα 1,5 ευρώ, 1,80 και σε εμάς 1 ευρώ, 1,10. Να έχουμε τα διπλάσια έξοδα να κατεβάσουμε ζωοτροφές. Δηλαδή, ξανοίγουν το πρωτογενή τομέα να τον τελειώσουν τελείως. Δεν υπάρχει δηλαδή σωτηρία. Κάστε εσύ και αυτό το πράγμα.
0: Στην προηγούμενη κουβέντα που είχαμε πριν από αρκετό καιρό, βέβαια την είχαμε αυτή την κουβέντα, Είχατε πει ότι υπάρχει θέμα και με τις επιδοτήσεις, την καταβολή των επιδοτήσεων, ε?
1: Ναι, και με τις επιδοτήσεις υπάρχει. Πώς δεν υπάρχει. Υπάρχει με τις επιδοτήσεις. Ακόμα είναι απλήρωτοι ένα σωρό ανθρώποι, είναι ακόμα απλήρωτοι. Να ξεκαθαρίσουν, δηλαδή δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Να ξεκαθαρίσουν, να ξέρουν οι άνθρωποι πότε θα πληρώνονται, πώς θα πληρώνονται. Θα μπουν τα πράγματα σε μια σειρά. Και καλά για να τα ρυθμίσουν, να τα φτιάξουν. Και αυτοί τα κάμανε χειρότερα.
0: Μάλιστα.
1: Χειρότερα.
0: Εννοείται δηλαδή το γεγονός ότι ο ΠΚΠ πήγε στην ΑΔΕ, αυτό έχει φρενάρει οι δικές σας επιδοτήσεις.
1: Δικαία μας, δεν υπάρχει. Καλά λύση είναι που δεν χρωστούν στον ΕΦΚΑ, που ναι. Θα κρατήσουν τα λεφτά,
0: ναι.
1: Να δώσουν στους ανθρώπους δικαιώμα να κάνουν ρυθμίσεις, δεν κρατήσουν όλα τα χρήματα που θα βάλουν, γιατί ο καθένας έχει τα έξοδα. Το χρειάζονται. Δεν είναι δηλαδή να πεις ότι πρέπει κάτι να βρεθεί, να βρεθεί μια λύση, να όμορφα και ωραία, να τα ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα.
0: Mm-hmm.
1: Δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να ταλαιπωρούμε τους ανθρώπους. Το μόνο εύκολο είναι να βγούμε 200-300 αμάξια, να πάμε να κλείσουμε ένα δρόμο,
0: mm-hmm.
1: ειδικά να δάκουνε και καλοκαίρι. Αλλά δεν θέλουμε, δηλαδή προσπαθούμε να το αποφύγουμε.
0: Mm-hmm.
1: Προσπαθούμε. Εάν θέλει η κυβέρνηση, καλώς. Να φτιάξει ορισμένα πράγματα. Εάν δεν θέλει, είναι μονόδρομο για μας το συλλαλητήριο.
0: Mm-hmm. Το συλλαλητήριο το οποίο το σκέφτεστε να είναι παγκρίτιο ή να είναι σε κάθε περιφερειακή ενότητα ένα?
1: Το κουβεντιάζομαι μάλλον για παγκρίτιο.
0: Μάλλον για παγκρίτιο. Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Οπότε είσαστε σε μια κατάσταση, θα λέγαμε, επιφυλακής. Θα δείτε πώς θα πάει η ιστορία με το έγγραφο που λέτε ότι θα συντάξετε και μετά θα ναι. καθορίσετε τη στάση σας αναλόγως.
1: Ναι, για το συλλαλητήριο δεν το έχουμε σκοπό. Δηλαδή, απλώς περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις.
0: Ναι, να δείτε και πώς θα αντιδράσει η κυβέρνηση σε αυτό το έγγραφο το ναι. οποίο λέτε ότι θα παραλάβει από εσάς. Υπογεγραμμένο με όποιον θέλει να το υπογράψει, είπατε.
1: Με όποιον θέλει, δεν βάζουμε κανένα με το ζόρε. Απλώς άσχησε τις συνέπειες του οποίου το υπογράψει. Δηλαδή, από τον κόσμο, όχι από εμάς, σαν.
0: Ναι.
1: Ο καθένας κάνει τις επιλογές του.
0: Ναι.
1: Εγώ θα ήθελα να πω και κάτι άλλο, κύριε Τζελάκη.
0: Βεβαίως, να πείτε.
1: Να βγει κάποιος από την κυβέρνηση να μας πει στη χώρα μας είναι να πάει καλά, δηλαδή σε ποιο τομέα πάμε καλά. Να τα πάρουμε από τους λαθρομετανάστες, να πάρουμε από τα... έχουν πουλήσει όλα, τα λιμάνια, εδώ πουλήσανε το νερό, δηλαδή να βγει κάποιος να μας πει εδώ σε αυτό το τομέα πάμε καλά σαν χώρα. Να βγει ένας να βγει. Να πούμε και εμείς μπράβο, μπρε, καλά, καλά πάμε σε αυτό το τομέα, πάμε καλά σαν χώρα. Όλα τα έχουν διαλύσει. Όλα. Αυτό έχω να πω εγώ μόνο.
0: Μάλιστα. Κύριε Φρογάκη, ελπίζω να εισακουστείτε. Τι να πω. Και καλό θα ήταν να αποφευχθεί ένα συλλαλητήριο, γιατί όπως καταλαβαίνετε έχετε πολλές φορές γίνει δέκτης κριτικής για τα συλλαλητήρια που κάνετε, επειδή προκαλούν βέβαια ζημιά σε άλλους τομείς της οικονομίας, να το πω έτσι, τουρισμό κτλ. Και ελπίζω να μην χρειαστεί και να εισακουστείτε από την κυβέρνηση.
1: Ναι. Μα μην ζητάμε κάτι παράλογο. Μην ζητάμε κάτι παράλογο. Μην ζητάμε αυτά που πρέπει να γίνουν. Δηλαδή δεν ζητάμε κάτι παράλογο. Και είμαστε και οι πρώτοι που δεν θέλουμε να γίνει το συλλαλητήριο. Αλλά αν δεν έχουμε αντιλήψει, τι κάνουμε. Περιμένουμε δηλαδή να συνεχίζει η κυβέρνηση να κάνει το ένα λάθος μετά το άλλο. Και να τα κάνει. Άθελα τους, θα κάνει σκόπιμα, πείτε τι θα κάνουνε. Δεν θέλουν δηλαδή να φτιάξουν τα προβλήματα του πρωτογενή τομέα. Mm-hmm. Αυτό μας δείχνουν εμάς.
0: Αναφέρεστε στον πρωτογενή τομέα γιατί έχετε κατά νου και τους αγρότες. Αν και εσείς οι κτηνοτρόφοι είσαστε και κάποιοι αγρότες, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, είμαστε. Ο πρωτογενής τομέας είναι όλο το ίδιο.
0: Ναι.
1: Εκτός αυτό είναι η ραχοκοκαλιά της χώρας ο πρωτογενής τομέας, αλλά δυστυχώς τον έχουν εξαγίγουν να τον αφανίσουν τελείως. Δηλαδή, άμα συνεχίσουν εδώ, θα ψάχνουμε άλλη δουλειά να κάνουμε.
0: Κύριε Φρογάκη, δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να προσθέσετε. Εγώ δεν έχω κάτι άλλο να σας ρωτήσω.
1: Όχι, δεν έχω κι εγώ προς το παρόν. Αν είναι κάτι άλλο, θα ξαναμιλήσουμε.
0: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα, ναι.
0: Γεια σας.

Ήταν ο πρόεδρος των κτηνοτρόφων του Ηρακλείου, ο κύριος Κώστας Φρογάκης, σε αυτήν τη συζήτηση που είχαμε για το τι αποφάσισαν οι κτηνοτρόφοι χθες στο Ρέθυμνο στη συνέλευσή τους. Ακούσατε, το πάνε με το γάντι, να το πω έτσι. Θα συντάξουν μέσω δικηγόρων ένα υπόμνημα θα το λέω εγώ, διάβημα διαμαρτυρίας αν θέλετε, αν κρίνω και από τον τόνο του κυρίου Φρογάκη, το οποίο θα καλέσουν τους εκπροσώπους των εμπλεκόμενων φορέων και της πολιτείας να το υπογράψουν. Και ακούσατε, υπήρχε μια προειδοποίηση στο λόγο του κυρίου Φρογάκη, όσοι δεν το υπογράψουν θα υποστούν τις συνέπειες, όχι από μας είπε, από τον κόσμο, υπονοώντας τις εκλογές. Θα κάνουν λοιπόν αυτό το έγγραφο, το υπογεγραμμένο, θα δούμε και ποιοι θα το υπογράψουν. Θα το στείλουν στην κυβέρνηση, θα περιμένουν απάντηση. Αν δουν ότι δεν απαντάει, μάλλον θα κάνουν, και λέμε μάλλον γιατί δεν το έχουν οριστικά αποφασίσει, προσανατολίζονται, θα κάνουν ένα παγκρίτιο συλλαλητήριο. Καλούνται να αποδείξουν και εκείνοι, όπως σε πάρα πολλές περιπτώσεις συμβαίνει αυτό, ότι η γη είναι δική τους, ενώ το δημόσιο λέει όχι, δεν είναι δική σου, είναι δική μου. Και θα πρέπει τώρα οι άνθρωποι αυτοί, που και οι κτηνοτρόφοι δηλαδή, να αποδείξουν το αντίθετο, με τίτλους ιδιοκτησίας ενδεχομένως ή με άλλα έγγραφα που να δείχνουν ότι όντως το κομμάτι γης αυτό είναι δικό μου. Τώρα είναι και το κόστος παραγωγής, έχουν ανέβει τα πάντα όλα, οι ζωοτροφές, έχουμε και το ισοδύναμο, το μεταφορικό ισοδύναμο που επιβαρύνει τις τιμές των προϊόντων, ανεβάζει το κόστος και έτσι δεν μπορούν εύκολα να πουληθούν τα προϊόντα των κτηνοτρόφων. Ελπίζουμε να εισακουστούν, επαναλαμβάνω, οι κτηνοτρόφοι σε αυτά τα αιτήματά τους.

Να αφήσουμε λίγο τα σύνορα της, να περάσουμε μάλλον τα σύνορα της χώρας μας και να πάμε μέχρι την Κολομβία, εκεί να δούμε τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τον μεγάλο αυτόν σεισμό που έγινε στην χώρα αυτή της Νοτιού Αμερικής. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στην Κολομβία βρίσκονται στην πιο καθοριστική φάση τους μετά τον ισχυρό σεισμό που έπληξε το δυτικό τμήμα της χώρας την Δευτέρα, αναφέρει το earthnews.gr, στοιχίζοντας τη ζωή σε τουλάχιστον 265 ανθρώπους, καθώς εκατοντάδες πολίτες αγνοούνται και πολλοί από αυτούς παραμένουν παγιδευμένοι στα συντρίμμια κτηρίων που έχουν καταρρεύσει. Η σεισμική δόνηση 7,4 βαθμών με επίκεντρο τον φτωχό νομό Τσοκό στις ακτές της Κολομβίας στον Ειρηνικό Ωκεανό είναι ήδη η φωνικότερη αυτών των αιώνα στη χώρα της Λατινικής Αμερικής. Έπληξε σκληρά πολλές πόλεις στο δυτικό της τμήμα, ανάμεσά τους την Κάλι, την τρίτη μεγαλύτερη στη χώρα, και την Περέιρα, στη γη του καφέ, όπως ονομάζεται. Στην Περέιρα, διασώστες επικέντρωναν τις προσπάθειές τους σε αρτοπείο που κατέρευσε. Ελπίζουν να βγάλουν ζωντανό πλανόδιο πολιτή που παγιδεύτηκε στα συντρίμια τη στιγμή της καταστροφής. Τον εντόπισαν με τη βοήθεια μηχανημάτων ικανών να ανοιχνεύουν δονήσεις. Μας είπαν πως μπορεί να είναι αυτός, περιμένουμε, είπε 16χρονη ανιψιά του η Σάρα Λοαΐσα. Ευχόταν να είναι αυτός, να είναι ζωντανός. Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου διαπίστωσαν πως κάποιος φάνηκε να απαντά όταν διασώστες του ζήτησαν δύο χτύπους, κατόπιν τρεις, μέσα από τα συντρίμια. Συγκεντρωμένο πλήθος ξέσπασε σε επιφωνήματα μεταξύ χαράς και αγωνίας. Ειδικοί τονίζουν ότι το κρίσιμο διάστημα, το παράθυρο για τον εντοπισμό και τη διάσωση επιζώντων μετά από μεγάλο σεισμό, είναι οι πρώτες 72 ώρες. Αφού παρέλθει το χρονικό διάστημα αυτό, σήμερα το πρωί είναι να παρέλθει, οι πιθανότητες επιβίωσης μειώνονται δραματικά. Μπαίνουμε στην τελική φάση των πρώτων 72 ώρων, τόνισε ο δήμαρχος της Κάλι, Αλεχάνδρο Έδερ. Ο νέος πρόεδρος Αμπελάρδο Δελα Εσπριέγια, που ανέλαβε την εξουσία την περασμένη εβδομάδα, ανακοίνωσε το νέο επίσημο απολογισμό χθες το απόγευμα. Έκανε λόγο για τουλάχιστον 265 νεκρούς, σχεδόν 3.500 τραυματίες και κάπου 500 ακόμη αγνοούμενους. Πάνω από 11.000 ακίνητα καταστράφηκαν εν μέρη ή ολοσχερός και χιλιάδες οικογένειες έμειναν άστεγες. Ακούσαμε χθες από το Δελτίο Ειδήσεων, όσοι το ακούσατε, όσοι δεν το ακούσατε σας το μεταφέρω τώρα, το τι είπε ο κύριος Ευθύμιος Λέκας, ο πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικής Προστασίας, σχετικά με το σεισμό αυτό, το συνέκρινε με τον άλλο σεισμό που έγινε πριν από πόσο, ένα μήνα είναι, λίγο παραπάνω, που έγινε στη Βενεζουέλα. Είπε ότι εάν αυτός ο σεισμός που έγινε στην Κολομβία δεν ήταν βαθύς και ήταν επιφανειακός όπως αυτός που έγινε στη Βενεζουέλα, τα μέρη αυτά τα οποία χτύπησε θα είχαν ισοπεδωθεί πλήρως. Είναι ώρα να κάνουμε άλλη μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: www.γιατίκουλέ.gr.
3: Τώρα και στο διαδίκτυο.
2: Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.
4: X-Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, roller καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810 315 130.

0: Αγαπητοί φίλοι, ακούτε τον Πολίτικα από τους 89,8. Είναι η εκπομπή Όμορφη Μέρα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Μάνος Παπαδάκης. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με το σταθμό μας, μπορείτε να το κάνετε μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Όπως σας είπα και στην αρχή της εκπομπής, θα θίξουμε και σήμερα, και λέω και σήμερα γιατί έκανα χθες μια πρώτη αναφορά, αλλά θα ήθελα να το δούμε αναλυτικότερα και διεξοδικότερα το θέμα. Όπως σας είπα λοιπόν στην αρχή της εκπομπής, θα μιλήσουμε για το θέμα της απάτης μιας καινούριας μορφής phishing που κυκλοφορεί και λέει ότι θα πρέπει να πληρώσετε μια τροχονομική παράβαση. Γι' αυτό λοιπόν το θέμα κάλεσα και σήμερα τον γνωστό φίλο, τον κύριο Γιώργο Παπροδρόμου, που είναι ειδικός στο κυβερνοέγκλημα, ήταν και διευθυντής της δίωξης κυβερνοέγκληματος της ελληνικής αστυνομίας, απόστρατος στρατηγός της ελληνικής αστυνομίας. Είναι λοιπόν στην τηλεφωνική μας γραμμή και σήμερα για να μας δώσουμε περισσότερες λεπτομέρειες για να γνωρίζουμε τι πρέπει να αντιμετωπίσουμε και πώς να το αντιμετωπίσουμε. Κύριε Παπαπροδρόμου, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για άλλη μια φορά που είστε μαζί μας σήμερα.
1: Καλημέρα κύριε Αγγελάκη, αγαπητέ Νίκο. Καλημέρα στους φίλους και φίλες που μας ακούνε, στο σταθμό, στην εκπομπή σας.
0: Να είστε καλά.
1: Πράγματι είναι μηνύματα, ψεύτικα μηνύματα, ψευδή μηνύματα SMS, τα οποία μας έρχονται ότι έχουμε έναν εξώφυλλο πρόστιμο της τροχιάς παράβασης, χωρίς να διευκρινίζεται ούτε ο αριθμός κυκλοφορίας, ούτε άλλα στοιχεία, ένα γενικό και αόριστο θα έλεγα μήνυμα. Και σωστά το είπατε, ότι ουσιαστικά αυτή η προσπάθεια είναι phishing. Δηλαδή προσπαθούν να αλλιεύσουν κρίσιμα δεδομένα, γιατί από τη στιγμή που θα πατήσουμε το σύνδεσμο που μας υποδεικνύουν μέσα στο μήνυμά τους οι κυβερνοαπατεώνες, οι απαταιώνες του διαδικτύου θα λέγαμε, προσπαθούν να εφαρπάξουν ευαίσθητα στοιχεία και στη συνέχεια ενδεχομένως να προβούν σε πράξεις και ακόμη και αφαίρεση χρημάτων κλπ. Αλλά το πρώτο στάδιο, πολύ σημαντικό και καθοριστικό, είναι αυτό, η αλίευση των δεδομένων. Αν την αποφύγουμε την αλίευση των δεδομένων, δεν μπορεί να έχουμε απάθεση. Αυτό να το δούμε. Δηλαδή, ουσιαστικά η προσπάθεια αυτή μένει ατελέσφορη. Άρα, σημαντικό, πολύ σημαντικό, γενικότερα να είμαστε ψύχρεμοι, θα έλεγα πρώτα απ' όλα, όταν δεχόμαστε μηνύματα, τα οποία προσπαθούν να μας σοκάρουν και να μας χειραγωγήσουν στη συνέχεια, γιατί ουσιαστικά πρόκειται για χειραγώγηση, αντιλαμβάνεστε. Μας οδηγούν εκεί που θέλουν οι κυβερνοπατεώνες. Οπότε, αν βάλουμε λίγο την κοινή λογική, την κριτική σκέψη, θα έλεγα, νομίζω ότι μπορούμε να το αποφύγουμε.
0: Υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε, κύριε Παπαπροδρόμου?
1: Ας πούμε πρώτο χαρακτηριστικό.
0: Ναι.
1: Να το δούμε το ίδιο το μήνυμα.
0: Ναι.
1: Δεν περιλαμβάνει στοιχεία του οχήματός μας. Είναι γενικό και αόριστο. Δηλαδή απευθύνεται, φανταστείτε, το ίδιο μήνυμα απευθύνεται σε χιλιάδες, σε εκατοντάδες χιλιάδες ας πούμε ανθρώπους και σου λέει όποιος τσιμπήσει.
0: Ναι, όποιος τσιμπήσει, σωστά. Γι' αυτό λέει και phishing.
1: Ναι. Στο τέλος δηλαδή με το πολύ phishing που έχουμε δεχτεί κύριε Αγγελάκη θα ξεχάσουμε το πραγματικό phishing της θάλασσας.
0: Έχετε δίκιο κύριε Παπαπροδρόμου. Που μπορούμε να κάνουμε και μάλιστα αυτή την εποχή μπορούμε να το κάνουμε με ευκολία, έτσι.
1: Όχι, ξεχάσαμε την πραγματική θάλασσα, μπήκαμε στην εικονική θάλασσα και να κάνουμε θάλασσα.
0: Πολύ ωραία τα λέτε, χαρακτηριστικά. Ωραία.
1: Λίγο να ευθυμίσουμε.
0: Βεβαίως.
1: Και χαλάρα πρέπει να τα δούμε τα θέματα, αλλά και σοβαρά θα τα δούμε τα θέματα.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Τώρα, εκείνο το οποίο μας τονίζουν, ένα δεύτερο χαρακτηριστικό, το οποίο μας το λένε και μας το ξαναλένε και η υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας και τα περιφερειακά γραφεία της ενημέρωσης που έχουν ένα πολύ καλό γραφείο στην Κρήτη κάτω και όχι μόνο σε όλη την Ελλάδα και το Αρχηγείο και η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας έχουν εκδώσει τις σχετικές ανακοινώσεις, μας ξαναλένε ότι καμία δημόσια αρχή δεν θα μας ζητήσει στοιχεία με αυτόν τον τρόπο. Εάν τυχόν είχαμε μια περίπτωση μιας εκκρεμότητας, ο μόνος τρόπος που μπορούν να μας το υποδείξουν και οι λογιστές μας, θα έλεγα, είναι να επισκεπτόμαστε το λογαριασμό που έχουμε στο MyAD, δηλαδή στο λογαριασμό που έχουμε με τις οικονομικές υπηρεσίες της χώρας, όπου και διαχειριζόμαστε εμείς τη θηρίδα μας, ξέρουμε τι εκκρεμότητες έχουμε και από τι προέρχονται.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ απλό.
0: Ναι.
1: Άρα αυτό να το δούμε σαν μια πρώτη. Αυτό φυσικά καλό θα είναι οι αρχές να επανέρχονται με αφορμή τέτοια μηνύματα και να ξαναλένε τα μηνύματα, να μας το θυμίζουν οι εκπομπές, όπως εσείς ενημερώνετε έτσι υπεύθυνα πάντοτε σε θέματα κοινωνικά ευαίσθητα κλπ. Θεωρώ ότι και αυτές σημαντικά συμβάλλουν. Άρα ο κόσμος σήμερα που συζητούμε, κύριε Γκαλάκη, είναι, θα έλεγα, ψηλιασμένος στο τι συμβαίνει και με περισσότερη επιφυλακτικότητα δέχεται αυτά τα μηνύματα. Και αυτό είναι θετικό.
0: Ναι. Μπορούμε να αναφέρουμε την περίπτωσή μας στην αστυνομία ή επειδή το γνωρίζει ήδη το αντιμετωπίζει?
1: Θα έλεγα κάθε περίπτωση μεμονωμένα καλό είναι να αναφέρεται, να μην σιωπούμε.
0: Ναι.
1: Και στην κατεύθυνση αυτή υπάρχει πλατφόρμα στο gov, mm-hmm. Στην πλατφόρμα, στην κεντρική πλατφόρμα που υπάρχει, που μπορούμε να καταγγείλουμε οποιαδήποτε περίπτωση απάτης. Μην ξεχνάμε και μην περιοριζόμαστε μόνο σε αυτό το είδος των απατών. Είναι πάρα πολλές οι περιπτώσεις, κυρίως αυτές που έχουν το μεγαλύτερο αντίκτυπο είναι οι λεγόμενες επενδυτικές απάτες. Που και αυτές έχουμε και αυτά δυστυχώς.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε, στην προηγούμενη εκπομπή που μιλήσαμε και αναφερθήκαμε πολύ σωστά για τις λεγόμενες ταξιδιωτικές απάτες και άλλες
0: προσπάθειες
1: και δικτυακές αγορές που γίνονται, ναι. Πάρα πολλές περιπτώσεις. Δηλαδή επίσης επιστροφές, περίοδο επιστροφή φόρων. Πολλές φορές μας τηλεφωνούν ότι δίθεν είναι από τα λογιστικά γραφεία χωρίς να έχουμε εμείς διασταυρώσει ή μέχρι να έχουμε πάρει πίσω το γραφείο.
0: Ναι.
1: Εδώ είναι πολύ σημαντικό η διασταύρωση.
0: Διασταύρωση, ακριβώς.
1: Ναι, θα πάρουμε την πρωτοβουλία, όχι ναι. Αυτή που μας υποδεικνύει.
0: Τώρα, μια και το αναφέρετε, πρόσφατα διάβασα εδώ στην Κρήτη συνέβη. Κάποιος με κάτι χιλιάδες ευρώ πλήρωσε για να μείνει σε βίλα, λέει, και πήγε και είδε χωράφια εκεί που υποτίθεται ότι βρισκόταν η βίλα.

0: και του διαδικτύου και των μεταφορών, των νέων μορφών των μεταφορών που υπάρχουν. Βλέπουμε δυστυχώς κρούσματα περιστατικά, πραγματικά, όχι μακριά από την Κρήτη, σε όλες τα σημεία της χώρας μας και εκτός, και στην Ευρώπη και παντού.
1: Τελικά, κύριε Παπαπροδρόμου, επειδή ασχολείστε πάρα πολύ με το θέμα, είστε ειδικό στο θέμα, είναι το διαδίκτυο τόσο μεγάλο που δεν μπορεί να ελεγχθεί όλο, έτσι δεν είναι?
0: Αυτό είναι ουτοπία. Κανένας άνθρωπος, κανένας οργανισμός δεν μπορεί...
1: Να πει ότι ελέγχει το ίντερνετ.
0: Ναι, δεν μπορεί...
1: Πλήρως εννοώ, πλήρως, αυτό εννοώ.
0: Και κανένα κράτος, κανένας μηχανισμός, το λέω αυτό απόλυτα, το εννοώ.
1: Ναι.
0: Απλώς, τι θα πρέπει να καταλάβουμε, κύριε Αγγελάκη. Αφού συνειδητοποιήσουμε αυτό το χαοτικό στοιχείο που σωστά επισημάνατε, θα πρέπει να δούμε πώς θα διαχειριστούμε αυτό το σύστημα προληπτικότητας και βεβαιότητας. Και αυτό επιβάλλει να έχουμε στοιχειώδη και βασική γνώση.
1: Ναι.
0: Θα πρέπει να επανέλθουμε και να επαναφέρουμε, μπορεί να έχουμε θεοποιήσει τελευταία την τεχνητή νοημοσύνη, θα πρέπει να επαναφέρουμε τη φυσική νοημοσύνη. Το μεγάλο πρόβλημα της, γενικότερα σε παγκόσμιο επίπεδο σήμερα είναι αυτό. Να έχουμε την κριτική σκέψη. Να κρίνουμε τα πράγματα. Και αυτό καλλιεργείται. Και καλλιεργείται μέσα από την παιδεία, την πραγματική παιδεία. Την ανθρωποκεντρική παιδεία. Αυτό που λέμε δηλαδή ότι οι τεχνολογίες πρέπει να εξυπηρετούν τον άνθρωπο, να τον βελτιώσουν και να τον καλυτερεύσουν. Έτσι, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και αυτό το πράγμα μπορεί να το καταφέρει μόνο η παιδεία, θα έλεγα. Και αυτό θέλει προσπάθεια, θέλει κόπο.
1: Τι λέτε από την άλλη μεριά, κύριε Παπαπροδρόμου, για την καλώς χρησιμοποιούμενη τεχνητή νοημοσύνη? Είναι τελικά ένα εργαλείο που θα μας απομακρύνει από τη φύση μας, ή είναι ένα εργαλείο το οποίο θα μας εμπλουτίσει ως ανθρώπους εφόσον τη χρησιμοποιήσουμε σωστά? Παραδείγματος χάρη να σας φέρω τώρα, προηγουμένως διάβασα μία είδηση που λέει ότι η ΑΔΕ χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για να εντοπίσει ανθρώπους που οφείλουν φόρους, ούτως ώστε να μην φοροδιαφεύγουν. Βέβαια, υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις που χρησιμοποιείται στην επιστήμη, που χρησιμοποιείται στην εκπαίδευση. Τι θα λέγατε γι' αυτό?
0: Κοιτάξτε, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, ας ξεκινήσουμε από το τελευταίο που είπατε, στην επιστήμη.
1: Ναι.
0: Θεωρώ ότι αν χρησιμοποιηθεί πάντοτε σε ένα πλαίσιο όπου θα υπάρχουν τα ethics, η διοντολογία δηλαδή, αυτή που περιέγραψε προηγουμένως, μπορεί να φέρει πραγματική επανάσταση στην θεραπεία ασθενειών. Στο να καλυτερεύσει την ποιότητα της ζωής μας κλπ. Στην παιδεία, στην εκπαίδευση, σε όλους τους, στον πολιτισμό, παντού. Μπορεί να φέρει πολύ θεαματικά αποτελέσματα. Στο παράδειγμα που αναφέρατε στην ΑΔΕ, εδώ τώρα είναι θέμα το πώς ο καθένας τοποθετείται. Αν θα καταλάβουμε όλοι μας, το οποίο είναι θέμα της παιδείας. Η φορολογική παιδεία πρέπει να υπάρχει από το σπίτι και το σχολείο. Όταν μας καλεί η πολιτεία να είμαστε συνεπείς στις υποχρεώσεις μας, αυτό είναι θέμα παιδείας. Γιατί αν κάποιοι φοροδιαφεύγουν, κύριε Αγγελάκη, κάποιοι άλλοι
1: είναι
0: τα θύματα, τα βάρη πέφτουν στους υπολείπους που είναι, προσπαθούν να είναι αυτό. Άρα, ακόμη και τον ανταγωνισμό τον οθεύουν. Δηλαδή, αν μερικά καταστήματα κόβουν αποδείξεις και τα άλλα δεν κόβουν αποδείξεις, αυτό είναι σε βάρος του ανταγωνισμού.
1: Είναι σε βάρος του συνεπούς. Αυτού που είναι πιστός στην
0: δηλαδή,
1: φορολογικές υποχρεώσεις του.
0: Να έχουμε τα νοσοκομεία μας. Θέλουμε να έχουμε την άμυνά μας, την ασφάλειά μας.
1: Βέβαια.
0: Αλλά δεν θέλουμε να είμαστε στις υποχρεώσεις μας σωστοί. Αυτό είναι θέμα παιδείας. Το θεωρώ αδιανόητο. Αυτό και καλά κάνει και χρησιμοποιεί τα εργαλεία αυτά. Αυτό. Φυσικά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να σεβόμαστε τα δικαιώματα του ανθρώπου και το τεκμήριο της αθωότητας ή οτιδήποτε κλπ. Αντιλαμβάνεστε, θα πρέπει να
1: και οι
0: υπηρεσίες να διακρίνονται με την ανθρωποκεντρική, θα έλεγα, προσέγγιση και σεβασμού που πρέπει και οφείλουμε να υπάρχει. Αλλά θα πρέπει να το καταλάβουμε όλοι μας ότι κάνοντας το χρέος μας ως πολίτες προς την πατρίδα μας, αυτό δεν το θεωρώ σημαντικό, είναι θέμα του καθενός. Θεωρώ ότι σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ασχοληθούμε και μάλιστα σε ένα βιβλίο που διαβάζω τελευταία και μου έκανε πολύ καλή εντύπωση, είναι από ένα ιστορικό βιβλίο για τα μαθήματα ηγεσίας, λέει, από τους Ήρους του 21, και μου έκανε εντύπωση μια στροφή του Κολοκοτρώνη, ήταν στο λόγο στην Πνίκα. Είπα προηγουμένως για τη μάθηση. Η μάθηση, λέει, είναι εκείνη η οποία, λέει, θα μας αυξήσει και θα μας ευτυχήσει. Σήμερα ζητούμενη είναι η μάθηση. Ζητούμενη είναι η γνώση. Ζητούμενη είναι αυτή η αγάπη, θα λέγα, για τα πράγματα. Είναι θέμα κουλτούρας και παιδείας. Το θεωρώ

0: Το ξαναεπανέρχομαι.
1: Ναι. Ναι, πάντα καταλήγουμε σε αυτό, σίγουρα. Πάντα καταλήγουμε στο θέμα της παιδείας. Δεν υπάρχει. Είναι το σημείο κλειδί για όλα. Όλα αυτά που συζητάμε.
0: Ούτε το διαδίκτυο δεν φταίει, ούτε το διαδίκτυο, ούτε η τεχνολογία.
1: Είναι πώς εμείς εκλαμβάνουμε το διαδίκτυο και την τεχνολογία. Αυτό δεν είναι.
0: Ακριβώς. Άρα, σήμερα χρειαζόμαστε ο καθένας μας μια ατομική προσπάθεια πρώτον, αλλά και μια συλλογική ταυτόχρονα προσπάθεια.
1: Μάλιστα.
0: Και όταν έχουμε και τις φορολογικές μας υποχρεώσεις και το ένα και το άλλο, θα πρέπει να είμαστε συνεπείς. Από την άλλη, την ώρα που θα είμαστε συνεπείς, θα πρέπει να απαιτούμε και από την πολιτεία και αυτή να έχει συνέπεια.
1: Βεβαίως, ασφαλώς. Τόσο καιρό που ασχολείστε με τα θέματα αυτά του κυβερνοχώρου, να το πω έτσι. Γιατί φαντάζομαι δεν ασχολιούσασταν μόνο με τα άσχημά του, ασχολείστε και με τα καλά του τώρα πλέον. Για την Ελλάδα, τι θα λέγατε, τι θα σχολιάζετε, πώς αντιμετωπίζει όλο αυτό το πράγμα ο ελληνικός χώρος?
0: Έχουμε μπροστά μας πεδίο για να βελτιωθούμε, κύριε Ακελάκη. Θεωρώ ότι θα πρέπει να ενεργοποιηθούν όλοι οι φορείς της χώρας. Τοπική αυτοδιοίκηση, επιμελητήρια, επιστημονικοί φορείς, δικηγορική σύλλογη, ιατρική σύλλογη, φαρμακευτική σύλλογη. Για παράδειγμα το θέμα των φαρμάκων που λέγαμε ότι κυκλοφορεί στο διαδίκτυο. Ποια είναι η τοποθέτηση, παράδειγμα, των επιστημονικών φορέων που μας ακούν αυτή τη στιγμή? Γιατί τόσο καιρό έχουν σιωπήσει για πράγματα που θα έπρεπε να έχουν μιλήσει? Να μιλάμε για την ουσία. Δυστυχώς αναλωνόμαστε στο φαίνεστε και στην επικοινωνία των εντυπώσεων και θα έλεγα μια βεγγαλική αντίληψη των πραγμάτων. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Επίσης από την άλλη, είπα και όταν είχα έρθει και στο Ηράκλειο και σε άλλα σημεία της χώρας μας. Έχουμε βιβλιοθήκες, έχουμε πράγματα τα οποία θα τα θεσμούν στους οποίους θα μπορούσαμε να τους ενισχύσουμε, να βοηθήσουμε να καλυτερεύσουν κλπ. Όσοι από εμάς τώρα που μας ακούνε έχουμε διαβάσει αυτό το καλοκαίρι το έργο, ένα βιβλίο, κάτι. Πώς θα γίνει δηλαδή, πώς θα αυξηθεί η κριτική σκέψη?
1: Ναι.
0: Δεν είναι θέμα μόνο των σχολείων και των δασκάλων. Το σπίτι σήμερα εμπνέει στην κατεύθυνση αυτή? Ή μήπως έχουμε αναλωθεί μπροστά σε μια οθόνη και ο χρόνος χάνεται και χάνουμε τα πράγματα που περνούν από το φυσικό περιβάλλον και φυσικά δεν επανέρχεται ο χρόνος πίσω για να δούμε πράγματα που δεν είδαμε ενώ ήταν μπροστά μου. Το μεγάλο πρόβλημα σήμερα θεωρώ ότι πώς στεκόμαστε στο νέο περιβάλλον με μια ισορροπία.
1: Το σίγουρο πάντως είναι ότι η προσήλωση στην οθόνη βλάπτει σοβαρά την επικοινωνία. Ότι διαζώσεις επικοινωνία.
0: Έτσι. Και από την άλλη να σας εκμυστευτώ και κάτι αυτό προσωπικά περισσότερο από τα μέσα επικοινωνίας προτιμώ το ραδιόφωνο.
1: Ναι.
0: Αποφεύγω πολλές φορές. Χωρίς δεν σημαίνει ότι παραγωγή του τηλεόραση.
1: Ναι.
0: Δεν είναι στις προτεραιότητες μου, αντιλαμβάνεστε.
1: Είναι γιατί είναι ένα θερμό μέσο διάδοσης των πραγμάτων.
0: Ξεκουράζει πρώτα απ' όλα τα μάτια και αυξάνει την προσήλωση. Και όταν έχει ενδιαφέρον τα πράγματα να ακούσεις, δεν είναι πολύ καλό. Είναι καλό εργαλείο. Αλλά θεωρώ όμως και το διάβασμα ταυτόχρονα μας βοηθάει στην κατεύθυνση αυτή. Χρειαζόμαστε δηλαδή και να αξιοποιήσουμε τους πόρους, τους ανθρώπους. Έχουμε νέους επιστήμονες, νέα παιδιά, φορείς που αξίζουν και εδώ θα πρέπει εδώ να γίνει μια παστρατιά, θα έλεγα, όλοι να είμαστε ενωμένοι, όχι διαιρεμένοι, σε ένα κοινό σκοπό να βελτιώσουμε και τον εαυτό μας, αλλά και την χώρα μας και αυτό να αποτυπώνεται στις δείξεις. Η κυβερνοασφάλεια είναι υπόθεση όλων μας, θα το έλεγα.
1: Ναι. Κύριε Παπαπροδρόμου, χάρηκα πάρα πολύ που ξεκινώντας από ένα γεγονός της επικαιρότητας επεκτείναμε τη συζήτησή μας και ακούστηκαν πάλι πράγματα που πρέπει να ακουστούν κατά τη γνώμη μου από έναν άνθρωπο που ασχολείται πολύ με αυτό το σύγχρονο θέμα, το θέμα της κυβερνοασφάλειας και το θέμα του χειρισμού του κυβερνοχώρου γενικότερα. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά και γι' αυτό και εμείς προσφεύγουμε κάθε φορά σε εσάς όταν παρουσιάζετε ένα θέμα να μας δίνετε τα φώτα σας για να μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε.
0: Και εγώ να σας ευχαριστήσω κύριε Κελάκη, δεν σας κρύβω ότι και εσείς με εμπνέετε στην κατεύθυνση αυτή.
1: Μα νομίζω ότι γίνεται και έτσι ακόμα πιο χρήσιμη η κουβέντα μας το να την επεκτείνουμε. Να μαθαίνει ο κόσμος για να μπορεί να αντιμετωπίσει αυτό, γιατί για λέλαπα μιλάμε, έτσι. Δεν υπάρχει άνθρωπος χωρίς smartphone, δεν υπάρχει άνθρωπος χωρίς tablet, χωρίς laptop, έτσι. όλοι λειτουργούν και μάλιστα από μικρά παιδιά. Και αγαθώ μια ιστορία, μην την ξεκινήσουμε τώρα, δεν έχουμε και χρόνο. Τη χρήση των βλέπω δίχρονα και τρίχρονα με το smartphone αναχείρας, δηλαδή έλεος.
0: Μήπως πριν φτάσουμε στα χέρια των παιδιών, να δούμε, μήπως και οι κούνιες ίδιες έχουν κάμερες γύρω και επιβλέπουν αν το παιδί κοιμάται, δεν κοιμάται. Το πιο απλό δηλαδή.
1: Ναι.
0: Σήμερα σε μια νέα πραγματικότητα. Αυτή είναι
1: έτσι. Ακριβώς.
0: Αλλά εκείνο που λέω πάντοτε και το δικαιούστη και στην Κρήτη που το λέω και ξέρω και για νίκη και όλη την Ελλάδα, λέω διαδίκτυο στην Κρήτη, δίχως θύμα, δίχως θύμα. Αυτό ήταν.
1: Ωραία.
0: Με τις ματινάδες θεωρώ ότι εκεί περικλείεται και η σοφία του λαού μας.
1: Ακριβώς.
0: Όχι, λέει, ο λαός μας είναι σοφό.
1: Να είστε καλά, κύριε Παπαπροδρόμου, ευχαριστούμε πολύ για άλλη μια φορά. Καλή σας μέρα.
0: Να έχουμε μια όμορφη μέρα και καλό υπόλοιπο καλοκαιριού και μακριά από τα μηνύματα.
1: Έτσι. Μακριά από τα μηνύματα, σωστά.
0: Τον κλείσω.
1: Έτσι, ακριβώς. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ και πάλι. Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα.
1: Ήταν ο κύριος Γιώργος Παπαπροδρόμου, ο στρατηγός εν αποστρατεία της ελληνικής αστυνομίας, πρώην διευθυντής του Τμήματος Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της ελληνικής αστυνομίας, ειδικός σε θέματα κυβερνοεγκλήματος και γραφολόγος, ο κύριος Παπαπροδρόμου. Όπως είπα και προηγουμένως, προσφεύγουμε πάντοτε σε αυτόν όταν παρουσιάζεται ένα θέμα που έχει να κάνει με το διαδίκτυο και ιδιαίτερα με τις απάτες του διαδικτύου, όπως αυτό που έχει εμφανιστεί τώρα, που για δήθεν τροχονομικές παραβάσεις στέλνουν μηνύματα οι απατεώνες, στο μηνύματα SMS, για να τζιπίσουμε, όπως πολύ καλά είπε και ο κύριος Παπαπροδρόμου, και να απαντήσουμε σε αυτό το μήνυμα. Θα μας ζητήσουν τα προσωπικά δεδομένα. Υποτίθεται ότι είναι και από την ελληνική αστυνομία το μήνυμα αυτό, όμως η ελληνική αστυνομία λέει ότι ουδέποτε θα στείλει μήνυμα και θα ζητήσει, με μήνυμα δηλαδή, να ζητήσει τα προσωπικά σου στοιχεία. Οπότε να το ξέρετε, εάν φτάσει ποτέ στο κινητό σας ένα τέτοιο SMS, διαγράψτε το και αναφέρετε το και το γεγονός στην αστυνομία. Έτσι η πληροφορία αυτή μπορεί να εμπλουτίσει το πεδίο ερευνάς της και να συλληφθούν, να πιαστούν εν πάση περιπτώσει κάποια στιγμή αυτοί οι απατεώνες. Αν και η κατάσταση στο διαδίκτυο, όπως είπε και ο κύριος Παπαπροδρόμου, είναι χαώδης. Δεν πρόκειται ποτέ όλο το διαδίκτυο να ελεγχθεί από κανένα φορέα και από κανένα κράτος. Είναι αδύνατον. Γιατί το διαδίκτυο είναι ο ίδιος ο κόσμος μας, και όταν λέω ο κόσμος μας, εννοώ με την έννοια της υφηλίου, με την έννοια της υδρογείου. Δεν μπορεί κανείς λοιπόν να το ελέγξει όλο για να πει ότι θα πιάσει αυτούς οι οποίοι προβαίνουν σε απάτες ή σε πωλήσεις φαρμάκων, όπως είπε ο κ. Παπαπροδρόμου. Ένα άλλο θέμα που είχαμε δει τότε όταν είχε έρθει και πάλι στην επικαιρότητα, ακόμα και πωλήσεις ναρκωτικών μέσα του διαδικτύου. Γι' αυτό λοιπόν ο καθένας μας από εμάς ξεχωριστά θα πρέπει να έχει την παιδεία και την κουλτούρα, όπως είπε ο κύριος Παπαπροδρόμου, να αντιμετωπίζει αυτά τα θέματα με τον δέοντα τρόπο. Και για να αποκτήσει κανείς κουλτούρα και γνώση, θα πρέπει να διαβάζει που και κανένα βιβλίο. Επίσης, επισήμανε.

Είναι επίσης η χρήση του διαδικτύου ή όχι η καλή χρήση του διαδικτύου και θα έλεγα προσβάλλει κάποιες αξίες που είχαμε παλιά. Όπως αξία είναι η επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων. Τα παιδιά μεγαλώνουν με ένα κινητό στο χέρι. Αυτά θα επικοινωνούν μόνο πλέον μέσω του ψηφιακού κόσμου. Δεν θα εκλείψει ή δεν θα πέσει η ποιότητα της διαζώσης επικοινωνίας. Ήδη έχει πέσει στους ενήλικες. Και αυτή την αρρώστια εντός εισαγωγικών την έχουν μεταφέρει και στα παιδιά τους. Προκειμένου να τα κρατούν απασχολημένα ή προκειμένου να είναι στην ησυχία τους, να το πω έτσι, οι γονείς, του δίνουν και από τα 2-3 χρόνια ένα κινητό στο χέρι και ας πορευτεί. Αυτό νομίζω ότι βλάπτει σοβαρά την κοινωνία, θα έλεγα. Με μέτρο, δεν είναι την κατάλληλη ηλικία και με μέτρο η χρήση του διαδικτύου, όχι μόνο για τα παιδιά, αλλά και για τους γονείς. Πρώτα απ' όλα για τους γονείς και μετά για τα παιδιά.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, ακούτε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο η Μαρία Μαυρομάτη, στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Ο Όφη θριάμβευσε στον τελικό του Super Cup κόντρα στην ΑΕΚ στο Παγκρίτιο Στάδιο, καθώς επικράτησε με 5-4 στη διαδικασία των πέναλτι και κατέκτησε το πολυπόθητο τρόπαιο. Η κανονική διάρκεια ολοκληρώθηκε ισόπαλη με 2-2, με την Ένωση να προηγείται με τον Γιώβιτς, τον Όφη να κάνει την ανατροπή με τον Ανδρούτσο και τον Κοστούλα και τον Ζήνη να στέλνει το μάτς στα πέναλτι στις καθυστερήσεις. Αμέσως μετά οι φιλάθλοι του Όφη βγήκαν και πάλι στους δρόμους για να πανηγυρίσουν για την αγαπημένη τους ομάδα. Αυξημένα τα μέτρα οδικής ασφάλειας από την ελληνική αστυνομία σε όλη την Κρήτη εν ώψη της κορύφωσης των μετακινήσεων για τον 15 Αύγουστο. Φεύγουν και οι τελευταίοι αδειούχοι στα ύψη, οι πληρότητες σε πλοία, αεροπλάνα, κτέλ και ξενοδοχεία. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές προς τα νότια παράλια της Κρήτης. Κατά τη διάρκεια της νύχτας πραγματοποιήθηκε νέα επιχείρηση εντοπισμού και περισυλλογής 87 ατόμων που επέβαιναν σε δύο λέμβους ανοιχτά των καλών λιμένων. Ο Μιχάλης Καραμαλάκης, επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Ηράκλειο Υπόλοιμα, ζητά από το Δήμαρχο Ηρακλείου απαντήσεις για το αποτέλεσμα της επίσημης αυτοψίας όσον αφορά στην καταγγελία Δημότη, στην οποία αναφέρεται διαρροή ρεύματος από ενδοδαπέδιο φωτιστικό σώμα στο πεζοδρόμιο στο Κομμένο Μπεντένι. Σε ύψιστο συναγερμό η χώρα για πυρκαγιές, σε κίτρινο συναγερμό και η Κρήτη. Στους 265 έφτασε ο αριθμός των νεκρών από το φωνικό σεισμό στην Κολομβία, ενώ σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο κάτω από τα συντρίμμια κτηρίων για τον εντοπισμό των εκατοντάδων εγκλωβισμένων και αγνοωμένων. Έθριος ο καιρός στην Κρήτη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με την έντασή τους να φτάνει τα 7 μποφόρ. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας από τον Πολίτικα 89,8 σε μία ώρα. Διαβάστε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο πληκτρολογώντας politika.gr.
2: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
3: Dirty 107,7.
0: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

0: Υπάρχει ένας κριτικός ο οποίος έχει περάσει στην παγκόσμια ιστορία. Ο κριτικός αυτός έχει περάσει στην ιστορία με το όνομα Λούις Τίκας. Είναι ο ρεθεμιώτης ο Ηλίας Παντιδάκης. Λοιπόν, τα λέω όλα αυτά διότι είναι ένα γεγονός το οποίο δεν είναι γνωστό πολύ. Ένα ιστορικό γεγονός που συνέβη στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και δεν είναι πολύ γνωστό, αλλά το κάνει τώρα ευρύτερα γνωστό το έργο του Αντώνη Διαμαντή, Λούις Τίκας, ο βασιλιάς της Ασίνης. Τώρα, τι σχέση έχει ο βασιλιάς της Ασίνης με το Λούι Τίκα? Και λέω τι σχέση έχει ο βασιλιάς της Ασίνης, γιατί είναι ένα ποίημα του Γεωργίου Σεφέρη, με το Λούι Τίκα. Όλα αυτά θα μας τα πει ο δημιουργός της παράστασης, ο ίδιος ο Αντώνης ο Διαμαντής, που είναι σήμερα, όπως σας έχω πει εξάλλου από την αρχή της εκπομπής, μαζί μας. Κύριε Διαμαντή, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ που και σήμερα είστε μαζί μας.
1: Και εγώ ευχαριστώ, κύριε Αγγελάκη, για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά, κύριε Διαμαντή.
1: Να μιλήσουμε όχι μόνο για τη θεατρική παράσταση που είναι να παρουσιαστεί στις 8 του Σεπτέμβρη στο Ρέθυμνο, στο θέατρο Εροφύλη, θυμώντας την καταγωγή του ρεθυμνώτη Λούι Τίκα, η κατακόσμια του Παντιδάκη.
0: Σωστά.
1: Κάνατε μια πολύ ωραία έτσι ερώτηση. Τι σχέση έχει το ποίημα του Σεφέ?
0: Ναι, με το Λούι Τίκα, ναι.
1: Σε αυτό το ποίημα ο Γιώργος Σεφέρης, ο βασιλιάς της Ασίνης, αναφέρει ένα βασιλιά που εμφανίζεται μια πράσινη λιάδα. Το ποίημα του οποίου μας είναι άγνωστο.
0: Ναι.
1: Το οποίο σαν και συνεισέφερε πολλά στο εκστρατευτικό σώμα των Ελλήνων κατά τον Τροϊκό Πόλεμο, έχει πια ξεχαστεί ολότελα.
0: Μάλιστα.
1: Η ζωή του ήταν γεμάτη εμπειρίες και δαιμονία, είτε δεν ήταν, παρήλθε, πες να μείνει τίποτα από αυτή, και έτσι ο Όμηρος, που θα μπορούσε να έχει διασώσει το όνομά του, δεν το έκανε. Και έρχεται τώρα ο Σεφέρης, με αυτή του την αναφορά στο ποίημα του, επαναφέρει την μνήμη του βασιλιά της Ασίνης. Κατά αυτήν την έννοια η παράσταση αναφέρεται σε αυτούς τους ήρωες που τείνουν να ξεχαστούν. Ο Λούις Τίκας ή ο Ηλίας Παντιδάκης στην Αμερική, και δεν είναι τώρα το παράδοξο, θεωρείται ένας ήρωας των συνδικαλιστικών αγώνων, ιδίως το συνδικάλιο των Αντρακορύχων της Αμερικής τον έχει κορονίδα. Υπάρχουν στο χώρο που μαρτύρησε, θα πούμε αυτά, σχετικό μνημείο. Στο Ρέθυμνο οι ομογενείς έχουν στο λιμάνι από το 2012, νομίζω, φέρει μια πρωτοβουλία του. Ο Ηλίας Παντιδάκης ήταν ένας Έλληνας μετανάστης από το Ρέθυμνο και συγκεκριμένα από το χωριό Λούτρα Ρεθύμνου. Που όπως όλοι οι μετανάστες στις αρχές του αιώνα ξεκίνησε να πάει να δουλέψει στην Αμερική, άλλοι είχαν πάει στην Ευρώπη, αυτός αποφάσισε να πάει στην Αμερική, έναν τελείως καινούριο κόσμο, να φέρει ένας άνθρωπος από το χωριό του τότε και να πηγαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες, που βρίσκεται το 1906 πάει στην Αμερική, όπου...
0: Σε αρχές του 20ου αιώνα.
1: Με τις αρχές του 20ου αιώνα, μετά από 4-5 χρόνια βρίσκεται στο Κολοράντο, εργαζόμενος στα ανδρακορυχεία του Ροκφέλλερ, και επειδή γνωρίζει τάτρα πάτρα την αγγλική τη γλώσσα, σε μια μεγαλειώδη απεργία που στείνεται έξω από τα ορυχεία του Πολυλάγκλου, τον κάνουν αρχηγό της απεργίας, η οποία διαρκεί 8 μήνες, που έχει μια δυστυχώς μια τραγική κατάληξη αυτή η απεργία. Η Ερνοφρουγά επιτίθεται στους αδέρφους και εκεί σκοτώνεται ο Λούις Τίκας. Όμως τα αιτήματά τους γίνονται δεκτά. Αυτή η κατάληξη ιστορικά που έχει καταγραφεί και από μεγάλους ιστορικούς στην ιστορία των αγώνων των Ηνωμένων Πολιτειών, τον μετατρέπει τον Ηλία Σπαρτιδάκη σε ένα μύθο. Και αυτή του η αφέλετε πράξη σηματοδοτεί και κάποιες, ας πούμε, εκτός και την από την Κρήτη, το αξιακό σύστημα της Κρήτης, δίνει και ένα στίγμα για τις ανθρώπινες αξίες που εκπέμπει αυτή η πράξη, γιατί ουσιαστικά θυσιάζει ο Ηλίας Σπαρτιδάκης για αυτές τις αρχές.
0: Mm-hmm. Είναι τώρα το έργο. Τι μας διηγείται, να το πω έτσι. Ναι.
1: Το έργο βασίζεται στο μοναδικό βιβλίο που κυκλοφορεί στην Ελλάδα, ενώ στην Αμερική παραπλήθος βιβλίων δράση του Ηλία Σπαρτιδάκη. Στην Ελλάδα κυκλοφορεί το βιβλίο του Ζήση Παπανικόλα, ενός ομογενή ιστορικού που λέγεται Αμυρολόγητος. Και από εκεί βασίστηκαν όλες οι πληροφορίες. Φυσικά εγώ προσωπικά έκανα την έρευνα για να γράψω φαγητό και θα συμπαθήσω με συγγενείς του Ηλία του Σπαρτιδάκη, συγκεκριμένα ενός ανιψιού του, του κ. Σταυρουλάκη, του Γιώργου, που με βοήθησε πάρα πολύ, ώστε και ένα δικό του βιβλίο κυκλοφορήσει στην Αμερική, για να φτιάξω αυτό το θεατρικό έργο, το οποίο ακολουθεί μια γραμμική χρονική έτσι σειρά από τη στιγμή που φεύγει από το κοντό του μέχρι τη στιγμή του θανάτου του, και με οπτικό υλικό που παρακολούθησα έφτιαξα αυτό το θεατρικό έργο, στο οποίο έχω τη χαρά να συνεργάζομαι με τον ηθοποιό Νίκο Ορφανό, που έχει επομιστεί την ενσάρκωση του Λούι Τίκα της σκηνής, που στα πρώτη φορά θα παρουσιάσει στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα. Ένα έργο λοιπόν το οποίο μας δίνει την μορφή και τη ζωή του Λούι Τίκα, του Ηλία Σπαρτιδάκη, παιγμένο μέσα στην πόλη από που κατάγεται, από το Ρέθυμνο.
1: Επειδή η διοργάνωση είναι της Περιφέρειας Κρήτης, την ευχαριστώ δημόσια για αυτή τη βοήθεια για να το παρουσιάσουμε το θεατρικό έργο, θεώρησα σαν υποχρέωσή μου να παρουσιαστεί για πρώτη φορά στην Γενέτειρα.
0: Στη Γενέτειρα, ακριβώς, πολύ σωστά.
1: Θα είναι και λίγο, ας το πούμε, επαιτειακή η παράσταση.
0: Ναι.
1: Θα μιλήσουμε κάποιοι άνθρωποι στην αρχή.
0: Αυτό θα παιχτεί μόνο στο Ρέθυμνο, κύριε Διαμαντή?
1: Υπάρχει και μια δεύτερη παράσταση εδώ στο Ηράκλειο, στο Κουφέτσι, στο εργαστήριο, στο θεάτρο και εργαστηρίου του Μουσικού Εργαστηρίου Λαβύρινθος, την επομένη, στις 9 του Σεπτεμβρίου.
0: 9 Σεπτεμβρίου.
1: Μάλιστα, και προγραμματίζονται και κάποιες παραστάσεις στο Ηράκλειο, αλλά από το χειμώνα, εδώ σε κάποιο θα ανακοινώσουμε το χώρο που θα παρουσιαστεί. Τώρα γίνονται ενέργειες να παρουσιαστεί και στην Αθήνα, εννοείται. Και βεβαίως ενέργειες που για μένα εκεί είναι το πιο σημαντικό, να παρουσιαστεί στην Αμερική, στο Λάντλο, στο Κολοράντο, για τους ομογενείς μας και όχι μόνο.
0: Αυτό ήδη το έχετε συζητήσει με τους ομογενείς μας ή το έχετε συζητήσει?
1: Υπάρχει ενδιαφέρον. Υπάρχει ενδιαφέρον, πιστεύω ότι θα γίνει, θα ανακοινωθεί αυτή η μήνυ περιοδία. Πιστεύω ότι μετά την πρεμιέρα θα μας βοηθήσει περαιτέρω και η περιφέρεια σε αυτό, να μας προωθήσει στην Αμερική. Κοιτάξτε, τώρα με όλα αυτά που συμβαίνουν, για να το συνδέσουμε λίγο και με το σήμερα, ακούμε στη Θεούδα, στην Ισπανία, ανθρώπους οι οποίοι φεύγουν, μεταναστεύουν. Η μετανάστευση, επειδή και εγώ είμαι παιδί μιας οικογένειας, η ρίζα μου είναι μεταναστών, η μετανάστευση δεν είναι ένα γεγονός που γίνεται εκεί ωφελώς.
0: Σαφώς. Αναγκάζεσαι από κάτι να φύγεις, έτσι. Συνήθως από οικονομικούς λόγους,
1: συνήθως είναι οικονομικούς λόγους, μπορεί να είναι και λόγους υγείας, πολύ, πολύ πολλά. Δεν σηκώνεται το πρωί ένας άνθρωπος και λέει «Α, τι ωραία, θα φύγω», ενώ περνάει καλά τον τόπο. Αυτός ο ξεριζωμός έχει πάρα πολλά από κάτω επίπεδα. Κοινωνιολογικά, ψυχολογικά. Μην ξεχνάτε ότι αυτή τη στιγμή, ας πούμε στην Αμερική που αναφέρεται το έργο το δικό μας, από τρεις γενιές αυτή τη στιγμή Ελλήνων, που όπως σε όλο τον κόσμο ρίζωσαν εκεί, έφτασαν οικογένειες, σπούδασαν, ζούνε κλπ. Ο λόγος που ξεκίνησε η μετανάστευση από την Ελλάδα στις αρχές του αιώνα ήταν καθαρά οικονομικός. Είχε πέσει η Πελοποννήσοι, κυρίως φεύγανε και η Κλινή, γιατί είχε πέσει μια αρρώστια στα αμπέλια και δεν παράγανε κρασί. Και άρχισε και έπεφτε η παραγωγή. Και όσο και να σας αναφέρω, είπα, γιατί εγώ οι άντρες, γιατί δεν είχαν χρήματα να πληκίσουν τις αδερφές τους, τα αδέλφια και τις κόρες τους, οι πατεράδες. Υπάρχει μια ωραία ταινία του Παντελή του Βούλγαρη.
0: Ναι, οι νύφες.
1: Νύφες να δούνε.
0: Ναι.
1: Για ένα κοινωνικό και οικονομικό λόγο λοιπόν ξεκίνησε ένα μεταναστευτικό κύμα που από το 1900 μέχρι το 1920 πάνω από 400.000 Έλληνες μετανάστευσαν. Άλλοι μείναν, άλλοι γύρισαν, άλλοι πέθαναν, άλλοι προχωρήσανε σε άλλες χώρες. Αυτή η διαρροή, να το πω έτσι, είναι και πολιτιστική και κοινωνική, αλλά δεν έγινε με οικειοθελή σκοπό. Αυτό ακριβώς λέει το έργο το δικό μας, ότι αυτός ο άνθρωπος, πού να το φανταστεί όταν ξεκινούσε από τη Λούτρα ότι θα γίνει ήρωας κάποιων αγώνων για καλύτερη ζωή. Δεν ήταν ο Λουίς Τίκας, ο Λουίς Παντιδάκης, ένας άνθρωπος που είχε στο αίμα του, ας πούμε, τον αγώνα ή φανταζόταν ότι θα γίνει αρχηγός μιας απεργίας. Καταγόταν από μια οικογένεια μορφωμένων, όσο ήταν στις Ισπανίες, παράξενο θείος του ήταν γραμματέας στην Μητρόπολη. Ο πλαρχηγός, ο πατέρας του, της Τουρκοκρατίας, όμως ο ίδιος δεν ήταν ένα παιδί και αντιδραστικό. Ήθελε να πάει να στήσει τη ζωή του.
0: Ακριβώς.
1: Και να ζήσει καλά. Ταύτερα όμως έτσι, γιατί στον νέο κόσμο που πηγαίνουν αυτοί όλοι οι άνθρωποι καταλήγοντας στον παλιό, έρχονται σε επαφή με ένα καινούριο κοινωνικό και οικονομικό μοντέλο, άγνωστο. Όμως μεταφέρουν τις αξίες του τόπου τους, και εκεί στεκόμαστε στο έργο, που δεν αντέχουν την αδικία, δεν αντέχουν την εξαθλίωση και αντιδρούν.
0: Μάλιστα.
1: Αντιδρούν χωρίς να έχουν βέβαια και τη γνώση για τον κίνδυνο που μπαίνουν.
0: Ναι.
1: Σαν ηθοποιός δεν είναι πάρα πολύ καλή διάσταση.
0: Είμαι σίγουρος, ο Νίκος Ορφανός είναι πολύ καλός ηθοποιός. Εμένα μου αρέσει τουλάχιστον. Του ταιριάζει, νομίζω ότι του ταιριάζει ο ρόλος.
1: Το δέχτηκε με ενθουσιασμό, μάλιστα στη τελική ευθεία των προβών, μια γενιά που ακροβατεί ανάμεσα στην ανθρωπιά, την ένταση του αγώνα για ένα καλύτερο αύριο. Υπάρχει μια μουσική ζωντανή, να το πούμε και αυτό, με τραγούδια και στίχους της Εμμανουέλας Μιμιδάκη και του Χάρη Μακουσάκη. Παίρνει μέρος ο χορευτικός σύλλογος σε δύο σκηνές, ο χορευτικός σύλλογος Εσφαλής και από το Ηράκλειο. Το ευχαριστώ ιδιαίτερα για την παρουσία τους. Και βέβαια να μην ξεχάσω ότι παίζει σε δύο μικρές σκηνές και ο νεοεμφανιζόμενος ηθοποιός Γρηγόρης Τανακόπουλος, που ενσαρκώνει τον λουχαγό που σκοτώνει στο τέλος τον Ξενοφρουγάς, που σκοτώνει στο τέλος τον Λούτικα.
0: Μάλιστα. Κύριε Διαμαντή, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εύχομαι τα καλύτερα για την παράσταση, που πιστεύω ότι θα είναι τα καλύτερα. Είναι, από όσο μας περιγράψατε, προσεγμένη η παράσταση. Ξέρουμε εξάλλου και το δικό σας έργο, πόσο σημαντικό θα έλεγα είναι στα θεατρικά πράγματα εδώ του τόπου μας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα.
1: Γεια σας.
0: Ήταν ο σκηνοθέτης, ο κύριος Αντώνης Διαμαντής. Μιλήσαμε για το νέο έργο του, το έργο δηλαδή του Όμα Στούντιο, του θεάτρου που είναι επικεφαλής ο κύριος Διαμαντής και δημιουργός του βέβαια. Το έργο Λούις Τίκας, ο βασιλιάς της Ασίνης. Από ερμηνευμένο στο ρόλο το βασικό από τον Νίκο τον Ρωφανό, που θα έχουμε την ευκαιρία εκείνες τις ημέρες να συνομιλήσουμε μαζί με τον Έλληνα ηθοποιό που εσαρκώνει τον Ηλία Σπανδιδάκη σε αυτό το έργο. Ένα έργο που έχουν αρχίσει ήδη συζητήσεις να πάει μέχρι και την Αμερική για να παιχτεί εκεί ενώπιον της ελληνικής ομογένειας, στο Κολοράντο, όπου έζησε αυτή τη σύντομη ζωή του ο Λούις Τίκας, Ηλίας Σπανδιδάκης. Και με το έργο αυτό θα κλείσουμε σήμερα την εκπομπή μας. Θα παραδώσουμε το μικρόφωνο στην Αγάπη Πεχινάκη για να συνεχίσει το πρόγραμμά μας με την εκπομπή της 10 με τόνο. Σήμερα στην όμορφη μέρα είδαμε τι ετοιμάζουν οι κτηνοτρόφοι μετά την γενική τους συνέλευση που πραγματοποίησαν χθες στο Ρέθυμνο. Μιλήσαμε με τον πρόεδρο των κτηνοτρόφων του νομού Ηρακλείου, τον κύριο Κώστα Φρογάκη. Μας είπε ότι ένα έγγραφο θα ετοιμάσουν, το οποίο θα καλέσουν να υπογράψουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς στο θέμα τους και να το στείλουν στην κυβέρνηση, και από εκεί και πέρα, ανάλογα με τις αντιδράσεις της κυβέρνησης, θα προχωρήσουν ή όχι σε παγκρίτιο συλλαγητήριο. Επίσης, συνομιλήσαμε με τον κύριο Γιώργο Παπαπροδρόμου για το θέμα της νέας αυτής απάτης που έχει εμφανιστεί, που έρχονται μηνύματα στο κινητό για να πληρώσουμε, υποτίθεται, μια τροχαία παράβασή μας. Και συνομιλήσαμε και με τον σκηνοθέτη κύριο Αντώνη Διαμαντή για το έργο που ανεβάζουν στο Ρέθυμνο στις 8 και στο Χουδέτη στις 9 του μήνα, που ανεβάζει το Όμα Στούντιο με πρωταγωνιστή τον Νίκο Ορφανό, το έργο Λούις Τίκας, ο βασιλιάς της Ασίνης, που αναφέρεται στη ζωή και στην δράση στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής του κριτικού Ηλία Σπανδιδάκη. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 8 το πρωί. Σας ευχόμαστε, εγώ και ο Μάνος Οπαδάκης που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, να περάσετε μια όμορφη μέρα, να έχετε γενικά όμορφες μέρες στη ζωή σας. Γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. X-Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, roller καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810-315-130.
1: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στο Ηράκλειο, powered by Coca-Cola. Θέατρο Τεχνόπολης, Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου στις 9. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr, supermarket, Χαλκιαδάκης. Παραγωγή, Γαλαξίας Live Productions.
0: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

καλώς μας ήλθατε. Καλώς ήλθατε, καλώς ήλθατε και σήμερα στον Απολίτικα 89,8. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή 10 με τόνο. Μαζί σας και σήμερα στο μικρόφωνο του Πολίτικα η Αγάπη Πεχινάκη, στην ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Παρέα θα δούμε όλα εκείνα τα οποία τράβηξαν την δική μας την προσοχή και θέλουμε να τα μοιραστούμε με όλους εσάς. Θα δούμε βεβαίως την σημερινή επικαιρότητα, ειδήσεις, νέα από το νησί, από την Ελλάδα και από τον υπόλοιπο κόσμο. Έχουμε λοιπόν απόλυτο χρόνο στην διάθεσή μας, θα τον αξιοποιήσουμε όσο πιο καλά γίνεται για να σας ταξιδέψουμε ραδιοφωνικά για ένα ακόμα πρωινό. Πέμπτη σήμερα, 13 Αυγούστου 2026, Ανατολή Ηλίου είχαμε στις 6 και 37 λεπτά, Δύση Ηλίου θα έχουμε στις 8 και 22 λεπτά. Σήμερα είναι, λέει, η Παγκόσμια ημέρα αριστερόχειρων. Η 13η Αυγούστου καθιερώθηκε ως Παγκόσμια ημέρα αριστερόχειρων το 1992 από το Κλαμπ Αριστερόχειρων της Μεγάλης Βρετανίας και με τον χρόνο απέκτησε παγκόσμια εμβέλεια. Ως στόχο έχει την ενημέρωση των αριστερόχειρων για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν ζώντας σε έναν κόσμο δεξιόχειρων. Το 10,6% του παγκόσμιου πληθυσμού είναι αριστερόχειρες, σύμφωνα με την μεγαλύτερη ως τώρα διεθνή μελέτη, επικεφαλής της οποίας ήταν ερευνήτριες του Πανεπιστημίου Αθηνών. Η έρευνα είδε το φως της δημοσιότητας τον Απρίλιο του 2020. Η πλειονότητα των αριστερόχειρων ζωγραφίζει φιγούρες που βλέπουν προς τα δεξιά. Υπάρχει μεγάλη στατιστική πιθανότητα το ένα από τα δίδυμα να γεννηθεί αριστερόχειρας. Η δυσαρθρία και η δυσλεξία εμφανίζονται συχνότερα στους αριστερόχειρες, ειδικότερα σε όσους έχουν εξαναγκαστεί να αλλάξουν χέρι γραψίματος στην παιδική τους ηλικία. Οι αριστερόχειρες είναι πολλές φορές απρόθυμοι να δουν υποβρυχίο. Συνήθως διαπρέπουν στο τένις, στο μπέιζμπολ, στην κολύμβηση, αλλά και στην ξυφασκία. Εισέρχονται στην εφηβεία 4 με 5 μήνες νωρίτερα από τους δεξιόχειρες. 4 από τους 5 σχεδιαστές των υπολογιστών Macintosh ήταν αριστερόχειρες. Ένας στους 4 αστροναύτες του διαστημικού προγράμματος της NASA Apollo ήταν αριστερόχειρες, 250% περισσότερο από το φυσιολογικό επίπεδο. Οι αριστερόχειρες είναι γενικώς πιο έξυπνοι, όμορφοι, εφάνταστοι και πολυτάλαντοι από τους δεξιόχειρες, σύμφωνα με το κλαμπ των αριστερόχειρων.

Πάμε όμως στην αστήλη του σαν σήμερα. Πάμε να δούμε μαζί γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο. Ξεκινάμε από το 1946, όπου σαν σήμερα ακροδεξιοί της συμμορίας Σούρλα δολοφονούν στην Θεσσαλία το δημοσιογράφο του ριζοσπάστη Κώστα Βιδάλη. Σαν σήμερα το 1961, οι αρχές της Ανατολικής Γερμανίας αρχίζουν να κατασκευάζουν το τείχος του Βερολίνου. Το τείχος του Έσχους, όπως ονομάστηκε, θα διατηρηθεί έως τις 9 Νοεμβρίου του 1989, οπότε θα γκρεμιστεί κατά την ενοποίηση των δύο Γερμανιών. 1968, και σαν σήμερα, ο Αλέκος Παναγούλης προσπαθεί να ανατινάξει το αυτοκίνητο του δικτάτορα Γεώργιου Παπαδόπουλου, αλλά αστοχεί και συλλαμβάνεται. 2004, και σαν σήμερα, τελετή έναρξης των 28ων Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας. 202 εθνικές αποστολές και 11.099 αθλητές παρελάβουν στο Ολυμπιακό Στάδιο υπό τους ήχους του DJ Tiesto. Σημεοφόρος της ελληνικής ομάδας ο Πύρος Δήμας. Μαγική η γιορτή, παγκόσμια τα εύσημα για τον καλλιτεχνικό της διευθυντή Δημήτρη Παπαϊωάννου. Το 2009, και σαν σήμερα, αποκαλυπτική είναι η δήλωση του φωτογράφου του Ατίλα Εργούν Κόνουξ Βέρ ότι ήταν αυτόπτης μάρτυρας της δολοφονίας των 5 Κύπριων εθνοφρουρών εχμαλώτων εγκλήματος πολέμου που αποκαλύφθηκε 35 χρόνια μετά. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του φωτογράφου, όχι μόνο είδε τη δολοφονία των εχμαλώτων, αλλά έχει καταθέσει σχετικά στον ΟΗΕ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάμε λοιπόν λιγάκι παρακάτω για να σας πω ότι σαν σήμερα το 1913 είχε γεννηθεί ο Μακάριος ο Τρίτος, αρχιεπίσκοπος και πρώτος πρόεδρος της Κύπρου, που μαζί με τον Γεώργιο Γρίβα ηγήθηκαν του αγώνα της ανεξαρτησίας από τους Άγγλους. Σαν σήμερα το 1926 είχε γεννηθεί και ο Φιντελ Κάστρο, ηγέτης της Κούβας από το 1959 έως το 2008. Σαν σήμερα το 1936 γεννήθηκε ο Κώστας Χατζής, Έλληνας τραγουδοποιός. Και θα κλείσω λέγοντάς σας πως σαν σήμερα το 1863 έφυγε από την ζωή ο Ευγένιος Ντελακρουά, Γάλλος ρομαντικός ζωγράφος. Το αριστούργημά του θεωρείται ο πίνακας «Η σφαγή της Χίου», εμπνευσμένο από τους αγώνες των Ελλήνων κατά των Τούρκων.

Λικά 6 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα ανατολικά υπηρετικά. Θα φτάσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας στους 34 με 36 και στην δυτική στερεά τοπικά τους 37 βαθμούς Κελσίου. Για την Αττική γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι βόρειοι, βόρειο-ανατολική 5 με 6 και στα ανατολικά 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 25 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Για την Θεσσαλονίκη γενικά έθριος ο καιρός, από τις μεσημβρινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 και πρόσκαιρα ανατολικών διευθύνσεων έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για την Μακεδονία και τη Θράκη γενικά έθριος ο καιρός. Από τις μεσημβρινές ώρες στη Μακεδονία θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία θα συνεχιστούν και κατά την διάρκεια της νύχτας. Η άνεμη βόρειο-ανατολική 3 με 5 και στα ανατολικά 6 με 7 μποφόρ. Θερμοκρασία από 19 έως 35 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 36 βαθμούς Κελσίου. Για τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Βυτική Στερεά και την Δυτική Πελοπόννησο, γενικά έθριος ο καιρός, πρόσκαιρες νεφώσεις στην Κέρκυρα και την Ήπειρο, τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στην Ήπειρο με μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη βόρειο, βόρειο-ανατολική 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 22 έως 36 και στην Δυτική Στερεά τοπικά 37 βαθμούς Κελσίου. Για την Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά έθριος ο καιρός. Στην Εύβοια, τις πρωινές ώρες τοπικές νεφώσεις, οπότε θα σημειωθούν ασθενείς κατά κανόνα βροχές. Από το βράδυ, νεφώσεις στα βόρεια τμήματα της Θεσσαλίας, όπου τη νύχτα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι, βόρειο-ανατολική 5 με 6 και στα ανατολικά 7, τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 22 έως 35 και στην Ανατολική Πελοπόννησο τοπικά 36 βαθμούς Κελσίου. Για τις Κυκλάδες και την Κρήτη γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 και στις βόρειες Κυκλάδες τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 24 έως 31 και στην Νότια Κρήτη τοπικά 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Τέλος, για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα, γενικά έθριος ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου 7, τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

τι κάνουμε τώρα, μπαίνουμε στο politika.gr, στο site μας, για να δούμε κάποιες από τις ειδήσεις του, να μοιραστούμε με όλους εσάς κάποια από τα άρθρα του που έχουμε επιλέξει. Αρχικά θα ξεκινήσουμε με τίτλους, έτσι και στην συνέχεια της εκπομπής μας θα πούμε λίγο πιο αναλυτικά στις ειδήσεις. Πολίτικα λοιπόν .gr, 24 ώρες το 24ωρο για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Μας ακούτε και ζωντανά μέσω του πολίτικα.gr. Ακούτε Πολίτικα 89,8, Sport FM 104,2, Σφαίρα 98,7 και Dirty 107,7. Σοβαρό τροχαίο με εγκλωβισμό 2 ατόμων στην Ηρακλείου Μυρών. Εντατική έλεγχη και μπλόκα της τροχαίας εν όψη 15 Αυγούστου. Ο Μιχάλης Καραμαλάκης ζητά σαφή απάντηση μετά την καταγγελία Δημότη για διαρροή ρεύματος από φωτιστικό στο κομμένο Μπεντένι. Ρέθυμνο και άλλη υπόθεση με 15χρονη που μέθησε. Στο κέντρο υγείας Πανόρμου, 15χρονη που μέθησε σε γλέντι. 3 συλλήψεις. Νέα επιχείρηση διάσωσης 87 μεταναστών στους Καλούς Λιμένες. Κατάθεση ψυχής από τον Χρήστο Κόντι. Κάναμε το τέλειο παιχνίδι. Το αξίζαμε 200%. Συγχαρητήρια δήλωση του Σταύρου Αρναουτάκη για την κατάκτηση του Super Cup από τον Όφι. Φεύγουν και οι τελευταίοι αδειούχοι. Στα ύψη οι πληρότητες σε πλοία, αεροπλάνα, κτέλ και ξενοδοχεία.

Οι βουλευτές και οι δικαστές θα απαντήσουν γιατί δεν πράττουν το αυτονόητο για τους εμβριστές. Εμβόλιο κατά του καρκίνου στο πάνκρεας. Ηράκλειο, ασπρόμαυρο γλέντι στο κέντρο για το ιστορικό Super Cup.

0: Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε αν επισκεφτείτε το politika.gr. Στο επόμενο μέρος της εκπομπής μας θα δούμε, όπως σας είπα, λίγο πιο αναλυτικά κάποιες από τις ειδήσεις που μόλις τώρα ακούσατε σε τίτλους. Στην παρέα μας, στη συντροφιά μας και σήμερα το VNY Store. Αν ψάχνετε τις πιο hot καλοκαιρινές προσφορές, έχουμε την καλύτερη πρόταση. Στο VNY Store θα βρείτε luxury γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ. Με σκελετό από acetate, πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400 για να απολαμβάνετε το καλοκαίρι με στυλ και ασφάλεια. Και δεν είναι μόνο αυτό. Στο VNY Store θα βρείτε μοναδικές προσφορές σε αυθεντικά αραβικά αρώματα, αλλά και σε όλα τα αγαπημένα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Περάστε λοιπόν από το κατάστημα στην οδό 1821, στον αριθμό 29 στο Ηράκλειο, ή κάντε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα online στο VNY Store, μία λέξη, vnystore.com, και ανακαλύψτε luxury eyewear με premium ποιότητα σε πραγματικά συναγώνιστες τιμές.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο VNY Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο, ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
0: Και κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε το πρώτο μας ημίωρο, οπότε περνάμε και στην πρώτη μας διακοπή και επιστρέφουμε πολύ σύντομα και πάλι κοντά σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Ο Όφη θριάμβευσε στον τελικό του Super Cup απέναντι στην ΑΕΚ στο Παγκρίτιο Στάδιο, επικρατώντας με 5-4 στη διαδικασία των πέναλτι και κατακτώντας το πολυπόθητο τρόπαιο. Αμέσως μετά τη μεγάλη επιτυχία, οι φίλαθλοι του Όφη βγήκαν και πάλι στους δρόμους για να πανηγυρίσουν για την αγαπημένη τους ομάδα. Φεύγουν και οι τελευταίοι αδειούχοι με τις πληρότητες σε πλοία, αεροπλάνα, κτέλ και ξενοδοχεία να βρίσκονται στα ύψη. Αυξημένα είναι και τα μέτρα οδικής ασφαλείας από την ελληνική αστυνομία σε όλη την Κρήτη εν ώψη της κορύφωσης των μετακινήσεων για τον 15 Αύγουστο. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές προς τα νότια παράλια της Κρήτης. Κατά τη διάρκεια της νύχτας πραγματοποιήθηκε νέα επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης 87 ατόμων, τα οποία επέβαλαν σε 2 λέμβους ανοιχτά των καλολημένων. Ο επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Ηράκλειο Υπόλοιμας, Μιχάλης Καραμαλάκης, ζητά από τον Δήμαρχο Ηρακλείου απαντήσεις σχετικά με το αποτέλεσμα της επίσημης αυτοψίας για καταγγελία δημότη, στην οποία γίνεται λόγος για διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος από ενδοδαπέδιο φωτιστικό σώμα επί πεζοδρομίου στο κομμένο Μπεντένι. Σε ύψιστο συναγερμό βρίσκεται η χώρα για τον κίνδυνο πυρκαγιών, ενώ σε κίτρινο συναγερμό βρίσκεται σήμερα και η Κρήτη. Στο κέντρο υγείας Πανόρμου μεταφέρθηκε τα ξημερώματα 15χρονη, η οποία κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ σε πολιτιστική εκδήλωση στο Πάνορμο Ρεθύμνου. Για το περιστατικό συνελήφθησαν οι γονείς της ηλικίας 44 και 42 ετών για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, καθώς και ο 49χρονος διοργανωτής της εκδήλωσης για διάθεση αλκοόλ σε ανήλικο. Η αστυνομία διερευνά τις συνθήκες του περιστατικού. Στη διεθνή επικαιρότητα, στους 265 έφτασε ο αριθμός των νεκρών από τον φωνικό σεισμό στην Κολομβία, ενώ τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο κάτω από τα συντρίμμια κτηρίων για τον εντοπισμό εκατοντάδων εγκλωβισμένων και αγνοωμένων. Έθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις σήμερα ο καιρός στην Κρήτη, με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με την έντασή τους να φτάνει τα 5 έως 7 μποφόρ. Αγαπητοί ακροατές, ήταν σύντομες ειδήσεις. Για περισσότερες ειδήσεις όλο το 24ωρο επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας politika.gr.
2: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
3: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
4: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.

Δεύτερο μέρος για την εκπομπή μας, δεύτερο μέρος για την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης, εδώ στο Πολίτικα 89,8. Επιστροφή λοιπόν και πάλι πίσω στο στούντιο μετά από την ασύντομη διακοπή και πάμε να δούμε λίγο πιο αναλυτικά, όπως σας είπα και λίγο πριν, κάποιες από τις ειδήσεις του Πολίτικα.gr. Ιατρική βοήθεια από το Κέντρο Υγείας Πανόρμου χρειάστηκε τα ξημερώματα. 15χρονη κοπέλα η οποία μέθησε κατά την αδιάρκεια πολιτιστικής εκδήλωσης στο Πάνορμο Ρεθύμνου. Σύμφωνα με πληροφορίες, το κορίτσι κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ σε γλέντι που διοργάνωσε τοπικός πολιτιστικός σύλλογος. Για το περιστατικό κινητοποιήθηκαν αμέσως οι αστυνομικοί που προχώρησαν σε τρεις συλλήψεις και συγκεκριμένα του 44χρονου πατέρα και της 42χρονης μητέρας της 15χρονης για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, αλλά και του 49χρονου διοργανωτή της εκδήλωσης για τη διάθεση αλκοόλ σε ανήλικο. Η αστυνομία διενεργεί προανάκριση για να εξακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες η ανήλικη απέκτησε πρόσβαση και κατανάλωσε το αλκοόλ κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε γύρω στις 8 το πρωί στην Εθνική Οδό Ηρακλείου Μυρών. Υπό συνθήκες που ερευνώνται, το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και βγήκε εκτός οδοστρώματος. Από την ασφοδρή πρόσκρουση, οι δύο επιβαίνοντες, ένας άνδρας και μία γυναίκα, εγκλωβίστηκαν στα συντρίμια. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας για τον απεγκλωβισμό τους, καθώς και δύο στενοφόρα του ΕΚΑΒ. Οι διασώστες παρήχαν τις πρώτες βοήθειες στους τραυματίες και τους μετέφεραν στο νοσοκομείο. Τα ακριβή αίτια του τροχαίου αναζητά η τροχαία.

στο απόγειο της τουριστικής περίοδου και της εξόδου για τον 15 Αύγουστο βρίσκεται η Κρήτη, με την ακίνηση στις πύλες εισόδου και τους δρόμους του νησιού να χτυπάει στην κυριολεξία κόκκινο. Ο συνδυασμός αδειών και αυξημένης τουριστικής κίνησης έχει φέρει πληρότητες που αγγίζουν το 100% σχεδόν σε όλους τους τομείς των μεταφορών και της φιλοξενίας. Στα λιμάνια τα πλοία της γραμμής από Πειραιά αναχωρούν με επιβατική πληρότητα που αγγίζει το 100%. Το αδιαχώρητο επικρατεί και στα αεροδρόμια του νησιού. Τα υπεραστικά κτέλ Ανατολικής και Δυτικής Κρήτης έχουν επιστρατεύσει το σύνολο του στόλου τους για να καλύψουν την αζήτηση. Την ίδια ώρα, σε ξενοδοχεία και καταλήμματα δεν υπάρχει δωμάτιο ούτε για δείγμα.

Αυξημένα μέτρα οδικής ασφάλειας εφαρμόζει η ελληνική αστυνομία σε όλη την Κρήτη εν ώψη της κορύφωσης των μετακινήσεων για το 15 Αύγουστο. Η κίνηση στον βόρειο δικό άξονα Κρήτης και το επαρχιακό δίκτυο είναι ιδιαίτερα αυξημένη, καθώς η έξοδος των εκδρομέων συμπίπτει με την τουριστική περίοδο. Η τροχέα έχει αναπτύξει σταθερά και κινητά συνεργεία σε κέρια σημεία του οδικού δικτύου. Οι έλεγχοι εστιάζουν στις παραβάσεις που συνδέονται με την πρόκληση σοβαρών ατυχημάτων, υπερβολική ταχύτητα, οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ, χρήση ζώνης και κράνους, αντικανονικό προσπέρασμα. Την ίδια ώρα αυξημένα είναι τα μέτρα αστυνόμευσης στους θρησκευτικούς προορισμούς. Η παρουσία της αστυνομίας είναι εντονότερη στις εξόδους των πόλεων, στις προσβάσεις προς τα λιμάνια και το αεροδρόμιο, καθώς και στους δρόμους που οδηγούν σε δημοφιλείς παραλίες. Παράλληλα, αυξημένη επιτήρηση υπάρχει στις διαδρομές προς τα ορεινά χωριά και τις μονές όπου πραγματοποιούνται θρησκευτικές εκδηλώσεις αλλά και πανηγύρια.

Συνεχίζονται όμως οι μεταναστευτικές ροές προς τα νότια παράλια της Κρήτης, με τις λιμενικές αρχές να βρίσκονται σε διαρκή κινητοποίηση. Κατά την αδιάρκεια της νύχτας πραγματοποιήθηκε νέα επιχείρηση εντοπισμού και περισυλλογής 87 ατόμων που επέβαιναν σε δύο λέμβους στην αθαλάσσια περιοχή περίπου 21 ναυτικά μίλια νότια, νότιο-ανατολικά των καλών λιμένων. Οι δύο λέμβοι εντοπίστηκαν αρχικά από ένα αέριο μέσο της Frontex. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης, το οποίο συντόνισε την επιχείρηση, ενώ περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος προχώρησε στην περισυλλογή των επιβενόντων. Οι 87 διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.

Λαβράκη έβγαλε η δίωξη ναρκωτικών Ηρακλείου. Κατασχέθηκαν σχεδόν 1,8 κιλά κοκαΐνης και χιλιάδες αναβολικά. Μάλιστα έγιναν και τρεις συλλήψεις. Σε εκτεταμένη και καλά οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε εχθές Τετάρτη στο Ηράκλειο, η αστυνομική του τμήματος δίωξης ναρκωτικών της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Ηρακλείου προχώρησαν στην εξάρθρωση κυκλώματος που δραστηριοποιούνταν στην αδιακίνηση κοκαίνης και αναβολικών ουσιών. Κατά την διάρκεια της επιχείρησης κατασχέθηκαν συνολικά 1.772 γραμμάρια κοκαίνης, χρηματικό ποσό 2.100 ευρώ, χιλιάδες αναβολικά δισκία και εκατοντάδες ενέσιμα σκευάσματα, ενώ εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν οχήματα που χρησιμοποιούνταν ως μέσα διευκόλυνσης της παράνομης δραστηριότητας. Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών που περιήλθαν στην υπηρεσία σχετικά με 31χρονο υπήκο Αλβανίας, ο οποίος φέρεται να είχε αναλάβει κεντρικό ρόλο στη διακίνηση κοκαίνης σε χρήστες στο Ηράκλειο, ενώ παράλληλα προμήθευε αναβολικές ουσίες σε άτομα που δραστηριοποιούνται σε χώρους γυμναστηρίων. Οι αστυνομικές αρχές, αξιοποιώντας πληροφοριακά δεδομένα, παρακολουθήσεις και ειδικές ανακριτικές μεθόδους, κατάφεραν να χαρτογραφήσουν τον τρόπο δράσης του κυκλώματος καθώς και τα σημεία απόκρυψης των ναρκωτικών και των παράνομων σκευασμάτων. Ο 31χρονος φέρεται να διέμενε σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου μαζί με τη σύζυγο και το ανήλικο παιδί του, το οποίο σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας χρησιμοποιούνταν και ως χώρος αποθήκευσης των παράνομων ουσιών. Για τις μετακινήσεις του χρησιμοποιούσε δίκυκλη μοτοσικλέτα και γεωταχή επιβατικό όχημα. Το πρωί της 12ης Αυγούστου, περίπου στις 7 και 10, αστυνομικοί που είχαν θέσει υποδιακριτική επιτήρηση την οικία εντόπισαν μοτοσικλέτα να φτάνει στο σημείο. Ο οδηγός αποβιβάστηκε κρατώντας πορτοκαλί χάρτινη τσάντα με την ένδειξη BSK και σύμφωνα με την αστυνομία την παρέδωσε στον 31χρονο μπροστά από την είσοδο της πολυκατοικίας. Από τον έλεγχο προέκυψε ότι η συγκεκριμένη μοτοσικλέτα είχε αφηχθεί νωρίτερα την ίδια ημέρα στο λιμάνι του Ηρακλείου από τον Πειραιά. Ο οδηγός ήταν 35χρονος άνδρας, ενώ στην επιβάτηδα ήταν 22χρονη γυναίκα. Και οι δύο είχαν εισιτήρια επιστροφής για την ίδια ημέρα, στοιχείο που τέθηκε υπό διερεύνηση. Στις 10:45 οργανώθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση. Η σύζυγός του 31χρονου, η οποία εξήλθε από την οικία, ακινητοποιήθηκε από αστυνομικούς της ομάδας Δίας, ενώ λίγο αργότερα συνελήφθη και ο ίδιος εντός της κατοικίας. Σε δεύτερη φάση της επιχείρησης, περίπου στις 8 και 10 το βράδυ, αστυνομικές δυνάμεις εντόπισαν στο λιμάνι του Ηρακλείου τον 35χρονο και την 22χρονη, οι οποίοι κινούνταν προς πλοίο με την ίδια μοτοσικλέτα. Οι δύο ακινητοποιήθηκαν πριν την επιβίβασή τους και συνελήφθησαν. Τα ευρήματα τώρα στην κατοικία. Κατά την κατοίκον έρευνα, παρουσία δικαστικού λειτουργού, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν μία συσκευασία με καφέ μονοτική ταινία που περιείχε 1130 γραμμάρια κοκαίνης, ένα νάιλον σε συσκευασία με 642 γραμμάρια κοκαίνης, 2.100 ευρώ σε μετρητά, 37 σκευάσματα αναβολικών ουσιών που περιείχαν συνολικά 3.550 δισκία, 760 ενέσιμα αναβολικά σκευάσματα του 1 ml και 3 αναβολικά σκευάσματα των 10 ml. Από τους συλληφθέντες κατασχέθηκαν επίσης 3 κινητά τηλέφωνα, ενώ ως μέσα διευκόλυνσης της παράνομης δραστηριότητας κατασχέθηκαν 2 δίκυκλες μοτοσικλέτες και ένα γεωταχή επιβατικό όχημα. Η συνολική ποσότητα κοκαΐνης που κατασχέθηκε ανέρχεται σε 1.772 γραμμάρια. Οι τρεις συλληφθέντες, ο 31χρονος υπήκος Αλβανίας, ο 35χρονος άνδρας και 22χρονη γυναίκα, οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα πρωτοδικών Ηρακλείου. Οι κατασχεθείς ουσίες έχουν αποσταλεί για εργαστηριακή εξέταση, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

Σαφείς και επίσημες απαντήσεις από την Δημοτική Αρχή Ηρακλείου ζητά ο επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης, ο κύριος Μιχάλης Καραμαλάκης, με αφορμή την καταγγελία Δημοτή ότι ο σκύλος του χτυπήθηκε από ηλεκτρικό ρεύμα πατώντας σε ενδοδαπέδιο φωτιστικό στο κομμένο Μπεντένι, και περνάω πάρα πολύ συχνά, έχω να σας πω, από αυτή την περιοχή. Ο κύριος Καραμαλάκης θέτει ακόμη και ερωτήματα που αφορούν στον έλεγχο των υπόλοιπων φωτιστικών της ίδιας εγκατάστασης και την υποχρέωση επίσημης ενημέρωσης των δημοτών. Η επιστολή του κύριου Καραμαλάκη λέει τα εξής. Κύριε Δήμαρχε, σήμερα Τετάρτη 12 Αυγούστου 2026 δημοσιοποιήθηκε καταγγελία Δημότη, ο οποίος αναφέρει ότι ο σκύλος του δέχτηκε ηλεκτρικό πλήγμα. Το περιστατικό τοποθετείται σε ενδοδαπέδιο φωτιστικό σώμα επί πεζοδρομίου στο κομμένο Μπεντένι. Η καταγγελία αναπαράχθηκε από τοπικά ενημερωτικά μέσα και έλαβε ευρεία δημοσιότητα. Ιδιαίτερη σημασία έχει ότι σε δημοσιεύματα της ίδιας ημέρας αποδίδονται στην Δημοτική Αρχή διαφορετικές τεχνικές εκδοχές. Σύμφωνα με δήλωση που φέρεται να έκανε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, ο κύριος Δημήτρης Σπυριδάκης, από τον έλεγχο της Υπηρεσίας Ηλεκτροφωτισμού δεν διαπιστώθηκε καμία απολύτως διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος. Αντίθετα, άλλα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι διαπιστώθηκε διαρροή επαγωγικού ρεύματος, ότι αυτή κρίθηκε μη επικίνδυνη και ότι το συγκεκριμένο σημείο απομονώθηκε για αποκατάσταση. Χωρίς να υιοθετούμε καμία από τις δύο εκδοχές και χωρίς να προδικάζουμε ότι υπήρξε ηλεκτροπληξία ή κίνδυνος για άνθρωπο ή ζώο, ρωτάμε συγκεκριμένα. Πρώτον, έγινε επίσημη αυτοψία από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου και ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Δεύτερον, υπάρχει σήμερα οποιοδήποτε κίνδυνος για πολίτες ή ζώα στο συγκεκριμένο σημείο ή σε άλλα αντίστοιχα φωτιστικά της περιοχής και της πόλης? Τρίτον, έχουν ελεγχθεί και τα υπόλοιπα φωτιστικά της ίδιας εγκατάστασης και έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας? Τέταρτον, ο Δήμος οφείλει να ενημερώσει επισήμως τους πολίτες για το περιστατικό, τα αποτελέσματα του ελέγχου και τις ενέργειες που έγιναν. Σε ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια στο δημόσιο χώρο, απαιτείται σαφής, επίσημη και υπεύθυνη ενημέρωση, ώστε να μην δημιουργούνται ούτε ανησυχία ούτε αντικρουόμενες εντυπώσεις στους πολίτες. Με εκτίμηση, Μιχάλης Καραμαλάκης, επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Ηράκλειο, η πόλη μας.

Σχολιάζουμε θέμα. Συναγερμός έχει σημάνει στην απεροσβεστική Λευκάδας για φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Κάλαμος. Στο σημείο για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις προκειμένου να θέσουν την φωτιά υπό έλεγχο. Σύμφωνα με την απειροσβεστική, στην κατάσβεση της φωτιάς βρίσκονται 16 πυροσβέστες με 2 οχήματα, μία ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ καθώς και 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Και θα κλείσουμε με την είδηση την οποία γνωρίζετε φαντάζομαι περισσότεροι, πως Όφη σήκωσε το τρόπαιο του Super Cup. Ο Θανάσης Ανδρούτσος σήκωσε το τρόπαιο του Super Cup στον ουρανό του Ηρακλείου μετά την νίκη επί της ΑΕΚ και το πάρτι ξεκίνησε. Ο Όφη κατέκτησε το Super Cup επικρατώντας τη ΑΕΚ στην αψυχοφθόρο διαδικασία των πέναλτι, με τον Θανάση Ανδρούτσο να πετυχαίνει το καθοριστικό πέμπτο γκολ για τον όμιλο. Ο αρχηγός του Όφη σήκωσε το τρόπαιο του Super Cup στον ουρανό του Ηρακλείου και το πάρτι στις Κερκίδες αλλά και στην πόλη ξεκίνησε. Ο Χρήστος Κόντης με το δεύτερο τρόπαιο που κατακτάει με τον Όφη μίλησε για την ατελειότητα με την οποία προσέγγισε το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Αρχικά να πω ένα μεγάλο μπράβο στα παιδιά, έδειξαν χαρακτήρα και το άξαν 200% απέναντι σε έναν άξιο αντίπαλο, την πρωταθλήτρια ΑΕΚ, και αυτό δίνει ακόμα μεγαλύτερη αξία. Το ότι μπορεί να συμβούν πράγματα μέσα στο παιχνίδι που να μην μπορούμε να το ελέγξουμε, πνευματικά ήμασταν πανέτοιμοι, ανατρέψαμε το σκορ, κάναμε ένα τέλειο παιχνίδι. Οι φιλοδοξίες μας πρέπει να είναι μεγάλες, να βάζουμε υψηλούς στόχους και οι παίκτες και εγώ και όσοι απαρτίζουν αυτόν τον οργανισμό αντιλαμβάνονται ότι οι ομάδες μεγαλώνουν μέσα από τίτλους και μέσα από τρόπαια. Σίγουρα θα είναι μια μεγάλη χρονιά με Ευρώπη, πρωτάθλημα και κύπελο. Πρέπει να είμαστε συνεπείς και απόλυτα προσιλωμένοι. Συγχαρητήρια λοιπόν στον Όφη, συγχαρητήρια στην ομάδα της πόλης μας και ισανότερα να πούμε και σε άλλες νίκες στη συνέχεια. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε αν επισκεφτείτε το politica.gr. 24 ώρες το 24ωρο σας περιμένει, έτσι, προκειμένου να σας ενημερώσει για όλα εκείνα που επιθυμείτε. Και είμαστε πανέτοιμοι για μία ακόμη σύντομη διακοπή. Σε μερικά λεπτάκια και πάλι εδώ θα μας βρείτε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
3: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στο Ηράκλειο, powered by Coca-Cola. Θέατρο Τεχνόπολης, Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου στις 9. Opening Act, Μίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr, supermarket, Χαλκιαδάκης. Παραγωγή, Γαλαξίας Live Productions.

Τρίτο μέρος για την εκπομπή μας. Βρίσκεστε πάντα συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου Μάνος Παπαδάκης. Να καλωσορίσω εσάς που ενδεχομένως μόλις τώρα να συντονιστήκατε μαζί μας. Λοιπόν, συνεχίζουμε και με άλλες ειδήσεις, συνεχίζουμε και με άλλα νέα. Στόχος μας έτσι να σας μεταδώσουμε οτιδήποτε θεωρούμε εμείς σημαντικό και θα πρέπει να το γνωρίζετε. Περισσότερα λοιπόν στην τσέπη, λιγότερες κρατήσεις, το σχέδιο της ΔΕΘ για να ανέβει το καθαρό εισόδημα. Η κυβέρνηση προσανατολίζεται σε στοχευμένες παρεμβάσεις που συνδυάζουν αυξήσεις μισθών, μειώσεις κρατήσεων και ενίσχυση μέσω της κάρτας σίτησης. Αν οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες είναι ο κορμός του φετινού πακέτου της ΔΕΘ, η μισθωτή είναι η ομάδα που θα νιώσει άμεσα τις αλλαγές στην τσέπη της. Η κυβέρνηση δεν προσανατολίζεται σε επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο, αλλά σε στοχευμένες παρεμβάσεις που συνδυάζουν αυξήσεις μισθών, μειώσεις κρατήσεων και ενίσχυση μέσω της κάρτας σίτησης. Η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών που εξετάζεται σε δύο φάσεις θα έχει θετική επίδραση και στις καθαρές αποδοχές των εργαζομένων. Παράλληλα, η προβλεπόμενη αύξηση στον κατώτατο μισθό που δίνεται ανά έτος συνεχίζει να αποτελεί βασικό εργαλείο με τον στόχο του 2023 να φτάσει ο κατώτατος στα 950 ευρώ το 2027 να επιτυγχάνεται πλήρως. Με βάση αυτήν την εμπειρία, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να θέσει νέο στόχο για αύξηση του κατώτατου μέχρι το 2030, περίπου στα 1.350-1.400 ευρώ το μήνα ενδεχομένως. Ενώ για τον μέσο μισθό πλήρους απασχόλησης, ο στόχος κινείται πιο κοντά στα 2.000 ευρώ. Ο μέσος μισθός των 1.500 ευρώ έχει ήδη ξεπεραστεί από το 2025. Πέρα από τους μισθούς, η κυβέρνηση ποντάρει στις συλλογικές συμβάσεις, η ενθάρρυνση σύναψής τους και η επέκταση των αυξήσεων σε περισσότερους κλάδους επιχειρήσεων και εργαζομένων θεωρείται μέσο για να απλωθούν ομοιόμορφα και ταχύτερα οι αυξήσεις σε όσους σήμερα βλέπουν τις αποδοχές τους καθυλωμένες εδώ και 15 χρόνια. Το μέτρο όμως που συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη προσοχή είναι η κάρτα σίτησης. Εξετάζεται αύξηση από τα 6 ευρώ σε 10 ευρώ ημερησίως, ένα αίτημα που παρέμενε στο σιρτάρι εδώ και 20 χρόνια και πλέον έχει κατατεθεί ως κοινή απέτηση εργοδοτών και εργαζομένων με κοινή επιστολή προς την κυβέρνηση. Το μέτρο ενισχύει άμεσα το καθαρό εισόδημα των εργαζομένων έως 300 ευρώ κάθε μήνα, ειδικά σε περίοδο υψηλής ακρίβειας στα τρόφιμα, ενώ παράλληλα ενισχύει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων που θέλουν να προσελκύσουν προσωπικό χωρίς να επιβαρύνουν υπέρμετρα το μη μισθολογικό κόστος με εισφορές ασφάλισης. Εκτός από αυξήσεις μισθών και μειώσεις κρατήσεων για οικογένειες με παιδιά, δεν πρέπει να αποκλειστεί και κάποιο μέτρο έκπληξη όπως η εκ νέου χορήγηση έκτακτου επιδόματος 150 ευρώ για κάθε παιδί, αντίστοιχο με εκείνο που δόθηκε τον Απρίλιο. Το συνολικό μήνυμα προς τους μισθωτούς είναι ότι η κυβέρνηση δεν υπόσχεται μια και έξω παροχές, αλλά χτίζει ένα μονοπάτι σταδιακής βελτίωσης του διαθέσιμου εισοδήματος, συνδυάζοντας μισθολογικές αυξήσεις, φορολογικές και ασφαλιστικές ελαφρύνσεις και στοχευμένες ενισχύσεις.

Και πάμε τώρα να μιλήσουμε για το εξοικονομώ επιχειρώ. Διαβάζω εδώ στο πρώτο θέμα .gr πως θα δοθεί παράταση έως τις 30 Νοεμβρίου για περισσότερες από 400 επιχειρήσεις στο εξοικονομώ επιχειρώ. Με πρόσθετη χρηματοδότηση, την οποία εξασφάλισαν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, θα συνεχιστούν και θα ολοκληρωθούν μετά και το πέρας των προθεσμιών υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας οι πλέον όριμες παρεμβάσεις του προγράμματος Εξοικονομώ Επιχειρώ. Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση, την οποία εξέδωσαν στις 18 τα συναρμόδια Υπουργεία, η συνέχιση αποφασίστηκε λαμβάνοντας υπόψη την μεγάλη απήχηση που είχε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Επιχειρώ. Η παράταση αφορά περισσότερες από 400 επιχειρήσεις, οι οποίες θα έχουν τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν τις παρεμβάσεις τους με νέα καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης την 30 Νοεμβρίου 2026, εφόσον υπάγονται σε ένα από τα στάδια που μόλις τώρα ακούσετε: προελέγχου τελικής εκταμίευσης, διαδικασίας επιλογής ενεργειακού επιθεωρητή για την διενέργεια του δεύτερου πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης, ενδιάμεσης εκταμίευσης, ελέγχου νομιμότητας ή υλοποίησης των παρεμβάσεων της τελευταίας έκτης υπαγωγής, διαδικασίας ολοκλήρωσης της επένδυσης μέσω ενεργειακού ελέγχου. Στο πλαίσιο της δράσης ενέργεια και επιχειρηματικότητα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έχουν ήδη κατατεθεί και διατεθεί πόροι άνω των 54 εκατομμυρίων ευρώ για περισσότερες από 1.600 μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Και τι κάνουμε τώρα, μιλάμε για τα βάουτσερ τα οποία αφορούν στους παιδικούς και βρεφονιπιακούς σταθμούς και μαθαίνουμε κιόλας πότε σταματούν.

προχωρούν οι ενστάσεις και πότε βγαίνουν και τα οριστικά αποτελέσματα. Αναρτήθηκαν το απόγευμα της Δευτέρας οι προσωρινοί πίνακες για τα βάουτζερ παιδικών και ευρωφωνηπιακών σταθμών ΕΣΠΑ 2026-2027 στο aetisi26.eta.gr μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων. Μετά την εξέταση των ενστάσεων, οι οριστικοί πίνακες αποτελεσμάτων θα αναρτηθούν στις 17 Αυγούστου. Έτσι, οπότε να έχετε το νου σας. 17 Αυγούστου είναι τη Δευτέρα που μας έρχεται. Υπενθυμίζεται πως για την είσοδο στην εφαρμογή απαιτούνται οι προσωπικοί κωδικοί τάξης ναι, του ετούντος ή της ετούσας. Μέσα από την προσωποποιημένη πληροφόρηση εμφανίζονται η κατάσταση της αίτησης, η μοριοδότηση και τυχόν εκκρεμότητες, οι λόγοι για τους οποίους η αίτηση χαρακτηρίστηκε ελλιπής. Η διαδικασία υποβολής ενστάσεων πραγματοποιείται μέχρι και σήμερα, 5η 13 Αυγούστου. Η ένσταση πρέπει να αναφέρει με σαφήνεια το σημείο στο οποίο εντοπίζεται το πρόβλημα. Όπου απαιτείται θα πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν το αίτημα επανεξέτασης. Οι γονείς δεν θα πρέπει να περιμένουν την τελευταία ημέρα καθώς η προθεσμία είναι περιορισμένη και η έγκαιρη υποβολή αφήνει περιθώριο για την αντιμετώπιση πιθανού τεχνικού προβλήματος. Σύμφωνα με την ΕΤΑ, δικαίωμα ένστασης έχουν όλοι οι ετούντες ακόμη και στην περίπτωση που η αρχική αίτηση δεν είχε οριστικοποιηθεί. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Τι πρέπει δηλαδή να προσέξετε? Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα εξής: το οικογενειακό εισόδημα, αριθμός προστατευόμενων ή εξαρτώμενων παιδιών, ιδιότητα ανέργου ή εργαζομένου, μονογονεϊκή οικογένεια, τριτεκνία ή πολυτεκνία, αναπηρία γονέα ή παιδιού, οικογενειακή κατάσταση, ορθότητα των προσωπικών στοιχείων, δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά, συνολική μοριοδότηση της αίτησης. Εάν κάποιο δικαιολογητικό εμφανίζεται ως μη αποδεκτό ή δεν έχει συνυπολογιστεί ένα οικονομικό ή κοινωνικό κριτήριο, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προχωρήσει σε ηλεκτρονική ένσταση εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.

αλλάζουμε και πάλι θέμα. Σπέβδουν σε εφορία και εύκα για την ρύθμιση των 72 δόσεων. Αρκετοί πολίτες. 19.000 αιτήσεις σε νεκρή περίοδο πληστηριασμών και κατασχέσεων. Από 30 ευρώ η δόση και επιτόκιο 5,84%. Σχεδόν 20.000 αιτήσεις σε λιγότερο από έναν μήνα και εν το μέσο θερινών διακοπών είναι ο πρώτος απολογισμός της ρύθμισης των 72 δόσεων, η οποία δίνει την δυνατότητα σε 1,3 εκατομμύρια φυσικά πρόσωπα και 284.000 επιχειρήσεις να τακτοποιήσουν χρέη ύψους 95,3 δις ευρώ. Ο αριθμός των αιτήσεων είναι φαινομενικά μικρός σε σχέση με τους δυνητικά ωφελούμενους. Είναι ενδεικτικός όμως ότι κάποιες χιλιάδες οφειλέτες έχουν απόλυτη ανάγκη την νέα ρύθμιση και γι' αυτό έσπευσαν πρώτοι να την αξιοποιήσουν. Επιπλέον, παρότι η πλατφόρμα για χρέη στην εφορία άνοιξε μόλις στις 26 Ιουλίου και θα παραμείνει ανοιχτή για ακόμη 4,5 μήνες έως τις 31 Δεκεμβρίου, οι πρώτες 10.000 αιτήσεις για τη ρύθμιση των 72 δόσεων έχουν ήδη κατατεθεί. Ενώ εάν συνυπολογιστούν και άλλες 9.000 υπαγωγές για χρέη προς εύκα, οι οποίες υποβάλλονται στην πλατφόρμα οφειλετών του ΚΕΑΟ, τότε ο συνολικός αριθμός προσεγγίζει ήδη τις 20.000 αιτήσεις. Ο αριθμός αυτός θεωρείται για την ώρα σημαντικός από το οικονομικό επιτελείο, καθώς τον Αύγουστο παγώνουν ακόμα και οι διαδικασίες κατάσχεσης που θα πίεζαν περισσότερους να μπουν στην ρύθμιση. Ο πραγματικός ρυθμός ανταπόκρισης των δικαιούχων αναμένεται να διαφανεί από Σεπτέμβριο, 3 μήνες δηλαδή πριν λήξει η διορία. Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για σημαντική αύξηση των αιτήσεων μετά τις διακοπές, καθώς δυνητικά μπορούν να υπαχθούν 1,3 εκατομμύρια φυσικά πρόσωπα με οφειλές 31,5 δις ευρώ και 284 επιχειρήσεις με χρέη 63,8 δις ευρώ. Πρόκειται για το 90% των ληξιπρόθεσμων οφειλών που αυτή την στιγμή είναι αρρύθμιστες. Η ρύθμιση αφορά ληξιπρόθεσμες οφειλές που γεννήθηκαν έως και την 31η Δεκεμβρίου 2023 και ήταν αρρύθμιστες έως την 21η Απριλίου 2026. Προϋπόθεση για την ένταξη είναι είτε να έχουν εξοφληθεί είτε να έχουν ρυθμιστεί με την πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων τυχόν οφειλές που έχουν γεννηθεί από την πρωτοχρονιά του 2024. Η υπαγωγή στην ρύθμιση σημαίνει αυτόματα την απελευθέρωση της έκδοσης φορολογικής ενημερότητας και την αναστολή εκτέλεσης ποινών ή μέτρων αναγκαστικής ίσπραξης, πληστηριασμοί ή κατασχέσεις. Ο οφειλέτης επιλέγει τον αριθμό των δόσεων έως 72 με τον μόνο περιορισμό ότι η δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 30 ευρώ. Το επιτόκιο της ρύθμισης διαμορφώνεται στο 5,84%, κοντά στο 7,5% για τα χρέη στον ΕΦΚΑ. Συνεπώς, όσες περισσότερες οι δόσεις, τόσο περισσότεροι και οι τόκοι. Η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα υποβολής της αίτησης. Οι επόμενες δόσεις της ρύθμισης καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε επόμενου μήνα. Η αποπληρωμή γίνεται και χωρίς ποινή σε περίπτωση πρόωρης εξόφλησης του υπολείπου της ρυθμισμένης οφειλής, εάν δηλαδή ο οφειλέτης επιλέξει να εξοφλήσει νωρίτερα από την διάρκεια που είχε αρχικά δηλώσει. Στην περίπτωση αυτή επιβαρύνεται με τον τόκο που αναλογεί μόνο στον αριθμό δόσεων που τελικά διαμορφώνεται κατά την ημερομηνία εξόφλησης της ρύθμισης και όχι στο σύνολο της περιόδου που αυτή θα διαρκούσε. Στην ρύθμιση μπορούν να μπουν και τόκοι που έχουν επιβληθεί μετά το 2023, ενώ δεν προβλέπεται κούρεμα οφειλών. Η ρύθμιση δεν αφορά οφειλές προς τους Δήμους, αλλά αφορά και οφειλέτες που ήταν σε άλλες ρυθμίσεις και τις απόλεσαν.
Για την απώλεια της ρύθμισης ισχύουν όσα και στην πάγια ρύθμιση, δηλαδή χάνεται αν δεν καταβληθούν δύο συνεχόμενες δόσεις. Εάν δεν υποβληθούν οι προβλεπόμενες δηλώσεις εισοδήματος και ΦΠΑ σε όλη τη διάρκεια της ρύθμισης εντός τριών μηνών από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής τους, αν κατά τη διάρκεια της δεν εξοφληθούν ή τακτοποιηθούν κατά νόμιμο τρόπο εντός διμήνου από την λήξη προθεσμίας καταβολής τους οι οφειλέτες που θα γεννηθούν μετά την υπαγωγή στην ρύθμιση ή αν ο οφειλέτης υποπέσει καθ' υποτροπή σε φορολογικές παραβάσεις.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Ο Όφη θριάμβευσε στο τελικό του Super Cup απέναντι στην ΑΕΚ στο Παγκρίτιο Στάδιο, επικρατώντας με 5-4 στη διαδικασία των πέναλτις και κατακτώντας το πολυπόθετο τρόπιο. Αμέσως μετά τη μεγάλη επιτυχία, οι φίλαθλοι του Όφη βγήκαν και πάλι στους δρόμους για να πανηγυρίσουν για την αγαπημένη τους ομάδα. Φεύγουν και οι τελευταίοι αδειούχοι με τις πληρότητες σε πλοία, αεροπλάνα, κτέλ και ξενοδοχεία να βρίσκονται στα ύψη. Αυξημένα είναι και τα μέτρα οδικής ασφάλειας από την ελληνική αστυνομία σε όλη την Κρήτη εν ώψη της κορύφωσης των μετακινήσεων για το 15 Αύγουστο. Συνεχίζονται την ίδια ώρα οι μεταναστευτικές ροές προς τα νότια παράλια της Κρήτης. Σήμερα διασώθηκαν 115 μετανάστες που μεταφέρθηκαν στους Καλούς Λιμένες, ενώ κατά τη διάρκεια της νύχτας πραγματοποιήθηκε διάσωση 87 ατόμων τα οποία μεταφέρθηκαν στην Αγία Γαλήνη. Ο επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου, Μιχάλης Καραμαλάκης, ζητά από το Δήμαρχο απαντήσεις σχετικά με το αποτέλεσμα της επίσημης αυτοψίας για καταγγελία δημότη, στην οποία γίνεται λόγος για διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος από ενδοδαπέδιο φωτιστικό επί πεζοδρομίου στο κομμένο Μπεντένι. Σε ύψιστο συναγερμό βρίσκεται η χώρα για τον κίνδυνο πυρκαγιών, ενώ σε κίτρινο συναγερμό βρίσκεται σήμερα και η Κρήτη. Σημαντική επιχείρηση της δίωξης ναρκωτικών Ηρακλείου οδήγησε στην εξάρθρωση κυκλώματος διακίνησης κοκαίνης και αναβολικών. Κατασχέθηκαν 1,77 κιλά κοκαίνης, χιλιάδες αναβολικά δισκεία και εκατοντάδες ενέσιμα σκευάσματα, ενώ συνελήφθησαν 3 άτομα. Στο κέντρο υγείας Πανόρμου μεταφέρθηκε τα ξημερώματα 15χρονη, η οποία κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ σε πολιτιστική εκδήλωση στο Πάνορμο Ρεθύμνου. Για το περιστατικό συνελήφθησαν οι γονείς της, ηλικίας 44 και 42 ετών, για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, καθώς και ο 49χρονος διοργανωτής της εκδήλωσης για διάθεση αλκοόλ σε ανήλικο. Η αστυνομία διερευνά τις συνθήκες του περιστατικού. Στους 265 έφτασε ο αριθμός των νεκρών από το φωνικό σεισμό στην Κολομβία, ενώ τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο κάτω από τα συντρίμμια κτηρίων για τον εντοπισμό εκατοντάδων εγκλωβισμένων και αγνοωμένων. Έθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις σήμερα ο καιρός στην Κρήτη, με τη μέση θερμοκρασία να φτάνει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με την έντασή τους να φτάνει τα 5 έως 7 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, ήταν σύντομες ειδήσεις. Για περισσότερες ειδήσεις όλο το 24ωρο επισκεφτείτε το politika.gr.
0: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας.

είμαστε λοιπόν, εδώ είμαστε και εδώ θα είμαστε για τα περίπου 20 λεπτάκια που έχουμε ακόμα στην διάθεσή μας. Οπότε πάμε να μιλήσουμε για το τι αλλάζει από την 1η Οκτωβρίου σε σχέση με τα ηλεκτρονικά τιμολόγια. Αλλαγές λοιπόν στον τρόπο με τον οποίο θα εκδίδουν τα τιμολόγια τους χιλιάδες ελεύθεροι επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις από την 1η Οκτωβρίου φέρνει το νέο καθεστώς ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Από την 1η μέρα του Οκτώβρη ξεκινάει η δεύτερη περίοδος εφαρμογής, στην οποία θα πρέπει να μπουν όσες επιχειρήσεις έμειναν εκτός της πρώτης φάσης, η οποία αφορούσε επιχειρήσεις με ακαθάριστα έσοδα που υπερβαίνουν τα 1 εκατομμύρια ευρώ για το φορολογικό έτος 2023. Πώς θα γίνεται τώρα η ηλεκτρονική τιμολόγηση? Στην πράξη κάθε υπόχρεος θα μπορεί να εκδίδει ηλεκτρονικά τα τιμολόγια του με δύο τρόπους, είτε μέσω του πιστοποιημένου παρόχου ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων, είτε μέσω της δωρεάν εφαρμογής τιμολόγιο της ΑΔΕ, ενώ για όσους δουλεύουν περισσότερο μέσω του κινητού τους διατίθεται και μια τρίτη επιλογή, το My Data App. Στην συνέχεια, μόλις εκδίδεται το παραστατικό, τα στοιχεία θα περνούν αυτόματα στο My Data και τέλος το τιμολόγιο θα λαμβάνει το μοναδικό αριθμό κατανάλωσης MARC. Κατά αυτόν τον τρόπο διευκολύνεται η διαδικασία και για τα δύο μέρη. Με άλλα λόγια, οι επιχειρηματίες κερδίζουν χρόνο, καθώς προβλέπονται λιγότερες χειροκίνητες διαδικασίες και σημαντική μείωση των πιθανοτήτων να γίνουν λάθη και να καθυστερήσει η διαδικασία, ενώ η ΑΔΕ έχει άμεση εικόνα της συναλλαγής. Αυτήν την αφορά συμπεριλαμβάνονται όσοι δεν εντάχθηκαν στην πρώτη περίοδο, δηλαδή μικρότερες επιχειρήσεις, ατομικές δραστηριότητες και ελεύθεροι επαγγελματίες. Η υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση καλύπτει τις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων στην Ελλάδα, δηλαδή τις B2B συναλλαγές, τις συναλλαγές που αφορούν δημόσιες συμβάσεις και δαπάνες φορέων της γενικής κυβέρνησης, τις πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών προς επιχειρήσεις τρίτων χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τις πωλήσεις προς επιχειρήσεις άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η έκδοση ηλεκτρονικού τιμολογίου παραμένει προς το παρόν προαιρετική. Τι γίνεται όμως αν μια επιχείρηση του εξωτερικού δεν δέχεται ηλεκτρονικό τιμολόγιο? Σε αυτήν την περίπτωση, ο εκδότης μπορεί να αποστείλει το παραστατικό με άλλον επιτρεπόμενο τρόπο. Στην ελληνική αγορά, αντίθετα, τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Η επιχείρηση που λαμβάνει το τιμολόγιο οφείλει να το αποδεχθεί ηλεκτρονικά. Η 1η Οκτωβρίου 2026 είναι η ημερομηνία έναρξης της δεύτερης φάσης, ωστόσο προβλέπεται μεταβατική περίοδος έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Στο διάστημα αυτό, οι επιχειρήσεις μπορούν να προσαρμόσουν σταδιακά τα συστήματά τους και υπό προϋποθέσεις να χρησιμοποιούν παράλληλα άλλους επιτρεπόμενους τρόπους έκδοσης και διαβίβασης.

αλλάζουμε θέμα, περνάμε σε ένα θεματάκι το οποίο μας έχει απασχολήσει αρκετά το τελευταίο διάστημα, αφορά στα πατίνια. Ένα θέμα το οποίο διαβάζω εδώ στο πρωτοθέμα.gr. Αναφέρεται λοιπόν στα πατίνια, όπως σας είπα, και σε γονείς οι οποίοι τα αγόρασαν στα παιδιά τους, ενώ τώρα μπαίνουν στη διαδικασία να τα πουλήσουν. Θα το πουλήσω να ησυχάσω. Αυτή είναι η φράση η οποία ακούγεται όλο και συχνότερα από ιδιοκτήτες ηλεκτρικών πατινιών, και πολύ πολύ συχνά υπάρχει έτσι σαν φράση μέσα σε ιστοσελίδες οι οποίες πωλούν μεταχειρισμένα e-scooters και έχουν γεμίσει με αγγελίες προσφοράς μετά την εφαρμογή των νέων μέτρων που ορίζουν αυστηρά όρια ταχύτητας, οδήγηση άνω των 17 ετών, χρήση κράνους, ασφάλιση και πολλά άλλα. Γιατί όμως καίγονται τώρα πια να τα ξεφορτωθούν όλοι εκείνοι που μέχρι πρότινος έσπευσαν να τα αγοράσουν, γιατί δεν τα θέλουν πια? Παράγοντες του χώρου εκτιμούν ότι αυτή την στιγμή έχουν τεθεί προς πώληση περίπου 5.000 ηλεκτρικά πατίνια. Αποτελούν ένα σημαντικό ποσοστό των περίπου 60 με 80.000 ηλεκτρικών πατινιών που έχουν αγοραστεί καινούρια ή μεταχειρισμένα και κυκλοφορούν σε ολόκληρη την επικράτεια από ιδιώτες. Δεν συνυπολογίζονται οι στόλοι, από τους οποίους μόνο στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας υπολογίζεται ότι κυκλοφορούν κατά περιόδους 4 με 5.000 κοινόχρηστα πατίνια. Ενώ αντίστοιχοι στόλοι υπάρχουν σε Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Κρήτη και σε άλλα τουριστικά νησιά. Σε τιμές από 38 ευρώ για παιδικά πατίνια που μπορούν να διαχειριστούν βάρος έως 50 κιλά, έως και 3.500 ευρώ για πατίνια με τελική έως και 130 χιλιόμετρα ανά ώρα και αυτονομία 160 χιλιόμετρα, οι ενδιαφερόμενοι έχουν κυριολεκτικά χιλιάδες επιλογές για όλα τα βαλάντια και όλα τα γούστα. Πάντως στην κοινότητα των πατινίστας, των φανατικών των ηλεκτρικών πατινιών, αυτή η έκρηξη των πωλήσεων μεταχειρισμένων αντιμετωπίζεται μάλλον με αισιοδοξία. Ο λόγος είναι ότι τα νέα μέτρα οδηγούν την κοινότητα σε μία αυτοκάθαρση, όπως εξηγούν, καθώς αποχωρούν από την οικειοθελώς ή μη συνειδητοποιημένοι χρήστες των συγκεκριμένων οχημάτων, οι οποίοι δυσφημούσαν τους υπόλοιπους με τη συμπεριφορά τους. Ούτως ή άλλως φόραγα κράνος και ανακλαστικό, ούτως ή άλλως δεν έτρεχα και πρόσεχα και το πατίνι μου είναι εξοπλισμένο με καλά φώτα και καλά φρένα. Δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από άλλα οχήματα που έχουν άδεια. Το να δώσω 30 ευρώ το χρόνο για να το ασφαλίσω δεν μου είναι τίποτα, άρα δεν έχω λόγο να φοβάμαι την τροχία στο δρόμο, λέει η ιδιοκτήτης πατινιού, ο οποίος ενημερώνει πως θα πουλήσει το δικό του, για το οποίο πλήρωσε ποσό που ξεπερνά τα 2.500 ευρώ, όταν θα το βαρεθεί ή καλύτερα, όπως λέει ο ίδιος, όταν θα αποφασίσει να κάνει αναβάθμιση και να πάρει σε κάτι ακόμα, να πάει σε κάτι ακόμα καλύτερο. Υπάρχει ωστόσο και η άλλη πλευρά, υπάρχουν και οι περιστασιακοί χρήστες πατινιών, υπάρχουν επίσης και οι καμένοι, οι οποίοι βίωσαν στο πετσί τους, στο πορτοφόλι τους για την ακρίβεια, την αυστηρότητα του νέου κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Υπήρχε για παράδειγμα μέχρι τις προηγούμενες εβδομάδες χρήστης ηλεκτρικού πατινιού, ο οποίος έβγαινε καθημερινά στην λεωφόρο Κηφισού και μάλιστα έπιανε την αριστερή λωρίδα, προκαλώντας την αγανάκτηση των άλλων χρηστών του δρόμου, καθώς έπαιζε τη ζωή του κορώνα γράμματα. Ήταν αναμενόμενο ότι αυτός ο χρήστης δεν θα παρέμενε για πολύ χρήστης πατινιού. Υπάρχουν λοιπόν και οι ανηλίκοι περιστασιακοί. Υπάρχουν και χρήστες οι οποίοι αγόρασαν πατίνι γιατί, λέει, αισθάνεται ότι είναι πιο ελεύθερος επάνω σε αυτό.

Υπάρχουν και χρήστες οι οποίοι αισθάνονται, λέει, ότι περιορίζονται σε ελευθερία με την υποχρέωση να φορούν κράνος. Άλλοι αρνούνται να πληρώσουν το ετήσιο ασφάλιστρο των 30 ευρώ για το πατίνι που αγόρασαν 2.500 ευρώ. Ένα μέρος των χρηστών ή πρώην χρηστών ελαφρών προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων που τα έχουν θέσει προς πώληση είναι γονείς οι οποίοι τα είχαν αγοράσει αποκλειστικά και μόνο για να μετακινούνται τα ηλικία κάτω των 17 ετών παιδιά τους και τώρα αρνούνται να πληρώνουν κλήσεις και να διακινδυνεύουν να βρεθούν κατηγορούμενοι για παραμέληση ανηλίκου. Σε ορισμένες περιπτώσεις άδικα εξηγούν καθώς κάποιοι είχαν επιλέξει να αγοράσουν πατίνι στα παιδιά τους που είχαν δίπλωμα για οδήγηση μοτοποδηλάτου από τα 16. Επειδή τα μεταχειρισμένα ηλεκτρικά πατίνια πωλούνται κυρίως από ιδιώτες μέσω πλατφορμών αγγελιών και social media και καθώς δεν υπάρχει μία ενιαία επίσημη βάση δεδομένων, βάσει των live στοιχείων από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες αγοραπολισιών στην Ελλάδα, υπολογίζεται ότι ανά πάσα στιγμή είναι ενεργές περίπου 3,5 με 5.000 αγγελίες πώλησης μεταχειρισμένων πατινιών σε τιμές που ξεκινούν από τα 50-100 ευρώ για πατίνια ενηλίκων και έχουν ταβάνει τα 3.500 ευρώ για σούπερ πατίνια. Το κοινωνικό δίκτυο άλλωστε αποτελεί ένα πολύ δημοφιλές κανάλι για άμεσες αγοραπολισίες μεταξύ ιδιωτών, ειδικά στις μεγάλες πόλεις. Εκεί μπορεί κάποιος να βρει και ευκαιρίες, αλλά και να μπει ελεγχόμενα στον κόσμο της μικροκινητικότητας, παίρνοντας συμβουλές από έμπειρους χρήστες ή και να πέσει θύμα του κινησμού των εμπειρότερων, όπως νεαρός ο οποίος υπερηφανευόταν ότι δεν περιμένει στα φανάρια και ζήταγε να του δώσουν τα στοιχεία βελτιωτή ώστε να κάνει γρηγορότερο το πατίνι του και πήρε την πληρωμένη απάντηση ότι υπάρχει βελτιωτής που θα κάνει το πατίνι του τόσο γρήγορο και τόσο επικίνδυνο που δεν θα προλάβουν να τον ελέγξουν οι αστυνομικοί.

Να σας πω επίσης πως θεσπίστηκε ανώτατο όριο ταχύτητα στα 25 χιλιόμετρα την ώρα. Πατίνια με δυνατότητα ανάπτυξης μεγαλύτερης ταχύτητας απαγορεύονται ή κατατάσσονται σε άλλες κατηγορίες οχημάτων. Φυσικά απαγορεύεται αυστηρά η κίνηση σε οδούς με όριο ταχύτητας άνω των 50 χιλιόμετρων ανά ώρα, π.χ. λεωφόρους, εθνικές οδούς κλπ., πεζοδρόμια, ενώ είναι υποχρεωτική η χρήση εγκεκριμένου προστατευτικού κράνους καθώς και λευκό φως μπροστά, κόκκινο πίσω, ανακλαστικά στοιχεία στο πατίνι και χρήση ανακλαστικού γυλαίκου από τον οδηγό κατά τις νυχτερινές ώρες. Απαγορεύεται επίσης η μεταφορά συνεπιβάτη, η χρήση κινητού και ακουστικών, ενώ ισχύουν τα ίδια όρια αλκοτέστ που εφαρμόζονται στους οδηγούς αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Αυτά σε σχέση με τα πατίνια, έτσι. Σωσφυρί λοιπόν λόγω προστήμων ασφάλισης και κράνους. Και οι γονείς βεβαίως που αγόρασαν στα παιδιά τους πατίνια στην κυριολεξία τώρα πια τραβούν τα μαλλιά τους και ψάχνουν τρόπο να τα πουλήσουν.

Και θα κλείσω με μια είδηση η οποία μας έρχεται από τον χώρο της υγείας και αφορά στο μάτι μας. Το μάτι, λέει, ως παράθυρο υγείας. Μια νέα εξέταση δείχνει διαβήτη, πίεση και χοληστερόλη σε δευτερόλεπτα. Ένα νέο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης μπορεί, λέει, να αναλύει εικόνες του αμφιβληστροειδούς και να εντοπίζει μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα ενδείξεις για μια σειρά κοινών παθήσεων, όπως ο διαβήτης, η υπέρταση, η υψηλή χοληστερόλη, η ουρική αρθρίτιδα, η οστεοπόρωση και οι διαταραχές του θυροειδούς. Το πρόγραμμα που ονομάζεται RETI Pioneer παρουσιάστηκε σε μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Nature Medicine και θεωρείται ένα βήμα προς την αξιοποίηση μιας απλής οφθαλμολογικής απεικόνησης για τον ταχύτερο έλεγχο πολλών διαφορετικών νοσημάτων. Η αναπληρώτρια καθηγήτρια Λίζα Ζουίτινγκ Ζου εκτιμά ότι η τεχνολογία μπορεί να κάνει τη διάγνωση πιο άμεση, ιδιαίτερα σε απομακρυσμένες ή περιφερειακές κοινότητες. Οι ασθενείς θα μπορούν, λέει, να λαμβάνουν πληροφορίες για την υγεία τους αμέσως και να ξεκινούν θεραπευτικές παρεμβάσεις το συντομότερο δυνατό, αντί να περιμένουν τα αποτελέσματα εξετάσεων που απαιτούν περισσότερο χρόνο. Το RETI Pioneer χρησιμοποιεί μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης που έχουν εκπαιδευτεί σε χιλιάδες εικόνες ματιών από άτομα με και χωρίς κάποια νόσο. Στόχος είναι να εντοπίζονται ανεπαίσθητες αλλαγές στον αμφιβληστροειδή, οι οποίες δεν είναι ορατές με γυμνό μάτι. Η εξέταση γίνεται με κάμερα βυθού, έναν εξοπλισμό πιο απλό και εύχριστο σε σύγκριση με άλλες διαγνωστικές μεθόδους. Το βασικό πλεονέκτημα είναι ότι η ανάλυση μπορεί να δώσει αποτέλεσμα σχεδόν άμεσα, σε αντίθεση με εξετάσεις όπως οι αιματολογικές που συχνά απαιτούν περισσότερο χρόνο. Η μελέτη πραγματοποιήθηκε κυρίως σε δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας στην Κίνα και έδειξε ότι το σύστημα μπορεί να υποστηρίξει τον γρήγορο έλεγχο των ασθενών, βοηθώντας τους γιατρούς να λάβουν πιο άμεσες αποφάσεις. Η Δόκτωρ Ζου καταλήγει ότι ακόμη και σε χώρες με αποδοτικά συστήματα υγείας, τα αποτελέσματα εξετάσεων μπορεί να χρειαστούν ώρες ή ημέρες, ενώ σε απομακρυσμένες περιοχές η αναμονή μπορεί να είναι ακόμη μεγαλύτερη. Ένας γρήγορος έλεγχος στο σημείο φροντίδας θα μπορούσε να επιτρέψει την έναρξη παρεμβάσεων μέχρι να ολοκληρωθούν οι πιο εξειδικευμένες εξετάσεις. Είδατε, η τεχνητή νοημοσύνη, λοιπόν, από ό,τι φαίνεται, θα ανοίξει τον δρόμο και σε θέματα που αφορούν στην όρασή μας. Φτάνουμε όμως και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής κάπου εδώ. Για τις δύο προηγούμενες ώρες ακούσατε την εκπομπή 10 με τόνο εδώ στον Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο ήταν η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Εμείς θα ευχηθούμε σε όλους εσάς να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Πέμπτης. Θα τα πούμε και πάλι αύριο Παρασκευή για να κλείσουμε παρέα και αυτήν εδώ την εβδομάδα εκπομπών. Να είσαστε όλοι καλά. Γεια χαρά.

0: το 98 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Οχ, φτάσαμε!
2: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810317777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
7: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
8: Τέρτη. 107,7.
9: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Φτάσαμε σίως στις 13 Αυγούστου. Λίγες ημέρες, ούτε καν κάποια 24 ώρα μας χωρίζουν από το 15 Αύγουστο που πολλοί περιμένουν για να ξεκουραστούν. Είστε συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο είναι η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Θα είμαστε μαζί σας για μία ώρα, αντικαθιστώντας τον Κώστα τον Σιλιγάρδο και την ραδιοφωνική του Πηξίδα, καθώς, επαναλαμβάνω, ο αγαπητός μας διευθυντής έκανε μία επέμβαση ρουτίνας και θα είναι κοντά σας από την επόμενη εβδομάδα. Δεν μπορούμε να μην ξεκινήσουμε την εκπομπή μας μετά του Όφη. Ο Όφη το έκανε ξανά μετά την τεράστια επικράτηση στον τελικό κυπέλου κόντρα στον ΠΑΟΚ. Ήρθε και η νίκη στα πέναλτι κόντρα στην ΑΕΚ για τον τελικό του Super Cup. Το επιτεύγμα είναι κάτι παραπάνω από σπουδαίο για όσους ξέρουν καλά, με τους φίλους της ομάδας να ζουν χθες μια ακόμη μεγάλη βραδιά κόντρα στον έτερο δικέφαλο για την κατάκτηση ενός ακόμα τροπέου. Μόλις σφύριξε η λήξη του αγώνα από συνελλογικό, το Ηράκλειο άρχισε να ζει στο έπακρο αυτές τις ιστορικές στιγμές. Χιλιάδες οφιτζίδες βγήκαν στους δρόμους για να γιορτάσουν μία ακόμη σπουδαία βραδιά στην ιστορία της ομάδας, με τους πανηγυρισμούς να μην συγκρίνονται βέβαια σε σχέση με την προηγούμενη φορά, αλλά να έχουν εξίσου τον ίδιο παλμό. Ήταν πολλοί αυτοί που βρέθηκαν στο κέντρο της πόλης, στα λιοντάρια, με καπνογόνα, φωνάζοντας συνθήματα, να πανηγυρίζουν για την αγαπημένη τους ομάδα. Πάμε τώρα να ανοίξουμε την ατζέντα της επικαιρότητας, όπως αυτή διαμορφώνεται μέχρι αυτή τη στιγμή, πληκτρολογώντας politica.gr. Πάμε σε μια πολύ μεγάλη επιτυχία της δίωξης ναρκωτικών Ηρακλείου. Έβγαλε λαβράκι η επιχείρηση που έκανε, καθώς κατασχέθηκαν περίπου 2 κιλά κοκαίνης και χιλιάδες αναβολικά. Συνελήφθησαν 2 άνδρες και μία γυναίκα. Στην επιχείρηση κατά κύριο λόγο συμμετείχαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίας Εγκλημάτων Ηρακλείου. Η αστυνομία έκανε λόγο για εξάρθρωση κυκλώματος που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση κοκαίνης και αναβολικών. Συγκεκριμένα κατασχέθηκαν 1.772 γραμμάρια κοκαίνης, χιλιάδες αναβολικά δισκία, αλλά και εκατοντάδες ενέσιμα σκευάσματα. Από εκεί και πέρα κατασχέθηκαν οχήματα που χρησιμοποιούνταν ως μέσο διευκόλυνσης αυτής της παράνομης δραστηριότητας. Μπείτε politica.gr, είναι αναλυτικό το ρεπορτάζ του Νίκου του Τσιλιπουνιδάκη και έχει και πλήρες φωτορεπορτάζ αλλά και βίντεο από τη στιγμή που οι αστυνομικοί βρίσκουν τα ναρκωτικά. Νωρίτερα είχαμε ένα σοβαρό τροχαίο με εγκλωβισμό 2 ατόμων στην Εθνική Οδό Ηρακλείου Μυρών, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας.

και μία ακόμη ανήλικη στο Ρέθυμνο, 15χρονη αυτή τη φορά, μέθησε σε γλέντι, τάτσουξε για τα καλά, δεν ένιωθε πάρα πολύ καλά, ένιωθε αδιαθεσία, έτσι μεταφέρθηκε στο κοντινό κέντρο υγείας που δεν είναι άλλο από αυτό του Πανόρμου, και όταν ενημερώθηκε η αστυνομία συνελήφθη και ο διοργανωτής της βραδιάς αλλά και οι γονείς της για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, γιατί είχαν πάει οικογενειακό στο γλέντι. Είχαμε όμως, μάλλον έχουμε συνέχεια, για να το πω έτσι πιο σωστά, στις διασώσεις μεταναστών. Το τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες ώρες για να ακριβολογώ, στην περιοχή των Καλών Λιμένων έχουν φτάσει πραγματικά εκατοντάδες μετανάστες. Πριν από λίγο είχαμε μια νέα επιχείρηση διάσωσης 115 ανθρώπων σε αυτήν την περίπτωση. Κατά τη διάρκεια της νύχτας ήρθαν άλλοι 87 με λέμβους. Προφανώς το επιτρέπει ο καιρός στην περιοχή και έτσι το έχουν καταλάβει οι διακινητές και τους φέρνουν σωριδών. Όλοι είναι καλά στην υγεία τους σύμφωνα με το λιμενικό και πλέον τους μεταφέρουν σε ασφαλές σημείο προκειμένου να εξεταστούν από γιατρούς, να δακτυλοσκοπηθούν, να φιλοξενηθούν και να προωθηθούν σε κέντρα κράτησης στην υπόλοιπη χώρα όταν έρθει η ώρα. Μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης, επαναλαμβάνω, όλα πήγαν καλά με τη διάσωση, δεν κινδύνευσε κανείς. Σε άλλες ειδήσεις από το αστυνομικό ρεπορτάζ, στον Άγιο Νικόλαο είχαμε μία ακόμα σύλληψη για ναρκωτικά, για κοκαίνη. Αυτή τη φορά στα χέρια των αστυνομικών έπεσε ένας 21χρονος. Συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο από τους αστυνομικούς της δίωξης ναρκωτικών και κατά τη διάρκεια έρευνας βρέθηκαν στο σπίτι του 42,6 γραμμάρια κοκαίνη, ζυγαριά ακριβίας, χρηματικό ποσό περίπου 3.500 ευρώ και μικροποσότητα κάναβης. Πάνε και έρχονται τα ναρκωτικά τις τελευταίες ημέρες.

Σας είπαμε μέσα από τη χθεσινή μας εκπομπή για την καταγγελία Δημότη για διαρροή ρεύματος σε φωτιστικό στο κομμένο Μπεντένι. Είχαμε και τις απαντήσεις του Δήμου, λίγο διφορούμενες. Από τη μία δεν υπήρξε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα, από την άλλη άμεσα έσπευσαν εκεί τα συνεργεία να διορθώσουν το πρόβλημα, και γι' αυτό το λόγο ακριβώς, γιατί οι απαντήσεις που φέρεται να έδωσε ο Δήμος δεν κάλυψαν τον Μιχάλη τον Καραμαλάκη, τον επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης. Με αυτό λοιπόν το σκεπτικό έθεσε ερωτήματα και έστειλε επιστολή στον Δήμαρχο, θέλοντας να απαντήσει με σαφήνεια για το τι ακριβώς συνέβη, τι διαπίστωσε δηλαδή το αρμόδιο συνεργείο του Δήμου, αν τελικά χτυπήθηκε από ηλεκτρικό ρεύμα το σκυλάκι του καταγγέλλοντα και αν υπήρχε όντως διαρροή ρεύματος στο ενδοδαπέδιο φωτιστικό στο κομμένο Μπεντένι, και γενικά αν υπάρχει ασφάλεια στην περιοχή όσον αφορά το ηλεκτρικό ρεύμα. Θα περιμένουμε προφανώς την απάντηση στο ερχόμενο Δημοτικό Συμβούλιο.

τώρα δεν μπορεί να μην το έχετε δει κι εσείς, ότι έχουν αδειάσει οι δρόμοι. Έτσι, μόνο οι εθνικές οδοί και ο ΒΟΑΚ είναι γεμάτοι από τους τελευταίους που φεύγουν, τους αδειούχους. Στα ύψη είναι και οι πληρότητες σε πλοία, σε αεροπλάνα, σε κτέλ, αλλά και σε ξενοδοχεία.

Στο απόγειό της είναι η τουριστική περίοδος. Έχουμε και την έξοδο του 15 Αυγούστου στην Κρήτη. Έτσι, ο συνδυασμός αυτών των δύο έχει φέρει πληρότητες που αγγίζουν το 100% σχεδόν σε όλους τους τομείς των μεταφορών και της φιλοξενίας. Και στο λιμάνι του Ηρακλείου είναι πάρα πολύς ο κόσμος που προσπαθεί να φύγει από την Κρήτη, είτε με τα υπερήσια δρομολόγια που έχουν μπει εκτάκτως, είτε με τα κανονικά δρομολόγια το βράδυ στην γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς, το αδιαχώρητο και στα αεροδρόμια, στο υπεραστικό κτέλο που φύγει όλοι. Την ίδια ώρα οι ξενοδόχοι αναφέρουν ότι δωμάτιο δεν υπάρχει ούτε για δείγμα. Οι κρατήσεις της τελευταίας στιγμής έχουν αποδώσει και το 15 Αύγουστο θα πάνε όλα καλά με τα ξενοδοχεία να είναι υπερπλήρη και να φιλοξενούν όσους θέλουν να ξεκουραστούν, δεν εργάζονται. Εν πάση περιπτώσει είχαν προγραμματίσει αρκετό καιρό ή τελευταία στιγμή να φιλοξενηθούν σε ξενοδοχεία απ' άκρη σ' άκρη της Κρήτης. Την ίδια ώρα εντατική είναι η έλεγχη και τα μπλόκα της τροχέας ακριβώς για να είναι ασφαλής οι μετακινήσεις τον 15 Αύγουστο, αυξημένα τα μέτρα και στο βόρειο δικό άξονα και σε παλές εθνικές οδούς. Η τροχέα έχει αναπτύξει κινητά συνεργεία καθ' όλο το μήκος τους σε όλη την Κρήτη και να επαναλάβουμε ότι οι έλεγχοι εστιάζουν στις παραβάσεις που συνδέονται με την πρόκληση σοβαρών ατυχημάτων, στα οποία φταίει η υπερβολική ταχύτητα, η οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ, η χρήση ζώνης, η μη χρήση ζώνης και κράνους. Εστιάζουν ακόμη σε όσους κάνουν αντικανονικό προσπέρασμα και φυσικά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πρέπει να είμαστε όλοι πάρα πολύ προσεκτικοί και να κόβουμε ταχύτητα όταν ανήμερα του 15 Αύγουστο και την ημέρα του 15 Αύγουστο κινούμαστε κοντά σε εκκλησίες, σε θρησκευτικούς προορισμούς, λόγου χάρη στην Παναγία τη Χαρακιανή που βρίσκεται ακριβώς μια ανάσα από το βόρειο οδικό άξονα, γιατί θα είναι πάρα πολλοί οι πεζοί που θα θέλουν να προσεγγίσουν για να προσκυνήσουν την χάρη της, οπότε δεν θα πρέπει να προκαλέσουμε κάποιο τροχαίο ατύχημα. Να πούμε ότι είναι έντονη και η παρουσία των λιμενικών φυσικά στα λιμάνια, των αστυνομικών στα αεροδρόμια εκτός από τους δρόμους, και να σας πω ότι είναι έντονη η παρουσία των αστυνομικών και στις δημοφιλείς τουριστικές περιοχές αλλά και στο κέντρο των πόλεων, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι όταν εμείς φεύγουμε διακοπές κάποιοι άλλοι καραδοκούν με στόχο πιθανότατα να μπουν στο σπίτι μας, να παραβιάσουν κάποιο όχημα, εν πάση περιπτώσει να εκμεταλλευτούν την απουσία μας με στόχο το δικό τους κέρδος. Πάμε να φύγουμε λίγο από το αστυνομικό δελτίο και να ασχοληθούμε με τα θέματα υγείας και με την εξάπλωση του ιού του Δυτικού Νείλου στην Ευρώπη, γιατί σύμφωνα με έρευνα η Ελλάδα και η Ιταλία έχουν τη μεγαλύτερη εξάπλωση του ιού του Δυτικού Νείλου. Σε εγρήγορση λοιπόν βρίσκεται ο επιστημονικός κόσμος και οι αρχές στην Ελλάδα, προσοχή στα τσιμπήματα των κουνουπιών. Όπως σημειώνουν οι καθηγητές επιδημιολογίας μέχρι στιγμής στην Ελλάδα, δυστυχώς έχουμε 9 θανάτους από τον ιό του Δυτικού Νείλου, τονίζοντας ωστόσο ότι τόσους είχαμε και στα τέλη Οκτωβρίου με αρχές Νοεμβρίου πέρυσι, έτσι, ενώ ποτέ λέει δεν είχαμε φτάσει σε αυτόν τον αριθμό τον Ιούλιο. Έχουν αυξηθεί δηλαδή τα περιστατικά, τα κρούσματα. Προσοχή για όσους έχετε ιδιαίτερο πρόβλημα, προσοχή μόλις αντιληφθείτε κάποια από τα συμπτώματα να σπεύδετε άμεσα στα τμήματα επειγόντων περιστατικών. Δεν είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί.

να ρίξουμε μία ματιά και στις πυρκαγιές. Να σας πω ότι και σήμερα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, γιατί ο δείκτης επικινδυνότητας σε όλη την Κρήτη είναι στο κίτρινο λόγω των μελτεμιών και της ζέστης και της υγρασίας. Την ίδια ώρα ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας εξήγησε ότι υπάρχουν σε συνέντευξή του 11 περιοχές στις οποίες εκδηλώθηκαν φωτιές το προηγούμενο διάστημα και στις οποίες παραμένουν οι πυροσβέστες υπό το φόβο αναζωπυρώσεων, χωρίς αυτούς που βρίσκονται σε επιφυλακή σε περίπτωση που ξεσπάσει μια νέα πυρκαγιά. Και τα στοιχεία τα οποία είναι ανησυχητικά είναι ότι από την αρχή της αντιπυρικής περίοδου η πυροσβεστική έχει κληθεί να αντιμετωπίσει 2.700 πυρκαγιές και πάνω από 500 μέχρι σήμερα μόνο το μήνα Αύγουστο, θέτοντας δηλαδή το δίκτυο επικινδυνότητας και για το μήνα που διανύουμε. Και με αφορμή τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν τα επόμενα 24 ώρα, ο αρμόδιος υπουργός ανέφερε ότι έχει γίνει αναδιάταξη δυνάμεων ώστε τα αεροσκάφη να απογειώνονται από αεροδρόμια με μικρότερης έντασης ανέμους για να μπορούν να σπέβδουν στις περιοχές που κινδυνεύουν. Επίσης διεμήνησε προς όλους σε κάθε τόνο ότι όσοι βάζουν φωτιές σκόπιμα, δηλαδή είναι εμπριστές, θα κυνηγηθούν με κάθε τρόπο, προσθέτοντας ότι από τις 2.700 πυρκαγιές 696 εξιχνιάστηκαν σαν εμπρισμοί, άλλες σαν αμέλεια και υπήρξαν 285 συλλήψεις και αυτόφορα από τις φωτιές που εκδηλώνονται επειδή κάποιος απλά δεν προσπάθησε να έχει το μυαλό του στο κεφάλι και να μην ανάβει μία φωτιά όταν φυσάνε άνεμοι 9 μποφόρ, αμελώντας όλους τους κανόνες της πυροπροστασίας. Και σε αυτό το σημείο θα περάσουμε στο πρώτο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Πολίτικα 89,8. Σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι κοντά σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Όφη θριάβευσε στον τελικό του Super Cup απέναντι στην ΑΕΚ στο Παγκρίτιο Στάδιο, επικρατούντας με 5-4 στη διαδικασία των πέναλτις και κατακτώντας το πολυπόθητο τρόπαιο. Αμέσως μετά την μεγάλη επιτυχία, οι φίλαθλοι του Όφη βγήκαν και πάλι στους δρόμους για να πανηγυρίσουν για την αγαπημένη τους ομάδα. Φεύγουν και οι τελευταίοι αδειούχοι με τις πληρότητες σε πλοία, αεροπλάνα, κτέλ και ξενοδοχεία να βρίσκονται στα ύψη. Αυξημένα είναι και τα μέτρα οδικής ασφάλειας από την ελληνική αστυνομία σε όλη την Κρήτη εν ώψη της κορύφωσης των μετακινήσεων για το 15 Αύγουστο. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές προς τα νότια παράλια της Κρήτης. Σήμερα διασώθηκαν 115 μετανάστες που μεταφέρθηκαν στους Καλουζιμένες, ενώ κατά τη διάρκεια της νύχτας πραγματοποιήθηκε διάσωση 87 ατόμων, τα οποία μεταφέρθηκαν στην Αγία Γαλήνη. Ο επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου, Μιχάλης Καραμαλάκης, ζητά από το Δήμαρχο Ηρακλείου απαντήσεις σχετικά με το αποτέλεσμα της επίσημης αυτοψίας για καταγγελία δημότη, στην οποία γίνεται λόγος για διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος από ενδοδαπέδιο φωτιστικό σώμα επί πεζοδρομίου στο κομμένο Μπεντένι. Σε ύψιστο συναγερμό βρίσκεται η χώρα για τον κίνδυνο πυρκαγιών, ενώ σε κίτρινο συναγερμό βρίσκεται σήμερα και η Κρήτη. Σημαντική επιχείρηση της δίωξης ναρκωτικών Ηρακλείου οδήγησε στην εξάρθρωση κυκλώματος διακίνησης κοκαίνης και αναβολικών. Κατασχέθηκαν 1,77 κιλά κοκαίνης, χιλιάδες αναβολικά δισκία και εκατοντάδες ενέσιμα σκευάσματα, ενώ συνελήφθησαν 3 άτομα. Συνελήφθη στον Άγιο Νικόλα ο άνδρας 21 ετών, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν 42,6 γραμμάρια κοκαίνης, 3.150 ευρώ ζυγαριά ακριβίας, μικροποσότητα κάναβης και 2 κινητά τηλέφωνα. Στο κέντρο υγείας Πανόρμου μεταφέρθηκε τα ξημερώματα 15χρονη, η οποία κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ σε πολιτιστική εκδήλωση στο Πάνορμο. Για το περιστατικό συνελήφθησαν οι γονείς της ηλικίας 44 και 42 ετών για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, καθώς και ο 49χρονος διοργανωτής της εκδήλωσης για διάθεση αλκοόλ σε ανήλικο. Η αστυνομία διερευνά τις συνθήκες του περιστατικού. Στη διεθνή επικαιρότητα, στους 265 έφτασε ο αριθμός των νεκρών από τον φωνικό σεισμό στην Κολομβία, ενώ τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο κάτω από τα συντρίμμια κτηρίων για τον εντοπισμό εκατοντάδων εγκλωβισμένων και αγνοουμένων. Έθριος, με λίγες τοπικές νεφώσεις σήμερα ο καιρός στην Κρήτη, με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει τους 32 βαθμούς Κελσίου και τους 35 βαθμούς Κελσίου στην Νότια Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, με την έντασή τους να φτάνει μέχρι 7 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, ήταν σύντομες ειδήσεις. Για περισσότερες ειδήσεις όλο το 24ωρο επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας politika.gr.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Οχ, φτάσαμε!
2: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο VNY Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από ασετέιτ πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Επωφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.

0: μαντά.
1: Επιστρέψαμε, είστε συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο η Μαρία Μαυρομάτη και σε ρυθμίση του ήχου ο Μάνος ο Παπαδάκης. Και λέγαμε νωρίτερα για τις πυρκαγιές, λέγαμε για τον κίτρινο συναγερμό που είναι σε επιφυλακή όλες οι αρμόδιες αρχές. Τώρα βλέπω και την ανακοίνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας που κάνει λόγο για ρηπές άνω των 100 χιλιόμετρων την ώρα σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας και στην Κρήτη το επόμενο 48ωρο. Αναμένονται από σήμερα και αύριο Παρασκευή με τους βοριάδες, σύμφωνα πάντα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, να εξασθενούν από την προσεχή Κυριακή. Στο κόκκινο λοιπόν, εκτός από την Κρήτη, θα είναι η Αττική, η Βιωτία, η Εύβοια και η Άνδρος, και εγώ εύχομαι να μην ξαναδούμε ποτέ τις εικόνες των προηγούμενων ημερών με την Ελλάδα να φλέγεται, να μην μπορούν να πετάξουν ένα αέρια μέσα, να κάνουν ό,τι μπορούν οι επίγειες δυνάμεις και προς Θεού μεγάλη προσοχή να μην έχουμε απώλειες ανθρώπινων ζώων. Θα έχουμε συνδυασμό υψηλών θερμοκρασιών, έντονη ξηρασία που επικρατεί και τις τελευταίες ημέρες και όλα αυτά κάνουν ένα επικίνδυνο κοκτέιλ, επικίνδυνες συνθήκες για το ξέσπασμα πυρκαγιών και την γρήγορη επέκτασή τους. Σύμφωνα λοιπόν με το ΜΕΤΕΟ, σήμερα και αύριο επαναλαμβάνω θα έχουμε μικρή ενίσχυση του Μελτεμιού στο Αιγαίο και κατά τόπους οι άνεμοι θα φτάνουν τα 7 μποφόρ και από εκεί και πέρα μέχρι Παρασκευή Σάββατο θα αγγίζουν τα 8 μποφόρ και παραπάνω και οι ρηπές των ανέμων τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Προσοχή λοιπόν για όσους κινείστε στην εξοχή, μην ανάβετε ούτε καν ψισταριές, μην κάνετε εργασίες, είναι μέρες Άγιες, γιορτής, 15 Αύγουστος, ξεκουραστείτε. Προσοχή και για όσους πάτε στη θάλασσα, γιατί αυτός ο καιρός, αυτές οι ρηπές δεν βοηθούν μόνο στο ξέσπασμα και την επέκταση τη γρήγορη μιας πυρκαγιάς, αλλά θα έχουμε μάλλον και έντονο κυματισμό και πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί όταν οι ναυαγοσώστες σηκώνουν την κόκκινη σημαία να μην μπαίνετε πουδενή στη θάλασσα. Υπενθυμίζω ωστόσο ότι κάποια στιγμή και αυτοί σχολούν. Όταν αφήνουν λοιπόν την κόκκινη σημαία, δεν μπαίνετε στη θάλασσα, προσέχετε και τους εαυτούς σας και τα μικρά παιδιά. Υπενθυμίζω ότι την προηγούμενη εβδομάδα με τους ισχυρούς ανέμους ήταν συνεχείς οι προσπάθειες ναυαγοσωστών να σώσουν ανθρώπους που κινδύνευσαν τόσο στα Χανιά όσο και στο Ρέθυμνο. Μεγάλη προσοχή λοιπόν. Πάμε ξανά στο politika.gr, γιατί βλέπω εδώ ότι απολογείται ο 21χρονος για τα ναρκωτικά που εντόπισαν οι αστυνομικοί μέσα σε κούτες παιχνιδιών. Είναι ενώπιον του ανακριτή, συνελήφθη υπενθυμίζουμε την προηγούμενη Δευτέρα, την ώρα που παραλάμβανε σε εταιρεία ταχυμεταφορών δέμα με ναρκωτικά, σε βάρος του εκκρεμούν κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών, συμμετοχή σε συμμορία και ιδία χρήση, ενώ υπενθυμίζεται ότι στα δύο δέματα, σε Χανιά και Ηράκλειο, εντοπίστηκαν συνολικά πάνω από 12 κιλά κάναβης και περίπου μισό κιλό κοκαίνης. Παράλληλα, μετά την σύλληψη του 21χρονου φοιτητή, την επόμενη ακριβώς, είχαμε και τη σύλληψη ενός 26χρονου Φιλανδού για την ίδια υπόθεση. Συνελήφθη λοιπόν και εκείνος ως μέλος του ίδιου κυκλώματος και εκείνος έλαβε και πήρε προθεσμία από την εισαγγελέα να απολογηθεί στον ανακριτή αύριο.

0: Πηγαίνουμε λίγο εκτός Κρήτης και πάμε μέχρι την Πάρο, γιατί υπενθυμίζω ότι εκεί είχαμε ένα πολύ τραγικό περιστατικό μετά τον πνιγμό ενός 4χρονου. Οι έρευνες λοιπόν της αστυνομίας συνεχίζονται με αμύωτη ένταση προκειμένου να αποδοθούν οι ευθύνες αυτούς που τους αναλογούν για το γεγονός ότι χάθηκε ένα παιδάκι μόλις 4 ετών. Χωρίς άδεια λοιπόν, από το 2023 λειτουργούσε η συγκεκριμένη πισίνα στην Πάρο. Ελήφθη απόφαση για τη σφράγισή της και γενικά του καταστήματος εκεί από τη Δημοτική Επιτροπή. Σας υπενθυμίζω ότι υπάρχει και ένα μπαλάκι ευθυνών ανάμεσα στους εργαζόμενους, τον ιδιοκτήτη και τον πατέρα του παιδιού, για το ποιος δεν πρόσεχε, ποιος δεν είχε το βλέμμα πάνω στο παιδί, με αποτέλεσμα να χαθεί και ουσιαστικά να βρεθεί στο μπάτο της πισίνας από το αδερφάκι του. Δυστυχώς, πολλά τα όσα λέγονται, πολλά τα όσα γράφονται. Δεν αλλάζει τίποτα βέβαια το γεγονός ότι πνίγηκε ένας 4χρονος και φυσικά πρέπει να αποδοθούν όλες οι ευθύνες σε όσους τους αναλογούν και να τιμωρηθούν παραδειγματικά, γιατί ξέρετε, δεν είναι το μοναδικό περιστατικό. Πρέπει κάποια στιγμή να δούμε το πώς λειτουργούν, το πώς παίρνουν άδειες όλες αυτές οι πισίνες. Φυσικά και έχουν δικαίωμα να τις λειτουργούν, μην πάμε στο άλλο άκρο, αλλά να τις λειτουργούν με τους σωστούς κανόνες και όλα τα προβλεπόμενα, για να μην έχουμε άδικους πνιγμούς τόσο ανηλίκων όσο και ενηλίκων. Και πάμε λοιπόν τώρα να αφήσουμε τα άσχημα, να πάμε στα ευχάριστα που ξεκίνησαν από χθες βράδυ με την καταπληκτική, θα έλεγα εγώ, νίκη του Όφη επί της ΑΕΚ. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ που δεν είμαι τόσο φαν του ποδοσφαίρου, το είδα, έχω εδώ δίπλα μου τον Πάνο τον Κατσαρό, εκείνος βρέθηκε μαζί με τον Μανώλη το Σαρή στο γήπεδο. Έχει την εικόνα σε πρώτο πλάνο και θα μας τη μεταφέρει. Να σας πω και να επαναλάβω ότι ήταν εντυπωσιακή και οι πανηγυρισμοί μετά, τόσο από τους παίκτες, τόσο από τους παράγοντες, τόσο και από τους φιλάθλους. Μαγευτικό το κλίμα μέσα και έξω από το Παγκρίτιο. Πάνο, για πες μας λίγο τι συνέβη τόσο κατά τη διάρκεια του αγώνα όσο και μετά. Είχατε και τη συνέντευξη τύπου, καθυστερήσατε για να τελειώσετε από το γήπεδο, αλλά αξίζει τον κόπο.
1: Καλό μεσημέρι, Μαρία. Φυσικά και αξίζει τον κόπο, γιατί ζήσαμε μια ιστορική, ακόμα μια ιστορική στιγμή της ομάδας του Όφη, της ομάδας του Ηρακλείου, που μέσα σε λίγους μήνες, σε τρεις μήνες αν δεν κάνω κάποιο σοβαρό λάθος, κατακτά το δεύτερο της τρόπαιο. Πλέον έφτασε τις 5 κατακτήσεις τροπέων στην ιστορία της. Επικρατώντας λοιπόν στα πέναλτι, στη διαδικασία των πέναλτι της ΑΕΚ στο Παγκρίτιο Στάδιο, ο Όφη κατέκτησε το ελληνικό Super Cup. Ήταν ο αγώνας ανάμεσα στον κυπελούχο Όφη και την πρωταθλήτρια ΑΕΚ της περασμένης σεζόν. Η κανονική διάρκεια ολοκληρώθηκε με σκορ 2-2, με το Γιώβιτς να ανοίγει το σκορ για την ΑΕΚ στο 38 λεπτό. Τον Όφη να καταφέρνει να κάνει την ανατροπή με τα γκολ του Ανδρούτου στο 69 και του Κοστούλα στο 76. Δύο πολύ όμορφα γκολ. Το πρώτο με ένα εξαιρετικό σουτ, το οποίο δεν μπόρεσε να αποκρούσει ο Μπαλαμότσο, ο goalkeeper της ΑΕΚ. Και το δεύτερο του Κοστούλα με μια πάρα πολύ ωραία κεφαλιά. Και στα δύο γκολ η assist ήρθε από τον Αϊτόρ. Η ΑΕΚ βρήκε την λύση ισοφαρίζοντας στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων και έστειλε το μάτς στα πέναλτι.
0: Η αλήθεια είναι ότι όλοι περιμέναμε να λήξει ο αγώνας και ξαφνικά το γκολ.
1: Ήταν μια αντίστοιχη περίπτωση με τον τελικό του Βόλου στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, που και τότε ο ΠΑΟΚ είχε ισοφαρίσει στο φινάλε. Ωστόσο τότε στην παράταση ο Όφη πήρε το κύπελο με τον γκολ του Ισέκα με εκτέλεση πέναλτι. Τώρα η διαδικασία ανάδειξη του τροπεούχου οδηγήθηκε απευθείας στα πέναλτι, δεν υπήρχε καθόλου παράταση. Εκεί πέρα ο Μάρκο Νίκολιτς πέρασε τον Θωμά Στρακώστα στη θέση του νεαρού Μπαλαμότη στο τέρμα, η οποία ήταν μια επιλογή η οποία δεν του βγήκε, καθώς ο γκολκίπερ της Ένωσης δέχτηκε και τα 5 γκολ στη διαδικασία του πέναλτι. Απ' την άλλη, ο Χριστογιώργος απέκρουσε το πέναλτι του Βάργα, ο οποίος.
0: Και αυτή εντυπωσιακή
1: απέκρουση. Είχε και λίγο τη βοήθεια του δοκαριού.
0: Χέρι δοκάρι,
1: ήταν και τυχερός, ήταν και πάρα πολύ σωστή η επιλογή του να βουτήξει συγκεκριμένη γωνία ο Έλληνας θερματοφύλακας του Όφη. Κατάφερε να αποκρούσει το πέναλτι του Βάργα. Ο Ανδρούτσος, ο οποίος σκόραρε και στην κανονική διάρκεια, σκόραρε και το πέμπτο και τελευταίο και καθοριστικό πέναλτι για τον Όφη, ο οποίος κατέκτησε το τρόπαιο. Ο Θανάσης Αντώτος σήκωσε αργότερα το τρόπαιο στον ουρανό του Ηρακλείου, αναδύθηκε και MVP, δίκαια θα πω, θα προσθέσω εγώ. Στη συνέχεια, όπως είναι φυσικό και όπως περιμένουμε, ακολούθησε ο απόλυτος χαμός και στις κερκίδες αλλά και στα αποδυτήρια, καθώς ήμασταν στη μεικτή ζώνη χθες με άλλους συναδέλφους και ακούγαμε το σύνθημα που έλεγαν πριν από λίγο καιρό: το κύπελο σηκώσαμε στο Πανθεσσαλικό, να έχει μετατραπεί το κύπελο σηκώσαμε και στο Παγκρίτιο, έλεγαν οι παίκτες του Όφη και το τεχνικό team. Γενικά υπάρχει ένα κλίμα χαρά στην ομάδα, δεν το συζητάμε. Είναι ακόμα
0: τα χαμόγελα περίσσευαν και από τον Πούση και από τον Κόντι. Όσοι βλέπαμε δηλαδή την τηλεοπτική μετάδοση μπορούσαμε να το δούμε, εντάξει, το παίρναμε και μέσα από την ραδιοφωνική σας μετάδοση.
1: Mm-hmm. Να πούμε επίσης ότι την πρώτη του εμφάνιση, και ανεπίσημη αλλά και επίσημη, δηλαδή ήταν η πρώτη φορά που αγωνίστηκε, ήταν εκείνη του Λορέντσο Ντίκμαν, του Ιταλού δεξιού μπακ, ο οποίος μπήκε για ένα τέταρτο, σκόραρε στη διαδικασία των πέναλτι. Μετά στις δηλώσεις του έδειξε πολύ χαρούμενος που βρίσκεται μόλις τρεις ημέρες στην ομάδα και κατέκτησε ήδη τον πρώτο του τίτλο. Αντίστοιχες εικόνες ακολούθησαν στη συνέχεια και στο κέντρο του Ηρακλείου με τους φίλους του Όφη να βγαίνουν να πανηγυρίσουν την επιτυχία της ομάδας. Και από εδώ και πέρα θα πρέπει να γυρίσει ο διακόπτης και η ομάδα να εστιάσει στα ευρωπαϊκά παιχνίδια τα οποία έρχονται την ερχόμενη Πέμπτη. Πιθανότατα με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας στο Ηράκλειο το πρώτο παιχνίδι, και το δεύτερο παιχνίδι θα είναι εκτός έδρας στις 27 Αυγούστου για τα playoffs του Europa League. Να πούμε ότι σήμερα το βράδυ θα είναι η ρεβάνς ανάμεσα στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας και την Μακάμπι Τελ Αβίβ, με το πρώτο παιχνίδι στον Μπατούμι της Γεωργίας να έχει ολοκληρωθεί με 3-0 υπέρ της ομάδας της Βουλγαρίας. Οπότε έχει και ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα για έναν αντίπαλο του Όφη. Οπότε μένει να φανεί αν θα σφραγίσει τελικά το εισιτήριό της και θα είναι εκείνη η ομάδα που θα κληθεί να αντιμετωπίσει ο όμιλος.
0: Μάλιστα. Περιμένουμε λοιπόν και αυτό τον αγώνα του Όφη στο Παγκρίτιο.
1: Στο Παγκρίτιο στις 20 Αυγούστου.
0: Πάρα πολύ ωραία. Οπότε θα έχουν τη δυνατότητα οι φιλαθλοί να χαρούν ξανά την ομάδα τους μέσα στο γήπεδο, εδώ στο Ηράκλειο.
1: Να πούμε ότι η παρουσία από τους φιλάθλους και των δύο ομάδων χθες ήταν εξαιρετική. Δεν δημιουργήθηκαν προβλήματα, τουλάχιστον κατά τη διάρκεια του αγώνα. Είχαμε και μια πολύ ωραία κίνηση κατά τη διάρκεια της απονομής του τροπαίου στον Όφη με τον Μάριο Λιόπουλο, τον ιδιοκτήτη της Ένωσης, να
0: χειροκροτά
1: την
0: τα
1: ομάδα
0: συγχέρι
1: του Όφη και τον
0: Μπούση.
1: Μιχάλη Μπούση, ακριβώς. Πολύ, πολύ ωραία.
0: Όντως, πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Ναι, γιατί υπήρχαν κάποιες κακές γλώσσες νωρίτερα που έλεγαν ότι αν, εν πάση περιπτώσει, δεν πάει πολύ καλά ο αγώνας για την ΑΕΚ, υπάρχει έτσι ένα ενδεχόμενο να έχουμε ευτράπελα. Ευτυχώς κάτι τέτοιο δεν συνέβη. Μα και οι δύο ομάδες έπαιξαν καλά ούτως ή άλλως. Παραδέχτηκε εντός εισαγωγικών η μία την άλλη, οπότε νομίζω δεν υπήρχε και πλαίσιο για τέτοια παρατράγουδα.
1: Εντάξει, ήταν ένας τελικός όμως, οπότε όπως και να το κάναμε, είτε έτσι τελείως, για μία από τις δύο ομάδες θα πήγαινε στραβά στο τέλος. Το ιδανικό είναι να βλέπουμε τελικούς και να βλέπουμε κατά συνέπεια και γενικότερα αγώνες με φιλάθλους και των δύο ομάδων σε όλα τα αθλήματα. Γιατί στην τελική δεν υπάρχει κάτι το οποίο έχουν να χωρίσουν οι φιλάθλοι των δύο ομάδων. Είναι άνθρωποι που θέλουν να δουν την ομάδα να κερδίζει. Κάποιες φορές γίνεται, κάποιες φορές δεν γίνεται.
0: Χθες όμως, πήγαν όλα καλά, όλοι το χάρηκαν. Εντάξει, υπήρχαν κάποιες αντιδράσεις, όμως κατευνάστηκαν. Σίγουρα πάντα στο τέλος ένας είναι ο νικητής στους αγώνες.
1: Ακριβώς. Και να πούμε ότι ο κοινός παρονομαστής στους τέσσερις τελευταίους τελικούς που έχουν διοργανωθεί με κόσμο και των δύο ομάδων είναι ο κόσμος του Όφη, ο οποίος προφανώς από την πλευρά του έχει παίξει το δικό του ρόλο στο να μην δημιουργηθούν προβλήματα, και στον περσινό τελικό του κυπέλλου με τον Ολυμπιακό στο ΆΚΑ, και στον φετινό, γιατί το 2026 έγινε τον Ιανουάριο, τελικό με τον Ολυμπιακό για το Super Cup στο Παγκρίτιο, και σε εκείνον του Βόλου με τον ΠΑΟΚ για το κύπελλο Ελλάδας, αλλά και στο χθεσινό, κόντρα σε φιλάθλους τριών ομάδων, της ΑΕΚ, του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ, δεν δημιουργήθηκε κάποιο έτσι πρόβλημα το οποίο να οδηγήσει την ΕΠΟ να μην ξαναδιοργανώσει κάποιο.
0: Ακριβώς, μα νομίζω δεν πρέπει τώρα με αυτή την ανωδική πορεία να έχουμε τέτοια γεγονότα που θα αμαυρώσουν όλο αυτό το πολύ καλό κλίμα και την πολύ καλή εικόνα της ομάδας.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ και ισανότερα λοιπόν για τον Όφη. Κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, η εκπομπή ολοκληρώθηκε. Ραντεβού και πάλι αύριο στις 12. Καλό μεσημέρι σε όλους και όλες.

0: το 98 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Οχ, φτάσαμε!
2: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι 5η 13 Αυγούστου και ακούτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στον Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Ξεκινάμε με τους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Ο Όφη κατέκτησε το Super Cup απέναντι στην ΑΕΚ, πανηγυρισμοί στους δρόμους του Ηρακλείου. Κορυφώνεται η έξοδος του 15 Αύγουστου, στο κόκκινο οι πληρώτες σε πλοία, αεροπλάνα, κτέλ και ξενοδοχεία.

0: Νέα κύματα μεταναστών στα νότια παράλια της Κρήτης, 202 διασώσεις σε ένα 24ωρο. Απαντήσεις από το Δήμο Ηρακλείου για καταγγελία περί διαρροής ρεύματος στο κομμένο Μπεντένι ζητά ο Μιχάλης Καραμαλάκης. Σε ύψιστο συναγερμό η χώρα για πυρκαγιές, σε κίτρινο συναγερμό σήμερα η Κρήτη. Δίωξη ναρκωτικών Ηρακλείου, 1,77 κιλά κοκαίνης και χιλιάδες αναβολικά, 3 συλλήψεις. 15χρονη στο κέντρο υγείας Πανόρουμη μετά από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, 3 συλλήψεις. Οι φίλαθλοι του Όφη βγήκαν και πάλι στους δρόμους για να μπούμε αναλυτικά στο δελτίο μας για να πανηγυρίσουν για την αγαπημένη τους ομάδα. Αυτή τη φορά γιατί ο Όμιλος λύγησε την ΑΕΚ με 5-4 στα πέναλτι και κατέκτησε το Super Cup. Στο επίκεντρο των πανηγυρισμών βρέθηκε το κέντρο του Ηρακλείου και η πλατεία Λιονταριών όπου εκατοντάδες φίλαθλοι έστησαν ένα ξέφρενο ασπρόμαυρο πάρτι. Χιλιάδες οφιτζίδες βρέθηκαν στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου κάνοντας τη νύχτα μέρα με καπνογόνα. Τα συνθήματα, οι ύμνοι της ομάδας και οι έξαλλοι πανηγυρισμοί έδιναν και έπαιρναν. Πώς δημιουργήθηκε όμως αυτός ο νέος τρίαμβος του Όφη? Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο συνάδελφος, ο Νίκος Μαρκάκης, ο οποίος έκανε και χθες την απευθείας μετάδοση από τον Sport FM 104,2. Έχει βιώσει όλη την ατμόσφαιρα του παιχνιδιού και θα μας τη μεταφέρει και εμάς τώρα. Νίκο, καλησπέρα. Συγχαρητήρια σε σένα για τη μετάδοση, συγχαρητήρια στον Όφη για την επιτυχία του.
1: Καλησπέρα Νίκο και από μένα. Να ζητήσω λίγο συγγνώμη βέβαια καταρχήν, γιατί δεν ξέρω αν ακούγεται η φωνή μου, είναι λίγο παραμορφωμένη από τη χθεσινή μετάδοση.
0: Απόλυτα δικαιολογημένος.
1: Ναι, δικαιολογείται. Ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά Νίκο. Λοιπόν, για πες μας πώς είδες εχθές το ΜΑΝΤΣ, εσύ είσαι ένας έμπειρος αθλητικογράφος. Πώς είδες το μάτς, τι ήταν αυτό που πιστεύεις ότι έκρινε το θρίαμβο του Όφη, γιατί τα πράγματα ήταν ισόπαλα μέχρι και λίγο πριν λήξει το μάτς, μέσα στις καθυστερήσεις σοφάρισε η ΑΕΚ. Ένα λεπτό πριν.
1: Πραγματικά το Ηράκλειο έζησε μεγάλες στιγμές και χθες το βράδυ, 3,5 μήνες περίπου μετά το τελικό του Βόλου. Θα έλεγα Νίκο ότι ζήσαμε ένα δεσαβού εκείνου του αγώνα, γιατί είχε ακριβώς την ίδια εξέλιξη ο χθεσινός τελικός, με τον Όφη να δείχνει και πάλι χαρακτήρα σπουδαίας ομάδας, μεγάλης ομάδας που διεκδικεί, αλλά όχι μόνο διεκδικεί, αλλά ξέρει, αποδεικνύεται πλέον ότι ξέρει να παίρνει και τρόπαια. 4 τελικούς έχει δώσει τους τελευταίους 15 μήνες και μετά από 2 αποτυχημένες προσπάθειες, τον περασμένο Μάιο, το Μάιο του 2015, κοντρα στον Ολυμπιακό στην Αθήνα και τον περασμένο Γενάρη πάλι κοντρα στον Ολυμπιακό στο Ηράκλειο, κατάφερε να κάνει το 2-2, δύο συνεχόμενα τρόπαια. Ο Όφη που είχε 35 χρόνια να πανηγυρίσει τίτλο, μέσα σε 3,5 περίπου μήνες κατέκτησε 2 τρόπαια, ένα κύπελλο Ελλάδας και ένα Super Cup, και σίγουρα θα πρέπει να μεγαλώσει την τροπεοθήκη του για να βάλει και το τελευταίο, αυτό το βαρύ τιμό, που να μην έχει την σημασία που έχει το τρόπο του κυπέλου, αλλά και αυτό είναι κύπελο, ένας τίτλος.
0: Βέβαια.
1: Καμία ομάδα δεν αφήνει τίτλους, καμία ομάδα δεν αφήνει τίτλους. Έτσι, όποιος και αν είναι αυτός ο τίτλος, και η ΑΕΚ τον διεκδίκησε χθες μέχρι εσχάτων, αλλά Όφη ήταν ο τελικός νικητής, γιατί Όφη έδειξε το πάθος, έδειξε την θέληση, στη διαδικασία των πέναλτι είχε και την ψυχραιμία.
0: Πραγματικά. Και αυτή η ψυχραιμία νομίζω Νίκο φάνηκε ειδικά στην εκτέλεση του τελευταίου πέναλτι.
1: Ακριβώς. Και όχι μόνο εκεί. Έλεγα Νίκο ότι είχαμε χθες το βράδυ ένα ντεζαβού του τελικού του Βόλου. Ναι. Ακριβώς την ίδια εξέλιξη για το παιχνίδι. Δηλαδή προηγήθηκε η ΑΕΚ, όχι το γύρισε το μάτς,
0: ναι,
1: και δέχτηκε την υπάρεση, πρόσεξε, στο ίδιο λεπτό των καθυστερήσεων.
0: Φοβερή σύμπτωση αυτό. Φοβερή σύμπτωση.
1: Το 97 είχε σοφαρίσει ο Γερεμέγεφ, το 97 σοφάρισε και ο Ζήνη. Με τη διαφορά βέβαια ότι τότε στο Βόλο είχε ακόμα 8 λεπτά περίπου, τώρα ήταν ένα λεπτό πριν.
0: Ναι.
1: Αν περνούσε αυτή η φάση, Όφη είχε σηκώσει το κύπελο, το τρόπαιο.
0: Ναι.
1: Και ξέρεις ότι είναι δύσκολο όταν δηλαδή μια ομάδα πηγαίνει στα πέναλτι, γιατί αν ήταν διαφορετική εξέλιξη του παιχνιδιού θα λέγαμε ότι εντάξει, μπορεί Όφη να ήταν να έχει το πλεονέκτημα. Τώρα το πλεονέκτημα το ψυχολογικό το έχει άξιο απέναντι. Διότι όταν ισοπαρίζεις το τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων, σίγουρα έχεις το αβαντάζ αυτό της ψυχολογίας. Αντίθετα με τον όφη, βέβαια, που είναι σαν να του πήραν την νίκη μέσα από τα χέρια. Έτσι, δεν είναι όταν χάνεις, όταν βρίσκεις το σοβαρή στο τελευταίο λεπτό, είναι σαν να σου παίρνουν την νίκη μέσα από τα χέρια.
2: Την μπουκιά από το στόμα που λέμε.
1: Την μπουκιά από το στόμα, πραγματικά.
2: Έτσι.
1: Παρ' όλα αυτά, έδειξαν εκπληκτική ψυχραιμία και οι πέντε παίχτες που εκτέλεσαν τα πέναλτι. Θύμισε και λίγο, Νίκο, εμείς που είμαστε πιο παλιά, θα θυμόμαστε βέβαια περισσότερο, και το τελικό του 87 κατά κάποιο τρόπο, με την έννοια ότι πάλι όφη στα πέναλτι, δύο τρόπια έχει πάρει όφη, μάλλον τρία τρόπια έχει πάρει όφη, τα δύο τα έχει πάρει από τη διαδικασία των πέναλτι, έτσι.
2: Ναι.
1: Το πρώτο με τον Ιρακλή τότε, το 87, που και τότε ευστόχησαν οι παίκτες του όφη, βέβαια δεν χρειάστηκε να εκτελέσουν πέντε, τρεις είχαν εκτελέσει, αλλά είχαν εκτελέσει και τρεις γρηγόρητες τότε, ο Καραλαμπίδης, ο Τσιμός και ο Παπαβασίλειου. Και ο Σιμπάκης είχε αποκρούσει το πέναλτι του Αδάμου, δύο πέναλτι είχε αποκρούσει δηλαδή, αλλά απέξω το τελευταίο πέναλτι του Αδάμου. Και δεν ξέρω αν το θυμάσαι, Κυπό, πρέπει να το θυμάσαι.
2: Το θυμάμαι.
1: Ήταν ακριβώς την ίδια αγωνία και ακριβώς τον ίδιο τρόπο, δηλαδή αποκρούει ο Σιμπάκης, αλλά πάει στο δοκάρι και γυρίζει στην αγκαλιά του. Τώρα βέβαια, εχθές ο Γιώργος έπρεπε την ίδια αγωνία απέκρουσε, πάει πίσω στο δοκάρι, δεν γυρίζει στην αγκαλιά του, αλλά τουλάχιστον δεν πήγε και στα δίχτυα.
2: Ακριβώς. Εκπληκτικές συμπτώσεις, πράγματι, συμπτώσεις θριάμβου, θα έλεγα.
1: Είναι αυτά τα παιχνίδια της μοίρας που λες, καμιά φορά δεν ξέρεις.
2: Έτσι, ακριβώς. Μα γι' αυτό να σου πω και κάτι, Νίκο, νομίζω ότι γι' αυτό εξακολουθεί να παραμένει γοητευτικό το ποδόσφαιρο και ο βασιλιάς των σπορ. Για αυτές τις συμπτώσεις που περιγράφεις τώρα.
1: Ακριβώς.
2: Ένα από τα στοιχεία του.
1: Εγώ έχω να πω ότι κερδισμένοι χθες το βράδυ, φυσικά ήταν ο μεγάλος κερδισμένος όφη, ο οποίος συνεχώς μεγαλώνει, συνεχώς αυξάνει τους φιλάθλους του και όπως πολύ σωστά είπε και ο Πόντης πριν από το τελικό, ότι μια ομάδα γίνεται μεγάλη, εγώ βέβαια είναι μεγάλος, απλά τα τελευταία χρόνια έχει μείνει στάσιμος, γίνεται μεγάλη όταν διεκδικεί και κερδίζει τίτλους και ο όφη έχει διεκδικήσει 4 φορές τους τελευταίους 15 μήνες.
2: Ναι.
1: Πάρει δύο τρόπο.
2: Νίκο, μια και ανέφερες το όνομα, θέλω να μου πεις πόσο πιστεύεις η μεγάλη είναι η συμβολή του Χρήστου Κόντι σε αυτή την ανανέωση, ομολογουμένως το φευγιό από αυτή τη στασιμότητα που είπες του Όφη.
1: Τεράστια. Νομίζω ότι το μεγαλύτερο μερίδιο της επιτυχίας ανήκει στον Χρήστο Κόντι. Έτσι. Όλοι μπορεί και οι παίκτες να έχουν δώσει πολλά και η διοίκηση και ο κόσμος από την πλευρά του τεράστια βοήθεια σε όλους τους τελικούς και όλα αυτά τα χρόνια, αλλά στη μεταμόρφωση του Όφη ξεκάθαρα το μεγαλύτερο μερίδιο της επιτυχίας ανήκει στον Χρήστο Κόντι. Δεν τυχαίο το γεγονός ότι περίπου 9 μήνες είναι στον Όφη, έχει παίξει ο ίδιος τρεις τελικούς, τους έχει παίξει και τους τρεις πάρα πολύ καλά, ακόμα και με τον Ολυμπιακό στην παράταση πήγε τότε το παιχνίδι. Επομένως αν και εκείνο πήγαινε στα πέναλτι μπορεί να το περνώσει. Από εκεί φάνηκε να βελτιώνεται η εικόνα του Όφη, από εκείνο το μάτς και μετά. Έτσι, φάνηκε να βελτιώνεται η εικόνα του Όφη και έχει καταφέρει να δώσει στον Όφη το χαρακτήρα του νικητή. Έχει περάσει τους παίκτες του, έχει μπολιάσει τους παίκτες του με αυτή την οτροπία του νικητή. Διεκδικούμε κάθε λεπτό ό,τι υπάρχει μέσα στο παιχνίδι. Μέχρι το τέλος ακόμα και αν χάνουμε παλεύουμε για να κερδίσουμε και δεν είναι τυχαίο ότι όφη έχει κάνει, έχει πάρει δύο κύπελα με δύο ανατροπές και με τον ΠΑΟΚ και με την ΑΕΚ. Έτσι είναι χαρακτηριστικό αυτό της νοοτροπίας της ομάδας.
2: Λοιπόν και τώρα έχουμε Λεύσκη Σόφιας, ΤΣΣΚΑ Σόφιας, συγγνώμη.
1: Πριν πάμε στη Λεύσκη έλεγα ότι δύο ήταν κερδισμένοι αν με επιτρέψεις, Νικό, του χρονικού αγώνα. Ο ένας ήταν ο όφη, σίγουρα μεγάλος κερδισμένος, ο άλλος κερδισμένος στο ποδόσφαιρο.
2: Εύστοχη παρατήρηση.
1: Δεν είναι τυχαίο ότι οι τέσσερις του ΕΠΕ, η τελική που συμμετείχε ο Όφη, ήταν τελική γιορτή. Και ο χθεσινός ήταν τελικό γιορτή. Με πάρα πολύ κόσμο, εγώ ομολογώ δεν περίμενα τόσο κόσμο, και από τις δύο πλευρές δηλαδή. Γιατί είναι ο 15 Αύγουστος που πάντα ξέρεις, κρατάει τον κόσμο έτσι μακριά, σε άδεια κτλ. Ήταν 10.000 οπαδοί του Όφη και 7.000 φίλοι της ΑΕΚ. Αν τους βάλουμε μαζί γύρω στις 18-19 ήταν και ουδέτερη, ξέρω εγώ, εκεί κάπου ήταν ο κόσμος στο Παγκρίτιο. Ήταν ένα τελικός γιορτή και πρέπει να σημειώσουμε και τη στάση της ΑΕΚ, γιατί τα καλά πρέπει να λέγονται, ότι στο τέλος του αγώνα ο κύριος Υγειόπουλος, ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ, αλλά και όλη η ομάδα της ΑΕΚ, έμεινε μέχρι το τέλος της απονομής του Όφη για να συγχαρεί ο Χρυσιόπουλος τον κύριο Μπούση και τους παίχτες, και πέρυσι τα έκανε την πλευρά τους, έδειξαν το σεβασμό στον αντίπαλο, παραμένοντας ενώ θα μπορούσαν να αποχωρήσουν τα αποδητήρια, είχαν πάρει τα μετάλλια τους. Έτσι. Αλλά έμειναν και είδαν την απονομή και τελικά αποχώρησαν μετά το τέλος της διαδικασίας.
2: Για αυτή τη στάση της λοιπόν αξίζουν συγχαρητήρια και στην ΑΕΚ.
1: Συγχαρητήρια και στην ΑΕΚ, συγχαρητήρια και στον κόσμο που πήγε στο γήπεδο χθες και, και από τις δύο πλευρές. Mm-hmm. Δεν είχε το παραμικρό. Ήταν άψογη η συμπεριφορά. Ένας ακόμα τελικός γιορτή και αυτούς τους τελικούς χρειάζεται το ποδόσφαιρο. Βέβαια δεν ξέρω τι θα γίνει, Νίκο, από τον επόμενο τελικό, αν φερτί δεν γίνει όφη μέσα. Έτσι, γιατί τους τέσσερις τελευταίους είναι όφη και νομίζω ότι είναι τυχερό το ελληνικό ποδόσφαιρο. Και μακάρι να ήταν όφη σε όλους τους τελικούς. Σίγουρα θα ήταν πολύ καλύτερο το έτσι. Ποδόσφαιρο. Έτσι, σίγουρα θα μπορούσαμε να μιλάμε με μεγαλύτερη αισιοδοξία. Αλλά ας είμαστε λίγο πιο αισιόδοξοι. Αν όλες οι ομάδες υιοθετήσουν τη στάση που κράτησαν χθες όφη και ΑΕ, έτσι, τότε μπορεί να ελπίζουμε. Ας ελπίσουμε ότι δεν ήταν κάτι παροδικό.
2: Παροδικό.
1: Κυρίως από την ΑΕ, γιατί όφη διδάσκει πολιτισμό, όφη διδάσκει ύφος, έτσι, μόνο όλα αυτά τα χρόνια και κυρίως με την παρουσία τους τελευταίους τελικούς, και ότι θα είναι κάτι το οποίο θα συνεχιστεί.
2: Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και πάλι συγχαρητήρια. Α, ναι, δεν είπαμε για τη Λεύσκη, ναι, συγγνώμη, ναι, ναι. Για πες. Τσεσεκά, συγγνώμη, ναι. Ναι, ναι, η Λεύσκη είναι μια τσάικ.
1: Ναι, να περιμένουμε λίγο καταρχήν σήμερα για το τυπικό της υπόθεσης. Δηλαδή, για να είμαστε απόλυτα έτσι σωστοί, γιατί δεν έχει ακόμα γίνει το δεύτερο παιχνίδι και καμιά φορά ξέρεις γίνονται και εκπλήξεις στο ποδόσφαιρο. Έχουν σημειώσει εκπλήξεις, ανατροπές. Εντάξει, η Τσεσεκά κέρδισε 3-0 το πρώτο παιχνίδι την Μακάμπη και είναι δύσκολο να αποκλειστεί, αλλά εντάξει, έχει το μεγάλο πλεονέκτημα. Εφόσον λοιπόν περάσει η Τσεσεκά Σόφιας που έτσι δείχνουν τα πράγματα, την επόμενη Πέμπτη, σήμερα αυτό δηλαδή, ακριβώς μια εβδομάδα από σήμερα, Όφη στο Πακρίτιο Στάδιο θα έχει ένα ακόμα αγώνα γιορτή, όπως θα είναι πάρα πολλοί αγώνες γιορτή ακόμα για τον Όφη. Είναι μια χρονιά γεμάτη προκλήσεις για την ομάδα του Χρήστου Κόντι, και στην Ευρώπη ξεκινάει η πορεία από την επόμενη Πέμπτη

0: Γενικά ξεκίνησε ήδη μια χρονιά γεμάτη προκλήσεις και ξεκίνησε καλά για τον Όφη, που πρέπει όμως να συνεχίσει στους ίδιους ρυθμούς και να ανησυχεί βέβαια ακόμα παραπέρα, γιατί δεν έχει ακόμα ολοκληρώσει τις μεταγραφικές του κινήσεις, να το πούμε και αυτό, έτσι ώστε να είναι απόλυτα έτοιμος στην συνέχεια και να ανταποκριθεί σε αυτή την δύσκολη συνθήκη για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια που έχει μπροστά του.
1: Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και πάλι συγχαρητήρια. Καλό απόγευμα.
0: Να
1: είσαι καλά. Να ακούσουμε όμως τι δήλωσε ο πρόεδρος του Όφη, ο κύριος Μπούσης, μετά το θρίαμβο της ομάδας.
2: Βλέπω τα μπλουζάκια, another one, άλλο ένα, μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου πριν από μερικούς μήνες, έχουμε για την κατάκτηση Super Cup τώρα.
3: Ναι, είναι, ήταν κάτι απίστευτο, ένα great moment για την ομάδα και για εμάς όλους εδώ πέρα στον Όφη.
4: Πώς νιώθετε?
3: Είναι unbelievable το feeling που έχω και είμαι, όπως είπα προηγούμενος, so proud για την ομάδα. Για τους οπαδούς μας, για όλους που έχουν δουλέψει τόσο σκληρά, που έχουμε φάει σφαλιάρες, που έχουμε φάει αγκαλιές, αγάπες, τα πάντα, αλλά εμείς προχωράγαμε πάντα μπροστά και είμαι τόσο περήφανος και για τον κόσμο του Όφη και όλα τα παιδάκια, όπως είπα και την προηγούμενη φορά, σήμερα θα ξεκινήσει το σχολείο και θα πούνε η ομάδα μας έχει πάρει 2 κύπελα τώρα σε 3 μήνες.
2: Στα 14 μήνες έχετε παίξει 4 τελικούς, δεν είναι και λίγο πράγμα αυτό?
3: Όχι, δεν είναι λίγο, αλλά πάντα με τη στήριξη όλων μπορούμε να κάνουμε πολύ καλά πράγματα μαζί και με την αγάπη που έχουμε ο καθένας για τον άλλον βγάζει το καλύτερό μας αυτό.
2: Προχθές το δείπνο με την ομάδα δείξατε ότι το πιστεύατε αυτό και μάλιστα βάλατε και τον πύχη ψηλά για την επόμενη αγωνιστική περίοδο.
3: Κοιτάξτε, εμείς είμαστε μια ομάδα, όπως έχω πει, μπορεί να κερδίσουμε οποιονδήποτε και να χάσουμε οποιονδήποτε. Το είπα και προηγούμενος πάλι. Οι παίκτες πρέπει να πιστεύουν πάντα όταν πατάνε στο γήπεδο ότι θα παίξουν και θα δώσουν το καλύτερο σε αυτό. Το ξέρω, μερικές φορές μπορεί να έχουμε κακές μέρες, αλλά εκεί θέλουμε και τη στήριξη του κόσμου όταν είναι στο γήπεδο μας, να μας στηρίζει, να πηγαίνουμε πάντα μπροστά. Και Όφη θέλω να βλέπει πάντα μπροστά και ανώτερα. Και όσο μας πάει αυτό το πράγμα, και με τη βοήθεια του Θεού, να πάμε περισσότερο πιο ψηλά από που είμαστε.
4: Κοιτώντας τα ευρωπαϊκά παιχνίδια με άλλη ψυχολογία, έτσι.
3: Ναι, είναι ένα moment που όταν έχεις αυτό το momentum, it's a great stepping stone. Και όπως είπα, you know, τώρα έχουμε a target on our back. Γιατί δεν είμαστε απλά ένα Όφη που έρχεται να παίξει μια ομάδα. Είμαστε και κυπελλούχος και Super Cup winners τώρα. So we gotta show our best self every game we play.
2: Ευχαριστούμε.

να έρθουμε τώρα στις άλλες ειδήσεις της ημέρας. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές προς τα νότια παράλια της Κρήτης, με τις λιμενικές αρχές να βρίσκονται σε διαρκή κινητοποίηση. Το πρωί πραγματοποιήθηκε νέα επιχείρηση διάσωσης 115 μεταναστών, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στους καλούς λιμένες. Κατά τη διάρκεια της νύχτας πραγματοποιήθηκε άλλη επιχείρηση εντοπισμού και περισυλλογής 87 ατόμων που επέβαιναν σε δύο λέμβους στη θαλάσσια περιοχή 21 ναυτικά μίλια νότια-νότιο-ανατολικά των καλών λιμένων. Οι δύο λέμβοι εντοπίστηκαν αρχικά από ένα αέριο μέσο της Frontex. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης, το οποίο συντόνισε την επιχείρηση, ενώ περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος προχώρησε στην περισυλλογή των επιβενώντων. Οι 87 διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. We'll be right back.

Αυξημένος είναι και σήμερα ο κίνδυνος πυρκαγιάς στην Κρήτη και σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου της πολιτικής προστασίας το νησί βρίσκεται σε βαθμό επικινδυνότητας 3. Όμως σε κατάσταση ύψης της επιφυλακής έχει τεθεί ο κρατικός μηχανισμός για σήμερα, καθώς ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας προβλέπει ακραίο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορία 5 σε περιοχές της χώρας. Κατάσταση συναγερμού προβλέπεται για την περιφέρεια Αττικής, τις περιφερειακές ενότητες Βιωτίας και Εύβοιας, Στερεά Ελλάδα, τις περιφερειακές ενότητες Αργολίδας και Κορυθίας.

και στην Πελοπόννησο, καθώς και για τη Λέσβο. Παράλληλα, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία 4 ανάμεσα σε μεγάλο μέρος της επικράτειας, μεταξύ άλλων σε περιοχές της Πελοποννήσου, της Δυτικής Ελλάδας, των Ιωνίων νήσιων, της Ηπείρου, της Θερεάς Ελλάδας, της Κεντρικής Μακεδονίας, της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, καθώς και στις Ποράδες. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ήδη ενημερώσει τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, τις περιφέρειες και τους δήμους των περιοχών που βρίσκονται σε υψηλή επικινδυνότητα, προκειμένου να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα και να ανταποκριθούν άμεσα σε ενδεχόμενα περιστατικά πυρκαγιάς.

0: σοβαρά προβλήματα που απειλούν το εισόδημα των κτηνοτρόφων και συνολικά του πρωτογενούς τομέα στην Κρήτη, θέτει ο πρόεδρος των κτηνοτρόφων Ηρακλείου Κώστας Φρογάκης, ο οποίος μίλησε σήμερα στον Πολίτικα ύστερα από τη χθεσινή συνέλευση των κτηνοτρόφων της Κρήτης που πραγματοποιήθηκε στο Ρέθυμνο. Στο επίκεντρο της διεκδίκησης των κρητικών κτηνοτρόφων βρίσκεται το ζήτημα των δηλώσεων των αγροτεμαχίων και η διαδικασία των επιδοτήσεων. Ο κ. Φρογάκης προειδοποίησε ότι χωρίς την εφαρμογή της λεγόμενης τεχνικής λύσης, παραγωγοί κινδυνεύουν να μην μπορούν να δηλώσουν εκτάσεις στις οποίες βόσκουν τα ζώα τους. Παράλληλα, ο ίδιος περιγράφει μια ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση εξαιτίας του αυξημένου κόστους παραγωγής, των τιμών των ζωοτροφών και των καθυστερήσεων στις επιδοτήσεις. Όπως επισημαίνει, οι κτηνοτρόφοι δεν επιθυμούν να προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις και αποκλεισμούς, αλλά εάν δεν υπάρξουν λύσεις από την κυβέρνηση, θεωρεί ότι το συλλαλητήριο θα καταστεί μονόδρομος. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο κύριος Φρογάκης.
1: Με την τεχνική λύση. Δεν θα μπορούμε να βάλουμε τα χωράφια τα δικά μας. Ενώ έχουμε τα ζώα και βόσκουν στα χωράφια μας. Δηλαδή σε αυτά τα χωράφια δεν θα μπορούμε να τα δηλώσουμε. Γιατί τα έχει το δημόσιο.
2: Μάλιστα.
1: Δεν θα μπορούμε να πάρουμε επιδότηση. Καταλάβατε.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα. Εμείς, όπως έχω ξαναπεί, θα το προσπαθήσουμε να βρεθεί μια λύση. Αν δεν έχει κυβέρνηση, αν δεν έχει τη θέληση να βρεθεί η λύση, θα προχωρήσουμε σε δυναμικές συνειδητοποιήσεις.
2: Mm-hmm.
1: Δηλαδή ενημερώνω τον κόσμο να το ξέρουν. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δηλαδή με το ζόρε θα μας πάρουν τα χωράφια μας.
2: Οπότε θα συντάξετε με δικηγόρους το σχετικό αυτό υπόμνημα, θα το έλεγα εγώ, το οποίο μπορεί να υπογράψει οποιοδήποτε. Ε?
1: Ναι, ναι.
2: Και θα το στείλετε στην κυβέρνηση. Αφού η υπογραφή θα το στείλετε στην κυβέρνηση αυτό, έτσι.
1: Ναι, θα το στείλουμε και θα περιμένουμε απάντηση. Ή αν δεν μας δώσουν απάντηση, προχωρούμε σε κινητοποίηση.
2: Mm-hmm.
1: Υπάρχουν και άλλα θέματα, δεν είναι μόνο.
2: Βεβαίως, να μας τα πείτε τα θέματα, κύριε Φρογάκη, γι' αυτό σας καλέσαμε.
1: Ναι. Ναι, δεν αφορά μόνο τον πρωτογενή τομέα με τα κτηματολόγια. Αφορά όλο τον κόσμο. Και ένας που είναι στο Ηράκλειο, οπωσδήποτε θα έχει κάποιο χωράφι στο χωριό του, κάπου. Δηλαδή δεν αφορά μόνο εμάς.
2: Mm-hmm.
1: Τώρα που έχει ανοίξει το. Για να ξεκινήσει την ενεργοποίηση, θα πηγαίνει ένας ένα να κάνει ενεργοποίηση και θα του λένε αυτό το χωράφι δεν μπορεί να το βάλει γιατί δεν είναι δικό σου. Ενώ το ιστόψιλο 9, το συμβεσυμβόλαιο, τότε μόνο θα καταλάβουν ή θα γίνεται οι άνθρωποι. Μέχρι τώρα δεν έχουν καταλάβει.
2: Mm-hmm. Μάλιστα. Ποια άλλα θέματα είναι εκείνα τα οποία θίξατε χθες στη συνέλευσή σας?
1: Τα άλλα θέματα είναι τα γνωστά. Είναι το κόστος
2: παραγωγής. Να μας τα πείτε κι εσείς, είναι γνωστά. Ναι.
1: Ναι, είναι το κόστος παραγωγής που έχουμε σαν κλάδος, δεν γίνεται στην υπόλοιπη Ελλάδα. Να είναι το γάλα 1,5 ευρώ, 1,80 και σε εμάς 1 ευρώ, 1,10. Να έχουμε τα διπλάσια έξοδα να κατεβάσουμε ζωοτροφές. Δηλαδή, ξανοίγουν το πρωτογενή τομέα να τον τελειώσουν τελείως. Δεν υπάρχει δηλαδή σωτηρία. Χρειάζεται να σκεφτείτε αυτό το πράγμα. Mm.
2: Στην προηγούμενη κουβέντα που είχαμε πριν από αρκετό καιρό, βέβαια την είχαμε αυτή την κουβέντα, είχατε πει ότι υπάρχει θέμα και με τις επιδοτήσεις, την καταβολή των επιδοτήσεων, ε?
1: Ναι, και με τις επιδοτήσεις υπάρχει, πώς δεν υπάρχει. Υπάρχει με τις επιδοτήσεις. Ακόμα είναι απλήρωτοι ένα σωρό ανθρώποι, είναι ακόμα απλήρωτοι. Να ξεκαθαρίσουν, δηλαδή δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Να ξεκαθαρίσουν, να ξέρουν οι ανθρώποι πότε θα πληρώνονται, πώς θα πληρώνονται. Θα μπουν τα πράγματα σε μια σέρα. Και καλά για να τα ρυθμίσουν, να τα φτιάξουν. Και αυτοί τα κάνουν ισχυρότερα.
0: Σαφείς και επίσημες απαντήσεις από τη Δημοτική Αρχή Ηρακλείου ζητά ο επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης, Μιχάλης Καραμαλάκης, με αφορμή την καταγγελία δημότη ότι ο σκύλος του χτυπήθηκε από ηλεκτρικό ρεύμα πατώντας σε ενδοδαπέδιο φωτιστικό στο κομμένο Μπεντένι. Ο κύριος Καραμαλάκης θέτει ερωτήματα που αφορούν στον έλεγχο των υπόλοιπων φωτιστικών της ίδιας εγκαταστάσεως και την υποχρέωση επίσημης ενημέρωσης των δημοτών. Όμως στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο ίδιος ο κύριος Καραμαλάκης, με τον οποίο θα συζητήσουμε τώρα το θέμα. Κύριε Καραμαλάκη, καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε.
3: Κύριε Αγγελάκη, καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Εγώ ευχαριστώ πολύ.
2: Προφανώς διαπιστώσατε κι εσείς, είναι πασιφανές πόσο επικίνδυνη είναι μια τέτοια κατάσταση διαρροής ηλεκτρικού ρεύματος από τα φωτιστικά του Δήμου, τα οποία θα έπρεπε να είναι απολύτως ακίνδυνα, και γι' αυτό προχωρήσατε σε αυτή την επιστολή, έτσι δεν είναι?
3: Ναι, για να μάθουμε επιτέλους τι ακριβώς έχει γίνει. Τι έχει να μάθω εγώ και εσείς,
2: ναι.
3: Να μάθει όλος ο κόσμος.
2: Σωστά.
3: αν υπάρχει κίνδυνος ή αν δεν υπάρχει. Είναι πολύ απλό. Αλλά αυτό πρέπει να είναι μια επίσημη ενημέρωση της Δημοτικής Αρχής. Και όχι, γιατί χθες είδαμε, εγώ τουλάχιστον προσωπικά, είδα την καταγγελία του Δημότη κάποια μέσα. Λέει ακριβώς ο άνθρωπος ότι υποστηρίζει ότι κάτω από την πύλη της Βιλτέρ, στο επιδαπέδιο δημοτικό φωτισμό, υπάρχει διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος. Και συνεχίζει ο άνθρωπος, για να μην πει κανείς, έλα μωρέ το ένα φως είναι, δείχνω και με δοκιμαστικό καταδίδει ότι υπάρχει ηλεκτρική διαρροή. Σήμερα είναι ο σκύλος μου, αύριο μπορεί να είναι ένα παιδί, ένα ηλικιωμένο ή κάποιος που περπατάει εξυπόλυτο. Με δρεγμένα παπούτσια ειδικά, ο κίνδυνος γίνεται ακόμα μεγαλύτερο. Αυτά αναφέρει ο Δημότης, αυτά αναπαρήθηκαν από διάφορα μέσα τοπικά. Σε άλλα, η Δημοτική Αρχή Αντιδήμαρχος λέει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα, ότι από έλεγχο της Υπηρεσίας Ηλεκτροφωτισμού δεν διαπιστώθηκε καμία απολύτως διαρροή ρεύματος. Ενώ σε άλλα site λέει ότι σύμφωνα με πηγές του Δήμου διαπιστώθηκε διαρροή υπαγωγικού ρεύματος, ότι αυτή κρίθηκε μη επικίνδυνη και ότι το συγκεκριμένο σημείο αποκλεινώθηκε για αποκατάσταση. Λαμβάνοντας λοιπόν όλα αυτά, νομίζω ότι είναι επιτακτική ανάγκη, έτσι τουλάχιστον ένιωσα εγώ, ότι πρέπει ο Δήμος να ξεκαθαρίσει τι ακριβώς έχει γίνει. Γι' αυτό προέβησε αυτή την επιστολή χθες προς τον κύριο Δήμαρχο, με την οποία ζητάω, βάζω συγκεκριμένα ερωτήματα, αν έγινε επίσημη αυτοψία της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου και ποιο ήταν το αποτέλεσμα. Δεύτερον, αν υπάρχει σήμερα οποιοδήποτε κίνδυνο για πολίτες ζώα στο συγκεκριμένο σημείο, αλλά και σε άλλα αντίθετα φωτιστικά της περιοχής, αλλά και στο σύνολο της πόλης. Τρίτον, αν έχουν ελεγχθεί και τα υπόλοιπα φωτιστικά της ίδιας εγκατάστασης και έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας. Και καταλήγω ότι ο Δήμος οφείλει να ενημερώσει επίσημα τους πολίτες για το περιστατικό, τα αποτελέσματα του ελέγχου και τις ενέργειες που έγιναν, γιατί τέτοια ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια στο δημόσιο χώρο απαιτείται σαφής επίσημη και υπεύθυνη ενημέρωση, ώστε να μην δημιουργούνται ούτε ανησυχία ούτε αντιπρόμενες ενδικώς της πολίτης. Βέβαια, στην αρχή ξεκαθαρίζω ότι εμείς δεν είμαστε σε θέση να ξέρουμε τι ακριβώς έγινε, λέμε ούτε τη μία πλευρά ούτε την άλλη, τοποθετεί ο Δήμος με τις υπηρεσίες να ξεκαθαρίσει και να ενημερώσει τον κόσμο.
2: Έτσι. Νομίζω ότι το δεύτερο ερώτημα που θέτετε, όχι πως τα άλλα είναι σε χαμηλότερη αξία, είναι το πιο σημαντικό. Δηλαδή να μην υπάρχει κίνδυνος για άλλους πολίτες. Έτσι.
3: Αν υπάρχει σήμερα, να μας πει ο Δήμος από τους ελέγχους που κάνει.
2: Ακριβώς.
3: Αν υπάρχει οποιοδήποτε κίνδυνο για πολίτες της ζωής στο συγκεκριμένο σημείο και σε άλλα σημεία που έχουν αντίστοιχα φωτιστικά.
2: Ακριβώς.
3: Γιατί αυτή τη στιγμή φέρεται, ας πούμε, ότι ο Δήμος υπάρχει διάσταση απόψεων.
2: Ναι, βεβαίως.
3: Δεν υπάρχει κάτι, αλλά υπάρχει διαρροή.
2: Ναι.
3: Ξέρουμε ακριβώς τι είναι.
2: Έτσι, το επίσημο πόρισμα είναι και αυτό που θα δώσει οριστική απάντηση. Έτσι. Ακριβώς.
3: Για να μην υπάρχει αυτή η ανησυχία στους δημότες και τους επισκέπτες της πόλης.
2: Ελπίζουμε να απαντήσει σύντομα στο ερώτημά σας ο Δήμαρχος και να έχουμε και εμείς, όπως είπατε και εσείς, μια σαφή απάντηση. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Καραμαλάκη. Καλό σας απόγευμα.
3: Ευχαριστώ πολύ.
2: Γεια σας.

στο απόγειο της τουριστικής περιόδου και της εξόδου για τον 15 Αύγουστο βρίσκεται η Κρήτη, με την κίνηση στις πύλες εισόδου και τους δρόμους του νησιού να χτυπάει κόκκινο. Ο συνδυασμός αδειών και αυξημένης τουριστικής κίνησης έχει φέρει πληρότητες που αγγίζουν το 100% σχεδόν σε όλους τους τομείς των μεταφορών και της φιλοξενίας. Στα λιμάνια, τα πλοία της γραμμής από Πειραιά αναχωρούν με επιβατική πληρότητα που αγγίζει το 100%. Το αδιαχώρητο επικρατεί και στα αεροδρόμια του νησιού. Τα υπεραστικά κτέλα Ανατολικής και Δυτικής Κρήτης έχουν επιστρατεύσει το σύνολο του στόλου τους για να καλύψουν τη ζήτηση. Την ίδια ώρα, σε ξενοδοχεία και καταλήμματα, δεν υπάρχει δωμάτιο ούτε για δείγμα. Σε εκτεταμένη και καλά οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε εχθές, οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξυγνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου προχώρησαν στην εξάρθρωση κυκλώματος που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση κοκαίνης και αναβολικών ουσιών. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατασχέθηκαν συνολικά 1.772 γραμμάρια κοκαίνης, χρηματικό ποσό 2.100 ευρώ, χιλιάδες αναβολικά δισκεία και εκατοντάδες ενέσιμα σκευάσματα, ενώ εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν οχήματα που χρησιμοποιούνταν ως μέσα διευκόλυνσης της παράνομης δραστηριότητας. Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών που περίληφθαν στην υπηρεσία σχετικά με άνδρα 31 ετών υπήκοο Αλβανίας, ο οποίος φέρεται να είχε αναλάβει κεντρικό ρόλο στη διακίνηση κοκαίνης σε χρήστες στο Ηράκλειο, ενώ παράλληλα προμήθευε αναβολικές ουσίες σε άτομα που δραστηριοποιούνται σε χώρους γυμναστηρίων. Οι αστυνομικές αρχές, αξιοποιώντας τα πληροφοριακά δεδομένα παρακολούθησης και ειδικές ανακριτικές μεθόδους, κατάφεραν να χαρτογραφήσουν τον τρόπο δράσης του κυκλώματος, καθώς και τα σημεία απόκρυψης ναρκωτικών και των παράνομων σκευασμάτων. Βρέθηκαν λοιπόν στην έρευνα της αστυνομίας σε μια συσκευασία με καφέ μονωτική ταινία περίχει 1.130 γραμμάρια κοκαίνης, ένα νάιλον συσκευασίας με 642 γραμμάρια κοκαίνης, 2.100 ευρώ σε μετρητά, 37 σκευάσματα αναβολικών ουσιών που περιείχαν 3.550 δισκεία, 760 ενέσιμα αναβολικά σκευάσματα του 1 μιλιλίτρ και 3 αναβολικά σκευάσματα των 10 μιλιλίτρες. Η υπόθεση διερευνάται για παραβάση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, ενώ σύμφωνα με την αστυνομία αποτελεί αποτέλεσμα συστηματικής συλλογής πληροφοριών και συντονισμένης επιχειρησιακής δράσης. Συνελήφθη χθες το απόγευμα στον Άγιο Νικόλαο από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξυγνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου, άνδρας 21 ετών, ημεδαπός, κατηγορούμενος για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών. Ειδικότερα, στο πλαίσιο κατάλληλης αξιοποίησης των στοιχείων από αστυνομικούς της υπηρεσίας, οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οικία του ημεδαπού. Κατά τη διάρκεια της έρευνας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 42,6 γραμμάρια κοκαίνη, ζυγαριά ακριβίας στο χρηματικό ποσό των 3.150 ευρώ ως προερχόμενα από εγκληματική δραστηριότητα, μικροποσότητα κάναβης και 2 κινητά τηλέφωνα. Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξυγνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου. Ιατρική βοήθεια από το Κέντρο Υγείας Πανόρμου χρειάστηκε τα ξημερώματα 15χρονη κοπέλα, η οποία μέθησε κατά τη διάρκεια πολιτιστικής εκδήλωσης στο Πάνορμο Ρεθύμνου. Σύμφωνα με πληροφορίες, το κορίτσι κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ σε γλέντι που διοργάνωσε τοπικός πολιτιστικός σύλλογος. Για το περιστατικό κινητοποιήθηκαν αμέσως οι αστυνομικοί που προχώρησαν σε τρεις συλλήψεις και συγκεκριμένα του 44χρονου πατέρα και της 42χρονης μητέρας της 15χρονης για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, αλλά και του 49χρονου διοργανωτή της εκδήλωσης για τη διάθεση αλκοόλ σε ανήλικο. Η αστυνομία διενεργεί προανάκριση για να διακρυφωθούν οι κρυβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες οι ανήλικοι απέκτησε πρόσβαση και κατανάλωση του αλκοόλ κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.

0: Ενώπιον του ανακριτή Χανίων οδηγείται σήμερα ο φοιτητής 21 ετών που συνελήφθη τη Δευτέρα ενώ παραλάμβανε δέμα με ναρκωτικά έξω από εταιρεία Courier. Σε βάρος του εκκρεμούν κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών, συμμετοχή σε συμμορία και ιδία χρήση, ενώ υπενθυμίζεται ότι στα δύο δέματα σε Χανιά και Ηράκλειο σε κουτιά παιχνιδιών εντοπίστηκαν συνολικά πάνω από 12 κιλά κάναβης και 459 γραμμάρια κοκαΐνης. Παράλληλα, προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή έλαβε ένας 26χρονος Φιλανδός, ο οποίος συνελήφθη την Τρίτη ως μέλος του ίδιου κυκλώματος. Στο δωμάτιό του κατασχέθηκαν 132,3 γραμμάρια ροζ κοκαΐνης, 109,8 γραμμάρια κάναβης, 2.650 ευρώ ζυγαριά και υλικά συσκευασίας. Νέα μορφή ηλεκτρονικής απάτης βρίσκεται στο στόχαστρο των αρχών με επιτίδιους να στέλνουν μαζικά SMS σε πολίτες, ενημερώνοντάς τους δήθεν για τροχαία παράβαση ή πρόστιμο. Τα μηνύματα περιέχουν σύνδεσμο και επιχειρούν να οδηγήσουν τους παραλήπτες στην αποκάλυψη προσωπικών και τραπεζικών στοιχείων. Πώς μπορούμε να καταλάβουμε ότι ένα τέτοιο μήνυμα είναι πλαστό και κυρίως τι πρέπει να κάνουμε αν το λάβουμε? Ο ειδικός σε θέματα κυβερνοασφάλειας, κ. Γιώργος Παπαπροδρόμου, εξήγησε μιλώντας σήμερα στον πολίτη κατά βασικά σημάδια της απάτης και προειδοποίησε τους πολίτες να μην πατούν το σύνδεσμο και να μην δίνουν κανένα προσωπικό στοιχείο. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο κ. Παπαπροδρόμου.
1: Πράγματι είναι μηνύματα, ψεύτικα μηνύματα, ψευδή μηνύματα SMS, τα οποία μας έρχονται ότι έχουμε έναν εξώφυλλο πρόστιμο της τροχαίας παράβασης, χωρίς να διευκρινίζεται ούτε ο αριθμός κυκλοφορίας, ούτε άλλα στοιχεία, ένα γενικό και αόριστο θα έλεγα μήνυμα. Και σωστά το είπατε ότι ουσιαστικά αυτή η προσπάθεια είναι phishing, δηλαδή προσπαθούν να αλλιεύσουν κρίσιμα δεδομένα, γιατί από τη στιγμή που θα πατήσουμε το σύνδεσμο που μας υποδεικνύουν μέσα στο μήνυμά τους οι κυβερνοαπατεώνες, οι απαταιώνες του διαδικτύου θα λέγαμε, προσπαθούν να εφαρπάξουν ευαίσθητα στοιχεία και στη συνέχεια ενδεχομένως να προβούν σε πράξεις και ακόμη και αφαίρεση χρημάτων κλπ. Αλλά το πρώτο στάδιο, πολύ σημαντικό και καθοριστικό, είναι αυτό, η αλλίευση των δεδομένων. Αν την αποφύγουμε την αλλίευση των δεδομένων, δεν μπορεί να έχουμε απάθεση. Αυτό να το δούμε. Δηλαδή, ότι σε αυτή η προσπάθεια αυτή μένει ατελέσφορη. Άρα, σημαντικό, πολύ σημαντικό, γενικότερα να είμαστε ψύχρεμοι, θα έλεγα πρώτα απ' όλα, όταν δεχόμαστε μηνύματα, τα οποία προσπαθούν να μας σοκάρουν και να μας χειραγωγήσουν στη συνέχεια, γιατί ουσιαστικά πρόκειται για χειραγώγηση, αντιλαμβάνεστε, δηλαδή μας οδηγούν εκεί που θέλουν οι κυβερνοπατεώνες. Οπότε αν βάλουμε λίγο την κοινή λογική, την κριτική σκέψη, θα έλεγα νομίζω ότι μπορούμε να το αποφύγουμε.
0: Ναι, υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε, κύριε Παπαπροδρόμου?
1: Ας πούμε πρώτο χαρακτηριστικό. Να το δούμε το ίδιο το μήνυμα. Δεν περιλαμβάνει στοιχεία του οχήματός μας. Είναι γενικό και αόριστο. Δηλαδή απευθύνεται, φανταστείτε, το ίδιο μήνυμα απευθύνεται σε χιλιάδες, σε εκατοντάδες χιλιάδες ας πούμε ανθρώπους και σου λέει όποιος τσιμπήσει.
0: Ναι, όποιος τσιμπήσει, σωστά. Γι' αυτό λέει και phishing.
1: Στο τέλος δηλαδή με το πολύ φίσινγκ που έχουμε δεχτεί, κύριε Αγγελάκη, θα ξεχάσουμε το πραγματικό φίσινγκ της θάλασσας.
0: Έχετε δίκιο κύριε Παπαπροδρόμου. που μπορούμε να κάνουμε και μάλιστα αυτή την εποχή μπορούμε να το κάνουμε με ευκολία, έτσι.
1: Όχι, ξεχάσαμε την πραγματική θάλασσα, μπήκαμε στην εικονική θάλασσα και να κάνουμε θάλασσα.
0: Πολύ ωραία τα λέτε, χαρακτηριστικά. Ωραία.
1: Λίγο να ευθυμίσουμε.
0: Βεβαίως.
1: Και χαλάρα πρέπει να τα δούμε τα θέματα, αλλά και σοβαρά θα τα δούμε τα
0: θέματα. Ακριβώς.
1: Τώρα, εκείνο το οποίο μας τονίζουν, ένα δεύτερο χαρακτηριστικό, το οποίο μας το λένε και μας το ξαναλένε και η υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας και τα περιφερειακά γραφεία της ενημέρωσης που έχουν ένα πολύ καλό γραφείο στην Κρήτη κάτω, και όχι μόνο σε όλη την Ελλάδα, και το Αρχηγείο και η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας έχουν εκδώσει τις σχετικές ανακοινώσεις, μας ξαναλένε ότι καμία δημόσια αρχή δεν θα μας ζητήσει στοιχεία με αυτόν τον τρόπο. Εάν τυχόν είχαμε μια περίπτωση μιας εκκρεμότητας, ο μόνος τρόπος που μπορούν να μας το υποδείξουν και οι λογιστές μας, θα έλεγα, είναι να επισκεπτόμαστε το λογαριασμό που έχουμε στο MyAD, δηλαδή στο λογαριασμό που έχουμε με τις οικονομικές υπηρεσίες. Και διαχειριζόμαστε εμείς τη θηρίδα μας, ξέρουμε τι εκκρεμότητες έχουμε και από τι προέρχονται. Είναι πολύ απλό. Άρα, αυτό να το δούμε σαν μια πρώτη. Αυτό φυσικά καλό θα είναι οι αρχές να επανέρχονται με αφορμή τέτοια μηνύματα και να ξαναλένε τα μηνύματα, να μας το θυμίζουν οι κόπες, όπως εσείς ενημερώνετε, έτσι υπεύθυνα πάντοτε σε θέματα κοινωνικά ευαίσθητα κλπ. Θεωρώ ότι και αυτές σημαντικά συμβάλλουν. Άρα ο κόσμος σήμερα που συζητούμε, κύριε Αγγελάκη, είναι, θα έλεγα, ψηλιασμένος στο τι συμβαίνει και με περισσότερη επιπλακτικότητα δέχεται αυτά τα μηνύματα. Και αυτό είναι θετικό.
0: Ναι. Μπορούμε να αναφέρουμε την περίπτωσή μας στην αστυνομία ή επειδή το γνωρίζει ήδη το αντιμετωπίζει.
1: Θα έλεγα κάθε περίπτωση μεμονωμένα καλό είναι να αναφέρεται, να μην σιωπούμε.
0: Ναι.
1: Και στην κατεύθυνση αυτή υπάρχει πλατφόρμα στο GOV, στην πλατφόρμα, στην κεντρική πλατφόρμα που υπάρχει, που μπορούμε να καταγγείλουμε οποιαδήποτε περίπτωση απάτης. Μην ξεχνάμε και μην περιοριζόμαστε μόνο σε αυτό το είδος των απατών. Είναι πάρα πολλές οι περιπτώσεις, κυρίως αυτές που έχουν το μεγαλύτερο αντίκτυπο είναι οι λεγόμενες επενδυτικές απάτες. Που και αυτές έχουμε και αυτά δυστυχώς.
0: Ναι, ναι.
1: Στην προηγούμενη εκπομπή που μιλήσαμε και αναφερθήκαμε πολύ σωστά για τις λεγόμενες ταξιδιωτικές απάτες και άλλες
0: προσπάθειες
1: και δικτυακές αγορές που γίνονται.
0: Ναι.
1: Πάρα πολλές περιπτώσεις. Δηλαδή, επίσης, επιστροφές, περίοδο επιστροφή φόρων. Πολλές φορές μας τηλεφωνούν ότι δίθεν είναι από τα λογιστικά γραφεία χωρίς να έχουμε εμείς διασταυρώσει ή να έχουμε πάρει πίσω το γραφείο.
0: Ναι.
1: Εδώ είναι πολύ σημαντικό η διασταύρωση.
0: Διασταύρωση, ακριβώς.
1: Ναι, θα πάρουμε την πρωτοβουλία, όχι αυτή που μας υποδεικνύει.
0: Τώρα, μια και το αναφέρετε, πρόσφατα διάβασα εδώ στην Κρήτη συνέβη κάποιος με κάτι χιλιάδες ευρώ πλήρωσε για να μείνει σε βίλα, λέει, και πήγε και είδε χωράφια εκεί που υποτίθεται ότι βρισκόταν η βίλα.
1: Ναι, καταλαβαίνετε, δηλαδή την έκπληξη που ένιωσε ο άνθρωπος, έχασε τα λεφτά του, έχασε τις διακοπές του. Έτσι. Δεν ξέρω αν είχε μαζί του και κανένα αντίσκηνο, ο άνθρωπος θα βάλει τον έξω στον
0: Στην ιατροδικαστική υπηρεσία Πειραιά μεταφέρθηκε από την Κίμολο η σωρός του 17χρονου, ο οποίος έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία την ώρα που μπήκε να κάνει ντους. Ο άτυχος νεαρός, με καταγωγή από την Ιρλανδία και την Ελλάδα, βρισκόταν στην Κίμολο για τις καλοκαιρινές του διακοπές μαζί με την οικογένειά του, όπως έκανε κάθε χρόνο. Το απόγευμα της Κυριακής εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στο εξωτερικό μπάνιο της κατοικίας όπου διέμενε η οικογένεια. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ο θάνατός του φέρεται να οφείλεται σε ηλεκτροπληξία, ενώ οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να υπήρξε διαρροή ρεύματος στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση. Πρόκειται για παλιό σπίτι, όπου το μπάνιο βρίσκεται σε εξωτερικό χώρο. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά το παρελθόν είχε ζητηθεί αλλαγή ονόματος στο λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος και για το λόγο αυτό είχε εκδοθεί πιστοποιητικό ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, η λεγόμενη υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη. Το συγκεκριμένο πιστοποιητικό, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, είχε υπογράψει ο δήμαρχος του νησιού με την ιδιότητά του ως ηλεκτρολόγος. Ωστόσο, οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, έχει σχηματιστεί δικογραφία προκειμένου να διερευνηθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του τραγικού περιστατικού. Στο μικροσκόπιο μπαίνει πλέον η ηλεκτρολογική εγκατάσταση του σπιτιού, προκειμένου να διαπιστωθεί αν τηρούνταν όλες οι προβλεπόμενες προδιαγραφές ασφαλείας, εάν υπήρχε κάποια βλάβη ή διαρροή ρεύματος και κυρίως αν προκύπτουν ευθύνες για το θάνατο του 17χρονου. Η ναυαγοσώστρια Παρασκευή Τσάκου έβγαλε σώα 16χρονη τουρίστρια από τη Γαλλία που τραυματίστηκε στον Αφιένα και τη σπονδυλική στήλη βουτώντας το απόγευμα της περασμένης Τρίτης στο μόλο στην παραλία Βάρη της Σύρου. Η κοπέλα είχε υποστεί κάποιο τραύμα στον Αφιένα και τη σπονδυλική της στήλη. Δεν ήξερα τι ακριβώς είχε συμβεί, οπότε δεν μπορούσα να κάνω κάτι άλλο πέρα από το να την ακινητοποιήσω με τα χέρια μου. Με τη βοήθεια λουγουμένων την τοποθετήσαμε όσο το δυνατό με περισσότερη προσοχή στη σανίδα και τη ρημούλκησα έξω. Για καλή μας τύχη, ένας λουγόμενος ήταν γιατρός και είπε ότι έχει σπάσει κάποιο σπόνδυλο ή έχουν συμπιεστεί οι σπόνδυλοι. Ακόμα δεν έχω δει την κοπέλα, αλλά θεωρώ ότι όλα βαίνουν καλώς, είπε η ναυαγοσώστρια. Το περιστατικό συνέβη λίγο πριν από τη λήξη της βάρδιας, 10 με 6 το απόγευμα, είπε η ναυαγοσώστρια. Πρωταρχικό ρόλο έχουν οι γονείς και έπειτα εμείς οι ναυαγοσώστες, καθώς έχουμε την προσοχή μας σε όλη την παραλία, σε 100 έως 200 κεφάλια που μπορεί να είναι ταυτόχρονα μέσα στο νερό, τόνισε. Σφραγίστηκε η πισίνα της επιχείρησης στην Πάρο, όπου το Σάββατο 8 Αυγούστου έχασε τη ζωή του ένα 4χρονο αγόρι. Η απόφαση για τη σφράγιση της κολυμβητικής δεξαμενής ελήφθη από τη Δημοτική Επιτροπή μετά τα στοιχεία που προέγυψαν και σύμφωνα με την οποία η πισίνα φέρεται να λειτουργούσε χωρίς την απαιτούμενη άδεια από το 2023. Κατόπιν της απόφασης, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος προχώρησε στη σφράγιση της πισίνας της επιχείρησης. Η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγες μέρες μετά την τραγωδία που συγκλώνησε την Πάρο, με τις αρμόδιες αρχές να συνεχίζουν να διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το μικρό παιδί έχασε τη ζωή του. Για αυτό το θέμα όμως συνομιλήσαμε με την υπεύθυνη επικοινωνίας του οργανισμού Safe Water Sports, την κυρία Ελίζα Καραμπετιάν Νικοτιάν, με την οποία, από την οποία τώρα θα ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε.
2: Δηλαδή,
3: ναι, για πείτε μας, τι εννοείτε που πάμε για μπάνιο.
2: Που συνέβη, να προσέχουμε, είμαστε σε μια πισίνα, κοιτάζουμε, μαθαίνουμε και εμείς να κοιτάζουμε. Υπάρχει ναυαγός όσοι σε αυτήν την πισίνα.
3: Μάλιστα.
2: Τώρα εδώ ανοίγονται πολλά ερωτήματα, ξέρετε, γιατί η νομοθεσία... Το που υπάρχει ναυαγοσώσεις στα ξενοδοχεία, ναι μεν πλέον υπάρχει μετά από δικιά μας κιόλας συμβολή στα τουριστικά καταλήμματα, σκεφτείτε, με κλίνες άνω των 50 και πισίνα με βάθος άνω του 50, πρέπει υποχρεωτικά να υπάρχει απόφυτος ναυαγοσωστικής σχολής για τις πισίνες δημόσιας χρήσης. Βάσει του περιστατικού τώρα που συνέβη, γι' αυτό το αναφέρω.
3: Αυτό ήταν σε beach bar όμως, δεν ήταν σε ξενοδοχείο, έτσι. Και το beach bar δεν υποχρεούται.
2: Εδώ έρχεται ένα τεράστιο κενό που μάλλον πρέπει να έρθουμε σε συνεργασία με τα Υπουργεία για να το καλύψουμε και να αλλάξουμε την νομοθεσία.
3: Ναι.
2: Οι πισίνες δημόσιας χρήσης,
3: ναι,
2: δηλαδή η πισίνα που δεν ανήκει σε τουριστικό κατάλημα, αλλά μπορεί να είναι είτε σε ένα beach bar είτε σε έναν χώρο εστίασης, ορίζουν ότι πρέπει να υπάρχει επόπτης ασφαλείας. Όχι ναυαγοσώσεις, προσέξτε, επόπτης ασφαλείας, ο οποίος έχει γνώσεις διάσωσης και πρώτων βοηθειών. Μιλάμε για ένα νόμο, μια υγειονομική διάταξη του 1973. Έχει να αλλάξει από τότε.
3: Από το 1973.
2: Από το 1973 και μας ορίζει για επόπτη ασφαλείας.
3: Έτσι.
2: Γι' αυτό σας λέω, οι γονείς αυτή τη στιγμή που μας ακούνε, μεγάλη προσοχή, που πάμε να μάθουμε και εμείς οι ίδιοι να ελέγχουμε. Υπάρχει ναυαγοσώσεις και να υπάρχει όμως... Μεγάλη προσοχή, δεν μπαίνει το παιδί μόνο του μέσα στην πισίνα.

Από την Τετάρτη 26 Αυγούστου θα αρχίσουν να καταβάλλονται οι συντάξεις Σεπτεμβρίου σύμφωνα με ανακοίνωση του ΙΕΦΚΑ. Η διαδικασία των πληρωμών θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 28 Αυγούστου με τις ημερομηνίες να διαφέρουν ανάλογα με την κατηγορία των συνταξιούχων. Την Τετάρτη 26 Αυγούστου θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως ταμείων μη μισθωτών, δηλαδή ο ΑΕ, ο ΓΑ και ΕΤΑΑ. Οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, σύμφωνα με τον νόμο 4387 του 2016, οι κύριες συντάξεις μισθωτών και μη μισθωτών από 1η-1η 2017 και μετά, όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, τόσο για μισθωτούς όσο και για μη μισθωτούς. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί η πληρωμή των κύριων συντάξεων, των τέως ταμείων μισθωτών, δηλαδή ΙΚΑΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕΔΕΗ και λοιπόν εντασσόμενων ταμείων. Των κυρίων συντάξεων, των ΑΤΕ, ΤΑΤ και ΤΑΠ ΜΜΕ, καθώς και των κύριων και επικουρικών συντάξεων του Δημοσίου. Ξεκινά την Παρασκευή 14 Αυγούστου η διαδικασία υποβολής αιτήσεων δηλώσεων προτίμησης περιοχών για την πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και αναπληρωτριών καθώς και ορομισθείων εκπαιδευτικών για το διδακτικό έτος 2026-2027. Με τη σχετική πρόσκληση του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού καλούνται συγκεκριμένες κατηγορίες υποψηφίων εκπαιδευτικών να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις προτιμήσεις τους μέσω του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης προσωπικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Να έλθουμε τώρα στις διεθνείς ειδήσεις. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης της στην Κολομβία βρίσκονται στην πιο καθοριστική φάση τους μετά τον ισχυρό σεισμό που έπληξε το δυτικό τμήμα της χώρας τη Δευτέρα, στοιχίζοντας τη ζωή τουλάχιστον 265 ανθρώπων, καθώς εκατοντάδες πολίτες αγνοούνται και πολλοί από αυτούς παραμένουν παγιδευμένοι στα συντρίμμια κτηρίων που έχουν καταρρεύσει. Η σεισμική δόνηση 7,4 βαθμών με επίκεντρο στο φτωχό νομό Τσοκό στις ακτές της Κολομβίας στον Ειρηνικό ωκεανό είναι ήδη η φωνικότερη αυτών των αιώνα στη χώρα της Λατινικής Αμερικής και έπληξε σκληρά πολλές πόλεις στο δυτικό της τμήμα, ανάμεσά τους την Γκάλη, την τρίτη μεγαλύτερη στη χώρα, και την Περέιρα στη γη του καφέ.

0: Μπουργκάς, στην πόλη της Βουλγαρίας, στη Μαύρη Θάλασσα, θα φιλοξενήσει τον 71ο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision στις 11, 13 και 15 Μαΐου του 2027. Όπως ανακοίνωσαν σήμερα η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση και η Δημόσια Τηλεόραση της Βουλγαρίας. Η ημιτελική και ο τελικός του διαγωνισμού θα λάβουν χώρα στις πιο πρόσφατες εγκαταστάσεις αθλητισμού και ψυχαγωγίας της Βουλγαρίας, στο Αρίνα Μπουργκάς, που άνοιξε τις πύλες του το 2023, πρόσθεσαν οι διοργανωτές. Είναι ώρα για αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
0: Στο στούντιο ο Πάνος Κατσαρός. Πάνο, καλησπέρα. Έχουμε το θρίαβο του Όφη, αλλά έχουμε και άλλο. Πλούσια αθλητική δραστηριότητα τελευταία, έτσι.
2: Ακριβώς. Καλό μεσημέρι, Νίκο. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές του Πολίτικα 89,8. Όφη θριάμβευσε στον τελικό του Super Cup κόντρα στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ, παίρνοντας την νίκη στη διαδικασία των πέναλτι, με τον Νίκο Χριστογιώργο να αποκρούει το πέναλτι του Βάργα. Αλλά και να έχουμε τον γκολ του Ανδρούτσου, το οποίο ήταν το νικητήριο για την ομάδα, και η ομάδα του Ηρακλείου κατάφερε να σηκώσει το τρόπαιο. Η κανονική διάρκεια ολοκληρώθηκε με σκορ 2-2 με το Γιώβης να ανοίγει το σκορ στο 38. Τον Όφη να κάνει την ανατροπή στο 69 και στο 76 με τους Ανδρούτσο και Κοστούλα. Την ΑΕΚ να βρίσκει τον γκολ της καθυστερής στο 7ο λεπτό του καθυστερήσου με το Ζήνη. Ωστόσο, ο Όμιλος κατάφερε να πάρει το δεύτερο του τρόπαιο μέσα σε λίγες. Μέσα σε λίγους μήνες, μέσα σε 4 μήνες, και να βγάλει ξανά τον κόσμο του Ηρακλείου έξω στους δρόμους. Ακριβώς. Παράλληλα, την ανατροπή του σκορ του πρώτου αγώνα ψάχνει ο ΠΑΟΚ απόψε στην βελγική Άντερλεχτ, η οποία νίκησε στην Τούμπα με 1-0 στο πρώτο παιχνίδι. Οι δύο ομάδες αγωνίζονται απόψε στις 9.30 για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, με τον δικέφαλο να ψάχνει καθαρή νίκη με διαφορά γκολ, ώστε να πάρει αυτό στην πρόκριση στα playoffs, εκεί όπου βρίσκεται και ο Όφη, και περιμένει να μάθει τον αντίπαλό του σήμερα μετά το παιχνίδι της CSKA Σόφιας με την Maccabi Tel Aviv. Με τους Βούλγαρους να έχουν επικρατήσει 3-0 στο πρώτο παιχνίδι εκτός έδρας. Θα πάμε και σε μια αθλητική είδηση της τελευταίας ώρας. Η Άρτεμις Βασιλάκη από το Ηράκλειο, με νέο διπλό πανελλήνιο ρεκόρ γυναικών και νέων γυναικών K23, προκρίθηκε στον τελικό των 1500 μέτρων ελεύθερο γυναικών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης, που διεξάγεται στο Παρίσι.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Πάνο.

0: Συνδεόμαστε τώρα τηλεφωνικά με την Eurobank Χρηματιστριακή στην οδό Ανδρόγειο 7 στο κέντρο του Ηρακλείου για την ενημέρωση για το χρηματιστήριο. Στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος Νίκος Κρυθινάκης. Κύριε Κρυθινάκη, καλησπέρα. Πώς πάνε τα πράγματα σήμερα στο χρηματιστήριό μας?
1: Καλησπέρα σας. Στάσιμα και σήμερα. Γενικά
0: μάλλον ο Αύγουστος πρέπει να φταίει.
1: Ισχύει αυτό. Έχουμε μπει σε μια καλοκαιρινή ραστόνιο.
0: Ναι.
1: Και είναι και φτωχό και σε νέα. Τα τελευταία νέα που είχαμε όσον αφορά τον πληθωρισμό στην Αμερική ήταν θετικά, κάτι το οποίο μείωσε και τις πιθανότητες για μείωση επιτοκίων. Το οποίο το πήρε λίγο θετικά η αγορά. Όσον αφορά το δικό μας χρηματιστήριο, εμείς είμαστε στις 2.615 μονάδες, στο συν 0,06 με 80 εκατομμύρια τζίρο. Γενικά πολύ καλά τα αποτελέσματα όλων των εταιριών. Οι διαπραγματεύσεις στη Μέση Ανατολή παραμένουν χωρίς κάποια εξέλιξη στον ορίζοντα. Θετικά και νέα υψηλά και για την Ευρώπη, συγκεκριμένα στο γερμανικό δίχτυ είναι συν 0,46%. Ακολουθεί ο γαλλικός δίχτυς στο συν 0,19%. Ενώ μία πτώση βλέπουμε αυτή τη στιγμή στο πετρέλαιο, στα 87,25 δολάρια το βαρέλι, σχεδόν στο μείον 2%.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σας απόγευμα.
1: Να είστε καλά. Επίσης, γεια σας.
0: Γεια σας. Έθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις σήμερα ο καιρός στην Κρήτη, με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει τους 32 βαθμούς Κελσίου και στη νότια Κρήτη μέχρι τους 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με την έντασή τους να φτάνει τα 5 έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα εδώ στην βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, όπου βρίσκεται το στούντιο του Πολίτικα, είναι στους 29 βαθμούς Κελσίου. Πριν κλείσουμε να δούμε και πάλι τους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων, ο Όφη κατέκτησε το Super Cup απέναντι στην ΑΕΚ, πανηγυρισμοί στους δρόμους του Ηρακλείου. Κορυφώνεται η έξοδος του 15 Αύγουστου, στο κόκκινο οι πληρώτες σε πλοία, αεροπλάνα, κτέλ και ξενοδοχεία. Νέα κύματα μεταναστών στα νότια παράλια της Κρήτης, 202 διασώσεις σε ένα 24ωρο. Απαντήσεις από το Δήμο Ηρακλείου για καταγγελία περί διαρροής ρεύματος στο κομμένο Μπεντένι, ζητά ο Μιχάλης Καραμαλάκης. Σε ύψιστο συναγερμό η χώρα για πυρκαγιές, σε κίτρινο συναγερμό σήμερα η Κρήτη. Δίωξη ναρκωτικών Ηρακλείου, 1,77 κιλά κοκαΐνης και χιλιάδες αναβολικά. Τρεις συλλήψεις. 15χρονη στο κέντρο υγείας Πανόρμου μετά από κατανάλωση αλκοόλ. Τρεις συλλήψεις. Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώθηκε το αναλυτικό μας δελτίο. Για περισσότερες ειδήσεις όλο το 24ωρο επισκεφτείτε το politika.gr. Η επόμενη ενημέρωσή σας είναι στις 2.30. Συνέχεια τώρα στο πρόγραμμά μας με την εκπομπή «Καθαρά Πολιτικά» και τον Χρήστο Κόνστα.
2: Politika. 898 στα FM.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο VNY Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
6: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
7: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η

Καλησπέρα, καλησπέρα. 5η 13 Αυγούστου. Στην τελική ευθεία πριν το 15 Αύγουστο. Πριν το τελευταίο κύμα των εκδρομέων. Εκδρομέων, αδειούχων και όλα τα συναφή. Για εκείνους για τους οποίους δεν προβλέπετε ούτε εκδρομή ούτε πολύ περισσότερο άδεια, ή για εκείνους που έχουν επιστρέψει εδώ και μέρες με τα πρώτα κύματα του Ιουνίου-Ιουλίου, πάλι με χρόνια, με καιρούς, πάλι δικά μας θα είναι. Είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 99,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα. Μαζί θα είμαστε για τις επόμενες περίπου 2 ώρες στο μικρόφωνο ο Χρήστος Κόνστας. Σε συναγερμό η μισή Ελλάδα. Υπό το φόβο των πυρκαγιών εξαιτίας των κλιματολογικών συνθήκων που περιγράφονται και σήμερα, κυρίως όμως αύριο. Αλλά οι φωτιές στο Ηράκλειο έχουν μπει ήδη από χθες. Και για πρώτη φορά μπορούμε να χαμογελάμε βλέποντας φωτιές. Όπως αυτές που άναψε Όφη. Για να είμαστε ορθότεροι, δεν έσβησε και ποτέ. Απλά χθες, παιδί μου, από τα από θέματα ελαιολάδου που έχουν μείνει αρκετά, έριξε λάδι στη φωτιά. Και όχι για κακό. Εντάξει, εμείς ειδικοί στο ποδόσφαιρο δεν είμαστε. Το έχουμε πει, το έχουμε ξαναπεί. Παρακολουθούμε όσο παρακολουθούμε το ποδόσφαιρο ως κοινωνικό φαινόμενο. Και κυρίως τις επιπτώσεις μπορεί να έχει αυτό το φαινόμενο στη ζωή μας, γενικότερα όμως, πέρα από το ποδόσφαιρο ή ακόμη αν θέλετε γενικότερα και τον αθλητισμό. Και επειδή ειδικοί δεν είμαστε, όχι, δεν θα βρείτε σε αυτό το μικρόφωνο έναν ακόμη προπονητή, το αντιλαμβάνεστε αυτό. Αυτό όμως που με απόλυτη βεβαιότητα μπορούμε να πούμε είναι ότι δεν ξέρω αν ο Όφη είναι καλή ομάδα, είναι καλύτερη από κάποιες άλλες ομάδες. Αυτό που με απόλυτη βεβαιότητα μπορώ να πω είναι ότι ο Όφη των τελευταίων ετών, και αλήθεια είναι πολλών ετών, είναι η πιο ελληνική ομάδα του ελληνικού πρωταθλήματος. Όταν δηλαδή σε ένα ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα όπως αυτό της Ελλάδας ψάχνεις το ελληνικό DNA με το ματόκιαλο, στον Όφη ψάχνεις κανένα ξένο, αν θα τον βρεις, γιατί οι 9 στους 11 είναι Έλληνες. Έχουμε κάτι με τους ξένους, προς Θεού, όχι. Αλλά είναι μια ομάδα παράδειγμα για το πώς και επιτυχίες μπορούν να έρθουν και αυτές να κατακτηθούν με Έλληνες παίκτες. Και αυτό εμείς ως ειδικοί το κρατάμε πολύ περισσότερο ακόμη και από την ίδια την κούπα, που αναμφισβήτητα είναι ένα ιστορικό γεγονός. Η τρίτη κούπα στα χέρια του Όφη. Δύο τα κύπελα Ελλάδος και ένα το Super Cup χθες, που ήρθε μάλιστα να προστεθεί στο παλμάρε του Όφη μέσα σε λίγους μήνες από την τελευταία κατάκτηση του κυπέλου Ελλάδος.
χθεσινός αγώνας στο Παγκρίτιο Στάδιο με την ΑΕΚ διήρκησε συνολικά πάνω από 8.000 δευτερόλεπτα. 120 λεπτά με την παράταση. Βάλτε τώρα και 12-13 λεπτά πόσο διήρκησε η διαδικασία των πέναλτι. Είναι πάνω από 8.000 δευτερόλεπτα. Για αυτά τα 8.000 και πλέον δευτερόλεπτα έχουν ήδη λεχθεί και γραφτεί πάρα πολλά. Για τακτικές, στρατηγικές, προπονητική οξυδέρκεια και αντίληψη που καθόρισε πολύ και το αποτέλεσμα και έστεψε δις τροπεούχο τον Όφη μέσα σε λίγους μήνες. Ωστόσο για εμάς που δεν είμαστε ειδικοί στο ποδόσφαιρο και αφιερώνουμε, η αλήθεια είναι, περισσότερο χρόνο στην πολιτική και τις επιπτώσεις που αυτή έχει στις ζωές μας, υπάρχουν μετά τα 8 και πλέον χιλιάδες δευτερόλεπτα άλλα 21 δευτερόλεπτα, 21, πολύ λίγος χρόνος, 21 δευτερόλεπτα που για εμάς, τους μη ειδικούς εννοώ επί του ποδοσφαίρου, έχουν ακόμη μεγαλύτερη αξία. Και είναι τα 21 δευτερόλεπτα πριν ακριβώς, πριν, προσέξτε, πριν ακριβώς σηκώσει ο αρχηγός του

Γιατί κάποια στιγμή πρέπει να μπει και μια τάξη, παιδί μου. Δηλαδή, εντάξει, όλα έχουν ένα όριο. Όλοι μπορεί να διεκδικούν δικαίως αδίκως, έμεσα ή άμεσα, μερίδιο σε μια επιτυχία. Αλλά όταν αυτό επιχειρείται να διαμορφωθεί με τον πιο χυδαίο τρόπο, αντιλαμβάνεστε ότι εδώ κάποιοι έχουν υπερβεί τα όρια. Ευτυχώς όμως που ο Όφη έχει αυτό τον προπονητή και αντέδρασε όπως έπρεπε στην περίπτωση, όπως άξιζε της περίπτωσης. Γι' αυτό πέρα από κατακτήσεις τίτλων, το αν έχει αλλάξει και πόσο έχει αλλάξει ο Όφη, πόσο καλή ομάδα ή λιγότερο ή περισσότερο καλή είναι η ομάδα του Όφη, οφείλουμε μία επιπλέον αναγνώριση για αυτά τα 21 δευτερόλεπτα στο πρόσωπο του προπονητή του Όφη, του Χρήστου Κόντι.

Συγχαρητήρια λοιπόν στον Όφη που γιόρτασε χθες όλη η πόλη ή μεγάλο μέρος της πόλης. Εντάξει, ναι, μεγάλο μέρος της πόλης γιόρτασε χθες την κατάκτηση ενός ακόμη τίτλου και μάλιστα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα.

Αλλά μια και ανοίγει, και είπαμε πάντα, προσεγγίζουμε εμείς το ποδόσφαιρο με κοινωνιολογικούς όρους. Μια και ανοίγει λοιπόν αυτή η συζήτηση και με αφορμή λοιπόν και αυτό το νέο τίτλο. Και επειδή σωστά από τον Όφη λένε, όχι τώρα, πολλά χρόνια, ότι οι τίτλοι δημιουργούν τις νέες γενιές. Τις νέες γενιές φιλάθλων ή ακόμη και οπαδών. Και είναι αλήθεια αυτό. Πιστεύαμε και πιστεύουμε, και γι' αυτό το φέρνουμε στο επίκεντρο της συζήτησης, παρότι δεν είναι καθαρά αθλητικό ποδοσφαιρικό, είπαμε δεν είμαστε ειδικοί. Ότι η Όφη που πρεσβεύει, και είναι γεγονός αυτό και δεν χωρά καμία αμφισβήτηση, μία άλλη κουλτούρα, οφείλει με αφορμή και τους τίτλους που πλέον κατακτά να επαναπροσεγγίσει την κουλτούρα που έχει μέχρι τώρα καλλιεργηθεί, αν όχι σε όλους, σε ένα μεγάλο μέρος του κοινού του Όφη. Κατά το πας μη Έλλην βάρβαρος, δεν μπορεί να είναι πας μη ομιλήτης και σταμπίτης. Το λέω αυτό γιατί επί 8.000 δευτερόλεπτα και πλέον, πάνω από 120-130 λεπτά, κοσμούσε το Παγκρίτιο στάδιο ένα τεράστιο πανό σε μήκος αρκετών μέτρων, που ουσιαστικά έστελνε αυτό το μήνυμα και κυρίως απέναντι στους φίλους οπαδούς, φιλάθλους της ΑΕΚ, πολλοί εκ των οποίων είναι γέννημα θέρμα του Ηρακλείου. Τι να κάνουμε. Αυτό συμβαίνει και με άλλες ομάδες. Παράδειγμα, φιλάθλους του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, του ΠΑΟΚ, άλλων ομάδων τέλος πάντων που δεν είναι ομάδα της Κρήτης, δεν είναι ομάδα του Ηρακλείου. Δεν ξέρω πόσοι βολεύονται, πόσοι εξυπηρετούνται από μια τέτοια κουλτούρα. Αυτό που όμως με απόλυτη βεβαιότητα γνωρίζω

δεν μπορείς πρώτα να τους κάνεις εχθρούς. Και για να το κάνουμε πιο συγκεκριμένο και απτό, όσοι θέλουν να καταλάβουν καλώς, όσοι δεν μπορούν, δεν θέλουν, ξέρετε, πολλές φορές το ποδόσφαιρο περιγράφεις κάτι και ο άλλος είναι ήδη προαποφασισμένος, όχι τι πιστεύει, τι θα ήθελε να ακούσει. Δεν ακούει καν αυτό που λες, παιδί μου. Αυτό δεν αφορά μόνο τον Οφή, προς Θεού, έτσι. Γενικώς, όσοι κινούνται γύρω από τον οπαδισμό, ως ένα βαθμό δικαιολογημένο, αλλά κάποια στιγμή, ρε παιδί μου, τα πράγματα δεν. Δηλαδή, πρέπει να εξελιχθούν τα πράγματα σε μια συζήτηση. Αλλιώς δεν έχει νόημα. Επιστρέφουμε, γινόμαστε ουσιαστικά αυτοίκοοι μάρτυρες αυτών που εμείς φανταζόμαστε ότι πρέπει να υποθούν. Να το κάνουμε λοιπόν πιο συγκεκριμένο. Επειδή χθες στο απέναντι πέταλο του Παγκριτίου Σταδίου ήταν χιλιάδες φίλοι της ΑΕΚ και ανάμεσα στους χιλιάδες ήταν και εκατοντάδες οικογένειες, όπως αντιστοίχως ήταν και χιλιάδες οικογένειες, έτσι και ήταν περισσότερος ο κόσμος φυσικά του Όφη στο Παγκριτίου Σταδίο, αντιστοίχως λοιπόν υπήρχαν και οικογένειες από την πλευρά του Όφη. Και αυτό είναι πέρα για πέρα, πέρα για πέρα ευχάριστο. Να ρίξω τώρα γιόλα εδώ, ναι. Στην προσπάθεια λοιπόν μιας ομάδας να δημιουργήσει προϋποθέσεις και συνθήκες για την ανάπτυξη νέων γενιών φιλάθλων και οπαδών του Όφη, σκεφτείτε το εξής. Ένας γονέας, πατέρας, μητέρα, που χθες ήταν στις κερκίδες του Παγκριτίου Σταδίου και γιατί έτσι ήρθαν τα πράγματα, γιατί από τους γονείς, γιατί είναι μικρασιάτες, γιατί χίλια δυο, γιατί. Δεν υπάρχει γιατί. Δεν υπάρχει γιατί στην επιλογή μιας ομάδας. Δεν υπάρχει γιατί. Αφήστε τα αυτά. Δεν υπάρχει. Απλά συνέβη. Συνεχίζουμε. Όπως ρε παιδί μου, γιατί σε λένε Μανώλη, συνέβη. Τι έκανε τώρα. Δεν επέλεξες εσύ 6 μηνών, 12 μηνών, 1,5 έτους, 2,5 ετών το όνομα που θα βαφτιστείς. Άλλοι επέλεξαν για σένα. Κάτι αντίστοιχο είναι και στα πρώτα σου βήματα. Συνήθως μέσα από τον οικογενειακό περίγυρο, από ερεθίσματα τέλος πάντων που έχεις από συγγενείς, φίλους. Οι περισσότεροι, δεν λέμε όλοι, οι περισσότεροι αναπτύσσουν και κάποια αισθήματα για μια συγκεκριμένη ομάδα που αυτό μετά τους ακολουθεί, γιατί σκέφτονται ότι όταν μεγαλώσω, παιδί μου, ως παιδικό βίωμα, εγώ είχα αυτές τις προσλαμβάνουσες και είναι δύσκολο κάποιος να αλλάξει. Αλλά προσέξτε τώρα, ο πατέρας που ήταν χθες στο Παγκρίτιο Στάδιο, Βέρος Ηρακλειώτης, γέννημα Θρέμα Ηρακλειώτης, η μητέρα, έχουν παιδιά. Πάρα πολύ ωραία. Αυτά τα παιδιά λοιπόν θέλουν κάποια στιγμή να ασχοληθούν με τον αθλητισμό. Δεν μας ενδιαφέρει το σπορ. Θέλετε ποδόσφαιρο, ποδόσφαιρο. Θέλετε μπάσκετ, μπάσκετ. Θέλετε βόλεϊ, βόλεϊ. Θέλετε σκάκι, σκάκι. Θέλετε τοξοβολία, τοξοβολία. Ένα σπορ. Οτιδήποτε. Σπορ. Στο Ηράκλειο, με την ιστορία που έχει ο Όφη, μέσα κυρίως και από τον ερασιτέχνη, επαναλαμβάνω, δεν αφορά αυτό το ποδόσφαιρο, που έχει αναπτύξει πάρα πολλά αθλήματα. Και σε πάρα πολλά από αυτά τα αθλήματα, ο Όφη πρωταγωνιστεί. Στο στίβο θέλετε, στο βόλεϊ θέλετε, σε πολλά αθλήματα πρωταγωνιστεί. Ο πατέρας και η μάνα που είναι Ηρακλειώτες. Αλλά για τους χύψη λόγους που περιγράφαμε, μην το επαναλαμβάνουμε, έγιναν ΑΕΚ, έγιναν Ολυμπιακός, έγιναν Παναθηναϊκός. Εσείς τι πιστεύετε, ότι δεν θα ήθελε το παιδί του να το πάει σε μια αθλητική ακαδημία του Όφη συγκεκριμένα, που είναι από τις μεγαλύτερες και ενδεχομένως και η καλύτερη, λέω εγώ τώρα. Για σκεφτείτε το λίγο. Άρα αυτό το παιδί να αρχίζει να κτίζει προσλαμβάνουσες από τον Όφη και να καλλιεργήσει την κουλτούρα του Όφη και στη συνέχεια, γιατί όχι, να γίνει και Όφη φίλαθλος ή ακόμη και οπαδός. Όταν αυτός ο πατέρας συνεχώς πυροβολείται για την επιλογή που έκανε στα 5 του έτη, για παράδειγμα, και συνέβη, γιατί είναι ΑΕΚ, γιατί είναι Παναθηναϊκός, γιατί είναι Ολυμπιακός, γιατί
ΠΑΟΚ, οποιαδήποτε ομάδα. Και πυροβολήτως και στα μπίτια, ως γεννίτσαρος, με τραγούδια, με έτσι, με αλλιώς. Τι πιστεύετε ότι θα κάνει ως επιλογή για το παιδί του? Σκεφτείτε το λίγο, τι πιστεύετε ότι θα κάνει? Θα επιλέξει να τον πάει, την κόρη, το γιο, σε μια ακαδημία του Όφη, που θα ακούει τα εξαμάξεις, ή θα πει αναγκαστικά, τέλος πάντων, και για να αποφύγω όλη αυτή την ιστορία, θα πάω σε μια άλλη ακαδημία ενός άλλου συλλόγου που ενδεχομένως δεν έχει και σχέση με κάποια ιστορική ομάδα? Για σκεφτείτε το λίγο. Δεν ξέρω αν προβληματίζεται κανείς, μιας και ανοίγουμε τη συζήτηση, αν ενδιαφέρει ίσως κανέναν, ή αν αυτό που ακούγεται είναι, ξέρω, κάτι παράλογο, ή δεν είναι αυτό που θα ήθελε κάποιος να ακούσει στη συγκεκριμένη περίπτωση, γιατί τον βολεύει, τον εξυπηρετεί αυτό το αφήγημα. Φτιάχνονται, ρε παιδί μου, του Γενίτσαρου, του Κεσταμπίτη και όλα τα συναφή. Αυτά και συγχαρητήρια και πάλι για την κατάκτηση του τίτλου από τον Όφη. Πάμε, διακοπή μουσική, ανάσα και επιστρέφω.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Φεύγουν και οι τελευταίοι αδειούχοι με τις πληρότητες σε πλοία, αεροπλάνα, κτέλ και ξενοδοχεία να βρίσκονται στα ύψη. Αυξημένα είναι και τα μέτρα οδικής ασφαλείας από την ελληνική αστυνομία σε όλη την Κρήτη εν ώψη της κορύφωσης των μετακινήσεων για τον 15 Αύγουστο. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές προς τα νότια παράλια της Κρήτης. Σήμερα διασώθηκαν 115 μετανάστες που μεταφέρθηκαν στους Καλούς Λιμένες, ενώ κατά τη διάρκεια της νύχτας πραγματοποιήθηκε διάσωση 87 ατόμων, τα οποία μεταφέρθηκαν στην Αγία Γαλήνη. Επίσης, νέο περιστατικό εντοπισμού και διάσωσης 61 μεταναστών σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Γάβδο με τη συνδρομή του λιμενικού σώματος. Σε ύψιστο συναγερμό βρίσκεται η χώρα για τον κίνδυνο πυρκαγιών, ενώ σε κίτρινο συναγερμό βρίσκεται σήμερα και η Κρήτη. Σημαντική επιχείρηση της δίωξης ναρκωτικών Ηρακλείου οδήγησε στην εξάρθρωση κυκλώματος διακίνησης κοκαίνης και αναβολικών. Κατασχέθηκαν περίπου 2 κιλά κοκαίνης, χιλιάδες αναβολικά δισκεία και εκατοντάδες ενέσιμα σκευάσματα, ενώ συνελήφθησαν 3 άτομα. Συνελήφθη στον Άγιο Νικόλα ο άνδρας 21 ετών, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν περίπου 43 γραμμάρια κοκαίνης, 3.150 ευρώ, ζυγαριά ακριβίας, μικροποσότητα κάναβης και 2 κινητά τηλέφωνα. Στο κέντρο υγείας Πανόρμου μεταφέρθηκε τα ξημερώματα 15χρονη, η οποία κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ σε πολιτιστική εκδήλωση. Για το περιστατικό συνελήφθησαν οι γονείς της για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, καθώς και ο διοργανωτής της εκδήλωσης για διάθεση αλκοόλ σε ανήλικο. Η αστυνομία διερευνά τις συνθήκες του περιστατικού. Διπλό τροχαίο με εμπλοκή 7 οχημάτων σημειώθηκε στο βόρειο δικό άξονα Κρήτης, στο ύψος μεταξύ Πλατανιά και Ταυρονίτη στα Χανιά, προκαλώντας κυκλοφοριακό κομφούζιο και σημαντικές καθυστερήσεις στην κίνηση. Στη διεθνή επικαιρότητα, στους 265 έφτασε ο αριθμός των νεκρών από τον φωνικό σεισμό στην Κολομβία, ενώ τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο κάτω από τα συντρίμμια κτηρίων για τον εντοπισμό εκατοντάδων εγκλωβισμένων και αγνοωμένων. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο ΟΦΗ θριάμβευσε στον τελικό του Super Cup απέναντι στην ΑΕΚ στο Παγκρίτιο Στάδιο, επικρατώντας με 5-4 στη διαδικασία των πέναλτι και κατακτώντας τον πολυπόθετο τίτλο. Αμέσως μετά τη μεγάλη επιτυχία, οι φίλαθλοι του ΟΦΗ βγήκαν και πάλι στους δρόμους για να πανηγυρίσουν για την αγαπημένη τους ομάδα. Έθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις σήμερα ο καιρός στην Κρήτη, με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει τους 32 βαθμούς Κελσίου και τους 35 στη νότια Κρήτη. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με την έντασή τους να φτάνει τα 5 έως 7 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, ήταν σύντομες ειδήσεις. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας politika.gr.
0: X-Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, ρόλερ καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810 315 130.

0: Θα επιστροφή μετά τη μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιόφωνο Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Παραμένει πίσω το μικρόφωνο για την επόμενη περίπου μία ώρα και 20 λεπτά ο Χρήστος Κόνστας. Και αλλάζουμε τελώς θέμα κλίμα. Φεύγουμε από τη χθεσινή επιτυχία του Όφη, τα όσα συνέβησαν στο Παγκρίτιο Στάδιο και γενικότερα στην πόλη του Ηρακλείου μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες με την κατάκτηση ενός ακόμη τίτλου. Και επιστρέφουμε, φεύγοντας το ποδόσφαιρο και τον αθλητισμό, επιστρέφοντας στην κεντρική πολιτική σκηνή αλλά και το χώρο της δικαιοσύνης. Και η υπόθεση των υποκλοπών επιστρέφει ξανά στο επίκεντρο, όχι επειδή εμφανίστηκε απλώς ένα ακόμη επεισόδιο πολιτικής αντιπαράθεσης, αλλά επειδή παραμένουν ανοιχτά ορισμένα από τα σοβαρότερα ερωτήματα που μπορεί να αντιμετωπίσει μια δημοκρατία, μια ευρωπαϊκή δημοκρατία. Ποιοι παρακολουθούσαν κορυφαία πολιτικά και κρατικά πρόσωπα, για ποιο λόγο τα παρακολουθούσαν, ποιοι είχαν πρόσβαση στα δεδομένα τους και τελικά μέχρι πού έχει φτάσει αυτό το δίκτυο των παρακολουθήσεων. Στο επίκεντρο βρίσκεται πλέον και η περίπτωση του Άδων Γεωργιάδη, του Υπουργού Υγείας, και σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, το κινητό του τηλέφωνο δέχτηκε τουλάχιστον 11 μηνύματα παγίδευσης με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator από τον Ιανουάριο έως και τον Νοέμβριο του 2021, σε μια περίοδο κατά την οποία ήταν τότε υπουργός ανάπτυξης, θυμίζω. Και εδώ το ζήτημα πάβει να αφορά αποκλειστικά το απόρριτο ενός πολίτη, αφορά έναν ακόμη υπουργό που συμμετείχε στο Υπουργικό Συμβούλιο, είχε πρόσβαση σε κρίσιμες κυβερνητικές πληροφορίες, βρισκόταν στον ίδιο χώρο με άλλα μέλη της κυβέρνησης, με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Ένας από τους ανθρώπους λοιπόν που έχει βοηθήσει στο να φωτιστούν αρκετές από αυτές τις σκοτεινές πτυχές της υπόθεσης είναι ο δικηγόρος νομικός, ο κ. Ζαχαρίας Κεσές, που εκπροσωπεί αρκετά από τα θύματα που είχε στοχεύσει το Predator, το παράνομο λογισμικό, ο οποίος θέτει πλέον και ένα ιδιαίτερα αιχμηρό ερώτημα: πώς είναι δυνατόν ένας υπουργός που φέρεται να αποτέλεσε επανειλημμένα στόχο κατασκοπευτικού λογισμικού να μην αναζητά ποιος και γιατί επιχείρησε να τον παρακολουθήσει. Παράλληλα και με αυτή την περίπτωση του κυρίου Γεωργιάδη, δεν είναι μόνο ο κύριος Γεωργιάδης, είναι και άλλοι κρίσιμοι στόχοι όπως αρχηγός ΓΕΘΑ και άλλοι πολλοί, η υπόθεση των υποκλοπών ουσιαστικά αποτελεί μια πληγή, θα έλεγα, στο χώρο της ανώτατης δικαιοσύνης. Κυρίως για τους χειρισμούς που έχει ακολουθήσει η δικαιοσύνη μέχρι σήμερα γύρω από αυτή την υπόθεση. Πάμε να ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση, φιλοξενώντας για μια ακόμη φορά τον δικηγόρο, τον κύριο Ζαχαρία. Και σε, κύριε Κεσέ, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης για μια ακόμη φορά. Ας ξεκινήσω από την ουσία και όχι από την προσωπική αντιπαράθεση. Και μιλώ για τον κύριο Γεωργιάδη. Ο κύριος Γεωργιάδης φαίνεται να δέχτηκε τουλάχιστον 11 μηνύματα παγίδευσης με Predator μέσα στο 2021. Τι γνωρίζουμε σήμερα για αυτά τα μηνύματα και πόσο ισχυρό είναι το αποδεικτικό υλικό που υπάρχει αυτά?
1: Το τοποθετείτε πάρα πολύ σωστά. Εμένα δεν με ενδιαφέρει η προσωπική αντιπαράθεση, ούτε με ενδιαφέρει να εμπλακώ σε μια πολιτική κουβέντα ή συζήτηση μεταξύ αιρετών. Απ' την άλλη, είναι γεγονός ότι ο κύριος Γεωργιάδης έχει επιλέξει την προσωπική αντιπαράθεση και επιχείρησε ο ίδιος προσωπικά να μου επιτεθεί και να προσπαθήσει να διαστρεβλώσει την πραγματικότητα και να δημιουργήσει ένα αφήγημα το οποίο μάλλον εξυπηρετεί μόνο όσους τον υπηρετούν τυφλά, τον υποστηρίζουν άκρητα και κυρίως όλες αυτές τις ομάδες των ανώνυμων τρόλ, τα οποία έχουν ξεκινήσει στο διαδίκτυο και αν τους παρατηρήσετε, αντί να μιλάνε για την ουσία, υβρίζουν, εξυβρίζουν και ρίχνουν και το επίπεδο της κουβέντας. Η ουσία είναι η εξής, ότι εδώ πραγματικά βρισκόμαστε εδώ και 4 χρόνια σε μια διαδικασία που μόνο ως θεσμικό τραύμα μπορεί να περιγραφεί. Η ουσία είναι ότι έχουν παγιδευτεί τα πιο κρίσιμα στελέχη της δημόσιας διοίκησης, υπουργοί, η ανώτατη ηγεσία του στρατεύματος, οι πιο κρίσιμοι εισαγγελείς που επόπτευαν την ΕΕΠ και το οικονομικό έγκλημα. Η ουσία είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι όχι μόνο έχουν παγιδευτεί, αλλά έχουν μετατραπεί και ως κινητή κοργή για οποιονδήποτε ήταν κοντά τους, ό,τι αυτό σημαίνει για συνεδριάσεις υπουργικών συμβουλίων, ταξίδια στο εξωτερικό για υπογραφή διεθνών συμβάσεων κρίσιμων για την διπλωματία της χώρας, όπως στις 20 Απριλίου 2021 ο κύριος Δένδιας που πήγε στη Σαουδική Αραβία για τους Patriot, θυμίζω εκείνη την ημέρα παγιδεύτηκε με Predator. Άνθρωποι οι οποίοι μετατράφηκαν λοιπόν ως κινητή κοργή για τους γύρω τους, όπως είπαμε ότι αυτό σημαίνει για την παρουσία τους σε κρίσιμα περιφερειακά πόστα, σε κρίσιμες αποφάσεις, σε κρίσιμες στιγμές του 2020 και 2021 και παρόλα αυτά, παρότι έχουμε αυτή την δεδομένη διαρροή κρίσιμων υπηρεσιακών δεδομένων και όχι προσωπικών δεδομένων μόνο, έχουμε φτάσει στο σημείο όχι μόνο να μην έχει γίνει καμία έρευνα, όχι μόνο να μην ξέρουμε ποιος τους παγίδευσε, τι έχει αποσπαστεί, πού βρίσκονται αυτά τα υπηρεσιακά δεδομένα, ποιος τα έχει αποθηκεύσει, αν τα χρησιμοποιεί ακόμα και τώρα και εκβιάζει κάποιους ανθρώπους. Όχι μόνο δεν έχουμε καμία απάντηση για αυτά, αλλά έχουμε φτάσει στο σημείο της απόλυτης χυδαιότητας, θα μου επιτρέψετε να το χαρακτηρίσω έτσι, να βγαίνει ένας υπουργός όπως είναι ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, που είναι και αντιπρόεδρος κυβέρνησης, και να επιτίθεται προσωπικά σε μένα και να τολμάει να αρθρώσει λόγο λέγοντας ότι είναι προσωπικό μου ζήτημα αν θα κάνω μήνυση ή όχι. Ως αν η θέση του βουλευτή, η θέση του υπουργού, η κατοχή των απόρριτων εγγράφων, η διαδικασία των αποφάσεων αφορά μόνο τον ίδιο και εξαρτάται μόνο από τον ίδιο αν θα ζητήσει τη δίωξη αυτών που διέρευσαν αυτά τα έγγραφα ή αν η λογοδοσία είναι μια άγνωστη λέξη για τον ίδιο. Αυτό θα με επιτρέψετε να πω είναι χιδιότητα. Χιδιότητα και αποδεικνύει και τον τρόπο με τον οποίο κάποιοι αντιλαμβάνονται την άσκηση δημόσιας εξουσίας. Η λογοδοσία, η πραγματική λογοδοσία, η απόδοση ευθυνών, η ακεραιότητα, η διαφάνεια που πρέπει να διακατέχει αυτές τις θέσεις είναι άγνωστες λέξεις. Και φτάνουμε στο σημείο να προσπαθούμε να αλλάξουμε το ερώτημα και το αφήγημα. Όχι, εδώ πέρα, ακόμα και τώρα, το 2026, θέλω να το τονίσω. Έχουμε περιοχές και δεδομένα τα οποία είναι άγνωστα σε εμάς. Δεν ξέρουμε πάρα πολλά πράγματα για αυτή την υπόθεση και κάποιοι είναι υπεύθυνοι γι' αυτό. Όπως κάποιοι είναι υπεύθυνοι για τις υποκλοπές, κάποιοι άλλοι είναι υπεύθυνοι για τη συγκάλυψη. Μέσα σε αυτούς είναι και όλοι αυτοί οι υπουργοί, μέσα στους οποίους και ο κύριος Γεωργιάδης, οι οποίοι δεν έχουν κάνει αυτό που είναι υποχρεωμένος το κάθε πολιτικό πρόσωπο να κάνει. Να ζητήσει τη δίωξη και να ζητήσει τη λογοδοσία.
0: Έχετε αναφερθεί στα άρθρα 146-148 του ποινικού κώδικα, αναφέρεται στα περί παραβίαση μυστικών της πολιτείας και κατασκοπίας. Ήθελα να ρωτήσω με ποια συγκεκριμένα πραγματικά περιστατικά θεωρεί ότι θα μπορούσαν να συνεθούν αυτές οι τόσο βαριές ποινικές διατάξεις.
1: Θα πω το εξής για να καταλάβει ο κόσμος. Εδώ μιλάμε για μία δικαιοσύνη δύο ταχυτήτων. Είναι η δικαιοσύνη η οποία έχει να κάνει με τους απλούς πολίτες οι οποίοι μπορούν να βρεθούν κατηγορούμενοι για κατασκοπία αν πάνε και βγάλουν με το κινητό τους τηλέφωνο
0: μια φωτογραφία, φωτογραφία
1: στον ναύσταθμο της Σούδας και φωτογραφίσουν ένα αεροπλανοφόρο που φαίνεται από το διάστημα, θα συλληφθούν για απόπειρα κατασκοπίας. Αν βγάλουν φωτογραφία σε ένα λιμάνι στο οποίο υπάρχουν στρατιωτικά πλοία, αν βγάλουν φωτογραφία ένα στρατόπεδο απ' έξω, αν το βγάλουν φωτογραφία, θα συλληφθούν για κατασκοπία και θα αντιμετωπίσουν τις ένομες συνέπειες, είτε σε βαθμό πλημελήματος είτε σε βαθμό κακουργήματος. Δεκάδες υποθέσεις. Τουρίστες που βγάζουν φωτογραφία και συλλαμβάνονται. Αυτή είναι η δικαιοσύνη που αφορά τον απλό λαό, τους πολίτες. Υπάρχει και η δικαιοσύνη η οποία αφορά αυτούς που έχουν προνομιακή σχέση με αυτήν. Και σας το λέω, διότι εδώ αποδεδειγμένα, στις 20 Απριλίου του 2021 ο κύριος Δένδιας, ενώ βρίσκεται σε επίσημο ταξίδι στη Σαουδική Αραβία, υπογράφει την πολύ κομβική διεθνή σύμβαση με την οποία συμφωνήθηκε η στρατιωτική συνεργασία μεταξύ Ελλάδος και Σαουδικής Αραβίας για πολλά θέματα μέσα στα οποία εκεί η διάθεση των Πάτριων. Εκείνη την ημέρα, ενώ τον συνοδεύει και ο κύριος Παναγιωτόπουλος, ο κύριος Δένδιας παγιδεύεται με Predator 20 Απριλίου του 2021 και μετατρέπεται σε κυγυμνητό κοριό που παγιδεύει τον ίδιο, τους γύρω του, τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τους αξιωματούχους Σαουδικής Αραβίας και όποιον άλλον έτυχε να είναι εκεί. Αυτό είναι ο ορισμός της κατασκοπίας. Δεν είναι μόνο αυτό. Τέτοιες μέρες, το 2021, συνεδρίασε εκτάκτως το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, το ΚΙΣΕΑ, στο οποίο συμμετείχε όλο το Υπουργικό Συμβούλιο, μέσα στους οποίους ο κύριος Χρυσοχοΐδης. Ο κύριος Χρυσοχοΐδης εκείνη την ημέρα που μπήκε στο ΚΙΣΕΑ είχε παγιδευτεί. Υπάρχει και άλλη παγίδευση. Ο κύριος Δένδιας, όταν ήταν στις αρχές Ιούλης σε επίσημο ταξίδι στην Ουκρανία, σε εμπόλεμη περίοδο, λίγο πριν την εμπόλεμη περίοδο, αλλά σε κρίσιμη φάση της κατάστασης εκεί, πάλι παγιδεύτηκε με Predator. Αυτές είναι κάποιες από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις, μαζί με την περίπτωση της 30ης Μαΐου 2021 που παγιδεύτηκε ο κύριος Γεραπετρίτης, που συμμετείχε στην επίσκεψη στην υποδοχή της επίσκεψης του Τούρκου Πρωθυπουργού στην Ελλάδα. Παγιδεύτηκε την ημέρα που συμμετέχει στην επίσκεψη με τον Τούρκο Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου, ο κύριος Γεραπετρίτης. Και παγιδεύτηκε και μετατράπηκε σε κινητό χωριό για όλους τους γύρω. Αυτές είναι χαρακτηριστικές περιπτώσεις που θα έπρεπε να διερευνηθεί το αδίκημα της κατασκοπίας, είτε σε επίπεδο πλημελήματος, είτε σε επίπεδο κατασκοπίας. Είναι αδιανόητο ότι δεν συζητάμε γι' αυτό και είναι αδιανόητο που οι εισαγγελείς του Αρείου Πάγου κάνουν ότι δεν το βλέπουν.
0: Μιλάτε τελευταίως για τον κύριο Μπακέλα, που είναι η τρίτη φορά που αρχιοθετείτε.
1: Ο κύριος Μπακέλας, να σας θυμίσω, ο κύριος Μπακέλας έκανε το εξής, θα με επιτρέψετε να πω πονηρό. Είπε ότι εγώ αυτό δεν το ψάχνω, γιατί το έχει ψάξει ο κύριος Τζαβέλας. Mm-hmm. Ο κύριος Τζαβέλας, ο προκάτοχός του, ο οποίος ανέλαβε την υπόθεση μετά τη διαβίβαση όλες τις δικογραφίες από τις 26 Φλεβάρι του 26, μετά την απόφαση του Μονομελούς, γιατί ήταν στα χέρια του όλα τα αποδεικτικά στοιχεία αυτά, ξέρετε τι είπε, έκανε ότι δεν τα είδε. Δεν έχει καμία στάθμιση, δεν έχει αξιολογήσει τίποτα, παρά μόνο ένα πράγμα θα σου το πω. Αλλά χωρίς να αξιολογήσει τα αποδεικτικά στοιχεία, είπε δεν βλέπω κατασκοπία. Και μετά ο κύριος Μπακέλας, αντί να προχωρήσει ο ίδιος σε μια στάθμιση, τι είπε, ατακηδεί ο κύριος Τζαβέλας. Γι' αυτό δεν μπήκε στην ουσία. Τι σας είχε πει ο κύριος Τζαβέλας, να το θυμίσω αυτό γιατί είναι ένα μνημείο δικαστικού παραλογισμού, mm-hmm. και θα πρέπει να το θυμόμαστε, γιατί θα πρέπει σε αυτούς τους ανθρώπους να αποδώσουμε το μερίδιο της ευθύνης που τους αναλογεί και να τους μνημονεύουμε για πάντα για αυτό που έχουν κάνει. Τι έκανε ο κύριος Τζαβέλας, ενώ είναι στο ανώτατο επίπεδο της Αγγελίας του Ρυπάγου, είπε, ακούστε να δείτε, ούτε σε καφενείο θα με επιτρέψετε να πω, δεν θα ακουγόταν αυτό, είπε την εξής νομική σκέψη. Κάποιος παγίδευσε τον κύριο Δένδια και κατασκόπησε τον κύριο Δένδια. Την ίδια περίοδο κατασκόπησε και έναν ηθοποιό, τον κύριο Λαζόπουλο. Άρα επειδή παγίδευσε Λαζόπουλο και Δένδια, που ο Λαζόπουλος δεν είναι εθνικός στόχος, αυτό σημαίνει ότι δεν είχε κατασκοπευτική στόχευση. Δεν είχε δόλο κατασκοπίας. Κάτι άλλο έψαχνε, κάτι άλλο τον ενδιέφερε. Αυτό έχει αποτυπωθεί σε ένα πόρισμα, σε μια διάταξη ενός εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Και αυτό είναι κάτι το οποίο αν το επικοινωνήσουμε αντιλαμβάνεστε ότι είναι για να γελάει κάποιος με το πώς εκλαμβάνουν κάποιοι την έννοια της εθνικής ασφαλείας στη χώρα, αδυνατό να αντιληφθώ πώς θα αντιμετωπιστεί σε ένα διεθνές νομικό φόρουμ, δεν το συζητώ σε στρατιωτικό διπλωματικό επίπεδο πόσο γελίο μπορεί να φανταστεί αυτό. Θα σας το πω πάρα πολύ απλά. Την επόμενη φορά λοιπόν ένας κατάσκοπος που θα έρθει στην Ελλάδα...
0: Γελίο ή επικίνδυνο. Διότι όταν ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου έχει τέτοια προσέγγιση, τι να πιστέψει ο πολίτης μετά για πιο απλές υποθέσεις.
1: Να σας το πω για παράδειγμα. Να σας το πω με παράδειγμα να το καταλαβαίνει ο κόσμος. Είναι σαν να έρχεται ένας κατάσκοπος στη χώρα, να εισέρχεται σε μια απόρριτη εγκατάσταση του Γενικού Επιτελείου Στρατού, να βγάζει φωτογραφίες από απόρριτα έγγραφα και στοιχεία και την ίδια στιγμή να βγαίνει έξω και να βγάζει μια φωτογραφία ένα μπαρ. Και όταν τον συλλάβουμε, θα πρέπει ο εισαγγελέας που θα τον συλλάβει να τον αθωώσει, ανατρέχοντας τη λογική του κυρίου Τζαβέλα, λέγοντας ότι για να έχει ταυτόχρονα φωτογραφίσει απόρριτες εγκαταστάσεις και ένα τυχαίο μπαρ, σημαίνει ότι δεν είχε κατασκοπευτεί.
0: Είχε έρθει για τουρισμό. Ναι.
1: Αυτή είναι η σκέψη, η διάταξη του κυρίου Τζαβέλα, και θέλω να την αναλογιστεί ο κόσμος και να καταλάβει πόσο προκλητική είναι και πόσο δικαιολογημένες είναι οι ενστάσεις μας και η κριτική μας όλων των δικηγόρων που έχουμε γνώση της δικογραφίας, που έχουμε δει τα έγγραφα, που έχουμε δει τις πράξεις και τις παραλήψεις τους, και παράλληλα επειδή ζούμε στην ίδια κοινωνία βλέπουμε πώς εφαρμόζεται ο νόμος σε άλλες περιπτώσεις και τι αυστηρότητα υπάρχει και πώς μπορούν να ανοίγουν δικογραφίες με ανώνυμες επιστολές, σωστά θα σας πω εγώ, να ερευνώνται τα πάντα, πρέπει να ερευνήσεις τα πάντα, και στην άλλη περίπτωση όταν έχουμε συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία κάνει η εισαγγελία του Αρείου Πάγου, μάλιστα, στο ανώτατο επίπεδο που κάποιος περιμένει και αντανακλαστικά και γνώση και επιμέλεια και ακεραιότητα και ένα σωρό πράγματα, βλέπει να μην κάνει τίποτα από όλα αυτά. Μην ξεχνάτε, έχουν περάσει 4 χρόνια, η εισαγγελία του Αρείου Πάγου έχει μία μόνιμη εποδό. Δεν κάνω έρευνα, δεν αξιολογώ τα στοιχεία, δεν ψάχνω αυτά. Θα σας πω και κάτι τελευταίο. Γιατί είναι πολύ σημαντικό. Εμείς κατά τη διάρκεια του δικαστήριου, το 2026, τελείως 26 Φλεβάρι του 26, αναδείξαμε ένα κρίσιμο στοιχείο το οποίο δεν είχε αναδειχθεί μέχρι τότε. Εμφανίσαμε ένα έγγραφο το οποίο αφορούσε τη συνεργασία μεταξύ Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, της ΕΕΠ, μαζί με την αντίστοιχη Υπηρεσία των Σκοπίων. Απόρριτο έγγραφο. Αυτό το έγγραφο είχε διορθωθεί από τον τεχνικό διευθυντή, από την εταιρεία του κ. Ντίλιαν. Το έχει υπογράψει, τον έχουν υπογράψει δύο στελέχη της Ντελέξα. Το προσκομίσαμε αυτό το στοιχείο. Είναι ένα στοιχείο το οποίο αποδεικνύει δεδομένα συνεργασία της Ντελέξα με την ΕΕΠ. Της Ντελέξα που παγίδευσε το μισό Υπουργικό Συμβούλιο με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Θυμίζω. Θυμίζω επίσης ότι την ίδια περίοδο τους ίδιους στόχους που έχει η Ντελέξα, τους ίδιους έχει και η ΕΕΠ. Οι ίδιοι παγιδεύονται. Και ενώ αυτό τέθηκε στο δικαστήριο και το δικαστήριο το ρυβήθηκε σωστά, και επειδή το δικαστήριο ήταν μονομελές και δεν μπορεί να ερευνήσει κακουργήματα, το διαβίβασε στην εισαγγελία του Ρίου Πάγου του κ. Τζαβέλα. Ο κ. Τζαβέλας, ξέρετε τι έχει πει για αυτό το συγκλονιστικό έγγραφο που θα ήταν ικανό. Δεν έχει πει τίποτα. Αν δείτε τη διάταξή του, κάνει ότι δεν υπάρχει. Κάνει ότι δεν το βλέπει ο κ. Τζαβέλας. Και αυτό είναι η πιο προκλητική πράξη που αγγίζει τα όρια της κατάχρησης εξουσίας. Σε συνδυασμό με το γεγονός, σας θυμίζω ότι πέρα από το γεγονός ότι ο κ. Τζαβέλας δεν είδε αυτό το έγγραφο, που έχει γίνει σημαία στην απόφαση του μονομελούς, που είναι συγκλονιστικό, είναι απόδειξη που θα έπρεπε να οδηγήσει στο εδόλιο την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, ο κ. Τζαβέλας όχι μόνο δεν το είδε, αλλά φρόντισε να χειριστεί ο ίδιος τη δικογραφία. Ενώ σας θυμίζω ότι το 2020 και 2021 ήταν ο εισαγγελέας που ήταν μέσα στην ΕΕΠ και επόπτευε τη λειτουργία της ΕΕΠ.
0: Μάλιστα.
1: Ο ίδιος λοιπόν ελεγχόμενος φρόντισε να είναι ελεκτής και να κάνει ότι δεν βλέπει τα έγγραφα τα οποία υπάρχουν. Και εμείς βλέπουμε αυτές τις διατάξεις και αντιδρούμε και έχουμε να αντιμετωπίσουμε το εξής. Από τη μία έχουμε διατάξεις κενές περιεχομένου, προκλητικές, αδιανόητα κενές και αναιτιολόγητες. Και από την άλλη τον τίτλο. Α, η εισαγγελία του Ρίου Πάγου είπε αυτό. Για να το έχει πει ο εισαγγελέας του Ρίου Πάγου σημαίνει ότι είναι το ανώτατο επίπεδο αυθεντίας και ποιοι είστε εσείς που θα κρίνετε τους εισαγγελείς. Εδώ μιλάμε για πράξεις παράνομες, έκνομες, που αγγίζουν τα όρια της κατάχρησης εξουσίας από την εισαγγελία του Ρίου Πάγου. Και εδώ πρέπει ο κόσμος να έχει άποψη. Δεν είμαστε εμείς κάποιοι οι νομικοί παραστάτες στην υπόθεση, κάποιοι που ενοχλούμαστε επειδή η υπόθεση, η κρίση είναι ενάντια σε αυτό το οποίο θα θέλαμε. Σας το λέω με τα λόγου γνώσεως και με πολύ μεγάλη ειλικρίνεια σας το λέω, ότι αν εδώ γινόταν μια ουσιαστική έρευνα, ζητούσαν να καταθέσουν οι μάρτυρες, ελέγχαν τα κινητά τηλέφωνα, καλούνταν όλα τα πολιτικά πρόσωπα που έχουν εμπλακεί να καταθέσουν στον Αεροπάγο για να διερευνήσουμε τι υπηρεσιακά απόρριτα έχουν διαρρεύσει και γιατί μέχρι τώρα δεν το έχουν καταγγείλει και το συμπέρασμα ήταν ότι δεν έχουμε βρει κάτι, εντύπωση σας λέω ότι δεν θα έλεγα τίποτα. Έγινε μια έρευνα, βγήκαν τα στοιχεία, υπήρχε μια στάθμιση. Εδώ έχουμε το αντίθετο. Έχουμε το αντίθετο. Όχι μόνο δεν κάνουν έρευνα, προσπαθούν να μας πείσουν ότι κάνουν τη δουλειά τους. Και είναι ενδιαφέρον να δείτε λίγο και την ανθρωπογεωγραφία. Κοιτάξτε ποιοι στρέφονται εναντίον μας. Υπάρχει ένας συντονισμός ανάμεσα στην εισαγγελία του Ρίου Πάγου, στους πολιτικούς οι οποίοι παγιδεύτηκαν και δεν τόλμησαν να το καταγγείλουν παρέχοντας ασυλία στους θύτες, ακόμα και στους τέσσερις που καταδικάστηκαν. Ακόμα και τους τέσσερις. Έχετε ακούσει εσείς τον κύριο Γεωργιάδη να έχει πει κάτι για τον κύριο Ντίλιαν που τον μετέταψε σε κινητό κοριό?
0: Ερώτημα, μιας και το θίγετε, ήθελα να σας ρωτήσω κύριε Κεσέ, επειδή το διατυπώσατε, είπατε, και είναι βαριά η διατύπωση, ότι ο κύριος Γεωργιάδης υποθάλπει τους θύτες, τον κύριο Ντίλιαν και όλους τους υπόλοιπους. Το λέτε, θα το ρωτήσω, θέλω να το διευκρινίσετε σήμερα. Το λέτε με τη στενή ποινική έννοια του όρου της υπόθαλψης ή ως πολιτική και θεσμική αξιολόγηση της συμπεριφοράς του?
1: Εγώ σας λέω ότι ο κύριος Γεωργιάδης αντικειμενικά εδώ και 4 χρόνια, ενώ έχει ενημερωθεί ότι έχει παγιδευτεί, δεν έχει κάνει μήνυση κατά των εμπλεκόμενων προσώπων. Δεν έχει ζητήσει τη δίωξή τους, δεν παραστάθηκε στο δικαστήριο με αποτέλεσμα για μία από τις 3 αποδεδόμενες πράξεις να κριθούν αθώοι 4 κατηγορούμενοι, επειδή ο κύριος Γεωργιάδης δεν κατέθεσε μήνυση εναντίον του. Ο κύριος Γεωργιάδης δεν έχει κάνει αγωγή εναντίον αυτών των προσώπων, δεν έχει δώσει την κινητή του συσκευή για έλεγχο σε οποιαδήποτε εισαγγελική υπηρεσία για να δούμε το εύρος της διαρροής των υπηρεσιακών του δεδομένων, όταν ο ίδιος έχει πει ότι πάτησε όλα τα link. Γιατί αν έλεγε ότι παιδιά εγώ είμαι υποψιασμένος, είμαι πάρα πολύ έξυπνος, είμαι πιο έξυπνος από όλους σας και εγώ όταν έπαιρνα τα μηνύματα δεν τα πάταγα, κάποιος θα μπορούσε να πει ωραία, δεν έχει παγιδευτεί. Εδώ ο ίδιος έχει ομολογήσει ότι έχει πατήσει όλα τα link.
0: Άρα, συνάγει το συμπέρασμα ότι...
1: ότι ο άνθρωπος αυτός έχει σε συνδυασμό με το γεγονός ότι δεν έχει αποδοκιμάσει καν τους δράστες αυτών των πράξεων, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι ακόμα και τώρα δεν έχει ζητήσει την αποζημίωσή του, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι στρέφεται εναντίον ημών, εναντίον των παραστατών, δηλαδή αντί να είναι απέναντί του και να ψάχνει ποιος τον παγίδευσε, στρέφεται εναντίον των συνηγόρων και ψάχνει να βρει μέσω της τεχνικής νοημοσύνης αν το 2019 είχαμε εμείς γράψει κάτι για κάτι που νομίζει ο ίδιος σημαντικό. Και αποπροσανατολίζει τον κόσμο και μαζί με αυτόν την παρασύρει και ένα στρατό από ανώνυμα τρολ τα οποία υβρίζουν ποιους εμάς που είμαστε οι μόνοι οι οποίοι αναζητούμε την αλήθεια και πραγματικά αδυνατό να αντιληφθώ πώς μπορεί κάποιος αντί να αποδοκιμάσει αυτούς και τις πράξεις τους να αποδοκιμάζει εμάς εκτός αν είναι κάποιο από αυτά τα πληρωμένα τρόλ τα οποία κυκλοφορούν ανώνυμα και επώνυμα στο διαδίκτυο. Άρα δεδομένα ο κύριος Άδωνος Γεωργιάδης υποθάλπη με όλες τις έννοιες που μπορεί κάποιος να συμπεριλάβει σε αυτή τη λέξη τους θύτες.
0: Απολύτως ξεκάθαρο. Τελευταίο ερώτημα, κύριε Γεσέπ. Την τελευταία φορά που συνομιλήσαμε για την υπόθεση, είχατε προχωρήσει σε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα εκτίμηση. Και επειδή το πλήρωμα του χρόνου, και εννοώ τον Αύγουστο, τον έχουμε ήδη συμπληρώσει ή συμπληρώνουμε, ήθελα να σας ρωτήσω αν επαναβεβαιώνετε αυτή την εκτίμηση ή ενδεχομένως έχετε αναθεωρήσει. Μας είχατε πει λοιπόν την τελευταία φορά που είχαμε συνομιλήσει ότι εκτιμούσατε τότε ότι μέσα στο καλοκαίρι και ενδεχομένως τον Αύγουστο θα ερχόταν κάποια νομοθετική πρωτοβουλία από την κυβέρνηση εν όψη της δίκης, της εκδίκασης υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό, τόσο του κυρίου Ντίλιαν και όσο και των τριών υπολείπων που έχουν καταδικαστεί για την υπόθεση του Predator σε 126 χρόνια φυλάκισης. Προκειμένου με αυτή τη ρύθμιση, με κάποιο τρόπο, ο κύριος Ντίλιαν τελικά να μην εκτίσει την ποινή του, εάν και εφόσον επαναβεβαιωθεί η καταδίκη του στο εφετείο. Θα σας ρωτήσω αν ισχύει η ίδια εκτίμηση.
1: Είμαι σε θέση να γνωρίζω ναι, ότι έγιναν αλλεπάλληλες προσπάθειες προκειμένου αυτή η νομοθετική διάταξη, η οποία θα επέτρεπε στους κατηγορούμενους στο δεύτερο βαθμό να μπορούν να πληρώσουν την ποινή τους και να μην οδηγηθούν στη φυλακή αν στο εφετείο η ποινή δεν έπεφτε από την ποινή την οποία έφτασε στο πρωτόδικο δικαστήριο. Έγιναν επανειλημμένες προσπάθειες προκειμένου να προωθηθεί αυτή η συγκεκριμένη διάταξη. Θα θυμίζω, δεν είναι μια εντός εισαγωγικών κουλτούρα ή μια παραφιλολογία δημοσιογραφική. Αυτή η συζήτηση έχει διαρρεύσει από πολλές πλευρές και από πλευράς μελών του Υπουργικού Συμβουλίου, οι οποίοι δεν ήταν διατεθειμένοι να συμβάλλουν και να συνδράμουν σε μια τέτοια συνθήκη και σε μια τέτοια κατάφορη νομοθετική παρέμβαση. Είναι μια πραγματικότητα η οποία δεν έχει πραγματοποιηθεί, είναι ένα σενάριο το οποίο δεν έχει πραγματοποιηθεί, κυρίως λόγω εσωτερικών αντιδράσεων. Θέλω να πιστεύω ότι αυτά τα υγιή στοιχεία τα οποία εντός της κυβέρνησης έχουν αντιδράσει και δεν θέλουν να νομοποιήσουν τέτοιες διεξόδους διαφυγής θα παραμείνουν ισχυρά μέχρι και το τέλος και δεν θα τολμήσουν να πειράξουν το νομοθετικό πλαίσιο.
0: Μάλιστα. Και εσείς σας ευχαριστώ για μία ακόμη φορά για την νομίζω ενδιαφέρουσα συνομιλία. Καλώς απόγευμα, καλό 15 Αύγουστο.
1: Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστώ θερμά. Ήταν ο δικηγόρος, ο κύριος Ζαχαρίας Κεσές. Νομίζω είχε για μια ακόμη φορά εξαιρετικό ενδιαφέρον συζήτηση μαζί του. Από τους ανθρώπους που στη συγκεκριμένη υπόθεση, το έχω ξαναπεί και θα το επαναλάβω, δεν λειτουργεί απλώς και μόνο ως συνήγορος νομίζω 11, 12, 13 κάπου εκείνο ο αριθμός θυμάτων παύλα στόχων του Predator. Στη συγκεκριμένη υπόθεση ο συγκεκριμένος δικηγόρος λειτουργεί εξαιτίας της διαχείρισης της υπόθεσης για λογαριασμό των πελατών του και ως ερευνητής δικηγόρος. Και αυτό έχει τεράστια σημασία. Και είναι από τους ανθρώπους που έχει προσφέρει πάρα πολλά στο να φωτιστούν, το πάμε και στην εισαγωγή, να φωτιστούν οι πτυχές αυτής της υπόθεσης. Και αυτό οφείλουμε να το πιστώσουμε στον κύριο Κεσέ, ανεξάρτητα αν συμφωνεί κάποιος ή διαφωνεί με τα συμπεράσματα ενδεχομένως τα οποία οδηγείται μέσα από περισσότερο γνωστά ή λιγότερο γνωστά γεγονότα που έχουν καταγραφή γύρω από την υπόθεση του Predator την τελευταία τετραετία, πενταετία. Πάμε διακοπή μουσική, ανάσα και επιστρέφω.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορη γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολυτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. V&Y Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
3: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
4: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
5: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Φεύγουμε από την υπόθεση των παρακολουθήσεων και το όσα συζητούσαμε λίγο νωρίτερα με τον δικηγόρο, τον κύριο Ζαχαρία. Και εσένα από τους πρωταγωνιστές σε ό,τι αφορά την έρευνα και σε δεύτερο επίπεδο την απονομή της δικαιοσύνης γύρω από την υπόθεση. Αυτοί επιστρέφουμε στην πραγματικότητα, την πιο πεζή, όπως διαμορφώνεται σε επίπεδο Κρήτης, με φόντο φυσικά και την τελευταία μεγάλη έξοδο εκδρομέων και αδειούχων εν ώψη του 15 Αυγούστου. Μετά θα έχουμε, αρχίσουμε να έχουμε τμηματικά τις επιστροφές εκδρομέων και αδειούχων. Η τροχέα διαβεβαιώνει ότι θα έχει αυξημένη παρουσία στους δρόμους της Κρήτης με εντατικούς ελέγχους εν ώψη της εξόδου του 15 Αυγούστου, καθώς είναι δεδομένο ότι θα έχουμε και αυξημένη κίνηση από τα αστικά κέντρα προς την ενδοχώρα του νησιού. Την ίδια ώρα βέβαια είχαμε σήμερα και ένα πολλαπλό τροχαίο στον βόρειο δικό άξονα στα Χανιά. Την ίδια ώρα τα στοιχεία που συγκεντρώνονται κυρίως μέσα από το Εθελοντικό Σύλλογο Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων με επικεφαλής τον κύριο Γιάννη Λιονάκη δείχνουν ότι η φετινή χρονιά δεν κυλά σε καλά επίπεδα. Παρουσιάζεται μια αύξηση των θανατηφόρων τροχαίων που συγκριτικά με πέρυσι φτάνει οριακά το 50%. Πολύ μεγάλη αύξηση. Πάμε να ανοίξουμε την συζήτηση με τον Γιάννη Λιονάκη. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Γώστα, καλησπέρα Χριστό, καλησπέρα και στους ακροατές μας.
0: Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Μια αύξηση που ήταν αναπόφευκτη, ήταν μοιραία, ήταν αναμενόμενη, μη αναστρέψιμη, τι απ' όλα.
1: Μια αύξηση που πέρυσι όταν κοντεύαμε και τέλειωνε ο χρόνος και βλέπαμε στην πορεία ότι πήγαιναν καλά τα πράγματα τέτοια εποχή και είχα πει ότι θα κινηθούμε κάτω από 40, τελικά κατέληξε χρονιά με 38 δυστυχώς θανάτους πέρυσι, όντας ή ούσα όπως θέλει ο καθένας η καλύτερη χρονιά τουλάχιστον από το 1993 που ξεκίνησαν να μπαίνουν πολλά αυτοκίνητα στην ζωή μας και να έχω στοιχεία, είχα πει ότι θα χρειαζόμασταν 3 χρόνια γιατί πολλοί επέχεραν και έλεγαν ότι αλλάξαν τα πράγματα, ότι πάμε καλά, ότι έχουμε αποτελέσματα καλά με την επιβολή των προστήμων και την αλλαγή του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και ούτω καθεξής. Και είχα επιμείνει και έλεγα ότι θα πρέπει να δούμε να τελειώσει και το 28 για να δούμε ότι εν πάση περιπτώσει κάτι έχει αλλάξει στο νησί μας και στη χώρα μας. Δυστυχώς επιβεβαιώθηκα πολύ πιο γρήγορα από όσο φοβόμουν και περίμενα. Ήρθε η φετινή χρονιά να διαψεύσει τα καλά στοιχεία τα περσινά. Όχι ότι βρισκόμαστε στις παλιότερες εποχές και αλίμονο αν συνέβαινε αυτό να βρισκόμασταν πριν από 15 χρόνια, 20 κλπ. Που είχαμε σοβαρά αποτελέσματα. Αυτό όμως το οποίο είχαμε και που φαίνεται να διαμορφώνεται φέτο είναι ότι μάλλον η περσινή χρονιά ήταν συγκυριακή υπό την έννοια ότι ήρθε να παντρευτεί με τον φόβο κυρίως του προστίμου. Και είχα πει ότι ο κώδικας ο οποίος ψηφίστηκε πέρυσι και ο οποίος στην ουσία δεν άλλαζε τίποτε τον κώδικα του 96, ένας κώδικας που ήρθε δηλαδή μετά από 30 χρόνια και ο οποίος συζητιόταν για 5-6 χρόνια από το 18-19, δεν άλλαζε ουσιαστικά τα πράγματα στη βάση τους σχεδόν σε τίποτε. Αυτό που ουσιαστικά άλλαζε ήταν ένας πειραματισμός ακόμα στα πρόστιμα. Και από εκεί που είχαμε περάσει για παράδειγμα στην μη χρήση κράνους στο να μην έχουμε κανένα πρόστιμο και να έχουμε 60 μέρες αφαίρεση της άδειας οδήγησης, σήμερα φτάσαμε να έχουμε ένα πρόστιμο σε μια μηχανή που φέρει 2 άτομα πάνω χωρίς κράνος να φέρει 30 μέρες αφαίρεση της άδειας οδήγησης αλλά 750 ευρώ συνολικά πρόστιμο. Αλλάξαμε δηλαδή τα δεδομένα κατά 750 ευρώ από εκεί που τα αλλάζαμε με 60 μέρες αφαίρεση της άδειας οδήγησης. Πήγαμε στα 750 ευρώ και 30 μέρες αφαίρεση της άδειας οδήγησης και επειδή τον είχα ονομάσει κώδικα της υποτροπής υπό την έννοια ότι ναι μεν στην πρώτη περίπτωση όταν σε πιάσουν για τα περισσότερα αδικήματα και τις περιπτώσεις παραβίασης μάλλον του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, είχε 30 μέρες αφαίρεση άδειας οδήγησης και πρόστιμο 350 ευρώ, έρχεται στη συνέχεια να το κάνει 60 μέρες, να το κάνει ένα χρόνο, να το κάνει δύο χρόνια και να φτάνει πρόστιμο μέχρι και 8.000 ευρώ. Έτσι. Και έλεγα λοιπόν ότι αυτός ο φόβος που θα, προφανώς γιατί το μάθαμε, το μάθε ο κόσμος ότι υπάρχει αυτό το ζήτημα, μαζί, θέλω να το πω αυτό, μαζί με την επίταση της αστυνόμευσης, η οποία έχω την αίσθηση ότι εντάξει γίνεται μια προσπάθεια, αλλά δεν θα μπορούσε να είναι διαρκώς η ίδια και λόγω έλλειψης δυνάμεων και ανδρών. Έτσι, είναι γνωστό αυτό, ιδιαίτερα για το νησί μας, γνωρίζουμε ότι τα τμήματα του τροχέας υπάρχει πραγματικά έλλειψη προσωπικού. Λοιπόν, δεν θα μπορούσε να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Γιατί τώρα στην Κρήτη ξέραμε, χρόνια διαχρονικά ξέραμε, ότι το τουλάχιστον το 47-48% καταμετρημένο αυτό το ποσοστό που λέω από έρευνα που είχαμε κάνει για δύο συνεχείς χρονιές με το Μακαρίτη, τον ιατροδικαστή, τον Μιχαλοδημητράκη, θα το θυμούνται και θα είναι τους φίλους, είχαμε βρει ότι στο 47% των σοβαρών τροχαίων που οδηγούσαν σε χρόνιες έτσι, παρακολουθήσεις σε νοσοκομεία και ούτω καθεξής ή σε θανάτους, το 47% ήταν μεθυσμένοι. Είχαμε υψηλή κατανάλωση νοπνεύματος.

0: ήρθε και αυτό που βεβαίως είναι δημοκρατικό δικαίωμα του καθενός να καταθέσει την ένστασή του και να πει γιατί μέθησε ας πούμε ή γιατί έκανε αυτό, αλλά δεν σβήνει πια αυτό το πράγμα, δεν σβήνει. Λοιπόν, θεωρώ ότι όλα αυτά έφεραν πέρυσι ένα αποτέλεσμα. Θέλω να θυμίσω ότι η όλη κινητοποίηση που υπήρξε πέρυσι ήταν κατά βάση ένα ταρακούνημα και της πολιτικής και της φυσικής ηγεσίας της αστυνομίας εξαιτίας του θανάτου, αυτού του περιώνυμου δυστυχώς θανάτου του παιδιού, του Μακαρίτου, του Παναγιώτη, του Κερατσί, αν θυμάμαι καλά το όνομά του, στα Χανιά πέρυσι με την Πόρσε εκεί, ναι, ναι, στις 11 Ιανουαρίου, με όλα αυτά που ακολούθησαν και που συνέβησαν. Λοιπόν, φαίνεται ότι έκανε περισσότερο προσεκτικό τον κόσμο. Τώρα φέτο γιατί ξανά η τάση? Γιατί είχα πει και πέρυσι ότι σιγά σιγά θα συνηθίσουμε την τιμωρία, θα συνηθίσουμε, γιατί είχα πει ότι η διαχρονική αναζήτηση δική μου δεν ήταν να μην τιμωρήσεις κάποιον εάν το κάνει. Το ζητούμενο ήταν και είναι και εξακολουθεί να είναι και θα είναι να τον μάθεις τον άλλον να μην το κάνει. Εκεί λοιπόν δεν κάναμε κάτι. Λειτουργήσαμε με το φόβο. Και συνέβη και άλλο ένα γεγονός, το οποίο το θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σε όλους τους τροχονομικούς ελέγχους που γίνονται σήμερα,
1: ναι,
0: εμφανίζεται μια φοβερή αύξηση, η οποία υπερβαίνει και το φορές και το 50, 60 και το 70 και το 100% της οδήγησης από άτομα, οδήγησης οχημάτων, χωρίς να έχουν άδεια οδήγησης.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό τι σημαίνει?
1: Καταρχάς, αυτό πώς ερμηνεύεται, γιατί σημειώνεται, αυτό, πριν μας πεις τι σημαίνει.
0: Τι έχει συμβεί? Συνήθιζε ο κόσμος και έχει αρχίσει και το έχω ζήσει κι εγώ. Παλιότερα είχαμε μάθει να κρατάει ένα διάστημα λίγο η τροχέα το δίπλωμά σου και να κάνεις την ένστασή σου και αν δικαιωνόσου να πάρεις πίσω το δίπλωμα μετά από κάποιες μέρες. Υπήρχε δηλαδή μια ανοχή, ας το πούμε, ή δεν είχαν αφαίρεση άδειας οδήγησης όλες οι παραβιάσεις. Σήμερα οι περισσότερες, ακόμα και στο Μεϊντάνι, ακόμα και στην Αλικαρνασόβρη, ναι, να πας να παρκάρεις, θα σου αφαιρέσουν το δίπλωμα. Θα σου αφαιρέσουν άδεια οδήγηση για 20 μέρες. Εκεί λοιπόν.
1: Μισό λεπτό, να κάνουμε μια διευκρίνηση. Άρα, μισό λεπτό, Γιάννη Λονάκη. Άρα, δεν είναι ότι δεν είχε πάρει ποτέ το δίπλωμα. Ως ποινή του έχει αφαιρεθεί. Και απλά βγαίνει στους δρόμους χωρίς.
0: Ακριβώς. Ναι, ναι. Οδηγεί παρά το ότι του έχει αφαιρεθεί. Σε επίπεδο προστήμων, σε επίπεδο τήρησης του κώδικα οδικής κυκλοφορίας εξαιτίας παραβιάσεων του έχει αφαιρεθεί το δίπλωμα και μετά από μια, δύο, τρεις μέρες αποφασίζει και, ναι, λέει, άδε μου το δώστε πίσω, δεν αυτό, εγώ δεν μπορώ να μην κάνω δουλειά. Το έχω ακούσει εγώ από μια πλειάδα πολιτών οι οποίοι λένε...
1: Να επιβεβαιώσω ότι πολλά από τα...
0: Πολύ σοβαρό.
1: Έχεις δίκιο και να επιβεβαιώσω εμπειρικά, όχι με στοιχεία, προφανώς έχεις τα στοιχεία εσύ, αλλά εμπειρικά. Όλο και πιο συχνά ακούμε στον περίγυρό μας για τροχαία ατυχήματα στα οποία έχουν εμπλακεί δικοί μας, κοντινοί μας, φίλοι μας, τέλος πάντων, όπου συνέπεσε να μας πούνε ότι δεν είχε ο τάδε δίπλωμα, ξέρω εγώ πόσο χρόνο ήταν, 40. Σου φαίνεται αδιανόητο να μην έχει κάποιος δίπλωμα 40 ετών.
0: Ακριβώς.
1: Το ρωτάς γιατί δεν είχε δίπλωμα, δεν του το είχαν αφαιρέσει.
0: Το πήρανε, λέει. Μου το είχαν πάρει και εγώ δίκο. Αυτά είναι τα πιο σοβαρά στοιχεία, διότι και θα ήθελα να παρακαλέσω, παρά το ότι αυτό οδηγεί μετά, είναι διοικητική πράξη, αφαιρέσεις, δικαστήρια και ούτω καθεξής, ποινές πάρα πολύ σοβαρές. Αυτό όμως πρέπει επίσης να έχει κάποιος, πέρα από τις ποινές, πέρα από το ότι μπορεί για περισσότερο διάστημα μετά να τιμωρηθεί και να στερηθεί την άδεια οδήγησής του και για μεγαλύτερο χρόνο, υπό συνθήκες δε θα πρέπει να ξαναπάει να ξαναδώσει εξετάσεις για να ξαναπάρει το δίπλωμά του, έτσι, σε υποτροπές. Λοιπόν, τι συμβαίνει εδώ και έχει την ιδιαιτερότητά του και θα ήθελα να το έχουν κατά νου όλοι? Δεν υπάρχει ασφαλιστική κάλυψη σε συγκεκριμένη περίπτωση. Το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό. Ή εάν υποχρεωθεί, και πιθανότατα στις περισσότερες των περιπτώσεων η ασφαλιστική εταιρεία θα καλύψει τον οδηγό, θα καλύψει τη ζημιά,

0: δεν υπάρχει περίπτωση με αναγωγή να μην ζητήσει και να μην πάρει τα χρήματά της πίσω. Το οποίο υπό συνθήκες, εάν έχεις ένα τραυματισμό κάποιου, δεν λέω πολλά πράγματα, του χτύπησες το πόδι βρε αδερφέ και έχει κάνει δύο εγχειρήσεις και έχει μείνει και 6 μήνες από τη δουλειά του κλπ. Θα φτάσει σε μια ποινή από το δικαστήριο, η οποία πιθανότητα ξέρω θα πάει 100, 100.000, 120, δεν ξέρω πόσο, κάπου εκεί. Λέω, εάν έχει και παιδιά και έχει στερηθεί δι' αυτή και είναι και νέος ηλικία κλπ. Δεν λέω για θάνατο που μπορεί να φτάσει 300-400.000. Σε αυτή την περίπτωση η εταιρεία, εάν πληρώσει, θα σου ζητήσει πίσω αυτά τα χρήματα. Είναι κάτι που θα ήθελα να το έχουν κατά νου οι φίλοι. Το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα βέβαια από την άλλη πλευρά θα μας πει κάποιος, και εγώ πώς θα ζήσω τα παιδιά μου, αυτά που μου λέτε ότι θα τους στερηθούν το ψωμί τους, εάν τους το αποστερήσω γιατί το αυτοκίνητό μου ήταν η δουλειά μου κλπ. Εάν πω προσέχετε, προσέχουμε, δεν κάνουμε παραβιάσεις, τηρούμε τον κώδικα, είναι πράγματα που πρέπει να τα κάνουμε. Πώς δεν θα συνέβαιναν όλα αυτά, εάν κάναμε αυτό που είπα προηγουμένως. Εάν είχαμε μάθει τον πολίτη να μην το κάνει. Παρά το ότι υπάρχει μια νομοθεσία η οποία λειτουργεί σε πολύ μεγάλο βαθμό παράλογα, σας πω για παράδειγμα ένα παραλογισμό στους φίλους ακροατές του πολίτικα χρήστημο. Υπάρχει περίπτωση να πάω εγώ έχω άδεια οδήγησης μηχανής κανονικά, έχω πάρει το δίπλωμά μου, είμαι 40 χρονών και παίρνω, δανείζομαι κάποια στιγμή το μηχανάκι, έχω 125 κυβικά, τα οποία είναι εξαιτίας του ότι έδωσα εξετάσεις εγώ παλιότερα. Γιατί τώρα ένας 27χρονος με 4 χρόνια άδεια οδήγησης, με 5 μαθήματα, μπορεί να ενσωματώσει άδεια μηχανής 125 κυβικών στο δίπλωμα του αυτοκινήτου χωρίς να δώσει εξετάσεις. Αρκεί να πάει να το τακτοποιήσει και να κάνει αυτά που είπα προηγουμένως, να πληρεί αυτό τον κανόνα. Έτσι. Της ηλικίας του, των χρόνων οδήγησης, των 5 μαθημάτων και να πάει να το περάσει στο δίπλωμά του. Εγώ λοιπόν όμως δεν είμαι αυτής της τάξης. Εγώ πήγα και έδωσα εξετάσεις στα 20 μου, στα 22 μου και πήρα μια άδεια μηχανής 125 κυβικών. Ωραία, ωραία. Και έχω και άδεια αυτοκινήτου. Έχω τα 125 άδεια του αυτοκινήτου. Πήγα στη συνέχεια κάποια μέρα, ένα πρωί, είχα στερηθεί, είχα πάει με το αυτοκίνητο στη δουλειά μου και χρειάστηκε να δανειστώ ένα μηχανάκι, το οποίο το είδα μπροστά μου ενός υπαλλήλου μου, ενός φίλου μου, ενός συνεργάτη μου, για να πάω ας πούμε δίπλα να φέρω καφέδες στο συνεργείο. Είμαι εργολάβος. Το παίρνω το μηχανάκι, πάω, με σταματάει η αστυνομία, μου λέει ελάτε εδώ κύριε, έρχεται, λέει το δίπλωμά σας, την άδειά σας κλπ. Δείχνω το δίπλωμά μου του αυτοκινήτου, έχω μέσα 125 κυβικά, αλλά βλέποντας ο άνθρωπος, ο άντρας τροχέας, την άδεια κυκλοφορίας της μηχανής, βλέπει ότι είναι 150 κυβικά. Σημαίνει τι? Σημαίνει ότι οδήγησα μια μηχανή 25 παραπάνω κυβικά. Αυτό σημαίνει αυτόματα ότι θα μου επιβληθεί πρόστιμο 500 ευρώ και θα στερηθώ για ένα χρόνο την άδεια οδήγησης του αυτοκινήτου μου.
1: Μάλιστα.
0: Κατανοητό?
1: Απόλυτα, απόλυτα. Και νομίζω ότι
0: μοιάζει λογικό. Μοιάζει λογικό.
1: Προφανώς.
0: Για τα 25 κυβικά. Έρχεται ο νομοθέτης και λέει τι. Εσύ που είσαι 28 χρονών και δεν έχεις καθίσει ποτέ σου σε μηχανάκι. Εγώ δεν το ξέρω ότι έχεις καθίσει ποτέ. Και μου φέρεις ένα χαρτί από μια σχολή οδηγών ότι έκανες 5 μαθήματα. Και έχεις και 5 χρόνια την άδεια του αυτοκινήτου σου, σου δίνω τη δυνατότητα χωρίς εξετάσεις, χωρίς τίποτε, είσαι εντάξει να οδηγήσεις 125 κυβικά. Την άλλη ώρα, εσύ που έχεις υποστεί τη βάσανο των εξετάσεων και πήρες τα 125 κυβικά και έχεις την άδεια του αυτοκινήτου σου και είσαι 40, 50, 60 χρονών και οδήγησες μια μηχανή χωρίς να το γνωρίζεις προφανώς, γιατί δεν άνοιξε την άδεια κυκλοφορίας να δεις, 25 κυβικά παραπάνω, σε καταστρέφω. αυτές οι στρεβλότητες είναι που μερικές φορές στα μάτια των πολιτών λένε «Μα τώρα τι κάνουμε εδώ, τι συμβαίνει».
1: Μάλιστα.
0: Αυτά θέλω να πω και νομίζω ότι πρέπει κάποια πράγματα και να τα αναθεωρούμε και να τα ξαναβλέπουμε και να τα βάζουμε στη βάσανο της διερεύνησης πριν προχωρήσουμε, έτσι. Και βέβαια εδώ δεν μπορεί να κάνει τίποτα, είναι δηλαδή από τις αυστηρότερες ποινές. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα ούτε τροχαίος ούτε κανένας. Τι πρέπει να κάνει κάποιος? Πρέπει να πάει να ξοδέψει τουλάχιστον 2 χιλιάρικα, να μην πω παραπάνω, και να κάνει προσφυγή στα διοικητικά, στο διοικητικό πρωτοδικείο, να προσφύγει εκεί, γιατί η αστυνομία θα ακυρώσει, δεν μπορεί να ακυρώσει αυτό το πρόστιμο, και να ζητήσει μέχρι να πάει σε δικαστήριο και μέχρι να γίνουν όλα αυτά και πριν περάσει ένας χρόνος να του γυρίσουν πίσω το δίπλωμα, αφού βεβαίως πληρώσει τον 500άρικο, αφού πληρώσει το δικηγόρο και αφού πληρώσει τα παράβολα.
1: Μάλιστα. Τελευταίο ερώτημα.
0: Γιατί οι προσφυγές δεν γίνονται καλά.
1: Τελευταίο ερώτημα, Γιάννη Λιονάκη. Έχουμε την αύξηση των θυμάτων συγκριτικά με πέρυσι από τροχαία δυστυχήματα. Ναι. Την ώρα που... την
0: ώρα... σήμερα,
1: ναι, ναι.
0: 25.
1: 17 πέρυσι μέχρι σήμερα, 25 φέτος μέχρι σήμερα. Λοιπόν, αυτή είναι η διαφορά. Ενώ έχουν υποτίθεται, είναι γεγονός αυτό, σε αρκετά πλέον σημεία, όχι με το ρυθμό που θα θέλαμε γιατί χρειάζονται ακόμη αρκετά να γίνουν, τοποθετηθεί τα περιβόητα κολονάκια που βοηθούν στην, και στην επιβράδυνση, θα έλεγα εγώ, που μπορεί ενδεχομένως να ταλαιπωρεί κάποιους, αλλά συμβάλλει στη μείωση της ταχύτητας και κυρίως αποτρέπουν την προσπεράση.
0: Την είσοδο στα δίδωρα, ναι, σωστά.
1: Πώς ερμηνεύεται αυτό, δηλαδή αν δεν είχαμε τα κολονάκια?
0: Ήμουν από αυτούς που είχα πει, ρε παιδιά, ωραία να κλείσουμε. Ήξερα, θεωρούσα δεδομένο και γνωστό από τοποθέτησή τους σε χώρες του εξωτερικού, σε κάποια σημεία, κυρίως διασταυρώσεις. Στο εξωτερικό θέλω να πω, για όσους δεν το γνωρίζουν, σε πάρα πολλές χώρες είναι συνηθισμένη η συγκεκριμένη παρέμβαση σε επικίνδυνες διασταυρώσεις ισόπεδες. Έτσι, λοιπόν, το κλείνω αυτό. Είχαμε την εμπειρία της πατρών πύργου. Στα χρόνια που κατασκευαζόταν, στα 5-6 χρόνια, αυτά τα 70-80 χιλιόμετρα, υπήρχαν κολονάκια τα οποία μείωσαν σε επίπεδο τουλάχιστον 90 και πλέον τις 100 τα θανατηφόρα τροχαία, ένας δρόμος ο οποίος έδινε πάρα πολλά. Θεωρούσα δεδομένο ότι θα συμβεί και εδώ αυτό, παρά το ότι έλεγα, ρε παιδιά, ωραία τα κολονάκια, αλλά μην τα μονιμοποιήσουμε σαν μέσο ασφάλειας και μετακινήσεων, θέλουμε να προχωρήσετε το δρόμο. Θέλουμε να κάνετε δουλειά, να έρθει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα ένας σωστός αυτοκινητόδρομος, αυτό που όλοι προσδοκούμε και ευαγγελιζόμαστε. Εκείνο το οποίο φαίνεται να συμβαίνει όμως, είναι ότι λειτουργούν και εδώ τα κολονάκια, υπό την έννοια ότι λειτουργούν ψυχολογικά. Ανάσχεση ψυχολογική είναι, δεν είναι τίποτα άλλο. Εάν κάποιος είναι μεθυσμένος και βγει στον δρόμο και δεν βλέπει μπροστά του, εννοείται ότι τα κολονάκια δεν θα το σταματήσουν όπως θα το σταματούσε ένα διαχωριστικό στοιχείο, ένα κανονικό, έτσι, διάζωμα διαχωριστικό. Ωστόσο όμως έχουμε αποτέλεσμα αυτή την ώρα, το οποίο λέει τι? Ότι στους 7 θανάτους που έχουμε μέχρι σήμερα στον Βόρειο Ιωκάξονα, μόνο ένας, δυστυχώς και αυτός, μια γυναίκα έχασε τη ζωή της εκεί πάνω από τον Ταυρονίτη, μεταξύ Ταυρονίτη και Χανίων. Έτσι. Δεν θα έχουμε πρόβλημα. Θα έχουμε πρόβλημα καθυστερήσεων. Θα έχουμε πρόβλημα αργοπορίας. Γιατί υπάρχουν οδηγοί οι οποίοι όταν δουν 50 πάνε με 50. Δεν πάνε με 70-80 όπως πηγαίνουμε εμείς. Οι ξένοι, μιλάω κυρίως σε μεγάλο βαθμό.
1: Καλά, η αλήθεια είναι σε αρκετά σημεία. Η αλήθεια είναι, Γιάννη Λιονάκη, ότι σε αρκετά σημεία του ΒΟΑΚ, ακόμη και μεγαλύτερο να είναι το όριο ταχύτητας, όταν μπουν τα κολονάκια, αισθάνεσαι λίγο πιο εγκλωβισμένος και αναγκάζεσαι και πηγαίνεις ενδεχομένως ακόμη και πιο αργά από το όριο. Το επιτρεπόμενο μπορεί να είναι 60-70 χιλιόμετρα.
0: Να παρακαλέσω κάτι, γιατί κάνεις μια άριστη παρατήρηση. Και το ξεχνούσα. Η αίσθηση της αδυναμίας αυτής της ψυχολογικής, και θεωρώ ότι αυτό εννοείς. Ότι πέραν των άλλων, προφανέστατα και το 2 συν 1 τώρα Έχει, γι' αυτό έχουμε, δεν υπάρχει πλέον ούτε το αέρισμα καν.
1: Σωστά.
0: Επειδή ακούω πολλούς και λέμε για ΛΕΑ, δεν έχει ΛΕΑ ο Βόρειος Οδικός Άξονας, να το πούμε αυτό. Έτσι. ΛΕΑ έχει σε ορισμένα μόνο χιλιόμετρα, ούτε στα τρία.
1: Η γραμμή περίπου, είναι προειδοποίηση για μη βγει. Η γραμμή δεν είναι, έχει την ίδια τη ΛΕΑ. Είναι προειδοποίηση, σου λέει, οπ, βγαίνει εκτός δρόμου, θα βγει στο χωράφι. Αυτό είναι. Δεν υπάρχει χώρο δηλαδή για ΛΕΑ.
0: Ακριβώς. Έχει εξαντληθεί ακόμα και το αέρισμα.
1: Ακριβώς.
0: Αέρισμα λέγεται το πέρα της λωρίδας κυκλοφορίας διάστημα μέχρι το Πρανές. Αυτό και αυτό το κομμάτι έχει πλέον χρησιμοποιηθεί για να ικανοποιήσει την ανάγκη του 2-1. Το 2-1 σημαίνει έχω δύο λωρίδες στην μια κατεύθυνση και προσπερνώ μία στην απέναντι και ερχόμαστε να αλλάξει. Θα παρακαλούσα λοιπόν, επειδή δεν χωρούσε ο δρόμος, μην επιδιώκουν, ας πούμε, αναβαίνοντας τα λινοπεράματα κάποιος να κάνει προσπεράσεις συνέχεια. Μάλιστα σε μεγάλα οχήματα, σε λεωφορεία φορτηγά. Δεν είναι τόσο εύκολο και τόσο απλό. Είναι δύσκολο. Δεν είναι ο δρόμος τόσο φαρδής. Καθώς επίσης υπάρχει και η οπτική, αυτή η ψυχολογική που δημιουργείται με την όρεση, με την αίσθηση, αίσθηση ότι εδώ τα πράγματα στενεύουν. Δεν χωρώ. Δεν χωρώ. Και αυτό δημιουργεί ανάσχεση, αυτό που είπες προηγουμένως. Καθώς επίσης, θέλω να παρακαλέσω κάτι. Όπου έχουμε αυτά τα κολονάκια, να διαβάζουμε με πολύ προσοχή το δρόμο και τη σήμανση. Αυτό που κάνουν ορισμένοι, να κάνουν προσπέραση όπου έχει διπλή αυτή τη δυνατότητα τις δύο λωρίδες και να θυμούνται την τελευταία στιγμή, επειδή γκάζωναν να περάσουν και τον τελευταίο, να μπουν μετά τη ζέβρα να κάνουν δεξιά για να μπουν στη μονή λωρίδα, θα μας φέρει δύσκολα αποτελέσματα. Αυτό φοβάμαι. Αυτό θεωρώ επικίνδυνο. Γιατί σε μια τέτοια σύγκρουση δεν ξέρουμε πού θα οδηγηθούν τα αυτοκίνητα τα οποία τα κολονάκια, όπως είπαμε, δεν θα τα σταματήσουν σε μια τέτοια σφοδρή σύγκρουση.
1: Για
0: να πω ότι θέλει προσοχή και να θυμίσουμε, να θυμηθούμε όλοι έναν κανόνα τώρα, να τον πω πρόχειρα, αυτά δηλαδή που οι έξυπνες κάμερες που λέει το Υπουργείο ότι έχει τοποθετήσει κάποιες 380 πρώτες στο λεκανοπαίδιο και που θα έρθουν και εδώ, θεωρώ ότι αυτά τα έξι που γράφουν και από τον κόσμο, αν τα τηρήσουμε θα πάμε καλύτερα. Δηλαδή τι γράφουν και αυτά να κάνουμε κι εμείς, γράφουν ζώνη, κράνος, κινητό, επικίνδυνη προσπέραση, κόκκιτο. Σ' αυτά και κινητό. Και κινητό. Έξι. Σ' αυτά εγώ θα προσθέσω και το ενόπνευμα και αν αυτά τηρούμε μπορεί να πάμε καλύτερα. Και αυτή είναι η ευχή νομίζω όλων μας.
1: Και
0: δεν πρέπει να χάνουμε συνανθρώπους μας και ιδιαίτερα νέους. Υπάρχουν, είναι αμαρτία πραγματικά. Είναι ο πιο άδικος θάνατος της τροχαίας.
1: Και με αυτή την ευχή θα ολοκληρώσουμε τη συζήτηση μας. Ευχαριστώ και εγώ θερμά για μια ακόμη
0: φορά. Για τη φιλοξενία.
1: Και εγώ ευχαριστώ θερμά. Για Λιονάκη, καλό 15 Αύγουστο. Να επιστρέψουμε όλοι αρτιμελείς πίσω μετά την έξοδο. Να είσαι καλά.
2: Καλή συνέχεια. Ήταν ο κύριος Γιάννης Λιονάκης, ο πρόεδρος του Εθελοντικού Σύλλογου Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων ΕΣΥ. Πρώτα πάμε σε διακοπή μου και ανάσα και επιστρέφουμε για την τελευταία στροφή της σημερινής εκπομπής.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Φεύγουν και οι τελευταίοι αδειούχοι με τις πληρότητες σε πλοία, αεροπλάνα, κτέλ και ξενοδοχεία να βρίσκονται στα ύψη. Αυξημένα είναι και τα μέτρα οδικής ασφαλείας από την ελληνική αστυνομία σε όλη την Κρήτη εν ώψη της κορύφωσης των μετακινήσεων για τον 15 Αύγουστο. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές προς τα νότια παράλια της Κρήτης. Σήμερα διασώθηκαν 115 μετανάστες που μεταφέρθηκαν στους καλούς λιμένες, ενώ κατά τη διάρκεια της νύχτας πραγματοποιήθηκε διάσωση 87 ατόμων, τα οποία μεταφέρθηκαν στην Αγία Γαλήνη. Επίσης, νέο περιστατικό εντοπισμού και διάσωσης 61 μεταναστών σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Γάβδο με τη συνδρομή του λιμενικού σώματος. Σε ύψιστο συναγερμό βρίσκεται η χώρα για τον κίνδυνο πυρκαγιών, ενώ σε κίτρινο συναγερμό βρίσκεται σήμερα και η Κρήτη. Σημαντική επιχείρηση της δίωξης ναρκωτικών Ηρακλείου οδήγησε στην εξάρθρωση κυκλώματος διακίνησης κοκαίνης και αναβολικών. Κατασχέθηκαν περίπου 2 κιλά κοκαίνης, χιλιάδες αναβολικά δισκεία και εκατοντάδες ενέσιμα σκευάσματα, ενώ συνελήφθησαν 3 άτομα. Συνελήφθη στον Άγιο Νικόλα ο άνδρας 21 ετών, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν περίπου 43 γραμμάρια κοκαίνης, 3.150 ευρώ, ζυγαριά ακριβίας, μικροποσότητα κάναβης και 2 κινητά τηλέφωνα. Στο κέντρο υγείας Πανόρμου μεταφέρθηκε τα ξημερώματα 15χρονη, η οποία κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ σε πολιτιστική εκδήλωση. Για το περιστατικό συνελήφθησαν οι γονείς της για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, καθώς και ο διοργανωτής της εκδήλωσης για διάθεση αλκοόλ σε ανήλικο. Η αστυνομία διερευνά τις συνθήκες του περιστατικού. Διπλό τροχαίο με εμπλοκή 7 οχημάτων σημειώθηκε στο βόρειο δικό άξονα Κρήτης, στο ύψος μεταξύ Πλατανιά και Ταυρονίτη στα Χανιά, προκαλώντας κυκλοφοριακό κομφούζιο και σημαντικές καθυστερήσεις στην κίνηση. Στη διεθνή επικαιρότητα, στους 265 έφτασε ο αριθμός των νεκρών από τον φωνικό σεισμό στην Κολομβία, ενώ τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο κάτω από τα συντρίμμια κτηρίων για τον εντοπισμό εκατοντάδων εγκλωβισμένων και αγνοωμένων. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο ΟΦΗ θριάμβευσε στο τελικό του Super Cup απέναντι στην ΑΕΚ στο Παγκρίτιο Στάδιο, επικρατώντας με 5-4 στη διαδικασία των πέναλτι και κατακτώντας τον πολυπόθετο τίτλο. Αμέσως μετά τη μεγάλη επιτυχία, οι φίλαθλοι του ΟΦΗ βγήκαν και πάλι στους δρόμους για να πανηγυρίσουν για την αγαπημένη τους ομάδα. Έθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις σήμερα ο καιρός στην Κρήτη, με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει τους 32 βαθμούς Κελσίου και τους 35 στη νότια Κρήτη. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με την έντασή τους να φτάνει τα 5 έως 7 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, ήταν σύντομες ειδήσεις. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας, politika.gr.
0: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.
2: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στο Ηράκλειο. Powered by Coca-Cola. Θέατρο Τεχνόπολης, Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου στις 9. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr. Supermarket, Χαλκιαδάκης. Παραγωγή, Γαλαξίας Live Productions.
0: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

Επιστροφή, τελευταία στροφή για την σημερινή εκπομπή. Έχουμε μία είδηση. Η τροπία δεν θέλουμε να πέσετε από τα σύννεφα. Γιατί ποιος θα μείνει τελικά σε αυτά τα σύννεφα πάνω. Θα έχουμε εγκαταλείψει.

αυτή την ώρα που μιλάμε, όχι αυτή την ώρα, σχηματικά το λέμε, αυτή την περίοδο. Και ενώ έχουν βγει οι βαθμολογίες, οι βάσεις μετά τις πανελλήνιες εξετάσεις, άρα έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο, ξέρουν ποιοι έχουν μία θέση στο δημόσιο πανεπιστήμιο και ποιοι, εφόσον έχουν την οικονομική δυνατότητα, κατευθύνονται ήδη προς τα ιδιωτικά και μάλιστα τα νέα ιδιωτικά πανεπιστήμια που φρόντισε η κυβέρνηση να δημιουργήσει ένα νέο θεσμικό πλαίσιο για τη λειτουργία τους. Πολλοί λοιπόν από εκείνους που έχουν την οικονομική δυνατότητα έχουν ήδη εγγραφεί σε αυτά τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και προφανώς οι εγγραφές συνεχίζονται. Γιατί κάνουμε τώρα αυτή την εισαγωγή? Διότι σήμερα, πριν από λίγη ώρα, ήρθε μια δικαστική εξέλιξη που μπορεί να ανατρέψει τα δεδομένα στην ανώτατη εκπαίδευση και να προκαλέσει ισχυρούς κραδασμούς τόσο στην κυβέρνηση όσο και στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ο καθηγητής διοικητικού δικαίου, ο κ. Πάνος Λαζαράτος, ανακοίνωσε ότι έγιναν δεκτές οι αιτήσεις ακυρώσεως που ο ίδιος είχε καταθέσει κατά αδειών λειτουργίας και προγραμμάτων σπουδών ιδιωτικών πανεπιστημίων. Σύμφωνα με τα όσα ο ίδιος γνωστοποίησε νωρίτερα, ακυρώθηκαν οι άδειες των πανεπιστημίων Κέιλ, York, ενώ όπως αναφέρει, όμοια είναι η απόφαση και για το Πανεπιστήμιο Ανατόλια. Η υπόθεση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα επειδή δεν αφορά μία θεωρητική συζήτηση για τη συνταγματικότητα του νέου θεσμικού πλαισίου και ακουμπά πλέον ευθέως τις ίδιες τις άδειες λειτουργίας των ιδιωτικών πανεπιστημίων, τα προγράμματα σπουδών τους και κυρίως τους χιλιάδες υποψηφίους φοιτητές και οικογένειες που βρίσκονται μπροστά στην έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς. Και εδώ αρχίζουν τα δύσκολα ερωτήματα. Καθώς έγινε γνωστή η αποδοχή των αιτήσεων ακύρωσης, αλλά δεν έχει γίνει γνωστό το περιεχόμενο, το σκεπτικό δηλαδή, της αποδοχής. Επομένως, το τι ακριβώς ακυρώνουν οι δικαστικές αποφάσεις και με ποιο σκεπτικό, μένει να το μάθουμε. Τι συμβαίνει με τους φοιτητές που έχουν ήδη εγγραφεί ή και έχουν καταβάλει ήδη δίδακτρα, και αυτό μένει να το μάθουμε. Αν μπορούν τα συγκεκριμένα ιδρύματα να ξεκινήσουν κανονικά τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά, και αυτό επίσης δεν το γνωρίζουμε. Και κυρίως, τι σημαίνει αυτή η εξέλιξη για ολόκληρο το κυβερνητικό εγχείρημα των μη κρατικών πανεπιστημίων. Οι πλήρες απαντήσεις θα δοθούν όταν καθαρογραφούν και δημοσιοποιηθούν οι δικαστικές αποφάσεις, αλλά μέχρι τότε χρειάζεται προσοχή στις απόλυτες νομικές ερμηνείες. Ένα όμως είναι ήδη σαφές. Λίγες εβδομάδες πριν ανοίξουν τα αμφιθέατρα, ανοίγει ένα εξαιρετικά σοβαρό πολιτικό, νομικό και εκπαιδευτικό μέτωπο. Και πλέον η κυβέρνηση καλείται να εξηγήσει όχι μόνο τι σχεδίασε για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, αλλά και τι ακριβώς θα ισχύσει από το Σεπτέμβριο για τους φοιτητές που πίστεψαν στο συγκεκριμένο σχεδιασμό και ήδη έχουν κάνει τις εγγραφές τους, άρα ήδη έχουν πληρώσει.

προσέξτε τώρα, γιατί αυτό το έργο που μόλις ξεκίνησε ενδεχομένως να έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέχεια. Περιμένοντας και αναμένοντας να δούμε το σκεπτικό με το οποίο έγιναν αποδεκτές οι αιτήσεις ακύρωσης της άδειας λειτουργίας των συγκεκριμένων πανεπιστημίων, είναι πολύ ορατό το ενδεχόμενο τα ιδιωτικά αυτά πανεπιστήμια, τα οποία λειτουργήσαν και πήραν άδειες βάσει του θεσμικού πλαισίου που δημιούργησε η πολιτεία, δηλαδή η κυβέρνηση, να προσφύγουν εναντίον της πολιτείας, διότι πήγαν και στήθηκαν, έκαναν ό,τι επενδύσεις έκαναν σε επίπεδο υποδομών, ανθρώπινου δυναμικού και πάει λέγοντας, βάσει του θεσμικού πλαισίου που δημιούργησε η κυβέρνηση, για το οποίο θεσμικό πλαίσιο έχει δεχτεί πάρα πολύ κριτική και υπήρχε πολύ μεγάλη και συνεχίζει να υπάρχει πολύ μεγάλη πολιτική αντιπαράθεση. Τα τρία τώρα τουλάχιστον πανεπιστήμια τα οποία προαναφέραμε, δεν είναι καθόλου απίθανο να προσφύγουν στη δικαιοσύνη και να αναζητήσουν διαφυγόντα κέρδη, διότι δεν ευθύνονται εκείνα που εξασφάλισαν μια άδεια λειτουργίας με ένα θεσμικό πλαίσιο που φανταζόμαστε ότι ως ένα βαθμό η δικαστική απόφαση αυτό θα περιγράφει, είναι σαθρό.

Δηλαδή να πληρώσουμε εμείς εκείνους που δημιούργησαν ένα πλαίσιο που σύμφωνα με τη δικαιοσύνη δεν ήταν επαρκές για να μπορέσει να στηριχθεί η έκδοση μιας άδειας λειτουργίας, ίδρυσης και λειτουργίας ενός ιδιωτικού πανεπιστημίου. Όπως καταλαβαίνετε, αυτή η νέα περιπέτεια μόλις ξεκινά, περιπέτεια για τους εκατοντάδες χιλιάδες φοιτητές που ήδη έχουν εγγραφεί στα συγκεκριμένα πανεπιστήμια. Είναι τρία, αλλά δεν είναι, για τρία έχει εκδοθεί η απόφαση, αλλά δεν είναι μόνο σε αυτά, για αυτά προσέφυγε ο κύριος Λαζαράτος. Δεν είναι όμως μόνο τα τρία, και τα υπόλοιπα, νομίζω 10 στο σύνολο πόσα είναι, έχουν εξασφαλίσει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας βάσει του ίδιου θεσμικού πλαισίου για το οποίο ακυρώθηκαν οι άδειες για τα τρία. Άρα εύκολα συνάγει το συμπέρασμα ότι ανοίγει συζήτηση για την επάρκεια της λειτουργίας, της άδειας μάλλον λειτουργίας, και των υπολείπων ιδιωτικών πανεπιστημίων, παρά το γεγονός ότι για αυτά δεν έχει εκδοθεί προς το παρόν απόφαση.

Θα έχουμε περισσότερα να πούμε για το θέμα από αύριο. Εμείς κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή. Στο μικρόφωνο για τις τελευταίες δύο ώρες ήταν ο Χρήστος Κόνσας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα. Θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 2. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια χαρά σε όλους.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το 1997 ιδρύσαμε την Νόβα Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Νόβα Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Νόβα Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας
2: X-Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, roller καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810-315-130.
3: Δέλτη 107,7.
4: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.
5: Η αθλητική ενημέρωση ξεκινάει. Ακούστε από τώρα και για τις επόμενες 2 ώρες την έγκριτη εκπομπή «Ανατροπή και πέναλτι» με τον Νίκο Μαρκάκη.

στο γκολ. Έχει αφήσει το γκολ εκεί. Με τον Αβρούχο από την πάσα του Αϊτόρ. 1-1. Ο αρχηγός του Αφή

Καλό μεσημέρι σε όλους. Μεσημέρι Πέμπτη σήμερα, 13 Αυγούστου 2026. Είμαστε εδώ στο Sport FM 104,2. Η φωνή δεν βγαίνει τέλεια, αλλά θα τη βγάλουμε την εκπομπή κανονικά. Δεν μας σταματάει τίποτα. Θα πάμε μέχρι τις 4, όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Μαρκάκης. Στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές, Βαγγέλης Γήτινας.

Είστε κι εσείς εδώ. Θέλω να πιστεύω ότι είσαστε κι εσείς εδώ. Και με μηνύματα και τηλέφωνα θα συμμετέχετε στην εκπομπή μας. Στο www.athletic.gr τα μηνύματά σας εντελώς δωρεάν. Και τηλεφωνικά μετά τις 2.30 στο 319-889.

σε μια μέρα χαράς που ξημέρωσε για το Ηράκλειο, για τον Όφη, μετά την κατάκτηση του τρίτου τροπαίου, του πρώτου Super Cup στην ιστορία της κριτικής ομάδας, μετά από τρεις τελικούς. Ο τρίτος ήταν και φαρμακερός, ήταν τυχερός. Όφη έζησε αυτό που ήθελε, αυτό που περίμενε τόσα χρόνια, αυτό που δεν κατάφερε τον περασμένο Ιανουάριο, να σηκώσει δηλαδή και ένα τρόπαιο στο σπίτι του. Σπίτι του τώρα, όταν λέω, εντάξει, δεν το εννοώ 100%, γιατί το σπίτι του Όφη δεν είναι το Παγκρίτιο, είναι το Γεντικουλέ, αλλά τέλος πάντων αυτό είναι το σπίτι του Όφη τώρα και θα είναι δεν ξέρω για πόσα χρόνια ακόμα. Το σήκωσε λοιπόν μέσα στο σπίτι του, μέσα στο Ηράκλειο, με τον κόσμο του. Και το σήκωσε απόλυτα δίκαια, άξια, πανάξια θα έλεγα, όπως άξια είχε κερδίσει και το κύπελλο Ελλάδας πριν από 3,5 περίπου μήνες. Όσο και να ψάξει, κανείς δεν θα βρει ψεγάδι, δεν θα βρει αμφισβήτηση. Και αυτό είναι που ίσως να τρελαίνει και κάποιους, γιατί και με τον ΠΑΟΚ και με την ΑΕΚ Όφη κέρδισε σπαθάτα, κέρδισε αντρίκια, κέρδισε μάγκικα.

Άλλο ένα έγραφε η φανέλα. Άλλο ένα έγραφε η φανέλα του Οφή, η καινούργια φανέλα μετά την κατάκτηση του τροπέου του Super Cup. Ένα ακόμα κύπελο για τον Όφη. Ο Όφη που είχε 35 χρόνια να γευτεί αυτή τη χαρά, αυτή την γλύκα, το κατάφερε δύο φορές μέσα σε λίγους μήνες, από τον Απρίλιο, από τις 25 Απριλίου μέχρι και τις 12 Αυγούστου. Δύο κύπελα, το καθένα με την ξεχωριστή δική του σημασία. Σαφώς μεγαλύτερη αυτό του κυπέλου Ελλάδας, αλλά όχι ότι υπογείπεται και το χθεσινό. Την ίδια αξία έχει. Κύπελο είναι γι' αυτό, βαρύτιμο τρόπαιο. Το ίδιο πανηγυρίστηκε από τον κόσμο του Όφη, από όλους τους φίλους του Όφη, όπου και αν βρίσκονται, γιατί δεν ήταν μόνο στο Παγκρίτιο. Υπήρχαν φίλοι του Όφη που δεν κατάφεραν να πάνε στο γήπεδο και σε άλλες περιοχές εκτός Ελλάδας ακόμα. Νομίζω ότι πανηγυρίστηκε όπως της άξιζε αυτή η επιτυχία. Και ο Όφη πλέον από χθες το βράδυ ανήκει σε αυτό το πολύ κλειστό κλαμπ των ομάδων, που είναι η μοναδική ομάδα εκτός από αυτές που λέμε το τέος ΠΟΚ που λέγαμε παλιά, δηλαδή τον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό. Μόνο αυτές είχαν κατακτήσει τρόπαιο μέχρι χθες. Ο Ολυμπιακός, ο Πολυνίκης με 5, ο Παναθηναϊκός με 3 και η ΑΕΚ με 2. Μπήκε και ο Όφη σε αυτό το κλαμπ, η τέταρτη ομάδα που έχει κερδίσει το Super Cup μία φορά και δύο φορές έχει πάει ως φιναλίστ.

Δύο μεγάλοι νικητές υπήρξαν στο χθεσινό παιχνίδι. Ο ένας μεγάλος νικητής αυτός ήταν ο Όφη, που έδειξε ξανά χαρακτήρα, όπως και στο τελικό του Βόλου. Ήταν ένα ντεζαβού, θα έλεγα. Είδαμε ένα παιχνίδι που έμοιαζε πάρα πολύ με το τελικό που έγινε στο Πανθεσσαλικό στάδιο, με την ίδια ακριβώς εξέλιξη, με τον αντίπαλο να προηγείται, με τον Όφη να μην το βάζει κάτω, να μην τα παρατάει, να αντιδρά, να ισοφαρίζει, και όχι μόνο να ισοφαρίζει αλλά να κάνει και την ανατροπή, και τελικά να δέχεται τον γκολ της ισοφάρισης ακριβώς το ίδιο λεπτό. Είναι από αυτά τα περίεργα παιχνίδια της μοίρας. Ακριβώς το 97 είχε δεχτεί τον γκολ από τον Γερεμέγεφ στο Πανθεσσαλικό. Στο 97 δέχτηκε και χθες τον γκολ από τον Ζήνη, με τη διαφορά βέβαια ότι στο Πανθεσσαλικό υπήρχε ακόμα χρόνος, υπήρχαν 8 λεπτά ακόμα από τα 15 συνολικά που είχε δείξει τότε ο διαιτητής στην παράταση. Χθες ήταν ένα λεπτό ουσιαστικά πριν το τέλος, δηλαδή αν η φάση αυτή περνούσε, Όφη ουσιαστικά θα έχει πάρει το κύπελο χωρίς να χρειαζόταν αυτή η ψυχοφθόρος διαδικασία των πέναλτι. Αλλά όσοι ακούτε την εκπομπή, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, τι έχει κερδίσει Όφη και δεν είναι ψυχοφθόρο, τι έχει κερδίσει και δεν έχει περάσει τον κόσμο του από καρδιογράφημα, από τεστ κοπόσεως. Έτσι και χθες το βράδυ δεν το πήρε το τρόπαιο, δεν το κέρδισε το τρόπαιο από την κανονική του διάρκεια. Θα μπορούσε, αν άντεχε σε αυτή τη φάση, αν περνούσε εκείνη η φάση του κόρνερ, που δεν υπήρχε βέβαια νωρίτερα, θα τα πούμε στη συνέχεια, δεν υπήρχε κόρνερ. Ήταν μια λάθος απόφαση, μοναδική λάθος απόφαση στο χθεσινό παιχνίδι, η οποία όμως θα μπορούσε να λιώσει και το αποτέλεσμα. Δεν το κέρδισε λοιπόν αυτό το τρόπαιο στην κανονική διάρκεια. Έπρεπε να πάει στα πέναλτι, και στα πέναλτι έκανε αυτό που έκανε και το 87. Ένα ακόμα ντεζαβού, γιατί η ιστορία επαναλαμβάνεται και επαναλήφθηκε για τον Όφη μετά από πάρα πολλά χρόνια, από το 87, έτσι, μετά από 39 χρόνια. Ο Όφη κέρδισε το κύπελο στα πέναλτι, όπως είχε κερδίσει το τελικό του κυπέλου κόντρα στον Ηρακλή. Και μοιάζουν αυτά τα δύο παιχνίδια όσον αφορά τα πέναλτι, όσον αφορά τη διαδικασία, διότι αφενός μεν ο Χριστογιώργος, εντάξει, απέκρουσε ένα πέναλτι, ο Σφάγης αποκρούσε δύο, αλλά αν θυμηθούμε τι είχε γίνει τότε στο Ολυμπιακό στάδιο, θυμόμαστε ότι ο Σφάγης στην ίδια ακριβώς γωνία είχε πέσει, στην ίδια γωνία απέκρουσε το πέναλτι του Αδάμου, η μπάλα βρήκε το δοκάρι και γύρισε στην αγκαλιά του. Κάπως έτσι έγινε και χθες. Απέκρουσε στην ίδια αγωνία ο Χριστογιώργος το πέναλτι του Βάργα. Η μπάλα πήγε στο δοκάρι, δεν γύρισε στην αγκαλιά του, αλλά δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι δεν μπήκε στα δίχτυα, ότι βγήκε εκτός και χάθηκε το πέναλτι για την ΑΕΚ. Και από την άλλη, όπως και τότε που ευστόχησαν όλοι οι παίκτες του Όφη που εκτέλεσαν πέναλτι, έτσι και χθες. Βέβαια, το 87 δεν χρειάστηκε να εκτελέσουν όλοι οι παίκτες και οι πέντε. Εκτέλεσαν τρεις, οι τρεις Γρηγόριδες τότε. Ο Χαραλαμπίδης, ο Τσινός και ο Παπαβασιλείου χθες εκτέλεσαν όλοι και οι πέντε, και ευστόχησαν και οι πέντε.

Όφη λοιπόν είναι για τα δύσκολα. Αντέχει τα δύσκολα. Έδειξε για μια φορά ακόμα χθες σε όλη την Ελλάδα ότι έχει μεγαλώσει πάρα πολύ. Όχι ότι δεν ήταν μεγάλος, πάντα ήταν μεγάλος ο Όφη, απλά τα τελευταία χρόνια είχε μείνει σε στασιμότητα, μέχρι που ήρθαν οι τελευταίοι τελικοί, μέχρι που ήρθε ο Κόντες, για να το κάνω πιο συγκεκριμένο, από πέρυσι τον Οκτώβριο, και ο Όφη πλέον έχει αλλάξει επίπεδο, έχει ανέβει, έχει ανεβάσει το level του. Μένει να σταθεροποιηθεί εκεί, γιατί πραγματικά έδειξε και χθες το βράδυ ότι είναι μια ομάδα η οποία μπορεί να συγκαταλέγεται στην ελίτ του ελληνικού ποδοσφαίρου. Δέκα χιλιάδες κόσμο είχε όφη χθες το βράδυ στο Παγκρίτιο, αν βάλουμε και τους φιλάθλους που ήταν στη θύρα εκεί στην 19 και 20. 10.000 κόσμο, όπως και πέρυσι δηλαδή στο τελικό με τον Ολυμπιακό. Η φυλακή Τσάκ ήταν 7.000, 17-18.000 συνολικά ήταν ο κόσμος που βρέθηκε στο Παγκρίτιο στάδιο σε ένα τελικό που ήταν και πάλι γιορτή. Ο δεύτερος κερδισμένος, θέλω να πω, του χθεσινού τελικού ήταν το ποδόσφαιρο, μετά τον Όφη δηλαδή, και το ποδόσφαιρο κέρδισε όπως έχει κερδίσει σε όλα τα παιχνίδια, σε όλους τους τελικούς που έχει παίξει Όφη. 4 τελική γιορτή για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Όφη διδάσκει και ήθος, διδάσκει πολιτισμό, και τον ακολουθούν ή θέλουν να τον ακολουθήσουν, μακάρι να τον ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι.

Είδαμε χτες, γιατί τα καλά πρέπει να λέγονται και να γράφονται κιόλας, ότι ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ, ο Μάριος Υγειόπουλος, παρέμεινε στον αγωνιστικό χώρο. Και να πω κι εγώ ότι χθες τώρα δεν το είδα και είπα στην μετάδοση ότι δεν ήταν εκεί, αλλά εγώ έκανα λάθος, δεν τον είδα. Έτσι. Οπότε χρειάζεται να κάνω και μια διόρθωση για αυτό που είπα χθες. Γιατί όντως ήταν εκεί κοντά στην απονομή ο Μάριος Υγειόπουλος. Δεν έφυγε από τον αγωνιστικό χώρο μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία για να συγχαρεί το Μιχάλη Μπούση και τους παίκτες του Όφη. Όπως εκεί ήταν και οι παίκτες της ΑΕΚ. Δεν έφυγαν. Παρότι είχαν πάρει τα μετάλλια τους, θα μπορούσαν να αποχωρήσουν. Δεν το έκαναν. Και μπράβο τους βέβαια. Μπράβο και στον ιδιοκτήτη της ΑΕΚ, τον κύριο Υγειόπουλο, που παρέμειναν μέχρι το τέλος για να συγχαρούν τους νικητές του χθεσινού τελικού. Έτσι πρέπει να είναι το ποδόσφαιρο. Και μόνο μέσα από τέτοιες συμπεριφορές υπάρχει η ελπίδα για να νικηθεί η τοξικότητα, που τις περισσότερες φορές βέβαια προέρχεται από τους ίδιους τους παράγοντες. Δεν ξέρω βέβαια τι θα γίνει στο μέλλον αν, για παράδειγμα, στον επόμενο τελικό δεν είναι Όφη μέσα, έτσι. Αν θα λέμε τα ίδια, που μπορεί να μην τα λέμε και τα ίδια, αλλά γίνεται, μακάρι να γινόταν κάθε χρόνο και σε κάθε τελικό να είναι Όφη. Δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα απογείτος. Θα ήταν κάθε τελικός και μια γιορτή για το ποδόσφαιρο. Είτε στο Ηράκλειο είτε οπουδήποτε αλλού.

Το χθεσινό, για να μην ξεχνιόμαστε, ο Όφη το κατέκτησε απέναντι στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ. Καμία σημασία δεν έχει ότι η κατάκτηση ήρθε στα πέναλτι. Και τα πέναλτι είναι ένα μέρος του παιχνιδιού, αν θέλετε. Έτσι είναι οι κανονισμοί που υπάρχουν σε κάθε παιχνίδι. Σημασία έχει ότι ο Όφη το κυνήγησε, το διεκδίκησε, έριξε χαρακτήρα και στο τέλος δικαιώθηκε. Και η μεγαλύτερη επιβράβευση, θα έλεγα, είναι τα ίδια τα λόγια των ανθρώπων της ΑΕΚ και γενικότερα όλου του κόσμου που σήμερα αναγνωρίζουν ότι ο Όφη κέρδισε δίκαια το χθεσινό παιχνίδι. Κανείς δεν λέει ότι ήταν άδικο το αποτέλεσμα.

είπα για τη Διετησία λίγο νωρίτερα. Συνεχίστηκε η ευνοϊκή παράδοση που έχει όφη με διαιτητή τον Παπαπέτρου. Κατά την προσωπική μου άποψη, ο Παπαπέτρου ήταν άψογος χθες για μία ακόμα φορά. Και η μόνη φάση που του ξέφυγε ήταν το κόρνερ πριν από την ισοφάριση της ΑΕΚ. Βέβαια, μία φάση για την οποία δεν θεωρώ ότι έχει την ευθύνη ο Παπαπέτρου, αλλά ο βοηθός. Έτσι, εκεί ο βοηθός είναι αυτός που έχει την ευθύνη. Ο Παπαπέτρου, ίσως δεν μπορούσε από εκεί που ήταν να το δει, αν είχε περάσει μπάλα την γραμμή, όχι. Το βοηθό του ακολούθησε, την απόφαση του βοηθού ακολούθησε ο Παπαπέτρου και έδωσε το κόρνερ. Κατά τα άλλα, στην κρίσιμη φάση του δεύτερου γκολ του Όφη, και παρότι κλείθηκε από το ΒΑΡ για να δει αν ο Σιέγης ήταν μέσα στη φάση και εμπόδιζε τον τερματοφύλακα ή επηρέαζε τη φάση, πήρε τη σωστή απόφαση ο Παπαπέτρου, γιατί ο παίκτης του Όφη δεν είχε καμία συμμετοχή και δεν επηρέαζε καθόλου φυσικά την φάση, γι' αυτό και δεν ακολούθησε την συμβουλή του ΒΑΡ στην προκειμένη περίπτωση. Γενικά θα έλεγα ότι η διαιτησία, με εξαίρεση αυτή τη φάση, τη φάση δηλαδή του corner, από την οποία μετά προήλθηκε τον γκολ της ΑΕΚ, ήταν πάρα πολύ καλή, αλλά σίγουρα χρειάζεται πολύ μεγαλύτερη προσοχή, γιατί αν το αποτέλεσμα ήταν διαφορετικό, σήμερα θα μιλούσαμε για αλλίωσή του.

σταθούμε και στο παιχνίδι αυτό καθ' αυτό, και στις δηλώσεις των πρωταγωνιστών. MVP του αγώνα ο αρχηγός του Όφη, ο Ανδρούτσος, Θανάσης Ανδρούτσος, ένα καταπληκτικό γκολ της ισοφάρισης και το κρίσιμο καθοριστικό πέμπτο πέναλτι που έδωσε το τρόπαιο τελικά στον Όφη. Αλλά δεν ήταν μόνο ο Ανδρούτσος, ήταν πάρα πολλοί οι οποίοι χθες το βράδυ ξεχώρισαν για τον Όφη, οι οποίοι συνέβαλαν στο να έρθει αυτό το τρόπαιο. Και σίγουρα, όπως είπαμε, ο μεγάλος, ο πρωτομάστορας αυτής της επιτυχίας, αυτής της ομάδας, ο Χρήστος Κόντης, ο οποίος, όπως είπε και ο ίδιος, μάλλον είναι συλλέκτης τίτλων. Έτσι απάντησε, κάνοντας και λίγο χιούμορ στην ερώτηση που του κάναμε χθες το βράδυ. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε το πρώτο διάλειμμα και επιστρέφουμε.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι, επιστρέψαμε. Δεύτερο μέρος για την σημερινή μας εκπομπή. Ανατροπή και πέναλτι, 5η 13 Αυγούστου 2026.

ένα κύπελο που το πήρε όφη, παρότι βρέθηκε να χάνει στο σκορ από την ΑΕΚ στο πρώτο ημίχρονο με τον γκολ του Γιώβιτς στο 37ο λεπτό. Σε μία από τις λίγες φορές που η άμυνα του όφη βρέθηκε εκτεθειμένη από ένα κακό αμυντικό transition, ουσιαστικά από ένα λάθος, δεν θυμάμαι ποιον ήταν, δεν έχει σημασία, από ένα λάθος στο χώρο της μεσαίας γραμμής βγήκε πολύ γρήγορα η ΑΕΚ στην επίθεση. Και από αυτά τα σημεία, εντάξει, ο Γιώβιτς είναι ένας πολύ καλός παίκτης, έχει παίξει χρόνια στην Ιταλία, έτσι, ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής. Δεν φταίει στον κόλο ο Χριστογιώργος, νομίζω να μπορούσε να κάνει κάτι σε αυτή την φάση. Το λέω αυτό γιατί, εντάξει, κάποιοι και χθες ακόμα ακούστηκε να λένε για τον Χριστογιώργο, και είχαν πει πολλά το τελευταίο διάστημα. Χειρότερα, εντάξει, το να κρίσει άτομα το φύλακα δεν είναι κακό, αλλά εντάξει, είχαν ακουστεί πάρα πολλά. Εγώ σε αυτά είμαι αντίθετος, έτσι. Όπως και για τον Ισέκα. Έτσι, ο Ισέκα, ο οποίος κάποιοι ξεχάσανε ότι αυτός ο παίκτης έδωσε το τρόπαιο στον Όφη τον Απρίλιο στο Βόλο. Και μπορεί και ο Ισέκα χθες να έχασε αυτή την τεράστια ευκαιρία να κάνει το 3-1. Βέβαια ήταν offside, αλλά δεν έχει σημασία. Ας το έβαζε, και ας ήταν offside, δεν πειράζει, αλλά εντάξει, έβαλε όμως τον γκολ που δεν είναι και λίγο πράγμα. Θέλει, να μην πω τώρα τι θέλει, δεν μπορώ να το πω, για να εκτελέσει πέναλτι, και ειδικά το πρώτο πέναλτι. Και ειδικά όταν ήρθε από πίσω, δηλαδή ο Όφη έρχονταν μετά την ΑΕΚ στα πέναλτι. Γιατί όταν η ΑΕΚ σκοράρει το 1-0, αν το χάσει και ο Ισέκα, καταλαβαίνετε τι δημιουργείται. Έτσι, είναι το πρώτο πέναλτι. Το πρώτο και το τελευταίο είναι τα πιο σημαντικά. Όλα είναι σημαντικά βέβαια, αλλά το πρώτο και το τελευταίο, γι' αυτό οι προπονητές επιλέγουν παίχτες που έχουν την δυνατότητα να σκοράρουν στο πρώτο και στο τελευταίο πέναλτι. Είναι πολύ σημαντικά το πρώτο και το τελευταίο. Και ειδικά όταν το πρώτο έρχεται μετά από την εκτέλεση του αντιπάλου. Το έβαλε λοιπόν ο Ισέκα και χθες, όπως το έβαλε και στο Βόλο, όπως το είχε ξαναβάλει σε ένα παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης. 3-3 είχε από την άσπρη βούλα ο Βέλγος. Και ο Χριστογιώργος και ο Ισέκα, νομίζω ότι δίνουν τις καλύτερες απαντήσεις στο γήπεδο μέσα, γιατί εκεί δίνουν οι απαντήσεις και εκεί πρέπει να δίνουν οι απαντήσεις. Έτσι, και ο Χριστογιώργος βέβαια με την απόκριση που έκανε χθες, και θα μπορούσε να πιάσει και άλλα πέναλτι ο Χριστογιώργος, έπιασε αυτό του Βάργα. Ενώ από την άλλη είδαμε έναν πολύ διαφημισμένο τερματοφύλακα, το Στρακόσια, τον οποίο μάλιστα τον έβαλε δεν λέω ότι είναι κακός, καλός τερματοφύλακας είναι, αλλά τον έβαλε ο Νίκολιτς στο τέλος για να πιάσει κανένα πέναλτι, γιατί δεν είχε εμπιστοσύνη στο μικρό. Ποτέ δεν ξέρεις βέβαια, αν τον άφηνε μέσα το μικρό, τώρα δεν μπορούμε να μιλάμε αν. Μπορούσε και να εξελιχθεί σε ήρωα, δεν το ξέρεις αυτό. Δεν φταίει στα γκολ για μένα ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ. Μια χαρά ήταν ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ. Και μπήκε λοιπόν ο Στρακόσια και δεν κουνήθηκε. Έτσι. Δεν έκανε την παραμικρή προσπάθεια, δηλαδή όλα τα γκολ ήταν εύκολα στα πέναλτι του Όφη. Μόνο στο πέναλτι του Ντίκμαν πλησίασε, μόνο εκεί. Τώρα που είπα για Ντίκμαν, εντάξει, ο άνθρωπος μπήκε μέσα μετά από δύο προπονήσεις και νομίζω έδειξε κάποια πράγματα, κάποια δείγματα της αξίας του. Εγώ δεν λέω ότι είναι ο Καφού, αλλά είναι ένας παίκτης σίγουρα που μπορεί να δώσει πράγματα στον Όφη. Είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να ανταγωνιστεί, να συναγωνιστεί αν θέλετε με τον Μπόρχα στο δεξιάκρο της άμυνας, έτσι. Και μόνο το γεγονός ότι πήρε και την ευθύνη να εκτελέσει πέναλτι, παρότι είναι με δύο προπονήσεις στην ομάδα, είναι πολύ λίγες μέρες στο Ηράκλειο. Αυτό λέει πολλά για το χαρακτήρα του και για την προσωπικότητά του.

Γενικά Όφη ήταν καλός χθες. Είχε κανένα καλό παιχνίδι. Δεν αντιμετώπισε πολλά προηγούματα από την ΑΕΚ. Ουσιαστικά η ΑΕΚ έκανε τρεις φάσεις. Δηλαδή το γκολ του. Μάλλον τέσσερις φάσεις. Το γκολ του Γιώβιτς, το γκολ του Ζήνη στο τέλος. Μία φάση ακόμα στο πρώτο ημίχρονο με το πλασέ του Μάριν, το οποίο απέκρουσε ο Χριστογιώργος. Και αυτή την πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Μάγερ στο δεύτερο ημίχρονο, την οποία ο Αθανασίου την ακύρωσε. Ο Αθανασίου ένα τεράστιο τάκλιν εκεί ήταν. Νομίζω ότι εκεί κρίθηκε το μάτς. Γιατί αν εκεί έκανε το 2-0, νομίζω ότι θα τελείωνε το παιχνίδι. Ο Αθανασίου, ο οποίος το έχει ξανακάνει βέβαια, και ξανακάνει ένα παρόμοιο τάκλιν, αν θυμάστε, πέρυσι με το Λεβαδιακό, που πήρε και την κάρτα από τον Παπαπέτρου, στο κύπελο ήταν, πριν την κάρτα του Σαλσέδο, που δεν θυμάμαι τώρα, τον Παλάσιος έκοψε. Νομίζω ότι ήταν ο Παλάσιος. Πάλι με ένα πολύ ωραίο τάκλιν, χωρίς να κάνει φάουλ, δεν ήταν φάουλ. Έδωσε φάουλ και κάρτα ο Παπαπέτρου και την πήρε πίσω τελικά.

Βέβαια, ούτε και ο Όφη από την πλευρά του είχε μεγάλες ευκαιρίες, αλλά είχε τον έλεγχο κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο. Βοήθησαν και αλλαγές. Οι περισσότερες αλλαγές βοήθησαν κυρίως του Μπουχαλάκη, που έδωσε ηρεμία στη μεσαία γραμμή και με τις πάσες του και με το παιχνίδι του κατάφερε να οργανώσει τον Όφη, να τον κάνει ακόμα πιο επιθετικό. Όπως και η αλλαγή του Ντίκμαν, έτσι, γιατί ο Αποστολάκης είχε κουραστεί, δεν μπορούσε άλλο. Βοήθησε πάρα πολύ ο Ντίκμαν, κυρίως αμυντικά. Πέρασε και κάποιες μπάλες προς την επίθεση και έδειξε ότι μπορεί να βοηθήσει, το είπα και εγώ νωρίτερα.

παρατάχθηκε με ουσιαστικά την περσινή του ομάδα, με λίγες αλλαγές σε ό,τι αφορά τους νέους παίχτες, με δύο καινούρια πρόσωπα μόνο, τον Σιέλη που έκανε πάρα πολύ καλό παιχνίδι, και τον Αϊτόρ βέβαια, που εντάξει, ο Αϊτόρ νομίζω ότι φάνηκε στα δύο γκολ, τα αγγίγματά του είναι πραγματικά μαγικά, ειδικά το αγγίγμα του, ειδικά η πάσα που κάνει στον Ανδρούτσο στον γκολ είναι φανταστική, έτσι, αυτό το αγγίγμα που κάνει στην μπάλα, όπως και το φάουλ με το οποίο Όφη καταφέρει να γυρίσει το μάτς, που λείπαν του Όφη αυτά τα στημένα που τα έχει ο Αϊτόρ.

Μόνο τον Νικολάου δεν έχουμε δει ακόμα από τα νέα πρόσωπα, αλλά η αίσθηση που υπάρχει, που έχω εγώ τουλάχιστον προσωπικά, είναι ότι όλες οι μεταγραφές θα βοηθήσουν τον Όφη. Έτσι, όλες οι μεταγραφές δείχνουν ότι μπορεί να βοηθήσουν τον Όφη. Είναι παίκτες με προσωπικότητα, με εμπειρία και με παραστάσεις οι περισσότεροι από, και από ευρωπαϊκά παιχνίδια.

κέντρο του έφεγανε σπουδαία δουλειά. Ανδρούτσος, Καραχάλιος και ο Μπουχαλάκης που μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Ανδρούτσος, τι να πει κανείς για τον Ανδρούτσο, εντάξει, νομίζω αυτό που λέμε αρχηγός με τα όλα του, έτσι. Αρχηγός όνομα και πράγμα, γιατί ο αρχηγός δεν είναι μόνο αφορά το Περβραχιόνιο, είναι πολλά πράγματα μαζί και ο Ανδρούτσος χθες έδειξε γιατί αξίζει να είναι αρχηγός στον Όφι. Με 9 Έλληνες στην ενδεκάδα, δεν θυμάμαι άλλη ομάδα ελληνική να κατεβαίνει και ειδικά σε ένα τελικό, σε ένα τέτοιο παιχνίδι με 9 Έλληνες. Γιατί και όσοι Έλληνες είναι ουσιαστικά.

Ουσιαστικά όφη ξεκίνησε από εκεί που είχε σταματήσει τον περασμένο Μάιο, έτσι, ή τον Απρίλιο αν θέλετε, στο τελικό, με μία ακόμα κούπα, έτσι, με μία ακόμα συλλογή, με ένα ακόμα κύπελο, και όπως είπα και στη μετάδοση χθες, τα ωραία είναι ακόμα μπροστά. Τα ωραία είναι ακόμα μπροστά. Να πεις, ρε Σινίκο, δεν ήταν ωραίο αυτό που έγινε στο Άδη? Πολύ ωραίο ήταν, αλλά έχω ξαναπεί και πριν, έτσι, το καλοκαίρι τα έλεγα, ότι αυτή η χρονιά που έρχεται, ετοιμαστείτε όλοι, γιατί θα είναι πραγματικά μια χρονιά που θα έχει πολύ μεγάλες εμπειρίες για τον Όφη, για τον κόσμο του, γενικά για τον οργανισμό της ομάδας. Ορίστε, μία εβδομάδα από σήμερα, πολύ γρήγορα δηλαδή, μέχρι να πει κείμενο θα έχει τελειώσει η εβδομάδα. Μία εβδομάδα από σήμερα, σε μία εβδομάδα από σήμερα, ο Όφη έχει το πρώτο του ευρωπαϊκό παιχνίδι, την ερχόμενη Πέμπτη, μέχρι να δούμε και την ώρα μόνο, απέναντι πιθανότατα στην ΤΣΕΚΑ, θα το δούμε απόψε, θα ξέρουμε. Νομίζω 9 η ώρα ξεκινάει το παιχνίδι της ΤΣΕΚΑ, ή 9 ή 9.30, δεν είμαι σίγουρος. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Απόψε θα ξεκαθαρίσει το ποιος θα περάσει. Η ΤΣΕΚΑ βέβαια, εντάξει, είναι το μεγάλο φαβόρι μετά το 3-0 στο πρώτο αγώνα. Απέναντι στην Μακάμπι Τελ Αβίβ. Η χρονιά μπήκε ωραία για τον Όφη. Βεβαίως ακόμα πρέπει να γίνουν πράγματα, πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα. Η ομάδα να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο. Σίγουρα πρέπει να έρθει ένας επιθετικός, ο οποίος από ό,τι όλοι καταλαβαίνουμε θα είναι ένας καλός επιθετικός, έτσι. Για να καθυστερεί ο Όφη σημαίνει ότι περιμένει. Δεν ξέρω αν περιμένει ακόμα τον Κόντρο, δεν ξέρω ποιον περιμένει. Αλλά όποιος και αν έρθει, φαντάζομαι ότι θα είναι ένας παίκτης ο οποίος θα δώσει λύσεις στην επίθεση, να καλύψει το κενό του Σαλσέδο, ο οποίος ήρθε στον παρόδο και αυτός πανηγύρισε την κατάκτηση του κυπέλου από τον Όφη. Δεν ξέρω αυτό αν σημαίνει κάτι ή μπορεί να μην σημαίνει και τίποτα, αλλά εντάξει, ο Σαλσέδο στα δύο χρόνια που έμεινε δέθηκε κι αυτός με την ομάδα, όσο και να το κάνουμε, και φάνηκε και από το μήνυμα που έστειλε όταν έφυγε από τον Όφη. Χρειάζεται λοιπόν να έρθει ακόμα ένας φορ, ένας εξτρέμ, και δεν ξέρω και τι άλλο θα αποφασίσει τον Όφη για την χρονιά που ξεκίνησε ιδανικά, ξεκίνησε φανταστικά, αλλά θα είναι πολύ δύσκολη η συνέχεια, όσο και ωραία, έτσι, γιατί ο Όφη έχει πολλές προκλήσεις μπροστά του και πρέπει να είναι έτοιμος για να ανταποκριθεί σε αυτές τις προκλήσεις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Και δεν θέλω τώρα να σας προηγώσω, αλλά μην νομίζουν όλοι ότι έτσι θα είναι όλη η χρονιά. Σίγουρα ήταν κάτι το πολύ ωραίο αυτό που έγινε χθες. Όμως μπορεί να έρθουν και δύσκολες στιγμές. Γιατί είναι μια χρονιά με πολλές απαιτήσεις, με πρωτάθλημα, με κύπελο, με Ευρώπη. Σίγουρα θα υπάρχουν και δύσκολες στιγμές, αλλά σε αυτές τις δύσκολες στιγμές πρέπει όλοι να είναι ενωμένοι, όπως και θα είναι πιστεύω, και ο κόσμος να είναι κοντά, όπως ήταν και χθες. Πραγματικά εκεί Κέρβερος από την αρχή μέχρι το τέλος.

Όφη που έραψε το τρίτο του αστέρι χθες το βράδυ στη φανέλα του. Τρία αστέρια, και για μένα το τέταρτο θα είναι και το πιο σημαντικό. Το τέταρτο αστέρι για μένα θα είναι το πιο σημαντικό, το οποίο πρέπει να ράψει και όσο το δυνατόν συντομότερα. Και όταν λέω το τέταρτο αστέρι, το οποίο πρέπει να ράψει, όσοι ακούτε την εκπομπή, νομίζω καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Έτσι, όσοι ακούτε αυτή την εκπομπή τόσο καιρό, αναφέρομαι στο γήπεδο. Γιατί το είπε ξανά ο Μιχαήλ Μπούς χθες το βράδυ, στους πανηγυρισμούς, ότι τα επόμενα βήματα για τον Όφη είναι το προπονητικό στο γήπεδο. Και μακάρι να μην μείνουν μόνο λόγια αυτά, να γίνουν και έργα κάποια στιγμή, να γίνουν πράξεις, να μπορέσει ο Όφη να προχωρήσει το θέμα του γηπέδου, που για μένα θα είναι το τέταρτο και πιο σημαντικό αστέρι απ' όλα. Όλα έχουν τη σημασία τους, αλλά το γήπεδο, αν Όφη καταφέρει να φτιάξει ένα νέο γήπεδο, νομίζω ότι εκεί είναι που αλλάζει το στάτους.

Χθες έδειξε ο κόσμος το όφελο ότι είναι κοντά. Εντάξει, 10.000 κόσμος 15 Αύγουστο δεν και λίγος, έτσι. Δεν και λίγος. Όταν η ΑΕΚ είχε 7.000 κόσμος στο Παγκρίτιο. Γενικά ήταν μια πάρα πολύ καλή ατμόσφαιρα χθες από τον κόσμο του Όφη. Και γενικότερα όμως, γενικότερα ήταν ένα παιχνίδι που από αυτά που χαίρεσαι να τα βλέπεις.

Και γενικά έδειξε όφελο ότι δεν πρέπει να τον υποτιμάει κανένας. Έτσι, δεν πρέπει να τον υποτιμάει κανένας, γιατί νομίζω ότι υπήρχε μια γενικότερη υποτίμηση το τελευταίο διάστημα. Ακούσαμε, διαβάσαμε. Τέλος πάντων, όφη είναι μια ομάδα η οποία όποιος την υποτιμήσει κάνει λάθος. Αυτό έδειξε και χθες το βράδυ.

Και για να επανέλθω σε αυτό που έλεγα λίγο νωρίτερα για το γήπεδο, αυτός πρέπει να είναι πλέον ο νέος στόχος. Δεν ξέρω τι γίνεται, δεν υπάρχει κάτι νεότερο να πούμε πάνω σε αυτό το κομμάτι βέβαια. Δεν ξέρω αν αυτά που είπε ο Μιχάλης Μπούσης ήταν πάνω στον ενθουσιασμό του ή αν έχει κάποια σκέψη στο μυαλό του, αν υπάρχει κάτι δηλαδή καινούριο. Αλλά αυτό θα πρέπει να είναι στα άμεσα σχέδια του ιδιοκτήτη της ΠΑΕΟΦΗ, και το προπονητικό σαφώς, γιατί και αυτό είναι σε εξέλιξη τα έργα που θα γίνουν εκεί, αλλά και το γήπεδο.

Είδα για παράδειγμα προχθές το βράδυ που έβλεπα το παιχνίδι του Ολυμπιακού, το γήπεδο της Νάιμέγγεν, ένα πάρα πολύ ωραίο γήπεδο. Διάβασα ότι είναι 12.000 θέσεων. Ένα τέτοιο γήπεδο περίπου, 12 με 15.000 θέσεων, θα χρειαζόταν και όφου, να πω 15, έτσι. Γιατί έχω ξαναπεί ότι καλύτερα να είσαι ένα γήπεδο γεμάτο, παρά να είσαι ένα γήπεδο μικρότερης κορητικότητας γεμάτο, παρά ένα γήπεδο μεγαλύτερης κορητικότητας και να είναι μισογεμάτο ή μισοάδιο. Έτσι, ένα γήπεδο δηλαδή 15.000 θέσεων θα το γεμίζει όφι τις περισσότερες φορές. Ένα γήπεδο 25.000 θέσεων θα το γεμίζει κάποιες ξεχωριστές στιγμές, όχι πάντα. Καλύτερα λοιπόν να είσαι ένα γήπεδο μικρότερης κορητικότητας που να είναι και ζεστό γήπεδο, πραγματικό γήπεδο, έτσι, και να είναι γεμάτο και να σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι.

αυτό είναι το επόμενο βήμα. Και τα αγωνιστικά φυσικά που έρχονται, έτσι, και τα οποία θα είναι ιδιαιτέρως ξεχωριστά φέτος, πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά τα οποία ακολουθούν.

ίσως κάποιοι άπιστοι εβδομάδες, θα πω εγώ, να θεώρησαν τον περασμένο Απρίλιο ότι Όφη συμπτωματικά πήρε το κύπελο από τον ΠΑΟΚ. Αυτό, αν υπήρχε ως θεωρία στο μυαλό τους, νομίζω ότι σβήστηκε χθες. Γιατί σύμπτωση, λέει, που επαναλαμβάνεται, πάει να είναι σύμπτωση. Έτσι, δεν μπορεί να είναι σύμπτωση ότι ο Όφη κέρδισε και την πρωταθλήτρια ΑΕΚ με τον ίδιο τρόπο, με ανατροπή, έτσι, με τα ίδια χαρακτηριστικά. Δεν υπάρχει, λοιπόν, δεν υπάρχουν συμπτώσεις. Υπάρχει δουλειά, υπάρχει πίστη, υπάρχει αφοσίωση, υπάρχει αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα που φαίνεται μπορεί να είναι και κάποιες φορές που δεν θα έρθει το αποτέλεσμα, αλλά όταν γίνεται δουλειά, φαίνεται ότι το αποτέλεσμα αργά ή γρήγορα έρχεται.

Αυτό που είδα και που μου άρεσε, αυτό που διαπίστωσα, είναι η δίψα στα πρόσωπα όλου του κόσμου αλλά και των παιχτών. Γιατί οι παίχτες είναι αυτοί που παίζουν στο γήπεδο, έτσι. Η δίψα λοιπόν που υπάρχει, γιατί μια φορά λες ότι εντάξει, άμα πάρω ένα τίτλο, μετά μπορεί να μην έχω κίνητρο. Λες το πήρα, τελείωσε. Όχι. Κάθε φορά πρέπει να βάζεις παραπάνω στόχους. Αυτό πρέπει να κάνει κάθε άνθρωπος, κάθε επαγγελματίας που είναι σωστός, που έχει καλή νοοτροπία. Πάντα πρέπει να αναζητάει το καλύτερο. Πήρες τίτλο, πρέπει να ξαναπάρεις. Ή να διεκδικήσεις να ξαναπάρεις, εν πάση περιπτώσει. Όφ το έκανε αυτό και βλέπω ότι υπάρχει ακόμα η δίψα στους παίκτες, σε όλο το team, σε όλο τον οργανισμό και για άλλες επιτυχίες. Έτσι. Και αυτό είναι καλό. Είναι πολύ καλό.

Λοιπόν, γίνεται ένας χαμός εδώ με τα μηνύματά σας. Θα προσπαθώ να τα διαβάσω όσο γίνεται. Να τα διαβάσω όσο γίνεται περισσότερα. Όσο προλάβουμε, βέβαια, δεν ξέρω αν θα υπάρχουν και γραμμές. Εντάξει, η φωνή πιστεύω να βγαίνει καλά. Δεν ξέρω, νομίζω ότι βγαίνει πάντως. Όσο βγαίνει, τέλος πάντων. Θα τη βγάλουμε την εκπομπή, μην ανησυχείτε. Λοιπόν, έχουμε περάσει και χειρότερα.

Ο Τζέο λέει στο μήνυμά του: τι ζούμε, λέει Νίκο, τι ζούμε. Δεύτερη κούπα και τι κούπα. Υπέρ πρωταθλητή, τι ζούμε, λέει. Ένα αγέλαστο λέει Πούγκουρα. Επιτέλους είδαμε να γελάει. Τελικά έχει λευκά δόντια, λέει. Τι ζούμε, Νίκο, όφι μόνο.

Ο Μάνος Θεσσαλία, καλησπέρα Νίκο. Από χθες λέει σου είπα θα το πάρουμε. Η μόνη μας κούπα που μας λείπει είναι το πρωτάθλημα. Ποιος ξέρει, λέει, ο Θεός είναι όφη. Μην κλέβεις τις ατάκες μου. Μην κλέβεις τις ατάκες μου, Μάνο. Εγώ το έχω πει αυτό. Ότι ο Θεός είναι όφη, το έχω πει εγώ. Μην κλέβεις τις ατάκες μου. Ο Μανώλης λέει καλησπέρα Νίκο, όπως είχε πει κάποιος, λέει τώρα αρχίζουν τα ωραία. Και γράφει από κάτω ο Νίκος Μαρκάκης, λέει 28, 7, 26 μετά Χριστό, ώρα 3 και 12. Τι λες ρε Θηρίο, θυμάσαι ακόμα και την ώρα που τάπα, τη μέρα και την ώρα, τι γίνεται ρε, ποιος είσαι εσύ? Τις εκπομπές γράφεις και τα θυμάσαι? Εγώ δεν θυμάμαι τι έφαγα χθες, σπουδά αλήθεια. Αλλά δεν έφαγα τίποτα. Μέχρι να πάω σπίτι το βράδυ. Δεν είχα φάει τίποτα άλλη μέρα. Τέλος πάντων. Δεν είχα πει μόνο αυτό. Δεν είχα πει μόνο αυτό. Πολλά είχα. Και χθες τι είπα? Δεν σας είπα ότι το μάτς θα πάει στα πέναλτι? Το είχα πει ο Βαγγέλη. Το είπα. Ότι το μάτς θα πάει στα πέναλτι. Πήγε. Στα πέναλτι πήγε. Γιατί όφη θέλει τα δύσκολα. Δεν αρκείται στα εύκολα. Θέλει τα δύσκολα. Και ακόμα όταν υπάρχουν δύσκολα, θέλει ακόμα πιο δύσκολα.

0: Γιώργος λέει κάτι βγάζει φωνή μου, αλλά δεν πάω το πω τώρα αυτό στον αέρα. Αυτό που λέει ο Γιώργος. Κάτι βγάζει λέει φωνή σου, αλλά εντάξει αυτό που λέει δεν πάω το πω στον αέρα. Πάμε να κάνουμε το δεύτερο μας διάλειμμα και επιστρέφουμε. Έχουμε ανοίξει και τις γραμμές μας για όποιον θέλει. Βοηθήστε με και εμένα λίγο να μην μιλάω πολύ ώρα, γιατί εντάξει, θα τη βγάλω την εκπομπή βέβαια, αλλά εντάξει, όσο περισσότερο μιλάτε εσείς ή συμμετέχετε, καλύτερα θα είναι. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε το δεύτερο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Maybe get a pistol on your little finger.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
2: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Φεύγουν και οι τελευταίοι αδειούχοι με τις πληρότητες σε πλοία, αεροπλάνα, κτέλ και ξενοδοχεία να βρίσκονται στα ύψη. Αυξημένα είναι και τα μέτρα οδικής ασφαλείας από την ελληνική αστυνομία σε όλη την Κρήτη εν ώψη της κορύφωσης των μετακινήσεων για τον 15 Αύγουστο. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές προς τα νότια παράλια της Κρήτης. Σήμερα διασώθηκαν 115 μετανάστες που μεταφέρθηκαν στους Καλούς Λιμένες, ενώ κατά τη διάρκεια της νύχτας πραγματοποιήθηκε διάσωση 87 ατόμων, τα οποία μεταφέρθηκαν στην Αγία Γαλήνη. Επίσης, νέο περιστατικό εντοπισμού και διάσωσης 61 μεταναστών σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Γάβδο με τη συνδρομή του λιμενικού σώματος. Σε ύψιστο συναγερμό βρίσκεται η χώρα για τον κίνδυνο πυρκαγιών, ενώ σε κίτρινο συναγερμό βρίσκεται σήμερα και η Κρήτη. Σημαντική επιχείρηση της δίωξης ναρκωτικών Ηρακλείου οδήγησε στην εξάρθρωση κυκλώματος διακίνησης κοκαίνης και αναβολικών. Κατασχέθηκαν περίπου 2 κιλά κοκαίνης, χιλιάδες αναβολικά δισκεία και εκατοντάδες ενέσιμα σκευάσματα, ενώ συνελήφθησαν 3 άτομα. Συνελήφθη στον Άγιο Νικόλα ο άνδρας 21 ετών, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν περίπου 43 γραμμάρια κοκαίνης, 3.150 ευρώ, ζυγαριά ακριβίας, μικροποσότητα κάναβης και 2 κινητά τηλέφωνα. Στο κέντρο υγείας Πανόρμου μεταφέρθηκε τα ξημερώματα 15χρονη, η οποία κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ σε πολιτιστική εκδήλωση. Για το περιστατικό συνελήφθησαν οι γονείς της για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, καθώς και ο διοργανωτής της εκδήλωσης για διάθεση αλκοόλ σε ανήλικο. Η αστυνομία διερευνά τις συνθήκες του περιστατικού. Διπλό τροχαίο με εμπλοκή 7 οχημάτων σημειώθηκε στο βόρειο δικό άξονα Κρήτη, στο ύψος μεταξύ Πλατανιά και Ταυρονίτη στα Χανιά, προκαλώντας κυκλοφοριακό κομφούζιο και σημαντικές καθυστερήσεις στην κίνηση. Στη διεθνή επικαιρότητα, στους 265 έφτασε ο αριθμός των νεκρών από τον φωνικό σεισμό στην Κολομβία, ενώ τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο κάτω από τα συντρίμμια κτηρίων για τον εντοπισμό εκατοντάδων εγκλωβισμένων και αγνοωμένων. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο ΟΦΗ θριάμβευσε στον τελικό του Super Cup επέναντι στην ΑΕΚ στο Παγκρίτιο Στάδιο, επικρατώντας με 5-4 στη διαδικασία των πέναλτι και κατακτώντας τον πολυπόθετο τίτλο. Αμέσως μετά τη μεγάλη επιτυχία, οι φίλαθλοι του ΟΦΗ βγήκαν και πάλι στους δρόμους για να πανηγυρίσουν για την αγαπημένη τους ομάδα. Έθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις σήμερα ο καιρός στην Κρήτη, με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει τους 32 βαθμούς Κελσίου και τους 35 στη νότια Κρήτη. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με την έντασή τους να φτάνει τα 5 έως 7 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, ήταν σύντομες ειδήσεις. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας, politika.gr.
3: Πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. V&Y Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
4: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
5: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
6: www.γιατίκουλέ.gr.
7: Τώρα και στο διαδίκτυο.
6: Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
0: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός. Ο σταθμός των επιτυχιών.
2: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στο Ηράκλειο. Powered by Coca-Cola. Θέατρο Τεχνόπολης, Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου στις 9. Opening Act, Μίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr. Supermarket, Χαλκιαδάκης. Παραγωγή, Γαλαξίας Live Production.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στο Sport FM 104,2 με την εκπομπή Ανατροπή και Πέναλτι. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Μαρκάκης. Στην κονσόλα στρίβουμε στρίγου και τις μουσικές επιλογές ο Βαγγέης Γίτινας. Από εδώ και πέρα η εκπομπή είναι δική σας, ενώ σε αυτό αφορά τα δικά σας μηνύματα. Βέβαια, να πω ότι υπάρχει ένα ρεπορτάζ από το Γιατί Κουλέ, από το Μανώλη Σαρή, σε αυτό αφορά τον επιθετικό, που γράφει αναγκητικά για το τι υπάρχει αυτή τη στιγμή, τα ονόματα που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της γίστας, και ο Κόντρο. Και ο Κόντρο εξακολουθεί να παίζει, δεν έχει τελειώσει ακόμα το θέμα του. Ο Κόντρο, ο οποίος από ό,τι λένε πληροφορίες, υπάρχει περίπτωση να δηλωθεί από την ομάδα του για την Ευρώπη, τη Φερεντσβάρος, αλλά δεν ξέρω αν αυτό είναι και σίγουρο. Έπαιξε και στο τελευταίο φιλικό, σας το είχαμε πει, με τη Ρεάλ και σκόραρε μάλιστα από γύρω γκολ με πλασέ μέσα από την περιοχή. Εξακολουθεί λοιπόν να είναι στη γίστα, δεν έχει βγει από το κάδρο, στο οποίο υπάρχουν όμως και άλλοι ποδοσφαιριστές. Υπάρχει και ο Πιερό της ΑΕΚ, υπάρχει και ο Γερεμέγεφ του ΠΑΟΚ, για τον οποίο με ρωτούσα τις προηγούμενες μέρες. Σίγουρα ενδιαφέρει τον Όφη Γερεμέγεφ. Δεν ξέρω τώρα, επειδή υπήρχαν κάποιες πληροφορίες από Θεσσαλονίκη που έλεγαν ότι ο παίχτης είναι κοντά σε μια ομάδα του εξωτερικού, δεν έχει ακόμα τελειώσει τίποτα. Και όσο δεν τελειώνουν οι μεταγραφές αυτές, όσο δηλαδή οι παίχτες είναι ακόμα χωρίς ομάδα, πάντα υπάρχει μια πιθανότητα. Το καλό στις προκειμένες περιπτώσεις και στις τρεις, δεν ξέρω αν υπάρχουν και άλλοι, προφανώς δεν υπάρχουν και άλλοι, αλλά για αυτούς τους τρεις κυρίως, είναι ότι έχουν ομάδες. Δεν είναι δηλαδή ελεύθεροι και δεν έχουν κάνει προετοιμασία κτλ. Έχουν ομάδες, έρχονται και παίζουν, όπως ήρθε και έπαιξε ο Ντίκμαν. Ο Ντίκμαν έπαιξε με δύο προπονήσεις στον Όφη, στο τελικό, και έπαιξε πολύ καλά και σκόραρε στο πέναλτι. Έτσι. Έρχονται λοιπόν και παίζουν. Αμέσως έρχονται σήμερα, μπορεί να παίξουν προλόγως αύριο. Έτσι, γιατί έχουν κάνει προετοιμασία με τις ομάδες, παίζουν με τις ομάδες τους. Οπότε αυτό δεν είναι πρόβλημα. Το θέμα είναι να υπάρξει συμφωνία, και για να δούμε πότε θα επιτευχθεί τελικά.

Ο Γιώργης μου λέει, Νίκο, καλησπέρα. Μόλις το πρωί λέει, κατάλαβα ότι κερδίσαμε δύο δικεφάλους σε τελικούς. Και χθες χαίρεσες και την πρωταθλήτρια Ελλάδος, έτσι, την ΑΕΚ. Ο Μαμαμοέβο λέει να μην σχολιάσουμε, λέει, το κόρνερ, αν και πρέπει. Το σχολιάσα το κόρνερ. Δεν ξέρω αν άκουσα από την αρχή την εκπομπή. Το σχολιάσα το κόρνερ. Είπα ότι ήταν το μοναδικό λάθος της διαιτησίας, που για μένα δεν φταίει ο Παπα Πέτρου εκεί, φταίει ο βοηθός του, έτσι. Εντάξει, έγινε ένα λάθος, το οποίο βέβαια θα μπορούσε να αποτελέσει και αλλίωση αποτελέσματος. Δεν έγινε αλλίωση, γιατί όφ κέρδισε στους απέναλτι, αλλά ήταν ένα σημαντικό λάθος, γιατί η μπάλα δεν πέρασε τη γραμμή. Το είδα πάρα πολλές φορές τη φάση αυτή. Πάρα πολλές φορές δεν είχε περάσει τη γραμμή, όπως και για τη φάση του Ισέκα ήταν offside. Έτσι, ο Ισέκα, δηλαδή, στη φάση που την έχασε την ευκαιρία, ήταν offside. Δηλαδή, και αν το βάζει, θα κυρωνόταν, αλλά εντάξει. Τέλος πάντων, αυτό βάζει. Θα κυρωνόταν όμως. Ήταν offside. Έτσι, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Παπαπέτρου ήταν πάρα πολύ καλός. Πάρα πολύ καλός.

Ο Γιάννης λέει: Νίκο, καλησπέρα. Ζούμε μεγάλες στιγμές. Περιμένουμε πλέον πώς και πώς να έρθει η Πέμπτη για να ξαναφορέσει η ομάδα το ευρωπαϊκό της κουστούμι. Γεμίζουμε το στάδιο την Πέμπτη για αυτά τα παιδιά που μας κάνουν περήφανους. Ένας επιθετικός επιπέδου τώρα να έρθει να δυναμώσουμε ακόμα περισσότερο.

Ο Τζέο λέει το πιο δίκαιο και μάγικο Super Cup. Τώρα θα γράψουμε ανάμεσα στα δύο αστέρια και τρίτο. Και πιο φωτεινό εκείνο του υπερπροταθλητή. Για το corner το VAR δεν παρενεύει. Για αλλιώς αποτελέσματος μιλάμε.

Ο Γιάννης Λένικο, καλημέρα, μπράβο σε όλους. Παίχτες, προπονητή, κόσμο, φοβερή ατμόσφαιρα. Εγώ χάρηκα πάρα πολύ χθες το βράδυ. Στο γήπεδο βέβαια, εντάξει, είδα και στο γήπεδο, αλλά είδα και στην τηλεόραση μετά που το ξανάδα το μάτς. Πάρα πολλά παιδιά. Πάρα πολλά μικρά παιδιά. Ακόμα και βρεφάκια ήταν στο γήπεδο. Αν πεις τα βρεφάκια καταλαβαίνουν. Δεν καταλαβαίνουν, αλλά τους μένει. Εδώ δεν ήταν, είμαστε από χθες που λέγαμε και για το, για το ειστήριο διαρκείας που πήγε σε ένα νεογέννητο, 2 μηνών. Έτσι. Υπάρχουν λοιπόν μικρά παιδιά τα οποία από τώρα θα γαλουγηθούν με την ιδέα του Όφη, και μέσα από τέτοιες επιτυχίες γεννιούνται οι νέοι φύλαθλοι. Το είπε και ο Μπούσικας το βράδυ ξανά, το είχε πει και μετά το τελικό του Βόλου, ότι σήμερα λέει που θα πάνε τα παιδιά στο σχολείο θα λένε ότι έχουμε 2 κύπελα, όχι 1, 2, ότι πήραμε 2 κύπελα μαζεμένα. Ο Μπάμπης λέει καλησπέρα Νίκο, πρέπει να κάνουμε νέο γήπεδο και να φτιάξουμε και νέο μουσείο, γιατί σε λίγο δεν θα χωράνε τα κύπελα. Για ποιο χτυπάνε καμπάνες εσύ, Βαγγελή?

Γιάννης ο Πεσόδοξος λέει τι έχασε ο Ισέκα, παραλίγο μοιραίος. Γιάννη, είπα και λίγο νωρίτερα ότι το... και να το έβαζε πάλι offside θα ήταν. Εντάξει. Ευτυχώς δηλαδή θα ήταν offside, γιατί. Εντάξει, αυτό που λες εσύ. Το σκέφτηκα και εγώ εκείνη την ώρα του παιχνιδιού. Αλλά είδα μετά την ξανά τη φάση πολλές φορές και ήταν offside ο Ισέκα.

Φίλος εδώ πέρα από Μανώλης μου λέει ότι καλησπέρα Νικολέ, σήμερα στις 6 και 4 στο γήπεδο του Αγίου Νικολάου έχει φιλικό ΑΟΑΝΟΦ 19 K19. Ανέφερε το λέει, όποιος είναι από τον Άγιο και τις γύρω περιοχές, αν θέλουν να πάνε να χειροκροτήσουν τους μικρούς. Ο Νίκος λέει, πάρτε διαρκείας παιδιά, τι άλλο πρέπει να κάνει αυτή η ομάδα.

Ο Μηγήτης λέει: θεωρώ ότι όφη θέλει ακόμα ένα χαφ, γιατί αν βγάζει τον Ανδρούτσο και τον Μπουχαλάκη και τον Αποστολάκη που είναι σε υπογεργαλείο, δεν έχει κάτι ακόμα για εναλλακτική. Συγγνώμη που θα το πω, αλλά ο Καραχάλιος και ο Καναλόπουλος δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Συγγνώμη που θα το πω, εσύ ο Μηγήτη, αλλά κάνεις λάθος. Άντε να το πω λίγο πιο έτσι ευγενικά. Κάνεις λάθος, για να μην πω κάτι άλλο.

Ο Χάρης το έχει προχωρήσει πάρα πολύ στο μυαλό του το θέμα. Λέει του χρόνου Νίκο, λέει τον Αύγουστο θα παίξουμε Super Cup. Αλλά στην Ευρώπη λέει με τη Real που θα έχει πάρει το Champions League και εμείς θα έχουμε πάρει λέει το Europa. Τώρα που είπες το Super Cup το ευρωπαϊκό, ούτε καν. Νομίζω κέρδισε 2-1 η Παρή. Χθες δεν το είδα. Ούτε καν. Νομίζω μόνο τα αποτέλεσμα. 2-1 κέρδισε η Παρή, ναι. Την Άστον Βίλα. Ναι, ούτε καν. Το είδαμε. Να πω την αλήθεια, εκεί γύρω στο. Μετά που είδα το παιχνίδι του Όφη. Μετά που το ξανάδα, μάλλον το παιχνίδι του Όφη. Είδα λίγο και τις φάσεις του φιλικού του Άρη, ο οποίος έπαιξε στην Άπολη χθες. Έχασε 6-2 με την βασική ομάδα της Νάπολη, με Ντεμπρούινε μέσα, βάλει 2 γκολ ο Ντεμπρούινε και άλλοι, όλοι αυτοί οι παιχταράδες που παίζουν στην Άπολη. 6-2 έχασε ο Άρης.

Ο Φάνης λέει: Νίκο, ο Χριστός είναι όφη. Είναι ατάκα από την εκπομπή του Μέγκα. Ού καν λάβει παρά του μη έχοντος. Ναι, το θυμάμαι αυτό. Νομίζω ο Μουζουράκης έκανε το Χριστό. Αν δεν κάνω κανένα λάθος, ο Μουζουράκης νομίζω έκανε τη φωνή του Χριστού, μάλλον.

Γιώργος Θράκη μου γράφει. Ρωτάει τι θα γίνει με το Center Four και πότε θα ανακοινωθεί. Σας είπα και γνωρίτερα. Τα νεότερα, μάλλον τα γράφει και ο Σαρής τα νεότερα στο γιατί κουλέ. Για το τι παίζει αυτή τη στιγμή με τον Center Four. Τα ονόματα λίγο πολύ που είναι στην κορυφή της γίστας. Σίγουρα θα υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις, αλλά επειδή έχουν γραφτεί αυτά τα ονόματα, τα λέω. Έχει γραφτεί και του Γερεμέλη, έχει γραφτεί και του Πιερό. Και όντως υπάρχουν αυτά τα ονόματα. Και του Κόντρο εξακολουθεί να παίζει, παρά το γεγονός ότι έχει κολλήσει. Αυτό που δεν έπαιξε ποτέ ήταν του Σανάμπρια.

Γιώργος λέει: καλησπέρα Νίκο, ευχαριστώ πολύ για τη διαδικασία της κλήρωσης που ήμουν από τους τυχερούς που κέρδισα ένα εστίριο μετά από πολύ καιρό. Έχω κάνει λίγη σκέψη μετά τις επιτυχίες της ομάδας μας. Κάποιοι οι γενίτσαροι έχουν έρθει στο σωστό δρόμο. Αυτοί όμως πώς ονομάζονται, ποια είναι η λέξη που προσδιορίζει τους γενίτσαρους που ξανά γίνανε αυτό που πρέπει.

Για τον Νίκο που με ρωτάει, υπάρχει ενδιαφέρον για τον Μπακασέτα. Όχι, δεν γνωρίζω εγώ να υπάρχει ενδιαφέρον για τον Μπακασέτα και δεν νομίζω ότι ο Μπακασέτα είναι παίξη που αυτή τη στιγμή μπορεί να ταιριάξει με το σύστημα Πεζόφι. Πεχταρά είναι ο Μπακασέτα, σαφώ. Αλλά δεν νομίζω ότι ενδιαφέρον τον Όφι, είναι και πολύ ακριβώ. Έτσι, δεν είναι για τον Όφι, Μπακασέτα.

Φτάσαμε στα 28 λεπτά μετά τις, μετά τις 3. Εδώ στο Sport FM 104,2. Είναι εκπομπή Ανατροπή και Πέναλτι. Καθημερινά μαζί είμαστε από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Και σήμερα θα πάμε μέχρι τις 4. Περιμένουμε για τηλέφωνο αν θέλετε στο 319-889. Μετά τις διαφημίσεις.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Τέταρτο και τελευταίο μέρος για την σημερινή εκπομπή. Ανατροπή και πέναλτι. Νίκος Μαρκάκης στο μικρόφωνο, μαζί με τον Βαγγέλη Γιήτη, να στηρίζουμε στο και τις μουσικές επιλογές.

είπα και στον πρόλογο ότι ο Όφη έχει κερδίσει δύο τρόπαια μέσα από τη διαδικασία των πέναλτι. Μία φορά το 87 και μία χθες το βράδυ. Αλάνθρωστος σε αυτές τις δύο διαδικασίες. Δεν χάθηκε ούτε ένα πέναλτι. Ούτε στο Ολυμπιακό Στάδιο το 87, ούτε χθες το βράδυ στο Παγκρίτιο. Η μοναδική φορά που ο Όφη δεν τα κατάφερε στα πέναλτι ήταν σε ένα παιχνίδι με τον Εργοτέλη, το τοπικό ντέρμπι, το Ερακλείο ντέρμπι του Κυπέλλου πριν από μερικά χρόνια. Πάνε αρκετά χρόνια τώρα, πότε ήταν το 19, 7 χρόνια τώρα. Στο Γιατί Κουλέ ήταν το εκείνο το παιχνίδι, για τους 16. Μάλιστα, ο Όφη είχε κερδίσει και πέναλτι στη διάρκεια του αγώνα και τα είχε χάσει και τα δύο. Και έχασε και στα πέναλτι τελικά το τρόπαιο. Αν θυμάμαι καλά, ο Μανώλης Ροβίθης είχε σκοράρει το τελευταίο πέναλτι, το νικητήριο για τον Εργοτέλη. Ήταν η μοναδική φορά που ο Όφη δεν κατάφερε να περάσει από τη διαδικασία των πέναλτι κόντρα στον Εργοτέλη. Ήταν η φάση των 16 τότε για το κύπελλο Ελλάδας. Ήταν και ένα τα χρόνια που ο Όφη αποτύχανε γενικά στο κύπελλο τις περισσότερες φορές να φτάσει μακριά. Σε τελικούς όμως είναι αλάνθαστος, όπως αλάνθαστη ήταν και η ΑΕΚ σε τελικούς του Super Cup, γιατί και τα δύο Super Cup που είχε πάρει η ΑΕΚ, το 89 και το 96, τα είχε πάρει μέσα από αυτή τη διαδικασία, μέσα από τη διαδικασία των πέναλτι δηλαδή, απέναντι στον Παναθηναϊκό και τα δύο, και στους δύο τελικούς, και το 89 και το 96, πριν από 30 χρόνια δηλαδή, κάπου θα έσπαγε δηλαδή θα έσπαγε η παράδοση, είτε στον Όφη είτε στην ΑΕΚ. Τελικά η ΑΕΚ ήταν αυτή που χάλασε την παράδοσή της, καθώς δεν κατάφερε να κάνει το 3-3 κόντρα στον Όφη.

πω επίσης ένα ενδιαφέρον στατιστικό, όσο και αν φαίνεται περίεργο. Ο Παπαπέτρου είχε να σφυρίξει στο Παγκρίτιο Στάδιο 15 χρόνια. 15 χρόνια. Η τελευταία φορά που σφύριξε στο Παγκρίτιο, τέλο στο Ηράκλειο, στο Ηράκλειο έχει ξανάρθει. Στο Κιτή Κουλέ, έχει σφυρίξει παιχνίδια του Όφη, αλλά στο Παγκρίτιο η τελευταία φορά που είχε σφυρίξει ήταν σε ένα παιχνίδι του Εργοτέλη με τη Δόξα Δράμας το 2011. Τον Δεκέμβριο του 2011. Για τη δεύτερη εθνική τότε. Τότε ήταν ακόμα διαιτητή δεύτερη εθνική ο Παπαπέτρου. Έχουν περάσει από τότε 15 χρόνια. 14η η φετινή του χρονιά στη μεγάλη κατηγορία. Τότε, επαναλαμβάνω, ήταν διαιτητής δεύτερης εθνικής και είχε σφυρίξει το μάτς του Εργοτέλη με τη Δόξα Δράμας. 2-1 είχε κερδίσει ο Εργοτέλης τότε. Από τότε λοιπόν είχε να πατήσει το χορτάρι και να σφυρίξει στο Παγκρίτιο Στάδιο. Το έκανα μετά από 15 χρόνια.

Πάντως η σύνδεση που έχει ο Παπαπέτρου με τον Όφη είναι μοναδική. Έτσι, δεν νομίζω να υπάρχει άλλο διαιτητής που να έχει τόσα καλά αποτελέσματα Όφη με ένα συγκεκριμένο διαιτητή. Και προσέξτε, δεν τον ευνοεί τον Όφη. Έτσι. Παίζει 50-50, αυτό που λέμε 50-50. Και χθες στη φάση του δεύτερου γκολ δεν τον ευνόησε. Πήρε τη σωστή απόφαση. Αυτό που έπρεπε να γίνει. Δηλαδή δεν υπήρχε. Δεν επηρέαζε τη φάση. Καμία περίπτωση ο Σιέλης. Ήταν άδικο δηλαδή. Εάν ακυρωνόταν τον γκολ. Και λάθος. Αν ακυρωνόταν τον γκολ για offside του Σιέλη.

Τόρτζε λέει: γεια σου, Νικόλα, υπερπροταθλητή. Εγώ βλέπω, λέει, Μακάμπι αντίπαλο του Όφη στο Europa. Αυτή την αίσθηση έχω. Λες. Κοίταξε, εγώ δεν αποκλείω να κερδίσει Μακάμπι. Πρόσεξε τώρα. Εγώ δεν αποκλείω να κερδίσει Μακάμπι. 3-0 δεν έχει κερδίσει η Τσεσεκά. Μπορεί να περάσει και με ισοπαλία, μπορεί να περάσει και με ήττα. Αλλά το βλέπω λίγο δύσκολο. Δεν είναι απίθανο. Έχουν γίνει ανατροπές, αλλά. Εντάξει. Το να κερδίσει Μακάμπι δεν είναι δύσκολο. Το να κερδίσει με 3-0 είναι το πιο δύσκολο. Έτσι. Ή να κερδίσει πάση περιπτώσει με 3 γκολ διαφορά. Δεν ξέρω ποιο θα είναι το σκορ. Θα δούμε το βράδυ, ρε Τζόρζι. Θα δούμε το βράδυ. Λες να χαλάσει όλο αυτό που γίνεται, γιατί όλος ο κόσμος προετοιμάζεται για Σόφια τώρα. Έτσι. Καλός ή κακός. Εντάξει, δεν έχει γίνει ακόμα το μάτσα, αλλά όλοι σκέφτονται Σόφια. Δηλαδή, τώρα αν γίνει απόψε η ανατροπή, θα είναι πραγματικά μια μεγάλη ανατροπή.

Γιώργος από τα Δεινά λέει αν θα προλάβουμε να δηλώσουμε το Center for στη λίστα της UEFA. Ναι, πότε παίζουμε, πότε είναι το μάτς, Πέμπτη, νομίζω μέχρι αύριο είναι η προθεσμία. Νομίζω μέχρι αύριο είναι η προθεσμία για να το δηλώσεις. Οπότε δεν θα προλάβεις. Αν είναι μέχρι αύριο, νομίζω 13 ή 14. Δεν θυμάμαι, δεν είμαι σίγουρος. Ή 13 ή 14. Είναι μια εβδομάδα πριν το παιχνίδι. Οπότε το πιθανότερο δεν προλάβει για το πρώτο μάτς. Καλά που το ρώτησε αυτό, Γιώργο, να το ρωτήσουμε κι εμείς, γιατί δεν είμαι σίγουρος. Νομίζω ότι ή σήμερα είναι αύριο που θα δηλώσει την Ευρωπαϊκή στα Όφη. Γιατί φτάσαμε κιόλας μια εβδομάδα, έτσι. Μια εβδομάδα πριν από το παιχνίδι. Βέβαια, νομίζω ότι μπορεί να κάνει και μια αλλαγή. Νομίζω ότι μπορεί να κάνει και μια αλλαγή στο ένα 24ωρο, 2 24ωρα πριν το παιχνίδι. Θα τα δούμε αυτά, θα σας πω αύριο περισσότερα.

Ο Λευτέρης λέει: καλησπέρα Νίκο, θα έχουμε λέξει ξανά ανοιχτό λεωφορείο. Όχι, αυτή τη φορά θα είναι κλειστό, ρε Λευτέρη. Αυτή τη φορά θα είναι κλειστό το λεωφορείο.

Ο Κοσμάς λέει το τάκιν του παιχταρά Θανασίου ήταν η μισή κούπα όφη μια ζωή. Ναι, η μισή κούπα ήταν αυτή. Τώρα η άλλη μισή ήταν τα δύο γκολ που πέτυχε όφη στην κανονική διάρκεια, ειδικά το γκολ του Ανδρούτσου, γκολάρα. Εμένα πιο πολύ. Τι μου άρεσε πιο πολύ. Γκολάρα το Ανδρούτσου, αλλά πιο πολύ μου άρεσε η πάσα του Αϊτόρ, να πω την αλήθεια. Δηλαδή αυτό το άγγιγμα που κάνει στην μπάλα, έτσι όπως τη δίνει την μπάλα στον Ανδρούτσο, δεν το βλέπεις συχνά. Όπως και το φάουλ βέβαια, αυτό το στημένο, το συστημένο, στημένο συστημένο ήταν αυτό, στο κεφάλι του Κοστούλα. Και φυσικά και η απόκρουση του Χριστογιώργου, αλλά και το... Και η ψυχραιμία που έδεσαν όλοι οι παίκτες στα πέναλτι, όλοι οι παίκτες, μηδενός εξαιρουμένου.

Εντάξει, να πω την μαύρη αλήθεια μου, όταν το μάτς πήγε στα πέναλτι, φοβήθηκα, αυτή είναι η αλήθεια. Περισσότερο για την ψυχολογία, αυτό σκέφτηκα. Αλλά από την άλλη έχουμε ξαναπεί ότι όφι στα δύσκολα δεν κολώνει που λέμε, έτσι, δεν φοβάται. Γιατί όταν σοφαρίζεις στο τέλος, η ψυχολογία είναι με τον αντίπαλο. Κι όμως η ψυχραιμία των παιχτών του όφι πραγματικά ήταν απίστευτη. Έτσι, το πώς εκτελέστηκαν δηλαδή όλα τα πέναλτι, λες και υπήρχε ένα μυρογνωμόνιο, λες και έστειλαν την μπάλα εκεί που την ήθελα πραγματικά, με τηλεκοντρόλ που λέμε.

Χριστόφρος, ο Γιάννης με ρωτάει αν έχει γίνει κάποια συζήτηση του του Όφη με τον Κόντι για την επέκταση του συμβολέου του. Δεν νομίζω ότι έχει γίνει κάτι ακόμα. Πρέπει να γίνει όμως. Έτσι πρέπει να γίνει. Νομίζω ότι ο Όφη χρειάζεται τον Κόντι για να προχωρήσει, να προχωρήσουν μαζί. Έχει αρχίσει κάτι πολύ, κάτι πολύ καλό αυτό το, όλους αυτούς τους μήνες. Είναι μια πολύ καλή δουλειά. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο σχέδιο από ό,τι φαίνεται. Δεν είναι τυχαία όλα αυτά που γίνονται. Έτσι, και οι μεταγραφές ακόμα είναι στοχευμένες και με πολύ γενικό στοιχείο που είναι αυτό το στοιχείο που αρέσει τον Κόντι περισσότερο. Αλλά και στον Όφη. Γιατί αυτό που λέμε, αν δεν ταιριάζανε, δεν θα συμπεθεριάζανε. Αν και είμαι από εκείνους που πιστεύουν ότι τα συμβόλαια δεν κάνουν τις συνεργασίες, δηλαδή δεν πάνε να υπογράψει 5 χρόνια. Άμα γίνει κάτι και προκύψει θέμα, δεν πάνε να έχεις 5 χρόνια, δεν πάνε να έχεις 3. Δηλαδή δεν παίζουν ρόλο τώρα που για αυτά, έτσι. Οι προπονητές είναι αναλώσιμοι. Το ξέρουν και οι ίδιοι ότι είναι αναλώσιμοι. Έτσι. Βλέπετε τι γίνεται τώρα στον Ολυμπιακό με τον Πεντελίμπαρ. Έτσι. Βλέπετε τι γίνεται. Χαμός γίνεται. Δεν νομίζω να μείνω με την Κύπρα, θα τον διώξουν, ε. Σημασία περισσότερο είναι να υπάρχει μια καλή χημεία και καλή συνεργασία. Τώρα τα συμβόλαια, αν είναι 1, αν είναι 2, αν είναι 3 χρόνια, δεν παίζουν και πολύ μεγάλο ρόλο.

φίλος εδώ πέρα που δεν μου λέει το όνομα, δεν μου γράφει το όνομά του, λέει: Νίκο, ποιο ήταν τελικά το πρόβλημα του Νίκολιτς, του κυρίου Νίκολιτς, με τον αγωνιστικό χώρο? Μάθαμε ποτέ, γιατί το είπε δύο φορές. Ή ακόμα λέει και στο Καμπ Νου να έπαιζε τα ίδια θα έλεγε. Δεν ξέρω εσύ, δεν ξέρω ποιο ήταν το πρόβλημα του. Δεν ρωτήθηκε δηλαδή κιόλας, εντάξει, δεν ξέρω ποιο ήταν το πρόβλημα. Δεν νόμιζα να υπήρχε πρόβλημα.

Ο Κλέαρχος λέει: φανταστείτε να μην ήταν offside και να χάναμε το κύπελο λόγω της απίθανης χαμένης ευκαιρίας του Ισέκα. Ανδρούτσαρε, εσύ superstar. Κλέαρχε, είπα και λίγο νωρίτερα, μάλλον δεν το άκουσε. Τέλος πάντων, είπα ότι του Ισέκα ευκαιρία, ναι, ήταν μεγάλη ευκαιρία, αλλά ήταν offside του Ισέκα. Οπότε δεν θα μετρούσε τον γκολ. Δηλαδή και να έμπαινε, δεν θα μετρούσε. Έτσι. Οπότε εντάξει, μικρό το κατάλληλο.

Στέλνω τα χαιρετήματά μου και τα φιλιά μου και την αγάπη μου στο φίλο μου τον Μανώλη, τον Περιπτερά. Φίλε μου Μανώλη, λέει, γεια σου φίλε Νίκο, μεγάλη ομάδα, το χάρηκα πολύ. Και εγώ το χάρηκα που το χάρηκες ρε Μανώλη, να είσαι καλά. Χαρήκαμε γενικώς, χαρήκαμε.

Λοιπόν, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Να ευχαριστήσω τον φίλο μου τον Βαγγέλη εδώ, τον Γιάννη, που ήταν μαζί μου στη ρύθμιση του και τι μουσικέ επιλογέ. Να ευχαριστήσω και εσά που μα κάνετε παρέα και σήμερα. Πρώτο Θεό, θα είμαστε και αύριο μαζί. Αύριο είναι παραμονή τη Παναγία, ε. Να είστε καλά, να περνάτε καλά, να προσέχετε και ραντεβού αύριο. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: 98 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Φεύγουν και οι τελευταίοι αδειούχοι με τις πληρότητες σε πλοία, αεροπλάνα, κτέλ και ξενοδοχεία να βρίσκονται στα ύψη. Αυξημένα είναι και τα μέτρα οδικής ασφαλείας από την ελληνική αστυνομία σε όλη την Κρήτη εν ώψη της κορύφωσης των μετακινήσεων για το 15 Αύγουστο. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές προς τα νότια παράλια της Κρήτης. Σήμερα διασώθηκαν 115 μετανάστες που μεταφέρθηκαν στους καλούς λιμένες, ενώ κατά τη διάρκεια της νύχτας πραγματοποιήθηκε διάσωση 87 ατόμων, τα οποία μεταφέρθηκαν στην Αγία Γαλήνη. Επίσης, νέο περιστατικό εντοπισμού και διάσωσης 61 μεταναστών σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Γάβδο με τη συνδρομή του λιμενικού σώματος. Σε ύψιστο συναγερμό βρίσκεται η χώρα για τον κίνδυνο πυρκαγιών, ενώ σε κίτρινο συναγερμό βρίσκεται σήμερα και η Κρήτη. Σημαντική επιχείρηση της δίωξης ναρκωτικών Ηρακλείου οδήγησε στην εξάρθρωση κυκλώματος διακίνησης κοκαίνης και αναβολικών. Κατασχέθηκαν περίπου 2 κιλά κοκαίνης, χιλιάδες αναβολικά δισκεία και εκατοντάδες ενέσιμα σκευάσματα, ενώ συνελήφθησαν 3 άτομα. Συνελήφθη στον Άγιο Νικόλα ο άνδρας 21 ετών, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν περίπου 43 γραμμάρια κοκαίνης, 3.150 ευρώ, ζυγαριά ακριβίας, μικροποσότητα κάναβης και 2 κινητά τηλέφωνα. Στο κέντρο υγείας Πανόρμου μεταφέρθηκε τα ξημερώματα 15χρονη, η οποία κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ σε πολιτιστική εκδήλωση. Για το περιστατικό συνελήφθησαν οι γονείς της για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, καθώς και ο διοργανωτής της εκδήλωσης για διάθεση αλκοόλ σε ανήλικο. Η αστυνομία διερευνά τις συνθήκες του περιστατικού. Διπλό τροχαίο με εμπλοκή 7 οχημάτων σημειώθηκε στο βόρειο δικό άξονα Κρήτη, στο ύψος μεταξύ Πλατανιά και Ταυρονίτη στα Χανιά, προκαλώντας κυκλοφοριακό κομφούζιο και σημαντικές καθυστερήσεις στην κίνηση. Στη διεθνή επικαιρότητα, στους 265 έφτασε ο αριθμός των νεκρών από τον φωνικό σεισμό στην Κολομβία, ενώ τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο κάτω από τα συντρίμμια κτηρίων για τον εντοπισμό εκατοντάδων εγκλωβισμένων και αγνοωμένων. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο ΟΦΗ θριάμβευσε στο τελικό του Super Cup επέναντι στην ΑΕΚ στο Παγκρίτιο Στάδιο, επικρατώντας με 5-4 στη διαδικασία των πέναλτι και κατακτώντας τον πολυπόθετο τίτλο. Αμέσως μετά τη μεγάλη επιτυχία, οι φίλαθλοι του ΟΦΗ βγήκαν και πάλι στους δρόμους για να πανηγυρίσουν για την αγαπημένη τους ομάδα. Έθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις σήμερα ο καιρός στην Κρήτη, με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει τους 32 βαθμούς Κελσίου και τους 35 στη νότια Κρήτη. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με την έντασή τους να φτάνει τα 5 έως 7 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, ήταν σύντομες ειδήσεις. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας, politika.gr.
0: X-Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, roller καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810 315 130.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξουρι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Επωφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στο Ηράκλειο, powered by Coca-Cola. Θέατρο Τεχνόπολης, Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου στις 9. Opening Act, Μίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr, supermarket, Χαλκιαδάκης. Παραγωγή, Γαλαξίας Live Productions.
3: www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr. Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο. Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.

Αγαπητοί ακροατές, φίλοι του Πολίτικα 89,8, καλή σας μέρα. Καλή ασπρόμαυρη μέρα για το Ηράκλειο, το οποίο ακόμα πανηγυρίζει. Είναι η εκπομπή «Όμορφη μέρα». Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Είναι 5η 13 Αυγούστου, ο καιρός σήμερα είναι της εποχής και της κλιματικής αλλαγής, θα το λέμε πάντα αυτό, και η θερμοκρασία αυτή την ώρα εδώ στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, όπου βρίσκεται το στούντιο του Πολίτικα, είναι στους 27 βαθμούς Κελσίου.

Γενικά έθριο καιρό προβλέπει για σήμερα για την Κρήτη η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 και στην νότια Κρήτη τοπικά 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ξεκινά και σήμερα η πρώτη ζωντανή ενημερωτική εκπομπή της ημέρας από τη συχνότητα του Πολίτικα 89,8 με στόχο να σας δώσουμε τη δική μας ματιά στην ενημέρωση και την πληροφόρηση για το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας σας.

Στεκόμαστε στα βασικά θέματα της τοπικής, εθνικής και διεθνούς επικαιρότητας, ενώ παράλληλα σας ενημερώνουμε και για όσα προκύπτουν, καθώς η μέρα ξεδιπλώνεται, κρατώντας σας ενήμερους. Σε αυτή την προσπάθεια έχουμε μαζί μας όλους τους άξιους συναδέλφους εδώ στον Πολίτικα, αλλά και τους εκλεκτούς καλεσμένους μας, για να μεταφέρουμε, να παρουσιάζουμε, να σχολιάζουμε και να αναλύουμε όσα θεωρούμε ότι έχουν σημασία για εσάς. Σήμερα έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον κύριο Κώστα Φρογάκη, τον πρόεδρο των κτηνοτρόφων του Ηρακλείου, για να μάθουμε τι αποφάσισαν οι κτηνοτρόφοι στη συνέλευση που είχαν χθες στο Ρέθυμνο. Θα μιλήσουμε και με τον ειδικό αντιμετώπισης κυβερνοεγκλήματος, τον κύριο Γιώργο Παπαπροδρόμου, τον στρατηγό εν αποστρατεία της ελληνικής αστυνομίας και πρώην διευθυντή της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της ελληνικής αστυνομίας, για το νέο αυτό phishing που έχει παρουσιαστεί με τις τροχαίες παραβάσεις. Θα συνομιλήσουμε και με τον γνωστό σκηνοθέτη, τον κύριο Αντώνη Διαμαντή, για το έργο του που ανεβαίνει τις επόμενες ημέρες στις σκηνές της Κρήτης, το έργο Λούις Τίκας, ο βασιλιάς της Ασίνης. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Για επικοινωνία μαζί μου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Messenger στο προφίλ Νίκος Αγγελάκης στα ελληνικά ή να στείλετε γραπτό μήνυμα στο 6947-30-34-79. Στον ίδιο αριθμό μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μου μέσω Viber ή WhatsApp.

23η εβδομάδα του 2026 και στη 225η μέρα του, ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 37 πρώτα λεπτά και θα δύσει στις 8 και 11 πρώτα λεπτά και έχουμε νέα σελήνη. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά σήμερα την απόδοση της εορτής της μεταμορφώσεως του Σωτήρος και την ανακομιδή και μετάθεση των ιερών λειψάνων του Οσίου Μαξίμου του Ομολογητή. Επίσης τιμώνται η Αγία Ευδοκία η Βασίλισσα, ο Όσιος Δωρόθεος, η Αγία Ειρήνη η Βασίλισσα που εχρίστη κατόπιν μοναχή με το όνομα Ξένη και την ονομαστική τους γιορτή έχουν όσες φέρουν το όνομα Ευδοκία. Χρόνια πολλά λοιπόν σε Ευδοκίες και χρόνια πολλά και σε όσες και όσους έχουν γενέθλια σήμερα.

Σήμερα είναι και Παγκόσμια ημέρα αριστερόχειρων. Όσοι λοιπόν χρησιμοποιούν αντί για το δεξί το αριστερό χέρι στην καθημερινή τους ζωή. Η 13η Αυγούστου, διαβάζω στο sansimera.gr, καθιερώθηκε ως Παγκόσμια ημέρα αριστερόχειρων το 1992 από το κλαμπ αριστερόχειρων της Μεγάλης Βρετανίας και με το χρόνο απέκτησε παγκόσμια εμβέλεια. Ως στόχο έχει την ενημέρωση των αριστερόχειρων για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν ζώντας σε έναν κόσμο δεξιόχειρων. Το 10,6% του παγκόσμιου πληθυσμού είναι αριστερόχειρες, σύμφωνα με τη μεγαλύτερη έως τώρα διεθνή μελέτη, επικεφαλής της οποίας ήταν ερευνήτριες του Πανεπιστημίου Αθηνών. Η έρευνα είδε το φως δημοσιότητας τον Απρίλιο του 2020. Η πλειονότητα των αριστερόχειρων ζωγραφίζει φιγούρες που βλέπουν προς τα δεξιά. Υπάρχει μεγάλη στατιστική πιθανότητα το ένα από τα δίδυμα να γεννηθεί αριστερόχειρας. Η δυσαρθρία και η δυσλεξία εμφανίζονται συχνότερα στους αριστερόχειρες. Ειδικότερα σε όσους έχουν εξαναγκαστεί να αλλάξουν χέρι γραψίματος στην παιδική τους ηλικία. Οι αριστερόχειρες είναι πολλές φορές απρόθυμοι να δουν υποβρυχίως. Οι αριστερόχειρες συνήθως διαπρέπουν στο τένις, στο μπέιζμπολ, στην κολύμβηση και την ξυφασκία. Οι αριστερόχειρες εισέρχονται στην εφηβεία 4 με 5 μήνες νωρίτερα από τους δεξιόχειρες. 4 από τους 5 σχεδιαστές των υπολογιστών Macintosh ήταν αριστερόχειρες. Ένας στους 4 αστροναύτες του διαστημικού προγράμματος της NASA Apollon ήταν αριστερόχειρες. 250% περισσότερο από το φυσιολογικό επίπεδο. Οι αριστερόχειρες είναι γενικώς πιο έξυπνοι, όμορφοι, εφάνταστοι και πολυτάλαντοι από τους δεξιόχειρες, σύμφωνα βεβαίως με το κλαμπ των αριστερόχειρων.

Και όπως σας είπα στην αρχή, το Ηράκλειο ακόμα πανηγυρίζει. Είναι ντυμένο στα σπρώμαυρα ή στα πορτοκαλί. Είναι και αυτή η φανέλα του Όφη, η πορτοκαλί που έχει κερδίσει φίλους. Και βέβαια πανηγυρίζει για την κατάκτηση του Super Cup, του δεύτερου μεγάλου τροπέου που κατακτά στην ιστορία του Όφη, συγγνώμη, του τρίτου. Γιατί έχει δύο κύπελα, έτσι, και τώρα έχει και ένα Super Cup. Είναι το πρώτο Super Cup, το τρίτο μεγάλο τρόπαιο. Και όπως διαβάζω στο σχετικό ρεπορτάζ στην ιστοσελίδα μας, politica.gr, οι φίλαθλοι του Όφη βγήκαν και πάλι στους δρόμους για να πανηγυρίσουν για την αγαπημένη τους ομάδα, αυτή τη φορά γιατί ο Όμιλος λύγησε την ΑΕΚ με 5-4 στα πέναλτι και κατέκτησε το Super Cup. Στο επίκεντρο των πανηγυρισμών βρέθηκε το κέντρο του Ηρακλείου και η πλατεία Λιονταριών, όπου εκατοντάδες φίλαθλοι έστησαν ένα ξέφρενο ασπρόμαυρο πανηγύρι. Χιλιάδες οφιτζίδες βρέθηκαν στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, κάνοντας τη νύχτα μέρα με καπνογόνα. Τα συνθήματα, η ύμνη της ομάδας και οι έξαλλοι πανηγυρισμοί έδιναν και έπαιρναν.

Διαβάζω επίσης στο politica.gr ένα ρεπορτάζ, κατάθεση ψυχής από τον Χρήστο Κόντι. Κάναμε το τέλειο παιχνίδι, το αξίζαμε 200%. Είναι ένα ρεπορτάζ από το getikoulet.gr. Μπορείτε να επισκεφτείτε και αυτό βέβαια, και το athletic.gr μπορείτε να επισκεφτείτε και να διαβάσετε για το θρίαμβο του Όφη. Ο Χρήστος Κόντις, ο οποίος ομολογουμένως είναι ο αρχιτέκτονας αυτών των επιτυχιών του Όφη, πήρε το κύπελο, τώρα πήρε και το Super Cup, γεμίζει χαρά και αισιοδοξία τους φίλους του Όφη. Ο Χρήστος Κόντις λοιπόν, με το δεύτερο τρόπο που κατακτάει με τον Όφη, μίλησε για την τελειότητα με την οποία προσέγγισε το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Αναλυτικά, όπως είπε ο Χρήστος Κόντις, αρχικά να πω ένα μεγάλο μπράβο στα παιδιά. Έδειξαν χαρακτήρα και το αξίζουν 200% απέναντι σε έναν άξιο αντίπαλο, την πρωταθλήτρια ΑΕΚ, και αυτό δίνει ακόμα μεγαλύτερη αξία. Το ότι μπορεί να συμβούν πράγματα μέσα στο παιχνίδι που να μην μπορούμε να τα ελέγξουμε, πνευματικά ήμασταν πανέτοιμοι. Ανατρέψαμε το σκορ, κάναμε ένα τέλειο παιχνίδι. Πραγματικά, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, ο Όφη ήξερε τι γύρευε μέσα στο γήπεδο. Γιατί στο πρώτο ημίχρονο δεν ήταν τόσο καλά τα πράγματα. Εκεί δέχτηκε εξάλλου και το πρώτο γκολ. Το πρώτο γκολ από την ΑΕΚ. Οι φιλοδοξίες μας, λέει ο τεχνικός, ο προπονητής του Όφη, πρέπει να είναι μεγάλες, να βάζουμε ψηλούς στόχους, και οι παίκτες και εγώ και όσοι απαρτίζουν αυτόν τον οργανισμό αντιλαμβάνονται ότι οι ομάδες μεγαλώνουν μέσα από τίτλους και μέσα από τρόπαια. Σίγουρα θα είναι μια μεγάλη χρονιά με Ευρώπη, πρωτάθλημα και κύπελο. Πρέπει να είμαστε συνεπείς και απόλυτα προσιλωμένοι. Η ΑΕΚ είναι μια ομάδα με τρομερή ποιότητα, με τους παίκτες που έχει στα μεσοδιαστήματα. Εμείς σε αυτό το κομμάτι είχαμε τρομερή συνοχή. Σίγουρα όταν παίζεις με μια ομάδα όπως η ΑΕΚ, και θα πρέπει να είσαι έτοιμος ώστε να αμυνθείς πιο χαμηλά. Δυστυχώς δεχθήκαμε γκολ στο επιθετικό transition. Τακτικά ήμασταν προσιλωμένοι. Το πλάνο πάει καλά πάντα όταν κερδίζει ομάδα και όταν μπορούν να το υποστηρίξουν. Ήμασταν προσιλωμένοι και γι' αυτό πήγαν όλα καλά στο τέλος. Προσπαθούμε να κάνουμε προσεκτικές κινήσεις, πρόσθεσε ο τεχνικός του Όφη. Μπορεί κάποιες φορές να αργούμε στο να επιλέξουμε αυτόν που θέλουμε, γιατί θέλουμε να μπει απευθείας στο πλάνο μας. Παίζουμε βατό ποδόσφαιρο που αρέσει στους παίκτες, είναι όμορφο για εκείνους, και έχω πει ότι και εμείς οι προπονητές έχουμε κάποιο χάρισμα. Παίκτες που είναι αντιληπτικά καλοί, έχουν εμπειρίες και παραστάσεις. Άρα νομίζω πως αυτό που προσπαθούμε να δημιουργήσουμε είναι μια συμπαγή ομάδα. Και διαθέτουμε ένα γκρουπ παικτών που αμέσως το καινούριο το κάνουν να νιώσουν αμέσως όμορφα. Από τη μια προσπαθούμε να έχουμε ένα μπουστάρισμα, από την άλλη η δική μας δουλειά είναι να κρατήσουμε χαμηλά την μπάλα. Θα το πανηγυρίσουμε σήμερα και αύριο, γιατί έχουν ρεπό και από την Παρασκευή το μυαλό μας είναι στη ΤΖΣΚΑ Σόφιας. Είναι το πρώτο παιχνίδι που έχει να δώσει ο Όφη στις ευρωπαϊκές πλέον υποχρεώσεις του, και του έπεσε μια μεγάλη, μια ιστορική ομάδα, η ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Οπωσδήποτε δεν είναι εύκολος αντίπαλος, αλλά πιστεύω ότι ο Όφη θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν από την πλευρά του για να αντιμετωπίσει εισάξια αυτή την ομάδα.

ξέρω αν είναι βιαστική η εκτίμηση, αλλά ο Χρήστος Κόντης εξελίσσεται σε ένα δεύτερο Ευγένιο Γκέραρτ για τον Όφη. Θα γράψει σίγουρα, ήδη έχει γράψει ιστορία με την ομάδα του Ηρακλείου, με την ομάδα της Κρήτης. Είναι λίγες οι σελίδες προς το παρόν. Δεν ξέρω εάν θα γίνουν τόσες πολλές όσες ήταν και οι σελίδες οι ιστορικές που έχει γράψει με τον Όφη ο Ευγένιος Γκέραρτ. Αυτό θα το δούμε.

υπάρχει στο politica.gr και στο gdkule.gr μια πολύ ωραία φωτογραφία από τα αποδυτήρια στο Παγκρίτιο Στάδιο, όπου με το κύπελο αναχείρας ο πρόεδρος του ΟΦΗ, ο κύριος Μπούσης, είναι μαζί με όλη την ομάδα, με όλη την αποστολή. Πραγματικά είναι μια πάρα πολύ όμορφη φωτογραφία. Συγχαρητήρια λοιπόν και στην ομάδα του ΟΦΗ και στους φιλάθλους του ΟΦΗ για αυτή την μεγάλη κατάκτηση. Άλλο ένα τρόπαιο λοιπόν στις προθήκες του Γετί Κουλέ, θα πούμε,

έχει στο βαθμό 3. Υπάρχουν όμως περιοχές στην Ελλάδα που είναι στο κόκκινο. Και διαβάζουμε σχετικά από το βήμα.gr ότι αλλάζει το σκηνικό του καιρού μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Είναι κάτι το οποίο μας είχε επισημάνει και ο φίλος μετεωρολόγος ο Μιχάλης ο Καρακατσάνης, όταν μιλήσαμε τη Δευτέρα και μας είχε παρουσιάσει την πρόγνωση για όλη την εβδομάδα. Γιατί ήταν τότε και στο πορτοκαλί η Κρήτη πριν από μερικές μέρες. Σήμερα επαναλαμβάνω είναι στο κίτρινο. Αλλάζει λοιπόν το σκηνικό του καιρού μέχρι τέλος της εβδομάδας, με τον υδράργυρο να υποχωρεί καθημερινά. Σήμερα η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 με 34 βαθμούς και στις περισσότερες περιοχές τους 36 σε Κρήτη και Δωδεκάνησα και τους 37 στη Δυτική Ελλάδα, φέρνοντας δροσιά για την εποχή. Ισχυροί βόρειοι άνεμοι θα σαρώσουν τη χώρα, με το Αιγαίο να βρίσκεται στο επίκεντρο, καθώς οι βοριάδες θα φτάσουν τα 7 με 8 μποφόρ, στην Αττική θα πνέουν στα 7 και στα ανατολικά έως 8 μποφόρ. Σε ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορία 5, στο κόκκινο όπως είπα προηγουμένως, βρίσκονται σήμερα η Αττική, η Βιωτία, η Εύβοια, η Αργολίδα, η Κορινθία και η Λέσβος. Παρά την πτώση της θερμοκρασίας, οι ισχυροί άνεμοι διατηρούν τον κίνδυνο σε πολύ υψηλά επίπεδα. Έτσι είναι, ο άνεμος τρέφει τη φωτιά και όχι τόσο πολύ η θερμοκρασία. Είναι παράγον βέβαια η θερμοκρασία, αλλά ο άνεμος είναι αυτός που τρέφει την φωτιά και γι' αυτό θα πρέπει να αποφεύγουμε, ακόμα και εμείς που σήμερα είμαστε στο 3, όπως και χθες ήμασταν στο 3, να κάνουμε οποιαδήποτε εργασία στην Ήπεθρο. Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να ξεσπάσει η πυρκαγιά και είναι οπωσδήποτε κάτι που δεν θέλουμε.

33 μέχρι 32 είπαμε θα φτάσει η θερμοκρασία σήμερα στην Κρήτη, 34 με 35 στη νότια Κρήτη. Τα μελτέμια συνεχίζονται, μέχρι 6-7 μποφόρ θα φτάσουν και τα μελτέμια δεν εμποδίζουν βεβαίως τους μετανάστες να φτάνουν στο νησί μας. Διαβάζω εδώ στο politica.gr και σήμερα συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές προς τα νότια παράλια της Κρήτης, με τις λιμενικές αρχές να βρίσκονται σε διαρκή κινητοποίηση. Κατά τη διάρκεια της νύχτας πραγματοποιήθηκε νέα επιχείρηση εντοπισμού και περισυλλογής 87 ατόμων που επέβαλαν σε δύο λέμβους στη θαλάσσια περιοχή περίπου 21 ναυτικά μίλια νότια-νότια-ανατολικά των καλολιμένων. Οι δύο λέμβοι εντοπίστηκαν αρχικά από ένα αέριο μέσο της Frontex. Αμέσως συνεργοποιήθηκε το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης, το οποίο συντόνισε την επιχείρηση, ενώ περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος προχώρησε στην περισυλλογή των επιβενώντων. Οι 87 διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.

Διαβάζω επίσης ότι είναι στο προσκήνιο εντατική έλεγχη και μπλόκα της τροχέας εν ώψη του 15 Αυγούστου. Από το political.gr λοιπόν, αυξημένα μέτρα οδικής ασφάλειας εφαρμόζει η ελληνική αστυνομία σε όλη την Κρήτη εν ώψη της κορύφωσης των μετακινήσεων για το 15 Αύγουστο. Η κίνηση στο βόρειο οδικό άξονα Κρήτης και το επαρχιακό δίκτυο είναι ιδιαίτερα αυξημένη, καθώς η έξοδος των εκδρομέων συμπίπτει με την τουριστική περίοδο. Η τροχέα έχει αναπτύξει σταθερά και κινητά συνεργεία σε κέρια σημεία του οδικού δικτύου. Οι έλεγχοι εστιάζουν στις παραβάσεις που συνδέονται με την πρόκληση σοβαρών ατυχημάτων, δηλαδή υπερβολική ταχύτητα, οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ, χρήση ζώνης και κράνους, αντικανονικό προσπέρασμα. Την ίδια ώρα αυξημένα είναι τα μέτρα αστυνόμευσης στους θρησκευτικούς προορισμούς. Η παρουσία της αστυνομίας είναι εντονότερη στις εξόδους των πόλεων, στις προσβάσεις προς τα λιμάνια και το αεροδρόμιο, καθώς και στους δρόμους που οδηγούν σε δημοφιλείς παραλίες. Παράλληλα, αυξημένη επιτήρηση υπάρχει στις διαδρομές προς τα ορεινά χωριά και τις Μονές, όπου πραγματοποιούνται θρησκευτικές εκδηλώσεις και πανηγύρια. Ένα πράγμα θα σας πω,

μάλλον να επαναλάβω, μην πιείτε εάν σκοπεύετε να οδηγήσετε. Μπορεί να μην προκαλέσετε τη συμφορά στον εαυτό σας, αλλά μπορεί να προκαλέσετε τη συμφορά στους άλλους. Μην, εάν βγείτε παρέα, μην οδηγήσετε και πιείτε, μην οδηγήσετε εσείς. Να οδηγήσει κάποιος άλλος στην παρέα. Ή εκ των προτέρων κανονίστε το. Και πείτε, εσύ θα οδηγήσεις, δεν θα πιείς και θα γυρίσουμε ασφαλείς. Ή καλέστε ένα ταξί, καλέστε ένα βαν. Πρόσφατα, ας πούμε, άκουσα ότι υπάρχουν κέντρα τα οποία μισθώνουν βαν για να μεταφέρουν, εφόσον βέβαια το επιθυμούν, τους πελάτες. Ή να πάρετε τηλέφωνο ένα ταξί. Ή να στείλετε μέσω, να έρθουν να σας πάρουν μέσω εφαρμογής. Υπάρχουν και αυτά πλέον. Υπάρχουν τρόποι να αποφύγουμε το θάνατο στο δρόμο. Τα λέω όλα αυτά γιατί, όπως και τα μέτρα της τροχιάς που διάβασα προηγουμένως, αυτή την εποχή, αυτές τις μέρες του 15 Αυγούστου, παρατηρείται έξαρση των τροχαίων ατυχημάτων.

Είχαμε χθες και την έκλειψη ηλίου, για την οποία την είδαμε διεξοδικά με τον κύριο Λιωδάκη, τον αστροφυσικό του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Υπάρχει σχετικό θέμα σήμερα στο politica.gr, η συνέντευξη δηλαδή του κύριου Λιωδάκη, για να την ακούσετε και πάλι όσοι δεν την ακούσατε χθες. Έγινε χαμός στο εξωτερικό, εκεί όπου η έκλειψη ήταν ορατή, και είναι πραγματικά εντυπωσιακές οι εικόνες που κυκλοφορούν σήμερα στο διαδίκτυο, είτε στα sites είτε στα social media, σχετικά με αυτό το ουράνιο φαινόμενο. Γεύει πραγματικά. Εδώ στην Ελλάδα, όπως είπαμε και χθες, δεν την είδαμε φέτος, αλλά θα τη δούμε του χρόνου, γιατί θα ξανασυμβεί και του χρόνου. Οπότε θα τη δούμε του χρόνου. Ετοιμάστε λοιπόν τα γυαλιά εκλείψεως ηλίου, γιατί πρέπει να φοράς γυαλιά οπωσδήποτε, ειδικά γυαλιά. Υπάρχει βέβαια και το κόλπο με το καπνισμένο τζάμι, δεν ξέρω πώς το ξέρετε, για να το εφαρμόσετε. Και εύχομαι του χρόνου όσοι να είμαστε καλά, να τη δούμε κι εμείς που δεν ήμασταν τυχεροί εχθές. Είναι ώρα να κάνουμε μια πρώτη απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Φεύγουν και οι τελευταίοι αδειούχοι με τις πληρότητες σε πλοία, αεροπλάνα, κτέλ και ξενοδοχεία να βρίσκονται στα ύψη. Αυξημένα είναι και τα μέτρα οδικής ασφαλείας από την ελληνική αστυνομία σε όλη την Κρήτη εν ώψη της κορύφωσης των μετακινήσεων για τον 15 Αύγουστο. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές προς τα νότια παράλια της Κρήτης. Σήμερα διασώθηκαν 115 μετανάστες που μεταφέρθηκαν στους καλούς λιμένες, ενώ κατά τη διάρκεια της νύχτας πραγματοποιήθηκε διάσωση 87 ατόμων, τα οποία μεταφέρθηκαν στην Αγία Γαλήνη. Επίσης, νέο περιστατικό εντοπισμού και διάσωσης 61 μεταναστών σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Γάβδο με τη συνδρομή του λιμενικού σώματος. Σε ύψιστο συναγερμό βρίσκεται η χώρα για τον κίνδυνο πυρκαγιών, ενώ σε κίτρινο συναγερμό βρίσκεται σήμερα και η Κρήτη. Σημαντική επιχείρηση της δίωξης ναρκωτικών Ηρακλείου οδήγησε στην εξάρθρωση κυκλώματος διακίνησης κοκαίνης και αναβολικών. Κατασχέθηκαν περίπου 2 κιλά κοκαίνης, χιλιάδες αναβολικά δισκεία και εκατοντάδες ενέσιμα σκευάσματα, ενώ συνελήφθησαν 3 άτομα. Συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο ο άνδρας 21 ετών, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν περίπου 43 γραμμάρια κοκαίνης, 3.150 ευρώ, ζυγαριά ακριβίας, μικροποσότητα κάναβης και 2 κινητά τηλέφωνα. Στο κέντρο υγείας Πανόρμου μεταφέρθηκε τα ξημερώματα 15χρονη, η οποία κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ σε πολιτιστική εκδήλωση. Για το περιστατικό συνελήφθησαν οι γονείς της για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, καθώς και ο διοργανωτής της εκδήλωσης για διάθεση αλκοόλ σε ανήλικο. Η αστυνομία διερευνά τις συνθήκες του περιστατικού. Διπλό τροχαίο με εμπλοκή 7 οχημάτων σημειώθηκε στο βόρειο δικό άξονα Κρήτης, στο ύψος μεταξύ Πλατανιά και Ταυρονίτη στα Χανιά, προκαλώντας κυκλοφοριακό κομφούζιο και σημαντικές καθυστερήσεις στην κίνηση. Στη διεθνή επικαιρότητα, στους 265 έφτασε ο αριθμός των νεκρών από τον φωνικό σεισμό στην Κολομβία, ενώ τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο κάτω από τα συντρίμμια κτηρίων για τον εντοπισμό εκατοντάδων εγκλωβισμένων και αγνοωμένων. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο ΟΦΗ θριάμβευσε στον τελικό του Super Cup απέναντι στην ΑΕΚ στο Παγκρίτιο Στάδιο, επικρατώντας με 5-4 στη διαδικασία των πέναλτι και κατακτώντας τον πολυπόθετο τίτλο. Αμέσως μετά τη μεγάλη επιτυχία, οι φίλαθλοι του ΟΦΗ βγήκαν και πάλι στους δρόμους για να πανηγυρίσουν για την αγαπημένη τους ομάδα. Έθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις σήμερα ο καιρός στην Κρήτη, με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει τους 32 βαθμούς Κελσίου και τους 35 στη νότια Κρήτη. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με την έντασή τους να φτάνει τα 5 έως 7 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, ήταν σύντομες ειδήσεις. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας, politika.gr.
0: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.

Σας λέγαμε χθες για τις νέες αυτές απάτες με, με τις τροχαίες παραβάσεις. Θα το συζητήσουμε στη συνέχεια της εκπομπής, όπως ήδη σας έχω προαναγγείλει, με τον κύριο Παπαπροδρόμου. Αναφέρομαι όμως αυτό, διότι σκέφτομαι πως το διαδίκτυο δεν χρησιμοποιείται μόνο για απάτες, από αυτές πρέπει να προφυλασσόμαστε. Χρησιμοποιείται και από την ελληνική κυβέρνηση για το καλό της οικονομίας. Η τεχνητή νοημοσύνη, παραδείγματος χάρη, είναι ένα εργαλείο για να πραγματοποιεί ελέγχους σε αυτούς οι οποίοι οφείλουν χρήματα προς το δημόσιο. Διαβάζω λοιπόν από το Earth News ότι πρόσθετα έσοδα φέρουν στα κρατικά ταμεία η ψηφιακή έλεγχη των δηλώσεων φόρου προστέμενης αξίας, καθώς περιορίζουν τη φοροδιαφυγή και συγκεκριμένα το κενό, δηλαδή τη διαφορά μεταξύ προσδοκόμενων και πραγματικών εισπράξεων. Οι έλεγχοι γίνονται πλέον με οδηγό την τεχνητή νοημοσύνη, το My Data και τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις, με αποτέλεσμα να κλείνουν σταδιακά τα παράθυρα της φοροδιαφυγής. Το αποτέλεσμα αποτυπώνεται ήδη στα στοιχεία του φετινού πρώτου εξαμήνου, με τις πράξεις από το φόρο προϊστέμενης αξίας να ξεπερνούν αισθητά το στόχο του προϋπολογισμού, καθώς κινήθηκαν πάνω από 14,5 δισεκατομμύρια ευρώ, έναντι στόχου που ήταν 13,6 δισεκατομμύρια ευρώ, καταγράφοντας δηλαδή υπέρβαση της τάξης των 880 εκατομμυρίων ευρώ. Η εικόνα είναι ακόμη πιο εντυπωσιακή σε σύγκριση με πέρυσι, όταν στο αντίστοιχο διάστημα είχαν εισρεύσει περίπου 12,8 δισεκατομμύρια ευρώ στα κρατικά ταμεία. Το 2025 οι συνολικές εισπράξεις από φόρο προστέμενης αξίας είχαν ανέλθει στα 29,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Εφόσον η ίδια δυναμική διατηρηθεί και στο δεύτερο μισό του έτους, τα έσοδα από το φόρο αναμένεται να ενισχυθούν περαιτέρω. Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί ταυτόχρονα μεγαλύτερο δημοσιονομικό χώρο, καθώς η υπεραπόδοση των φορολογικών εσόδων σε συνδυασμό με τη συγκράτηση των δαπανών αναμένεται να αποτυπωθεί και στο πρωτογενές αποτέλεσμα. Με τα σημερινά δεδομένα, το πρωτογενές πλεόνασμα εκτιμάται ότι μπορεί να υπερβεί την επικαιροποιημένη πρόβλεψη του οικονομικού επιτελείου για 3,2% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος και υπό προϋποθέσεις να κινηθεί ακόμα και πάνω από το 4% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος. Όλα επιστρατεύονται, όλα με την καλή έννοια, έτσι. Επιστρατεύονται, και ενώ ας πούμε την τεχνητή νοημοσύνη, όπως σας ανέφερα προηγουμένως, για να περάσουμε καλύτερα οικονομικές μέρες ως έθνος. Να φύγουμε πια από την κατάσταση τη μίζερη, αν θέλετε. Όχι υπάρχουν χαμηλοί μισθοί, όχι υπάρχει στην αγορά ακρίβεια. Υπάρχουν. Δεν λέμε ότι δεν υπάρχουν, προς Θεού. Αλλά πρέπει να γίνεται αγώνας καθημερινός οι επόμενες ημέρες της ζωής μας να είναι καλύτερες. Ένα κομμάτι αυτού είναι και το να είμαστε συνεπείς με τις φορολογικές μας υποχρεώσεις. Βέβαια, όλα αυτά τα ρυθμίζει πιο πολύ η πολιτεία με αυτά που προσφέρει προς εμάς για να μπορέσουμε να αποδώσουμε τους φόρους μας προς αυτήν. Τώρα χρησιμοποιεί και την τεχνητή νοημοσύνη. Ελπίζω να μας βγει σε καλό. Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Όπως σας είπα, αγαπητοί φίλοι, στην αρχή της εκπομπής έχουμε σήμερα την δυνατότητα και τον ευχαριστούμε γι' αυτό να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο των κτηνοτρόφων του νομού Ηρακλείου, τον κύριο Κώστα Φρογάκη. Επειδή εχθές στο Ρέθυμνο πραγματοποιήθηκε μια συνέλευση των κτηνοτροφικών συλλόγων του νησιού, προσανατολίζονται, ήδη το έχουν ανακοινώσει, το έχουν κάνει γνωστό, προσανατολίζονται σε κινητοποίησεις, αλλά θα ήθελα να μάθουμε τι ακριβώς αποφάσισαν από τη χθεσινή αυτή συνέλευση. Κύριε Φρογάκη, καλή σας μέρα, ευχαριστώ πολύ που είστε και σήμερα μαζί μας.
1: Καλημέρα κύριε Τζελάκη, σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Τι αποφάσεις λοιπόν πήρατε κύριε Φρογάκη χθες στο Ρέθυμνο?
1: Εχθές στο Ρέθυμνο αποφασίσαμε από εβδομάδα μετά της Παναγίας,
0: ναι,
1: μαζί με τους δικηγόρους να συντάξουμε ένα χαρτί,
0: mm-hmm,
1: να τοπογράψουν όλοι οι αιρετοί της Κρήτης, δηλαδή οι βουλευτές, όποιος θέλει βέβαια.
0: Ναι.
1: Περιφέρεια, οποιοσδήποτε είναι, χρειάζεται να τοπογράψει, για τα κτηματολόγια, για τα δασικά, δηλαδή που όχι γίνει, έχει ψηφίσει το κράτος παράνομα ένα νόμο το οποίο πρέπει να τον αλλάξει. Εάν δεν τον αλλάξει, δεν υπάρχει σοβαρό πρόβλημα.
0: Ποια είναι...
1: Δεν μπορούμε, δηλαδή...
0: Θέλω να μας πείτε κύριε Φρογάκη, ποια είναι η διαφωνία σας σχετικά με αυτόν τον νόμο?
1: Κύριε Τζελάκη, υπάρχει ο νόμος 998 του 79,
0: mm-hmm,
1: που λέει ότι πρέπει το δημόσιο να προσκομίσει θυσία ότι είναι δικά του τα χωράφια. Όχι εμείς, στην Κρήτη, mm-hmm, και σε κάποιες άλλες περιοχές.
0: Mm-hmm.
1: Θυσία αυτό. Βάσει νόμου, αυτό που σας είπα το νόμο.
0: Mm-hmm.
1: Στην Κρήτη υπάρχει το βαράκι της Σαμαριάς, είναι του δημόσιο, η σχολεία σωμάτων. Τα υπόλοιπα που έχουν οι ανθρώποι τα χωράφια με συμβόλαια, με τον αλφαβήτα τρόπο δικά τους κατεγερωμένα, δεν μπορεί τώρα το κράτος να σου πει είναι δικά μου. Και πώς είναι δικά σου? Πρέπει να μας αποδείξει. Είναι παράνομο αυτό που έχουν κάνει. Στους αυτού δεν μπορούμε, φέτος δεν θα πληρωθούμε πάλι με την τεχνική λύση.
0: Ναι. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα, πέρα από τα χωράφια που είπατε, έτσι. Αυτό είναι ένα άλλο αίτημά σας,
1: Εκεί θέλω να καταλήξω.
0: Α, εκεί θέλετε να καταλήξετε,
1: του
0: μάλιστα.
1: Ναι, του χρόνου που εάν δεν μας επιπληρώσουν με την τεχνική λύση, δεν μπορούμε να βάλουμε τα χωράφια τα δικά μας. Ενώ έχουμε τα ζώα και βόσκουν στα χωράφια μας, δηλαδή σε αυτά τα χωράφια, δεν θα μπορούμε να τα δηλώσουμε, διότι τα έχει το δημόσιο.
0: Μάλιστα.
1: Δεν θα μπορούμε να πάρουμε επιδότηση, καταλάβατε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα. Εμείς, όπως έχω ξαναπεί, θα το προσπαθήσουμε να βρεθεί μια λύση. Αν δεν είναι η κυβέρνηση, αν δεν έχει τη θέληση να βρεθεί η λύση, θα προχωρήσουμε σε δυναμικές συνειδητοποιήσεις.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή ενημερώνω τον κόσμο να το ξέρουν. Mm-hmm. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, δηλαδή. Mm-hmm. Με το ζώο θα μας πάρουν τα χωράφια μας.
0: Οπότε θα συντάξετε με δικηγόρους το σχετικό αυτό υπόμνημα, θα το έλεγα εγώ, το οποίο μπορεί να υπογράψει οποιοδήποτε. Ε?
1: Ναι, ναι.
0: Και θα το στείλετε στην κυβέρνηση, αφού υπογραφείτε, το στείλετε στην κυβέρνηση αυτό, έτσι?
1: Ναι, θα το στείλουμε και θα περιμένουμε απάντηση. Ή αν δεν μας δώσουν απάντηση, προχωρούμε σε κινητοποίηση.
0: Mm-hmm.
1: Υπάρχουν και άλλα θέματα, δεν είναι μόνο.
0: Βεβαίως, να μας τα πείτε, να μας τα πείτε τα θέματα, κύριε Φρογάκη, γι' αυτό σας καλέσαμε.
1: Ναι, ναι, δεν αφορά μόνο τον πρωτογενή τομέα με τα κτηματολόγια, αφορά όλο τον κόσμο. Και ένας που είναι στο Ηράκλειο, οπωσδήποτε θα έχει κάποιο χωράφι στο χωριό του, κάπου. Δηλαδή δεν αφορά μόνο εμάς.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα που έχει ανοίξει το... για να ξεκινήσει την ενεργοποίηση, θα πηγαίνει ένας ένα να κάνει ενεργοποίηση και θα του λένε αυτό το χωράφι δεν μπορεί να το βάλει γιατί δεν είναι δικό σου. Ενώ το έχει το ψιλονενιά, το έχει με συμβόλαιο, τότε μόνο θα καταλάβουν ή τα γίνεται οι άνθρωποι. Μέχρι τώρα δεν έχουν καταλάβει.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Ποια άλλα θέματα είναι εκείνα τα οποία θίξατε χθες στη συνέλευσή σας?
1: Τα άλλα θέματα είναι τα γνωστά. Είναι το κόστος
0: παραγωγής. Να μας τα πείτε, και ας είναι γνωστά. Ναι.
1: Ναι, είναι το κόστος παραγωγής που έχουμε σαν κλάδος. Δεν γίνεται στην υπόλοιπη Ελλάδα να είναι το γάλα 1,5 ευρώ, 1,80 και σε εμάς 1 ευρώ, 1,10. Να έχουμε τα διπλάσια έξοδα να κατεβάσουμε ζωοτροφές. Δηλαδή, ξανοίγουν το πρωτογενή τομέα να τον τελειώσουν τελείως. Δεν υπάρχει δηλαδή σωτηρία. Κάστε εσύ και αυτό το πράγμα.
0: Στην προηγούμενη κουβέντα που είχαμε πριν από αρκετό καιρό, βέβαια την είχαμε αυτή την κουβέντα, Είχατε πει ότι υπάρχει θέμα και με τις επιδοτήσεις, την καταβολή των επιδοτήσεων, ε?
1: Ναι, και με τις επιδοτήσεις υπάρχει. Πώς δεν υπάρχει. Υπάρχει με τις επιδοτήσεις. Ακόμα είναι απλήρωτοι ένα σωρό ανθρώποι, είναι ακόμα απλήρωτοι. Να ξεκαθαρίσουν, δηλαδή δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Να ξεκαθαρίσουν, να ξέρουν οι άνθρωποι πότε θα πληρώνονται, πώς θα πληρώνονται. Θα μπουν τα πράγματα σε μια σειρά. Και καλά για να τα ρυθμίσουν, να τα φτιάξουν. Και αυτή τα κάμανε χειρότερα.
0: Μάλιστα. Εννοείται δηλαδή το γεγονός ότι ο ΠΚΠ πήγε στην ΑΔΕ, αυτό έχει φρενάρει οι δικές σας επιδοτήσεις.
1: Δικαία μας, δεν υπάρχει. Καλά γίνει που δεν χρωστούν στον ΕΦΚΑ, που ναι. κρατίζουν τα λεφτά,
0: ναι.
1: να δώσουν στους ανθρώπους δικαιώμα να κάνουν ρυθμίσεις, δεν κρατίζουν όλα τα χρήματα που θα βάλουν, γιατί ο καθένας έχει τα έξοδα. Το χρειάζονται. Δεν είναι δηλαδή να πεις ότι πρέπει κάτι να βρεθεί μια λύση, να όμορφα και ωραία, να τα ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα.
0: Mm-hmm.
1: Δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να ταλαιπωρούμε τους ανθρώπους. Το μόνο εύκολο είναι να βγούμε 200-300 αμάξια, να πάμε να κλείσουμε ένα δρόμο,
0: mm-hmm.
1: ειδικά να δάκουνε και καλοκαίρι. Αλλά δεν θέλουμε, δηλαδή προσπαθούμε να το αποφύγουμε.
0: Mm-hmm.
1: Προσπαθούμε. Εάν θέλει η κυβέρνηση, καλώς. Να φτιάξει ορισμένα πράγματα. Εάν δεν θέλει, είναι μονόδρομο για μας το συλλαλητήριο.
0: Mm-hmm. Το συλλαλητήριο το οποίο το σκέφτεστε να είναι παγκρίτιο ή να είναι σε κάθε περιφερειακή ενότητα ένα?
1: Το κουβεντιάζουμε μάλλον για παγκρίτιο.
0: Μάλλον για παγκρίτιο. Μάλιστα. Yeah. Οπότε είσαστε σε μια κατάσταση, θα λέγαμε, επιφυλακής. Θα δείτε πώς θα πάει η ιστορία με το έγγραφο που λέτε ότι θα συντάξετε και μετά θα yeah. καθορίσετε τη στάση σας αναλόγως.
1: Ναι, για το συλλαλητήριο δεν έχουμε σκοπό, δηλαδή απλώς περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις.
0: Ναι, να δείτε και πώς θα αντιδράσει η κυβέρνηση σε αυτό το έγγραφο το ναι. οποίο λέτε ότι θα παραλάβει από εσάς, υπογεγραμμένο με όποιον θέλει να το υπογράψει, είπατε.
1: Με όποιον θέλει, δεν βάζουμε κανένα με το ζόρε. Απλώς άρχισε τις συνέπειες το οποίο δεν το υπογράψει. Δηλαδή από τον κόσμο, όχι από εμάς, σαν.
0: Ναι.
1: Ο καθένας κάνει τις επιλογές του.
0: Ναι.
1: Εγώ θα ήθελα να πω και κάτι άλλο, κύριε Τζελάκη.
0: Βεβαίως, να πείτε.
1: Να βγει κάποιος από την κυβέρνηση να μας πει στη χώρα μας ή να πάει καλά, δηλαδή σε ποιο τομέα πάμε καλά. Να τα πάρουμε από τους λαθρομετανάστες, να πάρουμε από τα... έχουν πουλήσει όλα, τα λιμάνια, εδώ πουλήσανε το νερό, δηλαδή να βγει κάποιος να μας πει εδώ σε αυτό το τομέα πάμε καλά σαν χώρα. Να βγει ένας να βγει. Να πούμε και εμείς μπράβο, μπρε, καλά, καλά πάμε σε αυτό το τομέα, πάμε καλά σαν χώρα. Όλα τα έχουν διαλύσει. Όλα. Αυτό εγώ να πω μόνο.
0: Μάλιστα. Κύριε Φρογάκη, ελπίζω να εισακουστείτε. Τι να πω. Και καλό θα ήταν να αποφευχθεί ένα συλλαλητήριο, γιατί όπως καταλαβαίνετε έχετε πολλές φορές γίνει δέκτης κριτικής για τα συλλαλητήρια που κάνετε, επειδή προκαλούν βέβαια ζημιά σε άλλους τομείς της οικονομίας, να το πω έτσι, τουρισμό κτλ. Και ελπίζω να μην χρειαστεί και να εισακουστείτε από την κυβέρνηση.
1: Ναι. Μα μην ζητάμε κάτι παράλογο. Μην ζητάμε αυτά που πρέπει να γίνουν. Δηλαδή δεν ζητάμε κάτι παράλογο. Και είμαστε και οι πρώτοι που δεν θέλουμε να γίνει το συλλαλητήριο. Αλλά αν δεν έχουμε αντιλήψει, τι κάνουμε. Περιμένουμε δηλαδή να συνεχίζει η κυβέρνηση να κάνει το ένα λάθος μετά το άλλο. Και να τα κάνει. Άθελα τους, θα κάνει σκόπιμα, πει τι θα κάνουνε. Δεν θέλουνε δηλαδή να φτιάξουνε τα προβλήματα του πρωτογενή τομέα.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό μας δείχνουν εμάς.
0: Αναφέρεστε στον πρωτογενή τομέα γιατί έχετε κατά νου και τους αγρότες. Αν και εσείς οι κτηνοτρόφοι είσαστε και κάποιοι αγρότες, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, είμαστε. Ο πρωτογενής τομέας είναι όλο το ίδιο.
0: Ναι.
1: Εκτός αυτό είναι η ραχοκοκαλιά της χώρας ο πρωτογενής τομέας, αλλά δυστυχώς τον έχουν ξανήγουν να τον αφανίσουν τελείως. Δηλαδή, άμα συνεχίσουν μετά, θα ψάχνουμε άλλη δουλειά να κάνουμε.
0: Κύριε Φρογάκη, δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να προσθέσετε. Εγώ δεν έχω κάτι άλλο να σας ρωτήσω.
1: Όχι, δεν έχω κι εγώ προς το παρόν. Αν είναι κάτι άλλο, θα ξαναμιλήσουμε.
0: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα, ναι.
0: Γεια σας.

Ήταν ο πρόεδρος των κτηνοτρόφων του Ηρακλείου, ο κύριος Κώστας Φρογάκης, σε αυτήν τη συζήτηση που είχαμε για το τι αποφάσισαν οι κτηνοτρόφοι χθες στο Ρέθυμνο στη συνέλευσή τους. Ακούσατε, το πάνε με το γάντι, να το πω έτσι. Θα στείλουν αυτό το, θα συντάξουν μέσω δικηγόρων ένα υπόμνημα. Υπόμνημα θα το έλεγα εγώ, διάβημα διαμαρτυρίας αν θέλετε, αν κρίνω και από τον τόνο του κυρίου Φρογάκη, το οποίο θα καλέσουν τους εκπροσώπους των εμπλεκόμενων φορέων της, και της πολιτείας να το υπογράψουν. Και ακούσατε, υπήρχε μια προειδοποίηση στο λόγο του κυρίου Φρογάκη, όσοι δεν το υπογράψουν θα υποστούν τις συνέπειες, όχι από μας είπε, από τον κόσμο, υπονοώντας τις εκλογές. Θα κάνουν λοιπόν αυτό το έγγραφο, το υπογεγραμμένο, θα δούμε και ποιοι θα το υπογράψουν. Θα το στείλουν στην κυβέρνηση, θα περιμένουν απάντηση. Αν δουν ότι δεν απαντάει, μάλλον θα κάνουν, και λέμε μάλλον γιατί δεν το έχουν οριστικά αποφασίσει, προσανατολίζονται, θα κάνουν ένα παγκρίτιο συλλαγητήριο. Καλούνται να αποδείξουν και εκείνοι, όπως και σε πάρα πολλές περιπτώσεις συμβαίνει αυτό, ότι η γη είναι δική τους, ενώ το δημόσιο λέει όχι, δεν είναι δική σου, είναι δική μου. Και θα πρέπει τώρα οι άνθρωποι αυτοί, που και οι κτηνοτρόφοι δηλαδή, να αποδείξουν το αντίθετο, με τίτλους ιδιοκτησίας ενδεχομένως, ή με άλλα έγγραφα που να δείχνουν ότι όντως το κομμάτι γης αυτό είναι δικό μου. Τώρα είναι και το κόστος παραγωγής, έχουν ανέβει τα πάντα όλα, οι ζωοτροφές, έχουμε και το ισοδύναμο, το μεταφορικό ισοδύναμο που επιβαρύνει τις τιμές των προϊόντων, ανεβάζει το κόστος και έτσι δεν μπορούν εύκολα να πουληθούν τα προϊόντα των κτηνοτρόφων. Ελπίζουμε να εισακουστούν, επαναλαμβάνω, οι κτηνοτρόφοι σε αυτά τα αιτήματά τους.

Να αφήσουμε λίγο τα σύνορα της, να περάσουμε μάλλον τα σύνορα της χώρας μας και να πάμε μέχρι την Κολομβία, εκεί να δούμε τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τον μεγάλο αυτόν σεισμό που έγινε στην χώρα αυτή της Νοτιού Αμερικής. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στην Κολομβία βρίσκονται στην πιο καθοριστική φάση τους μετά τον ισχυρό σεισμό που έπληξε το δυτικό τμήμα της χώρας την Δευτέρα, αναφέρει το earthnews.gr, στοιχίζοντας τη ζωή σε τουλάχιστον 265 ανθρώπους, καθώς εκατοντάδες πολίτες αγνοούνται και πολλοί από αυτούς παραμένουν παγιδευμένοι στα συντρίμμια κτηρίων που έχουν καταρρεύσει. Η σεισμική δόνηση 7,4 βαθμών με επίκεντρο τον φτωχό νομό Τσοκό στις ακτές της Κολομβίας στον Ειρηνικό Ωκεανό είναι ήδη η φωνικότερη αυτών των αιώνα στη χώρα της Λατινικής Αμερικής. Έπληξε σκληρά πολλές πόλεις στο δυτικό της τμήμα, ανάμεσά τους την Κάλι, την τρίτη μεγαλύτερη στη χώρα, και την Περέιρα, στη γη του καφέ, όπως ονομάζεται. Στην Περέιρα, διασώστες επικέντρωναν τις προσπάθειές τους σε αρτοπείο που κατέρευσε. Ελπίζουν να βγάλουν ζωντανό πλανόδιο πολιτή που παγιδεύτηκε στα συντρίμια τη στιγμή της καταστροφής. Τον εντόπισαν με τη βοήθεια μηχανημάτων ικανών να ανιχνεύουν δονήσεις. Μας είπαν πως μπορεί να είναι αυτός, περιμένουμε, είπε 16χρονη ανιψιά του η Σάρα Λοαΐσα. Ευχόταν να είναι αυτός, να είναι ζωντανός. Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου διαπίστωσαν πως κάποιος φάνηκε να απαντά όταν διασώστες του ζήτησαν δύο χτύπους, κατόπιν τρεις μέσα από τα συντρίμια. Συγκεντρωμένο πλήθος ξέσπασε σε επιφωνήματα μεταξύ χαράς και αγωνίας. Οι ειδικοί τονίζουν ότι το κρίσιμο διάστημα, το παράθυρο για τον εντοπισμό και τη διάσωση επιζώντων μετά από μεγάλο σεισμό, είναι οι πρώτες 72 ώρες. Αφού παρέλθει το χρονικό διάστημα αυτό, σήμερα το πρωί είναι να παρέλθει, οι πιθανότητες επιβίωσης μειώνονται δραματικά. Μπαίνουμε στην τελική φάση των πρώτων 72 ώρων, τόνισε ο δήμαρχος της Κάλι, Αλεχάνδρο Έδερ. Ο νέος πρόεδρος Αμπελάρδο Δελα Εσπριέγια, που ανέλαβε την εξουσία την περασμένη εβδομάδα, ανακοίνωσε το νέο επίσημο απολογισμό χθες το απόγευμα. Έκανε λόγο για τουλάχιστον 265 νεκρούς, σχεδόν 3.500 τραυματίες και κάπου 500 ακόμη αγνοούμενους. Πάνω από 11.000 ακίνητα καταστράφηκαν εν μέρη ή ολοσχερώς και χιλιάδες οικογένειες έμειναν άστεγες. Ακούσαμε χθες από το Δελτίο Ειδήσεων, όσοι το ακούσατε, όσοι δεν το ακούσατε σας το μεταφέρω τώρα, το τι είπε ο κύριος Ευθύμιος Λέκας, ο πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικής Προστασίας, σχετικά με το σεισμό αυτόν, το συνέκρινε με τον άλλο σεισμό που έγινε πριν από πόσο, ένα μήνα είναι, λίγο παραπάνω, που έγινε στη Βενεζουέλα. Είπε ότι εάν αυτός ο σεισμός που έγινε στην Κολομβία δεν ήταν βαθύς και ήταν επιφανειακός όπως αυτός που έγινε στη Βενεζουέλα, τα μέρη αυτά τα οποία χτύπησε θα είχαν ισοπεδωθεί πλήρως. Είναι ώρα να κάνουμε άλλη μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Dirty 107,7.
0: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

0: Ήδη ακούτε τον Πολίτικα από τους 89,8. Είναι η εκπομπή Όμορφη Μέρα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Μάνος Παπαδάκης. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με το σταθμό μας, μπορείτε να το κάνετε μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Όπως σας είπα και στην αρχή της εκπομπής, θα θίξουμε και σήμερα, και λέω και σήμερα γιατί έκανα χθες μια πρώτη αναφορά, αλλά θα ήθελα να το δούμε αναλυτικότερα και διεξοδικότερα το θέμα. Όπως σας είπα λοιπόν στην αρχή της εκπομπής, θα μιλήσουμε για το θέμα της απάτης μιας καινούριας μορφής phishing που κυκλοφορεί και λέει ότι θα πρέπει να πληρώσετε μια τροχονομική παράβαση. Γι' αυτό λοιπόν το θέμα κάλεσα και σήμερα τον γνωστό φίλο, τον κύριο Γιώργο Παπροδρόμου, που είναι ειδικός στο κυβερνοέγκλημα, ήταν και διευθυντής της δίωξης κυβερνοέγκληματος της ελληνικής αστυνομίας, απόστρατος στρατηγός της ελληνικής αστυνομίας. Είναι λοιπόν στην τηλεφωνική μας γραμμή και σήμερα για να μας δώσουμε περισσότερες λεπτομέρειες για να γνωρίζουμε τι πρέπει να αντιμετωπίσουμε και πώς να το αντιμετωπίσουμε. Κύριε Παπαπροδρόμου, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για άλλη μια φορά που είστε μαζί μας σήμερα.
1: Καλημέρα κύριε Αγγελάκη, αγαπητέ Νίκο. Καλημέρα στους φίλους και φίλες που μας ακούνε, στο σταθμό, στην εκπομπή σας.
0: Να είστε καλά.
1: Πράγματι είναι μηνύματα, ψεύτικα μηνύματα, ψευδή μηνύματα, ναι. SMS, τα οποία μας έρχονται ότι έχουμε έναν εξώφυλλο πρόστιμο της τροχιάς παράβασης, χωρίς να διευκρινίζεται ούτε ο αριθμός κυκλοφορίας, ούτε άλλα στοιχεία, ένα γενικό και αόριστο θα έλεγα μήνυμα. Και σωστά το είπατε ότι ουσιαστικά αυτή η προσπάθεια είναι phishing. Δηλαδή προσπαθούν να αλλοιεύσουν κρίσιμα δεδομένα, γιατί από τη στιγμή που θα πατήσουμε το σύνδεσμο που μας υποδεικνύουν μέσα στο μήνυμά τους οι κυβερνοαπατεώνες, οι απατεώνες του διαδικτύου θα λέγαμε, προσπαθούν να εφαρπάξουν ευαίσθητα στοιχεία και στη συνέχεια ενδεχομένως να προβούν σε πράξεις και ακόμη και αφαίρεση χρημάτων κλπ. Αλλά το πρώτο στάδιο, πολύ σημαντικό και καθοριστικό, είναι αυτό, η αλλίευση των δεδομένων. Αν την αποφύγουμε την αλλίευση των δεδομένων, δεν μπορεί να έχουμε απάθεση. Αυτό να το δούμε. Δηλαδή, ουσιαστικά η προσπάθεια αυτή μένει ατελέσφορη. Άρα, σημαντικό, πολύ σημαντικό, γενικότερα να είμαστε ψύχρεμοι, θα έλεγα πρώτα απ' όλα, όταν δεχόμαστε μηνύματα, τα οποία προσπαθούν να μας σοκάρουν και να μας χειραγωγήσουν στη συνέχεια, γιατί ουσιαστικά πρόκειται για χειραγώγηση, αντιλαμβάνεστε, μας οδηγούν εκεί που θέλουν οι κυβερνοπατέωνες. Οπότε, αν βάλουμε λίγο την κοινή λογική, την κριτική σκέψη, θα έλεγα, νομίζω ότι μπορούμε να το αποφύγουμε.
0: Ναι, υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε, κύριε Παπαπροδρόμου.
1: Ας πούμε πρώτο χαρακτηριστικό.
0: Ναι.
1: Να το δούμε το ίδιο το μήνυμα.
0: Ναι.
1: Δεν περιλαμβάνει στοιχεία του οχήματός μας. Είναι γενικό και αόριστο. Δηλαδή απευθύνεται, φανταστείτε, το ίδιο μήνυμα απευθύνεται σε χιλιάδες, σε εκατοντάδες χιλιάδες ας πούμε ανθρώπους και σου λέει όποιος τσιμπήσει.
0: Ναι, όποιος τσιμπήσει. Σωστά. Γι' αυτό λέει και phishing.
1: Ναι. Στο τέλος δηλαδή με το πολύ phishing που έχουμε δεχτεί κύριε Αγγελάκη θα ξεχάσουμε το πραγματικό phishing της θάλασσας.
0: Έχετε δίκιο κύριε Παπαπροδρόμου. που μπορούμε να κάνουμε και μάλιστα αυτή την εποχή μπορούμε να το κάνουμε με ευκολία, έτσι.
1: Όχι, ξεχάσαμε την πραγματική θάλασσα, μπήκαμε στην εικονική θάλασσα και θα κάνουμε θάλασσα.
0: Πολύ ωραία τα λέτε, χαρακτηριστικά. Ωραία.
1: Λίγο να ευθυμίσουμε.
0: Βεβαίως.
1: Και χαλάρα πρέπει να τα δούμε τα θέματα, αλλά και σοβαρά θα τα δούμε τα θέματα.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Τώρα, εκείνο το οποίο μας τονίζουν, ένα δεύτερο χαρακτηριστικό, το οποίο μας το λένε και μας το ξαναλένε και η υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας και τα περιφερειακά γραφεία της ενημέρωσης που έχουν ένα πολύ καλό γραφείο στην Κρήτη κάτω και όχι μόνο σε όλη την Ελλάδα και το Αρχηγείο και η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας έχουν εκδώσει τις σχετικές ανακοινώσεις, μας ξαναλένε ότι καμία δημόσια αρχή δεν θα μας ζητήσει στοιχεία με αυτόν τον τρόπο. Εάν τυχόν είχαμε μια περίπτωση μιας εκκρεμότητας, ο μόνος τρόπος που μπορούν να μας το υποδείξουν και οι λογιστές μας, θα έλεγα, είναι να επισκεπτόμαστε το λογαριασμό που έχουμε στο MyAD, δηλαδή στο λογαριασμό που έχουμε με τις οικονομικές υπηρεσίες της χώρας, όπου και διαχειριζόμαστε εμείς τη θηρίδα μας, ξέρουμε τι εκκρεμότητες έχουμε και από τι προέρχονται.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ απλό.
0: Ναι.
1: Άρα, αυτό να το δούμε σαν μια πρώτη. Αυτό φυσικά καλό θα είναι οι αρχές να επανέρχονται με αφορμή τέτοια μηνύματα και να ξαναλένε τα μηνύματα, να μας το θυμίζουν οι κόπες, έτσι, όπως εσείς ενημερώνετε, έτσι υπεύθυνα πάντοτε σε θέματα κοινωνικά ευαίσθητα κλπ. Θεωρώ ότι και αυτές σημαντικά συμβάλλουν. Άρα ο κόσμος σήμερα που συζητούμε, κύριε Αγγελάκη, είναι, θα έλεγα, ψηλιασμένος στο τι συμβαίνει και με περισσότερη επιφυλακτικότητα δέχεται αυτά τα μηνύματα. Και αυτό είναι θετικό.
0: Ναι. Μπορούμε να αναφέρουμε την περίπτωσή μας στην αστυνομία ή επειδή το γνωρίζει ήδη το αντιμετωπίζει?
1: Θα έλεγα κάθε περίπτωση μεμονωμένα καλό είναι να αναφέρεται, να μην σιωπούμε.
0: Ναι.
1: Και στην κατεύθυνση αυτή υπάρχει πλατφόρμα στο gov, στην πλατφόρμα, στην κεντρική πλατφόρμα που υπάρχει, που μπορούμε να καταγγείλουμε οποιαδήποτε περίπτωση απάτης. Μην ξεχνάμε και μην περιοριζόμαστε μόνο σε αυτό το είδος των απατών. Είναι πάρα πολλές οι περιπτώσεις, κυρίως αυτές που έχουν το μεγαλύτερο αντίκτυπο είναι οι λεγόμενες επενδυτικές απάτες. Που και αυτές έχουμε και αυτά δυστυχώς.
0: Ναι, ναι.
1: Μετά, στην προηγούμενη εκπομπή που μιλήσαμε και αναφερθήκαμε πολύ σωστά για τις λεγόμενες ταξιδιωτικές απάτες και άλλες
0: προσπάθειες
1: και δικτυακές αγορές που γίνονται.
0: Ναι.
1: Πάρα πολλές περιπτώσεις. Δηλαδή, επίσης επιστροφές, περίοδο επιστροφή φόρων. Πολλές φορές μας τηλεφωνούν ότι δίθεν είναι από τα λογιστικά γραφεία χωρίς να έχουμε εμείς διασταυρώσει ή να έχουμε πάρει πίσω το γραφείο.
0: Ναι.
1: Εδώ είναι πολύ σημαντικό η διασταύρωση.
0: Διασταύρωση, ακριβώς.
1: Ναι, θα πάρουμε την πρωτοβουλία, όχι ναι. Αυτή που μας υποδεικνύουν.
0: Τώρα, μια και το αναφέρετε, πρόσφατα διάβασα εδώ στην Κρήτη συνέβη. Κάποιος με κάτι χιλιάδες ευρώ πλήρωσε για να μείνει σε βίλα, λέει, και πήγε και είδε χωράφια εκεί που υποτίθεται ότι βρισκόταν η βίλα.
1: Ναι, καταλαβαίνετε, δηλαδή την έκπληξη που ένιωσε ο άνθρωπος, έχασε τα λεφτά του, έχασε τις διακοπές του. Έτσι. Δεν ξέρω αν είχε μαζί του και κανένα αντίσκηνο, ο άνθρωπος θα βάλει τον έξω στο χώρο.
0: Ναι, δεν το ξέρω ούτε εγώ.
1: Λοιπόν, το θέμα είναι το εξής. Αυτή είναι η πραγματικότητα, δυστυχώς. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Έτσι.
1: Θέλει μεγάλη προσοχή. Επίσης, μεγάλη προσοχή θέλει και τα θέματα. Γιατί το θεωρώ μορφή απάτης των φαρμάκων που παράνομα.
0: Α, βέβαια. Και είναι και επικίνδυνο αυτό, δηλαδή επικίνδυνο για την υγεία μας, αυτό εννοώ.
1: Η μεγάλη μάστιγα, τα ναρκωτικά που πλέον στην εποχή delivery, πλέον φτάνουν μέσα από τα κανάλια και του διαδικτύου και των μεταφορών, των νέων μορφών των μεταφορών που υπάρχουν. Βλέπουμε δυστυχώς κρούσματα περιστατικά, πραγματικά, όχι μακριά από την Κρήτη, σε όλες τα σημεία της χώρας μας και εκτός, και στην Ευρώπη και παντού.
0: Τελικά, κύριε Παπαπροδρόμου, επειδή ασχολείστε πάρα πολύ με το θέμα, είστε ειδικό στο θέμα, είναι το διαδίκτυο τόσο μεγάλο που δεν μπορεί να ελεγχθεί όλο, έτσι δεν είναι?
1: Αυτό είναι ουτοπία. Κανένας άνθρωπος, κανένας οργανισμός δεν μπορεί...
0: Να πει ότι ελέγχει το ίντερνετ.
1: Ναι, δεν μπορεί...
0: Πλήρως εννοώ, πλήρως, αυτό εννοώ.
1: Και κανένα κράτος, κανένας μηχανισμός, το λέω αυτό απόλυτα, το εννοώ.
0: Ναι.
1: Απλώς, τι θα πρέπει να καταλάβουμε, κύριε Αγγελάκη. Αφού συνειδητοποιήσουμε αυτό το χαοτικό στοιχείο που σωστά επισημάνατε, θα πρέπει να δούμε πώς θα διαχειριστούμε αυτό το σύστημα προληπτικότητας και βεβαιότητας. Και αυτό επιβάλλει να έχουμε στοιχειώδη και βασική γνώση.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει να επανέλθουμε και να επαναφέρουμε, μπορεί να έχουμε θεοποιήσει τελευταία την τεχνητή νοημοσύνη, θα πρέπει να επαναφέρουμε τη φυσική νοημοσύνη. Το μεγάλο πρόβλημα της γενικότερα σε παγκόσμιο επίπεδο σήμερα είναι αυτό. Να έχουμε την κριτική σκέψη. Να κρίνουμε τα πράγματα. Και αυτό καλλιεργείται. Και καλλιεργείται μέσα από την παιδεία, την πραγματική παιδεία. Την ανθρωποκεντρική παιδεία. Αυτό που λέμε δηλαδή ότι οι τεχνολογίες πρέπει να εξυπηρετούν τον άνθρωπο, να τον βελτιώσουν και να τον καλυτερεύσουν. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και αυτό το πράγμα μπορεί να το καταφέρει μόνο η παιδεία, θα έλεγα. Και αυτό θέλει προσπάθεια, θέλει κόπο.
0: Τι λέτε από την άλλη μεριά, κύριε Παπαπροδρόμου, για την καλώς χρησιμοποιούμενη τεχνητή νοημοσύνη? Είναι τελικά ένα εργαλείο που θα μας απομακρύνει από τη φύση μας ή είναι ένα εργαλείο το οποίο θα μας εμπλουτίσει ως ανθρώπους εφόσον τη χρησιμοποιήσουμε σωστά? Παραδείγματος χάρη να σας φέρω τώρα, προηγουμένως διάβασα μία είδηση που λέει ότι η ΑΔΕ χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για να εντοπίσει ανθρώπους που οφείλουν φόρους ούτως ώστε να μην φοροδιαφεύγουν. Βέβαια, υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις που χρησιμοποιείται στην επιστήμη, που χρησιμοποιείται στην εκπαίδευση. Τι θα λέγατε γι' αυτό?
1: Κοιτάξτε, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, ας ξεκινήσουμε από το τελευταίο που είπατε στην επιστήμη.
0: Ναι.
1: Θεωρώ ότι αν χρησιμοποιηθεί πάντοτε σε ένα πλαίσιο όπου θα υπάρχουν τα ethics, η διοντολογία δηλαδή, αυτή που περιέγραψε προηγουμένως, μπορεί να φέρει πραγματική επανάσταση στην θεραπεία ασθενειών, στο να καλυτερεύσει την ποιότητα της ζωής μας κλπ. Στην παιδεία, στην εκπαίδευση, σε όλους τους, στον πολιτισμό, παντού μπορεί να φέρει πολύ θεαματικά αποτελέσματα.
0: Mm-hmm.
1: Στο παράδειγμα που αναφέρατε στην ΑΔΕ, εδώ τώρα είναι θέμα το πώς ο καθένας τοποθετείται. Mm-hmm. Αν θα καταλάβουμε όλοι μας, το οποίο είναι θέμα της παιδείας, η φορολογική παιδεία πρέπει να υπάρχει από το σπίτι και το σχολείο.
0: Mm-hmm.
1: Όταν μας καλεί η πολιτεία να είμαστε συνεπείς στις υποχρεώσεις μας, αυτό είναι θέμα παιδείας. Γιατί αν κάποιοι φοροδιαφεύγουν, κύριε Αγγελάκη, κάποιοι άλλοι. Θέματα τα βάρη πέφτω στο σχολείο που είναι, προσπαθώ να είναι αυτό. Άρα ακόμη και τον ανταγωνισμό τον οθεύουν. Δηλαδή αν μερικά καταστήματα κόβουν αποδείξεις και τα άλλα δεν κόβουν αποδείξεις, αυτό είναι σε βάρος του ανταγωνισμού.
0: Είναι σε βάρος του συνεπούς. Αυτό που είναι πιστό στην
1: δηλαδή,
0: φορολογικές υποχρεώσεις του.
1: Να έχουμε τα νοσοκομεία μας. Θέλουμε να έχουμε την άμυνά μας, την ασφάλειά μας. Αλλά δεν θέλουμε να είμαστε στις υποχρεώσεις μας σωστοί. Αυτό είναι θέμα παιδείας. Το θεωρώ αδιανόητο. Αυτό και καλά κάνει και χρησιμοποιεί τα εργαλεία αυτά. Αυτό. Φυσικά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να σεβόμαστε τα δικαιώματα του ανθρώπου και το τεκμήριο της αθωότητας ή οτιδήποτε κλπ. Αντιλαμβάνεστε, θα πρέπει να και οι υπηρεσίες να διακρίνονται με την ανθρωποκεντρική, θα έλεγα, προσέγγιση και σεβασμού που πρέπει και οφείλουμε να υπάρχει. Αλλά θα πρέπει να το καταλάβουμε όλοι μας. Ότι κάνοντας το χρέος μας ως πολίτες προς την πατρίδα μας, αυτό δεν είναι το θεωρώ σημαντικό, είναι θέμα του καθενός.
0: Mm-hmm.
1: Θεωρώ ότι σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ασχοληθούμε και μάλιστα σε ένα βιβλίο που διαβάζω τελευταία και μου έκανε πολύ καλή εντύπωση, είναι από ένα ιστορικό βιβλίο για τα μαθήματα ηγεσίας, λέει, από τους Ήρους του 21. Και με έκανε εντύπωση μια στροφή του Κολοκοτρώνη, ήταν στο λόγο στην Πνίκα.
0: Ναι.
1: Είπα προηγουμένως για τη μάθηση.
0: Ναι.
1: Η μάθηση, λέει, είναι εκείνη η οποία, λέει, θα μας αυξήσει και θα μας ευτυχήσει. Σήμερα ζητούμενη είναι η μάθηση. Ζητούμενη είναι η γνώση. Ζητούμενη είναι αυτή η αγάπη, θα λέγα, για τα πράγματα. Είναι θέμα κουλτούρας και παιδείας. Το θεωρώ, το ξαναεπανέρχομαι.
0: Ναι. Πάντα καταλήγουμε σε αυτό, σίγουρα. Πάντα καταλήγουμε στο θέμα της παιδείας. Δεν υπάρχει. Είναι το σημείο κλειδί για όλα, όλα αυτά που συζητάμε.
1: Ούτε το διαδίκτυο, ούτε η τεχνολογία.
0: Είναι πώς εμείς εκλαμβάνουμε το διαδίκτυο και την τεχνολογία. Αυτό δεν είναι. Έτσι.
1: Ακριβώς. Άρα. Σήμερα χρειαζόμαστε ο καθένας μας μια ατομική προσπάθεια πρώτον, αλλά και μια συλλογική ταυτόχρονα προσπάθεια.
0: Mm-hmm.
1: Και όταν έχουμε και τις φορολογικές μας, ας πούμε, υποχρεώσεις και το ένα και το άλλο, θα πρέπει να είμαστε συνεπείς. Από την άλλη, την ώρα που θα είμαστε συνεπείς, θα πρέπει να απαιτούμε και από την πολιτεία και αυτή να έχει συνέπεια.
0: Τόσο καιρό που ασχολείστε με τα θέματα αυτά του κυβερνοχώρου, να το πω έτσι, γιατί φαντάζομαι δεν ασχολιούσασταν μόνο με τα άσχημά του, ασχολείστε και με τα καλά του τώρα πλέον. Για την Ελλάδα, τι θα λέγατε, τι θα σχολιάζετε, πώς αντιμετωπίζει όλο αυτό το πράγμα ο ελληνικός χώρος?
1: Έχουμε μπροστά μας πεδίο για να βελτιωθούμε, κύριε Αγγελάκη. Θεωρώ ότι θα πρέπει να ενεργοποιηθούν όλοι οι φορείς της χώρας. Τοπική αυτοδιοίκηση, επιμελητήρια, επιστημονικοί φορείς, δικηγορικοί σύλλογοι, ιατρικοί σύλλογοι, φαρμακευτικοί σύλλογοι. Για παράδειγμα το θέμα των φαρμάκων που λέγαμε ότι κυκλοφορεί στο διαδίκτυο.
0: Ναι.
1: Ποια είναι η τοποθέτηση, παράδειγμα, των επιστημονικών φορέων που μας ακούν αυτή τη στιγμή? Γιατί τόσο καιρό έχουν σιωπήσει για πράγματα που θα πρέπει να έχουν μιλήσει? Να μιλάμε για την ουσία. Δυστυχώς αναλωνόμαστε στο φαίνεστε και στην επικοινωνία των εντυπώσεων και θα έλεγα μια βεγγαλική αντίληψη των πραγμάτων. Αυτό είναι ένα πρόβλημα.
0: Mm-hmm.
1: Επίσης από την άλλη, είπα και όταν είχα πει και στο Ηράκλειο και σε άλλα σημεία της χώρας μας. Έχουμε βιβλιοθήκες, έχουμε πράγματα τα οποία θα τα θεσμούν, στους οποίους θα μπορούσαμε να τους ενισχύσουμε, να βοηθήσουμε, να καλυτερεύσουμε κλπ. Όσοι από εμάς τώρα που μας ακούνε, έχουμε διαβάσει αυτό το καλοκαίρι τώρα ένα βιβλίο, κάτι. Πώς θα γίνει δηλαδή, πώς θα αυξηθεί η κριτική σκέψη?
0: Ναι.
1: Δεν είναι θέμα μόνο των σχολείων και των δασκάλων. Το σπίτι σήμερα εμπνέει στην κατεύθυνση αυτή? Ή μήπως έχουμε αναλωθεί μπροστά σε μια οθόνη και ο χρόνος χάνεται και χάνουμε τα πράγματα που περνούν από το φυσικό περιβάλλον και φυσικά δεν επανέρχεται ο χρόνος πίσω για να δούμε πράγματα που δεν είδαμε, ενώ ήταν μπροστά μου. Το μεγάλο πρόβλημα σήμερα θεωρώ ότι πώς στεκόμαστε στο νέο περιβάλλον με μια ισορροπία. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Mm-hmm.
0: Το σίγουρο πάντως είναι ότι προσήλωση στην οθόνη βλάπτει σοβαρά την επικοινωνία. Με την διαζώσεις επικοινωνία.
1: Έτσι, και από την άλλη να σας εκμυστευτώ και κάτι αυτό προσωπικά περισσότερο από τα μέσα επικοινωνίας, προτιμώ το ραδιόφωνο.
0: Ναι.
1: Αποφεύγω πολλές φορές. Χωρίς δεν σημαίνει ότι παρακολουθώ το τηλεόραση.
0: Ναι.
1: Δεν είναι στις προτεραιότητες μου, αντιλαμβάνεστε περισσότερο.
0: Ναι, ναι. Είναι γιατί είναι ένα θερμό μέσο διάδοσης των πραγμάτων.
1: Ξεκουράζει πρώτα απ' όλα τα μάτια. και σίγουρα αυτά είναι την προσήλωση. Και όταν έχει ενδιαφέροντα πράγματα να ακούσεις, δεν είναι πολύ, πολύ καλό. Είναι καλό εργαλείο. Αλλά θεωρώ όμως και το διάβασμα ταυτόχρονα μας βοηθάει στην κατεύθυνση αυτή. Χρειαζόμαστε δηλαδή και να αξιοποιήσουμε τους πόρους, τους ανθρώπους. Έχουμε νέους επιστήμονες, νέα παιδιά, φορείς που αξίζουν. Και εδώ θα πρέπει εδώ να γίνει μια παστρατιά, θα έλεγα, όλοι να είμαστε ενωμένοι, όχι διαιρεμένοι. Σε έναν κοινό σκοπό να βελτιώσουμε και τον εαυτό μας, αλλά και κυρίως στην χώρα μας, και αυτό να αποτυπώνεται στις δείξεις. Η κυβερνοασφάλεια είναι υπόθεση όλων μας, θα το έλεγα.
0: Ναι. Κύριε Παπαπροδρόμου, χάρηκα πάρα πολύ που ξεκινώντας από ένα γεγονός της επικαιρότητας, επεκτείναμε τη συζήτησή μας και ακούστηκαν πάλι πράγματα που πρέπει να ακουστούν, κατά τη γνώμη μου, από έναν άνθρωπο που ασχολείται πολύ με αυτό το σύγχρονο θέμα, το θέμα της κυβερνοασφάλειας. Και το θέμα του χειρισμού του κυβερνοχώρου γενικότερα το ξέρετε πάρα πολύ καλά και γι' αυτό και εμείς προσφεύγουμε κάθε φορά σε εσάς όταν παρουσιάζετε ένα θέμα να μας δίνετε τα φώτα σας για να μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε.
1: Και εγώ να σας ευχαριστήσω κύριε Κελάκη, δεν σας κρύβω ότι και εσείς με εμπνέετε στην κατεύθυνση αυτή.
0: Μα νομίζω ότι γίνεται και έτσι.

0: Ακριβώς.
1: Αλλά εκείνο που λέω πάντοτε και το δικαιού στην Κρήτη που το λέω και ξέρω και για νίκη για όλη την Ελλάδα, λέω διαδίκτυο στην Κρήτη, δίχως στήμα, δίχως στήμα. Αυτό
0: ήταν. Ωραία. Ωραία.
1: Από τις, με τις Ματινάδες θεωρώ ότι εκεί περικλείεται και η σοφία του λαού μας.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Όχι, λέω, ο λαός μας είναι σοφό.
0: Να είστε καλά, κύριε Παπαπροδρόμου, ευχαριστούμε πολύ για άλλη μια φορά. Καλή σας μέρα.
1: Να έχουμε μια όμορφη μέρα και καλό υπόλοιπο καλοκαιριού και μακριά από τα μηνύματα. Έτσι.
0: Μακριά από τα μηνύματα, σωστά.
1: Τον κλείσουμε.
0: Έτσι, ακριβώς. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ και πάλι. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.

Ήταν ο κύριος Γιώργος Παπαπροδρόμου, ο στρατηγός εν αποστρατεία της ελληνικής αστυνομίας, πρώην διευθυντής του Τμήματος Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της ελληνικής αστυνομίας, ειδικός σε θέματα κυβερνοεγκλήματος και γραφολόγος, ο κύριος Παπαπροδρόμου. Όπως είπα και προηγουμένως, προσφεύγουμε πάντοτε σε αυτόν όταν παρουσιάζεται ένα θέμα που έχει να κάνει με το διαδίκτυο και ιδιαίτερα με τις απάτες του διαδικτύου, όπως αυτό που έχει εμφανιστεί τώρα, που για δήθεν τροχονομικές παραβάσεις στέλνουν μηνύματα οι απατεώνες, μηνύματα SMS, για να τζιπίσουμε, όπως πολύ καλά είπε και ο κύριος Παπαπροδρόμου, και να απαντήσουμε σε αυτό το μήνυμα. Θα μας ζητήσουμε τα προσωπικά δεδομένα. Υποτίθεται ότι είναι και από την ελληνική αστυνομία το μήνυμα αυτό. Όμως η ελληνική αστυνομία λέει ότι ουδέποτε θα στείλει μήνυμα και θα ζητήσει, με μήνυμα δηλαδή, να ζητήσει τα προσωπικά σου στοιχεία. Οπότε να το ξέρετε, εάν φτάσει ποτέ στο κινητό σας ένα τέτοιο SMS, διαγράψτε το και αναφέρετε το και το γεγονός στην αστυνομία. Έτσι η πληροφορία αυτή μπορεί να εμπλουτίσει το πεδίο ερευνάς της και να συλληφθούν, να πιαστούν εν πάση περιπτώσει κάποια στιγμή αυτοί οι απατεώνες. Αν και η κατάσταση στο διαδίκτυο, όπως είπε και ο κύριος Παπαπροδρόμου, είναι χαώδης. Δεν πρόκειται ποτέ όλο το διαδίκτυο να ελεγχθεί από κανένα φορέα και από κανένα κράτος. Είναι αδύνατον. Γιατί το διαδίκτυο είναι ο ίδιος ο κόσμος μας, και όταν λέω ο κόσμος μας εννοώ με την έννοια της υφηλίου, με την έννοια της υδρογείου. Δεν μπορεί κανείς λοιπόν να το ελέγξει όλο για να πει ότι θα πιάσει αυτούς οι οποίοι προβαίνουν σε απάτες ή σε πωλήσεις φαρμάκων, όπως είπε ο κ. Παπαπροδρόμου. Ένα άλλο θέμα που είχαμε δει τότε όταν είχε έρθει και πάλι στην επικαιρότητα, ακόμα και πώληση ναρκωτικών μέσω του διαδικτύου. Γι' αυτό λοιπόν ο καθένας μας από εμάς ξεχωριστά θα πρέπει να έχει την παιδεία και την κουλτούρα, όπως είπε ο κύριος Παπαπροδρόμου, να αντιμετωπίζει αυτά τα θέματα με τον δέοντα τρόπο. Και για να αποκτήσει κανείς κουλτούρα και γνώση, θα πρέπει να διαβάζει που και κανένα βιβλίο. Επίσης, επισήμανε.

είναι επίσης η χρήση του διαδικτύου, η όχι καλή χρήση του διαδικτύου, και θα έλεγα προσβάλλει κάποιες αξίες που είχαμε παλιά. Όπως αξία είναι η επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων. Τα παιδιά μεγαλώνουν με ένα κινητό στο χέρι. Αυτά θα επικοινωνούν μόνο πλέον μέσω του ψηφιακού κόσμου. Δεν θα εκλείψει ή δεν θα πέσει η ποιότητα της διαζώσης επικοινωνίας. Ήδη έχει πέσει στους ενήλικες. Και αυτή την αρρώστια εντός εισαγωγικών την έχουν μεταφέρει και στα παιδιά τους. Προκειμένου να τα κρατούν απασχολημένα ή προκειμένου να είναι στην ησυχία τους, να το πω έτσι, οι γονείς, του δίνουν και από τα 2-3 χρόνια ένα κινητό στο χέρι και ας πορευτεί. Αυτό νομίζω ότι βλάπτει σοβαρά την κοινωνία, θα έλεγα.

μέτρο. Δεν είναι την κατάλληλη ηλικία και με μέτρο η χρήση του διαδικτύου, όσοι, όχι μόνο για τα παιδιά αλλά και για τους γονείς. Πρώτα απ' όλα για τους γονείς και μετά για τα παιδιά.

0: Υπάρχει ένας κριτικός ο οποίος έχει περάσει στην παγκόσμια ιστορία. Ο κριτικός αυτός έχει περάσει στην ιστορία με το όνομα Λούις Τίκας. Είναι ο ρεθεμιώτης ο Ηλίας Παντιδάκης. Λοιπόν, τα λέω όλα αυτά διότι είναι ένα γεγονός το οποίο δεν είναι γνωστό πολύ. Ένα ιστορικό γεγονός που συνέβη στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και δεν είναι πολύ γνωστό, αλλά το κάνει τώρα ευρύτερα γνωστό το έργο του Αντώνη Διαμαντή, Λούις Τίκας, ο βασιλιάς της Ασίνης. Τώρα, τι σχέση έχει ο βασιλιάς της Ασίνης με το Λούι Τίκα? Και λέω τι σχέση έχει ο βασιλιάς της Ασίνης, γιατί είναι ένα ποίημα του Γεωργίου Σεφέρη, με το Λούι Τίκα. Όλα αυτά θα μας τα πει ο δημιουργός της παράστασης, ο ίδιος ο Αντώνης ο Διαμαντής, που είναι σήμερα, όπως σας έχω πει εξάλλου από την αρχή της εκπομπής, μαζί μας. Κύριε Διαμαντή, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ που και σήμερα είστε μαζί μας.
1: Και εγώ ευχαριστώ, κύριε Αγγελάκη, για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά, κύριε Διαμαντή.
1: Να μιλήσουμε όχι μόνο για τη θεατρική παράσταση που είναι να παρουσιαστεί στις 8 του Σεπτέμβρη το Ρέθυμνο στο θέατρο Εροφύλη, θυμώντας την καταγωγή του ρεθυμνώτη Λούι Τίκα ή κατά κοσμολογία του Παντιδάκη.
0: Σωστά.
1: Κάνατε μια πολύ ωραία έτσι ερώτηση. Η σχέση έχει το ποίημα του Σεφέρη.
0: Ναι, με το Λούι Τίκα. Ναι.
1: Σε αυτό το ποίημα ο Γιώργος Σεφέρης, ο βασιλιάς της Ασίνης, αναφέρει ένα βασιλιά που εμφανίζεται μια πράσινη λιάδα. Το πράγμα το οποίο μας είναι άγνωστο.
0: Ναι.
1: Το οποίο σαν και συνεισέφερε πολλά στο εκστρατευτικό σώμα των Ελλήνων κατά τον Τροϊκό Πόλεμο, έχει πια ξεχαστεί ολότελα.
0: Μάλιστα.
1: Η ζωή του ήταν γεμάτη εμπειρίες και δαιμονία, είτε δεν ήταν, παρήλθε, πες να μείνει τίποτα από αυτή, και έτσι ο Όμηρος που θα μπορούσε να έχει διασώσει το όνομά του δεν το έκανε. Και έρχεται τώρα ο Σεφέρης με αυτή του την αναφορά στο ποίημα του, επαναφέρει την μνήμη του βασιλιά της Ασίνης. Κατά αυτήν την έννοια η παράσταση αναφέρεται σε αυτούς τους ήρωες που τείνουν να ξεχαστούν. Ο Λούις Τίκας ή ο Ηλίας Παντιδάκης στην Αμερική, και δεν είναι τώρα το παράδοξο, θεωρείται ένας ήρωας των συνδικαλιστικών αγώνων, ιδίως το συνδικάλιο των αντρακορύχων της Αμερικής, τον έχει κορονίδα. Υπάρχουν στο χώρο που μαρτύρησε, θα πούμε αυτά, σχετικό μνημείο. Στο Ρέθυμνο, οι ομογενείς έχουν στο λιμάνι από το 2012, νομίζω, φέρει μια πρωτοβουλία του. Ο Ηλίας Παντιδάκης ήταν ένας Έλληνας μετανάστης από το Ρέθυμνο και συγκεκριμένα από το χωριό Λούτρα, Ρεθύμνο. Που όπως όλοι οι μετανάστες στις αρχές του αιώνα ξεκίνησε να πάει να δουλέψει στην Αμερική, άλλοι είχαν πάει στην Ευρώπη, αυτός αποφάσισε να πάει στην Αμερική, έναν τελείως καινούριο κόσμο, να φέρει ένας άνθρωπος από το χωριό του τότε και να πηγαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες, που βρίσκεται το 1906 πάει στην Αμερική, όπου...
0: Στις αρχές του 20ου αιώνα.
1: Με τις αρχές του 20ου αιώνα, μετά από 4-5 χρόνια βρίσκεται στο Κολοράντο, εργαζόμενος στα ανδρακορυχεία του Ροκφέλλερ, και επειδή γνωρίζει τσάτρα πάτρα την αγγλική τη γλώσσα, σε μια μεγαλειώδη απεργία που στείνεται έξω από τα ορυχεία του Πολυλάντλου, τον κάνουν αρχηγό της απεργίας, η οποία διαρκεί 8 μήνες, που έχει μια δυστυχώς μια τραγική κατάληξη αυτή η απεργία. Η Ερνοφρουρά επιτίθεται στους αδέρφους και εκεί σκοτώνεται ο Λούις Τίκας. Όμως τα αιτήματά τους γίνονται δεκτά. Αυτή η κατάληξη ιστορικά που έχει καταγραφεί και από μεγάλους ιστορικούς στην ιστορία των αγώνων των Ηνωμένων Πολιτειών, τον μετατρέπει τον Ηλία Σπαρτιδάκη σε έναν ίδρυμα και αυτή του η αφέλετε πράξη σηματοδοτεί και κάποιες, ας πούμε, εκτός και την από την Κρήτη, το αξιακό σύστημα της Κρήτης, δίνει και ένα στίγμα για τις ανθρώπινες αξίες που εκπέμπει αυτή την πράξη, γιατί ουσιαστικά θυσιάζει ο Ηλίας ο Σπαρτιδάκης για αυτές τις αρχές.
0: Mm-hmm. Είναι τώρα το έργο. Τι μας διηγείται, να το πω έτσι. Ναι.
1: Το έργο βασίζεται στο μοναδικό βιβλίο που κυκλοφορεί στην Ελλάδα, ενώ στην Αμερική παραγγείλθος βιβλίων την δράση του Ηλία Σπαρτιδάκη. Στην Ελλάδα κυκλοφορεί το βιβλίο του Σύση Παπανικόλη, ενός ομογενή ιστορικού που λέγεται Αμυρολόγητος. Και από εκεί βασίστηκαν όλες οι πληροφορίες. Φυσικά, εγώ προσωπικά έκανα την έρευνα για να γράψω το φαγητό του και σε επαφή των συγγενείς του Ηλία του Σπαρτιδάκη, συγκεκριμένα ενός ανιψιού του, του κ. Σταυρουλάκη, του Γιώργου, που με βοήθησε πάρα πολύ, ώστε και ένα δικό του βιβλίο που κυκλοφορήθηκε στην Αμερική, για να φτιάξω αυτό το θεατρικό έργο, το οποίο ακολουθεί μια γραμμική χρονική έτσι σειρά από τη στιγμή που φεύγει από το κοντό του μέχρι τη στιγμή του θανάτου του, και με οπτικό υλικό που παρακολούθησα έφτιαξα αυτό το θεατρικό έργο, στο οποίο έχω τη χαρά να συνεργάζομαι με τον ηθοποιό Νίκο Ορφανό, που έχει επομιστεί την ενσάρκωση του Λουί Τίκα της σκηνής, που στα πρώτη φορά θα παρουσιάσει στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα. Ένα έργο λοιπόν το οποίο μας δίνει την μορφή και τη ζωή του Λουί Τίκα, του Ηλία Σπαρτιδάκη, παιγμένο μέσα στην πόλη από που κατάγεται, από το Ρέθυμνο.
1: Επειδή η διοργάνωση είναι της Περιφέρειας Κρήτης, την ευχαριστώ δημόσια για αυτή τη βοήθεια για να το παρουσιάσουμε το θεατρικό έργο, θεώρησα σαν υποχρέωσή μου να παρουσιαστεί για πρώτη φορά στην Γενέτειρα.
0: Στη Γενέτειρα, ακριβώς, πολύ σωστά.
1: Θα είναι και λίγο, ας το πούμε, επαιτειακή η παράσταση.
0: Ναι.
1: Θα μιλήσουμε κάποιοι άνθρωποι στην αρχή.
0: Αυτό θα παιχτεί μόνο στο Ρέθυμνο, κύριε Διαμαντή?
1: Υπάρχει και μια δεύτερη παράσταση εδώ στο Ηράκλειο, στο Κουφέτσι, στο εργαστήριο, στο θεάτρο και εργαστηρίου του Μουσικού Εργαστηρίου Λαβύρινθος, την επομένη, στις 9 του Σεπτεμβρίου.
0: 9 Σεπτεμβρίου.
1: Μάλιστα, και προγραμματίζονται και κάποιες παραστάσεις στο Ηράκλειο, αλλά από το χειμώνα, εδώ σε κάποιο θα ανακοινώσουμε το χώρο που θα παρουσιαστεί. Τώρα γίνονται ενέργειες να παρουσιαστεί και στην Αθήνα, εννοείται. Και βεβαίως ενέργειες που για μένα εκεί είναι το πιο σημαντικό, να παρουσιαστεί στην Αμερική, στο Λάντλο, στο Κολοράντο, για τους ομογενείς μας και όχι μόνο.
0: Αυτό ήδη το έχετε συζητήσει με τους ομογενείς μας ή το έχετε συζητήσει?
1: Υπάρχει ενδιαφέρον.
0: Υπάρχει ενδιαφέρον. Ναι.
1: Υπάρχει ενδιαφέρον, πιστεύω ότι θα γίνει, θα ανακοινωθεί αυτή η μήνυ περιοδία.
0: Ναι.
1: Πιστεύω ότι μετά την πρεμιέρα θα μας βοηθήσει περαιτέρω και η περιφέρεια σε αυτό. Να μας προωθήσει στην Αμερική. Κοιτάξτε, τώρα με όλα αυτά που συμβαίνουν, για να το συνδέσουμε λίγο και με το σήμερα, ακούμε στη Θεούδα, στην Ισπανία, ανθρώπους οι οποίοι φεύγουν, μεταναστεύουν. Η μετανάστευση, επειδή και εγώ είμαι παιδί μιας οικογένειας, η ρίζα μου είναι μεταναστών, η μετανάστευση δεν είναι ένα γεγονός που γίνεται εκεί ωφελώς.
0: Σαφώς. Αναγκάζεσαι από κάτι να φύγεις, έτσι. Συνήθως από οικονομικούς λόγους,
1: συνήθως είναι οικονομικούς λόγους, μπορεί να είναι και λόγους υγείας, πολύ, πολύ πολλά. Δεν σηκώνεται το πρωί ένας άνθρωπος και λέει, α, τι ωραία θα φύγω, ενώ περνάει καλά τον τόπο. Αυτός ο ξεριζωμός έχει πάρα πολλά από κάτω επίπεδα. Κοινωνιολογικά, ψυχολογικά. Μην ξεχνάτε ότι αυτή τη στιγμή, ας πούμε στην Αμερική που αναφέρεται το έργο το δικό μας, από τρεις γενιές αυτή τη στιγμή Ελλήνων, που όπως σε όλο τον κόσμο ρίζωσαν εκεί, έφτασαν οικογένειες, σπούδασαν, ζούνε κλπ. Ο λόγος που ξεκίνησε η μετανάστευση από την Ελλάδα στις αρχές του αιώνα ήταν καθαρά οικονομικός. Είχε πέσει η Πελοποννήσοι, κυρίως φεύγανε και η Κλινή, γιατί είχε πέσει μια αρρώστια στα αμπέλια και δεν παράγανε κρασί. Και άρχισε και έπεφτε η παραγωγή. Και όσο και να σας αναφέρω, είπα κάτι λίγο, οι άντρες φεύγανε γιατί δεν είχαν χρήματα να πρικίσουν τις αδερφές τους, τα αδέλφια και τις κόρες τους, οι πατεράδες. Υπάρχει μια ωραία ταινία του Παντελή του Βούλγαρη.
0: Ναι, οι νύφες.
1: Νύφες να δούμε.
0: Ναι.
1: Για ένα κοινωνικό και οικονομικό λόγο λοιπόν ξεκίνησε ένα μεταναστευτικό κύμα που από το 1900 μέχρι το 1920 πάνω από 400.000 Έλληνες μετανάστευσαν. Άλλοι μείναν, άλλοι γύρισαν, άλλοι πέθαναν, άλλοι προχωρήσανε σε άλλες χώρες. Αυτή η διαρροή, να το πω έτσι, και είναι και πολιτιστική και κοινωνική, αλλά δεν έγινε με οικειοθελή σκοπό. Αυτό ακριβώς λέει το έργο το δικό μας, ότι αυτός ο άνθρωπος, πού να το φανταστεί όταν ξεκινούσε από τη Λούτρα ότι θα γίνει ήρωας κάποιων αγώνων για καλύτερη ζωή. Δεν ήταν ο Λουίς Τίκας, ο Λουίς Παντιδάκης, ένας άνθρωπος που είχε στο αίμα του, ας πούμε, τον αγώνα ή φανταζόταν ότι θα γίνει αρχηγός μιας απεργίας. Καταγόταν από μια οικογένεια μορφωμένων, όσο ήταν στις Ισπανίες, παράξενο θείος που ήταν γραμματέας στην Μητρόπολη, ο πλαρχηγός, ο πατέρας του της Τουρκοκρατίας, όμως ο ίδιος δεν ήταν ένα παιδί και αντιδραστικό. Ήθελε να πάει να στήσει τη ζωή του.
0: Ακριβώς.
1: Και να ζήσει καλά. Ταύτερα όμως έτσι, γιατί στον νέο κόσμο που πηγαίνουν αυτοί όλοι οι άνθρωποι καταλήγοντας στον παλιό, έρχονται σε επαφή με ένα καινούριο κοινωνικό και οικονομικό μοντέλο, άγνωστο. Όμως μεταφέρουν τις αξίες του τόπου τους, και εκεί στεκόμαστε στο έργο, που δεν αντέχουν την αδικία, δεν αντέχουν την εξαθλίωση και αντιδρούν.
0: Μάλιστα.
1: Αντιδρούν χωρίς να έχουν βέβαια και τη γνώση για τον κίνδυνο που μπαίνουν.
0: Ναι.
1: Σαν ηθοποιός δεν είναι πάρα πολύ καλή η διάσταση.
0: Είμαι σίγουρος, ο Νίκος Ορφανός είναι πολύ καλός ηθοποιός. Εμένα μου αρέσει τουλάχιστον. Του ταιριάζει, νομίζω ότι του ταιριάζει ο ρόλος.
1: Ναι, το δέχτηκε με ενθουσιασμό, μάλιστα στη τελική ευθεία των προπών. Μια γυναίκα που ακροβατεί ανάμεσα στην ανθρωπιά, την ένταση του αγώνα για ένα καλύτερο αύριο. Υπάρχει μια μουσική ζωντανή, να το πούμε και αυτό, με τραγούδια και στίχους της Εμμανουέλας Μιμιδάκη και του Χάρη Μακουσάκη. Παίρνει μέρος ο χορευτικός σύλλογος σε δύο σκηνές, ο χορευτικός Εσφαλής και από το Ηράκλειο. Το ευχαριστώ ιδιαίτερα για την παρουσία τους. Και βέβαια να μην ξεχάσω ότι παίζει σε δύο μικρές σκηνές και ο νεοεμφανιζόμενος ηθοποιός Γρηγόρης Τανακόπουλος, που ενσαρκώνει τον λουχαγό που σκοτώνει στο τέλος τον Ξενοφρουγάς, που σκοτώνει στο τέλος τον Λουτίκα.
0: Μάλιστα. Κύριε Διαμαντή, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εύχομαι τα καλύτερα για την παράσταση, που πιστεύω ότι θα είναι τα καλύτερα. Είναι, από όσο μας περιγράψατε, προσεγμένη η παράσταση. Ξέρουμε εξάλλου και το δικό σας έργο, πόσο σημαντικό θα έλεγα είναι στα θεατρικά πράγματα εδώ του τόπου μας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα.
1: Γεια σας.
0: Ήταν ο σκηνοθέτης, ο κύριος Αντώνης Διαμαντής. Μιλήσαμε για το νέο έργο του, το έργο δηλαδή του Όμα Στούντιο, του θεάτρου που είναι επικεφαλής ο κύριος Διαμαντής και δημιουργός του βέβαια. Το έργο Λούις Τίκας, ο βασιλιάς της Ασίνης. Από ερμηνευμένο στο ρόλο το βασικό από τον Νίκο Τορφανό, που θα έχουμε την ευκαιρία εκείνες τις ημέρες να συνομιλήσουμε μαζί με τον Έλληνα ηθοποιό που εσαρκώνει τον Ηλία Σπανδυδάκη σε αυτό το έργο. Ένα έργο που έχουν αρχίσει ήδη συζητήσεις να πάει μέχρι και την Αμερική για να παιχτεί εκεί ενώπιον της ελληνικής ομογένειας, στο Κολοράντο, όπου έζησε αυτή τη σύντομη ζωή του ο Λούις Τίκας, Ηλίας Σπανδυδάκης. Και με το έργο αυτό θα κλείσουμε σήμερα την εκπομπή μας. Θα παραδώσουμε το μικρόφωνο στην Αγάπη Πεχινάκη για να συνεχίσει το πρόγραμμά μας με την εκπομπή της 10 με τόνο. Σήμερα στην όμορφη μέρα είδαμε τι ετοιμάζουν οι κτηνοτρόφοι μετά την γενική τους συνέλευση που πραγματοποίησαν χθες στο Ρέθυμνο. Μιλήσαμε με τον πρόεδρο των κτηνοτρόφων του Νομού Ηρακλείου, τον κύριο Κώστα Φρογάκη. Μας είπε ότι ένα έγγραφο θα ετοιμάσουν, το οποίο θα καλέσουν να υπογράψουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς στο θέμα τους και να το στείλουν στην κυβέρνηση, και από εκεί και πέρα, ανάλογα με τις αντιδράσεις της κυβέρνησης, θα προχωρήσουν ή όχι σε επαγκρίτιο συλλαγητήριο. Επίσης, συνομιλήσαμε με τον κύριο Γιώργο Παπαπροδρόμου για το θέμα της νέας αυτής απάτης που έχει εμφανιστεί, που έρχονται μηνύματα στο κινητό για να πληρώσουμε, υποτίθεται, μια τροχαία παράβασή μας. Και συνομιλήσαμε και με τον σκηνοθέτη κύριο Αντώνη Διαμαντή για το έργο που ανεβάζουν στο Ρέθυμνο στις 8 και στο Χουδέτη στις 9 του μήνα, που ανεβάζει το Όμα Στούντιο με πρωταγωνιστή τον Νίκο Ορφανό. Το έργο Λούις Τίκας, ο βασιλιάς της Ασίνης, που αναφέρεται στη ζωή και στην δράση στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής του κριτικού Ηλία Σπανδυδάκη. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 8 το πρωί. Σας ευχόμαστε, εγώ και ο Μάνος Οπαδάκης που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, να περάσετε μια όμορφη μέρα, να έχετε γενικά όμορφες μέρες στη ζωή σας. Γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Φεύγουν και οι τελευταίοι αδειούχοι με τις πληρότητες σε πλοία, αεροπλάνα, κτέλ και ξενοδοχεία να βρίσκονται στα ύψη. Αυξημένα είναι και τα μέτρα οδικής ασφαλείας από την ελληνική αστυνομία σε όλη την Κρήτη εν ώψη της κορύφωσης των μετακινήσεων για το 15 Αύγουστο. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές προς τα νότια παράλια της Κρήτης. Σήμερα διασώθηκαν 115 μετανάστες που μεταφέρθηκαν στους Καλούς Λιμένες, ενώ κατά τη διάρκεια της νύχτας πραγματοποιήθηκε διάσωση 87 ατόμων, τα οποία μεταφέρθηκαν στην Αγία Γαλήνη. Επίσης, νέο περιστατικό εντοπισμού και διάσωσης 61 μεταναστών σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Γάβδο με τη συνδρομή του λιμενικού σώματος. Σε ύψιστο συναγερμό βρίσκεται η χώρα για τον κίνδυνο πυρκαγιών, ενώ σε κίτρινο συναγερμό βρίσκεται σήμερα και η Κρήτη. Σημαντική επιχείρηση της δίωξης ναρκωτικών Ηρακλείου οδήγησε στην εξάρθρωση κυκλώματος διακίνησης κοκαίνης και αναβολικών. Κατασχέθηκαν περίπου 2 κιλά κοκαίνης, χιλιάδες αναβολικά δισκεία και εκατοντάδες ενέσιμα σκευάσματα, ενώ συνελήφθησαν 3 άτομα. Συνελήφθη στον Άγιο Νικόλα ο άνδρας 21 ετών, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν περίπου 43 γραμμάρια κοκαίνης, 3.150 ευρώ, ζυγαριά ακριβίας, μικροποσότητα κάναβης και 2 κινητά τηλέφωνα. Στο κέντρο υγείας Πανόρμου μεταφέρθηκε τα ξημερώματα 15χρονη, η οποία κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ σε πολιτιστική εκδήλωση. Για το περιστατικό συνελήφθησαν οι γονείς της για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, καθώς και ο διοργανωτής της εκδήλωσης για διάθεση αλκοόλ σε ανήλικο. Η αστυνομία διερευνά τις συνθήκες του περιστατικού. Διπλό τροχαίο με εμπλοκή 7 οχημάτων σημειώθηκε στο βόρειο δικό άξονα Κρήτη, στο ύψος μεταξύ Πλατανιά και Ταυρονίτη στα Χανιά, προκαλώντας κυκλοφοριακό κομφούζιο και σημαντικές καθυστερήσεις στην κίνηση. Στη διεθνή επικαιρότητα, στους 265 έφτασε ο αριθμός των νεκρών από τον φωνικό σεισμό στην Κολομβία, ενώ τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο κάτω από τα συντρίμμια κτηρίων για τον εντοπισμό εκατοντάδων εγκλωβισμένων και αγνοωμένων. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο ΟΦΗ θριάμβευσε στον τελικό του Super Cup απέναντι στην ΑΕΚ στο Παγκρίτιο Στάδιο, επικρατώντας με 5-4 στη διαδικασία των πέναλτι και κατακτώντας τον πολυπόθετο τίτλο. Αμέσως μετά τη μεγάλη επιτυχία, οι φίλαθλοι του ΟΦΗ βγήκαν και πάλι στους δρόμους για να πανηγυρίσουν για την αγαπημένη τους ομάδα. Έθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις σήμερα ο καιρός στην Κρήτη, με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει τους 32 βαθμούς Κελσίου και τους 35 στη νότια Κρήτη. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με την έντασή τους να φτάνει τα 5 έως 7 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, ήταν σύντομες ειδήσεις. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας, politika.gr.
2: Πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολυτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. V&Y Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
3: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

το 98 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

καλώς μας ήλθατε. Καλώς ήλθατε και σήμερα στον Απολίτικα 89,8. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή 10 με τόνο. Μαζί σας και σήμερα στο μικρόφωνο του Πολίτικα η Αγάπη Πεχινάκη, στην ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Παρέα θα δούμε όλα εκείνα τα οποία τράβηξαν την δική μας την προσοχή και θέλουμε να τα μοιραστούμε με όλους εσάς. Θα δούμε βεβαίως την σημερινή επικαιρότητα, ειδήσεις, νέα από το νησί, από την Ελλάδα και από τον υπόλοιπο κόσμο. Έχουμε λοιπόν απόλυτο χρόνο στην διάθεσή μας, θα τον αξιοποιήσουμε όσο πιο καλά γίνεται για να σας ταξιδέψουμε ραδιοφωνικά για ένα ακόμα πρωινό. Πέμπτη σήμερα, 13 Αυγούστου 2026, Ανατολή ηλίου είχαμε στις 6 και 37 λεπτά, Δύση ηλίου θα έχουμε στις 8 και 22 λεπτά. Σήμερα είναι, λέει, η Παγκόσμια ημέρα αριστερόχειρων. Η 13η Αυγούστου καθιερώθηκε ως Παγκόσμια ημέρα αριστερόχειρων το 1992 από το κλαμπ αριστερόχειρων της Μεγάλης Βρετανίας και με τον χρόνο απέκτησε παγκόσμια εμβέλεια. Ο στόχο έχει την ενημέρωση των αριστερόχειρων για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν ζώντας σε έναν κόσμο δεξιόχειρων. Το 10,6% του παγκόσμιου πληθυσμού είναι αριστερόχειρες, σύμφωνα με την μεγαλύτερη έως τώρα διεθνή μελέτη, επικεφαλής της οποίας ήταν ερευνήτριες του Πανεπιστημίου Αθηνών. Η έρευνα είδε το φως της δημοσιότητας τον Απρίλιο του 2020. Η πλειονότητα των αριστερόχειρων ζωγραφίζει φιγούρες που βλέπουν προς τα δεξιά. Υπάρχει μεγάλη στατιστική πιθανότητα το ένα από τα δίδυμα να γεννηθεί αριστερόχειρας. Η δυσαρθρία και η δυσλεξία εμφανίζονται συχνότερα στους αριστερόχειρες, ειδικότερα σε όσους έχουν εξαναγκαστεί να αλλάξουν χέρι γραψίματος στην παιδική τους ηλικία. Οι αριστερόχειρες είναι πολλές φορές απρόθυμοι να δουν υποβρυχίο. Συνήθως διαπρέπουν στο τένις, στο μπέιζμπολ, στην κολύμβηση, αλλά και στην ξυφασκία. Εισέρχονται στην εφηβεία 4 με 5 μήνες νωρίτερα από τους δεξιόχειρες. 4 από τους 5 σχεδιαστές των υπολογιστών Macintosh ήταν αριστερόχειρες. Ένας στους 4 αστροναύτες του διαστημικού προγράμματος της NASA Apollon ήταν αριστερόχειρες, 250% περισσότερο από το φυσιολογικό επίπεδο. Οι αριστερόχειρες είναι γενικώς πιο έξυπνοι, όμορφοι, εφάνταστοι και πολυτάλαντοι από τους δεξιόχειρες, σύμφωνα με το κλαμπ των αριστερόχειρων.

Πάμε όμως στην αστήλη του σαν σήμερα. Πάμε να δούμε μαζί γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο. Ξεκινάμε από το 1946, όπου σαν σήμερα ακροδεξιοί της συμμορίας Σούρλα δολοφονούν στην Θεσσαλία το δημοσιογράφο του ριζοσπάστη Κώστα Βιδάλη. Σαν σήμερα το 1961, οι αρχές της Ανατολικής Γερμανίας αρχίζουν να κατασκευάζουν το τείχος του Βερολίνου. Το τείχος του Έσχους, όπως ονομάστηκε, θα διατηρηθεί έως τις 9 Νοεμβρίου του 1989, οπότε θα γκρεμιστεί κατά την ενοποίηση των δύο Γερμανιών. 1968, και σαν σήμερα, ο Αλέκος Παναγούλης προσπαθεί να ανατινάξει το αυτοκίνητο του δικτάτορα Γεώργιου Παπαδόπουλου, αλλά αστοχεί και συλλαμβάνεται. 2004, και σαν σήμερα, τελετή έναρξης των 28ων Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας. 202 εθνικές αποστολές και 11.099 αθλητές παρελάβουν στο Ολυμπιακό Στάδιο υπό τους ήχους του DJ Tiesto. Σημεοφόρος της ελληνικής ομάδας ο Πύρος Δήμας. Μαγική η γιορτή, παγκόσμια τα εύσημα για τον καλλιτεχνικό της διευθυντή Δημήτρη Παπαϊωάννου. Το 2009, και σαν σήμερα, αποκαλυπτική είναι η δήλωση του φωτογράφου του Ατίλα Εργούν Κόνουξ Βέρ ότι ήταν αυτόπτης μάρτυρας της δολοφονίας των 5 Κύπριων εθνοφρουρών εχμαλώτων εγκλήματος πολέμου που αποκαλύφθηκε 35 χρόνια μετά. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του φωτογράφου, όχι μόνο είδε τη δολοφονία των εχμαλώτων, αλλά έχει καταθέσει σχετικά στον ΟΗΕ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάμε λοιπόν λιγάκι παρακάτω για να σας πω ότι σαν σήμερα το 1913 είχε γεννηθεί ο Μακάριος ο Τρίτος, αρχιεπίσκοπος και πρώτος πρόεδρος της Κύπρου, που μαζί με τον Γεώργιο Γρίβα ηγήθηκαν του αγώνα της ανεξαρτησίας από τους Άγγλους. Σαν σήμερα το 1926 είχε γεννηθεί και ο Φιντελ Κάστρο, ηγέτης της Κούβας από το 1959 έως το 2008. Σαν σήμερα το 1936 γεννήθηκε ο Κώστας Χατζής, Έλληνας τραγουδοποιός. Και θα κλείσω λέγοντάς σας πως σαν σήμερα το 1863 έφυγε από την ζωή ο Ευγένιος Ντελακρουά, Γάλλος ρομαντικός ζωγράφος. Το αριστούργημά του θεωρείται ο πίνακας «Η σφαγή της Χίου», εμπνευσμένο από τους αγώνες των Ελλήνων κατά των Τούρκων.

Προχωράμε και στον καιρό. Νεφώσεις λέει και μικρή πτώση της θερμοκρασίας. Έως 8 μποφόρ η άνεμη. Ελάτε να δούμε που αναμένονται σήμερα τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Αναλυτικά η πρόγνωση της ΕΜΗ. Γενικά έθριος θα είναι σήμερα Πέμπτη ο καιρός. Από τις μεσημβρινές ώρες στη Μακεδονία και την Ήπειρο θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία θα συνεχιστούν και κατά την αδιάρκεια της νύχτας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βόρειο-ανατολική στα δυτικά 5 με 6, στα ανατολικά 6 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά. Θα φτάσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας στους 34 με 36 και στην δυτική στερεά τοπικά τους 37 βαθμούς Κελσίου. Για την Αττική γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι βόρει, βόρειο-ανατολική 5 με 6 και στα ανατολικά 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 25 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Για την Θεσσαλονίκη γενικά έθριος ο καιρός, από τις μεσημβρινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 και πρόσκαιρα ανατολικών διευθύνσεων έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για την Μακεδονία και τη Θράκη γενικά έθριος ο καιρός. Από τις μεσημβρινές ώρες στη Μακεδονία θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η άνεμη βόρειο-ανατολική 3 με 5 και στα ανατολικά 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 19 έως 35 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 36 βαθμούς Κελσίου. Για τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και την Δυτική Πελοπόννησο, γενικά έθριος ο καιρός, πρόσκαιρες νεφώσεις στην Κέρκυρα και την Ήπειρο, τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στην Ήπειρο μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη βόρει, βόρειο-ανατολική 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 22 έως 36 και στην Δυτική Στερεά τοπικά 37 βαθμούς Κελσίου. Για την Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά έθριος ο καιρός. Στην Εύβοια, τις πρωινές ώρες τοπικές νεφώσεις, οπότε θα σημειωθούν ασθενείς κατά κανόνα βροχές. Από το βράδυ, νεφώσεις στα βόρεια τμήματα της Θεσσαλίας, όπου τη νύχτα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρει, βόρειο-ανατολική 5 με 6 και στα ανατολικά 7, τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 22 έως 35 και στην ανατολική Πελοπόννησο τοπικά 36 βαθμούς Κελσίου. Για τις Κυκλάδες και την Κρήτη γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 και στις βόρειες Κυκλάδες τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 24 έως 31 και στην νότια Κρήτη τοπικά 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Τέλος, για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα, γενικά έθριος ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου 7, τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

98,7 και Dirty 107,7. Σοβαρό τροχαίο με εγκλωβισμό 2 ατόμων στην Ηρακλείου Μυρών. Εντατική έλεγχη και μπλόκα της τροχέας εν ώψη 15 Αυγούστου. Ο Μιχάλης Καραμαλάκης ζητά σαφή απάντηση μετά την καταγγελία Δημότη για διαρροή ρεύματος από φωτιστικό στο κομμένο Μπεντένι. Ρέθυμνο και άλλη υπόθεση με 15χρονη που μέθησε. Στο κέντρο υγείας Πανόρμου, 15χρονη που μέθησε σε γλέντι. 3 συλλήψεις. Νέα επιχείρηση διάσωσης 87 μεταναστών στους Καλούς Λιμένες. Κατάθεση ψυχής από τον Χρήστο Κόντι. Κάναμε το τέλειο παιχνίδι. Το αξίζαμε 200%. Συγχαρητήρια δήλωση του Σταύρου Αρναουτάκη για την κατάκτηση του Super Cup από τον Όφι. Φεύγουν και οι τελευταίοι αδειούχοι. Στα ύψη οι πληρότητες σε πλοία, αεροπλάνα, κτέλ και ξενοδοχεία.

Οι βουλευτές και οι δικαστές θα απαντήσουν γιατί δεν πράττουν το αυτονόητο για τους εμπριστές. Εμβόλιο κατά του καρκίνου στο πάνκρεας. Ηράκλειο, ασπρόμαυρο γλέντι στο κέντρο για το ιστορικό Super Cup.

0: Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε αν επισκεφτείτε το politika.gr. Στο επόμενο μέρος της εκπομπής μας θα δούμε, όπως σας είπα, λίγο πιο αναλυτικά κάποιες από τις ειδήσεις που μόλις τώρα ακούσατε σε τίτλους. Στην απαρέα μας, στη συντροφιά μας και σήμερα το VNY Store. Αν ψάχνετε τις πιο hot καλοκαιρινές προσφορές, έχουμε την καλύτερη πρόταση. Στο VNY Store θα βρείτε luxury γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ. Με σκελετό από acetate, πολιτικούς φακούς και προστασία UV400 για να απολαμβάνετε το καλοκαίρι με στυλ και ασφάλεια. Και δεν είναι μόνο αυτό. Στο VNY Store θα βρείτε μοναδικές προσφορές σε αυθεντικά αραβικά αρώματα, αλλά και σε όλα τα αγαπημένα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Περάστε λοιπόν από το κατάστημα στην οδό 1821, στον αριθμό 29 στο Ηράκλειο, ή κάντε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα online στο VNY Store, μία λέξη, vnystore.com, και ανακαλύψτε luxury eyewear με premium ποιότητα σε πραγματικά συναγώνιστες τιμές.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο VNY Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV400. Πείθετε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο, ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear.

premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. Και κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε το πρώτο μας ημίωρο, οπότε περνάμε και στην πρώτη μας διακοπή και επιστρέφουμε πολύ σύντομα και πάλι κοντά σας.

Δεύτερο μέρος για την εκπομπή μας, δεύτερο μέρος για την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης, εδώ στο Πολίτικα 89,8. Επιστροφή λοιπόν και πάλι πίσω στο στούντιο μετά από την ασύντομη διακοπή και πάμε να δούμε λίγο πιο αναλυτικά, όπως σας είπα και λίγο πριν, κάποιες από τις ειδήσεις του politica.gr.

Ιατρική βοήθεια από το Κέντρο Υγείας Πανόρμου χρειάστηκε τα ξημερώματα. 15χρονη κοπέλα, η οποία μέθησε κατά την αδιάρκεια πολιτιστικής εκδήλωσης στο Πάνορμο Ρεθύμνου. Σύμφωνα με πληροφορίες, το κορίτσι κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ σε γλέντι που διοργάνωσε τοπικός πολιτιστικός σύλλογος. Για το περιστατικό, κινητοποιήθηκαν αμέσως οι αστυνομικοί που προχώρησαν σε τρεις συλλήψεις και συγκεκριμένα του 44χρονου πατέρα και τη 42χρονη μητέρα της 15χρονης για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, αλλά και του 49χρονου διοργανωτή της εκδήλωσης για τη διάθεση αλκοόλ σε ανήλικο. Η αστυνομία διενεργεί προανάκριση για να εξακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες η ανήλικη απέκτησε πρόσβαση και κατανάλωσε το αλκοόλ κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε γύρω στις 8 το πρωί στην Εθνική Οδό Ηρακλείου Μυρών. Υπό συνθήκες που ερευνώνται, το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και βγήκε εκτός οδοστρώματος. Από την ασφοδρή πρόσκρουση, οι δύο επιβαίνοντες, ένας άνδρας και μία γυναίκα, εγκλωβίστηκαν στα συντρίμια. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας για τον απεγκλωβισμό τους, καθώς και δύο στενοφόρα του ΕΚΑΒ. Οι διασώστες παρήχαν τις πρώτες βοήθειες στους τραυματίες και τους μετέφεραν στο νοσοκομείο. Τα ακριβή αίτια του τροχαίου αναζητά η τροχέα.

απόγειο της τουριστικής περίοδου και της εξόδου για τον 15 Αύγουστο βρίσκεται η Κρήτη, με την ακίνηση στις πύλες εισόδου και τους δρόμους του νησιού να χτυπάει στην κυριολεξία κόκκινο. Ο συνδυασμός αδειών και αυξημένης τουριστικής κίνησης έχει φέρει πληρότητες που αγγίζουν το 100% σχεδόν σε όλους τους τομείς των μεταφορών και της φιλοξενίας. Στα λιμάνια τα πλοία της γραμμής από Πειραιά αναχωρούν με επιβατική πληρότητα που αγγίζει το 100%. Το αδιαχώρητο επικρατεί και στα αεροδρόμια του νησιού. Τα υπεραστικά κτέλ Ανατολικής και Δυτικής Κρήτης έχουν επιστρατεύσει το σύνολο του στόλου τους για να καλύψουν την αζήτηση. Την ίδια ώρα, σε ξενοδοχεία και καταλήμματα δεν υπάρχει δωμάτιο ούτε για δείγμα.

Αυξημένα μέτρα οδικής ασφάλειας εφαρμόζει η ελληνική αστυνομία σε όλη την Κρήτη εν ώψη της κορύφωσης των μετακινήσεων για το 15 Αύγουστο. Η κίνηση στον βόρειο δικό άξονα Κρήτης και το επαρχιακό δίκτυο είναι ιδιαίτερα αυξημένη, καθώς η έξοδος των εκδρομέων συμπίπτει με την τουριστική περίοδο. Η τροχέα έχει αναπτύξει σταθερά και κινητά συνεργεία σε κέρια σημεία του οδικού δικτύου. Οι έλεγχοι εστιάζουν στις παραβάσεις που συνδέονται με την πρόκληση σοβαρών ατυχημάτων. Υπερβολική ταχύτητα, οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ, χρήση ζώνης και κράνους, αντικανονικό προσπέρασμα. Την ίδια ώρα αυξημένα είναι τα μέτρα αστυνόμευσης στους θρησκευτικούς προορισμούς. Η παρουσία της αστυνομίας είναι εντονότερη στις εξόδους των πόλεων, στις προσβάσεις προς τα λιμάνια και το αεροδρόμιο, καθώς και στους δρόμους που οδηγούν σε δημοφιλείς παραλίες. Παράλληλα, αυξημένη επιτήρηση υπάρχει στις διαδρομές προς τα ορεινά χωριά και τις μονές όπου πραγματοποιούνται θρησκευτικές εκδηλώσεις αλλά και πανηγύρια.

Συνεχίζονται όμως οι μεταναστευτικές ροές προς τα νότια παράλια της Κρήτης, με τις λιμενικές αρχές να βρίσκονται σε διαρκή κινητοποίηση. Κατά την αδιάρκεια της νύχτας πραγματοποιήθηκε νέα επιχείρηση εντοπισμού και περισυλλογής 87 ατόμων που επέβαιναν σε δύο λέμβους στην αθαλάσσια περιοχή περίπου 21 ναυτικά μίλια νότιο-ανατολικά των καλών λιμένων. Οι δύο λέμβοι εντοπίστηκαν αρχικά από ένα αέριο μέσο της Frontex. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης, το οποίο συντόνισε την επιχείρηση, ενώ περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος προχώρησε στην περισυλλογή των επιβενόντων. Οι 87 διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.

Λαβράκη έβγαλε η δίωξη ναρκωτικών Ηρακλείου. Κατασχέθηκαν σχεδόν 1,8 κιλά κοκαΐνης και χιλιάδες αναβολικά. Μάλιστα έγιναν και τρεις συλλήψεις. Σε εκτεταμένη και καλά οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε εχθές Τετάρτη στο Ηράκλειο, η αστυνομική του τμήματος δίωξης ναρκωτικών της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Ηρακλείου προχώρησαν στην εξάρθρωση κυκλώματος που δραστηριοποιούνταν στην αδιακίνηση κοκαΐνης και αναβολικών ουσιών. Κατά την διάρκεια της επιχείρησης κατασχέθηκαν συνολικά 1.772 γραμμάρια κοκαΐνης, χρηματικό ποσό 2.100 ευρώ, χιλιάδες αναβολικά δισκία και εκατοντάδες ενέσιμα σκευάσματα, ενώ εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν οχήματα που χρησιμοποιούνταν ως μέσα διευκόλυνσης της παράνομης δραστηριότητας. Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών που περιήλθαν στην υπηρεσία σχετικά με 31χρονο υπήκο Αλβανίας, ο οποίος φέρεται να είχε αναλάβει κεντρικό ρόλο στη διακίνηση κοκαΐνης σε χρήστες στο Ηράκλειο, ενώ παράλληλα προμήθευε αναβολικές ουσίες σε άτομα που δραστηριοποιούνται σε χώρους γυμναστηρίων. Οι αστυνομικές αρχές, αξιοποιώντας πληροφοριακά δεδομένα, παρακολουθήσεις και ειδικές ανακριτικές μεθόδους, κατάφεραν να χαρτογραφήσουν τον τρόπο δράσης του κυκλώματος καθώς και τα σημεία απόκρυψης των ναρκωτικών και των παράνομων σκευασμάτων. Ο 31χρονος φέρεται να διέμενε σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου μαζί με τη σύζυγο και το ανήλικο παιδί του, το οποίο σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας χρησιμοποιούνταν και ως χώρος αποθήκευσης των παράνομων ουσιών. Για τις μετακινήσεις του χρησιμοποιούσε δίκυκλη μοτοσικλέτα και γεωταχή επιβατικό όχημα. Το πρωί της 12ης Αυγούστου, περίπου στις 7 και 10, αστυνομικοί που είχαν θέσει υποδιακριτική επιτήρηση την οικία εντόπισαν μοτοσικλέτα να φτάνει στο σημείο. Ο οδηγός αποβιβάστηκε κρατώντας πορτοκαλί χάρτινη τσάντα με την ένδειξη BSK και σύμφωνα με την αστυνομία την παρέδωσε στον 31χρονο μπροστά από την είσοδο της πολυκατοικίας. Από τον έλεγχο προέκυψε ότι η συγκεκριμένη μοτοσικλέτα είχε αφηχθεί νωρίτερα την ίδια ημέρα στο λιμάνι του Ηρακλείου από τον Πειραιά. Ο οδηγός ήταν 35χρονος άνδρας, ενώ στην επιβάτηδα ήταν 22χρονη γυναίκα. Και οι δύο είχαν εισιτήρια επιστροφής για την ίδια ημέρα, στοιχείο που τέθηκε υπό διερεύνηση. Στις 10:45 οργανώθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση. Η σύζυγός του 31χρονου, η οποία εξήλθε από την οικία, ακινητοποιήθηκε από αστυνομικούς της ομάδας Δίας, ενώ λίγο αργότερα συνελήφθη και ο ίδιος εντός της κατοικίας. Σε δεύτερη φάση της επιχείρησης, περίπου στις 8 και 10 το βράδυ, αστυνομικές δυνάμεις εντόπισαν στο λιμάνι του Ηρακλείου τον 35χρονο και την 22χρονη, οι οποίοι κινούνταν προς πλοίο με την ίδια μοτοσικλέτα. Οι δύο ακινητοποιήθηκαν πριν την επιβίβασή τους και συνελήφθησαν. Τα ευρήματα τώρα στην κατοικία. Κατά την κατοίκον έρευνα, παρουσία δικαστικού λειτουργού, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν μία συσκευασία με καφέ μονοτική ταινία που περιείχε 1130 γραμμάρια κοκαΐνης, ένα νάιλον σε συσκευασία με 642 γραμμάρια κοκαΐνης, 2.100 ευρώ σε μετρητά, 37 σκευάσματα αναβολικών ουσιών που περιείχαν συνολικά 3.550 δισκία, 760 ενέσιμα αναβολικά σκευάσματα του 1 ml και 3 αναβολικά σκευάσματα των 10 ml. Από τους συλληφθέντες κατασχέθηκαν επίσης 3 κινητά τηλέφωνα, ενώ ως μέσα διευκόλυνσης της παράνομης δραστηριότητας κατασχέθηκαν 2 δίκυκλες μοτοσικλέτες και ένα γεωταχή επιβατικό όχημα. Η συνολική ποσότητα κοκαΐνης που κατασχέθηκε ανέρχεται σε 1.772 γραμμάρια. Οι τρεις συλληφθέντες, ο 31χρονος υπήκος Αλβανίας, ο 35χρονος άνδρας και 22χρονη γυναίκα, οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα πρωτοδικών Ηρακλείου. Οι κατασχεθήσεις ουσίες έχουν αποσταλεί για εργαστηριακή εξέταση, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται από το τμήμα δίωξης ναρκωτικών της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Ηρακλείου.

Σαφείς και επίσημες απαντήσεις από την Δημοτική Αρχή Ηρακλείου ζητά ο επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης, ο κύριος Μιχάλης Καραμαλάκης, με αφορμή την καταγγελία Δημοτή ότι ο σκύλος του χτυπήθηκε από ηλεκτρικό ρεύμα πατώντας σε ενδοδαπέδιο φωτιστικό στο κομμένο Μπεντένι, και περνάω πάρα πολύ συχνά, έχω να σας πω, από αυτή την περιοχή. Ο κύριος Καραμαλάκης θέτει ακόμη και ερωτήματα που αφορούν στον έλεγχο των υπόλοιπων φωτιστικών της ίδιας εγκατάστασης και την υποχρέωση επίσημης ενημέρωσης των δημοτών. Η επιστολή του κύριου Καραμαλάκη λέει τα εξής. Κύριε Δήμαρχε, σήμερα Τετάρτη 12 Αυγούστου 2026 δημοσιοποιήθηκε καταγγελία Δημότη, ο οποίος αναφέρει ότι ο σκύλος του δέχτηκε ηλεκτρικό πλήγμα. Το περιστατικό τοποθετείται σε ενδοδαπέδιο φωτιστικό σώμα επί πεζοδρομίου στο κομμένο Μπεντένι. Η καταγγελία αναπαράχθηκε από τοπικά ενημερωτικά μέσα και έλαβε ευρεία δημοσιότητα. Ιδιαίτερη σημασία έχει ότι σε δημοσιεύματα της ίδιας ημέρας αποδίδονται στην Δημοτική Αρχή διαφορετικές τεχνικές εκδοχές. Σύμφωνα με δήλωση που φέρεται να έκανε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, ο κύριος Δημήτρης Σπυριδάκης, από τον έλεγχο της υπηρεσίας ηλεκτροφωτισμού δεν διαπιστώθηκε καμία απολύτως διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος. Αντίθετα, άλλα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι διαπιστώθηκε διαρροή επαγωγικού ρεύματος, ότι αυτή κρίθηκε μη επικίνδυνη και ότι το συγκεκριμένο σημείο απομονώθηκε για αποκατάσταση. Χωρίς να υιοθετούμε καμία από τις δύο εκδοχές και χωρίς να προδικάζουμε ότι υπήρξε ηλεκτροπληξία ή κίνδυνος για άνθρωπο ή ζώο, ρωτάμε συγκεκριμένα. Πρώτον, έγινε επίσημη αυτοψία από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου και ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Δεύτερον, υπάρχει σήμερα οποιοδήποτε κίνδυνος για πολίτες ή ζώα στο συγκεκριμένο σημείο ή σε άλλα αντίστοιχα φωτιστικά της περιοχής και της πόλης? Τρίτον, έχουν ελεγχθεί και τα υπόλοιπα φωτιστικά της ίδιας εγκατάστασης και έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας? Τέταρτον, ο Δήμος οφείλει να ενημερώσει επισήμως τους πολίτες για το περιστατικό, τα αποτελέσματα του ελέγχου και τις ενέργειες που έγιναν. Σε ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια στο δημόσιο χώρο, απαιτείται σαφής, επίσημη και υπεύθυνη ενημέρωση, ώστε να μην δημιουργούνται ούτε ανησυχία ούτε αντικρουόμενες εντυπώσεις στους πολίτες. Με εκτίμηση, Μιχάλης Καραμαλάκης, επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Ηράκλειο, η πόλη μας.

αλλάζουμε θέμα. Συναγερμός έχει σημάνει στην πυροσβεστική Λευκάδας για φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Κάλαμο. Στο σημείο για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις προκειμένου να θέσουν την φωτιά υπό έλεγχο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στην κατάσβεση της φωτιάς βρίσκονται 16 πυροσβέστες με 2 οχήματα, μία ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ καθώς και 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

0: θα κλείσουμε με την είδηση την οποία γνωρίζετε φαντάζομαι περισσότερο. Σήκωσε το τρόπαιο του Super Cup. Ο Θανάσης Ανδρούτσος σήκωσε το τρόπαιο του Super Cup στον ουρανό του Ηρακλείου μετά την νίκη επί της ΑΕΚ και το πάρτι ξεκίνησε. Ο Όφη κατέκτησε το Super Cup επικρατώντας τη ΑΕΚ στην αψυχοφθόρο διαδικασία των πέναλτι, με τον Θανάση Ανδρούτσο να πετυχαίνει το καθοριστικό πέμπτο γκολ για τον όμιλο. Ο αρχηγός του Όφη σήκωσε το τρόπαιο του Super Cup στον ουρανό του Ηρακλείου και το πάρτι στις κερκίδες αλλά και στην πόλη ξεκίνησε. Ο Χρήστος Ακόντης με το δεύτερο τρόπαιο που κατακτάει με τον Όφη μίλησε για την ατελειότητα με την οποία προσέγγισε το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Αρχικά να πω ένα μεγάλο μπράβο στα παιδιά, έδειξαν χαρακτήρα και το άξιζαν 200% απέναντι σε έναν άξιο αντίπαλο, την πρωταθλήτρια ΑΕΚ, και αυτό δίνει ακόμα μεγαλύτερη αξία. Το ότι μπορεί να συμβούν πράγματα μέσα στο παιχνίδι που να μην μπορούμε να το ελέγξουμε, πνευματικά ήμασταν πανέτοιμοι, ανατρέψαμε το σκορ, κάναμε ένα τέλειο παιχνίδι. Οι φιλοδοξίες μας πρέπει να είναι μεγάλες, να βάζουμε υψηλούς στόχους και οι παίκτες και εγώ και όσοι απαρτίζουν αυτόν τον οργανισμό αντιλαμβάνονται ότι οι ομάδες μεγαλώνουν μέσα από τίτλους και μέσα από τρόπαια. Σίγουρα θα είναι μια μεγάλη χρονιά με Ευρώπη, πρωτάθλημα και κύπελο. Πρέπει να είμαστε συνεπείς και απόλυτα προσιλωμένοι. Συγχαρητήρια λοιπόν στον Όφη, συγχαρητήρια στην ομάδα της πόλης μας και ισανότερα να πούμε και σε άλλες νίκες στη συνέχεια. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε αν επισκεφτείτε το politica.gr. 24 ώρες το 24ωρο σας περιμένει, έτσι, προκειμένου να σας ενημερώσει για όλα εκείνα που επιθυμείτε. Και είμαστε πανέτοιμοι για μία ακόμη σύντομη διακοπή. Σε μερικά λεπτάκια και πάλι εδώ θα μας βρείτε.
1: Στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.
2: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Φεύγουν και οι τελευταίοι αδειούχοι με τις πληρότητες σε πλοία, αεροπλάνα, κτέλ και ξενοδοχεία να βρίσκονται στα ύψη. Αυξημένα είναι και τα μέτρα οδικής ασφαλείας από την ελληνική αστυνομία σε όλη την Κρήτη εν ώψη της κορύφωσης των μετακινήσεων για τον 15 Αύγουστο. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές προς τα νότια παράλια της Κρήτης. Σήμερα διασώθηκαν 115 μετανάστες που μεταφέρθηκαν στους καλούς λιμένες, ενώ κατά τη διάρκεια της νύχτας πραγματοποιήθηκε διάσωση 87 ατόμων τα οποία μεταφέρθηκαν στην Αγία Γαλήνη. Επίσης, νέο περιστατικό εντοπισμού και διάσωσης 61 μεταναστών σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Γάβδο με τη συνδρομή του λιμενικού σώματος. Σε ύψιστο συναγερμό βρίσκεται η χώρα για τον κίνδυνο πυρκαγιών, ενώ σε κίτρινο συναγερμό βρίσκεται σήμερα και η Κρήτη. Σημαντική επιχείρηση της δίωξης ναρκωτικών Ηρακλείου οδήγησε στην εξάρθρωση κυκλώματος διακίνησης κοκαίνης και αναβολικών. Κατασχέθηκαν περίπου 2 κιλά κοκαίνης, χιλιάδες αναβολικά δισκεία και εκατοντάδες ενέσιμα σκευάσματα, ενώ συνελήφθησαν 3 άτομα. Συνελήφθη στον Άγιο Νικόλα ο άνδρας 21 ετών, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν περίπου 43 γραμμάρια κοκαίνης, 3.150 ευρώ, ζυγαριά ακριβίας, μικροποσότητα κάναβης και 2 κινητά τηλέφωνα. Στο κέντρο υγείας Πανόρμου μεταφέρθηκε τα ξημερώματα 15χρονη, η οποία κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ σε πολιτιστική εκδήλωση. Για το περιστατικό συνελήφθησαν οι γονείς της για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, καθώς και ο διοργανωτής της εκδήλωσης για διάθεση αλκοόλ σε ανήλικο. Η αστυνομία διερευνά τις συνθήκες του περιστατικού. Διπλό τροχαίο με εμπλοκή 7 οχημάτων σημειώθηκε στο βόρειο δικό άξονα Κρήτη, στο ύψος μεταξύ Πλατανιά και Ταυρονίτη στα Χανιά, προκαλώντας κυκλοφοριακό κομφούζιο και σημαντικές καθυστερήσεις στην κίνηση. Στη διεθνή επικαιρότητα, στους 265 έφτασε ο αριθμός των νεκρών από τον φωνικό σεισμό στην Κολομβία, ενώ τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο κάτω από τα συντρίμμια κτηρίων για τον εντοπισμό εκατοντάδων εγκλωβισμένων και αγνοωμένων. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Όφη θριάμβευσε στο τελικό του Super Cup απέναντι στην ΑΕΚ στο Παγκρίτιο Στάδιο, επικρατώντας με 5-4 στη διαδικασία των πέναλτι και κατακτώντας τον πολυπόθετο τίτλο. Αμέσως μετά τη μεγάλη επιτυχία, οι φίλαθλοι του Όφη βγήκαν και πάλι στους δρόμους για να πανηγυρίσουν για την αγαπημένη τους ομάδα. Έθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις σήμερα ο καιρός στην Κρήτη, με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει τους 32 βαθμούς Κελσίου και τους 35 στη νότια Κρήτη. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με την έντασή τους να φτάνει τα 5 έως 7 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, ήταν σύντομες ειδήσεις. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας politica.gr.

θάλανο κι ακούω μια φωνή, καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά αλόκοτα πουλιά στου ήλιου τα σκαλιά.

γάλανο και μια φωνή τρελή σαν χάδι και απειλή κοντά της με καλεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ο ωκεανός, κομίτες φωτεινούς

0: το 98 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Dirty 107,7.
0: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

τρίτο μέρος για την εκπομπή μας. Βρίσκεστε πάντα συντονισμένοι στον Απολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχο Μάνος Παπαδάκης. Να καλωσορίσω εσάς που ενδεχομένως μόλις τώρα να συντονιστήκατε μαζί μας. Λοιπόν, συνεχίζουμε και με άλλες ειδήσεις, συνεχίζουμε και με άλλα νέα. Στόχος μας έτσι να σας μεταδώσουμε οτιδήποτε θεωρούμε εμείς σημαντικό και θα πρέπει να το γνωρίζετε. Περισσότερα λοιπόν στην τσέπη, λιγότερες κρατήσεις, το σχέδιο της ΔΕΘ για να ανέβει το καθαρό εισόδημα. Η κυβέρνηση προσανατολίζεται σε στοχευμένες παρεμβάσεις που συνδυάζουν αυξήσεις μισθών, μειώσεις κρατήσεων και ενίσχυση μέσω της κάρτας σίτησης. Αν οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες είναι ο κορμός του φετινού πακέτου της ΔΕΘ, οι μισθωτοί είναι η ομάδα που θα νιώσει άμεσα τις αλλαγές στην τσέπη της. Η κυβέρνηση δεν προσανατολίζεται σε επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο, αλλά σε στοχευμένες παρεμβάσεις που συνδυάζουν αυξήσεις μισθών, μειώσεις κρατήσεων και ενίσχυση μέσω της κάρτας σίτησης. Η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών που εξετάζεται σε δύο φάσεις θα έχει θετική επίδραση και στις καθαρές αποδοχές των εργαζομένων. Παράλληλα, η προβλεπόμενη αύξηση στον κατώτατο μισθό που δίνεται ανά έτος συνεχίζει να αποτελεί βασικό εργαλείο με τον στόχο του 2023 να φτάσει ο κατώτατος στα 950 ευρώ το 2027 να επιτυγχάνεται πλήρως. Με βάση αυτήν την εμπειρία, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να θέσει νέο στόχο για αύξηση του κατώτατου μέχρι το 2030, περίπου στα 1.350-1.400 ευρώ το μήνα ενδεχομένως. Ενώ για τον μέσο μισθό πλήρους απασχόλησης, ο στόχος κινείται πιο κοντά στα 2.000 ευρώ. Ο μέσος μισθός των 1.500 ευρώ έχει ήδη ξεπεραστεί από το 2025. Πέρα από τους μισθούς, η κυβέρνηση ποντάρει στις συλλογικές συμβάσεις. Η ενθάρρυνση σύναψής τους και η επέκταση των αυξήσεων σε περισσότερους κλάδους επιχειρήσεων και εργαζομένων θεωρείται μέσο για να απλωθούν ομοιόμορφα και ταχύτερα οι αυξήσεις σε όσους σήμερα βλέπουν τις αποδοχές τους καθυλωμένες εδώ και 15 χρόνια. Το μέτρο όμως που συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη προσοχή είναι η κάρτα σίτησης. Εξετάζεται αύξηση από τα 6 ευρώ σε 10 ευρώ ημερησίως, ένα αίτημα που παρέμενε στο σιρτάρι εδώ και 20 χρόνια και πλέον έχει κατατεθεί ως κοινή απέτηση εργοδοτών και εργαζομένων με κοινή επιστολή προς την κυβέρνηση. Το μέτρο ενισχύει άμεσα το καθαρό εισόδημα των εργαζομένων έως 300 ευρώ κάθε μήνα, ειδικά σε περίοδο υψηλής ακρίβειας στα τρόφιμα, ενώ παράλληλα ενισχύει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων που θέλουν να προσελκύσουν προσωπικό χωρίς να επιβαρύνουν υπέρμετρα το μη μισθολογικό κόστος με εισφορές ασφάλισης. Εκτός από αυξήσεις μισθών και μειώσεις κρατήσεων για οικογένειες με παιδιά, δεν πρέπει να αποκλειστεί και κάποιο μέτρο έκπληξη, όπως η εκ νέου χορήγηση έκτακτου επιδόματος 150 ευρώ για κάθε παιδί, αντίστοιχο με εκείνο που δόθηκε τον Απρίλιο. Το συνολικό μήνυμα προς τους μισθωτούς είναι ότι η κυβέρνηση δεν υπόσχεται μια και έξω παροχές, αλλά χτίζει ένα μονοπάτι σταδιακής βελτίωσης του διαθέσιμου εισοδήματος, συνδυάζοντας μισθολογικές αυξήσεις, φορολογικές και ασφαλιστικές ελαφρύνσεις και στοχευμένες ενισχύσεις.

Και πάμε τώρα να μιλήσουμε για το εξοικονομώ επιχειρώ. Διαβάζω εδώ στο πρώτο θέμα .gr πως θα δοθεί παράταση έως τις 30 Νοεμβρίου για περισσότερες από 400 επιχειρήσεις στο εξοικονομώ επιχειρώ. Με πρόσθετη χρηματοδότηση, την οποία εξασφάλισαν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, θα συνεχιστούν και θα ολοκληρωθούν μετά και το πέρας των προθεσμιών υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, οι πλέον όριμες παρεμβάσεις του προγράμματος Εξοικονομώ Επιχειρώ. Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση, την οποία εξέδωσαν στις 18 τα συναρμόδια Υπουργεία, η συνέχιση αποφασίστηκε λαμβάνοντας υπόψη την μεγάλη απήχηση που είχε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Επιχειρώ. Η παράταση αφορά περισσότερες από 400 επιχειρήσεις, οι οποίες θα έχουν τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν τις παρεμβάσεις τους με νέα καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης την 30 Νοεμβρίου 2026, εφόσον υπάγονται σε ένα από τα στάδια που μόλις τώρα ακούσετε: προελέγχου τελικής εκταμίευσης, διαδικασίας επιλογής ενεργειακού επιθεωρητή για την διενέργεια του δεύτερου πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης, ενδιάμεσης εκταμίευσης, ελέγχου νομιμότητας ή υλοποίησης των παρεμβάσεων της τελευταίας έκτης υπαγωγής, διαδικασίας ολοκλήρωσης της επένδυσης μέσω ενεργειακού ελέγχου. Στο πλαίσιο της δράσης ενέργεια και επιχειρηματικότητα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έχουν ήδη κατατεθεί και διατεθεί πόροι άνω των 54 εκατομμυρίων ευρώ για περισσότερες από 1.600 μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όλο αυτό έχει συμβεί μέσω των προγραμμάτων βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης επιχειρήσεων του τριτογενούς τομέα Εξοικονομώ Επιχειρώ και αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις, συμβάλλοντας στην πράξη στη μείωση του ενεργειακού κόστους των επιχειρήσεων. Στην ανακοίνωσή τους, τα Υπουργεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών τόνισαν την δέσμευσή τους για τη στήριξη των ελληνικών επιχειρήσεων, ώστε αυτές να γίνουν πιο σύγχρονες, λειτουργικές, οικονομικά αποδοτικές και ανθεκτικές απέναντι στις ενεργειακές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν καθημερινά.

Και τι κάνουμε τώρα, μιλάμε για τα βάουτσερ τα οποία αφορούν στους παιδικούς και βρεφονιπιακούς σταθμούς και μαθαίνουμε κιόλας πότε σταματούν οι ενστάσεις και πότε βγαίνουν και τα οριστικά αποτελέσματα. Αναρτήθηκαν το απόγευμα της Δευτέρας οι προσωρινοί πίνακες για τα βάουτσερ παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών ΕΣΠΑ 2026-2027 στο aetisi26.eta.gr μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων. Μετά την εξέταση των ενστάσεων, οι οριστικοί πίνακες αποτελεσμάτων θα αναρτηθούν στις 17 Αυγούστου. Έτσι, οπότε να έχετε το νου σας. 17 Αυγούστου είναι τη Δευτέρα που μας έρχεται. Υπενθυμίζεται πως για την είσοδο στην εφαρμογή απαιτούνται οι προσωπικοί κωδικοί τάξης ναι, του ετούντος ή της ετούσας. Μέσα από την προσωποποιημένη πληροφόρηση εμφανίζονται η κατάσταση της αίτησης, η μοριοδότηση και τυχόν εκκρεμότητες, οι λόγοι για τους οποίους η αίτηση χαρακτηρίστηκε ελλιπής. Η διαδικασία υποβολής ενστάσεων πραγματοποιείται μέχρι και σήμερα, 5η 13 Αυγούστου. Η ένσταση πρέπει να αναφέρει με σαφήνεια το σημείο στο οποίο εντοπίζεται το πρόβλημα. Όπου απαιτείται θα πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν το αίτημα επανεξέτασης. Οι γονείς δεν θα πρέπει να περιμένουν την τελευταία ημέρα καθώς η προθεσμία είναι περιορισμένη και η έγκαιρη υποβολή αφήνει περιθώριο για την αντιμετώπιση πιθανού τεχνικού προβλήματος. Σύμφωνα με την ΕΤΑ, δικαίωμα ένστασης έχουν όλοι οι αιτούντες ακόμη και στην περίπτωση που η αρχική αίτηση δεν είχε οριστικοποιηθεί. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Τι πρέπει δηλαδή να προσέξετε? Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα εξής: το οικογενειακό εισόδημα, αριθμός προστατευόμενων ή εξαρτώμενων παιδιών, ιδιότητα ανέργου ή εργαζομένου, μονογονεϊκή οικογένεια, τριτεκνία ή πολυτεκνία, αναπηρία γονέα ή παιδιού, οικογενειακή κατάσταση, ορθότητα των προσωπικών στοιχείων, δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά, συνολική μοριοδότηση της αίτησης. Εάν κάποιο δικαιολογητικό εμφανίζεται ως μη αποδεκτό ή δεν έχει συνυπολογιστεί ένα οικονομικό ή κοινωνικό κριτήριο, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προχωρήσει σε ηλεκτρονική ένσταση εντός της προβλεπόμενης προσφυγής.

Σχεδόν 20.000 αιτήσεις σε λιγότερο από έναν μήνα και εν το μέσο θερινών διακοπών είναι ο πρώτος απολογισμός της ρύθμισης των 72 δόσεων, η οποία δίνει την δυνατότητα σε 1,3 εκατομμύρια φυσικά πρόσωπα και 284.000 επιχειρήσεις να τακτοποιήσουν χρέη ύψους 95,3 δις ευρώ. Ο αριθμός των αιτήσεων είναι φαινομενικά μικρός σε σχέση με τους δυνητικά ωφελούμενους. Είναι ενδεικτικός όμως ότι κάποιες χιλιάδες οφειλέτες έχουν απόλυτη ανάγκη την νέα ρύθμιση και γι' αυτό έσπευσαν πρώτοι να την αξιοποιήσουν. Επιπλέον, παρότι η πλατφόρμα για χρέη στην εφορία άνοιξε μόλις στις 26 Ιουλίου και θα παραμείνει ανοιχτή για ακόμη 4,5 μήνες έως τις 31 Δεκεμβρίου, οι πρώτες 10.000 αιτήσεις για τη ρύθμιση των 72 δόσεων έχουν ήδη κατατεθεί. Ενώ εάν συνυπολογιστούν και άλλες 9.000 υπαγωγές για χρέη προσεύκα, οι οποίες υποβάλλονται στην πλατφόρμα οφειλετών του ΚΕΑΟ, τότε ο συνολικός αριθμός προσεγγίζει ήδη τις 20.000 αιτήσεις. Ο αριθμός αυτός θεωρείται για την ώρα σημαντικός από το οικονομικό επιτελείο, καθώς τον Αύγουστο παγώνουν ακόμα και οι διαδικασίες κατάσχεσης που θα πίεζαν περισσότερους να μπουν στην ρύθμιση. Ο πραγματικός ρυθμός ανταπόκρισης των δικαιούχων αναμένεται να διαφανεί από Σεπτέμβριο, 3 μήνες δηλαδή πριν λήξει η διορία. Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για σημαντική αύξηση των αιτήσεων μετά τις διακοπές, καθώς δυνητικά μπορούν να υπαχθούν 1,3 εκατομμύρια φυσικά πρόσωπα με οφειλές 31,5 δις ευρώ και 284 επιχειρήσεις με χρέη 63,8 δις ευρώ. Πρόκειται για το 90% των ληξιπρόθεσμων οφειλών που αυτή την στιγμή είναι αρρύθμιστες. Η ρύθμιση αφορά ληξιπρόθεσμες οφειλές που γεννήθηκαν έως και την 31η Δεκεμβρίου 2023 και ήταν αρρύθμιστες έως την 21η Απριλίου 2026. Προϋπόθεση για την ένταξη είναι είτε να έχουν εξοφληθεί είτε να έχουν ρυθμιστεί με την πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων τυχόν οφειλές που έχουν γεννηθεί από την πρωτοχρονιά του 2024. Η υπαγωγή στην ρύθμιση σημαίνει αυτόματα την απελευθέρωση της έκδοσης φορολογικής ενημερότητας και την αναστολή εκτέλεσης ποινών ή μέτρων αναγκαστικής ίσπραξης, πληστηριασμοί ή κατασχέσεις. Ο οφειλέτης επιλέγει τον αριθμό των δόσεων έως 72 με τον μόνο περιορισμό ότι η δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 30 ευρώ. Το επιτόκιο της ρύθμισης διαμορφώνεται στο 5,84% κοντά στο 7,5% για τα χρέη στον ΕΦΚΑ. Συνεπώς, όσες περισσότερες οι δόσεις, τόσο περισσότερη και η τόκη. Η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα υποβολής της αίτησης. Οι επόμενες δόσεις της ρύθμισης καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε επόμενου μήνα. Η αποπληρωμή γίνεται και χωρίς ποινή σε περίπτωση πρόωρης εξόφλησης του υπολείπου της ρυθμισμένης οφειλής, εάν δηλαδή ο οφειλέτης επιλέξει να εξοφλήσει νωρίτερα από την διάρκεια που είχε αρχικά δηλώσει. Στην περίπτωση αυτή επιβαρύνεται με τον τόκο που αναλογεί μόνο στον αριθμό δόσεων που τελικά διαμορφώνεται κατά την ημερομηνία εξόφλησης της ρύθμισης και όχι στο σύνολο της περίοδου που αυτή θα διαρκούσε. Στην αρρύθμιση μπορούν να μπουν και τόκοι που έχουν επιβληθεί μετά το 2023, ενώ δεν προβλέπεται κούρεμα οφειλών. Η ρύθμιση δεν αφορά οφειλές προς τους δήμους, αλλά αφορά και οφειλέτες που ήταν σε άλλες ρυθμίσεις και τις απόλεσαν. Για την απώλεια της ρύθμισης ισχύουν όσα και στην πάγια ρύθμιση, δηλαδή χάνεται αν δεν καταβληθούν δύο συνεχόμενες δόσεις. Εάν δεν υποβληθούν οι προβλεπόμενες δηλώσεις εισοδήματος και ΦΠΑ σε όλη τη διάρκεια της ρύθμισης εντός 3 μηνών από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής τους, αν κατά τη διάρκεια της δεν εξοφληθούν ή τακτοποιηθούν κατά νόμιμο τρόπο εντός διμήνου από την λήξη προθεσμίας καταβολής τους οι οφειλέτες που θα γεννηθούν μετά την υπαγωγή στην ρύθμιση ή αν ο οφειλέτης υποπέσει καθ' υποτροπή σε φορολογικές παραβάσεις.

είμαστε λοιπόν, εδώ είμαστε και εδώ θα είμαστε για τα περίπου 20 λεπτάκια που έχουμε ακόμα στην διαθεσή μας. Οπότε πάμε να μιλήσουμε για το τι αλλάζει από την 1η Οκτωβρίου σε σχέση με τα ηλεκτρονικά τιμολόγια. Αλλαγές λοιπόν στον τρόπο με τον οποίο θα εκδίδουν τα τιμολόγια τους χιλιάδες ελεύθεροι επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις από την 1η Οκτωβρίου φέρνει το νέο καθεστώς ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Από την 1η μέρα του Οκτώβρη ξεκινάει η δεύτερη περίοδος εφαρμογής, στην οποία θα πρέπει να μπουν όσες επιχειρήσεις έμειναν εκτός της πρώτης φάσης, η οποία αφορούσε επιχειρήσεις με ακαθάριστα έσοδα που υπερβαίνουν τα 1 εκατομμύρια ευρώ για το φορολογικό έτος 2023. Πώς θα γίνεται τώρα η ηλεκτρονική τιμολόγηση? Στην πράξη κάθε υπόχρεος θα μπορεί να εκδίδει ηλεκτρονικά τα τιμολόγια του με δύο τρόπους, είτε μέσω του πιστοποιημένου παρόχου ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων, είτε μέσω της δωρεάν εφαρμογής τιμολόγιο της ΑΔΕ, ενώ για όσους δουλεύουν περισσότερο μέσω του κινητού τους διατίθεται και μια τρίτη επιλογή, το My Data App. Στην συνέχεια, μόλις εκδίδεται το παραστατικό, τα στοιχεία θα περνούν αυτόματα στο My Data και τέλος το τιμολόγιο θα λαμβάνει το μοναδικό αριθμό κατανάλωσης MARC. Κατά αυτόν τον τρόπο διευκολύνεται η διαδικασία και για τα δύο μέρη. Με άλλα λόγια, οι επιχειρηματίες κερδίζουν χρόνο, καθώς προβλέπονται λιγότερες χειροκίνητες διαδικασίες και σημαντική μείωση των πιθανοτήτων να γίνουν λάθη και να καθυστερήσει η διαδικασία, ενώ η ΑΔΕ έχει άμεση εικόνα της συναλλαγής. Αυτήν την αφορά συμπεριλαμβάνονται όσοι δεν εντάχθηκαν στην πρώτη περίοδο, δηλαδή μικρότερες επιχειρήσεις, ατομικές δραστηριότητες και ελεύθεροι επαγγελματίες. Η υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση καλύπτει τις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων στην Ελλάδα, δηλαδή τις B2B συναλλαγές, τις συναλλαγές που αφορούν δημόσιες συμβάσεις και δαπάνες φορέων της γενικής κυβέρνησης, τις πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών προς επιχειρήσεις τρίτων χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τις πωλήσεις προς επιχειρήσεις άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η έκδοση ηλεκτρονικού τιμολογίου παραμένει προς το παρόν προαιρετική. Τι γίνεται όμως αν μια επιχείρηση του εξωτερικού που δεν δέχεται ηλεκτρονικό τιμολόγιο? Σε αυτήν την περίπτωση ο εκδότης μπορεί να αποστείλει το παραστατικό με άλλον επιτρεπόμενο τρόπο. Στην ελληνική αγορά αντίθετα τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Η επιχείρηση που λαμβάνει το τιμολόγιο οφείλει να το αποδεχθεί ηλεκτρονικά. Η 1η Οκτωβρίου 2026 είναι η ημερομηνία έναρξης της δεύτερης φάσης, ωστόσο προβλέπεται μεταβατική περίοδος έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Στο διάστημα αυτό οι επιχειρήσεις μπορούν να προσαρμόσουν σταδιακά τα συστήματά τους και υπό προϋποθέσεις να χρησιμοποιούν παράλληλα άλλους επιτρεπόμενους τρόπους έκδοσης και διαβίβασης.

Αλλάζουμε θέμα, περνάμε σε ένα θεματάκι το οποίο μας έχει απασχολήσει αρκετά το τελευταίο διάστημα, αφορά στα πατίνια. Ένα θέμα το οποίο διαβάζω εδώ στο πρωτοθέμα.gr. Αναφέρεται λοιπόν στα πατίνια, όπως σας είπα, και σε γονείς οι οποίοι τα αγόρασαν στα παιδιά τους, ενώ τώρα μπαίνουν στη διαδικασία να τα πουλήσουν. Θα το πουλήσω να ησυχάσω. Αυτή είναι η φράση η οποία ακούγεται όλο και συχνότερα από ιδιοκτήτες ηλεκτρικών πατινιών, και πολύ πολύ συχνά υπάρχει έτσι σαν φράση μέσα σε ιστοσελίδες οι οποίες πωλούν μεταχειρισμένα e-scooters και έχουν γεμίσει με αγγελίες προσφοράς μετά την εφαρμογή των νέων μέτρων που ορίζουν αυστηρά όρια ταχύτητας, οδήγηση άνω των 17 ετών, χρήση κράνους, ασφάλιση και πολλά άλλα. Γιατί όμως σκέφτονται τώρα πια να τα ξεφορτωθούν όλοι εκείνοι που μέχρι πρότινος έσπευσαν να τα αγοράσουν, γιατί δεν τα θέλουν πια? Παράγοντες του χώρου εκτιμούν ότι αυτή την στιγμή έχουν τεθεί προς πώληση περίπου 5.000 ηλεκτρικά πατίνια. Αποτελούν ένα σημαντικό ποσοστό των περίπου 60 με 80.000 ηλεκτρικών πατινιών που έχουν αγοραστεί καινούρια ή μεταχειρισμένα και κυκλοφορούν σε ολόκληρη την επικράτεια από ιδιώτες. Δεν συνυπολογίζονται οι στόλοι, από τους οποίους μόνο στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας υπολογίζεται ότι κυκλοφορούν κατά περιόδους 4 με 5.000 κοινόχρηστα πατίνια, ενώ αντίστοιχοι στόλοι υπάρχουν σε Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Κρήτη και σε άλλα τουριστικά νησιά. Σε τιμές από 38 ευρώ για παιδικά πατίνια που μπορούν να διαχειριστούν βάρος έως 50 κιλά, έως και 3.500 ευρώ για πατίνια με τελική έως και 130 χιλιόμετρα ανά ώρα και αυτονομία 160 χιλιόμετρα, οι ενδιαφερόμενοι έχουν κυριολεκτικά χιλιάδες επιλογές για όλα τα βαλάντια και όλα τα γούστα. Πάντως στην κοινότητα των πατινίστας, των φανατικών των ηλεκτρικών πατινιών, αυτή η έκρηξη των πωλήσεων μεταχειρισμένων αντιμετωπίζεται μάλλον με αισιοδοξία. Ο λόγος είναι ότι τα νέα μέτρα οδηγούν την κοινότητα σε μία αυτοκάθαρση, όπως εξηγούν, καθώς αποχωρούν από την οικειοθελώς ή μη συνειδητοποιημένοι χρήστες των συγκεκριμένων οχημάτων, οι οποίοι δυσφημούσαν τους υπόλοιπους με τη συμπεριφορά τους. Ούτως ή άλλως φόραγα κράνος και ανακλαστικό, ούτως ή άλλως δεν έτρεχα και πρόσεχα και το πατίνι μου είναι εξοπλισμένο με καλά φώτα και καλά φρένα. Δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από άλλα οχήματα που έχουν άδεια. Το να δώσω 30 ευρώ το χρόνο για να το ασφαλίσω δεν μου είναι τίποτα, άρα δεν έχω λόγο να φοβάμαι την τροχιά στο δρόμο, λέει η ιδιοκτήτης πατινιού, ο οποίος ενημερώνει πως θα πουλήσει το δικό του, για το οποίο πλήρωσε ποσό που ξεπερνά τα 2.500 ευρώ, όταν θα το βαρεθεί, ή καλύτερα, όπως λέει ο ίδιος, όταν θα αποφασίσει να κάνει αναβάθμιση και να πάρει σε κάτι ακόμα, να πάει σε κάτι ακόμα καλύτερο. Υπάρχει ωστόσο και η άλλη πλευρά, υπάρχουν και οι περιστασιακοί χρήστες πατινιών, υπάρχουν επίσης και οι καμένοι, οι οποίοι βίωσαν στο πετσί τους, στο πορτοφόλι τους για την ακρίβεια, την αυστηρότητα του νέου κώδικου οδικής κυκλοφορίας. Υπήρχε για παράδειγμα μέχρι τις προηγούμενες εβδομάδες χρήστης ηλεκτρικού πατινιού, ο οποίος έβγαινε καθημερινά στην λεωφόρο Κηφισού και μάλιστα έπιανε την αριστερή λωρίδα, προκαλώντας την αγανάκτηση των άλλων χρηστών του δρόμου, καθώς έπαιζε τη ζωή του κορώνα γράμματα. Ήταν αναμενόμενο ότι αυτός ο χρήστης δεν θα παρέμενε για πολύ χρήστης πατινιού. Υπάρχουν λοιπόν και οι ανήλικοι περιστασιακοί. Υπάρχουν και χρήστες οι οποίοι αγόρασαν πατίνι γιατί, λέει, αισθάνεται ότι είναι πιο ελεύθερος επάνω σε αυτό.

υπάρχουν και χρήστες οι οποίοι αισθάνονται, λέει, ότι περιορίζονται σε ελευθερία με την υποχρέωση να φορούν κράνος. Άλλοι αρνούνται να πληρώσουν το ετήσιο ασφάλιστρο των 30 ευρώ για το πατίνι που αγόρασαν 2.500 ευρώ. Ένα μέρος των χρηστών ή πρώην χρηστών ελαφρών προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων που τα έχουν θέσει προς πώληση είναι γονείς οι οποίοι τα είχαν αγοράσει αποκλειστικά και μόνο για να μετακινούνται τα ηλικία κάτω των 17 ετών παιδιά τους και τώρα αρνούνται να πληρώνουν κλήσεις και να διακινδυνεύουν να βρεθούν κατηγορούμενοι για παραμέληση ανηλίκου. Σε ορισμένες περιπτώσεις άδικα εξηγούν καθώς κάποιοι είχαν επιλέξει να αγοράσουν πατίνι στα παιδιά τους που είχαν δίπλωμα για οδήγηση μοτοποδηλάτου από τα 16. Επειδή τα μεταχειρισμένα ηλεκτρικά πατίνια πωλούνται κυρίως από ιδιώτες μέσω πλατφορμών αγγελιών και social media και καθώς δεν υπάρχει μία ενιαία επίσημη βάση δεδομένων, βάσει των live στοιχείων από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες αγοραπολισιών στην Ελλάδα, υπολογίζεται ότι ανά πάσα στιγμή είναι ενεργές περίπου 3,5 με 5.000 αγγελίες πώλησης μεταχειρισμένων πατινιών σε τιμές που ξεκινούν από τα 50-100 ευρώ για πατίνια ανηλίκων και έχουν ταβάνει τα 3.500 ευρώ για σούπερ πατίνια. Το κοινωνικό δίκτυο άλλωστε αποτελεί ένα πολύ δημοφιλές κανάλι για άμεσες αγοραπολισίες μεταξύ ιδιωτών, ειδικά στις μεγάλες πόλεις. Εκεί μπορεί κάποιος να βρει και ευκαιρίες, αλλά και να μπει ελεγχόμενα στον κόσμο της μικροκινητικότητας, παίρνοντας συμβουλές από έμπειρους χρήστες ή και να πέσει θύμα του κινησμού των εμπειρότερων, όπως νεαρός ο οποίος υπερηφανευόταν ότι δεν περιμένει στα φανάρια και ζήταγε να του δώσουν τα στοιχεία βελτιωτή ώστε να κάνει γρηγορότερο το πατίνι του και πήρε την πληρωμένη απάντηση ότι υπάρχει βελτιωτής που θα κάνει το πατίνι του τόσο γρήγορο και τόσο επικίνδυνο που δεν θα προλάβουν να τον ελέγξουν οι αστυνομικοί.

σας πω επίσης πως θεσπίστηκε ανώτατο όριο ταχύτητας στα 25 χιλιόμετρα την ώρα. Πατίνια με δυνατότητα ανάπτυξης μεγαλύτερης ταχύτητας απαγορεύονται ή κατατάσσονται σε άλλες κατηγορίες οχημάτων. Φυσικά απαγορεύεται αυστηρά η κίνηση σε οδούς με όριο ταχύτητας άνω των 50 χιλιόμετρων ανά ώρα, π.χ. λεωφόρους, εθνικές οδούς κλπ., πεζοδρόμια, ενώ είναι υποχρεωτική η χρήση εγκεκριμένου προστατευτικού κράνους καθώς και λευκό φως μπροστά, κόκκινο πίσω, ανακλαστικά στοιχεία στο πατίνι και χρήση ανακλαστικού γυλαίκου από τον οδηγό κατά τις νυχτερινές ώρες. Απαγορεύεται επίσης η μεταφορά συνεπιβάτη, η χρήση κινητού και ακουστικών, ενώ ισχύουν τα ίδια όρια αλκοτέστ που εφαρμόζονται στους οδηγούς αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Αυτά σε σχέση με τα πατίνια, έτσι. Σωσφυρί λοιπόν λόγω προστήμων ασφάλισης και κράνους. Και οι γονείς βεβαίως που αγόρασαν στα παιδιά τους πατίνια στην κυριολεξία τώρα πια τραβούν τα μαλλιά τους και ψάχνουν τρόπο να τα πουλήσουν.

θα κλείσω με μια είδηση η οποία μας έρχεται από τον χώρο της υγείας και αφορά στο μάτι μας. Το μάτι, λέει, ως παράθυρο υγείας. Μια νέα εξέταση δείχνει διαβήτη, πίεση και χοληστερόλη σε δευτερόλεπτα. Ένα νέο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης μπορεί, λέει, να αναλύει εικόνες του αμφιβληστροειδούς και να εντοπίζει μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα ενδείξεις για μια σειρά κοινών παθήσεων, όπως ο διαβήτης, η υπέρταση, η υψηλή χοληστερόλη, η ουρική αρθρίτιδα, η οστεοπόρωση και οι διαταραχές του θυροειδούς. Το πρόγραμμα που ονομάζεται RETI Pioneer παρουσιάστηκε σε μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Nature Medicine και θεωρείται ένα βήμα προς την αξιοποίηση μιας απλής οφθαλμολογικής απεικόνησης για τον ταχύτερο έλεγχο πολλών διαφορετικών νοσημάτων. Η αναπληρώτρια καθηγήτρια Λίζα Ζουίτινγκ Ζου εκτιμά ότι η τεχνολογία μπορεί να κάνει τη διάγνωση πιο άμεση, ιδιαίτερα σε απομακρυσμένες ή περιφερειακές κοινότητες. Οι ασθενείς θα μπορούν, λέει, να λαμβάνουν πληροφορίες για την υγεία τους αμέσως και να ξεκινούν θεραπευτικές παρεμβάσεις το συντομότερο δυνατό, αντί να περιμένουν τα αποτελέσματα εξετάσεων που απαιτούν περισσότερο χρόνο. Το RETI Pioneer χρησιμοποιεί μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης που έχουν εκπαιδευτεί σε χιλιάδες εικόνες ματιών από άτομα με και χωρίς κάποια νόσο. Στόχος είναι να εντοπίζονται πέστητες αλλαγές στον αμφιβληστροειδή, οι οποίες δεν είναι ορατές με γυμνό μάτι. Η εξέταση γίνεται με κάμερα βυθού, έναν εξοπλισμό πιο απλό και εύχριστο σε σύγκριση με άλλες διαγνωστικές μεθόδους. Το βασικό πλεονέκτημα είναι ότι η ανάλυση μπορεί να δώσει αποτέλεσμα σχεδόν άμεσα, σε αντίθεση με εξετάσεις όπως οι αιματολογικές που συχνά απαιτούν περισσότερο χρόνο. Η μελέτη πραγματοποιήθηκε κυρίως σε δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας στην Κίνα και έδειξε ότι το σύστημα μπορεί να υποστηρίξει τον γρήγορο έλεγχο των ασθενών, βοηθώντας τους γιατρούς να λάβουν πιο άμεσες αποφάσεις. Η Δόκτωρ Ζου καταλήγει ότι ακόμη και σε χώρες με αποδοτικά συστήματα υγείας, τα αποτελέσματα εξετάσεων μπορεί να χρειαστούν ώρες ή ημέρες, ενώ σε απομακρυσμένες περιοχές η αναμονή μπορεί να είναι ακόμη μεγαλύτερη. Ένας γρήγορος έλεγχος στο σημείο φροντίδας θα μπορούσε να επιτρέψει την έναρξη παρεμβάσεων μέχρι να ολοκληρωθούν οι πιο εξειδικευμένες εξετάσεις. Η τεχνητή νοημοσύνη, λοιπόν, από ό,τι φαίνεται, θα ανοίξει τον δρόμο και σε θέματα που αφορούν στην όρασή μας. Φτάνουμε όμως και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής κάπου εδώ. Για τις δύο προηγούμενες ώρες ακούσατε την εκπομπή 10 με τόνο εδώ στον Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο ήταν η Αγάπη Πεχινάκη και στην αρρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Εμείς θα ευχηθούμε σε όλους εσάς να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Πέμπτης. Θα τα πούμε και πάλι αύριο Παρασκευή για να κλείσουμε παρέα και αυτήν εδώ την εβδομάδα εκπομπών. Να είσαστε όλοι καλά. Γεια χαρά.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Φτάσαμε σίως στις 13 Αυγούστου. Λίγες ημέρες, ούτε καν κάποια 24 ώρα μας χωρίζουν από το 15 Αυγούστου που πολλοί περιμένουν για να ξεκουραστούν. Είστε συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο είναι η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Θα είμαστε μαζί σας για μία ώρα, αντικαθιστώντας τον Κώστα τον Σιλιγάρδο και την ραδιοφωνική του Πηξίδα, καθώς, επαναλαμβάνω, ο αγαπητός μας διευθυντής έκανε μία επέμβαση ρουτίνας και θα είναι κοντά σας από την επόμενη εβδομάδα. Δεν μπορούμε να μην ξεκινήσουμε την εκπομπή μας μετά του Όφη. Ο Όφη το έκανε ξανά μετά την τεράστια επικράτηση στον τελικό κυπέλου κόντρα στον ΠΑΟΚ. Ήρθε και η νίκη στα πέναλτι κόντρα στην ΑΕΚ για τον τελικό του Super Cup. Το επιτεύγμα είναι κάτι παραπάνω από σπουδαίο για όσους ξέρουν καλά, με τους φίλους της ομάδας να ζουν χθες μια ακόμη μεγάλη βραδιά κόντρα στον έτερο δικέφαλο για την κατάκτηση ενός ακόμα τροπέου. Μόλις σφύριξε η λήξη του αγώνα από συνελλογικό, το Ηράκλειο άρχισε να ζει στο έπακρο αυτές τις ιστορικές στιγμές. Χιλιάδες οφιτζίδες βγήκαν στους δρόμους για να γιορτάσουν μία ακόμη σπουδαία βραδιά στην ιστορία της ομάδας. Με τους πανηγυρισμούς να μην συγκρίνονται βέβαια σε σχέση με την προηγούμενη φορά, αλλά να έχουν εξίσου τον ίδιο παλμό. Ήταν πολλοί αυτοί που βρέθηκαν στο κέντρο της πόλης, στα λιοντάρια, με καπνογόνα, φωνάζοντας συνθήματα, να πανηγυρίζουν για την αγαπημένη τους ομάδα. Πάμε τώρα να ανοίξουμε την ατζέντα της επικαιρότητας, όπως αυτή διαμορφώνεται μέχρι αυτή τη στιγμή, πληκτρολογώντας politica.gr. Πάμε σε μια πολύ μεγάλη επιτυχία της δίωξης ναρκωτικών Ηρακλείου. Έβγαλε λαβράκι η επιχείρηση που έκανε, καθώς κατασχέθηκαν περίπου 2 κιλά κοκαίνης και χιλιάδες αναβολικά. Συνελήφθησαν 2 άνδρες και μία γυναίκα. Στην επιχείρηση κατά κύριο λόγο συμμετείχαν οι αστυνομικοί του τμήματος δίωξης ναρκωτικών της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων Ηρακλείου. Η αστυνομία έκανε λόγο για εξάρθρωση κυκλώματος που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση κοκαίνης και αναβολικών. Συγκεκριμένα κατασχέθηκαν 1.772 γραμμάρια κοκαίνης, χιλιάδες αναβολικά δισκία, αλλά και εκατοντάδες ενέσιμα σκευάσματα. Από εκεί και πέρα κατασχέθηκαν οχήματα που χρησιμοποιούνταν ως μέσο διευκόλυνσης αυτής της παράνομης δραστηριότητας. Μπείτε politica.gr, είναι αναλυτικό το ρεπορτάζ του Νίκου του Τσιλιπουνιδάκη και έχει και πλήρες φωτορεπορτάζ αλλά και βίντεο από τη στιγμή που οι αστυνομικοί βρίσκουν τα ναρκωτικά. Νωρίτερα είχαμε ένα σοβαρό τροχαίο με εγκλωβισμό 2 ατόμων στην Εθνική Οδό Ηρακλείου Μυρών. Κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του, βγήκε εκτός οδοστρώματος και οι δύο επιβαίνοντες εγκλωβίστηκαν μέσα στις λαμαρίνες. Χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής για να απεγκλωβίσει έναν άνδρα και μια γυναίκα. Επιτόπου λοιπόν έσπευσαν άνδρες πυροσβεστικής υπηρεσίας, τους απεγκλώβησαν και τους παρέδωσαν στους διασώστες του ΕΚΑΒ προκειμένου να τους μεταφέρουν έχοντας τις αισθήσεις τους στο Παγνί. Τα ακριβή αίτια του τροχαίου αναζητά η τροχαία και σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες οι δύο τραυματίες δεν κινδυνεύουν να χάσουν τη ζωή τους. Είχαμε και μία ακόμη ανήλικη στο Ρέθυμνο, 15χρονη αυτή τη φορά, μέθησε σε γλέντι, τάτσουξε για τα καλά, δεν ένιωθε πάρα πολύ καλά, ένιωθε αδιαθεσία, έτσι μεταφέρθηκε στο κοντινό κέντρο υγείας που δεν είναι άλλο από αυτό του Πανόρμου και όταν ενημερώθηκε η αστυνομία συνελήφθη
και ο διοργανωτής της βραδιάς, αλλά και οι γονείς της, για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, γιατί είχαν πάει οικογενειακό στο Γλέντι. Είχαμε όμως, μάλλον έχουμε συνέχεια, για να το πω έτσι πιο σωστά, στις διασώσεις μεταναστών. Το τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες ώρες για να ακριβολογώ, στην περιοχή των Καλών Λιμένων έχουν φτάσει πραγματικά εκατοντάδες μετανάστες. Πριν από λίγο είχαμε μια νέα επιχείρηση διάσωσης 115 ανθρώπων σε αυτήν την περίπτωση. Κατά τη διάρκεια της νύχτας ήρθαν άλλοι 87 με λέμβος. Προφανώς το επιτρέπει ο καιρός στην περιοχή και έτσι το έχουν καταλάβει οι διακινητές και τους φέρνουν σωριδών. Όλοι είναι καλά στην υγεία τους σύμφωνα με το λιμενικό και πλέον τους μεταφέρουν σε ασφαλές σημείο προκειμένου να εξεταστούν από γιατρούς, να δακτυλοσκοπηθούν, να φιλοξενηθούν και να προωθηθούν σε κέντρα κράτησης στην υπόλοιπη χώρα όταν έρθει η ώρα. Μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης, επαναλαμβάνω, όλα πήγαν καλά με τη διάσωση, δεν κινδύνευσε κανείς. Σε άλλες ειδήσεις από το αστυνομικό ρεπορτάζ, στον Άγιο Νικόλαο είχαμε μία ακόμα σύλληψη για ναρκωτικά, για κοκαίνη. Αυτή τη φορά στα χέρια των αστυνομικών έπεσε ένας 21χρονος. Συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο από τους αστυνομικούς της δίωξης ναρκωτικών και κατά τη διάρκεια έρευνας βρέθηκαν στο σπίτι του 42,6 γραμμάρια κοκαίνη, ζυγαριά ακριβίας, χρηματικό ποσό περίπου 3.500 ευρώ και μικροποσότητα κάναβης. Πάνε και έρχονται τα ναρκωτικά τις τελευταίες ημέρες.

Σας είπαμε μέσα από τη χθεσινή μας εκπομπή για την καταγγελία Δημότη για διαρροή ρεύματος σε φωτιστικό στο κομμένο Μπεντένι. Είχαμε και τις απαντήσεις του Δήμου, λίγο διφορούμενες. Από τη μία δεν υπήρξε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα, από την άλλη άμεσα έσπευσαν εκεί τα συνεργεία να διορθώσουν το πρόβλημα, και γι' αυτό το λόγο ακριβώς, γιατί οι απαντήσεις που φέρεται να έδωσε ο Δήμος δεν κάλυψαν τον Μιχάλη τον Καραμαλάκη, τον επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης. Με αυτό λοιπόν το σκεπτικό έθεσε ερωτήματα και έστειλε επιστολή στον Δήμαρχο, θέλοντας να απαντήσει με σαφήνεια για το τι ακριβώς συνέβη, τι διαπίστωσε δηλαδή το αρμόδιο συνεργείο του Δήμου, αν τελικά χτυπήθηκε από ηλεκτρικό ρεύμα το σκυλάκι του καταγγέλλοντα και αν υπήρχε όντως διαρροή ρεύματος στο ενδοδαπέδιο φωτιστικό στο κομμένο Μπεντένι, και γενικά αν υπάρχει ασφάλεια στην περιοχή όσον αφορά το ηλεκτρικό ρεύμα. Θα περιμένουμε προφανώς την απάντηση στο ερχόμενο Δημοτικό Συμβούλιο.

Τώρα δεν μπορεί να μην το έχετε δει κι εσείς, ότι έχουν αδειάσει οι δρόμοι. Έτσι, μόνο οι εθνικές οδοί και ο ΒΟΑΚ είναι γεμάτοι από τους τελευταίους που φεύγουν, τους αδειούχους. Στα ύψη είναι και οι πληρότητες σε πλοία, σε αεροπλάνα, σε κτέλ, αλλά και σε ξενοδοχεία. Στο απόγειό της είναι η τουριστική περίοδος. Έχουμε και την έξοδο του 15 Αυγούστου στην Κρήτη. Έτσι, ο συνδυασμός αυτών των δύο έχει φέρει πληρότητες που αγγίζουν το 100% σχεδόν σε όλους τους τομείς των μεταφορών και της φιλοξενίας. Και στο λιμάνι του Ηρακλείου είναι πάρα πολύς ο κόσμος που προσπαθεί να φύγει από την Κρήτη, είτε με τα ημερήσια δρομολόγια που έχουν μπει εκτάκτως, είτε με τα κανονικά δρομολόγια το βράδυ στην γραμμή Ηράκλειο-Πειραιάς, το αδιαχώρητο και στα αεροδρόμια, στο υπεραστικό κτέλο που φύγει όλοι. Την ίδια ώρα οι ξενοδόχοι αναφέρουν ότι δωμάτιο δεν υπάρχει ούτε για δείγμα. Οι κρατήσεις της τελευταίας στιγμής έχουν αποδώσει και το 15 Αύγουστο θα πάνε όλα καλά με τα ξενοδοχεία να είναι υπερπλήρη και να φιλοξενούν όσους θέλουν να ξεκουραστούν, δεν εργάζονται. Εν πάση περιπτώσει είχαν προγραμματίσει αρκετό καιρό ή τελευταία στιγμή να φιλοξενηθούν σε ξενοδοχεία απ' άκρη σ' άκρη της Κρήτης. Την ίδια ώρα εντατική είναι η έλεγχη και τα μπλόκα της τροχέας ακριβώς για να είναι ασφαλής οι μετακινήσεις τον 15 Αύγουστο, αυξημένα τα μέτρα και στο βόρειο δικό άξονα και σε παλές εθνικές οδούς. Η τροχέα έχει αναπτύξει κινητά συνεργεία καθ' όλο το μήκος τους σε όλη την Κρήτη και να επαναλάβουμε ότι οι έλεγχοι εστιάζουν στις παραβάσεις που συνδέονται με την πρόκληση σοβαρών ατυχημάτων, στα οποία φταίει η υπερβολική ταχύτητα, η οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ, η χρήση ζώνης, η μη χρήση ζώνης και κράνους. Εστιάζουν ακόμη σε όσους κάνουν αντικανονικό προσπέρασμα και φυσικά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πρέπει να είμαστε όλοι πάρα πολύ προσεκτικοί και να κόβουμε ταχύτητα όταν ανήμερα του 15 Αύγουστου και την ημέρα του 15 Αύγουστου κινούμαστε κοντά σε εκκλησίες, σε θρησκευτικούς προορισμούς, λόγω χάρη στην Παναγία τη Χαρακιανή που βρίσκεται ακριβώς μια ανάσα από το βόρειο δικό άξονα, γιατί θα είναι πάρα πολλοί οι πεζοί που θα θέλουν να προσεγγίσουν για να προσκυνήσουν την χάρη της, οπότε δεν θα πρέπει να προκαλέσουμε κάποιο τροχαίο ατύχημα. Να πούμε ότι είναι έντονη και η παρουσία των λιμενικών φυσικά στα λιμάνια, των αστυνομικών στα αεροδρόμια εκτός από τους δρόμους. Και να σας πω ότι είναι έντονη η παρουσία των αστυνομικών και στις δημοφιλείς τουριστικές περιοχές αλλά και στο κέντρο των πόλεων, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι όταν εμείς φεύγουμε διακοπές κάποιοι άλλοι καραδοκούν με στόχο πιθανότατα να μπουν στο σπίτι μας, να παραβιάσουν κάποιο όχημα, εν πάση περιπτώσει να εκμεταλλευτούν την απουσία μας με στόχο το δικό τους κέρδος. Πάμε να φύγουμε λίγο από το αστυνομικό δελτίο και να ασχοληθούμε με τα θέματα υγείας και με την εξάπλωση του ιού του Δυτικού Νείλου στην Ευρώπη, γιατί σύμφωνα με έρευνα η Ελλάδα και η Ιταλία έχουν τη μεγαλύτερη εξάπλωση του ιού του Δυτικού Νείλου. Σε εγρήγορση λοιπόν βρίσκεται ο επιστημονικός κόσμος και οι αρχές στην Ελλάδα. Προσοχή στα τσιμπήματα των κουνουπιών. Όπως σημειώνουν οι καθηγητές επιδημιολογίας μέχρι στιγμής στην Ελλάδα, δυστυχώς έχουμε 9 θανάτους από τον ιό του Δυτικού Νείλου, τονίζοντας ωστόσο ότι τόσους είχαμε και στα τέλη Οκτωβρίου με αρχές Νοεμβρίου πέρυσι. Έτσι, ενώ ποτέ λέει δεν είχαμε φτάσει σε αυτόν τον αριθμό τον Ιούλιο. Έχουν αυξηθεί δηλαδή τα περιστατικά, τα κρούσματα. Προσοχή για όσους έχετε ιδιαίτερο πρόβλημα,
Προσοχή, μόλις αντιληφθείτε κάποια από τα συμπτώματα, να σπεύδετε άμεσα στα τμήματα επειγόντων περιστατικών. Δεν είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί.

να ρίξουμε μία ματιά και στις πυρκαγιές. Να σας πω ότι και σήμερα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, γιατί ο δείκτης επικινδυνότητας σε όλη την Κρήτη είναι στο κίτρινο λόγω των μελτεμιών και της ζέστης και της υγρασίας. Την ίδια ώρα ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας εξήγησε ότι υπάρχουν σε συνέντευξή του 11 περιοχές στις οποίες εκδηλώθηκαν φωτιές το προηγούμενο διάστημα και στις οποίες παραμένουν οι πυροσβέστες υπό το φόβο αναζωπυρώσεων, χωρίς αυτούς που βρίσκονται σε επιφυλακή σε περίπτωση που ξεσπάσει μια νέα πυρκαγιά. Και τα στοιχεία τα οποία είναι ανησυχητικά είναι ότι από την αρχή της αντιπυρικής περίοδου η πυροσβεστική έχει κληθεί να αντιμετωπίσει 2.700 πυρκαγιές και πάνω από 500 μέχρι σήμερα μόνο το μήνα Αύγουστο, θέτοντας δηλαδή το δίκτυο επικινδυνότητας και για το μήνα που διανύουμε. Και με αφορμή τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν τα επόμενα 24 ώρα, ο αρμόδιος υπουργός ανέφερε ότι έχει γίνει αναδιάταξη δυνάμεων ώστε τα αεροσκάφη να απογειώνονται από αεροδρόμια με μικρότερης έντασης ανέμους για να μπορούν να σπέβδουν στις περιοχές που κινδυνεύουν. Επίσης διεμήνησε προς όλους σε κάθε τόνο ότι όσοι βάζουν φωτιές σκόπιμα, δηλαδή είναι εμπριστές, θα κυνηγηθούν με κάθε τρόπο, προσθέτοντας ότι από τις 2.700 πυρκαγιές 696 εξιχνιάστηκαν σαν εμπρισμοί, άλλες σαν αμέλεια και υπήρξαν 285 συλλήψεις και αυτόφορα

0: εβδομάδα.
1: Επιστρέψαμε, είστε συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο η Μαρία Μαυρομάτη και σε ρυθμίση του ήχου ο Μάνος ο Παπαδάκης. Και λέγαμε νωρίτερα για τις πυρκαγιές, λέγαμε για τον κίτρινο συναγερμό που είναι σε επιφυλακή όλες οι αρμόδιες αρχές. Τώρα βλέπω και την ανακοίνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας που κάνει λόγο για ρηπές άνω των 100 χιλιόμετρων την ώρα σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας και στην Κρήτη το επόμενο 48ωρο. Αναμένονται από σήμερα και αύριο.

Παρασκευή, με τους βοριάδες, σύμφωνα πάντα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, να εξασθενούν από την προσεχή Κυριακή. Στο κόκκινο λοιπόν, εκτός από την Κρήτη, θα είναι η Αττική, η Βιωτία, η Εύβοια και η Άνδρος, και εγώ εύχομαι να μην ξαναδούμε ποτέ τις εικόνες των προηγούμενων ημερών με την Ελλάδα να φλέγεται, να μην μπορούν να πετάξουν ένα αέρια μέσα, να κάνουν ό,τι μπορούν οι επιγείες δυνάμεις, και προς Θεού μεγάλη προσοχή να μην έχουμε απώλειες ανθρώπινων ζώων. Θα έχουμε συνδυασμό υψηλών θερμοκρασιών, έντονη ξηρασία που επικρατεί και τις τελευταίες ημέρες, και όλα αυτά κάνουν ένα επικίνδυνο κοκτέιλ, επικίνδυνες συνθήκες για το ξέσπασμα πυρκαγιών και την γρήγορη επέκτασή τους. Σύμφωνα λοιπόν με το ΜΕΤΕΟ, σήμερα και αύριο, επαναλαμβάνω, θα έχουμε μικρή ενίσχυση του Μελτεμιού στο Αιγαίο, και κατά τόπους οι άνεμοι θα φτάνουν τα 7 μποφόρ, και από εκεί και πέρα μέχρι Παρασκευή Σάββατο θα αγγίζουν τα 8 μποφόρ και παραπάνω, και οι ρηπές των ανέμων τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Προσοχή λοιπόν για όσους κινείστε στην εξοχή, μην ανάβετε ούτε καν ψισταριές, μην κάνετε εργασίες, είναι μέρες Άγιες, γιορτής, 15 Αύγουστος, ξεκουραστείτε. Προσοχή και για όσους πάτε στη θάλασσα, γιατί αυτός ο καιρός, αυτές οι ρηπές δεν βοηθούν μόνο στο ξέσπασμα και την επέκταση τη γρήγορη μιας πυρκαγιάς, αλλά θα έχουμε μάλλον και έντονο κυματισμό, και πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί όταν οι ναυαγοσώστες σηκώνουν την κόκκινη σημαία να μην μπαίνετε πουθενή στη θάλασσα. Υπενθυμίζω ωστόσο ότι κάποια στιγμή και αυτοί σχολούν. Όταν αφήνουν λοιπόν την κόκκινη σημαία, δεν μπαίνετε στη θάλασσα, προσέχετε και τους εαυτούς σας και τα μικρά παιδιά. Υπενθυμίζω ότι την προηγούμενη εβδομάδα με τους ισχυρούς ανέμους ήταν συνεχείς οι προσπάθειες ναυαγοσωστών να σώσουν ανθρώπους που κινδύνευσαν τόσο στα Χανιά όσο και στο Ρέθυμνο. Μεγάλη προσοχή λοιπόν. Πάμε ξανά στο politica.gr, γιατί βλέπω εδώ ότι απολογείται ο 21χρονος για τα ναρκωτικά που εντόπισαν οι αστυνομικοί μέσα σε κούτες παιχνιδιών. Είναι ενώπιον του ανακριτή, συνελήφθη, υπενθυμίζουμε, την προηγούμενη Δευτέρα, την ώρα που παραλάμβανε σε εταιρεία ταχυμεταφορών δέμα με ναρκωτικά. Σε βάρος του εκκρεμούν κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών, συμμετοχή σε συμμορία και ιδία χρήση, ενώ υπενθυμίζεται ότι στα δύο δέματα, σε Χανιά και Ηράκλειο, εντοπίστηκαν συνολικά πάνω από 12 κιλά κάναβης και περίπου μισό κιλό κοκαΐνης. Παράλληλα, μετά την σύλληψη του 21χρονου φοιτητή, την επόμενη ακριβώς, είχαμε και τη σύλληψη ενός 26χρονου Φιλανδού για την ίδια υπόθεση. Συνελήφθη λοιπόν και εκείνος ως μέλος του ίδιου κυκλώματος, και εκείνος έλαβε και πήρε προθεσμία από την εισαγγελέα να απολογηθεί στον ανακριτή αύριο.

0: Πηγαίνουμε λίγο εκτός Κρήτης και πάμε μέχρι την Πάρο, γιατί υπενθυμίζω ότι εκεί είχαμε ένα πολύ τραγικό περιστατικό μετά τον πνιγμό ενός 4χρονου. Οι έρευνες λοιπόν της αστυνομίας συνεχίζονται με αμύωτη ένταση προκειμένου να αποδοθούν οι ευθύνες αυτούς που τους αναλογούν για το γεγονός ότι χάθηκε ένα παιδάκι μόλις 4 ετών, χωρίς άδεια λοιπόν. Από το 2023 λειτουργούσε η συγκεκριμένη πισίνα στην Πάρο. Ελήφθη απόφαση για τη σφράγισή της και γενικά του καταστήματος εκεί από τη Δημοτική Επιτροπή. Σας υπενθυμίζω ότι υπάρχει και ένα μπαλάκι ευθυνών ανάμεσα στους εργαζόμενους, τον ιδιοκτήτη και τον πατέρα του παιδιού, για το ποιος δεν πρόσεχε, ποιος δεν είχε το βλέμμα πάνω στο παιδί, με αποτέλεσμα να χαθεί και ουσιαστικά να βρεθεί στο μπάτο της πισίνας από το αδερφάκι του. Δυστυχώς, πολλά τα όσα λέγονται, πολλά τα όσα γράφονται. Δεν αλλάζει τίποτα βέβαια το γεγονός ότι πνίγηκε ένας 4χρονος και φυσικά πρέπει να αποδοθούν όλες οι ευθύνες σε όσους τους αναλογούν και να τιμωρηθούν παραδειγματικά, γιατί ξέρετε, δεν είναι το μοναδικό περιστατικό. Πρέπει κάποια στιγμή να δούμε το πώς λειτουργούν, το πώς παίρνουν άδειες όλες αυτές οι πισίνες. Φυσικά και έχουν δικαίωμα να τις λειτουργούν, μην πάμε στο άλλο άκρο, αλλά να τις λειτουργούν με τους σωστούς κανόνες και όλα τα προβλεπόμενα, για να μην έχουμε άδικους πνιγμούς τόσο ανηλίκων όσο και ενηλίκων. Και πάμε λοιπόν τώρα να αφήσουμε τα άσχημα, να πάμε στα ευχάριστα που ξεκίνησαν από χθες βράδυ με την καταπληκτική, θα έλεγα εγώ, νίκη του Όφη επί της ΑΕΚ. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ που δεν είμαι τόσο φαν του ποδοσφαίρου, το είδα, έχω εδώ δίπλα μου τον Πάνο τον Κατσαρό, εκείνος βρέθηκε μαζί με τον Μανώλη το Σαρή στο γήπεδο, έχει την εικόνα σε πρώτο πλάνο και θα μας τη μεταφέρει. Να σας πω και να επαναλάβω ότι ήταν εντυπωσιακή και οι πανηγυρισμοί μετά, τόσο από τους παίκτες, τόσο από τους παράγοντες, τόσο και από τους φιλάθλους. Μαγευτικό το κλίμα μέσα και έξω από το Παγκρίτιο. Πάνο, για πες μας λίγο τι συνέβη τόσο κατά τη διάρκεια του αγώνα όσο και μετά. Είχατε και τη συνέντευξη τύπου, καθυστερήσατε για να τελειώσετε από το γήπεδο, αλλά αξίζει τον κόπο.
1: Καλό μεσημέρι, Μαρία. Φυσικά και αξίζει τον κόπο, γιατί ζήσαμε μια ιστορική, ακόμα μια ιστορική στιγμή της ομάδας του Όφη, της ομάδας του Ηρακλείου, που μέσα σε λίγους μήνες, σε τρεις μήνες αν δεν κάνω κάποιο σοβαρό λάθος, κατακτά το δεύτερο της τρόπαιο. Πλέον έφτασε τις 5 κατακτήσεις τρόπαιων στην ιστορία της. Επικρατώντας λοιπόν στα πέναλτι, στη διαδικασία των πέναλτι της ΑΕΚ στο Παγκρίτιο Στάδιο, ο Όφη κατέκτησε το ελληνικό Super Cup. Ήταν ο αγώνας ανάμεσα στον κυπελούχο Όφη και την πρωταθλήτρια ΑΕΚ της περασμένης σεζόν. Η κανονική διάρκεια ολοκληρώθηκε με σκορ 2-2, με το Γιώβιτς να ανοίγει το σκορ για την ΑΕΚ στο 38 λεπτό. Τον Όφη να καταφέρνει να κάνει την ανατροπή με τα γκολ του Ανδρούτου στο 69 και του Κοστούλα στο 76. Δύο πολύ όμορφα γκολ. Το πρώτο με ένα εξαιρετικό σουτ, το οποίο δεν μπόρεσε να αποκρούσει ο Μπαλαμότσο, ο γκολκίπερ της ΑΕΚ. Και το δεύτερο του Κοστούλα με μια πάρα πολύ ωραία κεφαλιά. Και στα δύο γκολ η ασίστ ήρθε από τον Αϊτόρ. Η ΑΕΚ βρήκε την λύση ισοφαρίζοντας στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων και έστειλε το μάτς στα πέναλτι.
0: Η αλήθεια είναι ότι όλοι περιμέναμε να λήξει ο αγώνας και ξαφνικά το γκολ.
1: Ήταν μια αντίστοιχη περίπτωση με τον τελικό του Βόλου στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, που και τότε ο ΠΑΟΚ είχε ισοφαρίσει στο φινάλε. Ωστόσο τότε στην παράταση ο Όφη πήρε το κύπελο με τον γκολ του Ισέκα με εκτέλεση πέναλτι. Τώρα η διαδικασία ανάδειξης του τροπεούχου οδηγήθηκε απευθείας στα πέναλτι, δεν υπήρχε καθόλου παράταση. Εκεί πέρα ο Μάρκο Νίκολιτς πέρασε τον Θωμά Στρακώστα στη θέση του νεαρού Μπαλαμότη στο τέρμα, η οποία ήταν μια επιλογή η οποία δεν του βγήκε, καθώς ο γκολκίπερ της Ένωσης δέχτηκε και τα 5 γκολ στη διαδικασία του πέναλτι. Απ' την άλλη, ο Χριστογιώργος απέκρουσε το πέναλτι του Βάργα, ο οποίος.
0: Και αυτή εντυπωσιακή
1: επέμβαση, είχε και λίγο τη βοήθεια του δοκαριού.
0: Χέρι
1: δοκάρι, ήταν και τυχερός, ήταν και πάρα πολύ σωστή η επιλογή του να βουτήξει στη συγκεκριμένη γωνία ο Έλληνας θερματοφύλακας του Όφη. Κατάφερε να αποκρούσει το πέναλτι του Βάργα. Ο Ανδρούτσος, ο οποίος σκόραρε και στην κανονική διάρκεια, σκόραρε και το πέμπτο και τελευταίο και καθοριστικό πέναλτι για τον Όφη, ο οποίος κατέκτησε το τρόπαιο. Ο Θανάσης Ανδρούτσος σήκωσε αργότερα το τρόπαιο στον ουρανό του Ηρακλείου, αναδύθηκε και MVP. Δίκαια θα πω, θα προσθέσω εγώ. Στη συνέχεια, όπως είναι φυσικό και όπως περιμένουμε, ακολούθησε ο απόλυτος χαμός και στις κερκίδες αλλά και στα αποδυτήρια, καθώς ήμασταν στη μεικτή ζώνη χθες με άλλους συναδέλφους και ακούγαμε το σύνθημα που έλεγαν πριν από λίγο καιρό: το κύπελο σηκώσαμε στο Πανθεσσαλικό, να έχει μετατραπεί το κύπελο σηκώσαμε και στο Παγκρίτιο, έλεγαν οι παίκτες του Όφη και το τεχνικό team. Γενικά υπάρχει ένα κλίμα χαρά στην ομάδα, δεν το συζητάμε. Είναι ακόμα
0: τα χαμόγελα περίσσευαν και από τον Πούση και από τον Κόντι. Όσοι βλέπαμε δηλαδή την τηλεοπτική μετάδοση μπορούσαμε να το δούμε. Εντάξει, το παίρναμε και μέσα από την ραδιοφωνική σας μετάδοση.
1: Να πούμε επίσης ότι την πρώτη του εμφάνιση, και ανεπίσημη αλλά και επίσημη, δηλαδή ήταν η πρώτη φορά που αγωνίστηκε, ήταν εκείνη του Λορέντζο Ντίκμαν, του Ιταλού δεξιού μπακ, ο οποίος μπήκε για ένα τέταρτο, σκόραρε στη διαδικασία του πέναλτι. Μετά στις δηλώσεις του έδειξε πολύ χαρούμενος που βρίσκεται μόλις τρεις ημέρες στην ομάδα και κατέκτησε ήδη τον πρώτο του τίτλο. Αντίστοιχες εικόνες ακολούθησαν στη συνέχεια και στο κέντρο του Ηρακλείου με τους φίλους του Όφη να βγαίνουν να πανηγυρίσουν την επιτυχία της ομάδας. Και από εδώ και πέρα θα πρέπει να γυρίσει ο διακόπτης και η ομάδα να εστιάσει στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, τα οποία έρχονται την ερχόμενη Πέμπτη, πιθανότατα με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας στο Ηράκλειο το πρώτο παιχνίδι, και το δεύτερο παιχνίδι θα είναι εκτός έδρας στις 27 Αυγούστου για τα playoffs του Europa League. Να πούμε ότι σήμερα το βράδυ θα είναι η ρεβάνς ανάμεσα στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας και την Μακάμπι Τελ Αβίβ, με το πρώτο παιχνίδι στον Μπατούμι της Γεωργίας να έχει ολοκληρωθεί με 3-0 υπέρ της ομάδας της Βουλγαρίας. Οπότε έχει και ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα για να είναι αντίπαλος του Όφη. Οπότε μένει να φανεί αν θα σφραγίσει τελικά το εισιτήριό της και θα είναι εκείνη η ομάδα που θα κληθεί να αντιμετωπίσει ο όμιλος.
0: Μάλιστα. Περιμένουμε λοιπόν και αυτό τον αγώνα του Όφη στο Παγκρίτιο.
1: Στο Παγκρίτιο στις 20 Αυγούστου.
0: Πάρα πολύ ωραία. Οπότε θα έχουν τη δυνατότητα οι φιλαθλοί να χαρούν ξανά την ομάδα τους μέσα στο γήπεδο, εδώ στο Ηράκλειο.
1: Να πούμε ότι η παρουσία από τους φιλάθλους και των δύο ομάδων χθες ήταν εξαιρετική. Δεν δημιουργήθηκαν προβλήματα, τουλάχιστον κατά τη διάρκεια του αγώνα. Είχαμε και μια πολύ ωραία κίνηση κατά τη διάρκεια της απονομής του τροπαίου στον Όφη, με τον Μάριο Λιόπουλο, τον ιδιοκτήτη της Ένωσης, να
0: χαιρετά
1: την ομάδα του Όφη και τον Μιχάλη Μπούση, ακριβώς. Πολύ, πολύ ωραία.
0: Όντως, πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Ναι, γιατί υπήρχαν κάποιες κακές γλώσσες νωρίτερα που έλεγαν ότι αν, εν πάση περιπτώσει, δεν πάει πολύ καλά ο αγώνας για την ΑΕΚ, υπάρχει έτσι ένα ενδεχόμενο να έχουμε αυτράπελα. Ευτυχώς κάτι τέτοιο δεν συνέβη, μα και οι δύο ομάδες έπαιξαν καλά ούτως ή άλλως. Παραδέχτηκε εντός εισαγωγικών η μία την άλλη, οπότε νομίζω δεν υπήρχε και πλαίσιο για τέτοια παρατράγουδα.
1: Εντάξει, ήταν ένας τελικός όμως, οπότε όπως και να το κάναμε, είτε έτσι τελείως, για μία από τις δύο ομάδες θα πήγαινε στραβά στο τέλος. Το ιδανικό είναι να βλέπουμε τελικούς και να βλέπουμε κατά συνέπεια και γενικότερα αγώνες με φιλάθλους και των δύο ομάδων σε όλα τα αθλήματα. Γιατί στην τελική δεν υπάρχει κάτι το οποίο έχουν να χωρίσουν οι φιλάθλοι των δύο ομάδων. Είναι άνθρωποι που θέλουν να δουν την ομάδα τους να κερδίζει. Κάποιες φορές γίνεται, κάποιες φορές δεν γίνεται.
0: Χθες όμως πήγαν όλα καλά, όλοι το χάρηκαν. Εντάξει, υπήρχαν κάποιες αντιδράσεις, όμως κατευνάστηκαν. Σίγουρα πάντα στο τέλος ένας είναι ο νικητής στους αγώνες.
1: Ακριβώς. Και να πούμε ότι ο κοινός παρανομαστής στους τέσσερις τελευταίους τελικούς που έχουν διοργανωθεί με κόσμο και των δύο ομάδων είναι ο κόσμος του Όφη, ο οποίος προφανώς από την πλευρά του έχει παίξει το δικό του ρόλο στο να μην δημιουργηθούν προβλήματα, και στον περσινό τελικό του κυπέλλου με τον Ολυμπιακό στο ΆΚΑ, και στον φετινό, γιατί το 2026 έγινε τον Ιανουάριο, τελικό με τον Ολυμπιακό για το Super Cup στο Παγκρίτιο, και σε εκείνον του Βόλου με τον ΠΑΟΚ και το κύπελλο Ελλάδας, αλλά και στο χθεσινό, κόντρα σε φιλάθλους τριών ομάδων, της ΑΕΚ, του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ, δεν δημιουργήθηκε κάποιο έτσι, πρόβλημα το οποίο να οδηγήσει την ΕΠΟ να μην ξαναδιοργανώσει κάποιο.
0: Ακριβώς, μα νομίζω δεν πρέπει τώρα με αυτή την ανωδική πορεία να έχουμε τέτοια γεγονότα που θα αμαυρώσουν όλο αυτό το πολύ καλό κλίμα και την πολύ καλή εικόνα της ομάδας.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ και ισανότερα λοιπόν για τον Όφη. Κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, η εκπομπή ολοκληρώθηκε. Ραντεβού και πάλι αύριο στις 12. Καλό μεσημέρι σε όλους και όλες.

Καλησπέρα, καλησπέρα. 5η 13 Αυγούστου. Στην τελική ευθεία πριν το 15 Αύγουστο. Πριν το τελευταίο κύμα των εκδρομέων. Εκδρομέων, αδειούχων και όλα τα συναφή. Για εκείνους για τους οποίους δεν προβλέπετε ούτε εκδρομή ούτε πολύ περισσότερο άδεια, ή για εκείνους που έχουν επιστρέψει εδώ και μέρες με τα πρώτα κύματα του Ιουνίου-Ιουλίου, πάλι με χρόνια, με καιρούς, πάλι δικά μας θα είναι. Είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα. Μαζί θα είμαστε για τις επόμενες περίπου 2 ώρες στο μικρόφωνο ο Χρήστος Κώνστας. Σε συναγερμό η μισή Ελλάδα. Υπό το φόβο των πυρκαγιών εξαιτίας των κλιματολογικών συνθήκων που περιγράφονται και σήμερα, κυρίως όμως αύριο. Αλλά οι φωτιές στο Ηράκλειο έχουν μπει ήδη από χθες. Και για πρώτη φορά μπορούμε να χαμογελάμε βλέποντας φωτιές. Όπως αυτές που άνεψε Όφη. Για να είμαστε ορθότεροι, δεν έσβησε και ποτέ. Απλά χθες, παιδί μου, από τα θέματα ελαιολάδου που έχουν μείνει αρκετά, έριξε λάδι στη φωτιά. Και όχι για κακό. Εντάξει, εμείς ειδικοί στο ποδόσφαιρο δεν είμαστε, το έχουμε πει, το έχουμε ξαναπεί. Παρακολουθούμε όσο παρακολουθούμε το ποδόσφαιρο ως κοινωνικό φαινόμενο. Και κυρίως τις επιπτώσεις μπορεί να έχει αυτό το φαινόμενο στη ζωή μας, γενικότερα όμως, πέρα από το ποδόσφαιρο ή ακόμη αν θέλετε γενικότερα και τον αθλητισμό. Και επειδή ειδικοί δεν είμαστε, όχι, δεν θα βρείτε σε αυτό το μικρόφωνο έναν ακόμη προπονητή, το αντιλαμβάνεστε αυτό. Αυτό όμως που με απόλυτη βεβαιότητα μπορούμε να πούμε είναι ότι δεν ξέρω αν ο Όφη είναι καλή ομάδα, είναι καλύτερη από κάποιες άλλες ομάδες. Αυτό που με απόλυτη βεβαιότητα μπορώ να πω είναι ότι ο Όφη των τελευταίων ετών, και αλήθεια είναι πολλών ετών, είναι η πιο ελληνική ομάδα του ελληνικού πρωταθλήματος. Όταν δηλαδή σε ένα ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα όπως αυτό της Ελλάδας ψάχνεις το ελληνικό DNA με το ματόκιαλο, στον Όφη ψάχνεις κανένα ξένο, αν θα τον βρεις, γιατί οι 9 στους 11 είναι Έλληνες. Έχουμε κάτι με τους ξένους, προς Θεού, όχι. Αλλά είναι μια ομάδα παράδειγμα για το πώς και επιτυχίες μπορούν να έρθουν και αυτές να καταχθηθούν με Έλληνες παίκτες. Και αυτό εμείς ως ειδικοί το κρατάμε πολύ περισσότερο ακόμη και από την ίδια την κούπα, που αναμφισβήτητα είναι ένα ιστορικό γεγονός. Η τρίτη κούπα στα χέρια του Όφη. Δύο τα κύπελα Ελλάδος και ένα το Super Cup χθες, που ήρθε μάλιστα να προσθεθεί στο παλμάρε του Όφη μέσα σε λίγους μήνες από την τελευταία κατάκτηση του κυπέλου Ελλάδος.
χθεσινός αγώνας στο Παγκρέτιο Στάδιο με την ΑΕΚ διήρκησε συνολικά πάνω από 8.000 δευτερόλεπτα, 120 λεπτά με την παράταση. Βάλτε τώρα και 12-13 λεπτά πόσο διήρκησε η διαδικασία των πέναλτι. Είναι πάνω από 8.000 δευτερόλεπτα. Για αυτά τα 8.000 και πλέον δευτερόλεπτα έχουν ήδη λεχθεί και γραφτεί πάρα πολλά για τακτικές, στρατηγικές, προπονητική οξυδέρκεια και η αντίληψη που καθόρισε εν πωλής και το αποτέλεσμα και έστεψε δις τροπεούχο τον Όφη μέσα σε λίγους μήνες. Ωστόσο για εμάς που δεν είμαστε ειδικοί στο ποδόσφαιρο και αφιερώνουμε, η αλήθεια είναι, περισσότερο χρόνο στην πολιτική και τις επιπτώσεις που αυτή έχει στις ζωές μας, υπάρχουν μετά τα 8 και πλέον χιλιάδες δευτερόλεπτα άλλα 21 δευτερόλεπτα, 21, πολύ λίγος χρόνος, 21 δευτερόλεπτα που για εμάς, τους μη ειδικούς του ποδοσφαίρου, έχουν ακόμη μεγαλύτερη αξία. Και είναι τα 21 δευτερόλεπτα πριν ακριβώς, πριν ακριβώς σηκώσει ο αρχηγός του Όφη την κούπα. Είναι η διαδικασία της στέψης πριν τη στέψη του υπερπρωταθλητή, όπως ονομάζεται ο κάτοχος του Super Cup Ελλάδος. Αυτά τα 21 δευτερόλεπτα για εμάς και όποιοι παρακολουθήσετε, όποιοι είδατε χθες ή όποιοι παρακολουθήσετε τα σχετικά βίντεο, θα καταλάβετε τι ακριβώς εννοούμε. Αυτά τα 21 δευτερόλεπτα πριν ο αρχηγός του Όφη σηκώσει την κούπα είναι για μας τεράστιας αξίας. Γι' αυτό οφείλουμε και ένα τεράστιο respect, να το πούμε, ελληνιστή, όπως και στο χωριό μου, και μάλιστα μη ποδοσφαιρικό, στο Χρήστο Κόντι, που διαμόρφωσε αυτά τα 21 δευτερόλεπτα.

Γιατί κάποια στιγμή πρέπει να βγει και μια τάξη, παιδί μου. Δηλαδή εντάξει, όλα έχουν ένα όριο. Όλοι μπορεί να διεκδικούν δικαίως αδίκως, έμεσα ή άμεσα, μερίδιο σε μια επιτυχία. Αλλά όταν αυτό επιχειρείται να διαμορφωθεί με τον πιο χυδαίο τρόπο, αντιλαμβάνεστε ότι εδώ κάποιοι έχουν υπερβεί τα όρια. Ευτυχώς όμως που ο Όφη έχει αυτόν τον προπονητή και αντέδρασε όπως έπρεπε στην περίπτωση, όπως άξιζε της περίπτωσης. Γι' αυτό πέρα από κατακτήσεις τίτλων, το αν έχει αλλάξει και πόσο έχει αλλάξει ο Όφη, πόσο καλή ομάδα ή λιγότερο ή περισσότερο καλή είναι η ομάδα του Όφη, οφείλουμε μία επιπλέον αναγνώριση για αυτά τα 21 δευτερόλεπτα στο πρόσωπο του προπονητή του Όφη, του Χρήστου Κόντι.

Συγχαρητήρια λοιπόν στον Όφη που γιόρτασε χθες όλη η πόλη ή μεγάλο μέρος της πόλης. Εντάξει, ναι, μεγάλο μέρος της πόλης γιόρτασε χθες την κατάκτηση ενός ακόμη τίτλου και μάλιστα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα.

και ανοίγει, και είπαμε πάντα προσεγγίζουμε εμείς το ποδόσφαιρο με κοινωνιολογικούς όρους. Μιας και ανοίγει λοιπόν αυτή η συζήτηση και με αφορμή λοιπόν και αυτό το νέο τίτλο, και επειδή σωστά από τον Όφη λένε, όχι τώρα, πολλά χρόνια, ότι οι τίτλοι δημιουργούν τις νέες γενιές, τις νέες γενιές φιλάθλων ή ακόμη και οπαδών. Και είναι αλήθεια αυτό. Πιστεύαμε και πιστεύουμε, και γι' αυτό το φέρνουμε στο επίκεντρο της συζήτησης, παρότι δεν είναι καθαρά αθλητικό ποδοσφαιρικό, είπαμε δεν είμαστε ειδικοί. Ότι η Όφη που πρεσβεύει, και είναι γεγονός αυτό και δεν χωρά καμία αμφισβήτηση, μία άλλη κουλτούρα, οφείλει με αφορμή και τους τίτλους που πλέον κατακτά να επαναπροσεγγίσει την κουλτούρα που έχει μέχρι τώρα καλλιεργηθεί, αν όχι σε όλους, σε ένα μεγάλο μέρος του κοινού του Όφη. Κατά το «πας μη Έλλην βάρβαρος» δεν μπορεί να είναι «πας μη ομιλήτης και σταμπίτης». Το λέω αυτό γιατί επί 8.000 δευτερόλεπτα και πλέον, πάνω από 120-130 λεπτά, κοσμούσε το Παγκρίτιο στάδιο ένα τεράστιο πανό σε μήκος αρκετών μέτρων, που ουσιαστικά έστελνε αυτό το μήνυμα, και κυρίως απέναντι στους φίλους οπαδούς, φιλάθλους της ΑΕΚ, πολλοί εκ των οποίων είναι γέννημα θέρμα του Ηρακλείου. Τι να κάνουμε. Αυτό συμβαίνει και με άλλες ομάδες. Παράδειγμα, φιλάθλους του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, του ΠΑΟΚ, άλλων ομάδων τέλος πάντων που δεν είναι ομάδα της Κρήτης, δεν είναι ομάδα του Ηρακλείου. Δεν ξέρω πόσοι βολεύονται, πόσοι εξυπηρετούνται από μια τέτοια κουλτούρα. Αυτό που όμως με απόλυτη βεβαιότητα γνωρίζω είναι όταν επιδιώκεις και ορθώς να δημιουργήσεις νέες γενιές φίλων και οπαδών,

δεν μπορείς πρώτα να τους κάνεις εχθρούς. Και για να το κάνουμε πιο συγκεκριμένο και απτό, όσοι θέλουν να καταλάβουν καλώς, όσοι δεν μπορούν, δεν θέλουν, ξέρετε, πολλές φορές το ποδόσφαιρο περιγράφεις κάτι και ο άλλος είναι ήδη προαποφασισμένος, όχι τι πιστεύει, τι θα ήθελε να ακούσει. Δεν ακούει καν αυτό που λες, παιδί μου. Αυτό δεν αφορά μόνο τον αφή προς Θεού, έτσι. Γενικώς, όσοι κινούνται γύρω από τον οπαδισμό, ως ένα βαθμό δικαιολογημένο, αλλά κάποια στιγμή, ρε παιδί μου, τα πράγματα δεν, δηλαδή, πρέπει να εξελιχθούν τα πράγματα σε μια συζήτηση. Αλλιώς δεν έχει νόημα. Επιστρέφουμε, γινόμαστε ουσιαστικά αυτοίκοι μάρτυρες αυτών που εμείς φανταζόμαστε ότι πρέπει να υποθούν. Να το κάνουμε λοιπόν πιο συγκεκριμένο. Επειδή χθες στο απέναντι πέταλο του Παγκριτίου Σταδίου ήταν χιλιάδες φίλοι της ΑΕΚ και ανάμεσα στους χιλιάδες ήταν και εκατοντάδες οικογένειες, όπως αντιστοίχως ήταν και χιλιάδες οικογένειες, έτσι και ήταν περισσότερος ο κόσμος φυσικά του Όφη στο Παγκριτίου Σταδίο, αντιστοίχως λοιπόν υπήρχαν και οικογένειες από την πλευρά του Όφη. Και αυτό είναι πέρα για πέρα, πέρα για πέρα ευχάριστο. Να ρίξω τώρα γιόλα εδώ, ναι. Στην προσπάθεια λοιπόν μιας ομάδας να δημιουργήσει προϋποθέσεις και συνθήκες για την ανάπτυξη νέων γενιών φιλάθλων και οπαδών του Όφη, σκεφτείτε το εξής. Ένας γονέας, πατέρας, μητέρα, που χθες ήταν στις κερκίδες του Παγκριτίου Σταδίου και γιατί έτσι ήρθαν τα πράγματα, γιατί από τους γονείς, γιατί είναι μικρασιάτες, γιατί χίλια δυο, γιατί δεν υπάρχει γιατί. Δεν υπάρχει γιατί στην επιλογή μιας ομάδας. Δεν υπάρχει γιατί. Αφήστε τα αυτά. Δεν υπάρχει. Απλά συνέβη. Συνεχίζουμε. Όπως ο παιδί μου γιατί σε λέει Μανώλη, συνέβη. Τι έκανε τώρα. Δεν επέλεξες εσύ 6 μηνών, 12 μηνών, 1,5 έτους, 2,5 ετών το όνομα που θα βαφτιστείς. Άλλοι επέλεξαν για σένα. Κάτι αντίστοιχο είναι και στα πρώτα σου βήματα. Συνήθως μέσα από τον οικογενειακό περίγυρο, από ερεθίσματα τέλος πάντων που έχεις από συγγενείς, φίλους. Οι περισσότεροι, δεν λέμε όλοι, οι περισσότεροι αναπτύσσουν και κάποια αισθήματα για μια συγκεκριμένη ομάδα που αυτό μετά τους ακολουθεί, γιατί σκέφτονται ότι όταν μεγαλώσω, παιδί μου, ως παιδικό βίωμα, εγώ είχα αυτές τις προσλαμβάνουσες και είναι δύσκολο κάποιος να αλλάξει. Αλλά προσέξτε τώρα, ο πατέρας που ήταν χθες στο Παγκρίτιο Στάδιο, Βέρος Ηρακλειώτης, γέννημα Θρέμα Ηρακλειώτης, η μητέρα, έχουν παιδιά. Πάρα πολύ ωραία. Αυτά παιδιά λοιπόν θέλουν κάποια στιγμή

ο πατέρας και η μάνα που είναι Ηρακλειώτες. Αλλά για τους χύψη λόγους που περιγράφαμε, μην το επαναλαμβάνουμε, έγιναν ΑΕΚ, έγιναν Ολυμπιακός, έγιναν Παναθηναϊκός. Εσείς τι πιστεύετε, ότι δεν θα ήθελε το παιδί του να το πάει σε μια αθλητική ακαδημία του Όφη συγκεκριμένα, που είναι από τις μεγαλύτερες και ενδεχομένως και η καλύτερη, λέω εγώ τώρα. Για σκεφτείτε το λίγο. Άρα αυτό το παιδί να αρχίζει να κτίζει προσλαμβάνουσες από τον Όφη και να καλλιεργήσει την κουλτούρα του Όφη και στη συνέχεια, γιατί όχι, να γίνει και Όφη φίλαθλος ή ακόμη και οπαδός. Όταν αυτός ο πατέρας συνεχώς πυροβολείται για την επιλογή που έκανε στα 5 του έτη, για παράδειγμα, και συνέβη, γιατί είναι ΑΕΚ, γιατί είναι Παναθηναϊκός, γιατί είναι Ολυμπιακός, γιατί πάω οποιαδήποτε ομάδα, και πυροβολείται και στα μπίτια, ως γενίτσαρος, με τραγούδια, με έτσι, με αλλιώς, τι πιστεύετε ότι θα κάνει ως επιλογή για το παιδί του? Σκεφτείτε το λίγο, τι πιστεύετε ότι θα κάνει? Θα επιλέξει να τον πάει, την κόρη, το γιο, σε μια ακαδημία του Όφη που θα ακούει τα εξαμάξεις, ή θα πει αναγκαστικά, τέλος πάντων, και για να αποφύγω όλη αυτή την ιστορία, θα πάω σε μια άλλη ακαδημία ενός άλλου συλλόγου που ενδεχομένως δεν έχει σχέση με κάποια ιστορική ομάδα? Για σκεφτείτε το λίγο. Δεν ξέρω αν προβληματίζεται κανείς, μιας και ανοίγουμε τη συζήτηση, αν ενδιαφέρει ίσως κανέναν, ή αν αυτό που ακούγεται είναι, ξέρω, κάτι παράλογο, ή δεν είναι αυτό που θα ήθελε κάποιος να ακούσει σε συγκεκριμένη περίπτωση, γιατί τον βολεύει, τον εξυπηρετεί αυτό το αφήγημα. Φτιάχνονται, ρε παιδί μου, του γενίτσαρου, του Κεσταμπίτη και όλα τα συναφή. Αυτά και συγχαρητήρια και πάλι για την κατάκτηση του τίτλου από τον Όφη. Πάμε, διακοπή μουσική, ανάσα και επιστρέφω.

0: πολιτικά, 89,8 καθαρά πολιτικά και σήμερα. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Παραμένει πίσω στο μικρόφωνο για την επόμενη περίπου μία ώρα και 20 λεπτά ο Χρήστος Κόνστας και αλλάζουμε τελώς θέμα κλίμα. Φεύγουμε από τη χθεσινή επιτυχία του Όφη, τα όσα συνέβησαν στο Παγκρίτιο Στάδιο και γενικότερα στην πόλη του Ηρακλείου μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες με την κατάκτηση ενός ακόμη τίτλου και επιστρέφουμε, φεύγοντας το ποδόσφαιρο και τον αθλητισμό, επιστρέφοντας στην κεντρική πολιτική σκηνή αλλά και το χώρο της δικαιοσύνης. Και η υπόθεση των υποκλοπών επιστρέφει ξανά στο επίκεντρο, όχι επειδή εμφανίστηκε απλώς ένα ακόμη επεισόδιο πολιτικής αντιπαράθεσης, αλλά επειδή παραμένουν ανοιχτά ορισμένα από τα σοβαρότερα ερωτήματα που μπορεί να αντιμετωπίσει μια δημοκρατία, μια ευρωπαϊκή δημοκρατία. Ποιοι παρακολουθούσαν κορυφαία πολιτικά και κρατικά πρόσωπα, για ποιο λόγο τα παρακολουθούσαν, ποιοι είχαν πρόσβαση στα δεδομένα τους και τελικά μέχρι πού έχει φτάσει αυτό το δίκτυο των παρακολουθήσεων. Στο επίκεντρο βρίσκεται πλέον και η περίπτωση του Άδων Γεωργιάδη, του Υπουργού Υγείας, και σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, το κινητό του τηλέφωνο δέχτηκε τουλάχιστον 11 μηνύματα παγίδευσης με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator από τον Ιανουάριο έως και τον Νοέμβριο του 2021, σε μια περίοδο κατά την οποία ήταν τότε Υπουργός Ανάπτυξης, θυμίζω. Και εδώ το ζήτημα πάβει να αφορά αποκλειστικά το απόρριτο ενός πολίτη, αφορά έναν ακόμη υπουργό που συμμετείχε στο Υπουργικό Συμβούλιο, είχε πρόσβαση σε κρίσιμες κυβερνητικές πληροφορίες, βρισκόταν στον ίδιο χώρο με άλλα μέλη της κυβέρνησης, με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Ένας από τους ανθρώπους λοιπόν που έχει βοηθήσει στο να φωτιστούν αρκετές από αυτές τις σκοτεινές πτυχές της υπόθεσης είναι ο δικηγόρος νομικός, ο κ. Ζαχαρίας Κεσές, που εκπροσωπεί αρκετά από τα θύματα που είχε στοχεύσει το Predator, το παράνομο λογισμικό, ο οποίος θέτει πλέον και ένα ιδιαίτερα αιχμηρό ερώτημα: πώς είναι δυνατόν ένας υπουργός που φέρεται να αποτέλεσε επανειλημμένα στόχο κατασκοπευτικού λογισμικού να μην αναζητά ποιος και γιατί επιχείρησε να τον παρακολουθήσει. Παράλληλα και με αυτή την περίπτωση του κυρίου Γεωργιάδη, δεν είναι μόνο ο κύριος Γεωργιάδης, είναι και άλλοι κρίσιμοι στόχοι όπως αρχηγός ΓΕΘΑ και άλλοι πολλοί, η υπόθεση των υποκλοπών ουσιαστικά αποτελεί μια πληγή, θα έλεγα, στο χώρο της ανώτατης δικαιοσύνης, κυρίως για τους χειρισμούς που έχει ακολουθήσει η δικαιοσύνη μέχρι σήμερα γύρω από αυτή την υπόθεση. Πάμε να ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση, φιλοξενώντας για μία ακόμη φορά τον δικηγόρο, τον κύριο Ζαχαρία. Και σε, κύριε Γεσέ, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης για μία ακόμη φορά. Ας ξεκινήσουμε από την ουσία και όχι από την προσωπική αντιπαράθεση. Και μιλώ για τον κύριο Γεωργιάδη. Ο κύριος Γεωργιάδης φέρεται να δέχτηκε τουλάχιστον 11 μηνύματα παγίδευσης με Predator μέσα στο 2021. Τι γνωρίζουμε σήμερα για αυτά τα μηνύματα και πόσο ισχυρό είναι το αποδεκτικό υλικό που υπάρχει αυτά?
1: Το τοποθετείτε πάρα πολύ σωστά. Εμένα δεν με ενδιαφέρει η προσωπική αντιπαράθεση, ούτε με ενδιαφέρει να εμπλακώ σε μια πολιτική κουβέντα ή συζήτηση μεταξύ αιρετών. Απ' την άλλη, είναι γεγονός ότι ο κύριος Γεωργιάδης έχει επιλέξει την προσωπική αντιπαράθεση και επιχείρησε ο ίδιος προσωπικά να μου επιτεθεί και να προσπαθήσει να διαστρεβλώσει την πραγματικότητα και να δημιουργήσει ένα αφήγημα το οποίο μάλλον εξυπηρετεί μόνο όσους τον υπηρετούν τυφλά, τον υποστηρίζουν άκρητα και κυρίως όλες αυτές τις ομάδες των ανώνυμων τρόλ τα οποία έχουν ξεκινήσει το διαδίκτυο και αν τους παρατηρήσετε αντί να μιλάνε για την ουσία υβρίζουν, εξυβρίζουν και ρίχνουν και το επίπεδο της κουβέντας. Η ουσία είναι η εξής, ότι εδώ πραγματικά βρισκόμαστε εδώ και 4 χρόνια σε μια διαδικασία που μόνο ως θεσμικό τραύμα μπορεί να περιγραφεί. Η ουσία είναι ότι έχουν παγιδευτεί τα πιο κρίσιμα στελέχη της δημόσιας διοίκησης, υπουργοί, η ανώτατη ηγεσία του στρατεύματος, οι πιο κρίσιμοι εισαγγελείς που επόπτευαν την ΕΕΠ και το οικονομικό έγκλημα. Η ουσία είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι όχι μόνο έχουν παγιδευτεί, αλλά έχουν μετατραπεί και ως κινητή κοργή για οποιονδήποτε ήταν κοντά τους, ό,τι αυτό σημαίνει για συνεδριάσεις υπουργικών συμβουλίων, ταξίδια στο εξωτερικό για υπογραφή διεθνών συμβάσεων κρίσιμων για την διπλωματία της χώρας, όπως στις 20 Απριλίου 2021 ο κύριος Δένδιας που πήγε στα Οδική Αραβία για τους Patriot, θυμίζω εκείνη την ημέρα παγιδεύτηκε με Predator. Άνθρωποι οι οποίοι μετατράφηκαν λοιπόν ως κινητή κοργή για τους γύρω τους, όπως είπαμε ότι αυτό σημαίνει για την παρουσία τους σε κρίσιμα περιφερειακά πόστα, σε κρίσιμες αποφάσεις, σε κρίσιμες στιγμές του 2020 και 2021, και παρόλα αυτά, παρότι έχουμε αυτή την δεδομένη διαρροή κρίσιμων υπηρεσιακών δεδομένων και όχι προσωπικών δεδομένων μόνο, έχουμε φτάσει στο σημείο όχι μόνο να μην έχει γίνει καμία έρευνα, όχι μόνο να μην ξέρουμε ποιος τους παγίδευσε, τι έχει αποσπαστεί, πού βρίσκονται αυτά τα υπηρεσιακά δεδομένα, ποιος τα έχει αποθηκεύσει, αν τα χρησιμοποιεί ακόμα και τώρα και εκβιάζει κάποιους ανθρώπους. Όχι μόνο δεν έχουμε καμία απάντηση για αυτά, αλλά έχουμε φτάσει στο σημείο της απόλυτης χυδαιότητας, θα μου επιτρέψετε να το χαρακτηρίσω έτσι, να βγαίνει ένας υπουργός όπως είναι ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, που είναι και αντιπρόεδρος κυβέρνησης, και να επιτίθεται προσωπικά σε μένα και να τολμάει να αρθρώσει λόγο λέγοντας ότι είναι προσωπικό μου ζήτημα αν θα κάνω μήνυση ή όχι. Όσαν η θέση του βουλευτή, η θέση του υπουργού, η κατοχή των απόρριτων εγγράφων, η διαδικασία των αποφάσεων αφορά μόνο τον ίδιο και εξαρτάται μόνο από τον ίδιο αν θα ζητήσει τη δίωξη αυτών που διέρευσαν αυτά τα έγγραφα ή αν η λογοδοσία είναι μια άγνωστη λέξη για τον ίδιο. Αυτό θα μετρέψει να πω είναι χιδιότητα. Χιδιότητα και αποδεικνύει και τον τρόπο με τον οποίο κάποιοι αντιλαμβάνονται την άσκηση δημόσιας εξουσίας. Η λογοδοσία, η πραγματική λογοδοσία, η απόδοση ευθυνών, η ακεραιότητα, η διαφάνεια που πρέπει να διακατέχει αυτές τις θέσεις είναι άγνωστες λέξεις. Και φτάνουμε στο σημείο να προσπαθούμε να αλλάξουμε το ερώτημα και το αφήγημα. Όχι, εδώ πέρα, ακόμα και τώρα, το 2026, θέλω να το τονίσω. Έχουμε περιοχές και δεδομένα τα οποία είναι άγνωστα σε εμάς. Δεν ξέρουμε πάρα πολλά πράγματα για αυτή την υπόθεση και κάποιοι είναι υπεύθυνοι γι' αυτό. Όπως κάποιοι είναι υπεύθυνοι για τις υποκλοπές, κάποιοι άλλοι είναι υπεύθυνοι για τη συγκάλυψη. Μέσα σε αυτούς είναι και όλοι αυτοί οι υπουργοί, μέσα στους οποίους και ο κύριος Γεωργιάδης, οι οποίοι δεν έχουν κάνει αυτό που είναι υποχρεωμένος το κάθε πολιτικό πρόσωπο να κάνει. Να ζητήσει τη δίωξη και να ζητήσει τη λογοδοσία.
0: Έχετε αναφερθεί στα άρθρα 146 και 148 του ποινικού κώδικα, αναφέρονται στα περί παραβίασης μυστικών της πολιτείας και κατασκοπίας. Ήθελα να ρωτήσω με ποια συγκεκριμένα πραγματικά περιστατικά θεωρεί ότι θα μπορούσαν να συνδεθούν αυτές οι τόσο βαριές ποινικές διατάξεις.
1: Θα πω το εξής για να καταλάβει ο κόσμος. Εδώ μιλάμε για μία δικαιοσύνη δύο ταχυτήτων. Είναι η δικαιοσύνη η οποία έχει να κάνει με τους απλούς πολίτες οι οποίοι μπορούν να βρεθούν κατηγορούμενοι για κατασκοπία αν πάνε και βγάλουν με το κινητό τους τηλέφωνο
0: φωτογραφία
1: στον ναύσταθμο της Σούδας και φωτογραφίσουν ένα αεροπλανοφόρο που φαίνεται από το διάστημα, θα συλληφθούν για απόπειρα κατασκοπίας. Αν βγάλουν φωτογραφία σε ένα λιμάνι στο οποίο υπάρχουν στρατιωτικά πλοία, αν βγάλουν φωτογραφία ένα στρατόπεδο απ' έξω, αν το βγάλουν φωτογραφία, θα συλληφθούν για κατασκοπία και θα αντιμετωπίσουν τις ένομες συνέπειες, είτε σε βαθμό πλημελήματος είτε σε βαθμό κακουργήματος. Δεκάδες υποθέσεις. Τουρίστες που βγάζουν φωτογραφία και συλλαμβάνονται. Αυτή είναι η δικαιοσύνη που αφορά τον απλό λαό, τους πολίτες. Υπάρχει και η δικαιοσύνη η οποία αφορά αυτούς που έχουν προνομιακή σχέση με αυτήν. Και σας το λέω, διότι εδώ αποδεδειγμένα, στις 20 Απριλίου του 2021 ο κύριος Δένδιας, ενώ βρίσκεται σε επίσημο ταξίδι στη Σαουδική Αραβία, και υπογράφει την πολύ κομβική διεθνή σύμβαση με την οποία συμφωνήθηκε η στρατιωτική συνεργασία μεταξύ Ελλάδος και Σαουδικής Αραβίας για πολλά θέματα μέσα στα οποία εκεί η διάθεση των Πάτριων. Εκείνη την ημέρα, ενώ τον συνοδεύει και ο κύριος Παναγιωτόπουλος, ο κύριος Δένδιας παγιδεύεται με Predator 20 Απριλίου του 2021 και μετατρέπεται σε κυγυμτό κοριό που παγιδεύει τον ίδιον, τους γύρω του, τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τους αξιωματούχους Σαουδικής Αραβίας και όποιον άλλον έτυχε να είναι εκεί. Αυτό είναι ο ορισμός της κατασκοπίας. Δεν είναι μόνο αυτό. Τέτοιες μέρες, το 2021, συνεδρίασε εκτάκτως το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, το ΚΙΣΕΑ, στο οποίο συμμετείχε όλο το Υπουργικό Συμβούλιο, μέσα στους οποίους και ο κ. Χρυσοχοίδης. Ο κ. Χρυσοχοίδης εκείνη την ημέρα που μπήκε στο ΚΙΣΕΑ είχε παγιδευτεί. Υπάρχει και άλλη παγίδευση. Ο κ. Δένδιας, όταν ήταν στις αρχές Ιούλη σε επίσημο ταξίδι στην Ουκρανία, σε εμπόλεμη περίοδο, λίγο πριν την εμπόλεμη περίοδο, αλλά σε κρίσιμη φάση της κατάστασης εκεί, πάλι παγιδεύτηκε με Predator. Αυτές είναι κάποιες από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις, μαζί με την περίπτωση της 30ης Μαΐου 2021 που παγιδεύτηκε ο κύριος Γεραπετρίτης, που συμμετείχε την επίσκεψη στην υποδοχή της επίσκεψης του Τούρκου Πρωθυπουργού στην Ελλάδα. Παγιδεύτηκε την ημέρα που συμμετέχει στην επίσκεψη με τον Τούρκο Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου, ο κύριος Γεραπετρίτης. Και παγιδεύτηκε και μετατράπηκε σε κινητό χωριό για όλους τους γύρω. Αυτές είναι χαρακτηριστικές περιπτώσεις που θα έπρεπε να διερευνηθεί το αδίκημα της κατασκοπίας, είτε σε επίπεδο πλημελήματος, είτε σε επίπεδο κατασκοπίας. Είναι αδιανόητο ότι δεν συζητάμε γι' αυτό και είναι αδιανόητο που οι εισαγγελείς του Αρείου Πάγου κάνουν ότι δεν το βλέπουν.
0: Μιλάτε τελευταία ως για τον κύριο Μπακέλα, που είναι η τρίτη φορά που αρχιοθέτηται.
1: Ο κύριος Μπακέλας, να σας θυμίσω, ο κύριος Μπακέλας έκανε το εξής, θα με επιτρέψετε να πω πονηρό. Είπε ότι εγώ αυτό δεν το ψάχνω, γιατί το έχει ψάξει ο κύριος Τζαβέλας. Mm-hmm. Ο κύριος Τζαβέλας, ο προκάτοχός του, ο οποίος ανέλαβε την υπόθεση μετά τη διαβίβαση όλες τις δικογραφίες από τις 26 Φλεβάρι του 26 μετά την απόφαση του Μονομελούς, γιατί ήταν στα χέρια του όλα τα αποδεικτικά στοιχεία αυτά, ξέρετε τι είπε, έκανε ότι δεν τα είδε. Δεν έχει καμία στάθμιση, δεν έχει αξιολογήσει τίποτα, παρά μόνο ένα πράγμα θα σου το πω. Αλλά χωρίς να αξιολογήσει τα αποδεικτικά στοιχεία, είπε δεν βλέπω κατασκοπία. Και μετά ο κύριος Μπακέλας, αντί να προχωρήσει ο ίδιος σε μια στάθμιση, τι είπε, άτακιδε ο κύριος Τζαβέλας. Γι' αυτό δεν μπήκε στην ουσία. Τι σας είχε πει ο κύριος Τζαβέλας, να το θυμίσω αυτό, γιατί είναι ένα μνημείο δικαστικού παραλογισμού, mm-hmm. και θα πρέπει να το θυμόμαστε, γιατί θα πρέπει σε αυτούς τους ανθρώπους να αποδώσουμε το μερίδιο της ευθύνης που τους αναλογεί και να τους μνημονεύουμε για πάντα για αυτό που έχουν κάνει. Τι έκανε ο κύριος Τζαβέλας, ενώ είναι στο ανώτατο επίπεδο της Αγγελίας του Αρείου Πάγου, είπε, ακούστε να δείτε, ούτε σε καφενείο θα με επιτρέψετε να πω δεν θα ακούγονταν αυτό, είπε την εξής νομική σκέψη. Κάποιος παγίδευσε τον κύριο Δένδια και κατασκόπησε τον κύριο Δένδια. Την ίδια περίοδο κατασκόπησε και έναν ηθοποιό, τον κύριο Λαζόπουλο. Άρα επειδή παγίδευσε Λαζόπουλο και Δένδια, που ο Λαζόπουλος δεν είναι εθνικός στόχος, αυτό σημαίνει ότι δεν είχε κατασκοπευτική στόχευση. Δεν είχε δόλο κατασκοπίας. Κάτι άλλο έψαχνε, κάτι άλλο τον ενδιέφερε. Αυτό έχει αποτυπωθεί σε ένα πόρισμα, σε μια διάταξη ενός εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Και αυτό είναι κάτι το οποίο, αν το επικοινωνήσουμε, αντιλαμβάνεστε ότι είναι για να γελάει κάποιος με το πώς εκλαμβάνουν κάποιοι την έννοια της εθνικής ασφαλείας στη χώρα, αδυνατό να αντιληφθώ πώς θα αντιμετωπιστεί σε ένα διεθνές νομικό φόρουμ, δεν το συζητώ σε στρατιωτικό διπλωματικό επίπεδο πόσο γελίο μπορεί να φανταστεί αυτό. Θα σας το πω πάρα πολύ απλά. Την επόμενη φορά λοιπόν ένας κατάσκοπος που θα έρθει στην Ελλάδα...
0: Γελίο ή επικίνδυνο. Διότι όταν ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου έχει τέτοια προσέγγιση, τι να πιστέψει ο πολίτης μετά για πιο απλές υποθέσεις.
1: Να σας το πω με παράδειγμα να το καταλαβαίνει ο κόσμος. Είναι σαν να έχετε ένας κατάσκοπος στη χώρα, να εισέρχεται σε μια απόρριτη εγκατάσταση του Γενικού Επιτελείου Στρατού, να βγάζει φωτογραφίες από απόρριτα έγγραφα και στοιχεία και την ίδια στιγμή να βγαίνει έξω και να βγάζει μια φωτογραφία ένα μπαρ. Και όταν τον συλλάβουμε, θα πρέπει ο εισαγγελέας που θα τον συλλάβει να τον αθώσει, ανατρέχοντας τη λογική του κυρίου Τζαβέλα, λέγοντας ότι για να έχει ταυτόχρονα φωτογραφίσει απόρριτες εγκαταστάσεις και ένα τυχαίο μπαρ, σημαίνει ότι δεν είχε κατασκοπευτεί.
0: Είχε έρθει για τουρισμό. Ναι.
1: Αυτή είναι η σκέψη, η διάταξη του κυρίου Τζαβέλα, και θέλω να την αναλογιστεί ο κόσμος και να καταλάβει πόσο προκλητική είναι και πόσο δικαιολογημένες είναι οι ενστάσεις μας και η κριτική μας όλων των δικηγόρων που έχουμε γνώση της δικογραφίας, που έχουμε δει τα έγγραφα, που έχουμε δει τις πράξεις και τις παραλήψεις τους, και παράλληλα επειδή ζούμε στην ίδια κοινωνία βλέπουμε πώς εφαρμόζεται ο νόμος σε άλλες περιπτώσεις και τι αυστηρότητα υπάρχει και πώς μπορούν να ανοίγουν δικογραφίες με ανώνυμες επιστολές. Σωστά θα σας πω εγώ, να ερευνώνται τα πάντα, πρέπει να ερευνήσεις τα πάντα, και στην άλλη περίπτωση όταν έχουμε συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία, κάνει η εισαγγελία του Αρείου Πάγου μάλιστα στο ανώτατο επίπεδο που κάποιος περιμένει και αντανακλαστικά και γνώση και επιμέλεια και ακεραιότητα και ένα σωρό πράγματα, βλέπει να μην κάνει τίποτα από όλα αυτά. Μην ξεχνάτε, έχουν περάσει 4 χρόνια, η εισαγγελία του Αρείου Πάγου έχει μία μόνιμη εποδό. Δεν κάνω έρευνα, δεν αξιολογώ τα στοιχεία, δεν ψάχνω αυτά. Θα σας πω και κάτι τελευταίο. Γιατί είναι πολύ σημαντικό. Εμείς κατά τη διάρκεια του δικαστηρίου, το 2026, τελείωσε 26 Φλεβάρι του 26, αναδείξαμε ένα κρίσιμο στοιχείο το οποίο δεν είχε αναδειχθεί μέχρι τότε. Εμφανίσαμε ένα έγγραφο το οποίο αφορούσε τη συνεργασία μεταξύ Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, της ΕΕΠ, μαζί με την αντίστοιχη Υπηρεσία των Σκοπίων. Απόρριτο έγγραφο. Αυτό το έγγραφο είχε διορθωθεί από τον τεχνικό διευθυντή, από την εταιρεία του κ. Ντίλιαν. το έχει υπογράψει, τον έχουν υπογράψει δύο στελέχη της Ντελέξα. Το προσκομίσαμε αυτό το στοιχείο, είναι ένα στοιχείο το οποίο αποδεικνύει δεδομένα συνεργασία της Ντελέξα με την ΕΙΤ. Της Ντελέξα που παγίδευσε το Μισό Υπουργικό Συμβούλιο με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, θυμίζω. Θυμίζω επίσης ότι την ίδια περίοδο τους ίδιους στόχους που έχει η Ντελέξα, τους ίδιους έχει και η ΕΙΤ. Οι ίδιοι παγιδεύονται. Και ενώ αυτό τέθηκε στο δικαστήριο και το δικαστήριο το ρυβήθηκε σωστά, και επειδή το δικαστήριο ήταν μονομελές και δεν μπορεί να ερευνήσει κακουργήματα, το διαβίβασε στην εισαγγελία του Ρίου Πάγου του κ. Τζαβέλα. Ο κ. Τζαβέλα, ξέρετε τι έχει πει για αυτό το συγκλονιστικό έγγραφο που θα ήταν
0: κάτι.
1: Δεν έχει πει τίποτα. Αν δείτε τη διάταξή του, κάνει ότι δεν υπάρχει. Κάνει ότι δεν το βλέπει ο κ. Τζαβέλα. Και αυτό είναι η πιο προκλητική πράξη που αγγίζει τα όρια της κατάχρησης εξουσίας. Σε συνδυασμό με το γεγονός, σας θυμίζω ότι πέρα από το γεγονός ότι ο κ. Τζαβέλα δεν είδε αυτό το έγγραφο, που έχει γίνει σημαία στην απόφαση του μονομελούς, που είναι συγκλονιστικό, είναι απόδειξη που θα έπρεπε να οδηγήσει στο εδόλιο την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Ο κ. Τζαβέλα όχι μόνο δεν το είδε, αλλά φρόντισε να χειριστεί ο ίδιος τη δικογραφία, ενώ σας θυμίζω ότι το 2020 και 2021 ήταν ο εισαγγελέας που ήταν μέσα στην ΕΕΠ και επόπτευε τη λειτουργία της ΕΕΠ. Ο ίδιος λοιπόν ελεγχόμενος φρόντισε να είναι ελεκτής και να κάνει ότι δεν βλέπει τα έγγραφα τα οποία υπάρχουν. Και εμείς βλέπουμε αυτές τις διατάξεις και αντιδρούμε και έχουμε να αντιμετωπίσουμε το εξής. Από τη μία έχουμε διατάξεις κενές περιεχομένου, προκλητικές, αδιανόητα κενές και ανετιολόγητες, και από την άλλη τον τίτλο. Α, η εισαγγελία του Ρίου Πάγου είπε αυτό. Για να το έχει πει ο εισαγγελέας του Ρίου Πάγου σημαίνει ότι είναι το ανώτατο επίπεδο αυθεντίας και ποιοι είστε εσείς που θα κρίνετε τους εισαγγελείς. Εδώ μιλάμε για πράξεις παράνομες, έκνομες, που αγγίζουν τα όρια της κατάθεσης εξουσίας από την εισαγγελία του Ρίου Πάγου. Και εδώ πρέπει ο κόσμος να έχει άποψη. Δεν είμαστε εμείς κάποιοι οι νομικοί παραστάτες στην υπόθεση, κάποιοι που ενοχλούμαστε επειδή η υπόθεση, η κρίση είναι ενάντια σε αυτό το οποίο θα θέλαμε. Σας το λέω με τα λόγου γνώσεως και με πολύ μεγάλη ειλικρίνεια σας το λέω, ότι αν εδώ γινόταν μια ουσιαστική έρευνα, ζητούσαν να καταθέσουν οι μάρτυρες, ελέγχαν τα κινητά τηλέφωνα, καλούνταν όλα τα πολιτικά πρόσωπα που έχουν εμπλακεί να καταθέσουν στον Αεροπάγο για να διερευνήσουμε τι υπηρεσιακά απόρριτα έχουν διαρρεύσει και γιατί μέχρι τώρα δεν το έχουν καταγγείλει, και το συμπέρασμα ήταν ότι δεν έχουμε βρει κάτι, δήμος σας λέω ότι δεν θα έλεγα τίποτα. Έγινε μια έρευνα, βγήκαν τα στοιχεία, υπήρχε μια στάθμιση. Εδώ έχουμε το αντίθετο. Έχουμε το αντίθετο, όχι μόνο δεν κάνουν έρευνα, προσπαθούν να μας πείσουν ότι κάνουν τη δουλειά τους. Και είναι ενδιαφέρον να δείτε λίγο και την ανθρωπογεωγραφία. Κοιτάξτε ποιοι στρέφονται εναντίον μας. Υπάρχει ένας συντονισμός ανάμεσα στην εισαγγελία του Ρίου Πάγου, στους πολιτικούς οι οποίοι παγιδεύτηκαν και δεν τόλμησαν να το καταγγείλουν, παρέχοντας ασυλία στους θύτες, ακόμα και στους τέσσερις που καταδικάστηκαν. Ακόμα και τους τέσσερις. Έχετε ακούσει εσείς τον κύριο Γεωργιάδη να έχει πει κάτι για τον κύριο Ντίλιαν, που τον μετέταψε σε κινητό κοριό?
0: Ερώτημα, μιας και το δείχνετε, ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Γεσέ, επειδή το διατυπώσατε, είπατε, και είναι βαριά η διατύπωση, ότι ο κύριος Γεωργιάδης υποθάλπει τους θύτες, τον κύριο Ντίλιαν και όλους τους υπόλοιπους. Το λέτε, θα το ρωτήσω, θέλω να το διευκρινίσετε σήμερα. Το λέτε με τη στενή ποινική έννοια του όρου της υπόθαλψης ή ως πολιτική και θεσμική αξιολόγηση της συμπεριφοράς του?
1: Εγώ σας λέω ότι ο κύριος Γεωργιάδης αντικειμενικά εδώ και 4 χρόνια, ενώ έχει ενημερωθεί ότι έχει παγιδευτεί, δεν έχει κάνει μήνυση κατά των εμπλεκόμενων προσώπων, δεν έχει ζητήσει τη δίωξή τους, δεν παραστάθηκε στο δικαστήριο με αποτέλεσμα για μία από τις 3 αποδεδόμενες πράξεις να κριθούν αθώοι 4 κατηγορούμενοι, επειδή ο κύριος Γεωργιάδης δεν κατέθεσε μήνυση εναντίον του. Ο κύριος Γεωργιάδης δεν έχει κάνει αγωγή εναντίον αυτών των προσώπων, δεν έχει δώσει την κινητή του συσκευή για έλεγχο σε οποιαδήποτε εισαγγελική υπηρεσία για να δούμε το εύρος της διαρροής των υπηρεσιακών του δεδομένων, όταν ο ίδιος έχει πει ότι πάτησε όλα τα link. Γιατί αν έλεγε ότι, παιδιά, εγώ είμαι υποψιασμένος, είμαι πάρα πολύ έξυπνος, είμαι πιο έξυπνος από όλους σας, και εγώ όταν έπαιρνα τα μηνύματα δεν τα πάταγα, κάποιος θα μπορούσε να πει, ωραία, δεν έχει παγιδευτεί. Εδώ ο ίδιος έχει ομολογήσει ότι έχει πατήσει όλα τα link.
0: Άρα συνάγει το συμπέρασμα ότι
1: ο άνθρωπος αυτός έχει σε συνδυασμό με το γεγονός ότι δεν έχει αποδοκιμάσει καν τους δράστες αυτών των πράξεων, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι ακόμα και τώρα δεν έχει ζητήσει την αποζημίωσή του, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι στρέφεται εναντίον ημών, εναντίον των παραστατών, δηλαδή αντί να είναι απέναντί του και να ψάχνει ποιος τον παγίδευσε, στρέφεται εναντίον των συνηγόρων και ψάχνει να βρει αν, μέσω της τεχνικής νοημοσύνης, αν το 2019 είχαμε εμείς γράψει κάτι για κάτι που νομίζω ο ίδιος σημαντικό. Και αποπροσανατολίζει τον κόσμο και μαζί με αυτόν την παρασύρει και ένα στρατό από ανώνυμα τρολ, τα οποία υβρίζουν ποιους εμάς που είμαστε οι μόνοι οι οποίοι αναζητούμε την αλήθεια και πραγματικά αδυνατό να αντιληφθώ πώς μπορεί κάποιος αντί να αποδοκιμάσει αυτούς και τις πράξεις τους να αποδοκιμάζει εμάς, εκτός αν είναι κάποιο από αυτά τα πληρωμένα τρόλ τα οποία κυκλοφορούν ανώνυμα και επώνυμα στο διαδίκτυο. Άρα, δεδομένα, ο κύριος Άδωνος Γεωργιάδης υποθάλπει με όλες τις έννοιες που μπορεί κάποιος να συμπεριλάβει σε αυτή τη λέξη τους θύτες.
0: Απόλυτο ξεκάθαρο. Τελευταίο ερώτημα, κύριε Γεσέπ. Την τελευταία φορά που συνομιλήσαμε για την υπόθεση, είχατε προχωρήσει μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα εκτίμηση. Και επειδή το πλήρωμα του χρόνου, και εννοώ τον Αύγουστο, τον έχουμε ήδη συμπληρώσει ή συμπληρώνουμε, ήθελα να σας ρωτήσω αν επαναβεβαιώνετε αυτή την εκτίμηση ή ενδεχομένως έχετε αναθεωρήσει. Μας είχατε πει λοιπόν την τελευταία φορά που είχαμε συνομιλήσει ότι μέσα στο καλοκαίρι και ενδεχομένως τον Αύγουστο θα ερχόταν κάποια νομοθετική πρωτοβουλία από την κυβέρνηση εν ώψη της δίκης, της εκδίκασης υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό, τόσο του κυρίου Ντίλιαν και όσο και των τριών υπολείπων που έχουν καταδικαστεί για την υπόθεση του Predator σε 126 χρόνια φυλάκισης, προκειμένου με αυτή τη ρύθμιση, με κάποιο τρόπο, ο κύριος Ντίλιαν τελικά να μην εκτίσει την ποινή του, εάν και εφόσον επαναβεβαιωθεί η καταδίκη του στο εφετείο. Θα σας ρωτήσω αν ισχύει η ίδια εκτίμηση.
1: Είμαι σε θέση να γνωρίζω ναι, ότι έγιναν αλλεπάλληλες προσπάθειες προκειμένου αυτή η νομοθετική διάταξη, η οποία θα επέτρεπε στους κατηγορούμενους στο δεύτερο βαθμό να μπορούν να πληρώσουν την ποινή τους και να μην οδηγηθούν στη φυλακή αν στο εφετείο η ποινή δεν έπεφτε από την ποινή την οποία έφτασε στο πρωτόδικο δικαστήριο. Έγιναν επανειλημμένες προσπάθειες προκειμένου να προωθηθεί αυτή η συγκεκριμένη διάταξη. Θα θυμίζω, δεν είναι μια εντός εισαγωγικών κουλτούρα ή μια παραφιλολογία δημοσιογραφική. Αυτή η συζήτηση έχει διαρρεύσει από πολλές πλευρές και από πλευράς μελών του Υπουργικού Συμβουλίου, οι οποίοι δεν ήταν διατεθειμένοι να συμβάλλουν και να συνδράμουν σε μια τέτοια συνθήκη και σε μια τέτοια κατάφορη νομοθετική παρέμβαση. Είναι μια πραγματικότητα η οποία δεν έχει πραγματοποιηθεί, είναι ένα σενάριο το οποίο δεν έχει πραγματοποιηθεί, κυρίως λόγω εσωτερικών αντιδράσεων. Θέλω να πιστεύω ότι αυτά τα υγιή στοιχεία τα οποία εντός της κυβέρνησης έχουν αντιδράσει και δεν θέλουν να νομοποιήσουν τέτοιες διεξόδους διαφυγής, θα παραμείνουν ισχυρά μέχρι και το τέλος και δεν θα τολμήσουν να πειράξουν το νομοθετικό πλαίσιο.
0: Μάλιστα. Και σας ευχαριστώ για μια ακόμη φορά για την νομίζω ενδιαφέρουσα συνομιλία. Καλώς απόγευμα, καλό 15 Αύγουστο.
1: Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστώ θερμά. Ήταν ο δικηγόρος, ο κύριος Ζαχαρίας Κεσές. Νομίζω είχε για μια ακόμη φορά εξαιρετικό ενδιαφέρον συζήτηση μαζί του. Από τους ανθρώπους που στη συγκεκριμένη υπόθεση, το έχω ξαναπεί και θα το επαναλάβω, δεν λειτουργεί απλώς και μόνο ως συνήγορος, νομίζω 11, 12, 13, κάπου εκείνο ο αριθμός, θυμάτων παύλα στόχων του Predator. Στη συγκεκριμένη υπόθεση ο συγκεκριμένος δικηγόρος λειτουργεί εξαιτίας της διαχείρισης της υπόθεσης για λογαριασμό των πελατών του και ως ερευνητής δικηγόρος. Και αυτό έχει τεράστια σημασία. Και είναι από τους ανθρώπους που έχει προσφέρει πάρα πολλά στο να φωτιστούν, το πάμε και στην εισαγωγή, να φωτιστούν οι πτυχές αυτής της υπόθεσης. Και αυτό οφείλουμε να το πιστώσουμε στον κύριο Κεσέ, ανεξάρτητα αν συμφωνεί κάποιος ή διαφωνεί με τα συμπεράσματα ενδεχομένως τα οποία οδηγείται μέσα από περισσότερο γνωστά ή λιγότερο γνωστά γεγονότα που έχουν καταγραφεί γύρω από την υπόθεση του Predator την τελευταία τετραετία, πενταετία. Πάμε διακόπη μουσική, ανάσα και επιστρέφω.

0: μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Φεύγουμε από την υπόθεση των παρακολουθήσεων και τα όσα συζητούσαμε λίγο νωρίτερα με τον δικηγόρο, τον κύριο Ζαχαρία. Και εσένα από τους πρωταγωνιστές σε ό,τι αφορά την έρευνα και σε δεύτερο επίπεδο την απονομή της δικαιοσύνης γύρω από την υπόθεση. Αυτή επιστρέφουμε στην πραγματικότητα, την πιο πεζή, όπως διαμορφώνεται σε επίπεδο Κρήτης, με φόντο φυσικά και την τελευταία μεγάλη έξοδο εκδρομέων και αδιούχων εν ώψη του 15 Αυγούστου. Μετά θα, αρχίσουμε να έχουμε τμηματικά τις επιστροφές εκδρομέων και αδιούχων. Η τροχέα διαβεβαιώνει ότι θα έχει αυξημένη παρουσία στους δρόμους της Κρήτης με εντατικούς ελέγχους εν ώψη της εξόδου του 15 Αυγούστου, καθώς είναι δεδομένο ότι θα έχουμε και αυξημένη κίνηση από τα αστικά κέντρα προς την ενδοχώρα του νησιού. Την ίδια ώρα βέβαια είχαμε σήμερα και ένα πολλαπλό τροχαίο στον βόρειο δικό άξονα στα Χανιά. Την ίδια ώρα τα στοιχεία που συγκεντρώνονται κυρίως μέσα από το Εθελοντικό Σύλλογο Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων με επικεφαλής τον κύριο Γιάννη Λιονάκη δείχνουν ότι η φετινή χρονιά δεν κυλά σε καλά επίπεδα. Παρουσιάζεται μια αύξηση των θανατηφόρων τροχαίων που συγκριτικά με πέρυσι φτάνει οριακά το 50%. Πολύ μεγάλη αύξηση. Πάμε να ανοίξουμε την συζήτηση με τον Γιάννη Λιονάκη. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Γώστα, καλησπέρα Χριστό, καλησπέρα και στους ακροατές μας.
0: Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Μια αύξηση που ήταν αναπόφευκτη, ήταν μοιραία, ήταν αναμενόμενη, μη αναστρέψιμη, τι απ' όλα.
1: Μια αύξηση που πέρυσι όταν κοντεύαμε και τέλειωνε ο χρόνος και βλέπαμε στην πορεία ότι πήγαιναν καλά τα πράγματα τέτοια εποχή και είχα πει ότι θα κινηθούμε κάτω από 40, τελικά κατέληξε χρονιά με 38 δυστυχώς θανάτους πέρυσι, όντας ή ούσα όπως θέλει ο καθένας η καλύτερη χρονιά τουλάχιστον από το 1993 που ξεκίνησαν να μπαίνουν πολλά αυτοκίνητα στην ζωή μας και να έχω στοιχεία. Είχα πει ότι θα χρειαζόμασταν 3 χρόνια γιατί πολλοί επέχεραν και έλεγαν ότι αλλάξαν τα πράγματα, ότι πάμε καλά, ότι έχουμε αποτελέσματα καλά με την επιβολή των προστήμων και την αλλαγή του κώδικα δικής κυκλοφορίας και ούτω καθεξής, και είχα επιμείνει και έλεγα ότι θα πρέπει να δούμε να τελειώσει και το 28 για να δούμε ότι εν πάση περιπτώσει κάτι έχει αλλάξει στο νησί μας και στη χώρα μας. Δυστυχώς επιβεβαιώθηκα πολύ πιο γρήγορα από όσο φοβόμουν και περίμενα. Ήρθε η φετινή χρονιά να διαψεύσει τα καλά στοιχεία τα περσινά. Όχι ότι βρισκόμαστε στις παλιότερες εποχές και αλίμον αν συνέβαινε αυτό να βρισκόμασταν πριν από 15 χρόνια, 20 κλπ. Που είχαμε σοβαρά αποτελέσματα. Αυτό όμως το οποίο είχαμε και που φαίνεται να διαμορφώνεται φέτο είναι ότι μάλλον η περσινή χρονιά ήταν συγκυριακή υπό την έννοια ότι ήρθε να παντρευτεί με τον φόβο κυρίως του προστίμου. Και είχα πει ότι ο κώδικας ο οποίος ψηφίστηκε πέρυσι και ο οποίος στην ουσία δεν άλλαζε τίποτε τον κώδικα του 96, ένας κώδικας που ήρθε δηλαδή μετά από 30 χρόνια και ο οποίος συζητιόταν για 5-6 χρόνια από το 18-19, δεν άλλαζε ουσιαστικά τα πράγματα στη βάση τους σχεδόν σε τίποτε. Αυτό που ουσιαστικά άλλαζε ήταν ένας πειραματισμός ακόμα στα πρόστιμα. Και από εκεί που είχαμε περάσει για παράδειγμα στην ίχρυση κράνους στο να μην έχουμε κανένα πρόστιμο και να έχουμε 60 μέρες αφαίρεση της άδειας οδήγησης, σήμερα φτάσαμε να έχουμε ένα πρόστιμο σε μια μηχανή που φέρει 2 άτομα πάνω χωρίς κράνος να φέρει 30 μέρες αφαίρεση της άδειας οδήγησης, αλλά 750 ευρώ συνολικά πρόστιμο. Αλλάξαμε δηλαδή τα δεδομένα κατά 750 ευρώ από εκεί που τα αλλάζαμε με 60 μέρες αφαίρεση της άδειας οδήγησης. Πήγαμε στα 750 ευρώ και 30 μέρες αφαίρεση της άδειας οδήγησης, και επειδή τον είχα ονομάσει κώδικα της υποτροπής υπό την έννοια ότι ναι μεν στην πρώτη περίπτωση όταν σε πιάσουν για τα περισσότερα αδικήματα και τις περισσότερες παραβιάσεις μάλλον του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, είχε 30 μέρες αφαίρεση άδειας οδήγησης και πρόστιμο 350 ευρώ, έρχεται στη συνέχεια να το κάνει 60 μέρες, να το κάνει ένα χρόνο, να το κάνει 2 χρόνια και να φτάνει πρόστιμο μέχρι και 8.000 ευρώ. Έτσι. Και έλεγα λοιπόν ότι αυτός ο φόβος που θα, προφανώς γιατί το μάθε ο κόσμος ότι υπάρχει αυτό το ζήτημα, μαζί, θέλω να το πω αυτό, μαζί με την επίταση της αστυνόμευσης, η οποία έχω την αίσθηση ότι εντάξει γίνεται μια προσπάθεια, αλλά δεν θα μπορούσε να είναι διαρκώς η ίδια και λόγω έλλειψης δυνάμεων και ανδρών, έτσι, είναι γνωστό αυτό, ιδιαίτερα για το νησί μας, γνωρίζουμε ότι τα τμήματα του τροχέας υπάρχει πραγματικά έλλειψη προσωπικού. Λοιπόν, δεν θα μπορούσε να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Γιατί τώρα στην Κρήτη ξέραμε, χρόνια διαχρονικά ξέραμε, ότι τουλάχιστον το 47-48% καταμετρημένο αυτό το ποσοστό που λέω από έρευνα που είχαμε κάνει για 2 συνεχείς χρονιές με τον Μακαρίτη, τον ιατροδικαστή, τον Μιχαλοδημητράκη. Θα το θυμούνται και θα τους φίλους. Είχαμε βρει ότι στο 47% των σοβαρών τροχαίων που οδηγούσαν σε χρόνιες παρακολουθήσεις, σε νοσοκομεία και ούτω καθεξής ή σε θανάτους, το 47% ήταν μεθυσμένοι. Είχαμε υψηλή κατανάλωση πνεύματος. Φοβάμαι λοιπόν ότι σε μεγάλο βαθμό αυτό το γεγονός εξακολουθεί να μας ταλαιπωρεί. Η τροχαία προσπαθεί και έχει αυξήσει πραγματικά τους ελέγχους, αλλά θέλω να σημειώσω και κάτι άλλο το οποίο μέχρι σε ένα αρκετά μεγάλο βαθμό υπήρχε. Βοήθησε δηλαδή το ότι φτάσαμε σε ένα επίπεδο να υπάρξουν εγκύκλοι οι οποίοι έλεγαν μηδενική ανοχή στην χρήση του κράνους και της ιδιαίτερα του κράνους, στη συνέχεια και για τη ζώνη, στο να μην σβήνονται πάρα πολλές παραβάσεις. Ήρθε και αυτό που βεβαίως είναι δημοκρατικό δικαίωμα του καθενός να καταθέσει την ένστασή του και να πει γιατί μέθησε ας πούμε ή γιατί έκανε αυτό, αλλά δεν σβήνει πια αυτό το πράγμα, δεν σβήνει. Λοιπόν, θεωρώ ότι όλα αυτά έφεραν πέρυσι ένα αποτέλεσμα. Θέλω να θυμίσω ότι η όλη κινητοποίηση που υπήρξε πέρυσι ήταν κατά βάση ένα ταρακούνημα και της πολιτικής και της φυσικής ηγεσίας της αστυνομίας εξαιτίας του θανάτου αυτού του περιώνυμου δυστυχώς θανάτου του παιδιού του Μακαρίτου, του Παναγιώτη, του Κερατζή, αν θυμάμαι καλά το όνομά του, στα Χανιά πέρυσι με την Πόρσε εκεί στις 11 Ιανουαρίου με όλα αυτά που ακολούθησαν και που συνέβησαν. Λοιπόν, φαίνεται ότι έκανε περισσότερο προσεκτικό τον κόσμο. Τώρα φέτο γιατί ξανά η τάση. Γιατί είχα πει και πέρυσι ότι σιγά σιγά θα συνηθίσουμε την τιμωρία, θα συνηθίσουμε, γιατί είχα πει ότι η διαχρονική αναζήτηση δική μου δεν ήταν να μην τιμωρήσεις κάποιον εάν το κάνει. Το ζητούμενο ήταν και είναι και εξακολουθεί να είναι και θα είναι να τον μάθει τον άλλον να μην το κάνει. Εκεί λοιπόν δεν κάναμε κάτι. Λειτουργήσαμε με το φόβο. Και συνέβη και άλλο ένα γεγονός, το οποίο το θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σε όλους τους τροχονομικούς ελέγχους που γίνονται σήμερα,
0: ναι,
1: εμφανίζεται μια φοβερή αύξηση, η οποία υπερβαίνει και το φορές και το 50, 60 και το 70 και το 100% της οδήγησης από άτομα, οδήγησης οχημάτων, χωρίς να έχουν άδεια οδήγησης.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό τι σημαίνει.
0: Καταρχάς, αυτό πώς ερμηνεύεται, γιατί σημειώνεται, πριν μας πεις τι σημαίνει.
1: Τι έχει συμβεί. Συνήθιζε ο κόσμος και έχει αρχίσει και το έχω ζήσει κι εγώ. Παλιότερα είχαμε μάθει να κρατάει ένα διάστημα λίγο η τροχέα το δίπλωμά σου και να κάνεις την ένστασή σου και αν δικαιωνόσου να πάρεις πίσω το δίπλωμα μετά από κάποιες μέρες. Υπήρχε δηλαδή μια ανοχή ας το πούμε, ή δεν είχαν αφαίρεση άδειας οδήγησης όλες οι παραβιάσεις. Σήμερα οι περισσότερες ακόμα και στο Μεϊντάνι, ακόμα και στην Αλικαρνασό, να πας να παρκάρεις, θα σου αφαιρέσουν το δίπλωμα. Θα σου αφαιρέσουν να διοδήγεις και 20 μέρες. Εκεί λοιπόν...
0: Να κάνουμε μια διευκρίνηση. Άρα, δεν είναι ότι δεν είχε πάρει ποτέ το δίπλωμα, ως ποινή του έχει αφαιρεθεί. Και απλά βγαίνει στους δρόμους
1: οδηγεί παρά το ότι το έχει αφαιρεθεί σε επίπεδο προστήμων, σε επίπεδο τήρησης του κώδικα οδικής κυκλοφορίας εξαιτίας παραβιάσεων του έχει αφαιρεθεί το δίπλωμα και μετά από μια, δύο, τρεις μέρες αποφασίζει και λέει άδε μου το δώστε πίσω, δεν αδω εγώ, δεν μπορώ να μην κάνω δουλειά. Το έχω ακούσει εγώ από μια πλειάδα πολιτών.
0: Να επιβεβαιώσω ότι πολλά από τα. Έχεις δίκιο και να επιβεβαιώσω εμπειρικά, όχι με στοιχεία. Προφανώς έχεις τα στοιχεία εσύ, αλλά εμπειρικά όλο και πιο συχνά ακούμε στον περίγυρό μας για τροχαία ατυχήματα στα οποία έχουν εμπλακεί δικοί μας, κοντινοί μας, φίλοι μας τέλος πάντων. Όπου συνέπεσε να μας πούνε ότι δεν είχε ο τάδε δίπλωμα, ξέρω εγώ πόσο χρόνο ήταν, 40. Σου φαίνεται αδιανόητο να μην έχει κάποιο δίπλωμα 40. Ετών, το ρωτάς γιατί δεν είχε δίπλωμα, δεν του το είχαν αφαιρέσει.
1: Το πήρανε λέει, μου το είχαν πάρει και εγώ οδηγώ. Αυτά είναι τα πιο σοβαρά στοιχεία, διότι και θα ήθελα να παρακαλέσω, παρά το ότι αυτό οδηγεί μετά, είναι διοικητική πράξης, αφαιρέσεις, δικαστήρια και ούτω καθεξής, ποινές πάρα πολύ σοβαρές. Αυτό όμως πρέπει επίσης να έχει κάποιος, πέρα από τις ποινές, πέρα από το ότι μπορεί για περισσότερο διάστημα μετά να τιμωρηθεί και να στερηθεί την άδεια οδήγησής του και για μεγαλύτερο χρόνο, οι υποσυνθήκες δε θα πρέπει να ξαναπάει να ξαναδώσει εξετάσεις για να ξαναπάρει το δίπλωμά του, έτσι, σε υποτροπές. Λοιπόν, τι συμβαίνει εδώ και έχει την ιδιαιτερότητά του και θα ήθελα να το έχουν κατά νου όλοι. Δεν υπάρχει ασφαλιστική κάλυψη σε συγκεκριμένη περίπτωση. Το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό. Ή εάν υποχρεωθεί και πιθανότατα στις περισσότερες των περιπτώσεων η ασφαλιστική εταιρεία θα καλύψει τον οδηγό, θα καλύψει τη ζημιά, δεν υπάρχει περίπτωση με αναγωγή να μην ζητήσει και να μην πάρει τα χρήματά της πίσω. Το οποίο υπό συνθήκες, εάν έχεις ένα τραυματισμό κάποιου, δεν λέω πολλά πράγματα, του χτύπησε το πόδι βρε αδερφέ και έχει κάνει δύο εγχειρήσεις και έχει μείνει και 6 μήνες από τη δουλειά του κλπ. Θα φτάσει σε μια ποινή από το δικαστήριο, η οποία πιθανότητα ξέρω θα πάει 100.000, 120, δεν ξέρω πόσο, κάπου εκεί. Λέω, εάν έχει και παιδιά και έχει στερηθεί αυτή και είναι και νέος ηλικία κλπ. Δεν λέω για θάνατο που μπορεί να φτάσει 300-400.000. Σε αυτή την περίπτωση η εταιρεία, εάν πληρώσει, θα σου ζητήσει πίσω αυτά τα χρήματα. Είναι κάτι που θα ήθελα να το έχουν κατά νου οι φίλοι. Το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα βέβαια από την άλλη πλευρά θα μας πει κάποιος και εγώ πώς θα ζήσω τα παιδιά μου. Αυτά που μου λέτε ότι θα τους στερηθούν το ψωμί τους εάν τους το αποστερήσω γιατί το αυτοκίνητό μου ήταν η δουλειά μου κλπ. Εάν πω προσέχετε, προσέχουμε, δεν κάνουμε παραβιάσεις, τηρούμε τον κώδικα. Είναι πράγματα που πρέπει να τα κάνουμε. Πώς δεν θα συνέβαιναν όλα αυτά εάν κάναμε αυτό που είπα προηγουμένως. Εάν είχαμε μάθει τον πολίτη να μην το κάνει. Παρά το ότι υπάρχει μια νομοθεσία η οποία λειτουργεί σε πολύ μεγάλο βαθμό παράλογα. Σας πω για παράδειγμα ένα παραλογισμό στους φίλους ακροατές του πολίτικα Χρήστομο. Υπάρχει περίπτωση να πάω εγώ έχω άδεια οδήγησης μηχανής κανονικά, έχω πάρει το δίπλωμά μου, είμαι 40 χρονών και παίρνω, δανείζομαι κάποια στιγμή το μηχανάκι, έχω 125 κυβικά, τα οποία είναι εξαιτίας του ότι έδωσα εξετάσεις εγώ παλιότερα. Γιατί τώρα ένας 27χρονος με 4 χρόνια άδεια οδήγησης με 5 μαθήματα μπορεί να ενσωματώσει άδεια μηχανής 125 κυβικών στο δίπλωμα του αυτοκινήτου του χωρίς να δώσει εξετάσεις. Αρκεί να πάει να το τακτοποιήσει και να κάνει αυτά που είπα προηγουμένως, να πληρεί αυτό τον κανόνα. Έτσι. Της ηλικίας του, των χρόνων οδήγησης, των 5 μαθημάτων και να πάει να το περάσει στο δίπλωμά του. Εγώ λοιπόν όμως δεν είμαι αυτής της τάξης. Εγώ πήγα και έδωσα εξετάσεις στα 20 μου, στα 22 μου και πήρα μια άδεια μηχανής 125 κυβικών. Ωραία, ωραία. Και έχω και άδεια αυτοκινήτου. Έχω τα 125 άδεια του αυτοκινήτου. Πήγα στη συνέχεια κάποια μέρα, ένα πρωί, είχα στερηθεί, είχα πάει με το αυτοκίνητο στη δουλειά μου και χρειάστηκε να δανειστώ ένα μηχανάκι, το οποίο το είδα μπροστά μου ενός υπαλλήλου μου, ενός φίλου μου, ενός συνεργάτη μου, για να πάω, ας πούμε, δίπλα να φέρω καφέδες στο συνεργείο. Είμαι εργολάβος. Το παίρνω το μηχανάκι, πάω, με σταματάει η αστυνομία, μου λέει, ελάτε εδώ κύριε, έρχεται, λέει το δίπλωμά σας, την άδειά σας κλπ. Δείχνω το δίπλωμά μου του αυτοκινήτου, έχω μέσα 125 κυβικά, αλλά βλέποντας ο άνθρωπος, ο άντρας της τροχέας, την άδεια κυκλοφορίας της μηχανής, βλέπει ότι είναι 150 κυβικά. Σημαίνει τι? Σημαίνει ότι οδήγησα μια μηχανή 25 παραπάνω κυβικά. Αυτό σημαίνει αυτόματα ότι θα μου επιβληθεί πρόστιμο 500 ευρώ και θα στερηθώ για ένα χρόνο την άδεια οδήγησης του αυτοκινήτου μου.
0: Μάλιστα.
1: Κατανοητό?
0: Απόλυτα, απόλυτα. Και νομίζω ότι...
1: Μοιάζει λογικό. Μοιάζει λογικό.
0: Προφανώς.
1: Έρχεται ο νομοθέτης και λέει τι. Εσύ που είσαι 28 χρονών και δεν έχεις καθίσει ποτέ σου σε μηχανάκι. Εγώ δεν το ξέρω ότι έχεις καθίσει ποτέ. Και μου φέρεις ένα χαρτί από μια σχολή οδηγών ότι έκανες 5 μαθήματα. Και έχεις και 5 χρόνια την άδεια του αυτοκινήτου σου. Σου δίνω τη δυνατότητα χωρίς εξετάσεις, χωρίς τίποτε, είσαι εντάξει να οδηγήσεις 125 κυβικά. Την άλλη ώρα, εσύ που έχεις υποστεί τη βάσανο των εξετάσεων και πήρες τα 125 κυβικά και έχεις την άδεια του αυτοκινήτου σου και είσαι 40, 50, 60 χρονών και οδήγησες μια μηχανή χωρίς να το γνωρίζεις προφανώς, γιατί δεν άνοιξες την άδεια κυκλοφορίας να δεις, 25 κυβικά παραπάνω, σε καταστρέφω. Αυτές οι στρεβλότητες είναι που μερικές φορές στα μάτια των πολιτών λένε, μα τώρα τι κάνουμε εδώ, τι συμβαίνει. Αυτά θέλω να πω και νομίζω ότι πρέπει κάποια πράγματα και να τα αναθεωρούμε και να τα ξαναβλέπουμε και να τα βάζουμε στη βάσανο της διερεύνησης πριν προχωρήσουμε, έτσι. Και βέβαια εδώ δεν μπορεί να κάνει τίποτε, είναι δηλαδή από τις αυστηρότερες ποινές. Δεν μπορεί να κάνει τίποτε ούτε τροχαίος ούτε κανένας. Τι πρέπει να κάνει κάποιος? Πρέπει να πάει να ξοδέψει τουλάχιστον 2.000, να μην πω παραπάνω, και να κάνει προσφυγή στα διοικητικά, στο διοικητικό πιο, να προσφύγει εκεί, γιατί η αστυνομία θα ακυρώσει, δεν μπορεί να ακυρώσει αυτό το πρόστιμο, και να ζητήσει μέχρι να πάει σε δικαστήριο και μέχρι να γίνουν όλα αυτά και πριν περάσει ένας χρόνος να του γυρίσουν πίσω το δίπλωμα, αφού βεβαίως πληρώσει τον 500, αφού πληρώσει το δικηγόρο και αφού πληρώσει τα παράβολα.
0: Μάλιστα. Τελευταίο ερώτημα.
1: Οι προσφυγές δεν γίνονται.
0: Τελευταίο ερώτημα, Γιάννη Λιονάκη. Έχουμε την αύξηση των θυμάτων συγκριτικά με πέρυσι από τροχιά δυστυχήματα. Την ώρα που...
1: Σήμερα, 25...
0: 17 πέρυσι μέχρι σήμερα, 25 φέτος μέχρι σήμερα. Λοιπόν, αυτή είναι η διαφορά. Ενώ έχουν υποτίθεται, είναι γεγονός αυτό, σε αρκετά πλέον σημεία, όχι με το ρυθμό που θα θέλαμε γιατί χρειάζονται ακόμη αρκετά να γίνουν, τοποθετηθεί τα περιβόητα κολονάκια που βοηθούν και στην επιβράδυνση, θα έλεγα εγώ, που μπορεί ενδεχομένως να ταλαιπωρεί κάποιους, αλλά συμβάλλει στη μείωση της ταχύτητας και κυρίως αποτρέπουν την προσπέραση.
1: Την είσοδο στα δύο θωράμα, ναι, σωστά.
0: Πώς ερμηνεύεται αυτό, δηλαδή αν δεν είχαμε τα κολονάκια?
1: Ήμουν από αυτούς που είχα πει, ρε παιδιά, ωραία, να κλείσουμε. Ήξερα, θεωρούσα δεδομένο και γνωστό από τοποθέτησή τους σε χώρες του εξωτερικού, σε κάποια σημεία, κυρίως διασταυρώσεις. Στο εξωτερικό, θέλω να πω για όσους δεν το γνωρίζουν, σε πάρα πολλές χώρες είναι συνηθισμένη η συγκεκριμένη παρέμβαση σε επικίνδυνες διασταυρώσεις ισόπεδες. Έτσι. Λοιπόν, το κλείνω αυτό. Είχαμε την εμπειρία της

0: Εκείνο το οποίο φαίνεται να συμβαίνει όμως είναι ότι λειτουργούν και εδώ τα κολονάκια, υπό την έννοια ότι λειτουργούν ψυχολογικά. Ανάσχεση ψυχολογική είναι, δεν είναι τίποτα άλλο. Εάν κάποιος είναι μεθυσμένος και βγει στον δρόμο και δεν βλέπει μπροστά του, εννοείται ότι τα κολονάκια δεν θα το σταματήσουν όπως θα σταματούσε ένα διαχωριστικό στοιχείο, ένα κανονικό έτσι, διάζωμα διαχωριστικό. Ωστόσο όμως έχουμε αποτέλεσμα αυτή την ώρα, το οποίο λέει τι, ότι στους 7 θανάτους που έχουμε μέχρι σήμερα στον Βόρειο Ιωκάξονα, μόνο ένας, δυστυχώς και αυτός, μια γυναίκα έχασε τη ζωή της εκεί πάνω από τον Ταυρονίτη, μεταξύ Ταυρονίτη και Χανίων. Έτσι. Δεν θα έχουμε πρόβλημα. Θα έχουμε πρόβλημα καθυστερήσεων. Θα έχουμε πρόβλημα αργοπορίας. Γιατί υπάρχουν οδηγοί οι οποίοι όταν δουν 50 πάνε με 50. Δεν πάνε με 70-80 όπως πηγαίνουμε εμείς. Οι ξένοι μιλάω κυρίως σε μεγάλο βαθμό.
1: Καλά, η αλήθεια είναι σε αρκετά σημεία, η αλήθεια είναι, Γιάννη Λονάκη, ότι σε αρκετά σημεία του ΒΟΑΚ, ακόμη και μεγαλύτερο να είναι το όριο ταχύτητας, όταν μπουν τα κολονάκια, αισθάνεσαι λίγο πιο εγκλωβισμένος και αναγκάζεσαι και πηγαίνεις ενδεχομένως ακόμη και πιο αργά από το όριο. Το επιτρεπόμενο μπορεί να είναι 60-70 χιλιόμετρα.
0: Να παρακαλέσω κάτι, γιατί κάνεις μια άριστη παρατήρηση. Και το ξεχνούσα. Η αίσθηση της αδυναμίας αυτής της ψυχολογικής, και θεωρώ ότι αυτό εννοείς, ότι πέραν των άλλων, προφανέστατα και το 2+1 τώρα, γι' αυτό έχουμε, δεν υπάρχει πλέον ούτε το αίρισμα καν.
1: Σωστά.
0: Επειδή ακούω πολλούς και λέμε για Λέα, δεν έχει Λέα ο Βόρειος Οδικός Άξονας, να το πούμε αυτό. Έτσι. Λέα έχει σε ορισμένα μόνο χιλιόμετρα, ούτε στα τρία.
1: Η γραμμή
0: τρία,
1: είναι προειδοποίηση για μη βγει. Η γραμμή δεν είναι, έχει την ιδέα τη Λέα. Είναι προειδοποίηση, σου λέει, οπ, βγαίνει εκτό δρόμου, θα βγει στο χωράφι. Αυτό είναι. Δεν υπάρχει χώρο δηλαδή για Λέα.
0: Ακριβώς. Έχει εξαντληθεί ακόμα και το αίρισμα.
1: Ακριβώς.
0: Αίρισμα λέγεται το πέρα της λωρίδας κυκλοφορίας διάστημα μέχρι το Πρανές. Αυτό και αυτό το κομμάτι έχει πλέον χρησιμοποιηθεί για να ικανοποιήσει την ανάγκη του 2+1. Το 2+1 σημαίνει έχω δύο λωρίδες στην μια κατεύθυνση και προσπερνώ μία στην απέναντι και ερχόμαστε να αλλάξει. Θα παρακαλούσα λοιπόν, επειδή δεν χωρούσε ο δρόμος, μην επιδιώκουν, ας πούμε, αναβαίνοντας τα λινοπεράματα κάποιος να κάνει προσπεράσεις συνέχεια. Μάλιστα σε μεγάλα οχήματα, σε λεωφορεία, φορτηγά. Δεν είναι τόσο εύκολο και τόσο απλό. Είναι δύσκολο. Δεν είναι ο δρόμος τόσο φαρδής. Καθώς επίσης υπάρχει και η οπτική, αυτή η ψυχολογική που δημιουργείται με την όρεση, με την αίσθηση, αίσθηση ότι εδώ τα πράγματα στενεύουν. Δεν χωρώ. Δεν χωρώ. Και αυτό δημιουργεί ανάσχεση, αυτό που είπες προηγουμένως. Καθώς επίσης, θέλω να παρακαλέσω κάτι. Όπου έχουμε αυτά τα κολονάκια, να διαβάζουμε με πολύ προσοχή το δρόμο και τη σήμανση. Αυτό που κάνουν ορισμένοι, να κάνουν προσπέραση όπου έχει διπλή αυτή τη δυνατότητα τις δύο λωρίδες και να θυμούνται την τελευταία στιγμή, επειδή γκάζωναν να περάσουν και τον τελευταίο, να μπουν μετά τη ζέβρα να κάνουν δεξιά για να μπουν στη μονή λωρίδα, θα μας φέρει δύσκολα αποτελέσματα. Αυτό φοβάμαι, αυτό θεωρώ επικίνδυνο. Γιατί σε μια τέτοια σύγκρουση δεν ξέρουμε πού θα οδηγηθούν τα αυτοκίνητα, τα οποία τα κολονάκια, όπως είπαμε, δεν θα τα σταματήσουν σε μια τέτοια σφοδρή σύγκρουση.
1: Για
0: να πω ότι θέλει προσοχή και να θυμίσουμε, να θυμηθούμε όλοι έναν κανόνα τώρα, να τον πω πρόχειρα. Αυτά δηλαδή που οι έξυπνες κάμερες που λέει το Υπουργείο ότι έχει τοποθετήσει κάποιες 380 πρώτες στο λεκανοπέδι και που θα έρθουν και εδώ, θεωρώ ότι αυτά τα έξι που γράφουν και από τον κόσμο, αν τα τηρήσουμε θα πάμε καλύτερα. Δηλαδή τι γράφουν και αυτά να κάνουμε κι εμείς, γράφουν ζώνη, κράνος, κινητό, επικίνδυνη προσπέραση, κόκκινο. Σε αυτά και κινητό. Και κινητό. Έξι. Σε αυτά εγώ θα προσθέσω και το ενόπνευμα, και αν αυτά τηρούμε μπορεί να πάμε καλύτερα. Και αυτή είναι η ευχή νομίζω όλων μας.
1: Και
0: δεν πρέπει να χάνουμε συνανθρώπους μας, ιδιαίτερα νέους. Υπάρχουν, είναι αμαρτία πραγματικά. Είναι ο πιο άδικος θάνατος της τροχαίας.
1: Και με αυτή την ευχή θα ολοκληρώσουμε τη συζήτηση μας. Ευχαριστώ και εγώ θερμά για μια ακόμη φορά.
0: Για την φιλοξενία.
1: Και εγώ ευχαριστώ θερμά. Γιάννη Λονάκη, καλό 15 Αυγούστου. Να επιστρέψουμε όλοι.

0: Αρτιμελής πίσω μετά την έξοδο. Να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια. Ήταν ο κύριος Γιάννης Γιονάκης, ο πρόεδρος του Εθελοντικού Σύλλογου Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων. Εσύ πρώτα. Πάμε σε διακοπή μου και ανάσα και επιστρέφουμε για την τελευταία στροφή της σημερινής εκπομπής.

στροφή, τελευταία στροφή για την σημερινή εκπομπή. Έχουμε μία είδηση. Η τρούπια δεν θέλουμε να πέσετε από τα σύννεφα. Γιατί ποιος θα μείνει τελικά σε αυτά τα σύννεφα πάνω.

αυτή την ώρα που μιλάμε, όχι αυτή την ώρα, σημαντικά το λέμε, αυτή την περίοδο. Και ενώ έχουν βγει οι βαθμολογίες, οι βάσεις μετά τις πανελλήνιες εξετάσεις, άρα έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο. Ξέρουν ποιοι έχουν μια θέση στο δημόσιο πανεπιστήμιο. Και ποιοι, εφόσον έχουν την οικονομική δυνατότητα, κατευθύνονται ήδη προς τα ιδιωτικά και μάλιστα τα νέα ιδιωτικά πανεπιστήμια που φρόντισε η κυβέρνηση να δημιουργήσει ένα νέο θεσμικό πλαίσιο για τη λειτουργία τους. Πολλοί λοιπόν από εκείνους που έχουν την οικονομική δυνατότητα έχουν ήδη εγγραφεί σε αυτά τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και προφανώς οι εγγραφές συνεχίζονται. Γιατί κάνουμε τώρα αυτή την εισαγωγή? Διότι σήμερα, πριν από λίγη ώρα, ήρθε μια δικαστική εξέλιξη που μπορεί να ανατρέψει τα δεδομένα στην ανώτατη εκπαίδευση και να προκαλέσει ισχυρούς κραδασμούς τόσο στην κυβέρνηση όσο και στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ο καθηγητής διοικητικού δικαίου, ο κ. Πάνος Λαζαράτος, ανακοίνωσε ότι έγιναν δεκτές οι αιτήσεις ακυρώσεως που ο ίδιος είχε καταθέσει κατά αδειών λειτουργίας και προγραμμάτων σπουδών ιδιωτικών πανεπιστημίων. Σύμφωνα με τα όσα ο ίδιος γνωστοποίησε νωρίτερα, ακυρώθηκαν οι άδειες των πανεπιστημίων Κέιλ, York, ενώ όπως αναφέρει, όμοια είναι η απόφαση και για το Πανεπιστήμιο Ανατόλια. Η υπόθεση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα επειδή δεν αφορά μια θεωρητική συζήτηση για τη συνταγματικότητα του νέου θεσμικού πλαισίου και ακουμπά πλέον ευθέως τις ίδιες τις άδειες λειτουργίας των ιδιωτικών πανεπιστημίων, τα προγράμματα σπουδών τους και κυρίως τους χιλιάδες υποψηφίους φοιτητές και οικογένειες που βρίσκονται μπροστά στην έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς.

καθώς έγινε γνωστή η αποδοχή των, των αιτήσεων ακύρωσης, αλλά δεν έχει γίνει γνωστό το περιεχόμενο, το σκεπτικό δηλαδή, της αποδοχής. Επομένως, το τι ακριβώς ακυρώνουν οι δικαστικές αποφάσεις και με ποιο σκεπτικό, μένει να το μάθουμε. Τι συμβαίνει με τους φοιτητές που έχουν ήδη εγγραφή ή και έχουν καταβάλει ήδη διδάκτρα, και αυτό μένει να το μάθουμε. Αν μπορούν τα συγκεκριμένα ιδρύματα να ξεκινήσουν κανονικά τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά, και αυτό επίσης δεν το γνωρίζουμε. Και κυρίως, τι σημαίνει αυτή η εξέλιξη για ολόκληρο το κυβερνητικό εγχείρημα των μη κρατικών πανεπιστημίων. Οι πλήρες απαντήσεις θα δοθούν όταν καθαρογραφούν και δημοσιοποιηθούν οι δικαστικές αποφάσεις, αλλά μέχρι τότε χρειάζεται προσοχή στις απόλυτες νομικές ερμηνείες. Ένα όμως είναι ήδη σαφές. Λίγες εβδομάδες πριν ανοίξουν τα αμφιθέατρα, ανοίγει ένα εξαιρετικά σοβαρό πολιτικό, νομικό και εκπαιδευτικό μέτωπο. Και πλέον η κυβέρνηση καλείται να εξηγήσει όχι μόνο τι σχεδίασε για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, αλλά και τι ακριβώς θα ισχύσει από το Σεπτέμβριο για τους φοιτητές που πίστεψαν στο συγκεκριμένο σχεδιασμό και ήδη έχουν κάνει τις εγγραφές τους, άρα ήδη έχουν πληρώσει.

Προσέξτε τώρα, γιατί αυτό το έργο που μόλις ξεκίνησε ενδεχομένως να έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέχεια. Περιμένοντας και αναμένοντας να δούμε το σκεπτικό με το οποίο έγιναν αποδεκτές οι αιτήσεις ακύρωσης της άδειας λειτουργίας των συγκεκριμένων πανεπιστημίων, είναι πολύ ορατό το ενδεχόμενο τα ιδιωτικά αυτά πανεπιστήμια, τα οποία λειτουργήσαν και πήραν άδειες βάσει του θεσμικού πλαισίου που δημιούργησε η πολιτεία, δηλαδή η κυβέρνηση, να προσφύγουν εναντίον της πολιτείας, διότι πήγαν και στήθηκαν, έκαναν ό,τι επενδύσεις έκαναν σε επίπεδο υποδομών, ανθρώπινου δυναμικού και πάει λέγοντας, βάσει του θεσμικού πλαισίου που δημιούργησε η κυβέρνηση, για το οποίο θεσμικό πλαίσιο έχει δεχτεί πάρα πολύ κριτική και υπήρχε πολύ μεγάλη και συνεχίζει να υπάρχει πολύ μεγάλη πολιτική αντιπαράθεση. Τα τρία τώρα τουλάχιστον πανεπιστήμια τα οποία προαναφέραμε δεν είναι καθόλου απίθανο να προσφύγουν στη δικαιοσύνη και να αναζητήσουν διαφυγόντα κέρδη, διότι δεν ευθύνονται εκείνα που εξασφάλισαν μια άδεια λειτουργίας με ένα θεσμικό πλαίσιο που φανταζόμαστε ότι ως ένα βαθμό η δικαστική απόφαση αυτό θα περιγράφει, είναι σαφρό.

δηλαδή να πληρώσουμε εμείς εκείνους που δημιούργησαν ένα πλαίσιο που σύμφωνα με τη δικαιοσύνη δεν ήταν επαρκές για να μπορέσει να στηριχθεί η έκδοση μιας άδειας λειτουργίας, ίδρυσης και λειτουργίας ενός ιδιωτικού πανεπιστημίου. Όπως καταλαβαίνετε, αυτή η νέα περιπέτεια μόλις ξεκινά, περιπέτεια για τους εκατοντάδες χιλιάδες φοιτητές που ήδη έχουν εγγραφεί στα συγκεκριμένα πανεπιστήμια. Είναι τρία, αλλά δεν είναι, για τρία έχει εκδοθεί η απόφαση, αλλά δεν είναι μόνο σε αυτά, για αυτά προσέφυγε ο κ. Λαζαράτος. Δεν είναι όμως μόνο τα τρία, και τα υπόλοιπα, νομίζω 10 στο σύνολο πόσα είναι, έχουν εξασφαλίσει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας βάσει του ίδιου θεσμικού πλαισίου, για το οποίο ακυρώθηκαν οι άδειες για τα τρία. Άρα εύκολα συνάγει το συμπέρασμα ότι ανοίγει συζήτηση για την επάρκεια της λειτουργίας, της άδειας μάλλον λειτουργίας, και των υπολείπων ιδιωτικών πανεπιστημίων, παρά το γεγονός ότι για αυτά δεν έχει εκδοθεί προς το παρόν απόφαση.

Θα έχουμε περισσότερα να πούμε για το θέμα από αύριο. Εμείς κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή. Στο μικρόφωνο για τις τελευταίες δύο ώρες ήταν ο Χρήστος Κόνσας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα. Θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 2. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια χαρά σε όλους.

Αγαπητοί ακροατές, φίλοι του Πολίτικα 89,8, καλή σας μέρα. Καλή ασπρόμαυρη μέρα για το Ηράκλειο, το οποίο ακόμα πανηγυρίζει. Είναι η εκπομπή «Όμορφη μέρα». Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Είναι 5η 13 Αυγούστου, ο καιρός σήμερα είναι της εποχής και της κλιματικής αλλαγής, θα το λέμε πάντα αυτό, και η θερμοκρασία αυτή την ώρα εδώ στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, όπου βρίσκεται το στούντιο του Πολίτικα, είναι στους 27 βαθμούς Κελσίου.

Γενικά έθριο καιρό προβλέπει για σήμερα η την Κρήτη η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 και στην νότια Κρήτη τοπικά 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ξεκινά και σήμερα η πρώτη ζωντανή ενημερωτική εκπομπή της ημέρας από τη συχνότητα του Πολίτικα 89,8 με στόχο να σας δώσουμε τη δική μας ματιά στην ενημέρωση και την πληροφόρηση για το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας σας.

Στεκόμαστε στα βασικά θέματα της τοπικής, εθνικής και διεθνούς επικαιρότητας, ενώ παράλληλα σας ενημερώνουμε και για όσα προκύπτουν, καθώς η μέρα ξεδιπλώνεται, κρατώντας σας ενημέρους. Σε αυτή την προσπάθεια έχουμε μαζί μας όλους τους άξιους συναδέλφους εδώ στον Πολίτικα, αλλά και τους εκλεκτούς καλεσμένους μας, για να μεταφέρουμε, να παρουσιάζουμε, να σχολιάζουμε και να αναλύουμε όσα θεωρούμε ότι έχουν σημασία για εσάς. Σήμερα έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον κύριο Κώστα Φρογάκη, τον πρόεδρο των κτηνοτρόφων του Ηρακλείου, για να μάθουμε τι αποφάσισαν οι κτηνοτρόφοι στη συνέλευση που είχαν χθες στο Ρέθυμνο. Θα μιλήσουμε και με τον ειδικό αντιμετώπισης κυβερνοεγκλήματος, τον κύριο Γιώργο Παπαπροδρόμου, τον στρατηγό εν αποστρατεία της ελληνικής αστυνομίας και πρώην διευθυντή της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της ελληνικής αστυνομίας, για το νέο αυτό phishing που έχει παρουσιαστεί με τις τροχαίες παραβάσεις. Θα συνομιλήσουμε και με τον γνωστό σκηνοθέτη, τον κύριο Αντώνη Διαμαντή, για το έργο του που ανεβαίνει τις επόμενες ημέρες στις σκηνές της Κρήτης, το έργο Λούις Τίκας, ο βασιλιάς της Ασίνης. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Για επικοινωνία μαζί μου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Messenger στο προφίλ Νίκος Αγγελάκης στα ελληνικά ή να στείλετε γραπτό μήνυμα στο 6947-3034-79. Στον ίδιο αριθμό μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μου μέσω Viber ή WhatsApp.

23η εβδομάδα του 2026 και στην 225η μέρα του, ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 37 πρώτα λεπτά και θα δύσει στις 8 και 11 πρώτα λεπτά και έχουμε νέα σελήνη. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά σήμερα την απόδοση της εορτής της μεταμορφώσεως του Σωτήρος και την ανακομιδή και μετάθεση των Ιερών Λειψάνων του Οσίου Μαξίμου του Ομολογητή. Επίσης τιμώνται η Αγία Ευδοκία η Βασίλισσα, ο Όσιος Δωρόθεος, η Αγία Ειρήνη η Βασίλισσα που εχρίστη κατόπιν μοναχή με το όνομα Ξένη και την ονομαστική τους γιορτή έχουν όσες φέρουν το όνομα Ευδοκία. Χρόνια πολλά λοιπόν σε Ευδοκίες και χρόνια πολλά και σε όσες και όσους έχουν γενέθλια σήμερα.

Σήμερα είναι και Παγκόσμια ημέρα αριστερόχειρων. Όσοι λοιπόν χρησιμοποιούν αντί για το δεξί το αριστερό χέρι στην καθημερινή τους ζωή. Η 13η Αυγούστου, διαβάζω στο sansimera.gr, καθιερώθηκε ως Παγκόσμια Μέρα Αριστερόχειρων το 1992 από το Κλαμπ Αριστερόχειρων της Μεγάλης Βρετανίας και με το χρόνο απέκτησε παγκόσμια εμβέλεια. Ως στόχο έχει την ενημέρωση των αριστερόχειρων για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν ζώντας σε έναν κόσμο δεξιόχειρων. Το 10,6% του παγκόσμιου πληθυσμού είναι αριστερόχειρες, σύμφωνα με τη μεγαλύτερη έως τώρα διεθνή μελέτη, επικεφαλής της οποίας ήταν ερευνήτριες του Πανεπιστημίου Αθηνών. Η έρευνα είδε το φως δημοσιότητας τον Απρίλιο του 2020. Η πλειονότητα των αριστερόχειρων ζωγραφίζει φιγούρες που βλέπουν προς τα δεξιά. Υπάρχει μεγάλη στατιστική πιθανότητα το ένα από τα δίδυμα να γεννηθεί αριστερόχειρας. Η δυσαρθρία και η δυσλεξία εμφανίζονται συχνότερα στους αριστερόχειρες. Ειδικότερα σε όσους έχουν εξαναγκαστεί να αλλάξουν χέρι γραψίματος στην παιδική τους ηλικία. Οι αριστερόχειρες είναι πολλές φορές απρόθυμοι να δουν υποβρυχίως. Οι αριστερόχειρες συνήθως διαπρέπουν στο τένις, στο μπέιζμπολ, στην κολύμβηση και την ξυφασκία. Οι αριστερόχειρες εισέρχονται στην εφηβεία 4 με 5 μήνες νωρίτερα από τους δεξιόχειρες. 4 από τους 5 σχεδιαστές των υπολογιστών Macintosh ήταν αριστερόχειρες. Ένας στους 4 αστροναύτες του διαστημικού προγράμματος της NASA Apollon ήταν αριστερόχειρες. 250% περισσότερο από το φυσιολογικό επίπεδο. Οι αριστερόχειρες είναι γενικώς πιο έξυπνοι, όμορφοι, εφάνταστοι και πολυτάλαντοι από τους δεξιόχειρες, σύμφωνα βεβαίως με το κλαμπ των αριστερόχειρων.

όπως σας είπα στην αρχή, το Ηράκλειο ακόμα πανηγυρίζει. Είναι ντυμένο στα σπρώμαυρα ή στα πορτοκαλί. Είναι και αυτή η φανέλα του Όφη, η πορτοκαλί που έχει κερδίσει φίλους. Και βέβαια πανηγυρίζει για την κατάκτηση του Super Cup, του δεύτερου μεγάλου τροπέου που κατακτά στην ιστορία του Όφη. Συγγνώμη, του τρίτου. Γιατί έχει δύο κύπελα, έτσι, και τώρα έχει και ένα Super Cup. Είναι το πρώτο Super Cup, το τρίτο μεγάλο τρόπαιο. Και όπως διαβάζω στο σχετικό ρεπορτάζ στην ιστοσελίδα μας, politica.gr, οι φίλαθλοι του Όφη βγήκαν και πάλι στους δρόμους για να πανηγυρίσουν για την αγαπημένη τους ομάδα, αυτή τη φορά γιατί ο Όμιλος λύγησε την ΑΕΚ με 5-4 στα πέναλτι και κατέκτησε το Super Cup. Στο επίκεντρο των πανηγυρισμών βρέθηκε το κέντρο του Ηρακλείου και η πλατεία Λιονταριών, όπου εκατοντάδες φίλαθλοι έστησαν ένα ξέφρενο ασπρόμαυρο πανηγύρι. Χιλιάδες οφιτζίδες βρέθηκαν στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, κάνοντας τη νύχτα μέρα με καπνογόνα. Τα συνθήματα, η ύμνη της ομάδας και οι έξαλλοι πανηγυρισμοί έδιναν και έπαιρναν.

Διαβάζω επίσης στο politica.gr ένα ρεπορτάζ, κατάθεση ψυχής από τον Χρήστο Κόντι. Κάναμε το τέλειο παιχνίδι, το αξίζαμε 200%. Είναι ένα ρεπορτάζ από το getikoulet.gr. Μπορείτε να επισκεφτείτε και αυτό βέβαια, και το athletic.gr μπορείτε να επισκεφτείτε και να διαβάσετε για το θρίαμβο του Όφη. Ο Χρήστος Κόντις, ο οποίος ομολογουμένως είναι ο αρχιτέκτονας αυτών των επιτυχιών του Όφη, πήρε το κύπελο, τώρα πήρε και το Super Cup, γεμίζει χαρά και αισιοδοξία τους φίλους του Όφη. Ο Χρήστος Κόντις λοιπόν, με το δεύτερο τρόπο που κατακτάει με τον Όφη, μίλησε για την τελειότητα με την οποία προσέγγισε το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Αναλυτικά, όπως είπε ο Χρήστος Κόντις, αρχικά να πω ένα μεγάλο μπράβο στα παιδιά. Έδειξαν χαρακτήρα και το αξίζουν 200% απέναντι σε έναν άξιο αντίπαλο, την πρωταθλήτρια ΑΕΚ, και αυτό δίνει ακόμα μεγαλύτερη αξία. Το ότι μπορεί να συμβούν πράγματα μέσα στο παιχνίδι που να μην μπορούμε να το ελέγξουμε, πνευματικά ήμασταν πανέτοιμοι. Ανατρέψαμε το σκορ, κάναμε ένα τέλειο παιχνίδι. Πραγματικά, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, ο Όφη ήξερε τι γύρευε μέσα στο γήπεδο. Γιατί στο πρώτο ημίχρονο δεν ήταν τόσο καλά τα πράγματα, εκεί δέχτηκε εξάλλου και το πρώτο γκολ. Το πρώτο γκολ από την ΑΕΚ, εννοώ. Οι φιλοδοξίες μας, λέει ο τεχνικός, ο προπονητής του Όφη, πρέπει να είναι μεγάλες, να βάζουμε ψηλούς στόχους και οι παίκτες και εγώ και όσοι απαρτίζουν αυτόν τον οργανισμό αντιλαμβάνονται ότι οι ομάδες μεγαλώνουν μέσα από τίτλους και μέσα από τρόπαια. Σίγουρα θα είναι μια μεγάλη χρονιά με Ευρώπη, πρωτάθλημα και κύπελο. Πρέπει να είμαστε συνεπείς και απόλυτα προσιλωμένοι. Η ΑΕΚ είναι μια ομάδα με τρομερή ποιότητα, με τους παίκτες που έχει στα μεσοδιαστήματα. Εμείς σε αυτό το κομμάτι είχαμε τρομερή συνοχή. Σίγουρα όταν παίζεις με μια ομάδα όπως η ΑΕΚ και θα πρέπει να είσαι έτοιμος ώστε να αμυνθείς πιο χαμηλά. Δυστυχώς δεχθήκαμε γκολ στο επιθετικό transition. Τακτικά ήμασταν προσιλωμένοι. Το πλάνο πάει καλά πάντα όταν κερδίζει η ομάδα και όταν μπορούν να το υποστηρίξουν. Ήμασταν προσιλωμένοι και γι' αυτό πήγαν όλα καλά στο τέλος. Προσπαθούμε να κάνουμε προσεκτικές κινήσεις, πρόσθεσε ο τεχνικός του Όφη. Μπορεί κάποιες φορές να αργούμε στο να επιλέξουμε αυτόν που θέλουμε, γιατί θέλουμε να μπει απευθείας στο πλάνο μας. Παίζουμε βατό ποδόσφαιρο που αρέσει στους παίκτες, είναι όμορφο για εκείνους και έχω πει ότι και εμείς οι προπονητές έχουμε κάποιο χάρισμα. Παίκτες που είναι αντιληπτικά καλοί, έχουν εμπειρίες και παραστάσεις. Άρα νομίζω πως αυτό που προσπαθούμε να δημιουργήσουμε είναι μια συμπαγή ομάδα. Και διαθέτουμε ένα γκρουπ παικτών που αμέσως το καινούριο το κάνουν να νιώσουν αμέσως όμορφα. Από τη μια προσπαθούμε να έχουμε ένα μπουστάρισμα, από την άλλη η δική μας δουλειά είναι να κρατήσουμε χαμηλά την μπάλα. Θα το πανηγυρίσουμε σήμερα και αύριο, γιατί έχουμε ρεπό και από την Παρασκευή το μυαλό μας είναι στη ΤΖΣΚ Σόφιας. Είναι το πρώτο παιχνίδι που έχει να δώσει ο Όφη στις ευρωπαϊκές πλέον υποχρεώσεις του και του έπεσε μια μεγάλη, μια ιστορική ομάδα, η ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Οπωσδήποτε δεν είναι εύκολος αντίπαλος, αλλά πιστεύω ότι ο Όφη θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν από την πλευρά του για να αντιμετωπίσει εισάξια αυτή την ομάδα.

Δεν ξέρω αν είναι βιαστική η εκτίμηση, αλλά ο Χρήστος Κόντης εξελίσσεται σε ένα δεύτερο Ευγένιο Γκέραρτ για τον Όφη. Θα γράψει σίγουρα, ήδη έχει γράψει η ιστορία με την ομάδα του Ηρακλείου, με την ομάδα της Κρήτης. Είναι λίγες οι σελίδες προς το παρόν. Δεν ξέρω εάν θα γίνουν τόσες πολλές όσες ήταν και οι σελίδες οι ιστορικές που έχει γράψει με τον Όφη ο Ευγένιος Γκέραρτ. Αυτό θα το δούμε.

Υπάρχει στο politica.gr και στο gedikule.gr μια πολύ ωραία φωτογραφία από τα αποδυτήρια στο Παγκρίτιο Στάδιο, όπου με το κύπελο αναχείρας ο πρόεδρος του ΟΦΗ, ο κύριος Μπούσης, είναι μαζί με όλη την ομάδα, με όλη την αποστολή. Πραγματικά είναι μια πάρα πολύ όμορφη φωτογραφία. Συγχαρητήρια λοιπόν και στην ομάδα του ΟΦΗ και στους φιλάθλους του ΟΦΗ για αυτή την μεγάλη κατάκτηση. Άλλο ένα τρόπαιο λοιπόν στις προθήκες του Γετί Κουλέ, θα πούμε, αν και είδα μια δήλωση του κυρίου Μπούση ότι τώρα ο στόχος μας είναι το καινούριο γήπεδο του ΟΦΗ.

Υπάρχει ακόμη κίνδυνος πυρκαγιάς. Είναι στο κίτρινο και σήμερα η Κρήτη. Είναι δηλαδή στο βαθμό 3. Υπάρχουν όμως περιοχές στην Ελλάδα που είναι στο κόκκινο. Και διαβάζουμε σχετικά από το βήμα.gr ότι αλλάζει το σκηνικό του καιρού μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Είναι κάτι το οποίο μας είχε επισημάνει και ο φίλος μετρολόγος ο Μιχάλης ο Καρακατσάνης όταν μιλήσαμε τη Δευτέρα και μας είχε παρουσιάσει την πρόγνωση για όλη την εβδομάδα, γιατί ήταν τότε και στο πορτοκαλί η Κρήτη πριν από μερικές μέρες. Σήμερα επαναλαμβάνω είναι στο κίτρινο. Αλλάζει λοιπόν το σκηνικό του καιρού μέχρι τέλος εβδομάδας, με τον υδράργυρο να υποχωρεί καθημερινά. Σήμερα η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 με 34 βαθμούς και στις περισσότερες περιοχές τους 36 σε Κρήτη και Δωδεκάνησα και τους 37 στη Δυτική Ελλάδα, φέρνοντας δροσιά για την εποχή. Ισχυροί βόρειοι άνεμοι θα σαρώσουν τη χώρα, με το Αιγαίο να βρίσκεται στο επίκεντρο, καθώς οι βοριάδες θα φτάσουν τα 7 με 8 μποφόρ, στην Αττική θα πνέουν στα 7 και στα ανατολικά έως 8 μποφόρ. Σε ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορία 5, στο κόκκινο όπως είπα προηγουμένως, βρίσκονται σήμερα η Αττική, η Βιωτία, η Εύβοια, η Αργολίδα, η Κορινθία και η Λέσβος. Παρά την πτώση της θερμοκρασίας, οι ισχυροί άνεμοι διατηρούν τον κίνδυνο σε πολύ υψηλά επίπεδα. Έτσι είναι, ο άνεμος τρέφει τη φωτιά. Και όχι τόσο πολύ η θερμοκρασία, είναι παράγον βέβαια η θερμοκρασία, αλλά ο άνεμος είναι αυτός που τρέφει την φωτιά, και γι' αυτό θα πρέπει να αποφεύγουμε ακόμα και εμείς που σήμερα είμαστε στο 3, όπως και χθες ήμασταν στο 3, να κάνουμε οποιαδήποτε εργασία στην Ήπεθρο. Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να ξεσπάσει η πυρκαγιά και είναι οπωσδήποτε κάτι που δεν θέλουμε.

23 μέχρι 32 είπαμε θα φτάσει η θερμοκρασία σήμερα στην Κρήτη, 34 με 35 στη νότια Κρήτη. Τα μελτέμια συνεχίζονται, μέχρι 6-7 μποφόρ θα φτάσουν και τα μελτέμια δεν εμποδίζουν βεβαίως τους μετανάστες να φτάνουν στο νησί μας. Διαβάζω εδώ στο politica.gr και σήμερα συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές προς τα νότια παράλια της Κρήτης, με τις λιμενικές αρχές να βρίσκονται σε διαρκή κινητοποίηση. Κατά τη διάρκεια της νύχτας πραγματοποιήθηκε νέα επιχείρηση εντοπισμού και περισυλλογής 87 ατόμων που επέμβαναν σε δύο λέμβους στη θαλάσσια περιοχή περίπου 21 ναυτικά μίλια νότια-νότια-ανατολικά των καλολιμένων. Οι δύο λέμβοι εντοπίστηκαν αρχικά από ένα αέριο μέσο της Frontex. Αμέσως συνεργοποιήθηκε το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης, το οποίο συντόνισε την επιχείρηση, ενώ περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος προχώρησε στην περισυλλογή των επιβενώντων. Οι 87 διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.

Διαβάζω επίσης ότι είναι στο προσκήνιο εντατική έλεγχη και μπλόκα της τροχέας εν ώψη του 15 Αυγούστου. Από το political.gr λοιπόν, αυξημένα μέτρα οδικής ασφάλειας εφαρμόζει η ελληνική αστυνομία σε όλη την Κρήτη εν ώψη της κορύφωσης των μετακινήσεων για το 15 Αύγουστο. Η κίνηση στο βόρειο οδικό άξονα Κρήτης και το επαρχιακό δίκτυο είναι ιδιαίτερα αυξημένη, καθώς η έξοδος των εκδρομέων συμπίπτει με την τουριστική περίοδο. Η τροχέα έχει αναπτύξει σταθερά και κινητά συνεργεία σε κέρια σημεία του οδικού δικτύου. Οι έλεγχοι εστιάζουν στις παραβάσεις που συνδέονται με την πρόκληση σοβαρών ατυχημάτων, δηλαδή υπερβολική ταχύτητα, οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ, χρήση ζώνης και κράνους, αντικανονικό προσπέρασμα. Την ίδια ώρα αυξημένα είναι τα μέτρα αστυνόμευσης στους θρησκευτικούς προορισμούς. Η παρουσία της αστυνομίας είναι εντονότερη στις εξόδους των πόλεων, στις προσβάσεις προς τα λιμάνια και το αεροδρόμιο, καθώς και στους δρόμους που οδηγούν σε δημοφιλείς παραλίες. Παράλληλα, αυξημένη επιτήρηση υπάρχει στις διαδρομές προς τα ορεινά χωριά και τις Μονές, όπου πραγματοποιούνται θρησκευτικές εκδηλώσεις και πανηγύρια. Ένα πράγμα θα σας πω, ή μάλλον να επαναλάβω, μην πιείτε εάν σκοπεύετε να οδηγήσετε. Μπορεί να μην προκαλέσετε τη συμφορά στον εαυτό σας, αλλά μπορεί να προκαλέσετε τη συμφορά στους άλλους. Εάν βγείτε παρέα, μην οδηγήσετε και πιείτε, μην οδηγήσετε εσείς. Να οδηγήσει κάποιος άλλος στην παρέα. Ή εκ των προτέρων κανονίστε το. Και πείτε, εσύ θα οδηγήσεις, δεν θα πιείς και θα γυρίσουμε ασφαλείς. Ή καλέστε ένα ταξί, καλέστε ένα βαν. Πρόσφατα, ας πούμε, άκουσα ότι υπάρχουν κέντρα τα οποία μισθώνουν βαν για να μεταφέρουν, εφόσον βέβαια το επιθυμούν, τους πελάτες. Ή να πάρετε τηλέφωνο ένα ταξί. Ή να στείλετε να έρθουν να σας πάρουν μέσω εφαρμογής. Υπάρχουν και αυτά πλέον. Υπάρχουν τρόποι να αποφύγουμε το θάνατο στο δρόμο. Τα λέω όλα αυτά γιατί, όπως και τα μέτρα της τροχιάς που διάβασα προηγουμένως, αυτή την εποχή, αυτές τις μέρες του 15 Αύγουστου, παρατηρείται έξαρση των τροχαίων ατυχημάτων.

σχετικά με αυτό το ουράνιο φαινόμενο γεύει πραγματικά. Εδώ στην Ελλάδα, όπως είπαμε και χθες, δεν την είδαμε φέτος, αλλά θα τη δούμε του χρόνου, γιατί θα ξανασυμβεί και του χρόνου. Οπότε θα τη δούμε του χρόνου. Ετοιμάστε λοιπόν τα γυαλιά εκλείψεως ηλίου, γιατί πρέπει να φοράς γυαλιά οπωσδήποτε, ειδικά γυαλιά. Υπάρχει βέβαια και το κόλπο με το καπνισμένο τζάμι, δεν ξέρω πώς το ξέρετε, για να το εφαρμόσετε. Και εύχομαι του χρόνου όσοι να είμαστε καλά, να τη δούμε κι εμείς που δεν ήμασταν τυχεροί εχθές. Είναι ώρα να κάνουμε μια πρώτη απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

Σας λέγαμε χθες για τις νέες αυτές απάτες με τις τροχαίες παραβάσεις. Θα το συζητήσουμε στη συνέχεια της εκπομπής, όπως ήδη σας έχω προαναγγείλει, με τον κύριο Παπαπροδρόμου. Αναφέρομαι όμως αυτό, διότι σκέφτομαι πως το διαδίκτυο δεν χρησιμοποιείται μόνο για απάτες, από αυτές πρέπει να προφυλασσόμαστε. Χρησιμοποιείται και από την ελληνική κυβέρνηση για το καλό της οικονομίας. Η τεχνητή νοημοσύνη, παραδείγματος χάρη, είναι ένα εργαλείο για να πραγματοποιεί ελέγχους σε αυτούς οι οποίοι οφείλουν χρήματα προς το δημόσιο. Διαβάζω λοιπόν από το Earth News ότι πρόσθετα έσοδα φέρουν στα κρατικά ταμεία οι ψηφιακοί έλεγχοι των δηλώσεων φόρου προστέμενης αξίας, καθώς περιορίζουν τη φοροδιαφυγή και συγκεκριμένα το κενό, δηλαδή τη διαφορά μεταξύ προσδοκόμενων και πραγματικών εισπράξεων. Οι έλεγχοι γίνονται πλέον με οδηγό την τεχνητή νοημοσύνη, το My Data και τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις, με αποτέλεσμα να κλείνουν σταδιακά τα παράθυρα της φοροδιαφυγής. Το αποτέλεσμα αποτυπώνεται ήδη στα στοιχεία του φετινού πρώτου εξαμήνου, με τις εισπράξεις από το φόρο προστέμενης αξίας να ξεπερνούν αισθητά το στόχο του προϋπολογισμού, καθώς κινήθηκαν πάνω από 14,5 δισεκατομμύρια ευρώ, έναντι στόχου που ήταν 13,6 δισεκατομμύρια ευρώ, καταγράφοντας δηλαδή υπέρβαση της τάξης των 880 εκατομμυρίων ευρώ. Η εικόνα είναι ακόμη πιο εντυπωσιακή σε σύγκριση με πέρυσι, όταν στο αντίστοιχο διάστημα είχαν εισρεύσει περίπου 12,8 δισεκατομμύρια ευρώ στα κρατικά ταμεία. Το 2025 οι συνολικές εισπράξεις από φόρο προστέμενης αξίας είχαν ανέλθει στα 29,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Εφόσον η ίδια δυναμική διατηρηθεί και στο δεύτερο μισό του έτους, τα έσοδα από το φόρο αναμένεται να ενισχυθούν περαιτέρω. Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί ταυτόχρονα μεγαλύτερο δημοσιονομικό χώρο, καθώς η υπεραπόδοση των φορολογικών εσόδων σε συνδυασμό με τη συγκράτηση των δαπανών αναμένεται να αποτυπωθεί και στο πρωτογενές αποτέλεσμα. Με τα σημερινά δεδομένα, το πρωτογενές πλεόνασμα εκτιμάται ότι μπορεί να υπερβεί την επικαιροποιημένη πρόβλεψη του οικονομικού επιτελείου για 3,2% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος και υπό προϋποθέσεις να κινηθεί ακόμα και πάνω από το 4% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος. Όλα επιστρατεύονται, όλα με την καλή έννοια, έτσι. Επιστρατεύονται, και ενώ ας πούμε την τεχνητή νοημοσύνη, όπως σας ανέφερα προηγουμένως, για να περάσουμε καλύτερα οικονομικές μέρες ως έθνος. Να φύγουμε πια από την κατάσταση, την μίζερη αν θέλετε, όχι υπάρχουν χαμηλοί μισθοί, όχι υπάρχει στην αγορά ακρίβεια, υπάρχουν. Δεν λέμε ότι δεν υπάρχουν, προς Θεού. Αλλά πρέπει να γίνεται αγώνας καθημερινός οι επόμενες ημέρες της ζωής μας να είναι καλύτερες. Ένα κομμάτι αυτού είναι και το να είμαστε συνεπείς με τις φορολογικές μας υποχρεώσεις. Βέβαια, όλα αυτά τα ρυθμίζει πιο πολύ η πολιτεία με αυτά που προσφέρει προς εμάς για να μπορέσουμε να αποδώσουμε τους φόρους μας προς αυτήν. Τώρα χρησιμοποιεί και την τεχνητή νοημοσύνη. Ελπίζω να μας βγει σε καλό. Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Όπως σας είπα, αγαπητοί φίλοι, στην αρχή της εκπομπής έχουμε σήμερα την δυνατότητα και τον ευχαριστούμε γι' αυτό να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο των κτηνοτρόφων του νομού Ηρακλείου, τον κύριο Κώστα Φρογάκη. Επειδή εχθές στο Ρέθυμνο πραγματοποιήθηκε μια συνέλευση των κτηνοτροφικών συλλόγων του νησιού, προσανατολίζονται, ήδη το έχουν ανακοινώσει, το έχουν κάνει γνωστό, προσανατολίζονται σε κινητοποίησεις, αλλά θα ήθελα να μάθουμε τι ακριβώς αποφάσισαν από τη χθεσινή αυτή συνέλευση. Κύριε Φρογάκη, καλή σας μέρα, ευχαριστώ πολύ που είστε και σήμερα μαζί μας.
1: Καλημέρα κύριε Αγγελάκη, σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Τι αποφάσεις λοιπόν πήρατε κύριε Φρογάκη χθες στο Ρέθυμνο?
1: Εχθές στο Ρέθυμνο αποφασίσαμε από εβδομάδα μετά της Παναγίας,
0: ναι,
1: μαζί με τους δικηγόρους να συντάξουμε ένα χαρτί,
0: mm-hmm,
1: να τοπογράψουν όλοι οι αιρετοί της Κρήτης, δηλαδή οι βουλευτές, όποιος θέλει βέβαια.
0: Ναι.
1: Περιφέρεια, οποιοςδήποτε είναι, χρειάζεται να τοπογράψει, για τα κτηματολόγια, για τα δασικά, δηλαδή που όχι γίνει, έχει ψηφίσει το κράτος παράνομα ένα νόμο το οποίο πρέπει να τον αλλάξει. Εάν δεν τον αλλάξει δεν υπάρχει σοβαρό πρόβλημα.
0: Ποια είναι...
1: Δεν μπορούμε, δηλαδή...
0: Θέλω να μας πείτε κύριε Φρογάκη, ποια είναι η διαφωνία σας σχετικά με αυτόν τον νόμο?
1: Κύριε Αγγελάκη, υπάρχει ο νόμος 998 του 79,
0: mm-hmm,
1: που λέει ότι πρέπει το δημόσιο να προσκομίσει θυσία ότι είναι δικά του τα χωράφια. Όχι εμείς, mm-hmm, η Κρήτη και σε κάποιες άλλες περιοχές. Θυσία,
0: mm-hmm,
1: γι' αυτό. Βάσει νόμο, αυτό που σας είπα το νόμο.
0: Mm-hmm.
1: Στην Κρήτη υπάρχει το βαράκι της Σαμαριάς, είναι του δημόσιου, η σχολεία σωμάτων. Τα υπόλοιπα που έχουν οι ανθρώποι τα χωράφια με συμβόλαια, με τον αλφαβήτα τρόπο δικά τους κατεχειρωμένα, δεν μπορεί τώρα το κράτος να σου πει είναι δικά μου.
0: Mm-hmm.
1: Και πώς είναι δικά σου? Πρέπει να μας αποδείξει. Είναι παράνομο αυτό που έχουν κάνει.
0: Mm-hmm.
1: Στους αυτού δεν μπορούμε, φέτος δεν θα πληρωθούμε πάλι με την τεχνική λύση.
0: Ναι. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα, πέρα από τα χωράφια, που είπατε, έτσι. Αυτό είναι ένα άλλο αίτημά σας,
1: Εκεί θέλω να καταλήξω.
0: Α, εκεί θέλετε να καταλήξετε,
1: του
0: μάλιστα.
1: Ναι, του χρόνου που εάν δεν μας επιπληρώσουν με την τεχνική λύση, δεν μπορούμε να βάλουμε τα χωράφια τα δικά μας. Ενώ έχουμε τα ζώα και βόσκονται στα χωράφια μας, δηλαδή σε αυτά τα χωράφια, δεν θα μπορούμε να τα δηλώσουμε, διότι τα έχει το δημόσιο.
0: Μάλιστα.
1: Δεν θα μπορούμε να πάρουμε επιδότηση. Καταλάβατε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα. Εμείς, όπως έχω ξαναπεί, θα το προσπαθήσουμε να βρεθεί μια λύση. Αν δεν είναι η κυβέρνηση, αν δεν έχει τη θέληση να βρεθεί η λύση, θα προχωρήσουμε σε δυναμικές συνειδητοποιήσεις.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή ενημερώνω τον κόσμο να το ξέρουν. Mm-hmm. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, δηλαδή. Mm-hmm. Με το ζώο θα μας πάρουν τα χωράφια μας.
0: Οπότε θα συντάξετε με δικηγόρους το σχετικό αυτό υπόμνημα, θα το έλεγα εγώ, το οποίο μπορεί να υπογράψει οποιοδήποτε. Ε?
1: Ναι, ναι.
0: Και θα το στείλετε στην κυβέρνηση, αφού υπογραφείτε, το στείλετε στην κυβέρνηση αυτό, έτσι?
1: Ναι, θα το στείλουμε και θα περιμένουμε απάντηση. Αν δεν μας δώσουν απάντηση, προχωρούμε σε κινητοποίηση.
0: Mm-hmm.
1: Υπάρχουν και άλλα θέματα, δεν είναι μόνο.
0: Βεβαίως, να μας τα πείτε, να μας τα πείτε τα θέματα, κύριε Φρογάκη, γι' αυτό σας καλέσαμε.
1: Ναι, ναι, δεν αφορά μόνο τον πρωτογενή τομέα με τα κτηματολόγια. Αφορά όλο τον κόσμο. Και ένας που είναι στο Ηράκλειο, οπωσδήποτε θα έχει κάποιο χωράφι στο χωριό του, κάπου. Δηλαδή δεν αφορά μόνο εμάς.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα που έχει ανοίξει το... για να ξεκινήσει την ενεργοποίηση, θα πηγαίνει ένας ένα να κάνει ενεργοποίηση και θα του λένε αυτό το χωράφι δεν μπορεί να το βάλει γιατί δεν είναι δικό σου. Ενώ το έχει το ψιλονενιά, το έχει με συμβόλαιο, τότε μόνο θα καταλάβουν ή τα γίνεται οι άνθρωποι. Μέχρι τώρα δεν έχουν καταλάβει.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Ποια άλλα θέματα είναι εκείνα τα οποία θίξατε χθες στη συνέλευσή σας?
1: Τα άλλα θέματα είναι τα γνωστά. Είναι το κόστος
0: παραγωγής. Να μας τα πείτε κι ας είναι γνωστά. Ναι.
1: Ναι, είναι το κόστος παραγωγής που έχουμε σαν κλάδο. Δεν γίνεται στην υπόλοιπη Ελλάδα να είναι το γάλα 1,5 ευρώ, 1,80 και σε εμάς 1 ευρώ, 1,10. Να έχουμε τα διπλάσια έξοδα να κατεβάσουμε ζωοτροφές. Δηλαδή, ξανοίγουν το πρωτογενή τομέα να τον τελειώσουν τελείως. Δεν υπάρχει δηλαδή σωτηρία. Κάστε εσύ και αυτό το πράγμα.
0: Στην προηγούμενη κουβέντα που είχαμε πριν από αρκετό καιρό, βέβαια την είχαμε αυτή την κουβέντα, Είχατε πει ότι υπάρχει θέμα και με τις επιδοτήσεις, την καταβολή των επιδοτήσεων, ε?
1: Ναι, έτσι με τις επιδοτήσεις υπάρχει. Πώς δεν υπάρχει. Υπάρχει με τις επιδοτήσεις. Ακόμα είναι απλήρωτοι ένα σωρό ανθρώποι, είναι ακόμα απλήρωτοι. Να ξεκαθαρίσουν, δηλαδή δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Να ξεκαθαρίσουν, να ξέρουν οι άνθρωποι πότε θα πληρώνονται, πώς θα πληρώνονται. Θα μπουν τα πράγματα σε μια σειρά. Και καλά για να τα ρυθμίσουν, να τα φτιάξουν. Και αυτοί τα κάμαν χειρότερα.
0: Μάλιστα. Εννοείται δηλαδή το γεγονός ότι ο ΠΚΠ πήγε στην ΑΔΕ, αυτό έχει φρενάρει οι δικές σας επιδοτήσεις.
1: Δικαία μας, δεν υπάρχει. Καλά γίνει που δεν χρωστούν στον ΕΦΚΑ, που ναι. Σε κρατήσουν τα λεφτά,
0: ναι.
1: Να δώσουν στους ανθρώπους δικαιώμα να κάνουν ρυθμίσεις, δεν κρατήσουν όλα τα χρήματα που θα βάλουν, γιατί ο καθένας έχει τα έξοδα. Το χρειάζονται. Δεν είναι δηλαδή να πεις ότι πρέπει κάτι να βρεθεί, να βρεθεί μια λύση, να όμορφα και ωραία, να τα ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Εμείς δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να ταλαιπωρούμε τους ανθρώπους. Το μόνο εύκολο είναι να βγούμε 200-300 αμάξια, να πάμε να κλείσουμε έναν δρόμο, ειδικά εδώ που είναι και καλοκαίρι. Αλλά δεν θέλουμε, δηλαδή προσπαθούμε να το αποφύγουμε. Προσπαθούμε. Εάν θέλει η κυβέρνηση, καλώς. Να φτιάξει ορισμένα πράγματα. Εάν δεν θέλει, είναι μονόδρομο για μας το συλλαλητήριο.
0: Το συλλαλητήριο το οποίο το σκέφτεστε να είναι παγκρίτιο ή να είναι σε κάθε περιφερειακή ενότητα ένα?
1: Το κουβεντιάζουμε μάλλον για παγκρίτιο.
0: Μάλλον για παγκρίτιο. Μάλιστα. Ναι. Οπότε είσαστε σε μια κατάσταση, θα λέγαμε, επιφυλακής. Θα δείτε πώς θα πάει η ιστορία με το έγγραφο που λέτε ότι θα συντάξετε και μετά θα καθορίσετε τη στάση σας αναλόγως.
1: Ναι, για το συλλαλητήριο δεν το έχουμε σκοπό, δηλαδή απλώς περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις.
0: Ναι, να δείτε και πώς θα αντιδράσει η κυβέρνηση σε αυτό το έγγραφο το οποίο λέτε ότι θα παραλάβει από εσάς, υπογεγραμμένο με όποιον θέλει να το υπογράψει, είπατε.
1: Με όποιον θέλει, δεν βάζομαι κανένα με το ζόρε. Απλώς άσχει τις συνέπειες του οποίου δεν το υπογράψει. Δηλαδή από τον κόσμο, όχι από εμάς, σαν.
0: Ναι.
1: Ο καθένας κάνει τις επιλογές του. Ναι. Εγώ θα ήθελα να πω και κάτι άλλο, κύριε Τζελάκη.
0: Βεβαίως, να πείτε.
1: Να βγει κάποιος από την κυβέρνηση να μας πει στη χώρα μας είναι πάει καλά, δηλαδή σε ποιο τομέα πάμε καλά. Να τα πάρουμε από τους λαθρομετανάστες, να πάρουμε από τα... έχουν πουλήσει όλα, τα λιμάνια, εδώ πουλήσανε το νερό, δηλαδή να βγει κάποιος να μας πει εδώ σε αυτό το τομέα πάμε καλά σαν χώρα. Να βγει ένας να βγει. Να πούμε και εμείς μπράβο, μπρε, καλά, καλά πάμε σε αυτό το τομέα, πάμε καλά σαν χώρα. Όλα τα έχουν διαλύσει. Όλα. Αυτό έχω να πω εγώ μόνο.
0: Μάλιστα. Κύριε Φρογάκη, ελπίζω να εισακουστείτε. Τι να πω. Και καλό θα ήταν να αποφευχθεί ένα συλλαλητήριο, γιατί όπως καταλαβαίνετε έχετε πολλές φορές γίνει δέκτης κριτικής για τα συλλαλητήρια που κάνετε, επειδή προκαλούν βέβαια ζημιά σε άλλους τομείς της οικονομίας, να το πω έτσι, τουρισμό κτλ. Και ελπίζω να μην χρειαστεί και να εισακουστείτε από την κυβέρνηση.
1: Ναι. Μα μην ζητάμε κάτι παράλογο. Μην ζητάμε κάτι παράλογο. Μην ζητάμε αυτά που πρέπει να γίνουν. Δηλαδή δεν ζητάμε κάτι παράλογο. Και είμαστε και οι πρώτοι που δεν θέλουμε να γίνει το συλλαλητήριο. Αλλά αν δεν έχουμε αντιλήψει, τι κάνουμε. Περιμένουμε δηλαδή να συνεχίζει η κυβέρνηση να κάνει το ένα λάθος μετά το άλλο. Και να τα κάνει. Άθελα τους, θα κάνει σκόπιμα, πείτε τι θα κάνουνε. Δεν θέλουν δηλαδή να φτιάξουν τα προβλήματα του πρωτογενή τομέα. Αυτό μας δείχνουν εμάς.
0: Αναφέρεστε στον πρωτογενή τομέα γιατί έχετε κατά νου και τους αγρότες. Αν και εσείς οι κτηνοτρόφοι είσαστε και κάποιοι αγρότες, έτσι δεν είναι?
1: Είμαστε. Ο πρωτογενής τομέας είναι όλο το ίδιο.
0: Ναι.
1: Εκτός αυτό είναι η ραχοκοκαλιά της χώρας ο πρωτογενής τομέας. Αλλά δυστυχώς τον έχουν εξαγίγουν να τον αφανίσουν τελείως, δηλαδή. Άμα στεχίσουν μετά, θα ψάχνουμε άλλη δουλειά να κάνουμε.
0: Κύριε Φρογάκη, δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να προσθέσετε. Εγώ δεν έχω κάτι άλλο να σας ρωτήσω.
1: Όχι, δεν έχω κι εγώ προς το παρόν. Αν είναι κάτι άλλο θα ξαναμιλήσουμε.
0: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα, ναι.
0: Γεια σας.

ήταν ο πρόεδρος των κτηνοτρόφων του Ηρακλείου, ο κύριος Κώστας Φρογάκης, σε αυτήν τη συζήτηση που είχαμε για το τι αποφάσισαν οι κτηνοτρόφοι χθες στο Ρέθυμνο στη συνέλευσή τους. Ακούσατε, το πάνε με το γάντι, να το πω έτσι. Θα στείλουν αυτό το, θα συντάξουν μέσω δικηγόρων ένα υπόμνημα. Υπόμνημα θα το λέω εγώ. Διάβημα διαμαρτυρίας, αν θέλετε, αν κρίνω και από τον τόνο του κυρίου Φρογάκη, το οποίο θα καλέσουν τους εκπροσώπους των εμπλεκόμενων φορέων και της πολιτείας να το υπογράψουν. Και ακούσατε, υπήρχε μια προειδοποίηση στο λόγο του κυρίου Φρογάκη, όσοι δεν το υπογράψουν θα υποστούν τις συνέπειες, όχι από μας, είπε, από τον κόσμο, υπονοώντας τις εκλογές. Θα κάνουν λοιπόν αυτό το έγγραφο, το υπογεγραμμένο, θα δούμε και ποιοι θα το υπογράψουν, θα το στείλουν στην κυβέρνηση, θα περιμένουν απάντηση. Αν δουν ότι δεν απαντάει, μάλλον θα κάνουν, και λέμε μάλλον γιατί δεν το έχουν οριστικά αποφασίσει, προσανατολίζονται, θα κάνουν ένα παγκρίτιο συλλαγητήριο. Καλούνται να αποδείξουν και εκείνοι, όπως σε πάρα πολλές περιπτώσεις συμβαίνει αυτό, ότι η γη είναι δική τους, ενώ το δημόσιο λέει όχι, δεν είναι δική σου, είναι δική μου. Και θα πρέπει τώρα οι άνθρωποι αυτοί, που και οι κτηνοτρόφοι δηλαδή, να αποδείξουν το αντίθετο, με τίτλους ιδιοκτησίας ενδεχομένως, ή με άλλα έγγραφα που να δείχνουν ότι όντως το κομμάτι γης αυτό είναι δικό μου. Τώρα είναι και το κόστος παραγωγής, έχουν ανέβει τα πάντα όλα, οι ζωοτροφές, έχουμε και το ισοδύναμο, το μεταφορικό ισοδύναμο που επιβαρύνει τις τιμές των προϊόντων, ανεβάζει το κόστος, και έτσι δεν μπορούν εύκολα να πουληθούν τα προϊόντα των κτηνοτρόφων. Ελπίζουμε να εισακουστούν, επαναλαμβάνω, οι κτηνοτρόφοι σε αυτά τα αιτήματά τους.

Να αφήσουμε λίγο τα σύνορα της, να περάσουμε μάλλον τα σύνορα της χώρας μας και να πάμε μέχρι την Κολομβία, εκεί να δούμε τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τον μεγάλο αυτόν σεισμό που έγινε στην χώρα αυτή της Νοτιού Αμερικής. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στην Κολομβία βρίσκονται στην πιο καθοριστική φάση τους μετά τον ισχυρό σεισμό που έπληξε το δυτικό τμήμα της χώρας την Δευτέρα, αναφέρει το earthnews.gr, στοιχίζοντας τη ζωή σε τουλάχιστον 265 ανθρώπους, καθώς εκατοντάδες πολίτες αγνοούνται και πολλοί από αυτούς παραμένουν παγιδευμένοι στα συντρίμμια κτηρίων που έχουν καταρρεύσει. Η σεισμική δόνηση 7,4 βαθμών με επίκεντρο τον φτωχό νομό Τσοκό στις ακτές της Κολομβίας στον Ειρηνικό Ωκεανό είναι ήδη η φωνικότερη αυτών των αιώνα στη χώρα της Λατινικής Αμερικής. Έπληξε σκληρά πολλές πόλεις στο δυτικό της τμήμα, ανάμεσά τους την Κάλι, την τρίτη μεγαλύτερη στη χώρα, και την Περέιρα, στη γη του καφέ, όπως ονομάζεται. Στην Περέιρα, διασώστες επικέντρωναν τις προσπάθειές τους σε αρτοπείο που κατέρευσε. Ελπίζουν να βγάλουν ζωντανό πλανόδιο πολιτή που παγιδεύτηκε στα συντρίμμια τη στιγμή της καταστροφής. Τον εντόπισαν με τη βοήθεια μηχανημάτων ικανών να ανοιχνεύουν δονήσεις. Μας είπαν πως μπορεί να είναι αυτός, περιμένουμε, είπε 16χρονη ανιψιά του η Σάρα Λοαΐσα. Ευχόταν να είναι αυτός, να είναι ζωντανός. Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου διαπίστωσαν πως κάποιος φάνηκε να απαντά όταν διασώστες του ζήτησαν δύο χτύπους, κατόπιν τρεις, μέσα από τα συντρίμια. Συγκεντρωμένο πλήθος ξέσπασε σε επιφωνήματα μεταξύ χαράς και αγωνίας. Ειδικοί τονίζουν ότι το κρίσιμο διάστημα, το παράθυρο για τον εντοπισμό και τη διάσωση επιζώντων μετά από μεγάλο σεισμό, είναι οι πρώτες 72 ώρες. Αφού παρέλθει το χρονικό διάστημα αυτό, σήμερα το πρωί είναι να παρέλθει, οι πιθανότητες επιβίωσης μειώνονται δραματικά. Μπαίνουμε στην τελική φάση των πρώτων 72 ώρων, τόνισε ο δήμαρχος της Κάλι, Αλεχάνδρο Έδερ. Ο νέος πρόεδρος Αμπελάρδο Δελα Εσπριέγια, που ανέλαβε την εξουσία την περασμένη εβδομάδα, ανακοίνωσε το νέο επίσημο απολογισμό χθες το απόγευμα. Έκανε λόγο για τουλάχιστον 265 νεκρούς, σχεδόν 3.500 τραυματίες και κάπου 500 ακόμη αγνοούμενους. Πάνω από 11.000 ακίνητα καταστράφηκαν εν μέρη ή ολοσχερώς και χιλιάδες οικογένειες έμειναν άστεγες. Ακούσαμε χθες από το Δελτίο Ειδήσεων, όσοι το ακούσατε, όσοι δεν το ακούσατε σας το μεταφέρω τώρα, το τι είπε ο κύριος Ευθύμιος Λέκας, ο πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικής Προστασίας, σχετικά με το σεισμό αυτό, το συνέκρινε με τον άλλο σεισμό που έγινε πριν από πόσο, ένα μήνα είναι, λίγο παραπάνω, που έγινε στη Βενεζουέλα. Είπε ότι εάν αυτός ο σεισμός που έγινε στην Κολομβία δεν ήταν βαθύς και ήταν επιφανειακός όπως αυτός που έγινε στη Βενεζουέλα, τα μέρη αυτά τα οποία χτύπησε θα είχαν ισοπεδωθεί πλήρως. Είναι ώρα να κάνουμε άλλη μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Αγαπητοί φίλοι, ακούτε τον Πολίτικα από τους 89,8. Είναι η εκπομπή Όμορφη Μέρα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Μάνος Παπαδάκης. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με το σταθμό μας, μπορείτε να το κάνετε μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Όπως σας είπα και στην αρχή της εκπομπής, θα θίξουμε και σήμερα, και λέω και σήμερα γιατί έκανα χθες μια πρώτη αναφορά, αλλά θα ήθελα να το δούμε αναλυτικότερα και διεξοδικότερα το θέμα. Όπως σας είπα λοιπόν στην αρχή της εκπομπής, θα μιλήσουμε για το θέμα της απάτης μιας καινούριας μορφής phishing που κυκλοφορεί και λέει ότι θα πρέπει να πληρώσετε μια τροχονομική παράβαση. Γι' αυτό λοιπόν το θέμα κάλεσα και σήμερα τον γνωστό φίλο, τον κύριο Γιώργο Παπροδρόμου, που είναι ειδικό στο κυβερνοέγκλημα, ήταν και διευθυντής της δίωξης κυβερνοέγκληματος της ελληνικής αστυνομίας, απόστρατος στρατηγός της ελληνικής αστυνομίας. Είναι λοιπόν στη τηλεφωνική μας γραμμή και σήμερα για να μας δώσουμε περισσότερες λεπτομέρειες για να γνωρίζουμε τι πρέπει να αντιμετωπίσουμε και πώς να το αντιμετωπίσουμε. Κύριε Παπαπροδρόμου, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για άλλη μια φορά που είστε μαζί μας σήμερα.
1: Καλημέρα κύριε Αγγελάκη, αγαπητέ Νίκο. Καλημέρα στους φίλους και φίλες που μας ακούνε, στο σταθμό, στην εκπομπή σας.
0: Να είστε καλά.
1: Πράγματι, και είναι μηνύματα, ψεύτικα μηνύματα, ψευδή μηνύματα, SMS, τα οποία μας έρχονται ότι έχουμε έναν εξώφυλλο πρόστιμο της τροχιάς παράβασης, χωρίς να διευκρινίζεται ούτε ο αριθμός κυκλοφορίας, ούτε άλλα στοιχεία, ένα γενικό και αόριστο θα έλεγα μήνυμα. Και σωστά το είπατε, ότι ουσιαστικά αυτή η προσπάθεια είναι phishing, δηλαδή προσπαθούν να αλλιεύσουν κρίσιμα δεδομένα, γιατί από τη στιγμή που θα πατήσουμε το σύνδεσμο που μας υποδεικνύουν μέσα στο μήνυμά τους οι κυβερνοαπατεώνες, οι απατεώνες του διαδικτύου θα λέγαμε, προσπαθούν να εφαρπάξουν ευαίσθητα στοιχεία και στη συνέχεια ενδεχομένως να προβούν σε πράξεις και ακόμη και αφαίρεση χρημάτων κλπ. Αλλά το πρώτο στάδιο, πολύ σημαντικό και καθοριστικό, είναι αυτό, η αλίευση των δεδομένων. Αν την αποφύγουμε την αλίευση των δεδομένων, δεν μπορεί να έχουμε απάθεση. Αυτό να το δούμε. Δηλαδή, ότι σε αυτή η προσπάθεια αυτή μένει ατελεσφορία. Άρα, σημαντικό, πολύ σημαντικό, γενικότερα να είμαστε ψύχρεμοι, θα έλεγα πρώτα απ' όλα, όταν δεχόμαστε μηνύματα, τα οποία προσπαθούν να μας σοκάρουν και να μας χειραγωγήσουν στη συνέχεια, γιατί ουσιαστικά πρόκειται για χειραγώγηση, αντιλαμβάνεστε. Μας οδηγούν εκεί που θέλουν οι κυβερνοπατεώνες. Οπότε, αν βάλουμε λίγο την κοινή λογική, την κριτική σκέψη, θα έλεγα, νομίζω ότι μπορούμε να το αποφύγουμε.
0: Ναι, υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε, κύριε Παπαπροδρόμου?
1: Ας πούμε, πρώτο χαρακτηριστικό.
0: Ναι.
1: Να το δούμε το ίδιο το μήνυμα.
0: Ναι.
1: Δεν περιλαμβάνει στοιχεία του οχήματός μας. Είναι γενικό και αόριστο. Δηλαδή απευθύνεται, φανταστείτε, το ίδιο μήνυμα απευθύνεται σε χιλιάδες, σε εκατοντάδες χιλιάδες ας πούμε ανθρώπους και σου λέει όποιος τσιμπήσει.
0: Ναι, όποιος τσιμπήσει. Σωστά. Γι' αυτό λέει και phishing.
1: Ναι. Έτσι. Στο τέλος δηλαδή με το πολύ phishing που έχουμε δεχτεί κύριε Αγγελάκη θα ξεχάσουμε το πραγματικό phishing της θάλασσας.
0: Έχετε δίκιο κύριε Παπαπροδρόμου. που μπορούμε να κάνουμε και μάλιστα αυτή την εποχή μπορούμε να το κάνουμε με ευκολία, έτσι.
1: Όχι, ξεχάσαμε την πραγματική θάλασσα, μπήκαμε στην εικονική θάλασσα και να κάνουμε θάλασσα.
0: Πολύ ωραία τα λέτε, χαρακτηριστικά. Ωραία.
1: Λίγο να ευθυμίσουμε.
0: Βεβαίως.
1: Και χαλάρα πρέπει να τα δούμε τα θέματα, αλλά και χαλάρα θα τα δούμε. Έτσι, δεν
0: είναι. Ναι, ακριβώς.
1: Τώρα, εκείνο το οποίο μας τονίζουν, ένα δεύτερο χαρακτηριστικό, το οποίο μας το λένε και μας το ξαναλένε και οι υπηρεσίες της ελληνικής αστυνομίας και τα περιφερειακά γραφεία της ενημέρωσης που έχουν ένα πολύ καλό γραφείο στην Κρήτη κάτω, και όχι μόνο σε όλη την Ελλάδα, και το Αρχηγείο και η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας έχουν εκδώσει τις σχετικές ανακοινώσεις, μας ξαναλένε ότι καμία δημόσια αρχή δεν θα μας ζητήσει στοιχεία με αυτόν τον τρόπο. Εάν τυχόν είχαμε μια περίπτωση μιας εκκρεμότητας, ο μόνος τρόπος που μπορούν να μας το υποδείξουν και οι λογιστές μας, θα έλεγα, είναι να επισκεπτόμαστε το λογαριασμό που έχουμε στο MyAD, δηλαδή στο λογαριασμό που έχουμε με τις οικονομικές υπηρεσίες της χώρας, και διαχειριζόμαστε εμείς τη θηρίδα μας, ξέρουμε τι εκκρεμότητες έχουμε και από τι προέρχονται.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ απλό.
0: Ναι.
1: Άρα, αυτό να το δούμε σαν μια πρώτη. Αυτό φυσικά καλό θα είναι οι αρχές να επανέρχονται με αφορμή τέτοια μηνύματα και να ξαναλένε τα μηνύματα, να μας το θυμίζουν οι εκπομπές, έτσι, όπως εσείς ενημερώνετε έτσι υπεύθυνα πάντοτε σε θέματα κοινωνικά ευαίσθητα κλπ. Θεωρώ ότι και αυτές σημαντικά συμβάλλουν. Άρα ο κόσμος σήμερα που συζητούμε, κύριε Αγγελάκη, είναι, θα έλεγα, ψηλιασμένος στο τι συμβαίνει και με περισσότερη επιφυλακτικότητα δέχεται αυτά τα μηνύματα. Και αυτό είναι θετικό.
0: Ναι. Μπορούμε να αναφέρουμε την περίπτωσή μας στην αστυνομία ή επειδή το γνωρίζει ήδη το αντιμετωπίζει.
1: Θα έλεγα κάθε περίπτωση μεμονωμένα καλό είναι να αναφέρεται, να μην σιωπούμε.
0: Ναι.
1: Και στην κατεύθυνση αυτή υπάρχει πλατφόρμα στο gov, στην πλατφόρμα, στην κεντρική πλατφόρμα που υπάρχει, που μπορούμε να καταγγείλουμε οποιαδήποτε περίπτωση απάτης. Μην ξεχνάμε και μην περιοριζόμαστε μόνο σε αυτό το είδος των απατών. Είναι πάρα πολλές οι περιπτώσεις, κυρίως αυτές που έχουν το μεγαλύτερο αντίκτυπο είναι οι λεγόμενες επενδυτικές απάτες. Που και αυτές έχουμε και αυτά δυστυχώς.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε, στην προηγούμενη εκπομπή που μιλήσαμε και αναφερθήκαμε πολύ σωστά για τις λεγόμενες ταξιδιωτικές απάτες και άλλες και δικτυακές αγορές που γίνονται.
0: Ναι.
1: Πάρα πολλές περιπτώσεις. Δηλαδή, επίσης, επιστροφές, περίοδο επιστροφή φόρων. Πολλές φορές μας τηλεφωνούν ότι δίθεν είναι από τα λογιστικά γραφεία χωρίς να έχουμε εμείς διασταυρώσει ή μέχρι να έχουμε πάρει πίσω το γραφείο.
0: Ναι.
1: Εδώ είναι πολύ σημαντικό η διασταύρωση.
0: Διασταύρωση, ακριβώς.
1: Ναι, θα πάρουμε την πρωτοβουλία, όχι ναι. Αυτή που μας υποδεικνύουν.
0: Τώρα, μια και το αναφέρετε, πρόσφατα διάβασα εδώ στην Κρήτη συνέβη κάποιος με κάτι χιλιάδες ευρώ πλήρωση για να μείνει σε βίλα, λέει, και πήγε και είδε χωράφια εκεί που υποτίθεται ότι βρισκόταν η βίλα.
1: Ναι, καταλαβαίνετε, δηλαδή την έκπληξη που ένιωσε ο άνθρωπος, έχασε τα λεφτά του, έχασε τις διακοπές του. Έτσι. Δεν ξέρω αν είχε μαζί του και κανένα αντίσκηνο, ο άνθρωπος να βάλει τον έξω στον χώρο.
0: Ναι, δεν το ξέρω ούτε εγώ. Δεν το ξέρω ούτε εγώ.
1: Λοιπόν, το θέμα είναι το εξής. Αυτή είναι η πραγματικότητα, δυστυχώς. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Έτσι, έτσι.
1: Και θέλει μεγάλη προσοχή. Επίσης, μεγάλη προσοχή θέλει και τα θέματα. Γιατί το θεωρώ μορφή απάτης των φαρμάκων που παράνομα.
0: Α, βέβαια. Και είναι και επικίνδυνο αυτό, δηλαδή επικίνδυνο για την υγεία μας, αυτό εννοώ.
1: Η μεγάλη μάστιγα, τα ναρκωτικά που πλέον στην εποχή delivery, πλέον φτάνουν μέσα από τα κανάλια και του διαδικτύου και των μεταφορών, των νέων μορφών των μεταφορών που υπάρχουν. Βλέπουμε δυστυχώς κρούσματα περιστατικά, πραγματικά, όχι μακριά από την Κρήτη, σε όλες τα σημεία της χώρας μας και εκτός και στην Ευρώπη και πάντα δυστυχώς.
0: Τελικά, κύριε Παπαπροδρόμου, επειδή ασχολείστε πάρα πολύ με το θέμα, είστε ειδικό στο θέμα, είναι το διαδίκτυο τόσο μεγάλο που δεν μπορεί να ελεγχθεί όλο, έτσι δεν είναι?
1: Αυτό είναι ουτοπία. Κανένας άνθρωπος, κανένας οργανισμός δεν μπορεί...
0: Να πει ότι ελέγχει το ίντερνετ.
1: Ναι, δεν μπορεί...
0: Πλήρως εννοώ, πλήρως, αυτό εννοώ.
1: Και κανένα κράτος, κανένας μηχανισμός, το λέω αυτό απόλυτα, το εννοώ.
0: Ναι.
1: Απλώς, τι θα πρέπει να καταλάβουμε, κύριε Αγγελάκη. Αφού συνειδητοποιήσουμε αυτό το χαοτικό στοιχείο που σωστά επισημάνατε, θα πρέπει να δούμε πώς θα διαχειριστούμε αυτό το σύστημα προληπτικότητας και βεβαιότητας. Και αυτό επιβάλλει να έχουμε στοιχειώδη και βασική γνώση.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει να επανέλθουμε και να επαναφέρουμε, μπορεί να έχουμε θεοποιήσει τελευταία την τεχνητή νοημοσύνη, θα πρέπει να επαναφέρουμε τη φυσική νοημοσύνη. Το μεγάλο πρόβλημα γενικότερα σε παγκόσμιο σήμερα είναι αυτό. Να έχουμε την κριτική σκέψη. Να κρίνουμε τα πράγματα. Και αυτό καλλιεργείται. Και καλλιεργείται μέσα από την παιδεία, την πραγματική παιδεία. Την ανθρωποκεντρική παιδεία. Αυτό που λέμε δηλαδή ότι οι τεχνολογίες πρέπει να εξυπηρετούν τον άνθρωπο, να τον βελτιώσουν και να τον καλυτερεύσουν. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και αυτό το πράγμα μπορεί να το καταφέρει μόνο η παιδεία, θα έλεγα. Και αυτό θέλει προσπάθεια, θέλει κόπο.
0: Τι λέτε από την άλλη μεριά, κύριε Παπαπροδρόμου, για την καλώς χρησιμοποιούμενη τεχνητή νοημοσύνη? Είναι τελικά ένα εργαλείο που θα μας απομακρύνει από τη φύση μας ή είναι ένα εργαλείο το οποίο θα μας εμπλουτίσει ως ανθρώπους εφόσον τη χρησιμοποιήσουμε σωστά? Παραδείγματος χάρη να σας φέρω τώρα, προηγουμένως διάβασα μία είδηση που λέει ότι η ΑΔΕ χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για να εντοπίσει ανθρώπους που οφείλουν φόρους ούτως ώστε να μην φοροδιαφεύγουν. Βέβαια, υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις που χρησιμοποιείται στην επιστήμη, που χρησιμοποιείται στην εκπαίδευση. Τι θα λέγατε γι' αυτό?
1: Κοιτάξτε, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ας ξεκινήσουμε από το τελευταίο που είπατε στην επιστήμη.
0: Ναι.
1: Θεωρώ ότι αν χρησιμοποιηθεί πάντοτε σε ένα πλαίσιο όπου θα υπάρχουν τα ethics, η διοντολογία δηλαδή, αυτή που περιέγραψε προηγουμένως, μπορεί να φέρει πραγματική επανάσταση στην θεραπεία ασθενειών, στο να καλυτερεύσει την ποιότητα της ζωής μας κλπ. Στην παιδεία, στην εκπαίδευση, σε όλους τους, στον πολιτισμό, παντού. Μπορεί να φέρει πολύ θεαματικά αποτελέσματα.
0: Mm-hmm.
1: Στο παράδειγμα που αναφέρατε στην ΑΔΕ, εδώ τώρα είναι θέμα το πώς ο καθένας τοποθετείται. Mm-hmm. Αν θα καταλάβουμε όλοι μας, το οποίο είναι θέμα της παιδείας, η φορολογική παιδεία πρέπει να υπάρχει από το σπίτι και το σχολείο.
0: Mm-hmm.
1: Όταν μας καλεί η πολιτεία να είμαστε συνεπείς στις υποχρεώσεις μας, αυτό είναι θέμα παιδείας. Γιατί αν κάποιοι φοροδιαφεύγουν, κύριε Αγγελάκη, κάποιοι άλλοι.
0: Ακριβώς.
1: Που είναι, προσπαθούν να είναι αυτό. Άρα, ακόμη και τον ανταγωνισμό τον οθεύουν. Δηλαδή, αν μερικά καταστήματα κόβουν αποδείξεις και τα άλλα δεν κόβουν αποδείξεις, αυτό είναι σε βάρος του ανταγωνισμού.
0: Είναι σε βάρος του συνεπούς. Αυτό που είναι πιστό στην
1: δηλαδή,
0: φορολογική υποχρέωση του.
1: Να έχουμε τα νοσοκομεία μας. Θέλουμε να έχουμε την άμυνά μας, την ασφάλειά μας. Αλλά δεν θέλουμε να είμαστε στις υποχρεώσεις μας. Σωστή. Αυτό είναι θέμα παιδείας. Το θεωρώ αδιανόητο. Αυτό και καλά κάνει και χρησιμοποιεί τα εργαλεία αυτά. Αυτά φυσικά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να σεβόμαστε τα δικαιώματα του ανθρώπου και το τεκμήριο της αθωότητας ή οτιδήποτε κλπ. Αντιλαμβάνεστε, θα πρέπει να και οι υπηρεσίες να διακρίνονται με την ανθρωποκεντρική θα έλεγα προσέγγιση και σεβασμού που πρέπει και οφείλουμε να υπάρχει. Αλλά θα πρέπει να το καταλάβουμε όλοι μας. Ότι κάνοντας το χρέος μας ως πολίτες προς την πατρίδα μας, αυτό δεν είναι το θεωρώ σημαντικό, είναι θέμα του καθενός.
0: Mm-hmm.
1: Θεωρώ ότι σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ασχοληθούμε και μάλιστα σε ένα βιβλίο που διαβάζω τελευταία και μου έκανε πολύ καλή εντύπωση, είναι από ένα ιστορικό βιβλίο για τα μαθήματα ηγεσίας, λέει, από τους Ήρους του 21 και με έκανε εντύπωση μια στροφή του Κολοκοτρώνη, ήταν στο λόγο στην Πνίκα.
0: Ναι.
1: Είπα προηγουμένως για τη μάθηση.
0: Ναι.
1: Η μάθηση λέει, είναι εκείνη η οποία λέει θα μας αυξήσει και θα μας ευτυχήσει. Σήμερα ζητούμενη είναι η μάθηση. Ζητούμενη είναι η γνώση. Ζητούμενη είναι αυτή η αγάπη, θα λέγα, για τα πράγματα. Είναι θέμα κουλτούρας και παιδείας. Το θεωρώ, το ξαναεπανέρχομαι.
0: Ναι. Πάντα καταλήγουμε σε αυτό, σίγουρα. Πάντα καταλήγουμε στο θέμα της παιδείας. Δεν υπάρχει. Είναι το σημείο κλειδί για όλα, όλα αυτά που συζητάμε.
1: Ούτε το διαδίκτυο δεν φταίει, ούτε το διαδίκτυο, ούτε η τεχνολογία.
0: Είναι πώς εμείς εκλαμβάνουμε το διαδίκτυο και την τεχνολογία. Αυτό δεν είναι. Έτσι.
1: Ακριβώς. Σήμερα χρειαζόμαστε ο καθένας μας μια ατομική προσπάθεια πρώτον, αλλά και μια συλλογική ταυτόχρονα προσπάθεια.
0: Mm-hmm.
1: Και όταν έχουμε και τις φορολογικές μας υποχρεώσεις και το ένα και το άλλο, θα πρέπει να είμαστε συνεπείς. Από την άλλη, την ώρα που θα είμαστε συνεπείς, θα πρέπει να απαιτούμε και από την πολιτεία και αυτή να έχει συνέπεια.
0: Τόσο καιρό, βεβαίως, ασφαλώς, τόσο καιρό που ασχολείστε με τα θέματα αυτά του κυβερνοχώρου, να το πω έτσι, γιατί φαντάζομαι δεν ασχολούσασταν μόνο με τα άσχημά του, ασχολείστε και με τα καλά του τώρα πλέον. Για την Ελλάδα, τι θα λέγατε, τι θα σχολιάζετε, πώς αντιμετωπίζει όλο αυτό το πράγμα ο ελληνικός χώρος?
1: Έχουμε μπροστά μας πεδίο για να βελτιωθούμε, κύριε Αγγελάκη. Θεωρώ ότι θα πρέπει να ενεργοποιηθούν όλοι οι φορείς της χώρας. Τοπική αυτοδιοίκηση, επιμελητήρια, επιστημονικοί φορείς, δικηγορική σύλλογη, ιατρική σύλλογη, φαρμακευτική σύλλογη. Για παράδειγμα το θέμα των φαρμάκων που λέγαμε ότι κυκλοφορεί στο διαδίκτυο. Ποια είναι η τοποθέτηση, παράδειγμα, των επιστημονικών φορέων που μας ακούν αυτή τη στιγμή? Γιατί τόσο καιρό έχουν σιωπήσει για πράγματα που θα έπρεπε να έχουν μιλήσει? Να μιλάμε για την ουσία. Δυστυχώς αναλωνόμαστε στο φαίνεστε και στην επικοινωνία των εντυπώσεων και θα έλεγα μια βεγγαλική αντίληψη των πραγμάτων. Αυτό είναι ένα πρόβλημα.
0: Mm-hmm.
1: Επίσης από την άλλη, είπα και όταν είχα έρθει και στο Ηράκλειο και σε άλλα σημεία της χώρας μας. Έχουμε βιβλιοθήκες, έχουμε πράγματα τα οποία θα τα θεσμούν στους οποίους θα μπορούσαμε να τους ενισχύσουμε, να βοηθήσουμε, να καλυτερεύσουμε κλπ. Όσοι από εμάς τώρα που μας ακούμε έχουμε διαβάσει αυτό το καλοκαίρι τώρα ένα βιβλίο, κάτι. Πώς θα γίνει δηλαδή, πώς θα αυξηθεί η κριτική σκέψη?
0: Ναι.
1: Δεν είναι θέμα μόνο των σχολείων και των δασκάλων. Το σπίτι σήμερα εμπνέει στην κατεύθυνση αυτή. Ή μήπως έχουμε αναλωθεί μπροστά σε μια οθόνη και ο χρόνος χάνεται και χάνουμε τα πράγματα που περνούν από το φυσικό περιβάλλον και φυσικά δεν επανέρχεται ο χρόνος πίσω για να δούμε πράγματα που δεν είδαμε, ενώ ήταν μπροστά μου. Το μεγάλο πρόβλημα σήμερα θεωρώ ότι πώς στεκόμαστε στο νέο περιβάλλον με μια ισορροπία. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Mm-hmm.
0: Το σίγουρο πάντως είναι ότι προσήλωση στην οθόνη βλάπτει σοβαρά την επικοινωνία. Με την νεότητα διαζώσεις επικοινωνία.
1: Έτσι. Και από την άλλη να σας εκμυστευτώ και κάτι αυτό προσωπικά περισσότερο από τα μέσα επικοινωνίας προτιμώ το ραδιό.
0: Ναι.
1: Αποφεύγω πολλές φορές. Όχι δεν σημαίνει ότι παρέχω το τηλεόραση.
0: Ναι.
1: Δεν είναι στις προτεραιότητες μου, αντιλαμβάνεστε περισσότερο.
0: Ναι, ναι. Είναι γιατί είναι ένα θερμό μέσο διάδοσης των πραγμάτων.
1: Ξεκουράζει πρώτα απ' όλα τα μάτια και αυτά είναι την προσήλωση. Και όταν έχει ενδιαφέροντα πράγματα να ακούσεις, δεν είναι πολύ καλό. Ναι. Είναι καλό εργαλείο. Αλλά θεωρώ όμως και το διάβασμα ταυτόχρονα μας βοηθάει στην κατεύθυνση αυτή. Χρειαζόμαστε δηλαδή και να αξιοποιήσουμε τους πόρους, τους ανθρώπους. Έχουμε νέους επιστήμονες, νέα παιδιά, φορείς που αξίζουν και εδώ θα πρέπει εδώ να γίνει μια παστρατιά, θα έλεγα, όλοι να είμαστε ενωμένοι, όχι διαιρεμένοι, σε έναν κοινό σκοπό να βελτιώσουμε και τον εαυτό μας, αλλά στην χώρα μας και αυτό να αποτυπώνεται στις δείξεις. Η κυβερνοασφάλεια είναι υπόθεση όλων μας, θα το έλεγα.
0: Κύριε Παπαπροδρόμου, χάρηκα πάρα πολύ που ξεκινώντας από ένα γεγονός της επικαιρότητας επεκτείναμε τη συζήτησή μας και ακούστηκαν πάλι πράγματα που πρέπει να ακουστούν κατά τη γνώμη μου από έναν άνθρωπο που ασχολείται πολύ με αυτό το σύγχρονο θέμα, το θέμα της κυβερνοασφάλειας και το θέμα του χειρισμού του κυβερνοχώρου γενικότερα. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά και γι' αυτό και εμείς προσφεύγουμε κάθε φορά σε εσάς όταν παρουσιάζεται ένα θέμα να μας δίνετε τα φώτα σας για να μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε.
1: Και εγώ να σας ευχαριστήσω κύριε Κεγελάκη, δεν σας θέλω ότι και εσείς με εμπνέετε στην κατεύθυνση αυτή.
0: Μα νομίζω ότι γίνεται και έτσι ακόμα πιο χρήσιμη η κουβέντα μας το να την επεκτείνουμε. Να μαθαίνει ο κόσμος για να μπορεί να αντιμετωπίσει αυτό, γιατί για λέλαπα μιλάμε, έτσι. Δεν υπάρχει άνθρωπος χωρίς smartphone, δεν υπάρχει άνθρωπος χωρίς tablet, χωρίς laptop, έτσι. Όλοι λειτουργούν και μάλιστα από μικρά παιδιά. Και, αυτό είναι μια ιστορία, μην την ξεκινήσουμε τώρα, δεν έχουμε και χρόνο. Τη χρήση των βλέπω δίχρονα και τρίχρονα με το smartphone αναχείρας, δηλαδή έλεος.
1: Μήπως πριν φτάσουμε στα χέρια των παιδιών τι κρατούνε, να δούμε μήπως και οι κούνιες ίδιες έχουν κάμερες γύρω και επιβλέπουμε αν το παιδί κοιμάται δεν κοιμάται, το πιο απλό δηλαδή.
0: Ναι.
1: Σήμερα σε μια νέα πραγματικότητα αυτή είναι.
0: Έτσι, ακριβώς.
1: Αλλά και να που λέω πάντοτε και το δικαιούστη και στην Κρήτη που το λέω και ξέρω και για νίκη για όλη την Ελλάδα, λέω διαδίκτυο στην Κρήτη, δίχως θύμα, δίχως θύμα.
0: Ωραία.
1: Με τις μαντινάδες θεωρώ ότι εκεί περικλείεται και η σοφία του λαού μας.
0: Ακριβώς.
1: Όχι, λέει, ο λαός μας είναι σοφό.
0: Να είστε καλά, κύριε Παπαπροδρόμου, ευχαριστούμε πολύ για άλλη μια φορά. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα. Να έχουμε μια όμορφη μέρα και καλό υπόλοιπο καλοκαιριού και μακριά από τα μηνύματα. Έτσι.
0: Μακριά από τα μηνύματα, σωστά.
1: Τον κλείσουμε.
0: Έτσι, ακριβώς. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ και πάλι. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ήταν ο κύριος Γιώργος Παπαπροδρόμου, ο στρατηγός εν αποστρατεία της ελληνικής αστυνομίας, πρώην διευθυντής του Τμήματος Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της ελληνικής αστυνομίας, ειδικός σε θέματα κυβερνοεγκλήματος και γραφολόγος, ο κύριος Παπαπροδρόμου. Όπως είπα και προηγουμένως, προσφεύγουμε πάντοτε σε αυτόν όταν παρουσιάζεται ένα θέμα που έχει να κάνει με το διαδίκτυο και ιδιαίτερα με τις απάτες του διαδικτύου, όπως αυτό που έχει εμφανιστεί τώρα, που για δήθεν τροχονομικές παραβάσεις στέλνουν μηνύματα οι απατεώνες, μηνύματα SMS, για να τζιπίσουμε, όπως πολύ καλά είπε και ο κύριος Παπαπροδρόμου, και να απαντήσουμε σε αυτό το μήνυμα. Θα μας ζητήσουμε τα προσωπικά δεδομένα. Υποτίθεται ότι είναι και από την ελληνική αστυνομία το μήνυμα αυτό, όμως η ελληνική αστυνομία λέει ότι ουδέποτε θα στείλει μήνυμα και θα ζητήσει, με μήνυμα δηλαδή, να ζητήσει τα προσωπικά σου στοιχεία. Οπότε να το ξέρετε, εάν φτάσει ποτέ στο κινητό σας ένα τέτοιο SMS, διαγράψτε το και αναφέρεται το, και το γεγονός στην αστυνομία. Έτσι η πληροφορία αυτή μπορεί να εμπλουτίσει το πεδίο ερευνάς της και να συλληφθούν, να πιαστούν εν πάση περιπτώσει κάποια στιγμή αυτοί οι απατεώνες. Αν και η κατάσταση στο διαδίκτυο, όπως είπε και ο κύριος Παπαπροδρόμου, είναι χαώδης. Δεν πρόκειται ποτέ όλο το διαδίκτυο να ελεγχθεί από κανένα φορέα και από κανένα κράτος. Είναι αδύνατον. Γιατί το διαδίκτυο είναι ο ίδιος ο κόσμος μας, και όταν λέω ο κόσμος μας εννοώ με την έννοια της υφηλίου, με την έννοια της υδρογείου. Δεν μπορεί κανείς λοιπόν να το ελέγξει όλο για να πει ότι θα πιάσει αυτούς οι οποίοι προβαίνουν σε απάτες ή σε πωλήσεις φαρμάκων, όπως είπε ο κ. Παπαπροδρόμου. Ένα άλλο θέμα που είχαμε δει τότε όταν είχε έρθει και πάλι στην επικαιρότητα, ακόμα και πώληση ναρκωτικών μέσα του διαδικτύου. Γι' αυτό λοιπόν ο καθένας μας από εμάς ξεχωριστά θα πρέπει να έχει την παιδεία και την κουλτούρα, όπως είπε ο κύριος Παπαπροδρόμου, να αντιμετωπίζει αυτά τα θέματα με τον δέοντα τρόπο. Και για να αποκτήσει κανείς κουλτούρα και γνώση θα πρέπει να διαβάζει που και κανένα βιβλίο. Επίσης επισήμανε.

Είναι επίσης η χρήση του διαδικτύου ή όχι καλή χρήση του διαδικτύου και θα έλεγα προσβάλλει κάποιες αξίες που είχαμε παλιά. Όπως αξία είναι η επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων. Τα παιδιά μεγαλώνουν

Αυτό νομίζω ότι βλάπτει σοβαρά την κοινωνία, θα έλεγα. Με μέτρο, δεν είναι την κατάλληλη ηλικία και με μέτρο η χρήση του διαδικτύου, όχι μόνο για τα παιδιά, αλλά και για τους γονείς. Πρώτα απ' όλα για τους γονείς και μετά για τα παιδιά.

0: Υπάρχει ένας κριτικός ο οποίος έχει περάσει στην παγκόσμια ιστορία. Ο κριτικός αυτός έχει περάσει στην ιστορία με το όνομα Λούις Τίκας. Είναι ο ρεθεμιώτης ο Ηλίας Παντιδάκης. Λοιπόν, τα λέω όλα αυτά διότι είναι ένα γεγονός το οποίο δεν είναι γνωστό πολύ, ένα ιστορικό γεγονός που συνέβη στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και δεν είναι πολύ γνωστό, αλλά το κάνει τώρα ευρύτερα γνωστό το έργο του Αντώνη Διαμαντή, Λούις Τίκας, ο βασιλιάς της Ασσίνης. Τώρα, τι σχέση έχει ο βασιλιάς της Ασσίνης με το Λούι Τίκα? Και λέω τι σχέση έχει ο βασιλιάς της Ασσίνης, γιατί είναι ένα ποίημα του Γεωργίου Σεφέρη, με το Λούι Τίκα. Όλα αυτά θα μας τα πει ο δημιουργός της παράστασης, ο ίδιος ο Αντώνης ο Διαμαντής, που είναι σήμερα, όπως σας έχω πει εξάλλου από την αρχή της εκπομπής, μαζί μας. Κύριε Διαμαντή, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ που και σήμερα είστε μαζί μας.
1: Και εγώ ευχαριστώ, κύριε Αγγελάκη, για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά, κύριε Διαμαντή.
1: Να μιλήσουμε όχι μόνο για τη θεατρική παράσταση που είναι να παρουσιαστεί στις 8 του Σεπτέμβρη στο Ρέθυμνο, στο θέατρο Εροφίλη, θυμώντας την καταγωγή του Ρέθυμνου του Λούι Τίκα ή κατά κοσμονία του Παντιδάκη.
0: Σωστά.
1: Κάνατε μια πολύ ωραία έτσι ερώτηση. Η σχέση έχει το ποίημα του Σεφέρη.
0: Ναι, με το Λούι Τίκα. Ναι.
1: Σε αυτό το ποίημα ο Γιώργος Σεφέρης, ο βασιλιάς της Ασσίνης, αναφέρει ένα βασιλιά που εμφανίζεται μια πράσινη ηλιάδα. Το ποίημα του οποίου μας είναι άγνωστο.
0: Ναι.
1: Το οποίο σαν και συνεισέφερε πολλά στο εκστρατευτικό σώμα των Ελλήνων κατά τον Τροϊκό Πόλεμο, έχει πια ξεχαστεί ολότελα.
0: Μάλιστα.
1: Η ζωή του ήταν γεμάτη εμπειρίες και δαιμονία, είτε δεν ήταν, παρήλθε, χωρίς να μείνει τίποτα από αυτή, και έτσι ο Όμηρος, που θα μπορούσε να έχει διασώσει το όνομά του, δεν το έκανε. Και έρχεται τώρα ο Σεφέρης, με αυτή του την αναφορά στο ποίημα του, επαναφέρει την μνήμη του βασιλιά της Ασσίνης. Κατά αυτή την έννοια η παράσταση αναφέρεται σε αυτούς τους ήρωες που τείνουν να ξεχαστούν. Ο Λούις Τίκας ή ο Ηλίας Παντιδάκης στην Αμερική, και δεν είναι τώρα το παράδοξο, θεωρείται ένας ήρωας των συνδικαλιστικών αγώνων, ιδίως το συνδικάλιο των αντρακορύχων της Αμερικής τον έχει κορονίδα. Υπάρχουν στο χώρο που μαρτύρησε, θα πούμε αυτά, σχετικό μνημείο. Στο Ρέθυμνο οι ομογενείς έχουν στο λιμάνι από το 2014 νομίζω φέρει μια πρωτοβουλία του. Ο Ηλίας Παντιδάκης ήταν ένας Έλληνας μετανάστης από το Ρέθυμνο και συγκεκριμένα από το χωριό Λούτρα Ρεθύμνου. Που όπως όλοι οι μετανάστες στις αρχές του αιώνα ξεκίνησε να πάει να δουλέψει στην Αμερική, άλλοι είχαν πάει στην Ευρώπη, αυτός αποφάσισε να πάει στην Αμερική, έναν τελείως καινούριο κόσμο, να φέρει ένας άνθρωπος από το χωριό του τότε και να πηγαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες, που βρίσκεται το 1906 πάει στην Αμερική, όπου...
0: Στις αρχές του 20ου αιώνα.
1: Με τις αρχές του 20ου αιώνα, μετά από 4-5 χρόνια βρίσκεται στο Κολοράντο, εργαζόμενος στα ανδρακορυχεία του Ροκφέλλερ, και επειδή γνωρίζει τάτρα πάτρα την αγγλική τη γλώσσα, σε μια μεγαλειώδη απεργία που στείνεται έξω από τα ορυχεία του Πολυλάντλου, τον κάνουν αρχηγό της απεργίας, η οποία διαρκεί 8 μήνες, που έχει μια δυστυχώς μια τραγική κατάληξη αυτή η απεργία. Η αγνοφρουρά επιτίθεται στους αδέρφους και εκεί σκοτώνεται ο Λούις Τίκας. Όμως τα αιτήματά τους γίνονται δεκτά. Αυτή η κατάληξη ιστορικά που έχει καταγραφεί και από μεγάλους ιστορικούς στην ιστορία των αγώνων των Ηνωμένων Πολιτειών, τον μετατρέπει τον Ηλία Σπαρτιδάκη σε έναν ίδρυμα και αυτή του η αφέλετε πράξη σηματοδοτεί και κάποιες, ας πούμε, εκτός και την από την Κρήτη και το αξιακό σύστημα της Κρήτης, δίνει και ένα στίγμα για τις ανθρώπινες αξίες που εκπέμπει αυτή την πράξη, γιατί ουσιαστικά θυσιάζει και ο Ηλίας ο Σπαρτιδάκης για αυτές τις αρχές.
0: Mm-hmm. Είναι τώρα το έργο. Τι μας διηγείται, να το πω έτσι. Ναι.
1: Το έργο βασίζεται στο μοναδικό βιβλίο που κυκλοφορεί στην Ελλάδα, ενώ στην Αμερική παραγγείλθος βιβλίων την δράση του Ηλία Σπαρτιδάκη. Στην Ελλάδα κυκλοφορεί το βιβλίο του Σύση Παπανικόλη, ενός ομογενού ιστορικού που λέγεται Αμυρολόγητος. Και από εκεί βασίστηκαν όλες οι πληροφορίες. Φυσικά, εγώ προσωπικά έκανα στην έρευνα για να γράψω το φαγητό του και είχα συμπαθεί τον συγγενής του Ηλία του Σπαρτιδάκη και την μέρα ενός ανιψιού του, του κ. Σταυρουλάκη, του Γιώργου, που με βοήθησε πάρα πολύ, ώστε και ένα δικό του βιβλίο που κυκλοφορήθηκε στην Αμερική, για να φτιάξω αυτό το θεατρικό έργο, το οποίο ακολουθεί μια γραμμική χρονική έτσι σειρά από τη στιγμή που φεύγει από το κοντό του μέχρι τη στιγμή του θανάτου του, και με οπτικό υλικό που παρακολούθησα έφτιαξα αυτό το θεατρικό έργο, στο οποίο έχω τη χαρά να συνεργάζομαι με τον ηθοποιό Νίκο Ορφανό, που έχει επομιστεί την ενσάρκωση του Λουί Τίκα της σκηνής, που στο πρώτο φορά θα παρουσιάσει στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα. Ένα έργο λοιπόν το οποίο μας δίνει την μορφή και τη ζωή του Λουί Τίκα, του Ηλία Σπαρτιδάκη, παιγμένο μέσα στην πόλη από που κατάγεται, από το Ρέθυμνο.
1: Επειδή η διοργάνωση είναι της Περιφέρειας Κρήτης, την ευχαριστώ δημόσια για αυτή τη βοήθεια για να το παρουσιάσουμε το θεατρικό έργο, θεώρησα σαν υποχρέωσή μου να παρουσιαστεί για πρώτη φορά στην γενέτειρα.
0: Στη γενέτειρα, ακριβώς, πολύ σωστά.
1: Θα είναι και λίγο, ας το πούμε, επαιτειακή η παράσταση.
0: Ναι.
1: Θα μιλήσουμε κάποιοι άνθρωποι στην αρχή.
0: Αυτό θα παιχτεί μόνο στο Ρέθυμνο, κύριε Διαμαντή?
1: Υπάρχει και μια δεύτερη παράσταση εδώ στο Ηράκλειο, στο Κουφέτσι, στο εργαστήριο, στο θεάτρο και εργαστηρίου του Μουσικού Εργαστηρίου Λαβύρινθος, την επομένη στις 9 του Σεπτεμβρίου.
0: 9 Σεπτεμβρίου.
1: Μάλιστα, και προγραμματίζονται και κάποιες παραστάσεις στο Ηράκλειο, αλλά από το χειμώνα, θα ανακοινώσουμε το χώρο που θα παρουσιαστεί. Τώρα γίνονται ενέργειες να παρουσιαστεί και στην Αθήνα, εννοείται. Και βεβαίως ενέργειες που για μένα εκεί είναι το πιο σημαντικό, να παρουσιαστεί στην Αμερική, στο Λάδιο, στο Κολοράντο, για τους ομογενείς μας και όχι μόνο.
0: Αυτό ήδη το έχετε συζητήσει με τους ομογενείς μας ή το έχετε συζητήσει?
1: Υπάρχει ενδιαφέρον.
0: Υπάρχει ενδιαφέρον. Ναι.
1: Υπάρχει διαφορά, πιστεύω ότι θα γίνει, θα ανακοινωθεί αυτή η μήνυ περιοδία.
0: Ναι.
1: Πιστεύω ότι μετά την πρεμιέρα θα μας βοηθήσει περαιτέρω και η περιφέρεια σε αυτό, να μας προωθήσει στην Αμερική. Κοιτάξτε, τώρα με όλα αυτά που συμβαίνουν, για να το συνδέσουμε λίγο και με το σήμερα, ακούμε στη Θεούδα, στην Ισπανία, ανθρώπους οι οποίοι φεύγουν, μεταναστεύουν. Η μετανάστευση, επειδή και εγώ είμαι παιδί μιας οικογένειας, η ρίζα μου είναι μεταναστών, η μετανάστευση δεν είναι ένα γεγονός που γίνεται εκεί ωφελώς.
0: Σαφώς. Αναγκάζεσαι από κάτι να φύγεις, έτσι. Συνήθως από οικονομικούς λόγους,
1: συνήθως είναι οικονομικούς λόγους, μπορεί να είναι και λόγους υγείας, μπορεί πολλά. Δεν σηκώνεται το πρωί ένας άνθρωπος και λέει, τι ωραία θα φύγω, ενώ περνάει καλά τον τόπο. Αυτός ο ξεριζωμός έχει πάρα πολλά από κάτω επίπεδα. Κοινωνιολογικά, ψυχολογικά. Μην ξεχνάτε ότι αυτή τη στιγμή, ας πούμε στην Αμερική που αναφέρεται το έργο το δικό μας, από τρεις γενιές αυτή τη στιγμή Ελλήνων, που όπως σε όλο τον κόσμο ρίζωσαν εκεί, έφταξαν οικογένειες, σπούδασαν, ζουν κλπ. Ο λόγος που ξεκίνησε η μετανάστευση από την Ελλάδα στις αρχές του αιώνα ήταν καθαρά οικονομικός. Είχε πέσει η Πελοποννήσοι, κυρίως φεύγανε και η Κλινή, γιατί είχε πέσει μια αρρώστια στα αμπέλια και δεν παράγανε κρασί. Και άρχισε και έπεφτε η παραγωγή. Και όσο και να σας αναφέρω, είπα κάτι εγώ, οι άντρες φεύγανε γιατί δεν είχαν χρήματα να πρικίσουν τις αδερφές τους, τα αδέλφια και τις κόρες τους, οι πατεράδες. Υπάρχει μια ωραία ταινία του Παντελή του Βούλγαρη.
0: Ναι, οι νύφες.
1: Νύφες να δούμε.
0: Ναι.
1: Και ένα κοινωνικό και οικονομικό λόγο λοιπόν ξεκίνησε ένα μεταναστευτικό κύμα που από το 1900 μέχρι το 1920 πάνω από 400.000 Έλληνες μετανάστευσαν. Άλλοι μείναν, άλλοι γύρισαν, άλλοι πέθαναν, άλλοι προχωρήσανε σε άλλες χώρες. Αυτή η διαρροή, να το πω έτσι, και είναι και πολιτιστική και κοινωνική, αλλά δεν έγινε με οικειοθελή σκοπό. Αυτό ακριβώς λέει το έργο το δικό μας, ότι αυτός ο άνθρωπος, πού να το φανταστεί όταν ξεκινούσε από τη Λούτρα ότι θα γίνει ήρωας κάποιων αγώνων για καλύτερη ζωή. Δεν ήταν ο Λουίς Τίκας, ο Λουίς Παντιδάκης, ένας άνθρωπος που είχε στο αίμα του, ας πούμε, τον αγώνα ή φανταζόταν ότι θα γίνει αρχηγός μιας απεργίας. Καταγόταν από μια οικογένεια μορφωμένων, όσο ήταν στις Ισπανίες, παράξενο θείος του ήταν γραμματέας στην Μητρόπολη. Ο πλαρχηγός, ο πατέρας του, της Τουρκοκρατίας, όμως ο ίδιος δεν ήταν ένα παιδί και αντιδραστικό. Ήθελε να πάει να στήσει τη ζωή του.
0: Ακριβώς.
1: Και να ζήσει καλά. Τα έφερε όμως έτσι, γιατί στον νέο κόσμο που πηγαίνουν αυτοί όλοι οι άνθρωποι καταλήγοντας στον παλιό, έρχονται σε επαφή με ένα καινούριο κοινωνικό και οικονομικό μοντέλο, άγνωστο. Όμως μεταφέρουν τις αξίες του τόπου τους, και εκεί στεκόμαστε στο έργο, που δεν αντέχουν την αδικία, δεν αντέχουν την εξαθλίωση και αντιδρούν.
0: Μάλιστα.
1: Αντιδρούν χωρίς να έχουν βέβαια και τη γνώση για τον κίνδυνο που μπαίνουν.
0: Ναι.
1: Σαν ηθοποιός δεν είναι πάρα πολύ καλή διάσταση.
0: Είμαι σίγουρος, ο Νίκος Ορφανός είναι πολύ καλός ηθοποιός. Εμένα μ' αρέσει τουλάχιστον. Του ταιριάζει, νομίζω ότι του ταιριάζει ο ρόλος.
1: Ναι, το δέχτηκε με ενθουσιασμό, μάλιστα στη τελική ευθεία των προπών. Είναι μια που ακροβατεί ανάμεσα στην ανθρωπιά, την ένταση του άγωνα για ένα καλύτερο αύριο. Υπάρχει μια μουσική ζωντανή, να το πούμε και αυτό, τα τραγούδια και στίχους της Εμμανουέλας Μιμιτάκη και του Χάρη Μακουσάκη. Παίρνει μέρος ο χορευτικός σύλλογος σε δύο σκηνές, ο χορευτικός Εσφαλής και ο Πάπλου Ηράκλειο. Το ευχαριστώ ιδιαίτερα για την παρουσία τους. Και βέβαια να μην ξεχάσω ότι παίζει σε δύο μικρές σκηνές και ο νεοεμφανιζόμενος ηθοποιός Γρηγόρης Τανακόπουλος, που ενσαρκώνει τον λουχαγό που σκοτώνει στο τέλος τον Ξενοφουγάς, που σκοτώνει στο τέλος τον Λουτίκα.
0: Μάλιστα. Κύριε Διαμαντή, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εύχομαι τα καλύτερα για την παράσταση, που πιστεύω ότι θα είναι τα καλύτερα. Είναι, από όσο μας περιγράψατε, προσεγμένη η παράσταση. Ξέρουμε εξάλλου και το δικό σας έργο, πόσο σημαντικό θα έλεγα είναι στα θεατρικά πράγματα εδώ του τόπου μας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας. Ήταν ο σκηνοθέτης, ο κύριος Αντώνης Διαμαντής. Μιλήσαμε για το νέο έργο του, το έργο δηλαδή του Όμα Στούντιο, του θεάτρου που είναι επικεφαλής ο κύριος Διαμαντής και δημιουργός του βέβαια, το έργο Λούις Τίκας, ο βασιλιάς της Ασίνης, από ερμηνευμένο στο ρόλο το βασικό από τον Νίκο Τορφανό, που θα έχουμε την ευκαιρία εκείνες τις ημέρες να συνομιλήσουμε μαζί με τον Έλληνα ηθοποιό που εσαρκώνει τον Ηλία Σπανδυδάκη σε αυτό το έργο. Ένα έργο που έχουν αρχίσει ήδη συζητήσεις να πάει μέχρι και την Αμερική για να παιχτεί εκεί ενώπιον της ελληνικής ομογένειας, στο Κολοράντο, όπου έζησε αυτή τη σύντομη ζωή του ο Λούις Τίκας, Ηλίας Σπανδυδάκης. Και με το έργο αυτό θα κλείσουμε σήμερα την εκπομπή μας. Θα παραδώσουμε το μικρόφωνο στην Αγάπη Πεχινάκη για να συνεχίσει το πρόγραμμά μας με την εκπομπή της 10 με τόνο. Σήμερα στην όμορφη μέρα είδαμε τι ετοιμάζουν οι κτηνοτρόφοι μετά την γενική τους συνέλευση που πραγματοποίησαν χθες στο Ρέθυμνο. Μιλήσαμε με τον πρόεδρο των κτηνοτρόφων του νομού Ηρακλείου, τον κύριο Κώστα Φρογάκη. Μας είπε ότι ένα έγγραφο θα ετοιμάσουν, το οποίο θα καλέσουν να υπογράψουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς στο θέμα τους και να το στείλουν στην κυβέρνηση, και από εκεί και πέρα, ανάλογα με τις αντιδράσεις της κυβέρνησης, θα προχωρήσουν ή όχι σε επαγκρίτιο συλλαγητήριο. Επίσης, συνομιλήσαμε με τον κύριο Γιώργο Παπαπροδρόμου για το θέμα της νέας αυτής απάτης που έχει εμφανιστεί, που έρχονται μηνύματα στο κινητό για να πληρώσουμε, υποτίθεται, μια τροχαία παράβασή μας. Και συνομιλήσαμε και με τον σκηνοθέτη κύριο Αντώνη Διαμαντή για το έργο που ανεβάζουν στο Ρέθυμνο στις 8 και στο Χουδέτ στις 9 του μήνα, που ανεβάζει το Όμα Στούντιο με πρωταγωνιστή τον Νίκο Ορφανό, το έργο Λούις Τίκας, ο βασιλιάς της Ασίνης, που αναφέρεται στη ζωή και στην δράση στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής του κριτικού Ηλία Σπανδυδάκη. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 8 το πρωί. Σας ευχόμαστε, εγώ και ο Μάνος Οπαδάκης που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, να περάσετε μια όμορφη μέρα, να έχετε γενικά όμορφες μέρες στη ζωή σας. Γεια σας.